0: μεταρρυθμίσεις.
1: Δέστε, έπρεπε, η Νέα Δημοκρατία έχει κάνει πάρα πολλές μεταρρυθμίσεις. Mm-hmm. Έχει βελτιωθεί η κατάσταση από το 19 μέχρι σήμερα. Απλά έπρεπε να γίνουν και κάποιες περισσότερες βαθιές τομές στο κράτος, στο mm-hmm. βαθύ κράτος, ώστε να μπορείτε να εξυπηρετείτε καλύτερα πολίτες. Έχουν γίνει λάθη, το έχει παραδεχτεί και, και η παράταξη. Και αυτά τα λάθη θέλουμε να διορθώσουμε για να προσφέρουμε αυτό που πρέπει να προσφέρουμε στον πολίτη και στην κοινωνία και αυτό που περιμένουν από εμάς. Υπάρχουν καθυστερήσεις. Υπάρχουν. Και το κακό είναι ότι η Νέα Δημοκρατία έχει κάνει τόσα καλά από άποψη κυρίως εξωτερικής πολιτικής, mm-hmm. αλλά όπως και μεγάλων έργων. Στην Κρήτη γίνονται δύο μεγάλα έργα. Ο ΒΟΑΚ που τον περιμέναμε τόσα χρόνια mm-hmm. και το αεροδρόμιο του Καστελίου.
0: Σωστά.
1: Και στα μεγάλα πάμε καλά και στα μικρά από. Τι να σας πω, από αμέλεια. Δημιουργούμε προβλήματα τα οποία δεν έπρεπε να υπάρχουν.
0: Mm. Πάσχουμε ακόμα στα μικρά, λέτε.
1: Στα μικρά πάσχουμε.
0: Η αλήθεια είναι ότι βέβαια αντιστεκόμαστε πολύ ακόμα και οι πολίτες σε μερικές τέτοιες αλλαγές. Ή, εν πάση περιπτώσει, ξέρετε, τα συνδικαλιστικά σωματεία. Το λέω αυτό γιατί, επειδή συζητήσαμε έτσι, είπαμε δύο πράγματα και για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Με ενδιαφέρον ακούω και πολλά γαλάζια στελέχη να λένε ότι πολλές φορές προσπαθήσαμε, αλλά υπήρχε πολιτικός αντίκτυπος. Και το λένε ευθέως και απολογητικά, αν με επιτρέπετε να το πω έτσι. Λέω λοιπόν ότι πολλές αλλαγές βρίσκουν και στεναρή αντίδραση. Και εκεί, τουλάχιστον ο Πρωθυπουργός έχει δηλώσει ότι δεν θα ανεχότανε την όποια αντίσταση. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε ότι όντως ο Πρωθυπουργός κατάφερε και.
1: Θεωρώ ότι. Πρέπει να προσπαθήσει λίγο παραπάνω. Mm-hmm. Δηλαδή να μην κάνει πίσω σε κάποια θέματα τα οποία θα κάνουν καλό στο γενικό σύνολο για να ευνοηθούν μερικές μικρές ομάδες. Πρέπει να βάλει περισσότερο το μαχαίρι στο κόκαλο. Αυτό θέλει ο πολίτης. Mm-hmm. Μην χάσουμε άλλη μία περίοδο μεταρρυθμίσεων η οποία δεν έχει γίνει και να λέμε χάθηκε αυτή η περίοδος ενώ μπορούσαν να γίνει πολλά. Όταν παίρνει 41% μπορεί να έχει το αλαζονικό και το ότι δεν έχει αντίπαλο, αλλά απ' την άλλη σου δίνει και τη δυνατότητα να κάνει βαθιές αλλαγές. Mm-hmm. Αυτές τις βαθιές αλλαγές περιμένει ο κόσμος. Αυτές τις βαθιές αλλαγές μας μεταφέρει ότι εμείς θέλουμε να γίνουν, ώστε να μπορέσουμε κι εμείς να ζήσουμε όπως πρέπει σε ένα κράτος.
0: Την εκμεταλλεύτηκε σε εισαγωγικά, βάζω το ρήμα προφανώς, έτσι στο έπακρο αυτή την ευκαιρία του 41% λέει τη Νέα Δημοκρατία.
1: Θεωρώ δεν την εκμεταλλεύτηκε όπως έπρεπε. Mm-hmm. Δηλαδή, η πρώτη τετραετία γίνανε πολλά περισσότερα πράγματα σωστά που ήμασταν με μια αντιπολίτευση, που ήμασταν λίγο με την πλάτη στον τοίχο, από ότι από το 23 και μετά, mm-hmm. που υποτίθεται ότι θα μπορούσαμε να λειτουργήσουμε πιο άνετα. Mm-hmm. Επειδή δεν είχαμε αντίπαλο, επειδή πήραμε την ευρή αποδοχή του κοινού, επειδή απευθυνόμασταν σε όλη την κοινωνία. Εκεί πέρα δεν γίνανε όσα πράγματα έπρεπε να γίνουν και όσο γρήγορα έπρεπε να γίνουν.
0: Επιστρέφω λίγο, αν μου επιτρέπετε, στα δυσπαραίτησή σας, γιατί έτσι, πάλι με πολύ ενδιαφέρον διάβαζα να περιγράφετε συνέδρους της Νέας Δημοκρατίας παγωμένους και προβληματισμένους, μιλώ για το συνέδριο. Είπατε ότι ήταν το πιο άψυχο και απογοητευτικό που έχει γίνει ποτέ. Γιατί το λέτε, το λέω με την έννοια ότι έχετε παρακολουθήσει και πολλά. Τι ήταν διαφορετικό αυτή τη φορά?
1: Είχε χαθεί λίγο η σχέση του νεοδημοκράτη, mm-hmm. των μελών, με τα στελέχη της παράταξης. Δεν υπήρχε αυτή η σύνδεση που υπήρχε στο παρελθόν. Δεν ξέρω αν φταίγαν όλα τα πράγματα που είχαν γίνει τον τελευταίο καιρό, ότι είχε παραμεληθεί το θέμα. Δηλαδή, όταν βγαίνει ένα κόμμα, δίνει περισσότερη σημασία στο κυβερνητικό έργο και λιγότερο στην παράταξη. Και είχε παραμεληθεί λίγο η παράταξη από το 23 μέχρι τώρα. Και υπήρχε μια παγωμάρα. Δεν υπήρχε η σύνδεση και ο ενθουσιασμός που υπήρχε παλαιότερα χρόνια. Αυτό βέβαια φτιάχνει. Αυτό πρέπει να το δουν αυτοί που πρέπει να το δουν. Και να ξαναζεστάνουν τα μέλη και τα στελέχη της παράταξης, γιατί πάμε σε εκλογική χρονιά. Είναι μικρή χρονική περίοδος και πρέπει να γίνουν πράγματα τα οποία θα φέρουν πάλι κοντά τον κόσμο της Νέας Δημοκρατίας. Πρέπει να τον συστάνουν και να καταλάβουν ότι ο κόσμος της Νέας Δημοκρατίας είναι αυτός που βγάζει τις κυβερνήσεις. Σε αυτόν πρέπει να σέβονται και σε αυτόν πρέπει να απευθύνονται.
0: Έχει απομακρυνθεί, γίνομαι πολύ συγκεκριμένη τώρα, γιατί είστε και ένας άνθρωπος ευθύς και μιας και συναντιόμαστε σε αυτή τη χρονική συγκυρία. Έχει απομακρυνθεί, λέτε, ο Πρωθυπουργός από την κοινωνία, από τους πολίτες. Προφανώς ο Πρωθυπουργός δεν είναι ο άνθρωπος που είναι καθημερινά με

0: μεταξύ των πολιτών, λέω, εκ του ρόλου του, αλλά λέω, εκτιμάτε ότι έχει χαθεί αυτή η σύνδεση του Νεοδημοκράτη με τον Κυριάκο Μητσοτάκη που ίσως ένιωθε παλιότερα.
1: Δεν έχει να κάνει με τον Πρωθυπουργό. Έχει να κάνει πολλές φορές, το παθαίνουν και οι βουλευτές, το παθαίνουν και οι υπουργοί. Mm-hmm. Έχουν να κάνει με τους ανθρώπους που έχουν γύρω τους και τους μεταφέρουν κάποια πράγματα. Mm-hmm. Επειδή ένας πρωθυπουργός δεν μπορεί να έχει πλήρη άποψη για όλα τα πράγματα. Mm-hmm. Είναι φυσιολογικό να μην έχει. Γι' αυτό περιμένει και λειτουργεί σαν πυραμίδα

0: Εκεί να δημιουργείται το πρόβλημα. Δεν θεωρώ, είναι ένας ευφιέστατος άνθρωπος, είναι ικανότατος άνθρωπος ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που δεν θεωρώ ότι αν τα είχε αντιληφθεί θα είχε απομακρυνθεί. Εγώ θεωρώ περισσότερο ότι είναι πρόβλημα αυτού που τα μεταφέρουν.
1: Θέμα συνεργατών, λοιπόν.
0: Πιθανό, γιατί ξέρετε, καμιά φορά διαλέγουμε κάποιους συνεργάτες οι οποίοι μπορεί να ήταν όταν ήσουν άλλη ευθύνη έχει ένας συνεργάτης όταν είσαι βουλευτής, και άλλη ευθύνη και άλλη δυναμική πρέπει να έχει όταν είσαι υπουργός ή όταν είσαι πρωθυπουργός. Πολλές φορές το συναισθηματικό κομμάτι σε παροτρύνει να δώσει ανάλογες ευθύνες που ίσως δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν.
1: Πάντως είναι ένας άνθρωπος, αν δεν κάνω λάθος δηλαδή, το λέω έχοντας έτσι παρακολουθήσει και την πορεία αρκετών πρωθυπουργών και μέσα από το ρεπορτάζ ενώ όχι από μακριά. Είναι ένας άνθρωπος ο κ. Μητσοτάκης, νομίζω, που βγαίνει στον κόσμο. Δηλαδή και ειδικά τώρα σε περιόδους έτσι, πώς να το πω, έντασης, είναι ένας άνθρωπος που κάνει τις περιοδίες, είτε εντός του Λεκανοπεδίου, είτε εκτός. Να, μας στη Σπάρτη ήταν προχθές, πότε ήταν εχθές. Ενώ νομίζω ότι είναι ένας άνθρωπος που βγαίνει από το Μαξίμου, γιατί έχουμε γνωρίσει και πρωθυπουργούς που δεν έβγαιναν. Ας μην πούμε τώρα ονόματα και δυσαρεστήσουμε κάποιους. Αλλά έχω την αίσθηση ότι ο ίδιος βγαίνει, συνομιλεί με κόσμο, έχει δηλαδή λίγο τον παλμό, όσο το επιτρέπεται, είπαμε, λόγω της θέσης του.
0: Αυτό είναι το μεγάλο, γιατί είναι ένας ικανότατος πρωθυπουργός, ένας ικανότατος άνθρωπος, έχει επαφή και γι' αυτό είναι η ανησυχία μας. Αφού έχουμε τις δυνατότητες, αφού έχουμε τον κατάλληλο άνθρωπο, γιατί να μην γίνουν αυτά που πρέπει. Αυτό είναι, γιατί αν ήταν κάποιος ο οποίος δεν είχε τις ικανότητες, θα λέει εντάξει, δεν είχε τις ικανότητες να περάσει. Αφού υπάρχουν οι ικανότητες, πρέπει να διορθωθούν αυτά τα πράγματα με τις κατάλληλες κινήσεις. Έχει την επαφή τον κόσμο, πρέπει να αποκτήσει μεγαλύτερη επαφή με τον κόσμο, ίσως να πάρει και άλλους ανθρώπους που θα του μεταφέρουν σωστότερα τον παλμό του κόσμου. Δεν γνωρίζω τι χρειάζεται.
1: Στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, τι ξεχωρίσατε από την ομιλία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, του κ. Δένδια, στον οποίο κάνατε και έτσι, ιδιαίτερη αναφορά στην ανακοίνωσή σας, γιατί λέτε ότι παρόλη την απογοήτευση που γενικά υπήρχε στο συνέδριο, εκεί στην ομιλία του κ. Δένδια υπήρξε παλμός, έτσι, υπήρξε ένας ενθουσιασμός. Δεν ξέρω αν χρησιμοποιείτε αυτή τη λέξη, το λέω εγώ με δικά μου λόγια, επιτρέψτε μου. Τι ξεχωρίσατε, τι ήταν αυτό που ξεχωρίσατε στην ομιλία του
0: Υπουργού? Μεγαλύτερο, ίσως έκανε μεγαλύτερη εντύπωση, επειδή ήταν λίγο πιο νοθρές οι υπόλοιπες ομιλίες, ήταν η σύνδεση που υπήρχε με τον Νεοδημοκράτη. Είναι φυσιολογικό όταν κάποιος προέρχεται από τη βάση της Νέας Δημοκρατίας να υπάρχει μεγαλύτερη σύνδεση με το κοινό. Ξέρει καλύτερα πώς να μιλήσει, τι πράγματα να πει, τα οποία πάνε κατευθείαν στην ψυχή του Νεοδημοκράτη. Και πέραν αυτού ήταν και ένας ικανότατος υπουργός, που σε όλα τα υπουργεία που έχει διατελέσει έχει προσφέρει άριστο έργο. Οπότε ο ενθουσιασμός, οι κατάλληλες λέξεις και τα κατάλληλα συναισθήματα είναι που οδηγούν μια ομιλία, και τα κατάλληλα λόγια που οδηγούν μια ομιλία, αν θα είναι βαρετή ή αν θα είναι ενθουσιώδης και θα μεταφέρεται στο κοινό. Σωστά.
1: Όπως καταλαβαίνετε, στέκομαι λίγο σε αυτό, πέραν της προσωπικής, ξαναλέω, αναφοράς που κάνετε στην ανακοίνωσή σας, και γιατί υπήρξε αυτή η ανάρτησή σας έτσι, με τον κύριο Δένδια και αμέσως μετά ακολούθησε η παρέτηση. Καταλαβαίνετε τώρα, μιλώ.
0: Ψάχνετε κι εσείς δημοσιογράφοι.
1: Ψάχνω λίγο να δω μήπως βγάλω καμία είδηση. Αλλά πάω να πω ότι σας ρωτώ έτσι για τον κύριο Δένδια, γιατί προφανώς, ακριβώς επειδή είστε στέλεχος της παράταξης και πολλά χρόνια τώρα, ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα και να διαβάζετε και πίσω από τις γραμμές. Το λέω για αυτή την κριτική που δέχεται πολλές φορές ο κύριος Δένδιας, για είτε στρογγυλεμένες θέσεις που εκφράζει, είτε για φανερές ή λιγότερο φανερές αιχμές που αφήνει. Θυμίζω ότι πότε ήταν, εχθές προχθές, αν δεν κάνω λάθος, είπε ο ίδιος ότι εγώ δεν ήμουν ποτέ φίλος της πολιτικής και της τακτικής των ήρεμων νερών, μιλώντας για αυτή την ένταση που υπάρχει το τελευταίο διάστημα με την Τουρκία. Πάω να πω ότι ίσως δεν είναι κάτι τυχαίο. Δεν μιλώ μόνο για την παρέτηση σας προφανώς. Λέω για την ομιλία του κυρίου Δένδια που ενθουσίασε, όπως μου μεταφέρεται, και τους συνέδρους. Περισσότερο τουλάχιστον από ό,τι άλλες ομιλίες.
0: Είναι μια ισχυρή προσωπικότητα ο κύριος Δένδιας, δεν χρειάζεται να το πω εγώ. Μια προσωπικότητα η οποία ακτινοβολεί, οπότε έχει μια προσωπική παρουσία, έχει ένα λόγο, ο οποίος είναι και για θέματα της κοινωνίας και για θέματα εξωτερικής πολιτικής, στην οποία πάντα αυτά που λέει έχουν μία βάση και μία λογική και ποτέ δεν θα ξεφύγει ή θα πει πράγματα τα οποία δεν πρέπει να πει.

0: Είναι ένας από τους ανθρώπους, ο κύριος Δένδιας, κατά τη γνώμη σας, που θα πρωταγωνιστήσει ή θα πρέπει να πρωταγωνιστήσει την επόμενη μέρα της Νέας Δημοκρατίας, ενώ όταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποφασίσει, ναι. Το αποφασίσει, είναι ένας εκ των πρωταγωνιστών. Δελφίνι λέμε εμείς οι δημοσιογράφοι, κύριε Βαρούχα.
1: Δεν ξέρω αν αυτή τη λέξη.
0: Πρωταγωνιστές.
1: Ο κύριος Δένδιας ούτως ή άλλως είναι ένας πρωταγωνιστής, είναι από τους κορυφαίους υπουργούς. Αυτή τη στιγμή έχουμε πρόεδρο, όμως, ούτως ή άλλως, έχουμε πρωθυπουργό, δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Τώρα από εκεί και πέρα, αν ο ίδιος ο πρωθυπουργός κάποια στιγμή ολοκληρώσει το έργο του, θεωρώ ότι είναι ένα ικανότατο στέλεχος για να μπορέσει να πρωταγωνιστεί στην επόμενη μέρα.
0: Πάντως, έρχομαι λίγο, επειδή το είπατε κι εσείς, η αλήθεια είναι ότι κινούμαστε σε προεκλογικούς ρυθμούς. Δεν έχουμε επισήμως βέβαια προκήρυξη εκλογών ακόμα. Είναι αποκλειστικό προνόμιο του Πρωθυπουργού αυτή. Αλλά κινούμαστε ατύπως σε προεκλογική περίοδο. Το λέω γιατί με την παρέτησή σας, για την παρέτησή σας άκουσα και ανθρώπους να λένε «Μα τώρα γιατί».
1: Τρόπο. Ας ήταν και αυτή η παρέτηση. Για να μπορέσουμε να καταλάβουμε, ας ήταν μια μικρή αρχή, ώστε να μπούμε σε ένα δρόμο στον οποίο θα λυθούν τα προβλήματα που υπάρχουν.
0: Κάναμε αρκετή συζήτηση ότι δεν προτίθεστε να φύγετε από τη Νέα Δημοκρατία, από την παράταξη. Το είπατε και στην εισαγωγή σας βέβαια, αλλά θα ήθελα να σταθούμε λίγο σε αυτό, γιατί ξέρετε, είναι πονηρές οι εποχές. Έχουμε διάφορα κόμματα από δεξιά και αριστερά. Οπότε καλό είναι να το πούμε και αυτό.
1: Σωστό. Εμένα η Νέα Δημοκρατία είναι το σπίτι μου, είναι η οικογένειά μου. Εγώ την οικογένειά μου και το σπίτι μου θα κάτσω να το φτιάξω. Δεν θα φύγω από το σπίτι μου και την οικογένειά μου. Μπορεί να μην μετέχω σαν στέλεχος ή σαν μέλος, αλλά την οικογένειά μου δεν τη χαρίζω σε κανένα.
0: Ξεκάθαρη η δήλωση και σας ευχαριστώ γι' αυτό. Θέλω όμως να ρωτήσω κάτι. Επειδή και πάλι το είπατε και απόψε εδώ, ότι πολύ καιρό τώρα σας προβλημάτιζαν διάφορα, το σκεφτόσασταν, αλλά από ό,τι καταλαβαίνω δεν μιλούσατε τουλάχιστον δημοσίως. Δεν είχατε κρούσει καμπανάκι δημοσίως.
1: Μεταξύ των στελεχών γινόντουσαν αυτές τις κουβέντες.
0: Από εδώ και πέρα, και δεδομένου ότι πήρατε την απόφαση να αποχωρήσετε μεν, αλλά όχι από την παράταξη. Δημοσίως θα παρεμβαίνετε, έχετε υπόψη σας καθόλου πώς θα κινηθείτε από εδώ και πέρα σε αυτό το επίπεδο, στο ότι... Παιδιά, εδώ πρέπει να ξαναχτυπήσουμε καμπανάκι ή να επισημάνουμε τα κακώς κείμενα για να διορθωθούν πράγματα.
1: Θεωρώ ότι ο ρόλος ενός ψηφοφόρου, ενός ανθρώπου που αγαπάει την παράταξη, αγαπάει την κοινωνία, είναι να παρεμβαίνει όταν βλέπει ότι δεν πάει κάτι σωστά, ώστε να λέει την άποψή του και μέσα από τη συζήτηση, μέσα από τις διαφορετικές απόψεις, να οδηγούμαστε στη λύση. Αν όλοι δεν έχουμε άποψη, αν όλοι δεν συμμετέχουμε, αν όλοι δεν βλέπουμε τα κακώς κείμενα και να τα λέμε για να διορθωθούν, δεν πρόκειται να πάμε μπροστά σαν κοινωνία. Πρέπει να είμαστε ενεργοί πολίτες. Αυτό δεν πρέπει να το κάνω μόνο εγώ. Αυτό πρέπει να το κάνουν όλοι οι οποίοι θεωρούν, όταν βλέπουν το κακό κείμενο, να βγαίνουν μπροστά να το λένε. Πριν ήμουνα με κάτι στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και μου λένε «Βασίλη, έχεις δίκιο, αλλά ένας κούκος δεν φαίνει την άνοιξη για να ακουστούν». Μπορούν να γίνουμε πολύ κούκκι.
0: Ναι, προφανώς. Θα μπορούσατε σε κάθε περίπτωση. Άρα λοιπόν λέτε, και αν μου επιτρέπετε να το θέσω έτσι, έτσι το λέτε και σε άλλα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, σε φίλους, σε μέλη της παράταξης, ότι πρέπει να μπει ένα τέλος στην ανοχή και στις λευκές επιταγές. Χρησιμοποιώ δικές σας λέξεις. Ακριβώς, και ναι. Η ανοχή και οι λευκές επιταγές.
1: Λευκές επιταγές δεν πρέπει να δίνονται σε κανέναν και ποτέ. Πρέπει να υπάρχει η κριτική, αλλά πάντα η καλοπροαίρετη κριτική, η οποία είναι δημιουργική κριτική και η οποία κάνει καλό. Όπως κριτική κάνεις και στην οικογένειά σου μέσα. Όταν βλέπεις ότι κάτι δεν πάει καλά στην οικογένειά σου, έρχεται, το συζητάς, αυτό δεν είναι σωστό, πρέπει να κάνουμε αυτό, αυτό και αυτό. Το ίδιο πρέπει να γίνει και η παράταξη. Η παράταξη πρέπει να λειτουργεί σαν οικογένεια. Αυτή είναι η σύνδεση που λέω ότι έχει χαθεί. Πρέπει να ξαναγίνουμε οικογένεια. Όταν γίνουμε οικογένεια, όλα θα πάρουν τον δρόμο.
0: Άρα λοιπόν, και έτσι σιγά σιγά πηγαίνουμε προς το τέλος της κουβέντας μας. Άρα λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία πηγαίνει προς τις εκλογές ενωμένη. Το λέω γιατί στάθηκε σε αυτό πολύ ο Πρωθυπουργός και στην ομιλία του στο συνέδριο και στην ομιλία του στην κοινοβουλευτική ομάδα και μάλιστα είπε ότι αυτό είναι ένα μήνυμα που πρέπει να στείλει η Νέα Δημοκρατία προς τα έξω, ότι πηγαίνει ενωμένη. Πηγαίνει ενωμένη.

0: αποτυχημένη η παράταξη ή θα μπορούσε και λίγο καλύτερα, κύριε Βαρούχα?
1: Πιστεύω και λίγο καλύτερα, αλλά είναι στο χέρι του Πρωθυπουργού να το φτιάξει. Mm-hmm. Έχουμε δρόμο ακόμα. Ο πολιτικός χρόνος είναι πολύ περισσότερος από το κανονικό χρόνο.
0: Αυτό είναι αλήθεια, δεν το συζητώ.
1: Οπότε και γι' αυτό βγήκα να μιλήσω και γι' αυτό θεωρώ ότι πρέπει να βγαίνουν όλοι να μιλάνε, ώστε να προλαβαίνουμε λάθη και διορθώσεις που πρέπει να γίνονται.
0: Εκτιμάτε πάντως ότι οι εθνικές κάλπες, όποτε και αν αποφασίσει ο Πρωθυπουργός αυτές να στηθούν είτε στο τέλος της τετραετίας είτε λίγο νωρίτερα, θα φέρουν τη Νέα Δημοκρατία στην πρώτη θέση, όπως τουλάχιστον φαίνεται και από τις δημοσκοπήσεις. Όμως η αυτοδυναμία, εκτιμώ ότι είναι πολύ δύσκολο να επιτευχθεί σε αυτή τη φάση.
1: Θέλουμε να δούμε τώρα όλα τα κόμματα που θα βγουν. Mm-hmm. Δέστε, σε μια εκλογική διαδικασία στην οποία κατεβαίνουν πάρα πολλά κόμματα, είναι δύσκολο να βγει αυτοδυναμία. Mm-hmm. Αλλά παρόλα αυτά, εμείς πρέπει να βάλουμε όλες τις μας δυνάμεις να λειτουργήσουμε για να βγούμε αυτοδύναμη κυβέρνηση. Από εκεί και πέρα, επειδή η Νέα Δημοκρατία έχει ξανασυγκυβερνήσει, όταν είναι για το καλό του τόπου, θα βρεθεί η πολιτική δύναμη με την οποία θα συνεργαστεί και με την οποία θα μπορέσει η χώρα να βρει τον ίσιο δρόμο. Η χώρα πρέπει να συνεχίσει να έχει την ηρεμία της, να βελτιωθούν τα οικονομικά και τα κοινωνικά πράγματα της χώρας. Οπότε, ισχυρές κυβερνήσεις θα φέρουν αυτά. Αδύναμες κυβερνήσεις δυστυχώς φέρουν άλλα αποτελέσματα.
0: Προφανώς είστε κι εσείς υπέρμαχος της πολιτικής σταθερότητας, έτσι δεν είναι, αντιλαμβάνομαι, κύριε Βαρούχα. Μάλιστα. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, εκτιμάτε ότι οι επόμενες εθνικές εκλογές θα βγάλουν νικητή τη Νέα Δημοκρατία? Ότι δεν τίθεται τέτοιο θέμα, δηλαδή. Πάω να πω με την έννοια ότι επισημαίνονται λάθη, αλλά φαντάζομαι δεν θεωρείτε ότι είναι τόσο καθοριστικά ώστε να αλλάξουν άρδιν το σκηνικό όπως το ξέρουμε τώρα μέσω των δημοσκοπήσεων.
1: Αυτά τα λάθη δεν παίζουν καθοριστικό ρόλο για το αν θα βγούμε πρώτοι ή όχι. Το πρώτο είναι δεδομένο. Αυτά τα μικρά λάθη, αν διορθωθούν, έχουν να κάνουν με την αυτοδυναμία. Εκεί, και γι' αυτό το τονίζω, ότι οι μικρές διαφορές, οι μικρές επισημάνσεις, οι μικρές λεπτομέρειες είναι που κάνουν τη διαφορά. Αν φτιάξουμε αυτές τις λεπτομέρειες, θεωρώ ότι μπορούμε να φτάσουμε στην αυτοδυναμία. Αλλά πρέπει να διορθώσουμε κάποια λαθάκια.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά που ήρθατε απόψε στο στούντιο και κάναμε την ενδιαφέρουσα συζήτηση. Να σας δεσμεύσω δε δημοσίως, θα ήθελα, σε ένα ικανό χρονικό διάστημα όπως σήμερα, να τα ξαναπούμε, να δούμε αν θα έχουν διορθωθεί κάποια από αυτά τα λαθάκια, όπως λέτε κι εσείς.
1: Με μεγάλη μου χαρά, ήταν τιμή που παρευρέθηκα.
0: Σας ευχαριστώ.
1: Με εκπομπή σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ. Καλό βράδυ, κύριε Βαρούχα, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλό βράδυ.
0: Κυρίες και κύριοι, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφω.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Πολιτικό βαρόμετρο μέρος δεύτερο, κυρίες και κύριοι. Πάμε να ανοίξουμε λίγο την βεντάλια της συζήτησης επί της πολιτικής επικαιρότητας, γιατί πολλά συμβαίνουν προφανώς στις τελευταίες ημέρες, στο τελευταίο διάστημα. Έχουμε και άλλα μπροστά μας την επόμενη εβδομάδα. Εννοώ ότι θα βγούμε λίγο από το πλαίσιο της κυβερνώσας παράδειγμα.

0: διάταξης, στην οποία εστιάσαμε στο πρώτο κομμάτι της εκπομπής. Όχι ότι δεν θα πούμε και για τη Νέα Δημοκρατία, εννοείται ότι θα πούμε. Έχω μαζί μου και τον ευχαριστώ ιδιαιτέρως για τον χρόνο που μου διαθέτει. Εκ των προτέρων τον ευχαριστώ. Ο κύριος Γιώργος Μουρούτης, πολιτικός αναλυτής, είναι και διευθυντής, θυμίζω, στο thepresident.gr. Μπορείτε να τον ακούτε και μέσα από το ραδιόφωνο, εννοείται. Πολύ πράγμον ο κύριος Μουρούτης. Καλησπέρα. Τι κάνετε? Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλά. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση και συγχαρητήρια για όσα κάνετε, γιατί είναι πάρα πολύ διαστητική και ουσιαστική η εκπομπή.
0: Σας ευχαριστώ, κύριε Μουρούτη, πολύ. Τι λέτε να ξεκινήσουμε λίγο, επειδή στο πρώτο μέρος της εκπομπής ασχοληθήκαμε λίγο μετά της κυβερνώσας παράταξη, μετά της Νέας Δημοκρατίας. Το λέω με φόντο το 16ο συνέδριο του κόμματος, το λέω με φόντο την εκλογική ετοιμότητα στην οποία έθεσε το κόμμα ο Πρωθυπουργός. Ξεδίπλωσε εκεί λίγο και την ατζέντα για το 2030, για την Ελλάδα του 2030. Όμως δεν μπορούμε να παραβλέψουμε, φαντάζομαι, θα συμφωνήσετε σε αυτό, ότι υπάρχουν γκρίνιες, θα το πω, παράπονα, θα το πω, εχμές, θα το πω. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτές οι γκρίνιες, οι εχμές, τα παράπονα θα παραμείνουν στο δρόμο προς τις εθνικές κάλπες και αν θα δημιουργήσουν ουσιαστικά, εννοώ κύριε Μουρούτη, κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα στη Νέα Δημοκρατία ή αν θα λειτουργήσει το ένστικτο της αυτοσυντήρησης.
1: Κοιτάξτε, πάντα στα κυβερνητικά κόμματα υπάρχουν γκρίνιες και παράπονα. Πάντα στην εξουσία υπάρχουν διαφοροποιήσεις. Όταν ασκείται η εξουσία και η διοίκηση υπάρχουν διαφοροποιήσεις. Εγώ προς το παρόν δεν έχω δει ιδεολογικού χαρακτήρα διαφοροποίησης, δηλαδή διαφοροποίησης που παράγουν ισχυρό πολιτικό ρήγμα σε κόμματα εξουσίας. Αντίθετα, η Νέα Δημοκρατία, παρά την προφανή φθορά της, είναι ένα κόμμα το οποίο κυβερνά 7 χρόνια με αυτοδύναμη παρουσία την Ελλάδα, είναι πρώτη με υπερδιπλάσιο ποσοστό από τον δεύτερο αντίπαλό της. Mm-hmm. Και τα προβλήματα τα πολιτικά εντοπίζονται κυρίως στην αντιπολίτευση και λιγότερο στην κυβέρνηση. Όμως, γιατί δεν μου αρέσει να ωρεοποιώ τα πράγματα, στην κυβέρνηση υπάρχουν οι κυριότερες φωνές αντίθεση που προέρχονται από τους δύο πρώην ηγέτες της Νέας Δημοκρατίας, τους δύο πρώην αρχηγούς, τον κύριο Καραμαλή και τον κύριο Σαμαρά. Και είναι κυρίως διαχειριστικού χαρακτήρα, κατά την άποψή μου, οι αντιθέσεις. Δεν εδράζονται σε μείζωνα ζητήματα. Όταν λέω διαχειριστικού χαρακτήρα, βεβαίως μπαίνει μέσα και το ζήτημα των παρακολουθήσεων, γιατί αυτό είναι το βασικό ζήτημα που έχει τεθεί και από τους δύο μαζί. Και ο κύριος Σαμαράς, όπως πάντα, βάζει και τα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής.
0: Τώρα θα σας διακόψω, συγχωρέστε με. Επιτρέψτε μου, κύριε Μουρούτη, έτσι να είναι και λίγο πιο ζωντανός ο διάλογος, γιατί θέλω να σας τσιγκλάω και λίγο. Εγώ τώρα, ακούγοντας τον πρώην Πρωθυπουργό, τον Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος εντάξει έχει διαγραφεί από τη Νέα Δημοκρατία, αλλά παραμένει πρώην Πρωθυπουργός. Δεν το συζητώ καθόλου. Είναι ένα κομμάτι της Νέας Δημοκρατίας ο Αντώνης Σαμαράς. Τον άκουσα σήμερα στη Βουλή, στο πλαίσιο της συζήτησης για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, τα ντεσιμπέλ, και εντάξει, πείτε άντε τα ντεσιμπέλ, ήταν επί της ουσίας κριτική. Μίλησε για υπονόμευση των θεσμών, προειδοποίησε ότι αν δεν αλλάξει ρότα η κυβέρνηση σε σχέση με τα ελληνοτουρκικά θα έχουμε θερμό επεισόδιο. Δεν θεωρώ ότι αυτό είναι μια έτσι κριτική, πώς να το πω, λίγο απαλή ή εξ αποστάσεως.
1: Μέχρι στιγμής θα μου επιτρέψετε να πω ότι ο κύριος Σαμαράς όλα αυτά τα χρόνια, καταρχάς, που πολιτεύεται, έχει μια συγκεκριμένη στάση στα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής, η οποία έχει περισσότερες εχμές από ό,τι έχει, για παράδειγμα, η στάση του κυρίου Καραμαλή, πάντα σε όλα τα ζητήματα, είτε η Νέα Δημοκρατία ήταν στην κυβέρνηση, είτε στην αντιπολίτευση, είτε είναι εντός είτε είναι εκτός Νέας Δημοκρατίας ο κύριος Σαμαράς. Mm-hmm. Θέλω όμως να επισημάνω, γιατί θέλω να είμαι δίκαιος, ότι παρά το γεγονός ότι αυτή η στάση του κ. Σαμαρά έχει μια συνέπεια πολιτική, όταν ο ίδιος άσκησε την εξουσία ως πρωθυπουργός, ορισμένες από τις επισημάνσεις που τώρα κάνει δεν τις εφήρμοσε ο ίδιος ως πρωθυπουργός. Δηλαδή δεν το βάζω ως αιχμή, αλλά το βάζω ως διαπίστωση. Όταν ασκείς την εξουσία, τα πράγματα πάντα δεν είναι όπως φαντάζουν ή όπως φαίνονται, αλλά έχουν δυσκολότερες παραμέτρους. Mm-hmm. Για παράδειγμα, ο κύριος Σαμαράς, που έχει αυτή την θέση σε ό,τι αφορά τα ελληνοτουρκικά, θυμίζω πολύ πρόσφατα, είχε πει ότι δεν θα έπρεπε να υπογραφεί το σύμφωνο φιλίας μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Ο ίδιος ως πρωθυπουργός είχε συναντηθεί 3 φορές με τον Τούρκο ομόλογό του, είτε ήταν ο Ερντογάν είτε ο Νταβούτογλου, και ήταν δηλαδή ο πρωθυπουργός που συναντήθηκε περισσότερες φορές από οποιοδήποτε με τον ομόλογό.

0: του και είχε υπογράψει αντίστοιχα σύμφωνα και ο ίδιος. Θέλω να πω λοιπόν ότι όταν είσαι στα πράγματα και ασκείς εξουσία, μπορεί να έχεις πάγιες θέσεις, προσπαθείς να τις ενσωματώσεις. Δεν μου αρέσει να ασκώ ειδικά στον κύριο Σαμαρά κριτική. Προσπαθείς να τις ενσωματώσεις μέσα στην πραγματικότητα, την τρέχουσα πραγματικότητα. Έτσι φαντάζομαι ότι έκανε και ο ίδιος ο κύριος Σαμαράς ως πρωθυπουργός. Για παράδειγμα, επίσης, ασκεί κριτική σε ό,τι αφορά τον εξοπλισμό της Κύπρου, τη στάθμευση των δύο F-16 στην Κύπρο και στην Κάρπαθο. Θα μπορούσε κανείς να αντιλέξει, να πει ότι ο ίδιος επίσης ως πρωθυπουργός δεν είχε στείλει στην Κάρπαθο αντίστοιχους πυράβλους ή στην Κύπρο αντίστοιχα F-16. Άρα η πολιτική είναι μια δυναμική διαδικασία που αντίστοιχα με τις συνθήκες που υπάρχουν, αντίστοιχα λειτουργεί το κράτος. Και ειδικά στα εθνικά θέματα, κατά την άποψή μου, θα πρέπει πάντα να υπάρχει ομοψυχία και όχι μόνο εσωτερικά στα κόμματα ομοψυχία, αλλά ευρύτερη ομοψυχία και πέραν των κομμάτων. Δηλαδή, νομίζω ότι η εκάστοτε κυβέρνηση και η συγκεκριμένη θα πρέπει να την αναστήσει και στην αντιπολίτευση, ό,τι αφορά τουλάχιστον τα ελληνοτουρκικά.
1: Βέβαια, θα έρθουμε και σε αυτό. Θέλω να κλείσω λίγο αυτό το πρώτο έτσι, κομμάτι της συζήτησής μας που αφορά τα της Νέας Δημοκρατίας. Εάν θεωρείτε ότι. Καταρχάς, αν ο Αντώνης Σαμαράς, αντιλαμβάνομαι ότι το τελευταίο διάστημα έχουν επανέλθει και μάλιστα έτσι, με πολύ έντονα τα σενάρια σε σχέση με νέο πολιτικό φορέα υπό τον Αντώνη Σαμαρά. Δεν ξέρω αν έχετε εσείς κάποια πληροφόρηση, αλλά θα ήθελα και να κλείσουμε με ένα σχολείο σας για το εάν γενικά αυτές οι δημόσιες παρεμβάσεις των δύο πρώην πρωθυπουργών, συν αν ο Αντώνης Σαμαράς κάνει τελικά το νέο κόμμα, αν πληγώνουν την κυβερνητική παράταξη και αν υπάρχει περίπτωση έτσι, να τις κλέψουν. Κυρίως αναφέρομαι κύριο Μουρούτη σε αυτή τη μεγάλη γκρίζα ζώνη αυτών των ψηφοφόρων που ακόμη μένουν σε απόσταση και δεν εκδηλώνονται για το τι σκέφτονται να κάνουν στην εθνική κάλπη.
0: Εμένα μου αρέσει να μιλάω θεσμικά περισσότερο και λιγότερο στο στενό κομματικό πλαίσιο. Και θεσμικά εγώ θα ήθελα να πω την πάγια θέση μου ότι θεωρώ ότι κάθε ένας πολιτικός που έχει συμμετάσχει στην εξουσία στον ανώτατο βαθμό, είτε ως πρωθυπουργός και σε άλλους ρόλους, είτε ως υπουργός εξωτερικών, είναι χρήσιμος και μετά την περίοδο που αφυπηρετεί από αυτά τα καθήκοντα. Άρα θεωρώ ότι έχει υποχρέωση η πολιτεία, είτε είναι η τρέχουσα πολιτεία, είτε είναι ισχυρή, είτε είναι λιγότερο ισχυρή, να θεσπίσει ένα άτυπο ή ένα πιο ασυγκροτημένο όργανο, προκειμένου να λένε αυτοί οι άνθρωποι τις θέσεις τους, τις απόψεις τους και να καταθέτουν τη σοφία τους. Σκεφτείτε ότι όλοι οι πρώην πρωθυπουργοί έχουν διαχειριστεί κρίσεις, έχουν αναπτύξει προσωπικές σχέσεις με ομολόγους τους, έχουν γνώση των θεμάτων, άρα η κάθε συνεισφορά τους στα δημόσια πράγματα είναι πάρα πολύ χρήσιμη. Θεωρώ λοιπόν ότι μετά την αφυπηρέτηση. Καλό είναι οι άνθρωποι που έχουν ασκήσει τόσο υψηλά καθήκοντα να είναι χρήσιμοι σε ένα όργανο τύπου γερουσίας, θα μπορούσαμε να το πούμε, όπως εφαρμόζεται στο εξωτερικό, που θα μπορούν να καταθέτουν την σοφία τους. Σε ό,τι αφορά η Νέα Δημοκρατία και αν αυτή πληγώνεται. Κοιτάξτε, ηθικά, αξιακά ναι. Όταν ένα κόμμα έχει μια παράταξη, έχει συνέχεια και έχει ένα παρελθόν και μέλλον, ναι. Όμως, δημοσκοπικά δεν φαίνεται να επηρεάζει τη Νέα Δημοκρατία και αν θέλετε την πιο προωθημένη άποψη τη δική μου, θεωρώ ότι επειδή ο κ. Σαμαράς έχει περιορίσει πολύ τον πολιτικό του λόγο σε πιο συντηρητικά κοινά, σε πιο συντηρητικά ακροατήρια, πέραν της δεξιάς της Νέας Δημοκρατίας, πιθανολογώ ότι ένα ενδεχόμενο κόμμα από τον κ. Σαμαρά θα εντάξει εντός των τυχών του συντηρητικές ψήφους ή πέραν της Νέας Δημοκρατίας ψήφους που είτε είχαν ήδη φύγει εκτός Νέας Δημοκρατίας, είτε ήταν στην γκρίζα ζώνη με προοπτική να φύγουν εκτός Νέας Δημοκρατίας, ούτως ή άλλως. Άρα αυτές οι ψήφοι, εάν τελικά γίνει κόμμα, αν ενσωματωθούν στο κόμμα του κ. Σαμαρά, νομίζω ότι θα είναι γενικότερα καλό για τη Νέα Δημοκρατία να είναι σε ένα κόμμα που επικεφαλής θα είναι πρωθυπουργός και όχι κάποιος ανεξέλεγκτος, αν θέλετε, λαϊκιστής ηγέτης της άκρας δεξιάς ή της συντηρητικότερης δεξιάς, που συνήθως ο λόγος τους έχει και μία μεγαλύτερη ένταση και μεγαλύτερο λαϊκισμό.
1: Σωστό.
0: Άρα συνοψίζοντας, κατά την άποψή μου, δεν ξέρω αν ο κύριος Σαμαράς θα κάνει κόμμα ή δεν θα κάνει κόμμα. Κατά την άποψή μου, αν κάποιος μου ζητούσε την άποψή μου, θα του έλεγα να μην κάνει κόμμα, γιατί σημαντικότερο έχει έναν πρωθυπουργό, πρώην πρωθυπουργό που ήταν ένας καλός πρωθυπουργός. Σημαντικότερο ζήτημα πλέον είναι η ιστεροφημία για έναν ηγέτη. Και η ιστεροθυμία, κατά την άποψή μου, κερδίζεται με πολύ μεγάλο κόπο. Ο κύριος Σαμαράς ήταν καλός πρωθυπουργός.

0: και θα ήταν λάθος για τον ίδιο να μην διαφυλάξει την ιστεροθυμία την οποία μπορεί να του δώσει ο ελληνικός λαός και μέσα από την παράταξή του τη Νέα Δημοκρατία που τον τίμησε όπως και ο ίδιος είπε ως τον πρώτο εκλεγμένο αρχηγό της. Mm-hmm. Από
1: Μάλιστα.
0: Την βάση.
1: Το κλείνω λίγο εδώ, αν και θα μπορούσαμε προφανώς να πούμε πολλά, γιατί θέλω να πάμε λίγο και στην αντιπολίτευση και στα νέα κόμματα, μιας και, και χθες στη Θεσσαλονίκη είχαμε την ανακοίνωση του νέου κόμματος υπό την Μαρία Καριστιανού, αλλά μένω καταρχάς στην αντιπολίτευση αξιωματική και Ελλάσσον, όπως την ξέρουμε τώρα. Καταρχάς, αυτός ο κατακερματισμός του πολιτικού σκηνικού, πώς σας βρίσκει, κύριε Μουρούτη, το λέω, γιατί είπατε μεν και σωστά ότι με βάση τα δημοσκοπικά ευρήματα η Νέα Δημοκρατία διατηρεί και μάλιστα με άνεση τη διαφορά της από το δεύτερο κόμμα, αν και έχει υποστεί φθορά, φαίνεται αυτή την ώρα και πάντα δημοσκοπικά μιλώντας ότι δεν υπάρχει κάποιος που να μπορεί έτσι, να αμφισβητήσει αυτή την κυριαρχία. Τι
0: την
1: λέτε?
0: Πρωτιά, θα το πούμε πιο σωστά, την πρωτιά, γιατί
1: την
0: κυριαρχία
1: πρωτιά,
0: είναι πολύ
1: σωστά.
0: Χρήσιμη λέξη και θα την βάλω γιατί τη δανείζομαι από εσάς τη λέξη κυριαρχία για να τη βάλω στην εξίσωσή μας ότι μέχρι σήμερα στις δύο θητείες η Νέα Δημοκρατία ήταν πολιτικά κυριαρχή, δηλαδή ήταν αυτοδύναμη που πλέον είναι πολύ δύσκολο για οποιοδήποτε κόμμα τα τελευταία χρόνια να κατακτήσει την αυτοδυναμία και έχει υποχρέωση κοινωνική και πολιτική να εντάξει στους κόλπους της και τις δυνάμεις που ήταν εκτός κόμματος. Δηλαδή, σας θυμίζω ότι ενέταξε πάρα πολλούς υπουργούς προερχόμενους από το ΠΑΣΟΚ, από το Ποτάμι και από άλλους πολιτικούς χώρους και από την αριστερά, αν θέλετε.
1: Δεν αρέσει μάλιστα, βέβαια αυτό και πάρα πολύ σε αρκετούς.
0: Υπέστη κριτική, αλλά θεωρώ ότι είναι υποχρέωση μιας παράταξης ή ενός πρωθυπουργού να εκπροσωπεί το σύνολο των πολιτικών δυνάμεων, τουλάχιστον των συστημικών πολιτικών δυνάμεων, είτε είναι εντός του κόμματος, το σύνολο των πολιτών θα έλεγα, είτε είναι εντός του κόμματος ή της παράταξής του, είτε είναι εκτός. Αυτό είναι το πρώτο. Άρα από την κυριαρχία τώρα περνάμε απλά στην πρωτιά με βάση τις δημοσκοπήσεις. Η πρωτιά είναι δεδομένη, τουλάχιστον όπως δείχνει το πολιτικό σκηνικό και υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ του επομένου κόμματος. Εγώ θα σας πω ότι ο πολιτευματισμός που με ρωτήσατε είναι ανησυχητικός. Και είναι ανησυχητικός για την ίδια τη δημοκρατία. Σίγουρα μια ισχυρή αντιπολίτευση κάνει καλή μια κυβέρνηση. Αν είναι καλή την κάνει καλύτερη και αν είναι λιγότερο καλή την πιέζει στο να γίνει αποτελεσματικότερη. Ακριβώς. Νομίζω λοιπόν ότι μια αντιπολίτευση η οποία θα μπορούσε να αποτελεί και εναλλακτική πρόταση εξουσίας, θα ήταν ένα πολύ θετικό ζητούμενο για την ίδια την δημοκρατία. Δυστυχώς όμως αυτή τη στιγμή βλέπουμε ένα διαγωνισμό μεταξύ κυρίως του κόμματος του ΠΑΣΟΚ και του κυρίου Τσίπρα σε πρώτη φάση, στο ποιος θα κατακτήσει τη δεύτερη θέση προκειμένου να είναι ο αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας και μόνο. Δυστυχώς βλέπουμε μια ρητορική κυρίως αντίθεσης και λιγότερο προγραμματική ρητορική. Και αν υπάρχει, για να είμαι δίκαιος, το ΠΑΣΟΚ έχει καταθέσει προτάσεις, αλλά αυτές οι προτάσεις δεν έχουν γίνει πολύ. Δεν έχουν επικοινωνηθεί με τον τρόπο που θα έπρεπε στην κοινή γνώμη. Δυστυχώς, η κοινή γνώμη έχει την αίσθηση ότι η ρητορική του ΠΑΣΟΚ είναι μόνο το πώς η Νέα Δημοκρατία θα φύγει και ο Μητσοτάκης και όχι το πώς θα μπορούσε να αποτελεί εναλλακτική πρόταση εξουσίας. Είναι θετικό για τη δημοκρατία ένα κόμμα να αποτελεί εναλλακτική πρόταση και η εναλλαγή των κομμάτων στην εξουσία επίσης είναι θετικό δεδομένο. Δηλαδή, σε κάθε δημοκρατική χώρα υπάρχουν εναλλαγές στην εξουσία. Άρα, λοιπόν, η εναλλακτική πρόταση θα έπρεπε για μένα να είναι ήδη ορατή και ουσιαστική και δομημένη. Δυστυχώς δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο. Η στρατηγική και του ΠΑΣΟΚ και του κόμματος του κ. Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ, που είναι τα τρία πιο, αν θέλετε, συστημικά κόμματα αυτή τη στιγμή, που μπορεί κάποιος να τα φανταστεί σε μία επόμενη κυβέρνηση ή συνεργασία, έχουν ως βασική στρατηγική να φύγει η Νέα Δημοκρατία. Μάλιστα, το ΠΑΣΟΚ τον ένταξε στο συνέδριό του ως βασική θέση. Νομίζω λοιπόν ότι αυτό είναι λαθασμένη θέση, διότι όταν θα έρθει η ώρα της κρίσης, σίγουρα οι πολίτες που θέλουν να φύγει η Νέα Δημοκρατία θα ταυτιστούν πιθανότατα με το ΠΑΣΟΚ, αλλά οι περισσότεροι πολίτες που, όπως δείχνουν και οι έρευνες, θα θέλουν μια προοπτική για την επόμενη μέρα, οι επιλογές τους θα είναι πάρα πολύ περιορισμένες και σε αυτό έχει το πλεονέκτημα αποκλειστικά η Νέα Δημοκρατία.
1: Εννοείται δηλαδή ότι, μάλλον εκτιμάται, κύριε Μουρούτη, ότι οι πολίτες πηγαίνοντας στην κάλπη θέλουν να ξέρουν τι μέλη γεννέστε μετά, με δεδομένο ότι αυτή τη στιγμή και με βάση τις δημοσκοπήσεις δεν θα έχουμε αυτοδύναμη κυβέρνηση. Όμως, φαντάζομαι ότι συμφωνείτε κι εσείς μέχρι ενός σημείου ότι τα δεδομένα θα είναι πολύ διαφορετικά. Και αν έχω την αίσθηση, δηλαδή,

0: ότι σε αυτό έχει δίκιο ο Νίκος Ανδρουλάκης όταν το λέει, ότι εντάξει, προφανώς πρέπει να περιμένουμε να δούμε και τι θα βγάλει η κάλπη, γιατί δεν είναι ίδιο το 28 με το 29,5 εν προκειμένου τώρα, που θα μιλάμε για μονάδες, αλήθεια, ή με το 25 είναι. Ή το 18 με το 13, θα πω εγώ.
1: Είναι αλήθεια και έχει δίκιο ο κύριος Ανδρουλάκης σε αυτό. Προφανώς θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε τι θα βγάλει η κάλπη. Όμως θα μου επιτρέψετε να επισημάνω τις αντιφάσεις του ΠΑΣΟΚ σε πάρα πολλά επίπεδα. Θεωρώ και επαναλαμβάνω ότι είναι λανθασμένη η στρατηγική του ΠΑΣΟΚ μόνο της αντίθεσης. Αν δείτε η καμπάνια του, μιλάει για πολιτική αλλαγή. Η Νέα Δημοκρατία από την άλλη μιλάει για σταθερότητα. Αντιλαμβάνομαι την ανάγκη του ΠΑΣΟΚ να εμφανιστεί ως ο εκφραστής των περισσότερων δυνάμεων της αντιπολίτευσης που θέλουν να φύγει η κυβέρνηση και να αλλάξει η κυβερνητική εξουσία. Mm-hmm. Θεωρώ όμως ότι στο τέλος της ημέρας οι πολίτες επιλέγουν πρωθυπουργό. Δεν επιλέγουν μόνο αντίθεση. Πιθανότατα να το κάνουν στις ευρωεκλογές, να το κάνουν σε κάποιες εκλογές που θέλουν να στείλουν ένα μήνυμα, αλλά στο τέλος της ημέρας επιλέγουν ποιος θέλει να τους κυβερνήσει. Και εκεί νομίζω ότι με βάση αυτό το μήνυμα, πιθανότατα το έχει μετρήσει κιόλας, ο Πρωθυπουργός έβαλε και τα δικά του διλήμματα στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με το περίφημο επιχείρημα: αν χτυπήσει το τηλέφωνο στις 3 το πρωί, ποιος θες να το σηκώσει. Άρα λοιπόν βάζει το διλημματικό πλαίσιο των εκλογών από την πλευρά του, αν θέλετε Μητσοτάκη ή Ανδρουλάκη, Μητσοτάκη ή Κωνσταντοπούλου ή οποιονδήποτε άλλο πολιτικό αντίπαλο προκύψει στην πορεία για τις κάλπες. Είμαι βέβαιος ότι θα επιχειρήσει το ΠΑΣΟΚ και καλά θα κάνει, γιατί έχει θέσεις και πρόγραμμα. Και οφείλω να το επισημάνω, να αναδείξει τις θέσεις και το πρόγραμμά του ως εναλλακτικές προτάσεις, προκειμένου ή κάποιοι πολίτες που τουλάχιστον έχουν αυτή την οπτική και αυτή την αντίληψη να έχουν μια επιλογή διαφορετική, επιλογή εξουσίας όμως και όχι μόνο επιλογή πολιτικής αντίθεσης.
0: Πάμε λίγο και στα υπόλοιπα. Θέλω ένα σχόλιο σας για τον ΣΥΡΙΖΑ. Έχω την αίσθηση τον τελευταίο καιρό, έτσι στοιχειοδός που τα παρακολουθώ, ότι στην Κουμουντούρου είναι σε μια αναμονή να χτυπήσει το τηλέφωνο, να κλειστεί ένα ραντεβού, να δούμε τι θα γίνει, να δώσει ένα νεύμα, να κάνει ένα νεύμα πρώην Πρωθυπουργός για το εάν θα υπάρξει συμπόρευση, όπως επίμονα ζητά ο κύριος Φάμελος. Τι λέτε, καταρχάς εκτιμάτε ότι θα υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ στις επόμενες εκλογές?
1: Επιτρέψτε μου να σας πω ότι το βράδυ των εκλογών του 2023, όντας στο στούντιο της ΣΕΡΤ το βράδυ μαζί με τον κύριο Τεμπονέρα, είχα πει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα είναι κόμμα το οποίο θα κατέλθει στις επόμενες εκλογές. Και το είχα πει όχι γιατί έχω κάποια αντίθεση στο ΣΥΡΙΖΑ, που θεωρώ ότι εντάξει, τα αρνητικά είναι περισσότερα από τα θετικά τα οποία προσέφερε στον τόπο, αλλά γιατί πίστευα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ως κόμμα του αντιμνημονίου, δηλαδή ενός πολιτικού ρεύματος που κυριάρχησε στη χώρα στις αρχές της δεκαετίας του 2010 και ολοκλήρωσε τον κύκλο του στο τέλος της δεκαετίας, θεωρώ ότι δεν έχει πια πολιτικό λόγο ύπαρξης. Δηλαδή, πάτησε σε αυτό το ποτάμι της αντίθεσης στο μνημόνιο, κυβέρνησε. Προφανώς δεν τα κατάφερε το αποτελέσμα του, γιατί άλλαξε και την στρατηγική του και το πρόγραμμά του, που αντιμνημονιακό κόμμα έφερε ένα πολύ σκληρό επόμενο μνημόνιο. Άρα θεωρούσα και πιστεύω ότι είχε ολοκληρώσει τον πολιτικό του κύκλο. Πιθανότατα και ο κύριος Τσίπρας αυτό να το είχε δει, γι' αυτό επιχείρησε και το περίφημο rebranding, δηλαδή να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο θα εμφανίζεται ως πολιτική δύναμη στα πολιτικά πράγματα. Από τη μία λοιπόν έχουμε έναν ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος, θα μου επιτρέψετε να πω, είναι αστεία αυτή η λογική. Ένα κόμμα το οποίο έχει ψηφιστεί ως κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, το να μην ξέρει αν θα υφίστανται στις επόμενες εκλογές και να διαγράφει τα στελέχη του που θέλουν να υπάρχουν εντός του κόμματος αυτού. Θεωρώ λοιπόν ότι μόνο και μόνο η συζήτηση κινείται στα όρια της, ελαφρότητας. Δεν ήθελα να πω πιο βαριά έκφραση. Οπότε ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αυτό ακυρωθεί ως κόμμα. Να δούμε ο κύριος Τσίπρας ως προσωπικότητα και ως ηγέτης του χώρου του οποίου θέλει να κυριαρχήσει, αν θα καταφέρει και σε ποιο βαθμό να ενσωματώσει στελέχη αυτό.
0: Μέχρι τώρα πάντως, συγχωρέστε με, γιατί εντάξει, νομίζω και σε αυτό θα συμφωνήσουμε, ότι οι παρουσιάσεις του βιβλίου του πρώην Πρωθυπουργού, της Ιθάκης, στο δεύτερο τους κομμάτι, αφού δηλαδή γινόταν μια συζήτηση μεταξύ κάποιων ανθρώπων, ενός πάνελ, νομίζω ότι και μέσα από τις ομιλίες αυτές του πρώην Πρωθυπουργού έχουμε πάρει μια γεύση τον τελευταίο καιρό. Προφανώς τα περισσότερα θα τα ακούσουμε τώρα την ερχόμενη Τρίτη με το καλό, αλλά ήθελα να σας ρωτήσω κοινώς αν μέχρι τώρα σας έχει, πώς να το πω, πείσει, όχι ότι είναι απαραίτητο, δεν βρίσκω καλύτερο ρήμα, κύριε Μουρούτη, ότι έχει πιάσει το rebranding, ότι έχει κάτι νέο να κομίσει.

0: ο κύριος Τσίπρας.
1: Κάθε άλλο, κάθε άλλο. Και δεν μιλάω, επαναλαμβάνω, με προσωπική οπτική. Μιλάω με όρους επικοινωνίας. Ο κύριος Τσίπρας έκανε δύο παράλληλες διαφορετικές στρατηγίες. Από τη μία το rebranding και από την άλλη το βιβλίο. Το rebranding τι σημαίνει? Σημαίνει ότι ήθελε να εμφανιστεί με ένα καινούριο πολιτικό πρόσωπο, ενδεδειμένο με σύγχρονο τρόπο, αν θέλετε, με φρέσκες ιδέες και πιθανότατα με φρέσκα πρόσωπα. Από την άλλη, παρουσίασε ένα βιβλίο σε όλη την Ελλάδα, όπου το κεντρικό του ζήτημα ήταν να υπερασπιστεί μια πολιτική η οποία είχε κριθεί αρνητικά και ήταν η πολιτική από την οποία ήθελε ο ίδιος να απαλλαγεί. Άρα λοιπόν, το ζήτημα του rebranding σε σχέση με το βιβλίο του ήταν δύο αντίθετα μηνύματα τα οποία εξέπεμψε παράλληλα και ταυτόχρονα ο κύριος Τσίπρας. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι σε επίπεδο επικοινωνίας έκανε λάθος. Γιατί? Γιατί παρουσιάζοντας το βιβλίο του, άρα τη δικαίωσή του για το 2015, αυτό ακύρωνε το ίδιο το rebranding. Αν πάμε λοιπόν στην προσπάθειά του να κάνει ένα rebranding, μάλλον επιχείρησε να κάνει ένα πολιτικό rebranding, όχι μέσω του βιβλίου του, μέσω της πρώτης ομιλίας που είχε κάνει στον Economist, που παρουσιάστηκε με πολύ πιο κεντρώες θέσεις, και όχι μόνο με κεντρώες θέσεις, αλλά και με σύγχρονες θέσεις που αφορούσαν και ευρύτερα κοινά, νεανικά κοινά, μίλησε για το περιβάλλον κλπ. Θέλω να πω λοιπόν ότι παρά το γεγονός ότι εμφανίστηκε στην αρχή σε κεντρό ακροατήριο, στη συνέχεια ο ίδιος περιόρισε το ακροατήριό του στα πολύ αριστερότερα, στο αριστερότερο κοινό, μιλώντας για τράπεζες που ο ίδιος ήθελε να κλείσει. Έκανε πάλι αναζήτησε πάλι το ακροατήριό του στο παλιό ΣΥΡΙΖΑ. Φαντάζομαι για να περιχαρακώσει ένα πολιτικό χώρο ο οποίος είχε πολλές επιλογές και μέσω της κυρίας Κωνσταντοπούλου και μέσω του κυρίου Βαρουφάκη και μέσω πιθανότητα του ΠΑΣΟΚ, προσπαθώντας να περιχαρακώσει αυτό το χώρο και φαντάζομαι στη συνέχεια να ξαναμετακινηθεί στο κέντρο. Άρα αυτές οι μετατοπίσεις, οι πολιτικές του κυρίου Τσίπρα, νομίζω ότι δημιούργησαν μεγαλύτερη σύγχυση παρά έδωσαν ένα ξεκάθαρο πολιτικό στίγμα για το τι ο ίδιος θα ήθελε να κάνει. Το ίδιο είναι και με τον εξώστη, αν θέλει ή δεν θέλει τα πολιτικά στελέχη. Ποια θέλει και ποια δεν θέλει.
0: Θα έχει ενδιαφέρον όταν πια επίσημα, ενώ αρχίσει να μετράτε στις δημοσκοπήσεις και το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Πάντως προς το παρόν και λόγω της όλης αυτής της φημολογίας και των, έτσι, όσο ήμασταν ενώ σε αναμονή, υπάρχει δυνητικά μια δεξαμενή που φαίνεται ότι είναι διατεθειμένη να τον ξανακούσει τόσο σοβαρά ώστε να πάει στην κάλπη και να τον ψηφίσει, κύριε Μουρούτη. Αλλά ας το αφήσουμε εδώ, γιατί καλό είναι να δούμε τι θα δείξουν.
1: Πάντως αυτή η δεξαμενή, με βάση τις δημοσκοπήσεις, είναι μικρότερη από τη δεξαμενή που ο ίδιος είχε κερδίσει στις τελευταίες εκλογές του 2020. Αν πούμε ότι το ποσοστό του ήταν στο 17%, η δεξαμενή που είναι έτοιμη να τον ξανακούσει είναι μικρότερη από αυτό το 17%. Άρα η αφετηρία του κυρίου Τσίπρα είναι ήδη πολύ χαμηλότερη και ένα κομμάτι αυτής της δεξαμενής ήδη βρίσκεται σε άλλους πολιτικούς χώρους με διαφορετικά χαρακτηριστικά.
0: Τι λέτε να πάμε να κλείσουμε αυτή τη μας τη συνάντηση με τα όσα έγιναν, παύλα, ανακοινώθηκαν χθες το βράδυ στο Λίμπιον στη Θεσσαλονίκη. Μιλώ για τη Μαρία Καρεστιανού και για το κόμμα Ελπίδα για την Δημοκρατία. Καταρχάς, καταλάβατε, δεν ξέρω, καταλάβατε έτσι λίγο τον ιδεολογικό χώρο εν τέλει που θέλει να κινηθεί η κυρία Καρεστιανού? Τι αποκομίσατε από αυτά που είδατε και ακούσατε χθες βράδυ στη Θεσσαλονίκη?
1: Προσωπικά θα σας πω ότι μου θύμισε σε επίπεδο αισθητικής και σε επίπεδο συμβόλων το κόμμα που είχε δημιουργηθεί την περίοδο των Αγανακτισμένων, που θύμιζε λίγο το κόμμα του Πάνου Καμένου. Και σε επίπεδο ρητορικής σε έναν βαθμό. Από την άλλη, ο μόνος τρόπος για να κρίνω πολιτικά αυτό το κόμμα είναι τα στελέχη τα οποία παρουσίασε η κυρία Καρεστιανού. Όλα έχουν ένα πολιτικό παρελθόν. Μπορεί να είναι αποτυχημένο πολιτικό παρελθόν, αλλά όλα έχουν. Για παράδειγμα, ο κύριος Χατζιαντωνίου ήταν στην ΛΑΕ. Η κυρία Μουτσάτσου ήταν στο κόμμα του κυρίου Καζάκη μέχρι πρόσφατα στις ευρωεκλογές. Κάποια άλλα στελέχη ήταν στο κόμμα Νίκης κλπ. Όλα αυτά λοιπόν τα στελέχη που μπορεί να έχουν πολιτικά χαρακτηριστικά ενώνονται με τον εξής χαρακτήρα, συμπεριλαμβάνω και τον κύριο Αυγερινό, τον δημοσιογράφο, ότι η οπτική τους για τα πράγματα είναι βαθιά αντιευρωπαϊκή, και το κόμμα του κύριου Καζάκη ζητάει την έξοδο της Ελλάδας από την Ευρώπη. Της Νίκης, κατά την άποψή μου, είναι βαθιά αντιεπιστημονική, με την έννοια της άποψης που έχουν για τις ταυτότητες, για τα εμβόλια και για άλλα αντίστοιχα ζητήματα. Είναι και υπάρχουν και πάρα πολλές απορίες, κατά την άποψή μου, για ζητήματα τα οποία θέλει να προτάξει η κυρία Καρεστιανού, για παράδειγμα τη σχέση με την θρησκεία, αλλά δεν δίνει απαντήσεις ποια θα είναι

0: σχέση μας με το Πατριαρχείο. Η θέση, για παράδειγμα, του κυρίου Αυγερινού στο παρελθόν ήταν πολύ σκληρή σε σχέση με το Πατριαρχείο, γιατί μετέφερε έτσι μια πιο φιλορωσική οπτική στα ζητήματα, τουλάχιστον ως δημοσιογράφος. Τώρα, αν έχει αλλάξει άποψη ο κύριος Αυγερινός σε αυτά τα ζητήματα, θα το δούμε. Ποια είναι η θέση του, για παράδειγμα, για τον πόλεμο Ρουσίας, την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, και αν αυτό συνδέεται με την Κύπρο μας. Δηλαδή, είναι κάτι αντίστοιχο η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία με την εισβολή της Τουρκίας στην Κύπρο.
1: Πάντως, λοιπόν, σας διακόπτω και πάω να πω ότι μπορεί μέχρι τώρα να τις απέφευγε τις live συνεντεύξεις, ενώ μετά τις δηλώσεις περί εκτρώσεων κτλ. Η κυρία Καριστιανού. Τώρα, εκ των πραγμάτων, θα πρέπει να την ακούσουμε. Θα πρέπει να αποδεχτεί και κάποια πρόσκληση. Οπότε, εκτιμώ ότι θα γίνουμε λίγο σοφότεροι σε αυτά τα θέματα. Όταν, γιατί πια κρίνεται ως αρχηγός κόμματος η κυρία Καριστιανού. Οφείλει να ξεδιπλώσει τις θέσεις της.
0: Το εύχομαι και εγώ. Κάθε κόμμα πρέπει να είναι ανοιχτό στο να παρουσιάζει τις θέσεις και τις απόψεις. Πάντως, η χθεσινή διακήρυξη ήταν γενικόλογη, πολύ γενικόλογη. Δεν είχε συγκεκριμένες θέσεις για ζητήματα όπως αυτά που σας είπα, τουλάχιστον που απασχολούν εμένα. Όπως επίσης και για το θέμα του Μακεδονικού, του ονόματος της Μακεδονίας, γιατί έκανε την εκδήλωση στην Θεσσαλονίκη, που κάποια στελέχη έχουν εκφράσει διαφορετικές θέσεις. Θα δούμε με ενδιαφέρον τις επόμενες μέρες. Εγώ θα επισημάνω για τις συνεντεύξεις που λέτε, ότι εμένα μου έκανε εντύπωση ότι την πρώτη της συνέντευξη επέλεξε να την δώσει σε ένα μέσο το οποίο στο παρελθόν είχε κατηγορηθεί ότι στήριζε την οργάνωση της Χρυσής Αυγής. Κλείνω την παρένθεση αυτή. Φαντάζομαι ότι το έκανε χωρίς να το γνωρίζει η κυρία Καριστιανού, και ως άνθρωπος που έχω εργαστεί στον χώρο της επικοινωνίας, θα τη συμβούλευα, αν μας ακούει, τουλάχιστον να προσέχει ακόμα και τα μέσα που δίνει τις συνεντεύξεις, γιατί κάθε μέσο έχει και το δικό του χαρακτήρα.
1: Αλήθεια είναι και αυτό που λέτε, δεν το συζητώ καθόλου. Κλείνω ρωτώντας σας το εξής: αν εκτιμάτε ότι οι κάλπες οι εθνικές θα στηθούν το φθινόπωρο, ή αν θα πάμε ως την άνοιξη, νωρίς την άνοιξη του 27, κύριε Μουρούτη, και αν εκτιμάτε ότι θα πάμε μέσα σε αυτό το κλίμα της πόλωσης, της πολύ μεγάλης τοξικότητας, η αλήθεια είναι, του τελευταίου διαστήματος, αν έτσι θα πορευτούμε δηλαδή.
0: Δεν είστε πολύ μεγάλοι, αλλά εγώ που είμαι μεγαλύτερο σας αρκετά, θυμάμαι ότι όλες οι εκλογές διεξάγονται πάντα σε κλίμα πόλωσης. Πάντα υπάρχουν αντιθέσεις μεταξύ των κομμάτων. Εγώ θυμάμαι πολύ πιο τοξικό κλίμα στο παρελθόν. Το 2010-2012 με τα μνημόνια, σας θυμίζω ότι και εγώ ήταν η Αθήνα, προφυλακίζονταν πολιτικοί και βάλαμε ακόμα και ένα νεοναζιστικό κόμμα στην Βουλή, αλλά και το κόμμα της τότε ριζοσπαστικής αριστεράς μετά έγινε συστημικό κόμμα, το οποίο φάνταζε αδιανόητο να μπει μέσα στην Βουλή.
1: Συμφωνώ μαζί σας. Ευχαριστώ για το κοπλιμέντο, αλλά θυμάμαι και εγώ, έχω και εγώ αρκετά χρόνια πίσω. Αλλά πάω να πω ότι δεν πρέπει να είναι και η σύγκρισή μας τα χρόνια του το 12 και το 15, κύριε Μουρούτη. Καταλαβαίνετε τι εννοώ.
0: Όχι. Πολιτική ένταση πάντα υπάρχει.
1: Πολιτικές είναι αυτό.
0: Αυτό που δεν υπάρχει, κατά την άποψή μου, ακόμα και θα έπρεπε να υπάρχει, είναι μια συνεννόηση για τη μεγάλη υποχρέωση που έχει η χώρα εν ώψη της Ευρωπαϊκής Προεδρίας που αναλαμβάνει το δεύτερο εξάμεινο 2027. Είναι μια μεγάλη ευκαιρία για τη χώρα και ανεξαρτήτως πολιτικών εξελίξεων, εκλογικού αποτελέσματος ή της δυνατότητας να συσχηματιστεί ή όχι μια κυβέρνηση, θα πρέπει σε συνεννόηση ο Πρωθυπουργός να καλέσει πολιτικούς αρχηγούς και να συσταθεί μια ομάδα που θα τρέξει από σήμερα την Προεδρία, θα βάλει εθνικούς και ευρωπαϊκούς στόχους, προκειμένου ούτε να εκτεθεί η χώρα μας στο εξωτερικό όταν θα έρθει η ώρα, αλλά και να έχουμε τη δυνατότητα να προτάξουμε τους εθνικούς στόχους. Διότι σκεφτείτε να είμαστε σε μια περίοδο πολιτικής αστάθειας, να είναι η χώρα μας προεδρεύουσα της Ευρώπης και να μην έχουμε ούτε την ομάδα, ούτε το μηχανισμό, και αυτό που λέμε τώρα ως παθογένεια του ελληνικού κράτους, τότε να το φωτίσουμε και να το ακτινοβολήσουμε σε όλη την Ευρώπη.
1: Ναι. Εκλογές.
0: Εκλογές, κοιτάξτε, εγώ, αν με ρωτούσατε λίγο πριν, θα έβλεπα ότι θα μπορούσαν να γίνουν και εντός του τρέχοντος έτους. Έχω την αίσθηση ότι έχει καταλήξει ο Πρωθυπουργός να τις κάνει στην ώρα τους, δηλαδή την άνοιξη του 27, προκειμένου να πιστοποιήσει τη θεσμικότητά του και τη συνέπεια των λόγων και των έργων του. Νομίζω ότι το έχει πει και σε δύο προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις, ότι οι κανόνες του παιχνιδιού δεν πρέπει να αλλάζουν εν κινήσει. Οπότε φαντάζομαι ότι θέλει να τηρήσει αυτή την θεσμικότητα την οποία θέλει να επιδεικνύει. Άρα το βλέπω τελικά την άνοιξη του 27.
1: Μάλιστα. Για να δούμε λοιπόν. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Μουρούτη. Χάρηκα πολύ που σας είδα. Χάρηκα και τη συζήτησή μας. Καλό βράδυ, εύχομαι. Ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ και σας που μείνατε μαζί μας έως αυτή εδώ την ώρα. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Ένα ακόμα πιο όμορφο Σαββατοκυριακό.

0: στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
1: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
0: Αυτό.
2: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
0: Αλλά και αυτό.
3: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο Yes I Do και στις αναδρομές της Αρχάνης. Σήμερα βρισκόμαστε στο κτήμα Ήβη, σε αυτό το πανέμορφο κτήμα, το οποίο θέλω να θυμάστε ότι μένει ανοιχτό και κατά τους χειμερινούς μήνες. Βέβαια, σε ανοιξιάτικο πλέον mood θα γνωρίσουμε του σεφ του μαγαζιού και θα σας δείξουμε όλα τα νέα πιάτα και το νέο μενού των αναδρομών για τους ανοιξιάτικους αλλά και καλοκαιρινούς γάμους. Πριν περάσουμε όμως στις υπέροχες αυτές εικόνες, πάμε να δούμε όλοι μαζί τα θέματα που σας έχουμε ετοιμάσει στη σημερινή μας εκπομπή.

0: Το Yes I Do βρίσκεται στις πανέμορφες αναδρομές της Αρχάνες και δίπλα μου έχω τον κύριο Νόντε Λαμπρινό, τον ιδιοκτήτη των αναδρομών, για να μας πει πολλά περισσότερα. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, Κωνσταντίνα.
0: Πολύ ανανεωμένο σας βλέπω.
1: Καλησπέρα και πάλι. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που σε έχουμε και πάλι μαζί μας.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Ξεκινάει μια υπέροχη καλοκαιρινή χρονιά, θα έλεγα, και από θέμα προσέλευσης κόσμου, θα έλεγα ότι είμαστε sold, ό,τι έχει να κάνει με τις εκδηλώσεις, με γάμους και βαπτίσια, και οι τρεις χώροι. Θα ήθελα να αναφέρω ότι για τους χώρους μας, συγκεκριμένα για το Καλλίστη που έχει ανακοινιστεί, θα έλεγα πολύ σημαντικά. Είναι ένας χώρος υπέροχος εξωτερικός που ξεκινάει από το Πάσχα και κλείνει τέλη Οκτώβρη. Είναι χωρητικότητα μέχρι και 600 άτομα σε ροτόντα. Είμαστε εδώ ήδη στο χτήμα Ήβη, το οποίο είναι χωρητικότητας μέχρι 350 άτομα και δουλεύει όλο το χρόνο. Και έχουμε και το Αναδρομές Hall, ένας χώρος που έχει, θα έλεγα, ανακοινιστεί κατά κάποιο τρόπο. Έχουμε κάνει τεράστια προσπάθεια σε αυτό, γενικά στους χώρους. Και θα έλεγα ότι οι πελάτες μας φέτος θα έρθουν πολύ χαρούμενοι και θα έλεγα θα τους έχουμε και πολλές εκπλήξεις γενικότερα που δεν τις περιμένουν.
0: Τέλεια! Αυτά μας αρέσουν, οι εκπλήξεις, αλλά νομίζω ότι μας έχετε συνηθίσει εδώ και 30 χρόνια. Πόσα χρόνια αλήθεια είναι οι αναδρομές?
1: Οι αναδρομές κλείσανε 30 χρόνια και μπήκανε το 31ο, Κωνσταντίνα.
0: Συγχαρητήρια.
1: Να είστε καλά. Ό,τι αφορά αυτό, να πούμε ότι πραγματικά νιώθουμε υπέροχα, Κωνσταντίνα, που έχουμε παντρέψει

0: έτσι που έχουμε βαφτίσει γενιές και τώρα έρχεται η δεύτερη γενιά να παντρευτεί στο χώρο μας και παιδιά που έχουν βαφτιστεί στις αναδρομές τώρα τα παντρεύουμε. Ή ζευγάρια που τα παντρέψαμε στις αναδρομές τώρα παντρεύουν τα παιδιά τους.
1: Πάρα πολύ
0: ρομαντικό. Και αυτό, Κωνσταντίνα, είναι μια ευτυχία για μας και για μένα προσωπικά και επειδή τους περισσότερους πελάτες μας τους έχω ζήσει χρόνια, νιώθω πραγματικά υπέροχα όταν αντικρίζω αυτά τα άτομα που έρχονται και μας υποστηρίζουν και μας αγαπάνε. Γι' αυτό και εμείς πραγματικά το λέω και το λέω από την καρδιά μου, προσπαθούμε καθημερινά να τους δώσουμε το κάτι παραπάνω. Ανεξαρτήτως κόστους και προσπάθειας. Να πω συγκεκριμένα φέτο ότι στην ομάδα μας πήραμε την κυρία Νεκταρία την Κοκκινάκη, τη γνωστή μαγείρισα.
1: Θα τη δούμε σε λίγο και στα πλάνα μας.
0: Ναι. Γίνεται μια τεράστια προσπάθεια ό,τι αφορά το φαγητό, να δώσουμε μια καλύτερη εικόνα στο πελάτη με καλύτερο προϊόν. Και νομίζω ότι και οι πελάτες θα το αναγνωρίσουν φέτο και γενικότερα. Να τονίσω ότι τα προϊόντα που έρχονται εδώ πραγματικά είναι φρέσκα και νοπά, γίνονται με τις καλύτερες διαδικασίες ISO που έχει η επιχείρηση 22.000 και πιο πολύ το ISO, το αναφέρω, πιο πολύ, Κωνσταντίνα, για να καταλάβουν και οι πελάτες την ασφάλεια των τροφίμων και αυτό που τους προσφέρουμε.
1: Έτσι, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εκτός όμως από τους χιλιάδες αμέτρητους γάμους, βαπτίσεις, εκδηλώσεις που τόσα χρόνια έχετε προσφέρει σε όλους και είναι πολύ συγκινητικό, γίνονται και πολύ όμορφες βραδιές στις αναδρομές, στις αρκάνες. Να τονίσω ότι και αυτή τη χρονιά έχουν έρθει μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου εδώ στις αναδρομές και έχουν να κάνουν φυσικά με τη διασκέδασή μας.
0: Οι αναδρομές live είναι ένας τεράστιος χώρος και υπέροχος διαμορφωμένος, με τέλεια ηχητική και φωτιστική κάλυψη και νομίζω ότι και οι καλλιτέχνες επιλέγουν το χώρο για αυτό το λόγο. Υπάρχει μια ιστορία σε αυτό και εμείς προσπαθούμε τους καλλιτέχνες να τους δώσουμε τα καλύτερα και δεν σου κρύβω καμιά φορά ότι νιώθω υπέροχα που έχουν περάσει τόσοι άνθρωποι από εδώ και τόσοι καλλιτέχνες και ο καθένας με την ιδιομορφία του, την παραξενιά του, την ομορφιά του.
1: Τεράστιοι
0: καλλιτέχνες. Νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο νιώθω υπέροχα και μόνο από τις αναμνήσεις. Και μόνο που προχθές πέθανε η συγχωρεμένη Μαρινέλα.
1: Που είχε περάσει και εκείνη από τη σκηνή των αναδρομών, να το πούμε αυτό.
0: Και μόνο με τη σκέψη αυτή παθαίνω ρίγος.
1: Είναι πολύ συγκινητικό και περιμένουμε εννοείται και άλλα ονόματα γιατί είναι ένα από τα μεγαλύτερα μαγαζιά για αναδρομές σε όλη την Ελλάδα, έτσι και βραβευμένο μαγαζί. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Καλή σεζόν.
1: Πριν γνωρίσουμε και τη νέα ομάδα που θα μας συστήσει σε λίγο σεφ των αναδρομών ο κύριος Γιάννης Δασκαλάκης, θέλω να πάμε μια βόλτα να δούμε μαζί και μια απίθανη γαμπριάτικη μόδα από το κατάστημα Κοντογιάννης. Πάμε
0: καλό.
1: Λοιπόν στο κατάστημα Κοντογιάννης, σε μία μόδα μοναδική για εσάς τους μελλοντικούς γαμπρούς, όπου θα βρείτε και νέες συνεργασίες, όπως είναι τα μοναδικά κουστούμια από τον γνωστό σχεδιαστή Άγγελο Πράτη.

0: φτάσαμε και στο πιο ωραίο κομμάτι σε ένα γάμο και σε μια εκδήλωση γενικότερα που δεν είναι άλλο από το φαγητό. Δίπλα μου έχω το σεφ των αναδρομών, τον κύριο Γιάννη Δασκαλάκη. Καλησπέρα, σεφ.
1: Καλησπέρα, Κωνσταντίνα.
0: Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαστε πάλι μαζί.
1: Χαίρομαι άλλη μια χρονιά που είμαστε μαζί να παρουσιάσουμε στις αναδρομές κάποιες καινούριες ιδέες, κάποια καινούργια πιάτα με συνδυασμό που θα μπορούσαν να κάνουν όλα τα ζευγάρια να επιλέξουν το μενού του γάμου τους.
0: Και εννοείται το μενού, σεφ, πάντα σε συνεννόηση με εσάς, έτσι, γιατί κάθε ζευγάρι έχει και άλλα γούστα.
1: Βεβαίως, υπάρχει μια μεγάλη λίστα από διάφορα από παρασκευάσματα που έχουμε εδώ πέρα στο μαγαζί και επιλέγει το οτιδήποτε του αρέσει και το υλοποιούμε.
0: Πολλά και διαφορετικά τα μενού και απευθυνόμαστε στα νέα ζευγάρια που ετοιμάζουν το γάμο τους που αλλού, φυσικά στις αναδρομές. Σεφ, είσαι πάρα πολλά χρόνια, είσαι συνώνυμο με τις αναδρομές. Αλήθεια, πόσα χρόνια τώρα είσαι εδώ στις αναδρομές της Αρχάνης?
1: Είμαστε από το 2005 εδώ μαζί με όλα τα αφεντικά εδώ την επιχείρηση και πιστεύω ότι έχουμε δώσει στον κόσμο ένα καλό αποτέλεσμα και έχουμε ευχαριστήσει πάρα πολλά ζευγάρια εδώ και άτομα που βαφτίζουν τα παιδιά τους, εκδηλώσεις, το πιπίτας. Πιστεύω ότι έχουμε ευχαριστήσει πάρα πολύ κόσμο και είμαστε χαρούμενοι γι' αυτό.
0: Βέβαια, χιλιάδες κόσμο που έχει περάσει μέσα από τις αναδρομές. Φέτος όμως έχεις και μια νέα ομάδα μαζί σου.
1: Βεβαίως.
0: Θα μας το συστήσεις?
1: Βεβαίως. Έχουμε την κυρία Νεκταρία Κοκκινάκη που έχει μπει στην ομάδα μας και έχει καταφέρει εδώ να συμβάλλει στο να καταλυτερέψουμε την ποιότητά μας και να προσθέσει κάποιες πινελιές στα πιάτα μας. Επίσης και το Στέλιο Καριώτη, το οποίο είναι ένα νέο παιδί που έχει όρεξη για δουλειά και δημιουργία. Θα είμαστε συνεργάτες φέτος στις αναδρομές.
0: Μεγαλώνει η ομάδα, πάρα πολύ ωραία, σεφ. Μεγαλώνουν και απαιτήσεις, αλλά νομίζω ότι οι αναδρομές εδώ και τόσα χρόνια μας έχουν δείξει ότι μπορούν να τα ανταπεξέλθουν πάρα πολύ καλά στο φαγητό και με βραβεύσεις και με τα καλύτερα υλικά που χρησιμοποιείτε.
1: Το μυστικό της επιτυχίας τόσα χρόνια εδώ στις αναδρομές είναι τα φρέσκα κριτικά προϊόντα, πρώτες ύλες, επιλεγμένες από τους καλύτερους προμηθευτές και τα καλύτερα κρέατα.
0: Σεφ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για άλλη μια φορά. Ήρθε και η στιγμή να γνωρίσουμε την καινούργια σου ομάδα. Τι λες?
1: Βεβαίως, είναι ώρα να γνωρίσουμε τα καινούργια παιδιά που έχω μαζί μας. Ήθελα να σε ευχαριστήσω που είσαι άλλη μια φορά και φέτος κοντά μας.
0: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Περιμένουμε όλο τον κόσμο να δοκιμάσει τα καινούργια μας πιάτα εδώ στις αναδρομές.
0: Να καλωσορίσω και επίσημα και εγώ με τη σειρά μου την Νεκταρία Κοκκινάκη, την αγαπημένη μας σεφ, που βάζει πλέον την δική της πινελιά εδώ στο μενού των αναδρομών. Ξανά μαζί, Νεκταρία μου.
2: Ξανά μαζί, Κωνσταντίνα.
0: Και τώρα στο μέρος σου, έτσι,
2: και
0: εδώ
2: τώρα,
0: που μαγειρεύεις.
2: Εδώ που μαγειρεύουμε στις αναδρομές, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη για αυτή τη συνεργασία, γιατί πραγματικά έχουμε φτιάξει ένα υπέροχο μενού για τον κόσμο, για τα ζευγάρια, για τους καλεσμένους μας. Οι αναδρομές είναι συνώνυμο της καλής ποιότητας, της διασκέδασης. Έχουμε εξαιρετικό περιβάλλον και οι τρεις χώροι μας. Εδώ τώρα βρισκόμαστε στο χώρο μας το Ήβι και πραγματικά είμαι πολύ ενθουσιασμένη γιατί το μενού που έχουμε επιμεληθεί φέτος με το σεφ είναι εξαιρετικό, αλλά μπορούν τα ζευγάρια να φτιάξουν και να δημιουργήσουμε για αυτούς ένα μενού βάσει τα πρότυπα και βάσει τις γευστικές τους προτιμήσεις. Τώρα δεν ξέρω αν θέλεις να σου παρουσιάσω.
0: Μα ανυπομονώ για να δω πρώτα απ' όλα και μετά να δοκιμάσω τα νέα πιάτα των αναδρομών.
2: Στο τέλος σήμερα όλοι εδώ πέρα θα δοκιμάσουμε, γιατί πραγματικά ήδη μας είχε ανοίξει η όρεξη. Τα βλέπουμε εδώ πολλή ώρα πάνω στο τραπέζι μας.
0: Χορταίνεις και με το μάτι.
2: Χορταίνεις και με το μάτι, γιατί πραγματικά το φαγητό πρώτα χορταίνει το μάτι. Έτσι. Και μετά απολαμβάνουμε.
0: Και να σημειώσω και κάτι άλλο εγώ, ότι και η εμφάνιση σε ένα πιάτο έχει μεγάλη σημασία.
2: Έχει μεγάλη σημασία και εμείς πραγματικά έχουμε δώσει την πρέπουσα σημασία. Θέλουμε να είναι τόσο όσο όμορφο, να είναι καλέσθητο και να φύγουν οι καλεσμένοι μας με τις καλύτερες εντυπώσεις.
0: Ας ξεκινήσουμε
2: λοιπόν. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Έχουμε κάνει ένα κοτόπουλο. Μάλιστα χρησιμοποιούμε ντόπιο πετινό, εδώ κριτικό, με πορτοκάλι. Έχουμε κάνει εδώ τις αγαπημένες κρέπες που όλα τα ζευγάρια έχουν συνηθίσει και αγαπούν, γεμιστές με αλαντικά, με τυριά. Έχουμε κάνει

0: κάνεις τσιουφικτά μακαρόνια το παραδοσιακό ζυμαρικό της Κρήτης με απάκι και ανθότυρο. Φυσικά θα βρούμε το κλασικό και αγαπημένο ντάκο με ντομάτα και ξινομιζήθρα. Έχουμε κάνει χοιρινό με πρασοσέλινο και διάφορα άλλα μυρωδικά. Και όπως κάνουμε παραδοσιακά στην Κρήτη, το έχουμε τελειώσει με αλευρολέμονο, όπως είναι και η παραδοσιακή συνταγή. Έχουμε κάνει μια υπέροχη πατατοσαλάτα που είναι δροσερή και είναι ό,τι καλύτερο τώρα για τους καλοκαιρινούς γάμους και όλες τις εκδηλώσεις. Φυσικά έχουμε κάνει ένα πολύ ωραίο εσκαλόπ με χοιρινό, με μανιτάρια, με πιπεριές. Έχουμε κάνει μελιτζανομπουρεκάκια που τα σερβίρουμε με μαλακό κρεμμόδες κριτικό τυρί, γεμιστά μανιτάρια.
1: Τα αγαπημένα μου.
0: Πραγματικά είναι τα αγαπημένα. Έχουμε κάνει διάφορες παραλλαγές, αλλά νομίζω ότι το τελικό αποτέλεσμα είναι εξαίσιο, με τυριά, με αλαντικά μέσα, με διάφορα βότανα.
1: Πανδεσία γεύσεων.
0: Πραγματικά πανδεσία. Εδώ τα παραδοσιακά μας, τα κριτικά, τα χορτοπιτάκια που τα σερβίρουμε με μια πολύ ωραία σος με γιαούρτι και μυρωδικά. Και φυσικά στο τέλος εδώ μπουρεκάκια με άγρια χόρτα και μέσα με τυρί. Και φυσικά θα βρούμε εδώ πέρα στις αναδρομές εξαιρετικές πιατέλες με κριτικά τυριά, ανθότυρους, γραβιέρα με πιπέρια και πολλά άλλα που μπορεί να επιλέξουν. Τα σερβίρουμε με χειροποίητη μαρμελάδα ή μέλι ανάλογα με τις προτιμήσεις του κάθε ζευγαριού.
1: Πάρα πολύ ωραία. Είναι όλα πάρα πολύ όμορφα, πολύ χορταστικά και με το μάτι. Ναι. Και μου αρέσει πάρα πολύ η Νεκταρία που ήρθες και έβαλες και τη δική σου πινελιά, γιατί κρατάμε την παράδοση της Κρήτης σε πιάτα που είναι έτσι παρουσιασμένα και λίγο πιο μοντέρνα, θα έλεγα εγώ.
0: Μα φυσικά η κριτική παράδοση, η κριτική γαστρονομία πρέπει να πηγαίνει και ένα βήμα παρακάτω, να υπάρχει έτσι πιο μοντέρνα πινελιά για να μπορεί να σταθεί στο σήμερα και στο αύριο. Φυσικά, βέβαια, τα ζευγάρια μας και ο κόσμος όλος μπορεί να βρει και τα κλασικά παραδοσιακά πιάτα, όπως είναι το γαμοπύλαφο, που είμαστε πολύ περήφανοι πραγματικά για το γαμοπύλαφο, να βρει υπέροχο αντικριστό που μάλιστα, δεν ξέρω αν έχεις δει έξω, έχουμε τις αντικριστιέρες μας.
1: Έχουμε δείξει και πλάνα με το...
0: είναι και οι μεγαλύτερες, να σου πω, όχι μόνο στην Κρήτη, αλλά σε όλη την Ελλάδα, δηλαδή νομίζω ότι καμία άλλη δεν υπάρχει να χωράει τόσο πολύ
1: κρέας
0: αρνί,
1: πάνω.
0: Τόσο κρέας και όχι μόνο αρνί, δεν κάνουμε μόνο το παραδοσιακό, το αντικριστό, το αρνί. Μπορούμε να κάνουμε πανσέτα με αυτή την πετσούλα, την υπέροχη, την τραγανή, αλλά και για κάποιους που είναι έτσι...
1: Κοτόπουλο. Αυτό είναι μένα.
0: Πρέπει να δοκιμάσετε το κοτόπουλο, το αντικριστό, πραγματικά είναι υπέροχο. Και είμαστε πάρα πολύ περήφανοι για όλα αυτά που έχει φτιάξει η ομάδα μας και σας τα προσφέρουμε με πολύ αγάπη και θέλουμε πραγματικά να είναι ο γάμος σας, η εκδήλωσή σας, μια αξέχαστη εμπειρία.
1: Νεκταρία μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν μπορούσες να μην τα πεις τόσο καλά. Είσαι και τηλεοπτική και σε αγαπάμε πάρα πολύ και σε παρακολουθούμε. Νομίζω ότι είναι και για τον κόσμο που βλέπει αυτή τη στιγμή το Yes I Do. Χαρά για τα ζευγάρια που πλέον είσαι εδώ στη δημιουργική ομάδα και πίσω από το υπέροχο μενού. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια και σου εύχομαι προσωπικά ό,τι επιθυμείς, γιατί ξέρεις πόσο σε αγαπώ.
0: Το ξέρω και σε ευχαριστώ πολύ. Και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι εδώ, που στηρίζεις τις αναδρομές, γιατί πραγματικά πίσω από όλο αυτό το που βλέπετε υπάρχει μια μεγάλη ομάδα, που υπάρχει μια τεράστια προσπάθεια και τα κάνουμε όλα για σας με πολύ όρεξη.
1: Νεκταρία μου, τι λες τώρα να πάμε να δούμε μια πίθανη παιδική μόδα από το κατάστημα Η Λευκό?
0: Πρέπει να πάμε, γιατί τα παιδάκια μας αγαπάμε, τα λατρεύουμε και το Η Λευκό είναι πάντα η καλύτερη περίπτωση για να διαλέξουμε ό,τι είναι για τα παιδάκια μας.
1: Έτσι, παιδικό μενού έχουμε σε αναδρομές ή τα φτιάξεις
0: τώρα? Αλλά κάτι ετοιμάζουμε σε λίγο καιρό.
1: Καλά τα λέω εγώ. Πάμε λοιπόν στο κατάστημα Η Λευκό.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλά να αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Καλώς ήρθατε στο Χανάγια. Χανάγια, στην ιαπωνική γλώσσα, σημαίνει ανθοπολείο. Το Χανάγια είναι μια μπουτίκ εταιρεία χειροποίητων βοπτιστικών και διοργάνωσης εκδηλώσεων. Εξειδικεύεται στο σχεδιασμό, οργάνωση και συντονισμό γάμων και οποιοδήποτε άλλου social event, έχοντας μια έμφυτη αγάπη για κάθε τι όμορφο και καλέ.

Από ένα destination wedding δίπλα στη θάλασσα ή σε ένα ορεινό γραφικό χωριό, το μόνο που έχετε να φανταστείτε είναι ο ιδανικός προορισμός. Για εσάς φυσικά, καθώς εμείς και οι συνεργάτες μας θα αναλάβουμε τον προγραμματισμό και σχεδιασμό, καθώς και την παραμικρή λεπτομέρεια, για να ζήσετε εσείς και οι καλεσμένοι σας αυτό που πραγματικά έχετε ονειρευτεί. Στο Χανάγια αγαπάμε τα χρώματα, το εκλεπτισμένο styling, λατρεύουμε τις περίτεχνες ανθοσιθέσεις, τις λεπτομέρειες και οτιδήποτε έχει να κάνει με την άριστη ποιότητα. Πιστεύουμε ακράδαντα πως κάθε ζευγάρι έχει τη δική του ιστορία να αφηγηθεί μέσα από το γάμο του και με γνώμονα αυτό προσπαθούμε να δημιουργούμε μοναδικά custom designed events.

Ο απόλυτος στόχος μας είναι να μεταμορφώνουμε απλές ιδέες και σκέψεις σε event και εικόνες που θα διαρκέσουν για μια ζωή. Η έμπνευσή μας είστε εσείς οι

Και το brand Κανάγια έχει ταυτιστεί με το ρούχο βάπτισης, καθώς και το αξεσουάρ βάπτισης, για βρέφη από 5 μηνών έως παιδιά στην τρυφερή ηλικία των 5 ετών. Διατηρεί διαχρονικά τα χαρακτηριστικά της ποιότητας υφασμάτων και ραφής και εξέλιξε το ύφος του σε πρόταση που συνδυάζει τη σύγχρονη κομψότητα με την παιχνιδιάρικη διάθεση της παιδικής ηλικίας.

Με ιστορία 40 χρόνων στο χώρο της βάπτισης και του γάμου, το brand Χανάγια είναι γνωστό για το ιδιαίτερο ύφος και την αδιαπραγμάτευτη ποιότητα σε υφάσματα, υλικά και ραφή. Το πραγματικό μας πάθος είναι η προσπάθεια να αποτυπώσουμε το προσωπικό στυλ κάθε ζευγαριού, αναδεικνύοντάς το με μοναδικό τρόπο. Να δημιουργήσουμε ένα γάμο που μέσα από τις εικόνες και το συνέστημα θα μείνει αξέχαστος. Bohemian, vintage, country, elegant, chic, traditional, modern, under the moon, rustic, σε κάποια γραφική τοποθεσία της Κρήτης, στην Αμμουδιά ή στο βουνό. Η πρόκληση είναι ανεξαρτήτου ύφους και στυλ και πάντα το αποτέλεσμα θα είναι εντυπωσιακό, αυσεγάδιαστο και υψηλής αισθητικής. Η μεθοδικότητα και η οργάνωση είναι τα πιο σημαντικά στοιχεία που θα χρειαστείτε και το Χανάγια σας τα προσφέρει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Χρονοδιάγραμμα, πλάνο, σχέδιο, αλλά και η προσωπική σας παλέτα χρωμάτων σας ακολουθούν και σας βοηθούν σε κάθε σας βήμα προς την υλοποίηση του ονειρικού σας γάμου.

έχοντας στο ενεργητικό του την οργάνωση πολλών μεγάλων εκδηλώσεων, η ταλαντούχα ομάδα της εταιρείας δεσμεύεται να προσφέρει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και εγγυάται για την πραγματοποίηση του γάμου αλλά και της βάπτισης των ονείρων σας, οργανώνοντας και διακοσμώντας ένα παραμυθένιο σκηνικό ιδανικό να φιλοξενήσει τις ομορφότερες στιγμές της ζωής σας.

Είμαστε μία ομάδα, η δική σας ομάδα. Έχοντας στο ενεργητικό μας περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας στη διοργάνωση γάμων, το σχεδιασμό εκδηλώσεων και το σχεδιασμό χειροποίητων βαπτιστικών, γνωρίζουμε καλά πώς να αντλήσουμε έμπνευση για να δημιουργήσουμε τον ιδανικό γάμο ή την τέλεια εκδήλωση. Οι κύριοι παράγοντες που συντέλεσαν στη ραγδαία ανάπτυξη της εταιρείας και της προσέδωσαν πρωταγωνιστικό ρόλο στην αγορά είναι η εμπειρία της, το εξειδικευμένο και πλήρως καταρτισμένο προσωπικό της, ο πλέον εξελιγμένος τεχνολογικός εξοπλισμός της, οι αξιόπιστες συνεργασίες της και οι καινοτόμες προτάσεις της.

Χανάγια, η μεγαλύτερη μας επιτυχία και ικανοποίηση είναι να πετύχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα στο χρόνο αλλά και στον προϋπολογισμό που έχετε ορίσει. Dream big, work hard and make it happen. Χανάγια!

αγαπημένο εστιατόριο. Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, που βρίσκεται στο λιμάνι του Ηρακλείου με θέα το ενετικό φρούριο Κούλε, έκλεισε τα 20 χρόνια λειτουργίας του και το γιόρτασε με ένα μεγάλο και φαντασμαγορικό πάρτι. Η κάμερα του Yes I Do ήταν εκεί για να σας δείξουμε το ανακαινισμένο πλέον αγαπημένο μας εστιατόριο, που εδώ και πάρα πολλά χρόνια μας προσφέρει μοναδικές γεύσεις θαλασσινών και όχι μόνο. Για πάμε!

0: Βρισκόμαστε στο αγαπημένο εστιατόριο της πόλης του Ηρακλείου, στο Λίγο Κρασί, Λίγο Θάλασσα, όπου σήμερα κλείνει τα 20 χρόνια λειτουργίας του και το γιορτάζει με ένα μεγάλο πάρτι. Δίπλα μου είναι ο κύριος Νεκτάριος Σιλούρης, ο ιδιοκτήτης του εστιατορίου. Νεκτάρια, χρόνια πολλά. Είμαι πολύ χαρούμενη που βρίσκομαι εδώ.
1: Και εγώ είμαι χαρούμενος, Κωνσταντίνα, που μας προτίμησες.

0: μαγαζί μας. Ευχαριστώ όλο τον κόσμο. 20.000 ευχαριστώ για 20 χρόνια επιτυχία που έχουμε και θα συνεχίσουμε το ίδιο.
1: Νιώθω ότι μεγαλώνω μαζί με το λίγο κρασί, γιατί μόλις συνειδητοποίησα ότι το αγαπημένο μας εστιατόριο έκλεισε τα 20 χρόνια. 20 χρόνια με μοναδικές γεύσεις, με φρέσκα ψάρια, θαλασσινά και όχι μόνο.
0: Και όχι μόνο. Και κρεατικά, φρέσκα ντόπια από δικού μας παραγωγούς, τα ψάρια από δικού μας ψαράδες. Άλλωστε, η ποιότητα το δείχνει από τον κόσμο που έρχεται συχνά και πυκνά σε εμάς.
1: Η ποιότητα και η προτίμηση του κόσμου που είναι σταθερή, κύριε Ξυλούρη, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ναι. Έτσι δεν είναι.
0: Ναι. Αυτό είναι μια μάχη καθημερινή, η οποία δόξα τω Θεώ την πετυχαίνουμε. Είμαστε μια χαρά.
1: 20 χρόνια και συνεχίζουμε δυναμικά. Έχει ανανεωθεί και έχει ανακαινιστεί το μαγαζί.
0: Είναι σαν να είναι πρώτη μέρα. Ξεκινάμε σαν να είναι πρώτη μέρα μας μέρα. Πάμε από την αρχή με πιο μεγάλη δύναμη. Είμαστε OK.
1: Είστε πολύ δυνατοί και έχεις και μια δυνατή ομάδα μαζί σου και τα πιο πολλά παιδιά είναι και σταθερά. Πράγμα σπάνιο για μια επιχείρηση, ναι. Να μπαίνεις 20 χρόνια και να βλέπεις τις ίδιες φιγούρες και τα ίδια πρόσωπα. Πώς το καταφέρατε?
0: Να είναι καλά όλη η ομάδα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί χωρίς αυτούς δεν γίνεται κάτι. Από ένα άτομο δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Είναι όλοι αξιέπαινοι, όλοι.
1: Αυτό όμως και κάτι δείχνει, έτσι, την καλή σχέση που έχετε με τα παιδιά που εργάζονται εδώ στο λίγο κρασί.
0: Είμαστε ανάγνωστοι, γίνανε εργαζόμενοι, γίναμε φίλοι, είμαστε μια παρέα, μια οικογένεια. Με όλους. Σχεδόν με όλους.
1: Θέλω να πούμε και στους τηλεθεατές μας ότι το λίγο κρασί που βρίσκεται πίσω μας, όπως αρχικά το γνωρίσαμε, έχει επεκταθεί. Διότι υπάρχει αριστερά ένας καλοκαιρινός χώρος πανέμορφος και δεξιά άλλος ένας χώρος.
0: Έχουμε δημιουργήσει τον Παπαφίγκο, ένα δημιουργικό εστιατόριο το οποίο το έχει προτιμήσει πάρα πολύ ο κόσμος του Ηρακλείου και όχι μόνο, όλη της Ελλάδος, όπως και το λίγο κρασί. Έχουμε κάνει ιδιαίτερα νόημα για την καλοκαιρινή σεζόν. Είναι όλα όπως πρέπει.
1: Είμαστε έτοιμοι λοιπόν για ένα δυναμικό καλοκαίρι, άλλο ένα δυναμικό καλοκαίρι και να πω ότι πρόσφατα έγινε και μια μεγάλη ανακαίνιση στο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα.
0: Ναι, ανακαίνισαμε το χώρο μας, τη σάλα μας. Είμαστε πανέτοιμοι για μια ωραία καλοκαιρινή σεζόν.
1: Έχει γίνει και πιο μοντέρνο το μαγαζί. Τι να δοκιμάσω από γεύσεις, τι μας προτείνεις τώρα? Τι από όλα που είναι όλα πεντανόστιμα?
0: Όλα. Είναι όλα τέλεια. Νομίζω ότι προτιμάω τα καλύτερα προϊόντα. Καλύτερη πρώτη ύλη για τον κόσμο μου.
1: Έτσι. Να προτιμήσω ψάρι που μου αρέσει, αλλά και το κρέας νομίζω και στο Παπαφίγκος τώρα γίνεται χαμός.
0: Ναι.
1: Χρόνια πολλά λοιπόν για άλλη μια φορά. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ όλο τον κόσμο. Όλους τους ανθρώπους που έχουν προτιμήσει, που έχουν στηρίξει όλα τα χρόνια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ από τα βάση της καρδιάς μου.

0: Βρισκόμαστε στο καλοκαιρινό λίγο κρασί, λίγο θάλασσα που αποτελεί την προέκταση στην ουσία του ήδη γνωστού μας εστιατορίου. Δίπλα μου είναι η Κωνσταντίνα Ξυλούρη, η διάδοχος από Κωνσταντίνα. Χρόνια πολλά!
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το λίγο κρασί, λίγο θάλασσα αποτελεί σημείο αναφοράς πλέον για το Ηράκλειο, για την πόλη μας, για τους ντόπιους αλλά και για τους τουρίστες. Και αυτό το δείχνεται καθημερινά μέσα από την έμπρια πτυστήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σήμερα γιορτάζουμε τα 20 χρόνια του εστιατορίου μας και σας ευχαριστούμε μέσα την καρδιά μας.
0: 20 χρόνια που εύχομαι να γίνουν και 50 και 100, Κωνσταντίνα, και να αναλάβετε εσείς τα παιδιά στην πορεία έτσι των χρόνων για ένα εστιατόριο που το έχετε αγαπήσει, νομίζω, το Ηράκλειο, σε κανένα άλλο.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να έχουμε υγεία, τη στήριξή σας και όλα θα έρθουν κατευθείαν.

0: Σεβασμιότατε, ελπίζω να απολαύσατε το δείπνο σας στο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα.
1: Αυτό που απολαμβάνει κανείς όταν πηγαίνει σε μια τέτοια σύναξη ανθρώπων είναι η κοινωνία των προσώπων. Το να μπορείς να πεις μια λέξη με τον άνθρωπο μέσα στο πλαίσιο μιας κοινής συναισθίασης. Ποτέ στην παράδοσή μας ένα δείπνο ή ένα γεύμα δεν γίνεται για το δείπνο ή για το γεύμα. Γίνεται για να βρίσκονται οι άνθρωποι, για να ανταλλάσσουν σκέψεις, να ανταλλάσσουν απόψεις. Να χαίρονται ο ένας βλέποντας τον άλλο, να κοινωνούν τα πρόσωπά τους αγαπητικά, να κοιτάζει τελικά ο ένας στα μάτια των άλλων. Αυτή είναι η ουσία κάθε τέτοιας σχέσης που αναπτύσσεται γύρω από ένα τραπέζι. Γι' αυτό και τα τραπέζια πάντοτε είναι μέσα στον πολιτισμό του λαού μας βασικό στοιχείο, αλλά και πρωταρχικό ρόλο παίζουν στη φιλοξενία. Εμείς χαιρόμαστε γιατί ένα όμορφο μαγαζί που υπάρχει στον τόπο μας είναι ένας από τους καλύτερους πρεσβευτές μας σε όλους τους ανθρώπους που έρχονται από μακριά, και καθώς είναι εδώ σε αυτόν τον όμορφο τόπο και σε αυτό το πιο ωραίο σημείο του ενετικού μας λιμανιού, νομίζω ότι επιτελεί αυτόν τον σκοπό.
0: Εκλεκτές παρουσίες, το λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και φυσικά ο Περιφερειάρχης Κρήτης, ο κ. Σταύρος Αρναουτάκης, που είναι πάντα δίπλα στους πολίτες. Περιφερειάρχη, τι κάνετε? Σας ευχαριστούμε που ήρθατε σήμερα στο λίγο κρασί.
2: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα.
0: Και τα γόρι μου έλεγε ένα τραγούδι.
2: Εσύ να το λέτε.
0: Της Μαρινέλλας. Περάσατε όμορφα. Ήμιση,
2: εξαίρετα. Θέλω να ευχηθώ 20 χρόνια εδώ στο λιμάνι του Ηρακλείου. Ο Νεκτάριος προσφέρει. Και εύχομαι και για πολλά χρόνια να είναι εδώ, να προσφέρει μαζί με τους συνεργάτες του απέναντι από το ενετικό λιμάνι εδώ στο Ηράκλειο, να προσφέρει αυτά τα οποία χρειάζεται η Κρήτη, μια παραδοσιακή κουζίνα, και εμείς από την πλευρά μας να υποστηρίζουμε τέτοιους επιχειρηματίες και τέτοιες ενέργειες, ούτως ώστε να υπάρχουν οι ντόπιοι επιχειρηματίες να στηρίζουν την τοπική οικονομία, αλλά και όλους τους ανθρώπους που συμμετέχουν στην εστίαση. Χρόνια πολλά εύχομαι και για πολλά χρόνια προσφορά στο Νεκτάριο.
0: Ευχαριστούμε πολύ και εμείς ευχαριστούμε και εσάς θερμά για το έχετε κάνει για όλους εμάς στην
2: Ότι
0: Κρήτη.
2: Προσπαθούμε όλοι μαζί. Γιατί όλοι μαζί πρέπει να είμαστε, ποτέ δεν είναι ένας. Όλοι μαζί να υποστηρίζει ο ένας τον άλλο στην κοινωνία μας.

0: εκλεκτές παρουσίες εδώ στο πάρτι για το αγαπημένο μας εστιατόριο Λίγο Κρασί, Λίγο Θάλασσα. 20 χρόνια και ο κύριος Κώστας Ξυλούρης κοντά μας. Θέλω να μου πείτε ποιο ήταν το πιο νόστιμο πιάτο που δοκιμάσατε σήμερα.
1: Όλα τα πιάτα ήταν νόστιμα γιατί είχε χωριούς με πατάτες και με άνηθο και με χόρτα. Είχε σουπιές στη φάδο, είχε καραβίδες, γαρίδες, είχε και αντικριστό.
0: Δηλαδή,
1: από όλα.
0: Κάνατε ένα μίξ, κύριε Ξυλούρη, έτσι και θαλασσινά και κρεατικά δηλαδή.
1: Και φάγαμε και από τα δύο.
0: Καλά κάνατε.
1: Διότι το μαγαζί αυτό είναι πληθωρικό.
0: Έτσι.
1: Έχει όλα. Δεν είναι μόνο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα. Είναι πολύ κρασί, πολύ φαγητό, μεγάλη εξυπηρέτηση, πραγματικά μεγάλη φιλοξενία και συγχαρτήρια στο προσωπικό που ανταποκρίθηκε σε όλο αυτόν τον κόσμο, που είναι πάνω από 400-500 άτομα και όμως όλοι εξυπηρετηθήκανε. Μπράβο, στους συγχαρτήρια.

0: Ναι, να μου, θέλω να μου πεις πώς περνάς απόψε στο πάρτι.
1: Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, τέλεια, 20 χρόνια. Περνάμε τέλεια, όμορφες στιγμές, όμορφες φιλίες. Να συνεχίσει έτσι ο Νεκτάριος για ακόμα περισσότερα χρόνια.
0: Γεωργία, φάγαμε πολύ, αλλά νομίζω εντάξει πάρα πολύ είμαστε.
2: Φάγαμε. Δηλαδή, εντάξει, μπορώ να φάω άλλο τόσο βέβαια.
0: Κι εγώ.
2: Αλλά...
0: Είναι όλα τέλεια στο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα.
2: Μόνο λίγο κρασί και λίγο θάλασσα. Μόνο νεκτάριο. Αγαπάμε νεκτάριο.

0: Γιώργος Τσιλούρης Καντρής. Είμαι μεγάλη θαυμάστρια και χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι εδώ στο πάρτι για το λίγο κρασί, λίγο θάλασσα.
1: Και εγώ δηλώνω θαυμαστή σου, Κωνσταντίνα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαίρομαι που βρεθήκαμε εδώ στο Νεκτάρι το μαγαζί.
0: Πώς περνάς?
1: Άριστα.
0: Ε?
1: Εγώ είμαι σχεδόν μόνιμα εδώ γιατί είμαστε εκτός ότι είναι πρώτη ποιότητα το μαγαζί και συγγενίζουμε, ξαρθώνουμε πρώτος, αδερφός δηλαδή. Σε χαίρομαι πολύ γιατί είναι δικολογιά εδώ απόψε, όπως και εσύ.
0: Έτσι, έτσι. Όλοι εμείς που τρώμε χρόνια στο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα.

0: Είμαστε απόψε εδώ. Θα αφιερώσεις και μία μαντινάδα έτσι για τα χρόνια πολλά τώρα στην επιχείρηση.
1: Ναι, με βρίσκεις απροετοίμαστο λοιπόν μια παλιά μαντινάδα.
0: Ναι. Ό,τι
1: θέλει. Να είναι η χρόνη σου και πάλι αρχή πουλί μου. Να ζεις να τον εχέρεσε τον κόσμο για σεμί μου. Και στα 200 χρόνια να πάει.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είσαι καλά,
0: πολλές
1: Κωνσταντίνα μου.
0: Επίσης. Εύχομαι.

Από το πανέμορφο κτήμα ήδη των αναδρομών θα σας αποχαιρετήσω για σήμερα, ελπίζοντας για άλλη μια φορά να σας δώσαμε μέσα από τις ιδέες μας και μέσα από τα πλάνα μας τα απαραίτητα εφόδια για να πραγματοποιήσετε ένα τέλειο γάμο και μια ονειρεμένη βάπτιση. Να ευχαριστήσουμε θερμά και το Ανθοπολείο Χανάγια για τον στολισμό και να ανανεώσω το ραντεβού μας για το ερχόμενο Σάββατο μέσα από την τηλεόραση Κρέτα. Και μην ξεχνάτε να λέτε πάντα Yes I do. Γεια σας!

0: πρέπει να το φας αυτό.
1: Μα κάνω δίαιτα, νεκταρία. Μα κάνω δίαιτα, με σκοτώστε.
0: Έλα, κόστε, έλα, γλυκούλη, έλα. Για δοκίμασε να δεις το νέο γλυκό των αναδρομών. Κανταΐφι, παγωτό, γλυκό κυδόνι.
1: Τέλειο.
0: Τέλειο.
1: Από τα χεράκια σου.
0: Είναι.
1: Γι' αυτό είναι τέλειο.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

5,5 περίπου μήνες από τις πρώτες έρευνες που έγιναν για το 33χρονο γιατρό που είχε εξαφανιστεί το απόγευμα της Πέμπτης, ένας βοσκός πολύ κοντά από το σημείο που είχε βρεθεί

0: αυτοκίνητο του 33χρονου εντόπισε τη σωρό του σε προχωρημένη σύψη, παρά το γεγονός πως οι έρευνες είχαν φτάσει πολύ κοντά και στο σημείο που βρέθηκε η σωρός, δεν είχε εντοπιστεί ποτέ μέχρι και το απόγευμα της Πέμπτης.
1: Έτσι που περπατούσα σήμερα στο χωράφι αυτό, είδα ένα παπούτσι και από εκεί πήγα πιο κοντά και είδα ότι είναι κάποιος πεθαμένος, ας πούμε, εκεί πέρα.
0: Το μονοπάτι που βρέθηκε η σωρός του 33χρονου ξεκινάει από την εκκλησία του Αγίου Γεωργίου ανάμεσα στα χωριά Φρέ και Τζιτζιφές. Είναι ένα δύσβατο μονοπάτι που καταλήγει σε αδιέξοδο. Αυτή ήταν και η αιτία που δεν είχε διερευνηθεί διεξοδικά κατά τις πρώτες μέρες εξαφάνισης του 33χρονου.
1: Δεν είναι και εύκολη η πρόσβαση. Να πω, δηλαδή, από την εκκλησία που κατεβαίνει είναι αυτό, από εκεί μόνο μπαίνει και απαλού, αλλά είναι λίγο ζώρικο να μπει απαλού.
2: Θα μας συμμετείχε από την πρώτη στιγμή στις έρευνες για αρκετές μέρες, οι οποίες δυστυχώς απέβηξαν άκαρπες. Το σημείο που βρισκόμαστε εδώ είναι η εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Σε απόσταση περίπου 100 μέτρων από αυτή την εκκλησία βρέθηκε η σωρός του άτυχου Αλέξη. Είναι το αυτοκίνητο που είχε αφήσει, το αυτοκίνητό του, βρίσκεται περίπου σε απόσταση 1500 μέτρων ευθεία, αλλά η πρόσβαση σε αυτό το σημείο είναι αδύνατη από ευθεία, από εκεί.
0: Το σημείο που βρέθηκε η σωρός του 33χρονου Αλέξη Τσικόπουλου απέχει περίπου 1,5 χιλιόμετρο από το σημείο που είχε βρεθεί το αυτοκίνητό του. Πλέον οι αστυνομικές αρχές περιμένουν το πόρισμα του ιατροδικαστή που θα ρίξει φως στα ακριβή αίτια θανάτου του 33χρονου.
1: Έφυγα πάνω αμέσως, πήρα και τα πρόβατα γιατί με ακολουθούσαν τα πρόβατα και έφυγα αμέσως. Ήρθα στο σπίτι και πήρα δύο φίλους τηλέφωνο. Να το πω, ας πούμε, ότι αυτό και αυτό μου συμβαίνει. Με κατάλαβες από ανάγκη. Ήθελα να...
3: Ναι.
1: Δεν είχα και τηλέφωνο να πάρω και αστυνομία. Και βρήκαμε τα τηλέφωνα και πήραμε. Δεν είχα και τηλέφωνο.
2: Ίσως να είχε ανέβει και προς τα Λευκά Όρη, προς τα πάνω, και, γιατί είναι πολύ κοντά στα Λευκά Όρη, στις πρόποδες εδώ, η εκκλησία. Και ίσως να κατέβηκε από το βουνό, κατέληξε εδώ, είναι ένα μονοπάτι, το οποίο βέβαια είναι καταλήγει σε αδιέξοδο. Δεν υπάρχει πρόσβαση σε πεζοπόρους, σε οποιονδήποτε, και αυτό ήταν και ο λόγος που δεν βρέθηκε γρήγορα.
4: Είκοσι χρόνια συμπληρώνονται από το θάνατο του ήρωας Μιναγού Κώστα Ηλιάκη, ο οποίος σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια αερομαχίας με τουρκικό μαχητικό πάνω από την Κάρπαθο. Ο αδερφός του Φίλιππος συγκίνησε μιλώντας στην εκπομπή απευθείας της τηλεόρασης Κρέτα.
5: Αυτή η περίοδος είναι φορτισμένη για μας και για την οικογένεια και προσωπικά για μένα ακόμα περισσότερο, θα έλεγα, είναι σαν να γίνει χθες, δηλαδή έρχονται στη μνήμη μέχρι και την πιο μικρή λεπτομέρεια, ό,τι συνέβη, πώς το έμαθα, όλα είναι χθεσινά. Άλλωστε για το βάθος της ιστορίας της Ελλάδος, είναι σαν να γίνει χθες.
4: Φέτος που συμπληρώνονται 20 χρόνια από το θάνατο του ήρωα Κώστα Ηλιάκη, η εκδήλωση τιμής και μνήμης σε συνδιοργάνωση Δήμου Χάνιων και Καρπάθου θα πραγματοποιηθεί στα Χανιά, καθώς πρόκειται να δοθεί το όνομά του σε αθλητικό κέντρο, στο οποίο θα υπάρχει και η προτομή του.
5: Φέτος, επειδή είναι τα 20 χρόνια, από νωρίτερα είχε αποφασιστεί ένα μεγάλο αθλητικό κέντρο που υπάρχει στην περιοχή του Κουμπέ, πολύ μεγάλο, δημοτικό, καινούριο είναι, να δοθεί στο όνομά του, Αθλητικό Κέντρο Κωστής Ηλιάκης. Και επίσης πάλι συνεισφορά της πολεμικής αεροπορίας, μία προτομή του Κώστα στην είσοδο του Αθλητικού Κέντρου.
4: Ο ίδιος εκφράζει το παράπονο για το γεγονός πως δεν υπόθηκε ποτέ η αλήθεια, όμως εκείνος την αναζήτησε.
5: Δυστυχώς δεν μάθαμε όλη την αλήθεια. Είναι κοινό μυστικό ότι αυτές οι έρευνες κάποια σημεία τους μένουν απόρριτα, δεν τα μαθαίνουμε, και μίλησαν αρκετοί συναδελφοί του και από εκεί έμαθα αρκετά. Δυστυχώς δεν μπορώ ούτε τώρα να μιλήσω τι έχω μάθει και τι έχει γίνει. Το σίγουρο είναι ότι δεν έγινε αυτό που λέγαμε.

0: Έκανε κάποιοι πολέμο κάποιοι ηλικοί ότι ανταλλάχθηκαν πύραυλοι και τα λοιπά. Δεν είναι. Ο Τούρκος έπεσε πάνω, τον εξαήλωσε. Αυτό είναι το απόλυτο γεγονός.
1: Ο Φίλιππος Ηλιάκης συγκλονίζει περιγράφοντας τον Νίκο Παναγιωτόπουλο τη στιγμή που πληροφορήθηκε για το θάνατο του αδελφού του.
0: Το θυμάμαι λεπτό γιατί ήμουν στο σεμινάριο που είχα ανέβει. Και ο πρώτος που μου το είπε ήταν η ανιψιά μου, η κόρη του αδερφού που άκουσε εκείνη τη στιγμή ότι δύο αεροπλάνα συγκρούστηκαν και ότι αγνοείται ο Κώστας. Εντάξει, τρελάθηκα. Άλλη λεπτομέρεια από κανένα. Οπότε κάποιος συνάδελφος με πήρε όπως ήμουνα, με πήγε αεροδρόμιο, δεν υπήρχε θέση, απόγευμα ήταν. Τους εξήγησα, τελικά βρέθηκε μια θέση να πω και εγώ στο αεροπλάνο να γυρίσω.
1: Ο κύριος Ηλιάκης απάντησε και στο ερώτημα αν οι αρμόδιοι και οι πολιτικοί έγιναν σοφότεροι μετά το θάνατο του Κώστα Ηλιάκη.
0: Σίγουρα οι συνάδελφοι του Κώστα, ακόμα πιο προσεκτικοί απέναντι στην ατσαλοσύνη, στη βαρβαρότητα των Τούρκων συναδέλφων τους, οι οποίοι δεν νοιάζονται ούτε για τη δική τους ζωή, πιστεύω ότι είναι σοφότεροι, προφανώς θα έχουν και οδηγίες, οι οποίες όμως δεν γνωρίζω. Δηλαδή, κάποια στιγμή να τραβήξει ή να μην τραβήξει. Μια δικαιολογία από πάρα πολλούς στην Ελλάδα ήταν, μα τι θέλατε, να κάνουμε πόλεμο, γιατί δηλαδή δεν βγήκε να χτυπηθεί ο Τούρκος, να υπάρξει ανταπόδοση. Δεν θα γινόταν τίποτα, πιστέψτε με.
1: Αντίστροφη μέτρηση για τις πανελλαδικές εξετάσεις με μαθητές και καθηγητές να βρίσκονται πλέον στην τελική ευθεία της προετοιμασίας, πραγματοποιώντας τα τελευταία επαναληπτικά μαθήματα πριν από την μεγάλη δοκιμασία. Οι πανελλαδικές εξετάσεις για τα γενικά λύκεια ξεκινούν την Παρασκευή 29 Μαΐου με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας, ενώ μία μέρα αργότερα, το Σάββατο 30 Μαΐου, κάνουν πρεμιέρα οι εξετάσεις για τα επαγγελματικά λύκεια.
2: Το πρώτο μάθημα των Πανελληνίων, που είναι πάντα η έκθεση, και επειδή ακριβώς είναι και το πρώτο μάθημα και είναι η αυλαία των πανελλαδικών, έχει λίγο παραπάνω άγχος για τα παιδιά. Οργανώνουμε λίγο παραπάνω τις δράσεις μας. Γι' αυτό το λόγο αυτή την Κυριακή 24 Μαΐου οργανώνουμε στο φροντιστήριό μας, στο κεντρικό κτίριο στη Λασέας 21, ένα επαναληπτικό μάθημα για την έκθεση, στο οποίο θα δώσουμε βασικές οδηγίες. Θα γίνει την Κυριακή στις 5 η ώρα το απόγευμα. Περιμένουμε όλους τους μαθητές οι οποίοι ενδιαφέρονται, ανεξάρτητα από το αν φοιτούν στο φροντιστήριό μας ή όχι, να παρακολουθήσουν, να δώσουμε βασικές οδηγίες, να συζητήσουμε βασικά θέματα, συνήθη, λάθη, ώστε να είμαστε όσο γίνεται περισσότερο προετοιμασμένοι για την πρώτη μέρα των Πανελληνίων.
1: Οι υποψήφοι μιλούν για αυξημένο άγχος όσο πλησιάζει η ώρα των εξετάσεων, ωστόσο τονίζουν πως η σωστή προετοιμασία και η καλή διαχείριση του χρόνου τους βοηθά να παραμένουν συγκεντρωμένοι και ψύχρεμοι.
3: Υπάρχει κάποιο άγχος για τις Πανελλήνες, σίγουρα, αλλά πιστεύω με σωστή προετοιμασία και κατάλληλη ας πούμε, μεθοδολογία και όλα αυτά, το κάθε παιδί μπορεί να το αντιμετωπίσει.
4: Πού επιθυμείς να περάσεις, να σταδιοδρομήσεις, έτσι?
3: Ιδανικά σχολή, Θεσσαλονίκη Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, στο Πολυτεχνείο. Αλλά και η Πάτρα είναι μια επιλογή που εντάξει, θα μ' άρεσε, δεν θα υπήρχε πρόβλημα να περάσω εκεί. Με τη βοήθεια των καθηγητών πιστεύω μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι και να το αντιμετωπίσουμε.
5: Σίγουρα το άγχος είναι τεράστιο, αλλά με μια σωστή διαχείριση χρόνου, πρόγραμμα, όλα βγαίνουν. Στοχεύω κι εγώ πολυτεχνικές σχολές. Ιδανικά θα ήθελα στο χημικό μηχανικό. Είναι λίγο υψηλά τα μόρια, αλλά κάνουμε ό,τι μπορούμε.
4: Άγχος υπάρχει, έχετε προετοιμαστεί κατάλληλα για τις πανελλαδικές?
5: Υπάρχει αρκετό άγχος, είναι δύσκολη η χρονιά, αλλά με την προετοιμασία, την προσπάθεια, κάτι θα βγει, πιστεύω, ελπίζω. Εσύ.
1: Υπενθυμίζεται ότι κατά την είσοδο στις αίθουσες εξέτασης οι υποψήφοι δεν επιτρέπεται να έχουν μαζί τους κινητά τηλέφωνα, σημειώσεις, βιβλία ή άλλες ηλεκτρονικές συσκευές. Επιτρέπονται μόνο στυλό μπλε ή μαύρου χρώματος, μολύβι, γεωμετρικά όργανα και νερό ή αναψυκτικό. Την ανάγκη ενίσχυσης και επέκτασης της ναυαγοσωστικής κάλυψης στις παραλίες του Δήμου Χερσονήσου επισημαίνουν οι ναυαγοσώστες της περιοχής με αφορμή τα πρόσφατα περιστατικά που σημειώθηκαν στην θάλασσα.
6: Φτάνουμε στο σημείο να πούμε ότι είμαστε στο Ηράκλειο εδώ πέρα, σε ένα πολύ μεγάλο δήμο, το Δήμο Χερσονήσου. Έχει τόσες κλίνες, τόσα ξενοδοχεία και δεν υπάρχει ναυαγοσωστική κάλυψη τουλάχιστον από 1 Μαΐου, που κανονικά θα έπρεπε να υπήρχε από τον Απρίλιο, που τα περισσότερα ξενοδοχεία πλέον ανοίγουν αρχές με μέσα Απρίλη.
1: Όπως τονίζει ο εκπαιδευτής ναυαγοσωστών Εμμανουήλ Κοξαράκης, ο Δήμος Χερσονήσου αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους και πιο τουριστικούς Δήμους της Κρήτης κατά την θερινή περίοδο. Γεγονός που καθιστά απαραίτητη την αυξημένη ναυαγοσωστική παρουσία στις παραλίες.
6: Συζητάμε ότι μόνο 4 μήνες έχουν προσπαθήσει πλέον να κάνουν την ναυαγοσωστική κάλυψη. Που αυτό ναι μεν είναι το γενικό πλαίσιο για όλη την Ελλάδα, αλλά το Προεδρικό Διάταγμα 71 του 2020 μας δίνει τη δυνατότητα σε τέτοιους δήμους να μεγαλώσει την ναυαγοσωστική κάλυψη αναλόγως του πληθυσμού που έρχεται για να κάνει τα μπάνια του εδώ πέρα.
1: Οι ναυαγοσώστες προτείνουν η ναυαγοσωστική κάλυψη να επεκταθεί χρονικά από την 1η Μαΐου έως και τέλος του Οκτωβρίου, ιδιαίτερα σε περιοχές με αυξημένη επισκεψιμότητα, ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος νέων τραγωδιών.
6: Αυτό που θα πρέπει να γίνει, που προτείνουμε εμείς σαν ναυαγοσώστες, είναι να παραταθεί η ναυαγοσωστική κάλυψη τουλάχιστον από 1 Μαΐου μέχρι και τέλος Οκτώβρη, για να μην θρηνήσουμε περισσότερα θύματα, όπως δυστυχώς έγινε αυτό το Σαββατοκύριακο.
1: Υπενθυμίζεται ότι το περασμένο Σάββατο σημειώθηκε περιστατικό πνιγμού στην περιοχή των Γουβών, σε παραλία όπου δεν υπήρχε για ναυαγοσωστική κάλυψη, ενώ καταγράφηκαν ακόμη 4 περιστατικά στην θάλασσα, χωρίς ευτυχώς να υπάρξει απώλεια ζωής.
6: Στην Αμερικάνικη βάση, στις Γούρενς εκεί πέρα, που απουσίαζε η ναυαγοσωστική κάλυψη. Είχαμε δυστυχώς άλλα 4 περιστατικά. Ευτυχώς δεν ήταν πνιγμοί, ήταν παρολίγων πνιγμοί. Τα 3 περιστατικά έγιναν στην περιοχή του Ψαρόλακου, που ενήρισαν εκεί πέρα οι λουόμενοι και βοήθησαν τους άτυχους τουρίστες. Και άλλο ένα περιστατικό στην Κλωτζανή παραλία, που πάλι ένας δικός μας ναυαγοσώστης, ο οποίος δεν ήταν εν ενεργεία εκεί πέρα, έτυχε και βρισκόταν και έκανε τον μπάνιο του και πήγε και βοήθησε στο νησάκι απέναντι. Και έβγαλε έναν νεαρό τουρίστα που παρολίγο να πνιγεί, διότι ήταν στο όριο να χάσει τις αισθήσεις του.
7: Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, ο Σύλλογος Στήριξης Ασθενών με Νεοπλασματική Νόσο Ευζώ με τον Καρκίνο θα πραγματοποιήσει το ετήσιο παζάρι του υπό την αιγίδα του Δήμου Ηρακλείου και τη στήριξη του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ηρακλείου την Παρασκευή 29 Μαΐου από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ στο αίθριο της Λότζια. Μιλώντας στην τηλεόραση Κρέτα, η εκπρόσωπος του Συλλόγου Ελένη Σαπουντζή υπογράμμισε πως για άλλη μια χρονιά το παζάρι γίνεται για την ενίσχυση των σκοπών του Συλλόγου, ο οποίος στηρίζει διαχρονικά ασθενείς με καρκίνο και τις οικογένειές τους.
8: Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Καταρχάς, είναι μια μεγάλη όθηση για τους εθελοντές να συνεχίσουν να προσφέρουν εθελοντικά το χρόνο τους. Θέλω να πω ότι αν κάποιος δεν θέλει να έρθει να αγοράσει ένα προϊόν, μπορεί να βοηθήσει με έναν άλλο τρόπο. Μπορεί να περάσει μια βόλτα να μας γνωρίσει. Μπορεί να δείξει αλλιώς τη συμπαράστασή του, μπορεί να κοινοποιήσει τη δράση μας στα social media. Και αυτή είναι μια πάρα πολύ μεγάλη βοήθεια. Το σημαντικότερο όμως που μένει στο τέλος της ημέρας είναι ότι κανένας ογκολογικός ασθενής δεν είναι μόνος και δεν πρέπει να είναι μόνος. Και να τονίσουμε και για τους φροντιστές. Ακόμη και αν κάποιος δεν νοσεί, αλλά το βιώνει από δίπλα, το βάρος είναι τεράστιο. Εύχομαι κανείς να μπορούσαμε να πατήσουμε ένα μαγικό κουμπί και να πούμε ότι δεν θα το ξαναβιώσει ποτέ κανείς. Αυτό όμως δυστυχώς δεν θα γίνει, γιατί βλέπουμε ότι οι αριθμοί μεγαλώνουν. Δυστυχώς οι διαγνώσεις είναι περισσότερες, αλλά η ελπίδα είναι εδώ.
7: Στο παζάρι θα πωλούνται προϊόντα σε συμβολικές τιμές, ενώ στους πάγκους θα υπάρχουν χειροποίητες δημιουργίες των μελών του συλλόγου, χειροποίητα κοσμήματα, βιβλία και καλλιντικά. Τσάντες, είδη κουζίνας και κλινοσκεπάσματα που προσέφεραν κριτικές επιχειρήσεις καθώς και κριτικά εδέσματα. Σημαντική αναμένεται να είναι η προσφορά των εθελοντών στο παζάρι του Ευζώ με την κυρία Σαπουντζή να καλεί το κοινό του Ηρακλείου να στηρίξει και φέτος το έργο του Συλλόγου.
8: Είναι όντως ένας θεσμός, γίνεται αρκετά χρόνια τώρα. Κάθε χρόνο είναι, να διαχωρίσω λίγο τα πράγματα, η προσφορά είναι σε πολλά επίπεδα. Πρώτον, έχουμε τους επιχειρηματίες και τους συλλόγους που προσφέρουν χωρίς κανένα όφελος τα προϊόντα τους, ώστε να τα διαθέσουμε εμείς με τη σειρά μας. Έπειτα έχουμε την εθελοντική προσφορά όλων των ανθρώπων που και ετοιμάζουν, αλλά και εκείνη τη μέρα είναι στους πάγκους, ώστε να είναι στη διαδικασία της πώλησης. Και έπειτα το κοινό, ο κόσμος που θα έρθει και ακόμη και το 1 ευρώ που θα δώσει για να αγοράσει κάτι, έχει μια πάρα πολύ μεγάλη σημασία, γιατί μετά όλο αυτό το ποσό επιστρέφει στον ογκολογικό ασθενή της πόλης μας, που

0: έβασε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και έχει γίνει viral ο άλλοτε ιεραπετρίτης επιθετικός του Όφη Κώστας Δεδελετάκης, φαίνεται η επίδραση που είχε η κατάκτηση του κυπέλου Ελλάδος από τον Όφη στις υπόλοιπες περιοχές της Κρήτης και ειδικά στα μικρά παιδιά. Η νεαρή άση της αναγέννησης Ιεράπετρας, αν και κρατούν στα χέρια τους το κύπελο που κατέκτησαν οι ίδιοι σε ένα τουρνουά της περιοχής, πανηγυρίζουν το τρόπαιο του Όφη στο Βόλο.
1: Συγκινήθηκα κι εγώ πάρα πολύ, γιατί στον Όφη πέρασα στιγμές ανεπανάληπτες ως ένας νεαρός από την Ιεράπετρα. Μην ξεχνάτε ότι ο Ηλίας το θυμάται πολύ καλά, εκείνη τη χρονιά η ομάδα τερμάτισε τέταρτη στο πρωτάθλημα και βγήκε απευθείας στην Ευρώπη. Αντί να πανηγυρίσουν το δικό τους κύπελο τα παιδιά, τα οποία τα μικρά παιδιά δεν καταλαβαίνουν, Γιώργο μου, έτσι. Πανηγύριζαν το κύπελο του Όφη, ήταν κάτι τρομερά συγκινητικό.
2: Είχαν πάρει το κύπελο, δηλαδή τα παιδιά αυτά, το κρατάει ένας πιτσιρικάς εκεί το δικό τους κύπελο, αλλά αντί να πανηγυρίζουν το δικό τους κύπελο, πανηγύριζαν το κύπελο του Όφη. Είναι τρομερό αυτό.
1: Ναι, εγώ συγκινήθηκα τρομερά, γιατί συνήθως το λογικό είναι τα παιδιά να πανηγυρίσουν το κύπελο που πριν λίγα λεπτά κατέκτησαν. Και χωρίς να του ζητηθεί, πανηγύριζαν το κύπελο του Όφη. Είναι τρομερό. Για μένα είναι τρομερό.
0: Ο Κώστας Δεδελετάκης συγκίνησε με τις αναφορές του για την αγάπη που του είχε δείξει ο Ευγένιος Γκέραρτ, ο οποίος τον είχε ανιχνεύσει αμόστακο παιδί στα 15 του χρόνια και τον έφερε στο Ηράκλειο.
1: Ο Ευγένιος τα παιδιά που έφερνε από τα άλλα μέρη τα λάτρευε. Τα λάτρευε, τα αγαπούσε πολύ. Τα λάτρευε, τα είχε σαν παιδιά του. Και ο Ηλίας μπορεί να με καταλάβει, γιατί και εμένα έτσι με είχε. Όλα όσα πέτυχα και το όνομα που έχω κάνει το οφείλω στον Όφη Ηρακλείου, γιατί από εκεί ξεκίνησα. Η αναγέννηση Ιεράπετρας, έφυγα στα 16 μου. Δεν έκατσα πολλά χρόνια. Με είδε στην Ιεράπετρα, με απέκτησε 16 χρονών. Άλλωστε, πώς μπορώ να μην έχω σεβασμό σε αυτή την ομάδα? Έπαιξα σε όλες τις εθνικές ομάδες εκτός των ανδρών και φταίει ο Όφη. Άρα λοιπόν ο Όφη για μένα είναι τα πάντα στο ποδόσφαιρο.
0: Ο άλλοτε επιθετικός του Όφη από την Ιεράπετρα δεν ξεχνάει ότι μέσα από τον Όφη πήρε μεταγραφή στο εξωτερικό και την Ολλανδική De Graafschap, σε μια εποχή που λίγοι παίκτες είχαν κάνει αυτό το βήμα.
1: Με είδαν κάποιοι μάνατζερ Ολλανδοί στο τουρνουά που έγινε στη Ριζούπολη, Εθνική Ελπίδων, Ρουμανία, Βουλγαρία, Κροατία και Ελλάδα. Βέβαια, μετά το παιχνίδι, κάλεσαν αμέσως τον Ευγένιο, όπως μου εκμυστηρεύτηκε ο Ευγένιος. Έζησα 6 χρόνια στο εξωτερικό πάρα πολύ καλά. Ο Νίκος ο Κουνενάκης στην Άντερλε, ο Νίκος ο Μαχλάς στη Βίτεσε και ο Αναστασίου στη Ρόντα. Και τέταρτος εγώ.
0: Τέλος, αναφέρθηκε στον πατέρα του, Νίκο Δεδελετάκη, τον Έλληνα γκυρού των πάγκων, που κατέχει το ρεκόρ του μακροβιότερου προπονητή σε πάγκο ελληνικής ομάδας. 43 χρόνια στην αναγέννηση Ιεράπετρας.
1: Δύσκολα θα βρεθεί δάσκαλος να απαρνηθεί τόσες προτάσεις σε επαγγελματικό και ερασιτεχνικό επίπεδο και να ακολουθήσει για μια ζωή την αγαπημένη του ομάδα. Για μένα είναι δύσκολο να υπάρξει τέτοιος άνθρωπος.
2: Από το 1979 στην αναγέννηση Ιεράπετρας, ο Νίκος Δεδελετάκης με 42 χρόνια, σωστά το επισημαίνω?
1: Ναι, ήθελε 2 χρόνια να καταρρύψει το ρεκόρ του γκυρού της ΟΣΕΡ.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Μια φορά και έναν καιρό ήταν μια μικρή ευτυχία. Ξέρετε για ποια ευτυχία σας λέω? Εκείνο το μαγικό αίσθημα ευχαρίστησης ή ικανοποίησης που σημαίνει ότι δεν πρέπει να συγχαίεται με τη χαρά, την έκσταση, την ευδαιμονία ή άλλα πιο έντονα συναισθήματα. Η ευτυχία μπορεί να είναι είτε συναίσθημα είτε μια κατάσταση, που σημαίνει ότι δεν είναι απαραίτητα μια εσωτερική ή εξωτερική εμπειρία, αλλά μπορεί να είναι και τα δύο. Ευτυχία. Μια κατάσταση εφορίας και ψυχοσωματικής ικανοποίησης που πηγάζει από την επίτευξη κάποιων στόχων. Θέλεις να στο απλοποιήσω? Ευτυχία είναι η κάθε εμπειρία που μοιράζομαι μαζί σας χωρίς να σας ξέρω. Από τη στιγμή που θα με κοιτάξετε με αυτόν τον ενθουσιασμό και την ειλικρινή χαρά σας, τη στιγμή που θα με αγκαλιάσετε και θα με καλωσορίσετε στο σπίτι σας. Ευτυχία είναι οι στιγμές που μοιράζομαι μαζί σας, το φαγητό σας, τις σκέψεις σας, τα αστεία σας, τα βλέμματά σας. Μία φορά και έναν καιρό γεννήθηκε άλλη μία ευτυχία σε ένα όμορφο χωριό που το λένε Γαλιά, γεμάτο πολύχρωμους ανθρώπους.
1: Γεια σας! Είμαστε στο χωριό Γαλιά, 57 χιλιόμετρα από το Ηράκλειο. Ένα πολύ όμορφο χωριό, στον κάμπο της Μασαράς. Θα γνωρίσουμε ανθρώπους, θα διασκεδάσουμε, θα φάμε και ελπίζω να το απολαύσετε.
0: Η Γαλιά είναι χωριό και έδρα ομώνυμης κοινότητας του Δήμου Φεστού, του νομού Ηρακλείου. Βρίσκεται στις βόρειες παρυφές του κάμπου της Μασαράς, 5 χιλιόμετρα βορειοδυτικά των Μυρών και 58 χιλιόμετρα από το Ηράκλειο. Υπάρχουν διάφορες εκδοχές ως προς την ονομασία της. Μία από αυτές είναι αυτή που προέρχεται από τη λέξη γυαλιά, γυαλός. Γυαλίζω, ξεγυαλίζω τα πρόβατα, έλεγαν οι βοσκοί του βουνού. Όταν οι βοσκοί έφευγαν από το βουνό και τα πρόβατά τους μετακινούνταν προς τη μεριά του γυαλού, έλεγαν «πάμε στη γυαλιά». Οι πιο παλιοί βέβαια έχουν άλλες ιστορίες να μοιραστούν για την ονομασία του χωριού. Η Γαλιά είναι πατρίδα του Λευτέρη Μανασάκη, του Γαλιανού, καθώς και του ταγματάρχη Εμμανουήλ Νικολούδη, που το όνομά του πήρε το ομώνυμο στρατόπεδο στα Αξιοροκάπια. Είναι πατρίδα επίσης του δασκάλου Διονύσιο Νικολούδη, συμφοιτητή του Νίκου Καζαντζάκη, καθώς και του μοναδικού παραολυμπιονίκη μας, Μανώλη Στεφανουδάκη. Η Γαλιά παράγει λάδι, πρώιμα και όψιμα κυπευτικά και κτηνοτροφικά προϊόντα. Το χωριό στο σύνολο περικλεί αρκετές αρτεσιανές πηγές, όπως είναι

της Γριάς Κουτσουνάρας, των Δρακακιανών, των Καπελωνιανών, του Κουμπέ, του Αγγέλου, της Μάνας του Νερού και του Σφακοπήγεδου. Ενώ βρέχεται από βορειοδυτικά με τα νερά του Κουτσουλίτη ποταμού, που πάνω σε αυτόν έχει γίνει το φράγμα της Φανερωμένης. Οι Γαλλιανοί αξιοποίησαν από τα παλιά τα χρόνια τις διάφορες υδάτινες πηγές του χωριού τους, ενώ έχτισαν συνεταιριστικό ελαιοργείο που μέσα σε αυτό στεγαζόταν εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος για την ηλεκτροδότηση της Γαλλιάς, καθώς και αλευρόμηλο.

πρώτη στάση στο λόφο που βρίσκεται η εκκλησία του Αγίου Νικολάου. Από εκεί έχεις την πιο όμορφη θέα του χωριού, αλλά και του κάμπου της Μεσαράς. Εκεί συναντήσαμε τον παραολυμπιονίκη αλλά και φίλο Μανώλη Στεφανουδάκη. Ξέρεις τι σημαίνει θαυμάζω? Εντυπωσιάζομαι με κάτι ή κάποιον. Μένω έκθαμβος. Αισθάνομαι θαυμασμό. Παρατηρώ προσεκτικά όλα όσα πρεσβεύει,

Βρισκόμαστε στην εκκλησία Άγιος Νικόλαος. Η εκκλησία αυτή χτίστηκε το 2000. Εδώ βλέπεις άλλους δύο λόφους, αριστερά και δεξιά. Ονομάζονται τρία κεφάλια. Εδώ θα μάθουμε όλα αυτά που θέλουμε για τον Μανώλη Στεφανδάκη.

0: Θαυμάζω το κουράγιο του, τη γενναιότητά του, τη θέληση, τη δύναμή του, τη θετικότητά του, την απλότητά του. Τώρα λοιπόν, ελάτε να σας γνωρίσω αυτόν εδώ τον άνθρωπο που θαυμάζω τόσο πολύ.
1: Λοιπόν, μπορεί να βρεθήκαμε τελευταία φορά τηλεοπτικά το 2019, συναντιόμαστε όμως συχνά. Εγώ προσωπικά σου έχω μια πολύ μεγάλη αγάπη και τρέφω ένα μεγάλο σεβασμό για το πρόσωπό σου. Είμαι πολύ χαρούμενη, γιατί οι άνθρωποι έχουμε όνειρα, μικρά ή μεγάλα. Εγώ έχω όνειρα συγκεκριμένα και θέλω ειλικρινά να μοιράζομαι σκέψεις, στόχους, σχέδια, στιγμές με ανθρώπους που εκτιμώ και συμπαθώ και τους έχω ψηλά. Εσύ είσαι ένας από αυτούς και χαίρομαι που σε έχω μαζί μου και χαίρομαι που θα μοιραστούμε εδώ σήμερα εμπειρίες και στιγμές σου. Μανώλη Στεφανδάκης. Είμαι πολύ χαρούμενη, Μανώλη, που είμαι μαζί εδώ στη Γαλλιά.
2: Και εγώ είμαι χαρούμενος που είστε στο χωριό μου, που σας φιλοξενώ σήμερα σε ένα, νομίζω, πολύ όμορφο χωριό του Δήμου Φεστού και είναι τιμή μου που είστε κοντά μου και τα συναισθήματα, να ξέρεις, είναι αμοιβαία.
1: Είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει καταφέρει πολλά πράγματα και ξέρεις, πολλές φορές έχουμε φτάσει να θεωρούμε δεδομένη μια επιτυχία από έναν άνθρωπο που αντιμετώπισε μια δυσκολία και κοίτα, τα κατάφερε και πήγε μπροστά. Εσύ δεν ξέρω αν το έχεις κάνει αυτό μότο ή lifestyle, τέλος πάντων ένας τρόπος ζωής πλέον δεδομένος και δεν ξέρω και πώς ήρθε. Το έχεις πει, θέλω να το μοιραστείς και μαζί μου ξανά. Πώς ξεκίνησε όλο αυτό, δηλαδή το πριν και το μετά, το ατύχημα και πώς έγινε όλο αυτό.
2: Καταρχάς, στη ζωή δεν είναι τίποτα δεδομένο. Ό,τι πραγματικά ονειρευόμαστε και θέμε, πρέπει να το κυνηγάμε μέχρι να το πετύχουμε. Εγώ αυτό λέω και πολλές φορές που βρίσκομαι σε σχολεία, είτε σε δημοτικά, είτε σε γυμνάσια, είτε σε λύκεια, είναι το πρώτο πράγμα που λέω στα παιδιά είναι ότι τα όνειρά σας θα το κυνηγάτε μέχρι να τα πετύχετε. Κάτι που ονειρευόμαστε θα το πετύχουμε όσο χρόνο είναι να χρειαστεί, αρκεί να μην το βάλουμε ποτέ κάτω. Πολλές φορές θα πέσουμε, αλλά θα πρέπει να βρούμε τη δύναμη να ξανασηκωθούμε.

0: Έτσι μου τα έφερε η ζωή. Μου έφερε μια αναπηρία. Ήρθε αυτή η αναπηρία. Νομίζω ότι σήκωσα όσο γίνεται πιο αξιοπρεπώς. Δεν ήθελα να είμαι βάρος σε κανένα. Ίσα-ίσα ήθελα να είμαι ένας άνθρωπος αυτόνομος και ήθελα όλο αυτό να το κάνω, να του δώσει μια κινητήριο δύναμη που να μπορέσω να κάνω πράγματα. Έκανα όνειρα, έβαλα σε πρώτο πλάνο τον αθλητισμό, ταλαιπωρήθηκα πολύ, πάρα πολύ.
1: Άρα, συγγνώμη, σε διακόπτω, αλλάξανε τα όνειρα το πριν και το μετά?
0: Πάρα πολύ. Το πριν, φανταστείτε ότι ένας άνθρωπος που ασχολιόμουν με τα αγροτικά, το κύριο μου επάγγελμα ήταν αρτοπιός ζαχαροπλάστης, ούτε καν. Ο αθλητισμός...
1: Είχες όμως ένα μέρος της ζωής σου από τον αθλητισμό?
0: Το μόνο που έτσι μ' άρεσε πάρα πολύ στον αθλητισμό ήταν πάρα πολύ η θάλασσα, που μ' άρεσε ακόμα, η καταδύση στη θάλασσα. Ήταν από τα πιο αγαπημένα μου χόμπι. Και ένα δεύτερο χόμπι ήταν ο μηχανοκίνητος αθλητισμός, οι μηχανές. Που ασχολιόμουν με αυτά τα δύο κομμάτια πάρα πολύ. Από εκεί και ύστερα όμως ήταν ένα κομμάτι που δεν μπορούσες στο μετά να το κάνεις ακριβώς όπως ήταν πριν, τουλάχιστον με τις μηχανές, δεν δοκίμαζα καν. Με τη θάλασσα όμως ακόμα ασχολούμαι. Ακόμα θα πάρω την οικογένειά μου, θα πάω να κάνουμε κατασκήνωση 2-3 βράδια. Δεν έχω τη δυνατότητα να κάνω όπως πρώτα, αλλά θα μπω, θα χαζέψω, θα κολυμπήσω, θα προσπαθήσω, ας πούμε, να βγάλω κάποιο αντικείμενο από το βυθό, είτε να
1: χωπιώ. Αντικείμενο, δεν ψαρεύεις.
0: Όχι. Mm. Τώρα πια, όχι, δεν ψαρεύω. Παρόλο που με τα παιδιά τους έχω πάρει καλάμια, τους έχω πάρει διάφορα πράγματα, απ' έξω, ναι, θα πάμε για το... έτσι για να μάθουν και το χαβαλέ πιο πολύ.
1: Πόσα χρόνια μετράς από το μετά?
0: Το 2007.
1: 2007. Θέλεις να μοιραστείς λίγο ξανά, συγγνώμη αν σε κουράζω, μαζί μας την εμπειρία αυτή, δηλαδή αυτό πώς ήρθε? Ήταν κάτι που...
0: Δυστυχώς ήρθε από απροσεξία, από αμέλεια. Πρώτα απ' όλα αμέλεια, γιατί είχα ένα αυτοκίνητο που είχε ένα φθαρμένο λάστιχο και έλεγα άστο κι αύριο, που αυτό είναι το χειρότερο πράγμα και θα ήθελα να το πω στον κόσμο ότι ό,τι μπορεί να φέρει μια κακιά στιγμή δεν το φέρνει 1000 χρόνια που λέει η παροιμία. Άρα λοιπόν όταν βλέπουμε κάτι στο αυτοκίνητό μας πρέπει να το φτιάχνουμε άμεσα. Διασκέδαση, λίγο παραπάνω ποτό. Αυτό που δυστυχώς...
1: Όλα αυτά που λέμε τώρα και έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου.
0: Μαστίζει η Κρήτη στο κομμάτι αυτό. Δυστυχώς έχουμε χάσει πάρα πολλά νέα παιδιά. Εγώ θα πω ότι ήμουν από τους τυχερούς που δεν έχασα τη ζωή μου. Το πρώτο κομμάτι αυτό. Και το πιο σοβαρό για μένα, δεν χτύπησα κάποιον άλλον. Γιατί αυτό ίσως, ό,τι και να έχω κάνει αυτή τη στιγμή, θεωρώ ότι δεν είχα τα κότσια να το διαχειριστώ. Και ήταν και το πρώτο πράγμα που την ώρα που ξύπνησα στην εντατική μέσα εκεί ήταν ο αδερφό μου και αντιλήφθηκα τι είχε γίνει. Που λέω: θέλω να πας και να μου φέρεις αυτόν που ήταν μέσα στο αυτοκίνητο. Γιατί τον είχαν σε άλλο νοσοκομείο, σε άλλο εγώ. Μου λέει: δεν μπορούμε. Εγώ θεώρησα λοιπόν ότι είχε γίνει το κακό. Μέχρι που τους πίεσα και την επόμενη μέρα μου τον φέρνα και τον είδα μπροστά μου. Από εκεί και ύστερα είπα: Οκ, τώρα προχωράς μπροστά. Δεν σκότωσες κάποιον, δεν προκάλεσες κάποιο τραυματισμό. Άρα λοιπόν ήρθε κάτι που ήρθε η ώρα να το σηκώσεις τις πλάτες και να πας μπροστά. Και έτσι το έκανα.
1: Και το σήκωσες και πολύ, πολύ όμορφα και έχει εξελιχθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Θέλω όμως λίγο να μου πεις, εσύ στο μυαλό σου αυτή τη στιγμή, εάν σε ρωτήσει κάποιος, οι δύο λέξεις που σου έρχονται να τις μοιραστείς μαζί μας, ποιες είναι σε ένα αρνητικό συμβάν μετά αυτές που βοηθούν? Δηλαδή, δύο λέξεις, εννοώ παράγοντες. Ποιοι είναι αυτοί οι δύο που βοηθούν, πιστεύεις, σε ένα αρνητικό συμβάν? Γιατροί, οικογένεια, πείσμα, τι θα έδινες σαν δύο παράγοντες βασικούς?
0: Ο πιο βασικός, γιατί για μένα είναι ένας, δεν είναι δύο. Ο πιο βασικός παράγοντας είναι η οικογένεια. Είναι... Θέλω να σου το πω έτσι, πώς να σου το δώσω για να το κατανοήσει ο κόσμος. Είναι σαν να έχουμε ένα τεράστιο δέντρο, να έχει τεράστια κλαδιά, να κάνει πολύ σκιά, αλλά να μην έχει ρίζες. Και η οικογένεια είναι οι ρίζες. Αν έχεις ρίζες, όσο αέρα έχει να έρθει, δεν θα σε ρίξει κάτω. Μπορεί να σου σπάσει ένα κλαδί, μπορεί να σου σπάσει δυο, μπορεί να στα σπάσει όλα, αλλά θα ξανανοίξει, θα ξαναγεννηθείς. Αυτό είναι και ο άνθρωπος. Όταν έχεις μια δυνατή οικογένεια, όταν έχεις ρίζες να σε κρατάνε και να θέλουν να σε θρέψουν και να σε ξαναβγάλουν στα νυχτά, θα σε βγάλουν. Αρκεί να το θες κι εσύ. Να θες να ζήσεις, να θες να συνεχίσεις τα όνειρά σου και να κάνεις πράγματα. πάντα όταν θα ακούσω κάτι δυσάρεστο, ένα παιδί που έχει τραυματιστεί,

0: ένας που θέλει μια κουβέντα, είναι το πρώτο πράγμα που θα κάνω. Θα πάω να τον εμπρώ, να του πω δύο κουβέντες για να του δώσω και να τον ενθαρρύνω και να του πω ότι ξέρεις κάτι, η ζωή συνεχίζεται. Συνεχίζεται και μπορείς να τη συνεχίσεις να κάνεις ό,τι πραγματικά είχες στο μυαλό σου, το κάνεις και τώρα. Ίσως με λίγο διαφορετικό τρόπο.
1: Και άλλα τόσο, γιατί εσύ όπως μας είπες δεν είχες αυτά στο μυαλό σου. Αυτά ήρθαν.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Και ήρθαν και πολύ όμορφα.
0: Στόχους και όνειρα. Άμα βάλεις στόχους και όνειρα, όσο και να κουραστείς, μπορείς να τα καταφέρεις. Εγώ αυτό λέω πάντα και νομίζω ότι αυτό ισχύει, αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Η μητέρα σου περίμενε κάποια στιγμή ότι θα σε έβλεπε στην τηλεόραση να κλαίνε Έλληνες και να σε χειροκροτούν όλοι. Το περίμενε ποτέ αυτό, το είχε σκεφτεί ποτέ?
0: Δεν νομίζω ότι το περίμενε, δεν νομίζω ότι το είχε σκεφτεί. Κάθε μητέρα πιστεύω ότι όταν έρθει ένα τέτοιο τραυματισμό, το άγχος και ο στόχος είναι, ξέρεις, το να ζήσει το παιδί μου και να μπορέσω να το προστατεύσω. Είναι η μαμά που προστατεύει, ανοίγει τα φτερά, όπως είναι η κλωσού που προστατεύει τα πουλάκια της, έτσι. Ανοίγει τα φτερά της να μην αφήσει τίποτα να σε χτυπήσει, δηλαδή να μην σε προσβάλλει κάποιος, να μην σε κάνει να νιώσει άσχημα, να προλάβει το κάθε τι. Αυτή είναι η φύση της μητέρας, το ίδιο και του πατέρα, έτσι. Δηλαδή εγώ είχα και έχω μια οικογένεια που ακόμα και τώρα που έχω κάνει κάποια πράγματα και έχω φτάξει σε ένα επίπεδο, ακόμα και τώρα όμως το βλέμμα τους είναι άγρυπνο. Δεν υπάρχει περίπτωση να αφήσουν κάτι που θα αντιληφθούν ότι μπορεί να με πληγώσει και
1: σε
0: να.
1: Έχουν έννοια.
0: Ναι, πιστεύω ότι δεν θα σταματήσουν ποτέ να με έχουν έννοια.
1: Τώρα λοιπόν, από τη στιγμή που βρισκόμαστε εδώ, στο παρόν, και έχεις καταφέρει τόσα πράγματα και μας έχεις κάνει και αλήθεια στο λέω, και τρέμαμε και από χαρά και από συγκίνηση, και λέγαμε, κοίτα να δεις τι έχει καταφέρει αυτός ο άνθρωπος. Και έρχονται άλλα τόσα. Μήπως να μας πεις λίγο αυτά τα άλλα τόσα, το πιο άμεσο, τι έρχεται?
0: Αγωνιστικά. Αγωνιστικά έρχεται μια μεγάλη διοργάνωση. Μια μεγάλη διοργάνωση και εμείς οδεύουμε προς το τέλος. Άρα λοιπόν στο Παρίσι τον Ιούλιο έχουμε ένα από τις μεγαλύτερες διοργανώσεις της χρονιάς, το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Έχει μεγάλη σημασία το Παρίσι γιατί είναι η μεγάλη διοργάνωση της φετινής χρονιάς, αλλά θα είναι και μεγάλη διοργάνωση της επόμενης χρονιάς, του 24.
1: Α, θα κρίνει δηλαδή αυτό το αποτέλεσμα το επόμενο?
0: Ναι, καταρχάς όποιος καταφέρει και τερματίσει μέχρι τέταρτη θέση στο παγκόσμιο, του δίνει αυτομάτως το εισιτήριο για τους Παραολυμπιακούς Αγώνες του 24. Αλλά εσύ το περιθώριο όσοι δεν προλάβουν να το κυνηγήσουν μέσα στην επόμενη χρονιά. Ευελπιστώ να το καταφέρουμε το εισιτήριο.
1: Εύχομαι να είμαστε το γούρι σου και εδώ
0: και
1: που το λένε
0: και εγώ το
1: να το δείχνουμε εμείς, να λέμε κοίτα, ο Μάνος τα κατάφερε και κοίτα έχει πάει και στους Παραολυμπιακούς. Το ευχόμαστε πραγματικά.
0: Είναι σημαντικό το να πετύχεις τους στόχους και για μας είναι σημαντικό να καταφέρουμε στο παγκόσμιο, μιας και έχουμε πιάσει τα όρια και στο παγκόσμιο για πας λίγο κάποια όρια. Άρα τα έχουμε επιβεβαιώσει ήδη τρεις φορές σε διοργανώσεις.
1: Εσύ πώς νιώθεις, έτοιμος?
0: Έτοιμος δεν θα έλεγα ότι είμαι. Νομίζω το πιο κρίσιμο σημείο είναι αυτή τη στιγμή της προετοιμασίας, γιατί εδώ γίνεται το μεγάλο φιξάρισμα. Έχουμε χρόνο αρκετό μπροστά μας για να προετοιμαστούμε. Το λίγο που με αγχώνει το Παρίσι είναι ο καιρός, που για μας οι χαμηλές θερμοκρασίες δεν είναι στα δικά μας δεδομένα.
1: Ναι.
0: Παρόλο που το έχουμε διαχειριστεί σε πολλές διοργανώσεις, ευελπιστούμε και αυτή τη φορά να καταφέρουμε να το διαχειριστούμε.
1: Το ευχόμαστε.
0: Είναι ένα μεγάλο άγχος. Εμείς δυνατές οι μεγάλες επιδόσεις βγάζουμε σε πολύ ζεστά κλίματα. Άρα θα δείξει.
1: Θα σε ξαναπάω πάλι λίγο στο πριν, γιατί μου έδωσες τροφή με μια λέξη που άκουσα, αρνητικά σχόλια και η μητέρα που προσπαθεί και ο πατέρας. Έχεις βιώσει εσύ όλο αυτό που ονομάζουμε με το μοντέρνο όρο bullying ή οτιδήποτε, τέλος πάντων, μπορεί να έχει σχολιαστεί προς το πρόσωπό σου αρνητικά ή μειονεκτικά?
0: Πολλές φορές έχω ακούσει διάφορα. Δεν έχω αφήσει όμως ποτέ όλο αυτό να με ακουμπήσει. Γιατί αυτό που θα το πω και σαν συμβουλή. Το αν κάποιος θα με σχολιάσει αρνητικά και θα προσπαθήσει να ασκήσει bullying σε μένα, θα πρέπει πρώτα να κρίνω αν αυτός είναι ικανός να το κάνει απέναντι σε μένα ή απέναντι στο παιδί μου και μετά να ασχοληθώ. Γιατί νομίζω ότι πολλές φορές δεν πρέπει να ασχολιόμαστε καν. Ναι, είναι πολύ κακό το bullying και ειδικά σε μικρές ηλικίες, ειδικά τα παιδιά, τα μικρά, τα δικά μας τα παιδιά, όταν ασκούνε στις συμμαθητές τους.
1: Είναι πιο αυστηρή.
0: Αυτό είναι το πιο κακό και νομίζω ότι προέρχεται μέσα από την οικογένεια και αυτό πρέπει να το δούμε εμείς σαν γονείς, ότι πρέπει να μαζέψουμε.

0: τα παιδιά μας. Εγώ προσωπικά μου έχουν τύχει διάφορα περιστατικά, νομίζω ότι δεν πρέπει καν να τα αναφέρουμε, αλλά δεν ασχολήθηκα ποτέ γιατί δεν νομίζω ότι πρέπει να τους δίνεις αξία. Όμως αυτό που δίνω σαν συμβουλή στους γονιούς είναι ότι το bullying για να το αρχίσει ένα παιδί σε ένα άλλο παιδί πάει να πει ότι από κάπου το έχει πάρει. Και πρέπει εμείς σαν γονείς να το διορθώσουμε για αν θέμε τα παιδιά μας να είναι οι καλύτεροι γονείς που έρχονται στην επόμενη γενιά. Γιατί τα παιδιά μας θα μας πρεσβεύσουν αύριο μεθαύριο. Τα παιδιά μας είναι που θα κυβερνήσουν αυτό το χώρο, τον τόπο, θα τον πάνε μπροστά και θα θέμε να τον κάνουν καλύτερο. Αν δεν μπορέσουμε εμείς οι γονείς να το περάσουμε αυτό το μήνυμα στα παιδιά μας, νομίζω ότι δεν έχουμε πετύχει.
1: Έτσι είναι. Και θέλω λίγο τώρα να μοιραστείς μαζί μας ίσως ένα στόχο ή ένα όνειρο που δεν έχεις πραγματοποιήσει. Γιατί όλοι μπορεί να πιστεύουν ότι τα όνειρά σου τελικά μένουν στο πλαίσιο του αθλητισμού.
0: Όχι.
1: Τι είναι αυτό που θέλεις να κάνεις ή το ετοιμάζεις ή το έχεις κάνει, δεν ξέρω.
0: Καταρχάς θα σου πω ότι σαν αθλητής νιώθω ότι έχω ακουμπήσει όλες τις κορυφές. Δεν νομίζω ότι...
1: Και εμείς το νιώθουμε αυτό, να ξέρεις.
0: Δεν νομίζω ότι έχω αφήσει κάποια κορυφή που δεν την έχω ακουμπήσει. Παγκόσμια ρεκόρ έχω, πανευρωπαϊκά ρεκόρ έχω. Χρυσά παγκόσμια μετάλλια έχω, πανευρωπαϊκά χρυσά έχω, παρολυμπιακά χρυσά, παρολυμπιακά ρεκόρ. Δηλαδή νομίζω ότι ό,τι κορυφή υπάρχει την έχω ακουμπήσει. Και είμαι πολύ ευχαριστημένος για όλο αυτό και νιώθω πολύ γεμάτος σαν αθλητής. Και νιώθω και γεμάτος όταν θα βγω σε ένα βάθρο και δεν θα είμαι πρώτος, αλλά θα είμαι δεύτερος. Και θα βγω να σφίξω το χέρι του πρώτου.
1: Έτσι.
0: Γιατί είναι αθλητές που έχουμε πορευτεί πολλά χρόνια μαζί και νιώθω γεμάτος όταν θα δω και ένα συναθλητή που έχουμε παλέψει μαζί να έχει κατακτήσει την πρώτη θέση. Γιατί νομίζω αυτό πρέπει να πρεσβεύει ο αθλητισμός.
1: Βγαίνει άμυνα.
0: Αλλά στους στόχους που έχω σαν κριτικός, σαν μεσαρίτης, σαν παρολυμπιονίκης, σαν ένας άνθρωπος που θέλει να προσφέρει αλλά γενικότερα σε όλο τον κόσμο, είναι ο σύλλογος που έχουμε ιδρύσει, ένας σύλλογος που είναι από το 2008. Αυτή τη στιγμή έχει 600 και μέλη. Εξυπηρετεί πάνω από 250 παιδιά κάθε μήνα. Άρα λοιπόν είναι ένα κομμάτι που για μένα πρέπει στην κοινωνία εδώ, ειδικά στην περιοχή μας, να το πάμε πιο ψηλά για να μπορέσουμε να στηρίξουμε γονιούς που δυστυχώς έτσι τους τα φέρνει η μοίρα. Γίνεται ένα παιδί που έχει κάποιο πρόβλημα και πρέπει να βρουν από κούμπι που θα στηριχτούν και που θα πάει αυτό το παιδί για να κάνει λογοθεραπείες, να κάνει εργοθεραπείες, να κάνει όλα τα θεραπευτικά του προγράμματα. Αλλά και τώρα το μεγαλύτερο στόχο που έχουμε βάλει, μας έχει παραχωρήσει ο Δήμος Φεστού 42 στρέμματα γη, παραθαλάσσια, και εκπονούμε αυτή τη στιγμή ένα πολύ μεγάλο έργο, ένα αθλητικό κατασκηνωτικό κέντρο που είναι πρότυπο για άτομα με αναπηρίες. Αλλά πρόσεξε, δεν είναι για άτομα για αναπηρίες μόνο, είναι πρότυπο, άρα λοιπόν είναι προσβάσιμο παντού, αλλά εμείς εκεί μέσα θέλουμε να στεγάσουμε τους πάντες, όλα τα παιδιά.
1: Να γίνει ένα ωραίο πάντρεμα.
0: Μπράβο. Αυτός είναι ο στόχος μας και αυτό είναι το όνειρό μας. Και επίσης εννοείται θα έχει και ξενώνες μέσα, να μπορέσουμε να φιλοξενούμε από ξένες χώρες εθνικές ομάδες για να κάνουμε προετοιμασία. Που ήδη το έχουμε ξεκινήσει αυτό. Ήδη πέρυσι φιλοξενήσαμε το Ισραήλ εδώ και έκανε για 15 μέρες προετοιμασία στο κολυμπητήριο του Δήμου Φεστού.
1: Τέλεια. Μπράβο. Και στα προσωπικά, κάποια ευχή ή κάποιο όνειρο.
0: Στα προσωπικά, όταν έχεις μια τριμελής οικογένεια με τρία παιδιά, ο στόχος σου είναι να καταφέρεις να τα σπουδάσεις, να τα κάνεις άξιους ανθρώπους να βγουν στην κοινωνία και να μπορέσεις να έχεις τη δύναμη να τους επαρέσεις αυτά τα εφόδια που χρειάζονται. Πρώτα απ' όλα να γίνουν άνθρωποι και μετά να καταφέρεις να τους φέρεις μια λίγο πιο άνετη ζωή, γιατί δεν είμαι από τους ανθρώπους που πρέπει να τους τα προσφέρεις όλα. Θέλω να κοπιάσουν, θέλω να δουλέψουν για να μάθουν πώς βγαίνει το ψωμί και να εκτιμούν και τον εργοδότη, αλλά και αυτοί αν θα γίνουν αύριο μεθαύριο εργοδότες, το προσωπικό τους. Θέλω να περάσουν από όλο το κομμάτι.
1: Ένα θετικό θα μου πεις να με κλείσεις, ίσως μια εμπειρία, ένα περιστατικό που σε έχει επηρεάσει, έχει αγγίξει θετικά. Ένα, δεν ξέρω, είτε προσωπικό, είτε με όλα αυτά που έχεις ζήσει ανά τα χρόνια, κάτι να μοιραστείς μαζί μας, μια αξιόλογη εμπειρία.
0: Αυτό που έτσι με έχει ακουμπήσει και πάντα το έχω στο μυαλό μου και πάντα με ταρακουνάει είναι το 2016 όταν βρέθηκα στη Βραζιλία στους Παραολυμπιακούς Αγώνες.
1: Βραζιλία,
0: ναι. ήταν το πικ της καριέρας μου σαν αθλητής εκείνη τη στιγμή, αλλά με ταρακούνησε σαν άνθρωπο.

0: το γεγονός ότι έβλεπα παιδιά να περιμένουν να φύγουμε από την καφετέρια και αν έχουν αφήσει ένα μπισκοτάκι να έρθουν να το φάνε. Αυτό με έχει ταρακνήσει πάρα πολύ σαν άνθρωπο και ήταν και η επιλογή μου φεύγοντας από εκεί, είπα δεν θέλω να ξανάρθω ποτέ. Με ζόρισε πάρα πολύ σαν άνθρωπο συναισθηματικά.
1: Είναι γερό για το στομάχι αυτό, ναι, δεν το σηκώνω.
0: Γιατί εμείς προσπαθούμε και εμείς περάσαμε δύσκολα στην οικογένειά μας, αλλά σε αυτό το επίπεδο δεν πήγαμε ποτέ. Εκεί είναι ένα κομμάτι, θεωρώ, ειδικά που είμαι γονιός, ότι με ζορίζει. Επειδή μου και θεωρώ τον κάθε γονιό τον ζορίζει όταν θα δει παιδάκια ηλικίας 5 χρονών να μην έχουν ένα φάνη.
1: Είναι πολύ σκληρό. Και είναι πολύ σκληρό να μιλάμε εν έτη 2023 για αγαθά που είναι όχι απαραίτητα, που δεν μπορείς να ζήσεις, όπως είναι η τροφή. Δεν μπορούμε να μιλάμε για τις ποιοτικές ανάγκες.
0: Δεν μιλάμε για την παιδεία τους. Δεν μιλάμε αν. Γιατί ρωτώντας εκεί, ας πούμε, έμαθα ότι τα πιο πολλά παιδιά ηλικίες, ας πούμε, από 5 χρονών για πάνω, δεν έχουν, που είναι στους δρόμους, δεν έχουν γονιούς.
1: Ναι.
0: Γιατί είναι η εγκληματικότητα σε πολύ υψηλό επίπεδο. Άρα λοιπόν δεν προλαβαίνουν να γνωρίσουν τους γονιούς τους. Δυστυχώς.
1: Ωραία, ας μείνουμε με τα καλά και να μας κλείσει έτσι με μία ευχή, να δώσει μία ευχή, δεν ξέρω, στα νέα παιδιά, στον κόσμο που μας παρακολουθεί, να δώσει μία ευχή μέσα από την ψυχή σου, είτε μαντινάδα, ό,τι θέλεις, πραγματικά.
0: Η ευχή είναι αυτή που δίνω πάντα και στα σχολεία, το ίδιο θα πω και τώρα, γιατί πραγματικά έτσι είναι η ζωή. Ότι να βάνει ο κόσμος όνειρα, όχι μόνο τα παιδιά, όλος ο κόσμος. Γιατί εμείς στις αγωνίες βάνουμε όνειρα για τα παιδιά μας. Να βάζω κόσμος όνειρα και να μην τα παρατάει, να τα κυνηγάει μέχρι να τα πραγματοποιήσει. Μπορεί να είναι λίγο δύσκολο, μπορεί να θέλει χρόνο ίσως καμιά φορά παραπάνω, αλλά όταν βάλουμε ένα στόχο, όταν έχουμε ένα όνειρο, θα το παλέψουμε μέχρι τέλους και θα έρθει. Αυτό να το έχουμε όλοι στο μυαλό μας, ότι αυτή είναι η πραγματικότητα. Αν το κυνηγείς, όλα γίνονται.
1: Μανώλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σου. Σε ευχαριστώ που μας πρόσφερες αυτή την όμορφη θέα εδώ στο χωριό, στο ωραίο, στη Γαλλιά, με αυτήν εδώ την καταπληκτική ιδέα και με αυτούς που είναι πίσω από τις κάμερες, βέβαια, που δεν έχουμε πει τα ονόματα. Θέλω να ευχηθώ στο Παρίσι, πραγματικά για ακόμη μια φορά, να συγκινήσεις το Πανελλήνιο και να μας κάνεις. Εμάς έτσι κι αλλιώς μας συγκινείς, και μόνο που συμμετέχεις. Δεν έχει να κάνει δηλαδή απαραίτητα με την επιτυχία. Οπότε να είσαι καλά, να πετυχαίνεις τους στόχους σου, να κάνεις όλα αυτά τα όνειρα πράξη. Και να σε βλέπουμε να σε καμαρώνει.
0: Να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ που με φιλοξενείτε στην εκπομπή σας. Είναι και για μένα σημαντικό, αλλά και για το χωριό μου.
1: Και εσύ είσαι ένας παράδεισος παρτός, να ξέρεις.
0: Ένα χωριό που δεν το απαρνήθηκα ποτέ, παρόλο που είχα προτάσεις να φύγω και στο εξωτερικό και χώρια να φύγω κάπου αλλού. Έχω γεννηθεί, έχω μεγαλώσει, έχω γαλουγηθεί εδώ μέσα, δεν υπάρχει περίπτωση να τον καταλήψω ποτέ.
1: Να σου πω ότι εγώ θα το άφηνα. Είναι ωραίο το χωριό σου. Ευχαριστούμε πολύ.

Η καρδιά του ανθρώπου, λένε, μακριά από τη φύση, γίνεται σκληρή. Οτιδήποτε κάνει στη φύση αλλάζει αμέσως χαρακτήρα. Γίνεται πιο μαγικό, πιο αυθεντικό, πιο έντονο. Επιλέξαμε λοιπόν την περιοχή της Γριάς Κουτσουνάρας ανάμεσα στα πλατάνια και τις πηγές για να

να δοκιμάσουμε ένα γλυκό της περιοχής. Εκεί μας περίμενε ο Σύλλογος Γυναικών Γαλλιάς. Γυναίκες Θησαυρός. Είχαν ετοιμάσει τα πάντα σε ένα τραπέζι γεμάτο λουλούδια και νοστιμιές, μας γέμισαν αγκαλιές και χαμόγελα από εκείνα που δεν βγάζεις εύκολα από το μυαλό σου.

0: Βρισκόμαστε στην τοποθεσία Κουτσουνάρα. Καλά τα λέω νομίζω, ε. Καλά. Είμαστε στη Γαλλιά, σε ένα καταπράσινο τοπίο, ανάμεσα σε πηγές, νερό εδώ της περιοχής, πόσιμο, και έχω την καλύτερη παρέα. Πρώτη φορά, το ομολογώ, έχω τόσες γυναίκες μαζί μου σε ένα πλάνο. Είμαι πολύ χαρούμενη, όπως καταλαβαίνετε. Εδώ τα λουλούδια με τα λουλούδια πίσω. Πρέπει να τις συστήσω πριν πάω στην πρωταγωνίστρια του θέματός μας. Έχω εδώ από πίσω μου την κυρία Παγώνα, την κυρία Μαρία, την κυρία Βούλα, την κυρία Κατερίνα και την κυρία Βάλια. Τα είπα καλά, τα κατάφερα. Και πάμε τώρα εδώ στην πρωταγωνίστριά μας, στις πρωταγωνίστριές μου. Έχουμε την κυρία Γιαννούλα. Να πω το γένος, το πω. Γιαννούλα Χατζάκη, Στεφανουδάκη, ναι. Μαζί με την εγγονή.
1: Μαζί με την εγγονή.
0: Τη Γεωργία.
1: Τη Γεωργία.
0: Είναι πρώτη.
1: Η πρώτη εγγονή.
0: Ναι.
1: Όχι. Πρώτος είναι εγγονός και είναι 22 χρονών.
0: Παναγία μου. Να σας πω όμως τώρα κάτι. Βλέπετε πόσο νέα φαίνεστε. Έχετε μεγάλα εγγονή. Κι όμως. Θα μας το πούνε οι τηλεθεατές μας αυτό. Λοιπόν, εδώ. Σε αυτό το ωραίο σημείο έχουμε έρθει να φτιάξουμε και ωραία πράγματα. Γλυκά. Ορίστε και η πεταλούδα μας. Το καλύτερο.
1: Αρώματα.
0: Λοιπόν, τι θα φτιάξουμε.
1: Θα φτιάξουμε χειρομιλόπιτες.
0: Οι οποίες είναι?
1: Οι οποίες είναι ένα φαγητό, τέλος πάντων, που το φτιάχνανε, ένα γλύκισμα είναι, που το φτιάχνανε, ήταν το γλύκισμα των φτωχών, έτσι το λέγανε,
0: ναι,
1: παλαιότερα, γιατί δεν είχε ο κόσμος όλος να έχει οτιδήποτε και φτιάχνανε το στάρι, παίρνανε το στάρι και φτιάχνανε αυτό το γλύκισμα.
0: Απλά υλικά, λοιπόν.
1: Απλά υλικά. Παίρνουμε το στάρι.
0: Έχουμε το στάρι
1: που το αλέθουμε. Παλιά το αλέθανε στο σιρόμυλο.
0: Το στάρι τώρα σε αυτή τη μορφή το βρίσκουμε εύκολα.
1: Το βρίχνουμε στους μύλους. Εύκολα το βρίχνουμε και στα σούπερ μάρκετ το βρίχνουμε. Το λέμε, το ονομάζουμε χόντρο.
0: Ωραία, τέλεια. Που γίνεται σε πολλές μορφές.
1: Ναι. Εμείς λοιπόν το παίρνουμε για να φτιάξουμε τις χειρομιλόπιτες, παίρνουμε το στάρι μας αλεσμένο.
0: Αυτή τη στιγμή, επειδή δεν έχουμε το περιθώριο του χρόνου να το βάλουμε στο νερό και να το αφήσουμε, μας είπατε ότι θέλει πολλές ώρες,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Θέλει αρκετές ώρες για να γίνει σωστά, θέλει τουλάχιστον 4 ώρες με 5. Μπορούμε όμως και λίγο πιο γρήγορα, αν βράσουμε λίγο το νερό και είναι ζεστό, και το μουλιάσουμε. Στην αρχή όταν βάζουμε τον στάρι στο νερό, το ξεπλύνουμε 1-2 φορές, δηλαδή του βγάζουμε το άμυλο το πολύ που έχει. Και εντάξει, μετά το βάζουμε στο νερό, το αφήνουμε εκεί. Στη συνέχεια λοιπόν βάζουμε κάποια υλικά μέσα για να κάνουμε το χυλό μας.
0: Ωραία,
1: αυτό το
0: εγώ
1: ζυμάρι.
0: Λέω τώρα, αφού έχουμε το χυλό μας που τον έχετε φτιάξει, τον έχετε προετοιμάσει,
1: ναι, τον
0: να μας πείτε τα υλικά που χρειάζεται για να γνωρίζουν οι νοικοκυρές μας,
1: λοιπόν,
0: και να πάμε να το φτιάξουμε.
1: Όταν είναι η ώρα και έχει τελειώσει το μούλιασμα, βάζουμε αλάτι.
0: Ωραία.
1: Λίγη ζάχαρη.
0: Και αλάτι και ζάχαρη, λοιπόν.
1: Ναι. Κερακί.
0: Κερακί.
1: Ναι. Στο ένα ποτήρι χόντρο, όταν βάλουμε, βάζουμε μισό περίπου ποτήρι αλεύρι για να κάνουμε το σιλό.
0: Για να γίνει πιο...
1: Ναι, στο αλάτι και στη ζάχαρη ένα κουταλάκι, ανάλογα πόσο αλμυρό ή πόσο γλυκό θέλει ο καθένας.
0: Τέλεια. Και εδώ τι έχουμε.
1: Εδώ έχουμε μαζιά. Θα χρησιμοποιήσουμε και μαζιά. Παλιότερα δεν βάζανε μαζιά. Κάνανε με το προζύμι το κάνανε τις σιρομιλόπιτες. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι τη γιαγιά μου που όταν μας έφτιαχνε σιρομιλόπιτες, το έφτιαχνε με προζύμι.
0: Να.
1: Για να το ανεβάσει, έτσι να βγει.
0: Η μαζιά δηλαδή μπαίνει αμέσως μετά τη ρακή.
1: Τη μαζιά τη βάζουμε το στάρι, είπαμε, στο νερό. Γίνεται η διαδικασία, βάζουμε τη μαζιά, βάζουμε το αλάτι, βάζουμε τη ζάχαρη, τη ρακή και βάζουμε μετά στο τέλος το αλεύρι.
0: Το αλεύρι, ναι.
1: Κάνουμε το σιλό μας, αυτό, το ζυμάρι μας.
0: Ωραία.
1: Το ζυμάρι δεν θέλει να είναι σκληρό, θέλει να είναι λίγο πιο γεμάτο από ό,τι κάνουμε τον τηγανίτη, δεν ξέρω, όλοι
0: πιο
1: ξέρουν.
0: Αφράτο, πιο αφράτο, ε?
1: Όχι, πιο γεμάτο, πιο σκληρό λίγο.
0: Α.
1: Πιο γεμάτο.
0: Ωραία.
1: Αυτό. Μετά λοιπόν η διαδικασία είναι μόλις πάρει όγκο το ζυμάρι και ανεβεί, βάζουμε λάδι στο τηγάνι μας και ξεκινάμε το τηγάνισμα.
0: Ωραία.
1: Όταν τελειώσουμε, έχουμε ετοιμάσει σιρόπι που έχουμε βάλει μέσα από ζάχαρη, νερό και μέλι και κανέλα.
0: Αυτό είναι το σιρόπι μας?
1: Ναι, αυτό είναι το σιρόπι μας. Το βάζουμε το έχουμε ετοιμάσει πάλι έτσι κι αλλιώς.
0: Ναι.
1: Το βάζουμε εδώ στην κατσαρόλα.
0: Για να το ζεστάνουμε κι αυτό.
1: Ναι. Όταν όμως είναι ζεστές οι σιρομιλόπιτες, πρέπει να είναι το σιρόπι μας κρύο.
0: Άρα πρώτα πρέπει να κάνουμε διαδικασία με το σιρόπι.
1: Ναι. Εάν θέλουμε να...

0: Θα τις μελώσουμε να είναι κρύες, θα έχουμε ζεστό το σιρόπι. Δεν θα πρέπει να το...
1: Και βάζουμε από πάνω ό,τι θέλει ο καθένας να φανταστώ.
0: Όχι, βάζουμε το σάμι.
1: Ναι.
0: Το σάμ βάζουμε κανέλα μέσα και βάζουμε το σάμ και το πασπαλίζουμε στο χώρο που θα τις αφήσουμε.
1: Αυτό είναι το παραδοσιακό.
0: Αυτό είναι το παραδοσιακό.
1: Άμα θέλει βέβαια κανείς να βάλει και λίγη σοκολάτα, βάζει και σοκολάτα.
0: Αυτό είναι κάτι άλλο, αυτό είναι ο λουκουμάς.
1: Το είπα εγώ να το πω, όποιος αγαπάει τη σοκολάτα. Ωραία, λοιπόν, να ξεκινήσουμε τη διαδικασία, τι λέτε.
0: Να ξεκινήσουμε.
1: Τέλεια, θα βοηθάει και η Γεωργία, ε.
0: Ναι.
1: Εσείς τώρα έχετε πόσα παιδιά και πόσα εγγόνια.
0: Έχω 3 παιδιά. 2 αγόρια και μια κόρη. Και έχω και 6 εγγόνια, 8.
1: 8?
0: 8.
1: Δυσέγγωνο δεν έχετε ακόμα.
0: Αλλά έχω και δύο, ναι, τα δύο, ο Γιώργος με το Μανώλη είναι πιο μικρά. Ο μεγάλος εγγονός είναι 23 χρονών. Η εγγονή είναι 22. Να πω ονόματα. Ο Μιχάλης 23, η Αθηνά 22, η Ζάνα 15.
1: Είδατε, όταν έχετε πολλά. Εγώ θέλω να μου πείτε αν έχετε μεγαλώσει εδώ στη Γαλλιά, αν έχετε ζήσει τα παιδικά σας χρόνια εδώ, εδώ γεννηθήκατε.
0: Όχι, γεννήθηκα στο Μαγαρικάρι.
1: Στο Μαγαρικάρι και εδώ.
0: Ήρθα όταν ήμουν 8 χρονών.
1: 8 χρονών, γιατί?
0: Έφυγα, γιατί οι γονείς μου πήγαν στη Γερμανία. Μ' αφήσανε στη γιαγιά μου, μετά πήγα για 2 χρόνια στη Γερμανία.
1: Πήγατε και εσείς ήρθα εδώ. Άρα έχετε και έναν αέρα, έτσι.
0: Αέρα,
1: Εντάξει, τώρα εδώ κάνουμε παράδοση, εδώ είστε, ναι. Εδώ μεγαλώσατε, οπότε έτσι κι αλλιώς.
0: Ναι, αυτό εδώ δεν είναι το χωριό μου.
1: Έτσι.
0: Εδώ.
1: Και τι ανάμνηση έχετε από τα παιδικά σας χρόνια όσον αφορά το φαγητό, δηλαδή ποια είναι η πιο έντονη γεύση που έχετε.
0: Να σου πω, εγώ μεγάλωσα με τη γιαγιά μου. Οι παλιές γυναίκες μαγειρεύανε πολύ διαφορετικά από ό,τι μαγειρεύουμε εμείς. Αλλά εγώ μαγειρεύω και όπως η γιαγιά μου. Δηλαδή βλέπω ότι άλλα φαγητά κάνανε, άλλα κάνουμε τώρα.
1: Το αγαπημένο σας?
0: Το αγαπημένο μου σαν φαγητό. Τι να σου πω τώρα.
1: Ποιο σου αρέσει εσένα,
0: χρόνια.
1: Ποιο σου αρέσει, ποιο κάνει η γιαγιά πιο καλά.
2: Όλα τα φαγητά της γιαγιάς.
1: Βέβαια. Ναι, αλλά ποιο είναι το αγαπημένο σε εσένα, ποιο θες να σου κάνει δηλαδή όταν πας σπίτι.
2: Τα
1: γιουβαρλάκια. Γιουβαρλάκια, ε. Και του κρέατος είσαι κι εσύ. Ωραία. Και από γλυκά. Τσ' αρέσει η χειρομιλόπιτα.
2: Ναι, είναι πολύ ωραία η χειρομιλόπιτα.
1: Λοιπόν, τώρα περιμένουμε να βράσει το λάδι μας,
0: νομίζω ότι έχει βράσει.
1: Βγήκανε λοιπόν οι χειρομιλόπιτες από το τηγάνι και είναι έτοιμες
0: να μελωθούν.
1: Τέλεια. Γεωργία, θα βοηθήσεις και εσύ τη γιαγιά τώρα.
0: Ναι, άμα θέλει.
1: Ωραία, άρα περνάμε λοιπόν τώρα στη διαδικασία μας την ωραία τη μυρωδάτη.
0: Ναι.
1: Να σας δώσω εγώ κάτι, κανέλες.
0: Ναι, να βγάλουμε λίγο τις χειρομιλόπιτες από το σιρόπι.
1: Ωραία.
0: Και μετά θα τις πασπαλίζεις εσύ με κανέλα και με σάμι.
1: Ω, τώρα βρήκατε, θα τις γεμίσω με κανέλα,
0: έτσι
1: μου αρέσει κανέλα.
0: Δεν πειράζει, η κανέλα είναι ωραία.
1: Πόσο συχνά το φτιάχνετε το γλυκό αυτό?
0: Τακτικά το φτιάχνουμε, μας αρέσει εδώ στη Γαλλιά. Θεωρώ ότι είναι και ένα έδεσμα που φτιάχνεται πολύ στη Γαλλιά και φτιάχνεται και πολύ διαφορετικά από άλλα χωριά.
1: Να βάλω και σάμι τώρα.
0: Ναι, ναι.
1: Ωραία, μαζεμένο.
0: Ωραία, πολύ πολύ. Αρκετό θέμε, ναι. Ωραία.
1: Και εδώ τώρα ο πολιτιστικός σύλλογος κάνει καμιά... Έτσι, εκδήλωση με γλυκά, με φαγητά. Εδώ είναι πολιτιστικός σύλλογος γυναικών.
0: Όχι, εδώ είναι σύλλογος γυναικών.
1: Εδώ.
0: Αλλά ναι, αυτές είναι που και ο πολιτιστικός. Εδώ, ναι, όχι, είναι η Βάλια είναι του πολιτιστικού.
1: Α, οπότε είμαστε ανάμεικτοι.
0: Μισή-μισή, ναι. Μισή-μισή.
1: Ωραία. Και τι άλλο κάνετε εσείς σαν εκδήλωση?
0: Σαν εκδήλωση, εκτός από φαγητά εννοείς?
1: Ναι, ναι, γενικά.
0: Εκδηλώσεις κάνουμε διάφορες, όπως... Το σκαλιδοτρέχο είναι του πολιτιστικού λόγου, σε συνεργασία με εμάς, ε!
1: Βέβαια. Παντού πρέπει να είναι γυναίκες.
0: Ναι, παντού.
1: Τα έχω κάνει εδώ πέρα, όλο κανέλα.
0: Εν τω μεταξύ, έχουμε και ένα ξενώνα εμείς, σαν σύλλογος. Φιλοξενούμε κόσμο που εμένουν στο χωριό. Εκδηλώσεις που κάνουμε είναι οι προβολές ταινίες το καλοκαίρι για τα παιδιά, για τους μεγάλους. Κάνουμε καμιά φορά και κανένα αγκριτικό γλεντάκι, έτσι.
1: Ευρίστε, πόσες γυναίκες είσαστε συνολικά?
0: Βραδιά μαντινάδας.
1: Ωραία πράγματα.
0: Βραδιά πίτας.
1: Και πόσες γυναίκες είσαστε στο σύνολο, τα βασικά μέλη? Είστε κάμποσες, ε.
0: Τα βασικά μέλη που δουλεύουν στο σύλλογο, 7 γυναίκες.
1: 7 γυναίκες.
0: Θεωρώ ότι παντού
1: και δύο γυναίκες να ήσαν

0: Γυναίκες.
1: Δεν βάζω βαρύ, δεν βάζω.
0: Ωραία, λοιπόν, ωραία. Εγώ θέλω τώρα να μας κλείσετε έτσι ωραία, είτε με μαντινάδα, είτε με ευχή, ό,τι θέλετε εσείς.
1: Μαντινάδες δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρετε.
1: Όχι.
0: Πώς
1: δεν, δεν είμαι, μάλλον, δεν ξέρω μαντινάδες. Αν θέλαμε για μαντινάδα έπρεπε να έχουμε πάρει, γιατί έχουμε στο χωριό μας μια γυναίκα η οποία είναι στη μαντινάδα, έχει βραβευτεί πολλές φορές, είναι η Χαριστή Κουμπεδάκη.
0: Βγάζει τα λέμε ωραίες... τα ταλέντα.
1: Ναι, βεβαίως. Και λάθος μας που δεν την ειδοποιήσαμε να είναι εδώ μαζί μας.
0: Δεν έπρεπε έχει σημασία. Να... Και μόνο που την αναφέρετε να... είναι τιμητικό.
1: Από ματινάδες εγώ δεν ξέρω. Η ευχή μου είναι να είναι καλά όλος ο κόσμος, να είναι αγαπημένος, να έχει υγεία και να προσπαθεί για το καλύτερο.
0: Έτσι. Και αυτό. Να χαίρεστε τα παιδιά σας, την οικογένειά σας, τα εγγόνια σας. Να τους φτιάχνετε γλυκά, φαγητά, ωραία, να τους καλείτε, να,
1: να
0: μαζεύεστε.
1: Να είστε καλά.
0: Και εύχομαι ό,τι καλύτερο και εδώ και σε όλες τις γυναίκες του πολιτιστικού συλλόγου.
1: Ευχαριστούμε πολύ που ήρθε στο χώρο μας.
0: Εγώ ευχαριστώ. Και συγγνώμη, σας έχω και πλάτη τόση ώρα, ε. Είναι το πιο ωραίο θέμα με τόσες γυναίκες. Τέλος. Λοιπόν.
1: Μετά θα σε πάμε στο χώρο μας.
0: Εννοείται. Εννοείται, εννοείται.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Μια χούφτα όμορφοι άνθρωποι. Γύρω, πίσω, πλάι, εκεί που δεν το περιμένεις έρχονται. Κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, λίγο πιο χρωματιστή, λίγο πιο φασαριόζα. Όμορφοι άνθρωποι που δίνουν και προσφέρουν και κάνουν πίσω και στέκονται δίπλα. Άνθρωποι που όταν τους γνωρίσεις, αλλάζει ένα κομμάτι μέσα σου.

0: Βρέθηκε λοιπόν ξανά η αφορμή να φέρω εικόνες παιδικές στο νου μου. Μου θύμισε κουβέντες από ανθρώπους αγαπημένους, από ανθρώπους που μου λείπουν. Όλοι οι άνθρωποι κουβαλούν τη δική τους ιστορία, τα δικά τους βιώματα. Η κυρία Σοφία μοιράστηκε μαζί μας προσωπικές της ιστορίες. Με την καλοσύνη της και αυτό το απίστευτο πρόσωπο με έκανε να αφαιθώ εντελώς και να δακρύσω από συγκίνηση με τις ευχές της. Κυρία Σοφία, θέλω να ξέρετε πως η ψυχή σας είναι σίγουρα σαν διαμάντι. Σπάνια, δεν μπορεί κανείς και τίποτα, ούτε ο χρόνος να την αλλάξει. Λάμπει έντονα και τη βλέπουν όλοι. Ξέρουμε ότι η ιστορία των ανθρώπων είναι ό,τι πιο δυνατό και ό,τι πιο αυθεντικό μπορεί να πάρει κανείς από ένα μέρος. Και όσες φορές και να το πω, δεν θα το βαρεθώ να το λέω, ότι οι άνθρωποι κάνουν τον κάθε τόπο και μπορεί η κυρία Σοφία Φραγκιαδάκη που έχουμε εδώ σήμερα μαζί μας να μην είναι από εδώ, να μην είναι από Γαλλιά, κατέβηκε όμως από τα Βορίζα.
1: Η μαμά μου ήταν από εδώ.
0: Από εδώ. Εσείς θα μας τα πείτε καλύτερα. Καλώς σας βρήκαμε.
1: Καλώς ορίσατε, κορίτσι μου.
0: Χαίρομαι πάρα πολύ.
1: Καλώς ορίσατε και εύχομαι και εγώ μέσα από την καρδιά μου ό,τι επιθυμείς.
0: Να είστε καλά.
1: Ό,τι επιθυμείτε όλοι σας που είστε γύρω μου.
0: Να είστε καλά. Εδώ έχουμε φτιάξει μια ωραία ατμόσφαιρα, αλλά αν δεν ήσταν εσείς δεν θα ήταν το ίδιο η ατμόσφαιρα. Και θέλω λίγο να μοιραστείτε τη δική σας ιστορία. Τη δική σας ιστορία, πώς κατεβήκατε, πώς ήρθατε, αυτά που μου λέγατε πριν.
1: Η δική μου ιστορία ήταν πολύ ειδονήρη. Γιατί μας εμαζόνανε οι Γερμανοί, μας εκάψανε το χωριό, σκοτώσανε τον μπαμπά μου.
0: Ποιο χωριό?
1: Τα Βορίζα.
0: Τα Βορίζα.
1: Τα Βορίζα.
0: Πόσο χρόνο φύγατε από εκεί?
1: Σου λέω πως ήμουν 11 χρονών.
0: Εκεί.
1: 10-11 χρονών ήμουν όταν κατεβήκαμε εδώ.
0: Και κατεβήκατε αναγκαστικά βέβαια λόγω του κακού γεγονότος.
1: Κατεβήκαμε, μας εκάψανε το χωριό, μας είχαν απέναντι και βλέπαμε τα σπίτια μας τσετσεύοντανε. Μας είχαν απέναντι και μετά μας λαλούσανε και μας πήγανε σε ένα χωριό στην Ήβρτο. Ήρθανε λεπέρα και τα αεροπλάνα μόλις κάψανε το χωριό και κάψανε τα σπίτια, τα μισά με φωτιά και τα άλλα με δυναμίτες. Μετά ήρθανε τα αεροπλάνα και μας είχαν απέναντι και τα βλέπαμε όλα. Μετά άμα ήρθανε τα αεροπλάνα, νομίσανε οι Γερμανοί ότι ήταν εγγλέζικα τα αεροπλάνα. Και μας διώξανε και κατεβήκαμε να φύγουμε σε ένα λαγκό μέσα και οι Γερμανοί πρωτοφύγανε, φοβηθήκανε κι αυτοί. Και μετά μας ελαλούσαν από εκεί και μας πήγανε στην Ήβρτο σε ένα χωριό.
0: Πότε ήρθατε στη Γαλλιά?
1: Στη Γαλλιά, μόλις πήγαμε εκεί στην Ήβρτο, βρεθήκαν ανθρώποι καλοί. Ο μπαμπάς μου λέει πως είσαι 100 παιδιά βατής. Μα βρεθήκανε τόσο και μας πήραν στα σπίτια τους. Εμάς, άλλοι που δεν είχαν οι ανθρώπους να τους βάλουν, στις δρόμους κοιμηθήκανε.
0: Εσείς με τους γονείς σας ήρθατε δηλαδή εδώ? Κατεβήκατε μαζί με τους γονείς?
1: Με τη μαμά, με κάτσαμε εκεί εμείς 8 μέρες.
0: 8 μέρες.
1: Η μια αδερφή είχα πιο μεγάλη, ήταν πολύ όμορφη, λίγο πιο μεγάλη. Και ήρθε ένας αδερφός της μαμάς μου και μας πήρε από την Ήβρτο για να μας πάρει όλους. Και του λέει η μαμά μου, Μανώλη, το αμαρζό τη Μαρία να πάρεις, που ήταν μεγάλη και φοβούντονε μήπως είναι αυτό πράγμα οι Γερμανοί.
0: Ναι, ναι.
1: Και μας πήραν και κατεβήκαμε εδώ και δεν είχαμε ούτε σπίτι να κάτσουμε, ούτε τίποτα. Είχανε τον μπαμπά μας προκηρύξει. Δεν ξέρω να σου πω πόσα λεφτά, γιατί είχαμε Γκλέζους και ήταν και στην ομάδα του Πιτρακοζόρση. Γιατί έτρεσε και έφερνε τις Γκλέζους στο Κάιρο, στη Λιβύη. Στη Λιβύη.
0: Βοηθούσε.
1: Τις Γκλέζους και φεύγανε τότε. Και σου λέω μετά η Ζήντια η Μάχη τον σκοτώσανε και κατεβήκαμε εδώ ΠΑΕ. Οι Γαλλιανοί 1000 χρόνια να ζήσουμε.
0: Σας φροντίσανε.
1: Φοβηθήκανε βέβαια γιατί ήμασταν τους Λεκοδιονύσης και τον είχαν προκηρύξει. Και σου λέει, θα βρεθεί κανείς να πει ότι έχω, ας πούμε, τους Λεκοδιονύσης τα παιδιά.
0: Ναι, και τους βοηθήσαν.
1: Στους Γερμανούς και φοβούνταν.
0: Να μην τους κυνηγήσουν.
1: Όσπως μας κακομιλήσαν, όσπως δεν μας αγαπούσαν. Αλλά φοβούνταν. Πήγαμε και κάτσαμε σαν αναμπέλι που το είχαμε στα Καπαζαμά, σε μια γαλίβα. Κάτσαμε εκεί. Όλο τον Αύγουστο. Είχαμε ένα μπέλτσι, κάτσαμε έτσι. Μετά τα ύστερα είχαμε ένα σπίτι, είχε ένα σπίτι χτίσει εδώ ο Μακαρίτης ο μπαμπάς μου και σταθήκαν οι συγγενείς μας και με βοηθήσανε και το σκεπάσαμε, το σάξαμε και ήρθαμε και κάτσαμε μετά εδώ.
0: Ναι, η Γαλιά, από πού άραγε βγήκε?
1: Η Γαλιά άκουσα από τη γιαγιά μου τη Μιχαλοκώστενα ότι την αρχή, βέβαια δεν το αυτό, η γιαγιά μου μας το έλεγε.
0: Ναι.
1: Ότι η εκκλησία, χτίσανε την αρχή μια μικρή εκκλησία,
0: ναι.
1: Νερό δεν υπάρχει και την χτίσανε με το γάλα.
0: Α, γι' αυτό λοιπόν γάλα, γαλιά.
1: Γι' αυτό γάλανε γαλιά.
0: Αυτά τα χρόνια, τα δύσκολα, σας βοήθησαν όμως να γίνετε έτσι αυτοί που είστε σήμερα?
2: Πιο δυνατή.
1: Αυτά βέβαια μας έκαναν δυνατούς. Τι να κάνουμε. Ζοριστήκαμε πάρα πολύ, η Μακαρίτσα η μαμά μου. Αυτά πολλά βάζανε, πέθανε και ύστερα νωρίς, αλλά μας είχε παντρέψει. Ήμασταν 4 κορίτσια.
0: 4, κορίτσια όλα.
1: Και έναν αγόρι. Το αγόρι, εκείνη την εποχή, είχαμε πολλά πρόβατα. Τα πήραν οι δικοί μας ανθρώποι και τον αδερφό μου και πήγανε σε άλλο μέρος, μακριά, γιατί μας είχαν πάρει πολλά ζάη.
0: Ναι.
1: Πολλά οι Γερμανοί είχαν πάρει και τα κρύβανε τότε.
0: Στα Βορίζα ξαναπήρατε?
1: Είχαμε περιουσία, πήγαμε. Πάλι γυρίσαμε στα Βορίζα για λίγο και μετά, όχι για να κάτσουμε, επειδή είχαμε πρόβατα, είχαμε αυτά,
0: ναι, ναι.
1: Βοσκούς, κάτσαμε πάλι στα Βορίζα, μετά γυρίσαμε εδώ.
0: Και κάνατε κι εσείς παιδιά, κάνατε δύο κόρες?
1: Κάναμε δύο κόρες, δυστυχώς και έναν αγόρι το έχασα. Τέλος πάντων, δεν μπορούμε να τα λέμε και αυτά.
0: Δεν πειράζει, και τα καλά πρέπει να λέμε και τα κακά.
1: Να τα λέμε και τα κακά. Έναν αγόρι είχα, 26 χρονών το έχασα. Ένα χρόνο παντρεμένο, ένα διορισμένο τότε. Τον ίδιο χρόνο που στεφανώθηκε, ήταν η γυναίκα του βαρεμένη και μας ήρθε 4 μηνών ένα παιδάκι. Αλλά είναι τόσα πολλά χρόνια. Μεγάλωσε το παιδάκι του Μιχάλη μου, παντρεύτηκε. Και έχω τώρα και δύο εγγονές, από η μια θα δώσω τώρα πανελλήνιες.
0: Να τις χαίρεστε.
1: Είναι πολλά χρόνια.
0: Να τις
1: ευχαριστώ,
0: χαίρεστε.
1: Ευχαριστώ.
0: Τα παιδιά σας και τα εγγόνια σας και
1: σε
0: την περιουσία σας την
1: ευχαριστώ,
0: ωραία.
1: Καλή μου.
0: Εγώ θέλω να μου πείτε τώρα εδώ, από το χωριό αυτό, τι ωραία ανάμνηση έχετε να θυμάστε? Κάποιο πανηγύρι, κάτι ωραίο?
1: Και πανηγύρια θυμάμαι, γιατί κάνανε και γλεντίζανε μια φορά οι άνθρωποι. Την ημέρα του Πάσχα γλεντίζανε.
0: Τι ωραίο πανηγύρι γινόταν εδώ? Μόνο το Πάσχα?
1: Και το Πάσχα και τα απόκριες προπαντός. Γίνονταν τώρα, δεν σμίγουν όμως οι άνθρωποι. Δεν γίνονται τώρα αυτά τα πράγματα που γίνονταν παλιά.
0: Τα έθιμα, τα ωραία.
1: Δεν γίνονται αυτά τα έθιμα.
0: Ποιο έθιμο έχετε στο μυαλό σας εσείς πιο έντονα? Ποιο έθιμο αγαπάτε πιο πολύ της περιοχής?
1: Θέλω να σου πω το Πάσχα, τα Χριστούγεννα, σμίγαν οι άνθρωποι, χειροσφάζανε. Αυτός που είχε αυτό το σπίτι. Και καθόμασταν ο πεθερός με εδώ, στο γύρο από κάτω, και ήταν και πρώτα ξαδέρφια. Ήμασταν πολύ συγγενείς, χειροσφάζανε οι άνθρωποι, καθίζανε, τρώγανε.
0: Χορεύατε?
1: Χορεύγανε, γλεντίζανε, σμίγανε στις αποσπερίδες, τραγουδούσανε. Τώρα όμως αυτά τα ένθυμα φύγανε. Τώρα κοιτάζομαι μόνο στην τηλεόραση, τι να δουν οι άνθρωποι.
0: Έτσι, να αλλάξαν οι εποχές. Εσείς μαντινάδες λέγατε?
1: Πώς δεν λέγαμε,
0: ναι.
1: Λέγαμε.
0: Ξέρετε δηλαδή μαντινάδα?
1: Ξέρω πάρα πολλές.
0: Να μου πείτε δηλαδή μαντινάδα μετά, να μου την πείτε.
1: Να σου πω, κορίτσι μου, να σου πω. Τι χαρούμενη θες να σου πω?
0: Χαρούμενη.
1: Εγώ όταν παντρεύτηκα, στο σπίτι που πήγα ήταν όλοι μορφωμένοι. Ήταν αυτού του τσκνάτσι του Ζάνι που, ναι, είναι τώρα εδώ. Το σπίτι του παππούντου.

0: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
1: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
0: Αυτό.
2: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
0: Αλλά και αυτό.
3: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή. Supermarket Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Καφέδες Starbucks με έκπτωση 45%. Όλα τα Magic 4 ευρώ και 48 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 850 γραμμάρια 2 ευρώ και 79 λεπτά. Ψητό ή καπνιστό φιλέτο γαλοπούλας Νίκας Φουέγκο 12 ευρώ και 85 λεπτά το κιλό. Ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και πατάτες Κρήτης 98 λεπτά το κιλό.
4: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
6: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
5: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης.
7: Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης.
5: Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης.
8: Μεγάλη γιορτή. Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
9: Σήμερα θα ακολουθήσουμε μια γαστρονομική διαδρομή, διαφορετικό το επεισόδιο, από τη γη μέχρι το πιάτο. Ετοιμαστείτε.

0: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
1: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
0: Αυτό.
2: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
0: Αλλά και αυτό.
3: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
0: Central 103,3 ραδιόφωνο με υπογραφή. Supermarket Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Καφέδε Starbucks με έκπτωση 45%. Όλα τα Magic 4 ευρώ και 48 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 850 γραμμάρια 2 ευρώ και 79 λεπτά. Ψητό ή καπνιστό φιλέτο γαλοπούλας Νίκας Φουέγκο 12 ευρώ και 85 λεπτά το κιλό. Ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και πατάτες Κρήτης 98 λεπτά το κιλό.
4: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
6: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
5: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
7: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Κυριακή 24 Μαΐου σήμερα και παρακολουθείτε το απογευματινό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Τη Δευτέρα 25 Μαΐου αναμένεται η ανάρτηση των κτηματολογικών στοιχείων για το Ηράκλειο, τη Χερσόνησο και το Μαλεβίζι, με τους ιδιοκτήτες να καλούνται να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους στο κτηματολόγιο.gov.gr και να ελέγξουν την περιγραφή, τα όρια και τη νομική κατάσταση των ακινήτων τους, προχωρώντας σε ηλεκτρονική διόρθωση εφόσον αυτό απαιτείται.
1: Ξεκινάει η πιο κρίσιμη φάση της κτηματογράφησης για χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων στο Ηράκλειο, τη Χερσόνησο και το Μαλεβίζι. Από την Δευτέρα αρχίζει η ανάρτηση των στοιχείων στο κτηματολόγιο για την Αλικαρνασσό, τον Άγιο Μύρονα, τις Ασίτες, τον Προφήτη Ηλία, την Αυγενική, τον Βενεράτο, αλλά και συνολικά για περιοχές που υπάγονται στους δήμους Ηρακλείου, Χερσονήσου και Μαλεβιζίου.
2: Ναι, περιλαμβάνει το υπόλοιπο του Δήμου Ηρακλείου, καθώς η πόλη του Ηρακλείου έχει ήδη κτηματολόγιο από τις 2 Δεκεμβρίου του 2010 και για να πούμε συγκεκριμένα και σε περιοχές, αφορά τη Νέα Αλικαρνασσό και τα χωριά γύρω από το Ηράκλειο, δηλαδή τον Άγιο Μύρονα, τους Ασίτες, τον Προφήτη Ηλία, την Αυγενική, τον Βενεράτο και γενικά τα χωριά που υπάγονται στο Δήμο Ηρακλείου. Επίσης, αφορά και τους Δήμους Χερσονήσου και το Δήμο Μαλεβιζίου.
1: Όσοι ιδιοκτήτες είχαν ήδη δηλώσει τα ακινητά τους, θα πρέπει να μπουν ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα του κτηματολογίου στο κτήμανετ.gr, χρησιμοποιώντας τους κωδικούς TAXISNET, ώστε να ελέγξουν προσωπικά όλα τα στοιχεία των δηλώσεών τους.
2: Οι ιδιοκτήτες λοιπόν που είχαν δηλώσει τις ιδιοκτησίες τους, αν γράψει οποιοδήποτε ιδιοκτήτης ανάρτηση στοιχείων κτηματολογίου στο Google, θα έχει άμεσα σύνδεση και θα πρέπει με κωδικούς TAXINET του ιδιοκτήτη να συνδεθούν για να ελέγξουν τα στοιχεία και να αντλήσουν τα στοιχεία που θα έχουν αναρτηθεί.
1: Η προθεσμία για τις διορθώσεις και ενστάσεις λήγει στις 25 Ιουλίου.
2: Η προθεσμία για τις διορθώσεις, για κατάθεση αίτησης συμπληρωματικών στοιχείων ή για υποβολή διορθώσεων και ενστάσεων είναι πολύ μικρή, είναι 2 μήνες. Δηλαδή θα είναι μέχρι τις 25 Ιουλίου, οπότε οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να μεριμνήσουν

0: ενσωματωθώ ώστε να ελέγξουν άμεσα τα στοιχεία. Και αυτά που λένε οι πληροφορίες είναι ότι περίπου ένα 40 με 45% παραμένει αδήλωτο αυτή τη στιγμή.
1: Ο πληθωρισμός τώρα ανέβηκε στο 5,4% φτάνοντας σε επίπεδα που είχαν να εμφανιστούν περίπου 3 χρόνια, ενώ αυξήσεις καταγράφονται ήδη σε μεταφορές, ακτοπλοϊκά και καύσιμα λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή. Παράλληλα, αναμένονται επιβαρύνσεις στην ενέργεια και μεταβολές στις τιμές τροφίμων, με ορισμένα προϊόντα να ακριβαίνουν και άλλα, όπως ο καφές και η σοκολάτα, να παρουσιάζουν μείωση τιμών.
2: Στο 5,4% βρίσκεται ο πληθωρισμός από τον Απρίλιο, ποσοστό που έχει να καταγραφεί περίπου 3 χρόνια. Την ίδια στιγμή έχουν ξεκινήσει ανατιμήσεις σε ακτοπλοϊκά και στα κόστη μεταφοράς εξαιτίας της κατάστασης στη Μέση Ανατολή, αγγίζοντας ποσοστό αύξησης έως και 8%.
3: Λοιπόν, ο πληθωρισμός, όπως μας έχει ανακοινώσει και η Ελστάτ, ειδικά τον Απρίλιο του 2026 ανέβηκε στο 5,4%. Να πω ότι το 5,4% ως αύξηση τιμών του καταναλωτή έχουμε να το δούμε τα τελευταία 3 χρόνια. Οι γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή έχουν επηρεάσει την πορεία του πληθωρισμού όχι μόνο της χώρας μας, αλλά τον πληθωρισμό όλων των κρατών της γης. Ειδικά τώρα στην αρχή της τουριστικής σεζόν έχουμε ήδη ξεκινήσει με αυξήσεις στα ακτοπλοϊκά ναύλα, στις μεταφορές, στις μεταφορές και των εμποροκυματιών θα δούμε αυξημένες χρεώσεις και βέβαια θα δούμε και αυξημένα τα αεροπορικά εισιτήρια.
1: Τι ποσοστό αύξηση σημειώνεται?
3: Περίπου στο 8%.
2: Τσουχτερές είναι οι τιμές και στα καύσιμα, τα οποία καταγράφουν σταθερά νοδική τάση τις τελευταίες ημέρες, με την αμόλυβδη στο Ηράκλειο να αγγίζει μέχρι και τα 2,16 ευρώ. Η κατάσταση επεκτείνεται και στην ενέργεια, ενώ αναμένεται να δουν αυξήσεις στους λογαριασμούς ρεύματος οι καταναλωτές.
3: Βάσει των δεικτών του τιμών καταναλωτή, θα δούμε ότι έχουμε μεγάλες αυξήσεις στα καύσιμα. Αυτή τη στιγμή η αμόλυβδη στο Ηράκλειο είναι στο 2,16 και σε περιοχές όπως τη Μεσαρά σήμερα φτάνουν στο 2,22. Δηλαδή πλησιάζουμε και αυτό που λέγανε τις φήμες περίπου στα 2,5 ευρώ. Και θεωρώ ότι θα το πλησιάσουμε, γιατί αν αυτή η κρίση συνεχιστεί θα έχουμε, αν θα έχετε παρατηρήσει, τις τελευταίες 4 μέρες έχουμε αυξητικές τάσεις στις βενζίνες. Το ίδιο και στο πετρέλαιο και δυστυχώς αυτό συμπαρασύρεται και η ενέργεια και γι' αυτό και ήδη από τον Μάιο έχουμε δει και ακριβότερες κιλοβατόρες, περίπου στα 14 με 15 ευρώ την κιλοβατόρα. Κάποιες μάλιστα έχουν φτάσει και στα 16 ευρώ την κιλοβατόρα κάποιοι πάροχοι.
2: Σκαμπανεβάσματα θα δουν οι καταναλωτές στην κατηγορία των τροφίμων, καθώς στην ανιούσα παίρνουν ορισμένα φρούτα και λαχανικά, αλλά και το παγωτό. Υποτιμήσεις ωστόσο θα σημειωθούν σε καφέ και σοκολάτα.
3: Έχουμε κάποιες αυξήσεις στα φρούτα, ειδικά στα κεράσια, περίπου στα ξεκινάνε από 7,5 έως και 10 ευρώ το κιλό. Επίσης θα δούμε μεγάλες αποκλίσεις και στις τιμές των λαχανικών, όπου και αυτές σημειώνουν πάρα πολύ μεγάλη άνοδο το τελευταίο χρονικό διάστημα. Και το παγωτό θα έχουμε, μια και ξεκινάει και η καλοκαιρινή σεζόν, έχουμε και εκεί μια αύξηση περίπου στο 8 με 9%, και θα δούμε δηλαδή το κιλό το παγωτό να είναι προς 14 με 15 ευρώ το κιλό, μείωση και στον ελληνικό καφέ αλλά και στο ξένο καφέ τύπου εσπρέσο, περίπου στο 10 με 15% όπως και στη σοκολάτα.
1: Αντίστροφα, μετράει ο χρόνος για την ενεργοποίηση της νέας έκτακτης ρύθμισης των 72 δόσεων για παλαιάληξη πρόθεσμα χρέη σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία. Η έκτακτη ρύθμιση αφορά οφειλές που κατέστησαν λήξη πρόθεσμες έως και τις 31 Δεκεμβρίου του 2023 και ήταν αρρύθμιστες έως 21 Απριλίου του 2026, ενώ οι αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλλονται έως το τέλος του Δεκεμβρίου του 2026.
4: Νέα αύξηση καταγράφεται στα ληξιπρόθεσμα χρέη προς την εφορία, τα οποία τον Μάρτιο έφτασαν τα 114,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Την ίδια ώρα, οι οφειλέτες εκτοξεύθηκαν στα 4,8 εκατομμύρια, αυξημένοι κατά περισσότερο από 30% μέσα σε ένα μήνα. Για τον λόγο αυτό, το Υπουργείο Οικονομικών επαναφέρει τις νομοθετικές ρυθμίσεις των 72 δόσεων.
5: Έχουν εκτοξευθεί, θα έλεγα, σε πολύ υψηλό επίπεδο τα ληξιπρόθεσμα χρέη, από τα οποία τα περισσότερα δεν μπορούν να εισπραχθούν. Για τον λόγο αυτό, το Υπουργείο Οικονομικών επαναφέρει τις νομοθετικές ρυθμίσεις των 72 δόσεων, με κάποιους περιορισμούς βέβαια, προκειμένου να προσελκύσει τους οφειλέτες και να ρυθμίσουν τα χρέη, τα ληξιπρόθεσμα, σε μια προσπάθεια να τα μειώσει όσο γίνεται περισσότερο. Έτσι λοιπόν, μέσα στον Ιούνιο θα τρέξει αυτή η νομοθετική ρύθμιση. Οι οφειλέτες θα μπορούν να ρυθμίσουν τα ληξιπρόθεσμα χρέη τους 72 δόσεις.
4: Οι οφειλέτες θα μπορούν να ρυθμίσουν τα ληξιπρόθεσμα χρέη τους, που είναι μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2023, σε 72 δόσεις. Οι οφειλές του 2024 και του 2025 μέχρι και σήμερα θα πρέπει να πληρωθούν είτε να ρυθμιστούν με 24 ή 48 δόσεις.
5: Οι οφειλέτες θα μπορούν να ρυθμίσουν τα ληξιπρόθεσμα χρέη τους 72 δόσεις, αλλά τα χρέη που είναι μέχρι 31 Δεκάτου του 2023. Αυτά ρυθμίζονται. Αν υπάρχουν οφειλές το 24 και το 25 και μέχρι σήμερα, θα πρέπει υποχρεωτικά είτε να πληρωθούν είτε θα πρέπει να ρυθμιστούν με 24 ή 48 δόσεις, ανεξάρτητα που, αναλόγως που ανήκουν αυτές οι υποχρεώσεις.
4: Παράλληλα, νέα διάταξη προβλέπει απελευθέρωση των λογαριασμών που έχουν κατασχεθεί για οφειλέτες που έχουν πληρώσει το 25% των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους.
5: Να πούμε επίσης ότι έχουμε και μια νέα διάταξη, όπου οι οφειλέτες, εφόσον πληρώσουν το 25% των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τις ΔΟΗ και τους έχει γίνει κατάσχεση, έχει γίνει μπλοκάρισμα στο λογαριασμό, στο τραπεζικό λογαριασμό, θα μπορούν να απελευθερώσουν τους λογαριασμούς τους. Αυτό πράγματι δίνει μια ανάσα, έτσι, προς τους οφειλέτες, οι οποίοι ήταν υποχρεωμένοι να πληρώσουν το σύνολο των δεσμεύσεων του λογαριασμού για να μπορέσουν να ξεμπλοκάρουν, ενώ τώρα, αν είναι συνεπείς, αν ρυθμίσουν τις υποχρεώσεις, οι πληρώσεις του 25%, μπορούν να ξεμπλοκαριστούν οι τραπεζικοί λογαριασμοί και να μπορούν να τους χρησιμοποιούν, ειδικά οι επιχειρήσεις και οι επαγγελματίες, στις καθημερινές συναλλαγές.
1: Έντονη αντίδραση προκαλεί τώρα στον κλάδο των υπηρεσιών επιβατικών ιδιωτικής χρήσης με οδηγό η πρόσφατη υπουργική απόφαση, η οποία εξαιρεί ουσιαστικά την Κρήτη από το ειδικό νησιωτικό καθεστώς, παρά τον κομβικό ρόλο του νησιού στον ελληνικό τουρισμό. Το νέο πλαίσιο δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις επισκεπτών, καθώς προβλέπει ελάχιστη διάρκεια μίσθωσης τριών ωρών, γεγονός που επηρεάζει άμεσα τη λειτουργία ακόμα και για μικρές διαδρομές.
4: Θύελλα αντιδράσεων έχει προκαλέσει στον κλάδο των υπηρεσιών ΕΙΟΤΑΧΗ με οδηγό η νέα υπουργική απόφαση, καθώς η Κρήτη φαίνεται να μένει εκτός του ειδικού νησιωτικού καθεστώτος, παρά τη σημασία της για τον ελληνικό τουρισμό.
6: Ένα νέο, το οποίο το μάθαμε χθες με την κία που κατατέθηκε από το Υπουργείο Μεταφορών και τον κύριο Κυρανάκη, όπου ενώ στον υφιστάμενο νόμο του άρθρου 52 το προηγούμενο διάστημα η Κρήτη είχε σωματωθεί στο νησιωτικό καθεστώς, ξαφνικά με την κία την οποία είδαμε χθες, η Κρήτη ξανά εξαιρέθηκε αδίκως, με αποτέλεσμα να περιορίζει και να δημιουργεί, βασικά να δημιουργεί μεγάλα και ανεξέλεγκτα προβλήματα στο θέμα της μεταφοράς των τουριστών.
4: Όπως υπογραμμίζει ο πρόεδρος ΕΙΟΤΑΧΗ Ηρακλείου Γιάννης Καραμαλάκης, το νέο πλαίσιο δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις επισκεπτών, καθώς προβλέπει ελάχιστη διαρκεία μίσθωσης τριών ωρών, γεγονός που επηρεάζει άμεσα την λειτουργία ακόμη και για μικρές διαδρομές.
6: Η υπηρεσία μας, για να γίνει, να γίνει σωστά όσον αφορά τη διεκπαιρέωση, εμείς οφείλαμε ως επιχειρήσεις να κάνουμε μία χρέωση στα 82 ευρώ τον πελάτη μας, από 82 και πάνω, και μία μίσθωση ανά 3 ώρες. Στην πράξη λοιπόν, αυτή τιμή, όπως αντιλαμβάνεστε, μας εξαιρεί σε ακτίνα 50 χιλιόμετρων.
4: Παράλληλα τίθεται υποχρεωτικό κατώτατο μίσθωμα με αποτέλεσμα να υπάρχει ελάχιστη χρέωση που φτάνει τα 82 ευρώ ακόμη και για σύντομες αποστάσεις. Αυτό σύμφωνα με τους επαγγελματίες του κλάδου οδηγεί ουσιαστικά σε περιορισμό της δυνατότητας εξυπηρέτησης για μικρές διαδρομές, καθώς το κόστος καθιστάται δυσανάλογα υψηλό για τον επιβάτη.
6: Δήμος Χερσονήσου,

0: διαθέτει πάνω από 200.000 κλίνες, εκ των οποίων 87 από αυτά είναι πεντάστερα ξενοδοχεία και 130 τετράστερα ξενοδοχεία. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι η ανάγκη σε ένα πεντάστερο και ένα τετράστερο ξενοδοχείο δημιουργεί την ανάγκη της μεταφοράς κατά επιλογή, δηλαδή τη δικιά μας την ανάγκη. Όταν λοιπόν ο Δήμος Χερσονήσου είναι σε ακτίνα 50 χιλιόμετρων, συνεπάγεται ότι αυτή η υπηρεσία της μεταφοράς, δηλαδή κατά παραγγελία, εξαιρείται.
1: Την ίδια ώρα υπογραμμίζεται ότι τα μέτρα επηρεάζουν την ανταγωνιστική

0: της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας είναι να προσφύγουμε στο Συμβούλιο Επικρατείας με σκοπό να διεκδικήσουμε τα δίκαια αιτήματά μας, να διεκδικήσουμε το δίκαιο μας βασικά, γιατί αυτή τη στιγμή ανέτη, χωρίς αιτιολογία, εξαιρούμαστε από το ίδιο καθεστώς όπως λειτουργούν βασικά όλα τα νησιά στην Ελλάδα. Αυτό στην πράξη σημαίνει ότι οι υπόλοιποι επαγγελματίες των νησιών μπορούν να κάνουν μέχρι και 48 μισθώσεις ανά 24 ώρο, έναντι εμάς όπου μπορούμε να κάνουμε μόνο 8.
1: Γυρίζουμε σελίδα τώρα. Στο Ηράκλειο πραγματοποιήθηκαν εκδηλώσεις μνήμης για την γενοκτονία των ποντίων με επίκεντρο το Μνημείο Μικρασιατικού Ποντιακού Ελληνισμού. Η τελετή περιλάμβανε δοξολογία, επιμνημόσυνη δέηση και καταθέσεις στεφάνων, παρουσία εκπροσώπων αρχών, ποντιακών συλλόγων και μαθητών.
2: Εκδήλωση τιμής και μνήμης για τη γενοκτονία του ελληνισμού του Πόντου πραγματοποιήθηκε στο Μνημείο Μικρασιατικού Ποντιακού Ελληνισμού στο Ηράκλειο.
3: Τιμούμε σήμερα τη μνήμη των ποντίων που έπεσαν σε μια δύσκολη, σκληρή, απάνθρωπη διαδικασία που ακολούθησε η γείτονος χώρα. Δεν ξεχνούμε, τιμούμε τη μνήμη τους και στηρίζουμε τη δικαίωσή τους.
4: Σήμερα αποτείουμε φόρο τιμής στους Έλληνες του Πόντου, αλλά τους οφείλουμε και ευγνωμοσύνη. Και από τη μεριά της πολιτείας, αυτό που πρέπει να διασφαλίσουμε είναι η διεθνής αναγνώριση. Έχουμε ακόμα πολύ δρόμο, αλλά έχουμε υποχρέωση να το καταφέρουμε.
5: Με τις σημερινές εκδηλώσεις τιμούμε με σεβασμό και ταπεινότητα την επέτειο της γενοκτονίας των Ποντίων. 350.000 Πόντιοι και ίσως και περισσότεροι έπεσαν θύματα μιας οργανωμένης και συστηματικής προσπάθειας εξαθλίωσης και εξόντωσης του ελληνικού στοιχείου μέσα από μαζικές εκτελέσεις και άλλες αγριότητες. Είναι το μεγαλύτερο έγκλημα του 20ου αιώνα που δυστυχώς ακόμα και σήμερα δεν έχει αποδοθεί η δικαιοσύνη.
6: Εμείς οι Πόντιοι τραβήξαμε πολλά, γνωρίσαμε σφαγές, γνωρίσαμε κρεμάλες, γνωρίσαμε πορείες θανάτου και όμως αγωνιζόμαστε ακόμα, η τρίτη γενιά που είμαστε, αγωνιζόμαστε ακόμα για την αναγνώριση, τη διεθνή αναγνώριση της γενοκτονίας των Ποντίων παγκοσμίως.
2: Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν με επίσημη δοξολογία στον καθεδρικό ναό του Αγίου Τίτου. Ακολούθησε επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων στο μνημείο από εκπροσώπους της πολιτικής, αυτοδιοικητικής και στρατιωτικής ηγεσίας του τόπου, καθώς και από ποντιακά σωματεία και φορείς.
5: Οι Πόντιοι χτυπήθηκαν, αλλά δεν ιτήθηκαν. Μετά τον ξενιτεμό, την προσφυγιά, εγκαταστάθηκαν σε άλλες πατρίδες όπου υπήρξαν οι δημιουργοί της ευημερίας, της ανάπτυξης, το οποίο υφίσταται ακόμα και σήμερα μέσα από τις επόμενες γενιές. Μέσα λοιπόν από τις σημερινές εκδηλώσεις τιμούμε τα θύματα της περίοδου εκείνης ως ελάχιστο φόρο τιμής και γίνεται μια προσπάθεια ανάδειξης και αποδοχής της ιστορικής αλήθειας, αθάνατη.
6: Θα ήθελα να πω σήμερα, είμαστε λίγο χαρούμενοι εμείς οι Πόντιοι, παρόλο που έχουμε το μνημόσυνό μας, διότι περάσαν 107 χρόνια και πρώτη φορά μετά από 107 χρόνια έχουμε ελπίδες να ψηφιστεί η γενοκτονία των Ποντίων στο Ευρωκοινοβούλιο. Πριν 10 μέρες, 15, πήγε η Ομοσπονδία μας με μια επιτροπή νομικών συμβούλων και πολιτικών, κατάφερε, μπήκε στο Ευρωκοινοβούλιο και έγινε θέμα και περιμένουμε την ψήφιση του Ευρωκοινοβουλίου.
2: Στις εκδηλώσεις συμμετείχαν επίσης εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης, φορέων και μαθητές του 17ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου.
1: Θα περάσουμε στην διεθνή δισογραφία τώρα, κυρίες και κύριοι. Ένοπλος νεκρός σε ανταλλαγή πυροβολισμών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι ο δράστης είχε βίαιο παρελθόν και πιθανή αιμονή με το Λευκό Οίκο. Ένοπλος άνδρας σκοτώθηκε έπειτα από ανταλλαγή πυροβολισμών με πράκτορες της μυστικής υπηρεσίας κοντά στο Λευκό Οίκο το Σάββατο, όπως ανακοίνωσαν ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, και αξιωματούχοι των αρχών επιβολής του νόμου. Ο άνδρας τράβηξε όπλο και άρχισε να πυροβολεί λίγο μετά τις 6 το απόγευμα του Σαββάτου στην περιοχή της 17th Street και της Pennsylvania Avenue. Ο Τραμπ βρισκόταν στον Λευκό Οίκο εκείνη την ώρα, αλλά δεν επηρεάστηκε από το περιστατικό. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί αστυνομικών. Σε ανάρτηση στο Truth Social, ο Τραμπ ανέφερε ότι ο δράστης είχε δει

0: ιστορικό και πιθανή αιμονή με το Λευκό Οίκο και ευχαρίστησε τις αρχές για την άμεση και επαγγελματική τους δράση. Αυτό, πρόσθεσε ο Τραμπ, δείχνει πόσο σημαντικό είναι για όλους τους μελλοντικούς προέδρους να διαθέτουν τον πιο ασφαλή και καλά προστατευμένο χώρο αυτού του τύπου που έχει χτιστεί ποτέ στην Ουάσιγκτον. Ο Τραμπ έχει αποτελέσει στόχο αρκετών φερόμενων απόπειρων δολοφονίας τα τελευταία 2 χρόνια. Τον Απρίλιο, ένας άνδρας κατηγορήθηκε για μια πράξη απόπειρας δολοφονίας του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, αφού σύμφωνα με τις αρχές εισέβαλε οπλισμένος με πυροβόλα, όπλα και μαχαίρια στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση τώρα, καλές και δύσκολες εποχές που έζησε στον Όφη, θυμήθηκε στην εκπομπή Κερκίδα της τηλεόρασης Κρέτα ο Ηλίας Κότσιος. Ένα ανακαινισμένο γεντικουλέ θα είναι η ιδανική λύση για τον Όφη, ανέφερε.

0: στις μεγάλες αλλά και στις δύσκολες εποχές που έζησε με τη φανέλα του Όφη, αναφέρθηκε στην εκπομπή Κερκίδα της τηλεόρασης Κρέτα ο Ηλίας Κότσιος. Ο Λαρισαίος αριστεροπόδαρος αμυντικός που αγωνίστηκε 9 χρόνια στον Όφη σε δύο διαφορετικές εποχές και μέτρησε πάνω από 382 συμμετοχές στις επαγγελματικές κατηγορίες, μίλησε για τον Όφη του χθες και του σήμερα. Θυμήθηκε το ιστορικό παιχνίδι με το Φωστήρα στην Τρίτη Εθνική 10 χρόνια πριν το 2016 στο κατάμεστο Γεντικουλέ και τη μάχη που δόθηκε για να επιστρέψει ο Όφη εκεί που ανήκει.
1: Το που πρέπει να πω είναι ότι εκείνη η χρονιά, παρόλο ήταν πολύ δύσκολη, ξεκίνησε. Αλλά αν θυμηθώ το τελευταίο παιχνίδι με το Φωστήρα που ήταν ένα γήπεδο με 9.000 κόσμο και πανηγυρίσαμε την άνοδο, ήταν πραγματικά σουμένει κάτι πάρα πολύ θετικό από μια πάρα πολύ δύσκολη χρονιά. Εκείνη η περίοδος ήταν αυτό το σκαλοπάτι για να Όφη, για να πάει στη Β' Εθνική, στο Πελίγκ 2 και από εκεί να έρθουν και καινούργιοι άνθρωποι, να ξαναμεγαλώσει ο Όφη και να φτάσει εδώ που είναι τώρα. Ποτέ δεν πρέπει να ξεχνάμε τα δύσκολα που πέρασε μια ομάδα. Ποτέ δεν πρέπει να ξεχνιέται, γιατί η ζωή και η ποδοσφαιρική ζωή είναι ρόδα και θα πρέπει να μνημονεύουμε και άνθρωπους που βοήθησαν σε εκείνη τη δύσκολη περίοδο. Και παίχτες και διοικούντες και τον κόσμο. Γιατί πραγματικά είναι κάποιοι άνθρωποι που βάλανε πλάτη ώστε μια ομάδα να μην διαλυθεί.
0: Ο Ηλίας Κότσιος αναφέρθηκε στην ευρωπαϊκή πρόκληση που έχει σήμερα μπροστά του Όφη και στον καλό σχεδιασμό που απαιτείται για να μπορέσει να ανταπεξέλθει στην απαιτητική χρονιά που τον περιμένει σε Ελλάδα και Ευρώπη.
1: Ξανακούγεται το όνομά του στην Ευρώπη. Αλλά είναι και πολύ, πολύ μεγάλη ευθύνη, γιατί θα πρέπει να φτιάξει μια ομάδα ανταγωνιστική και για την Ευρώπη, αλλά και για την Ελλάδα. Ναι. Και επειδή θα παίξει σε ομίλους, θα παίξει αρκετά παιχνίδια, θα χρειαστεί πολύ μεγάλη προσοχή, γιατί θα υπάρχει και πολύ κούραση και θα πρέπει να υπάρχει και μεγάλο βάθος σαν ομάδα, αλλά και πολύ καλοί ποδοσφαιριστές. Οπότε θα πρέπει να γίνει ένας κατάλληλος σχεδιασμός και για τα δύο. Γιατί έχουν ένα προπονητή ο οποίος ξέρει τι θέλει, το λέει ανοιχτά, να γίνουν σοβαρές επιλογές ώστε η ομάδα να είναι ανταγωνιστική και στην Ευρώπη αλλά και στην Ελλάδα.
0: Τέλος, σχολίασε τη συζήτηση που γίνεται γύρω από το νέο γήπεδο του Όφη αλλά και το ενδεχόμενο ανακαίνησης του Γεντικουλέ.
1: Αυτό που μου μένει εμένα ήταν το γήπεδο του Γεντικουλέ, που ήταν γεμάτο, που ήταν πραγματικά καμίνι τη χρονιά 99-2000 που βγήκαμε τέταρτη, χάσαμε την τρίτη θέση τελευταία αγωνιστική, αλλά και στην περίοδο τη νέα της δύσκολης εποχής, το τελευταίο παιχνίδι με το Φωστήρα, που πάρα πολλοί κόσμος, 9.000 κόσμος, να κατακτήσουμε το πρωτάθλημα που δεν είναι κάτι απλό, ακόμα και στη Γάμα Εθνική. Θα έλεγα ότι ίσως είναι μια πολύ καλή ευκαιρία το Γεντικουλέ, αν γίνεται να γίνει ένα σύγχρονο γήπεδο, με λίγο παραπάνω θέσεις, νομίζω θα είναι ιδανικό για τον Όφη. Είναι πραγματικά η έδρα του Όφη. Ό,τι που και να γράψει, όπου και να φτιάξει γήπεδο Όφη, αυτή είναι η έδρα του. Είναι το Γεντικουλέ, είναι η έδρα που φοβούνται όλοι

Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, η απογευματινή σας ενημέρωση ολοκληρώθηκε. Μπορείτε να παρακολουθήσετε αναλυτικά την ειδησιογραφία της ημέρας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 8. Καλό σας απόγευμα.

0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
1: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
2: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camel έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριός.
4: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
0: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
0: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε 2 υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Ελικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
6: Σήμερα θα ακολουθήσουμε μια γαστρονομική διαδρομή. Διαφορετικό το επεισόδιο, από τη γη μέχρι το πιάτο. Ετοιμαστείτε.

0: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Καφέδε Starbucks με έκπτωση 45%. Όλα τα Magic 4 ευρώ και 48 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 850 γραμμάρια 2 ευρώ και 79 λεπτά. Ψητό ή καπνιστό φιλέτο γαλοπούλας Νίκας Φουέγκο 12 ευρώ και 85 λεπτά το κιλό. Ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και πατάτες Κρήτης 98 λεπτά το κιλό.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
4: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
3: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη. Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
5: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: 5,5 περίπου μήνες από τις πρώτες έρευνες που έγιναν για το 33χρονο γιατρό που είχε εξαφανιστεί το απόγευμα της Πέμπτης, ένας βοσκός πολύ κοντά από το σημείο που είχε βρεθεί το αυτοκίνητο του 33χρονου εντόπισε τη σωρό του σε προχωρημένη σύψη. Παρά το γεγονός πως οι έρευνες είχαν φτάσει πολύ κοντά και στο σημείο που βρέθηκε η σωρός, δεν είχε εντοπιστεί ποτέ μέχρι και το απόγευμα της Πέμπτης.
1: Έτσι που περπατούσα σήμερα στο χωράφι αυτό, είδα ένα παπούτσι και από εκεί πήγα πιο κοντά και είδα ότι είναι κάποιος πεθαμένος, ας πούμε, εκεί πέρα.
0: Το μονοπάτι που βρέθηκε η σωρός του 33χρονου ξεκινάει από την εκκλησία του Αγίου Γεωργίου ανάμεσα στα χωριά Φρέ και Τζιτζιφές. Είναι ένα δύσβατο μονοπάτι που καταλήγει σε αδιέξοδο. Αυτή ήταν και η αιτία που δεν είχε διερευνηθεί διεξοδικά κατά τις πρώτες μέρες εξαφάνισης του 33χρονου.
1: Δεν είναι και εύκολη η πρόσβαση. Να πω, δηλαδή, από την εκκλησία που κατεβαίνει είναι αυτό, από εκεί μόνο μπαίνει και απαλού, αλλά είναι λίγο ζώρικο να μπει απαλού.
2: Θα μας συμμετείχε από την πρώτη στιγμή στις έρευνες για αρκετές μέρες, οι οποίες δυστυχώς απέβηξαν άκαρπες. Το σημείο που βρισκόμαστε εδώ είναι η εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Σε απόσταση περίπου 100 μέτρων από αυτή την εκκλησία βρέθηκε η σωρός του άτυχου Αλέξη. Είναι το αυτοκίνητο που είχε αφήσει, το αυτοκίνητό του, βρίσκεται περίπου σε απόσταση 1.500 μέτρων ευθεία, αλλά η πρόσβαση σε αυτό το σημείο είναι αδύνατη από ευθεία από εκεί.
0: Το σημείο που βρέθηκε η σωρός του 33χρονου Αλέξη Τσικόπουλου απέχει περίπου 1,5 χιλιόμετρο από το σημείο που είχε βρεθεί το αυτοκίνητό του. Πλέον οι αστυνομικές αρχές περιμένουν το πόρισμα του ιατροδικαστή που θα ρίξει φως στα ακριβή αίτια θανάτου του 33χρονου.
1: Έφυγα πάνω αμέσως, πήρα και τα πρόβατα γιατί με ακολουθούσαν τα πρόβατα και έφυγα αμέσως. Ήρθα στο σπίτι και πήρα δύο φίλους τηλέφωνο. Να τον το πω, ας πούμε, ότι αυτό και αυτό μου συμβαίνει. Με κατάλαβες από ανάγκη, ήθελα να...
3: Ναι.
1: Δεν είχα και τηλέφωνο να πάρω και αστυνομία. Και βρήκαμε τα τηλέφωνα, τα πήραμε. Δεν είχα και τηλέφωνο.
2: Ίσως να είχε ανέβει και προς τα Λευκά Όρη, προς τα πάνω, και, γιατί είναι πολύ κοντά είναι στα Λευκά Όρη, στις πρόποδες εδώ, η εκκλησία. Και ίσως να κατέβηκε από το βουνό, κατέληξε εδώ, είναι ένα μονοπάτι, το οποίο βέβαια είναι καταλήγει σε αδιέξοδο. Δεν μπορεί να... δεν υπάρχει πρόσβαση σε πεζοπόρους, σε οποιονδήποτε, και αυτό ήταν και ο λόγος που δεν βρέθηκε γρήγορα.

0: 20 χρόνια συμπληρώνονται από το θάνατο του ήρωα Μιναγού Κώστα Ηλιάκη, ο οποίος σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια αερομαχίας με τουρκικό μαχητικό πάνω από την Κάρπαθο. Ο αδερφός του Φίλιππος συγκίνησε μιλώντας στην εκπομπή απευθείας της τηλεόρασης Κρέτα.
1: Αυτή η περίοδος είναι φορτισμένη για μας και για την οικογένεια και προσωπικά για μένα ακόμα περισσότερο θα έλεγα είναι σαν να έγινε χθες, δηλαδή έρχονται στη μνήμη μέχρι και την πιο μικρή λεπτομέρεια, ό,τι συνέβη, πώς το έμαθα, όλα είναι χθεσινά. Άλλωστε για το βάθος της ιστορίας της Ελλάδος, είναι σαν να έγινε χθες.
0: Φέτος που συμπληρώνονται 20 χρόνια από το θάνατο του ήρωα Κώστα Ηλιάκη, η εκδήλωση τιμής και μνήμης σε συνδιοργάνωση Δήμου Χανίων και Καρπάθου θα πραγματοποιηθεί στα Χανιά, καθώς πρόκειται να δοθεί το όνομά του σε αθλητικό κέντρο, στο οποίο θα υπάρχει και η προτομή του.
1: Φέτο, επειδή είναι τα 20 χρόνια, από νωρίτερα είχε αποφασιστεί ένα μεγάλο αθλητικό κέντρο που υπάρχει στην περιοχή του Κουμπέ, πολύ μεγάλο, δημοτικό, καινούριο είναι, να δοθεί στο όνομά του Αθλητικό Κέντρο Κωστής Ηλιάκης. Και επίσης πάλι συνεισφορά της πολεμικής αεροπορίας, μία προτομή του Κώστα στην είσοδο του Αθλητικού Κέντρου.
0: Ο ίδιος εκφράζει το παράπονο για το γεγονός πως δεν υπόθηκε ποτέ η αλήθεια, όμως εκείνος την αναζήτησε.
1: Δυστυχώς δεν μάθαμε όλη την αλήθεια. Είναι κοινό μυστικό ότι αυτές οι έρευνες κάποια σημεία τους μένουν απόρριτα, δεν τα μαθαίνουμε. Και μίλησαν αρκετοί συναδελφοί του και από εκεί έμαθα αρκετά. Δυστυχώς δεν μπορώ ούτε τώρα να μιλήσω τι έχω μάθει και τι έχει γίνει. Το σίγουρο είναι ότι δεν έγινε αυτό που λέγανε κάποιοι πολεμοκάπηλοι, ότι ανταλλάχθηκαν πύραυλοι και τα λοιπά. Δεν είναι. Ο Τούρκος έπεσε πάνω, τον εξαήλωσε. Αυτό είναι το απόλυτο γεγονός.
0: Ο Φίλιππος Ηλιάκης συγκλονίζει περιγράφοντας τον Νίκο Παναγιωτόπουλο τη στιγμή που πληροφορήθηκε για το θάνατο του αδελφού του.
1: Το θυμάμαι λεπτό γιατί ήμουν στο σεμινάριο που είχα ανέβει και ο πρώτος που μου το είπε ήταν η ανιψιά μου, η κόρη του αδερφού που άκουσε εκείνη τη στιγμή ότι δύο αεροπλάνα συγκρούστηκαν και ότι αγνοείται ο Κώστας. Εντάξει, τρελάθηκα, δεν είναι άλλη λεπτομέρεια από κανένα. Οπότε κάποιος συνάδελφος με πήρε όπως ήμουνα, με πήγε αεροδρόμιο, δεν υπήρχε θέση, απόγευμα ήταν, τους εξήγησα, τελικά βρέθηκε μια θέση να πω και εγώ στο αεροπλάνο να γυρίσω.
0: Ο κύριος Ηλιάκης απάντησε και στο ερώτημα αν οι αρμόδιοι και οι πολιτικοί έγιναν σοφότεροι μετά το θάνατο του Κώστα Ηλιάκη.
1: Σίγουρα οι συνάδελφοι του Κώστα ακόμα πιο προσεκτικοί απέναντι στην ατσαλοσύνη, στη βαρβαρότητα των Τούρκων συναδέλφων τους, οι οποίοι δεν νοιάζονται ούτε για τη δική τους ζωή. Πιστεύω ότι είναι σοφότεροι, προφανώς θα έχουν και οδηγίες, οι οποίες όμως δεν γνωρίζω. Δηλαδή, κάποια στιγμή να τραβήξει ή να μην τραβήξει. Μια δικαιολογία από πάρα πολλούς στην Ελλάδα ήταν, μα τι θέλατε, να κάνουμε πόλεμο, γιατί δηλαδή δεν βγήκε να χτυπηθεί ο Τούρκος, να υπάρξει ανταπόδοση. Δεν θα γινόταν τίποτα, πιστέψτε με.
0: Αντίστροφη μέτρηση για τις πανελλαδικές εξετάσεις με μαθητές και καθηγητές να βρίσκονται πλέον στην τελική ευθεία της προετοιμασίας, πραγματοποιώντας τα τελευταία επαναληπτικά μαθήματα πριν από την μεγάλη δοκιμασία. Οι πανελλαδικές εξετάσεις για τα γενικά λύκεια ξεκινούν την Παρασκευή 29 Μαΐου με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας, ενώ μία μέρα αργότερα, το Σάββατο 30 Μαΐου, κάνουν πρεμιέρα οι εξετάσεις για τα επαγγελματικά λύκεια.
2: Το πρώτο μάθημα των Πανελληνίων, που είναι πάντα η έκθεση, και επειδή ακριβώς είναι και το πρώτο μάθημα και είναι η αυλαία των πανελλαδικών, έχει λίγο παραπάνω άγχος για τα παιδιά. Οργανώνουμε λίγο παραπάνω τις δράσεις μας. Γι' αυτό το λόγο αυτή την Κυριακή 24 Μαΐου οργανώνουμε στο φροντιστήριό μας, στο κεντρικό κτίριο στη Λασέας 21, ένα επαναληπτικό μάθημα για την έκθεση, στο οποίο θα δώσουμε βασικές οδηγίες. Θα γίνει την Κυριακή στις 5 η ώρα το απόγευμα. Περιμένουμε όλους τους μαθητές οι οποίοι ενδιαφέρονται, ανεξάρτητα από το αν φοιτούν στο φροντιστήριό μας ή όχι, να παρακολουθήσουν, να δώσουμε βασικές οδηγίες, να συζητήσουμε βασικά θέματα, συνήθη, λάθη, ώστε να είμαστε όσο γίνεται περισσότερο προετοιμασμένοι για την πρώτη μέρα των Πανελληνίων.
0: Οι υποψήφοι μιλούν για αυξημένο άγχος όσο πλησιάζει η ώρα των εξετάσεων, ωστόσο τονίζουν πως η σωστή προετοιμασία και η καλή διαχείριση του χρόνου τους βοηθά να παραμένουν συγκεντρωμένοι και ψύχρεμοι.
3: Υπάρχει κάποιο άγχος για τις Πανελλήνιες σίγουρα, αλλά πιστεύω με σωστή προετοιμασία και κατάλληλη ας πούμε, μεθοδολογία και όλα αυτά, το κάθε παιδί μπορεί να το αντιμετωπίσει.
4: Πού επιθυμείς να περάσεις, να σταδιοδρομήσεις, έτσι.
3: Ιδανικά Θεσσαλονίκη ηλεκτρολόγων μηχανικών, στο Πολυτεχνείο. Αλλά και η Πάτρα είναι μια επιλογή που εντάξει, θα μ' άρεσε, δεν θα υπήρχε πρόβλημα να περάσω εκεί. Με τη βοήθεια των καθηγητών πιστεύω μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι και να το αντιμετωπίσουμε.
5: Σίγουρα το άγχος είναι τεράστιο, αλλά με μια σωστή διαχείριση, διαχείριση χρόνου, πρόγραμμα, όλα βγαίνουν. Στοχεύω κι εγώ πολυτεχνικές σχολές. Ιδανικά θα ήθελα στο χημικό μηχανικό. Είναι λίγο υψηλά τα μόρια, αλλά κάνουμε ό,τι μπορούμε.
4: Άγχος υπάρχει, έχετε προετοιμαστεί κατάλληλα για τις πανελλαδικές.
5: Υπάρχει αρκετό άγχος, είναι δύσκολη η χρονιά, αλλά με την προετοιμασία, την προσπάθεια, κάτι θα βγει, πιστεύω, ελπίζω.
0: Υπενθυμίζεται ότι κατά την είσοδο στις

0: αίθουσες εξέτασης οι υποψήφοι δεν επιτρέπεται να έχουν μαζί τους κινητά τηλέφωνα, σημειώσεις, βιβλία ή άλλες ηλεκτρονικές συσκευές. Επιτρέπονται μόνο στυλό μπλε ή μαύρου χρώματος, μολύβι, γεωμετρικά όργανα και νερό ή αναψυκτικό. Την ανάγκη ενίσχυσης και επέκτασης της ναυαγοσωστικής κάλυψης στις παραλίες του Δήμου Χερσονήσου επισημαίνουν οι ναυαγοσώστες της περιοχής με αφορμή τα πρόσφατα περιστατικά που σημειώθηκαν στην θάλασσα.
1: Φτάνουμε στο σημείο να πούμε ότι είμαστε στο Ηράκλειο εδώ πέρα, σε ένα πολύ μεγάλο δήμο, το Δήμο Χερσονήσου. Έχει τόσες κλίνες, τόσα ξενοδοχεία και δεν υπάρχει ναυαγοσωστική κάλυψη τουλάχιστον από 1 Μαΐου, που κανονικά θα έπρεπε να υπήρχε από τον Απρίλη, που τα περισσότερα ξενοδοχεία πλέον ανοίγουν αρχές με μέσα Απρίλη.
0: Όπως τονίζει ο εκπαιδευτής ναυαγοσωστών Εμμανουήλ Κοξαράκης, ο Δήμος Χερσονήσου αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους και πιο τουριστικούς δήμους της Κρήτης κατά την θερινή περίοδο. Γεγονός που καθιστά απαραίτητη την αυξημένη ναυαγοσωστική παρουσία στις παραλίες.
1: Συζητάμε ότι μόνο 4 μήνες έχουν προσπαθήσει πλέον να κάνουν την ναυαγοσωστική κάλυψη. Που αυτό ναι μεν είναι το γενικό πλαίσιο για όλη την Ελλάδα, αλλά το Προεδρικό Διάταγμα 71 του 2020 μας δίνει τη δυνατότητα σε τέτοιους δήμους να μεγαλώσει την ναυαγοσωστική κάλυψη αναλόγως του πληθυσμού που έρχεται για να κάνει τα μπάνια του εδώ πέρα.
0: Οι ναυαγοσώστες προτείνουν η ναυαγοσωστική κάλυψη να επεκταθεί χρονικά από την 1η Μαΐου έως και τέλος του Οκτωβρίου, ιδιαίτερα σε περιοχές με αυξημένη επισκεψιμότητα, ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος νέων τραγωδιών.
1: Αυτό που θα πρέπει να γίνει, που προτείνουμε εμείς σαν ναυαγοσώστες, είναι να παραταθεί η ναυαγοσωστική κάλυψη τουλάχιστον από 1 Μαΐου μέχρι και τέλος Οκτώβρη, για να μην θρηνήσουμε περισσότερα θύματα, όπως δυστυχώς έγινε αυτό το Σαββατοκύριακο.
0: Υπενθυμίζεται ότι το περασμένο Σάββατο σημειώθηκε περιστατικό πνιγμού στην περιοχή των Γουβών, σε παραλία όπου δεν υπήρχε για ναυαγοσωστική κάλυψη, ενώ καταγράφηκαν ακόμη 4 περιστατικά στην θάλασσα, χωρίς ευτυχώς να υπάρξει απώλεια ζωής.
1: Στην Αμερικάνικη βάση, στις Γούρενς εκεί πέρα, που απουσίαζε η ναυαγοσωστική κάλυψη. Είχαμε δυστυχώς άλλα 4 περιστατικά. Ευτυχώς δεν ήταν πνιγμοί, ήταν παρολίγων πνιγμοί. Τα 3 περιστατικά έγιναν στην περιοχή του Ψαρόλακου, που ενήρισαν εκεί πέρα οι λουόμενοι και βοήθησαν τους άτυχους τουρίστες. Και άλλο ένα περιστατικό στην Κλωτζανή παραλία, που πάλι ένας δικός μας ναυαγοσώστης, ο οποίος δεν ήταν εν ενεργεία εκεί πέρα, έτυχε και βρισκόταν και έκανε τον μπάνιο του και πήγε και βοήθησε στο νησάκι απέναντι και έβγαλε έναν νεαρό τουρίστα που παρολίγο να πνιγεί, διότι ήταν στο όριο να χάσει τις αισθήσεις του.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Η ενέργεια αλλάζει. Οι ανάγκες αυξάνονται. Η καινοτομία δίνει λύσεις. Εμείς τις κάνουμε πραγματικότητα. Ολοκληρωμένες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Με έργα αυτοκατανάλωσης, αντλιών θερμότητας, solar carport και ηλεκτροκίνησης, μετατρέπουμε τη φύση σε ενέργεια. Με τεχνογνωσία, αξιοπιστία και απόδοση που μετριέται κάθε μέρα. Ενέργεια που μειώνει το κόστος, αυξάνει την ανεξαρτησία και οδηγεί την ανάπτυξη με βιώσιμο τρόπο. ΑΕΝΑΟΣ Ενεργειακά Συστήματα. Ο ενεργειακός σου σύμβουλος.
2: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
3: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
2: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
3: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
4: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα, βλέπω ότι γεμίζω ένα ολολίτρο. Και βέβαια η Κάμελο έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι? Γιατί το 01 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
5: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
6: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
7: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
8: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
2: Supermarket Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Καφέδες Starbucks με έκπτωση 45%. Όλα τα Magic 4 ευρώ και 40.

0: 48 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 850 γραμμάρια 2 ευρώ και 79 λεπτά. Σιτό ή καπνιστό φιλέτο γαλοπούλας Νίκας Φουέγκο 12 ευρώ και 85 λεπτά το κιλό. Ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και πατάτες Κρήτης 98 λεπτά το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
3: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
2: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
4: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Φάρσαλα. Δεν είμαστε στα Φάρσαλα, είμαστε λίγο έξω από τα Φάρσαλα και πιο συγκεκριμένα στο σταθμό Φαρσάλων. Σιδηροδρομικός σταθμός, αναπαλαιωμένος, πολύ όμορφα φτιαγμένος και σωστά δομημένος από ό,τι βλέπετε. Εδώ πλέον δεν περνάει τρένο, ήταν το τρένο που πέρναγε από το Βόλο και κατέληγε κάπου στην Καλαμπάκα κτλ. Κτλ. Που δεν μας ενδιαφέρει. Λοιπόν, τι θα κάνουμε σήμερα. Σήμερα θα ακολουθήσουμε μια γαστρονομική διαδρομή, διαφορετικό το επεισόδιο, από τη γη μέχρι το πιάτο. Ετοιμαστείτε. Κάθε τροφή έχει μια αρχή. Μια διαδρομή που ξεκινά πολύ πριν φτάσει στο τραπέζι μας. Ξεκινά από τη γη, από ανθρώπους που ξυπνούν πριν τον ήλιο. Από χέρια που δουλεύουν με υπομονή, γνώση και σεβασμό στη φύση. Είμαστε στο μικρό ευίδριο, μεταξύ μικρού ευίδριου
1: και ανοχωρίου.
0: Είμαστε ακριβώς μέσα στο κέντρο και αυτά τα φυτά κάτω που κανείς δεν γνωρίζει εκτός από εσάς, ούτε εγώ που είμαι από την περιοχή που γεννήθηκα εδώ, δεν γνωρίζω ότι είναι ρεβίθια. Εδώ θα πάρουμε ρεβίθια. Και είμαστε σε ποιο στάδιο τώρα?
1: Εδώ είμαστε περίπου 1,5 μήνα πριν τη συλλογή.
0: Ναι.
1: Το ρεβίθι αρχίζει να μπαίνει στην τελική του ευθεία. Σε 1,5 μήνα, όπως λέμε, θα συλλεχθεί το ρεβίθι. Το ρεβίθι Φαρσάλων που χρησιμοποιούμε εδώ είναι η ποικιλία Μουργό. Είναι ελληνική ποικιλία από τον Ελγό Δήμητρα που το χρησιμοποιούμε. Είναι μια ποικιλία που είναι γευστική, βραστερή. Και το πιο σημαντικό απ' όλα είναι ότι λόγω του ότι είναι ελληνική και είναι εγκλιματισμένη στο ελληνικό κλίμα, δεν δέχεται ψεκασμούς. Αυτά βέβαια θα σας τα πει και ο γεωπόνος μας μετά. Καλλιεργείται φιλικά προς το περιβάλλον.
0: Εδώ η περιοχή, έχω ακούσει ότι τη λένε λαϊκά να το πω, βραστήρα. Βραστερή, ναι. Πώς τη λένε,
1: κάπως έτσι.
0: Βραστήρα, ναι, κατά το πάω.
1: Τα περισσότερα χωράφια έχουν, όλα τα χωριά μάλλον έχουν τμήματα βραστηρών.
0: Και να το πω στον κόσμο ότι ακόμα και τα φασόλια, που καλό βέβαια είναι να μουλιάζουμε τα φασόλια γιατί εντάξει μας δημιουργούν φουσκώματα κτλ. Βράζουν χωρίς να τα μουλιάσουν, να είναι φρέσκα. Φετινή εισοδία, να το πω, ρε παιδί μου.
1: Γενικά τα όσπρια που παράγονται στην περιοχή μας που ξέρουμε πολύ καλά είναι όσπρια βραστερά, γίνονται εύκολα και είναι νόστιμα και γι' αυτό έχουμε κατακτήσει.
0: Νόστιμα, βραστερά. Γευστικά.
1: Ναι.
0: Γευστικά. Γι' αυτό λοιπόν η ευρύτερη περιοχή των Φαρσάλων είναι, να το πω,
1: ένα brand.
0: Είναι brand.
1: Ναι.
0: Είναι brand. Χρησιμοποιείται από μεγάλα brand σούπερ μάρκετ και γράφουν από κάτω
1: Φαρσάλων.
0: Φαρσάλων.
1: Γι' αυτό και εμείς προσπαθούμε να δώσουμε μία όθηση και να υποστηρίξουμε αυτή τη.
0: Ως αγροτικός συνεταιρισμός
1: επαρχίας Φαρσάλων, ναι,
0: ο ΕΝΙΠΕΑΣ.
1: Με ετικέτα τα συνεταιριστικά όσπρια.
0: Και τι δεν είπαμε, ότι εσύ είσαι ο πρόεδρος.
1: Εγώ είμαι ο πρόεδρος.
0: Φίλος. Κοντινός συγγενής. Αγαπητός Νίκος
1: Γούσκιος.
0: Γούσκιος. Ευχαριστώ πολύ, Νικόλα. Φεύγεις, περπατάω εγώ λίγο μέσα στο χωράφι για να συναντήσω τον γεωπόνο. Χαρούλα, σε βρήκα και σένα λίγο πιο κάτω. Καταρχάς, εδώ πώς είναι αυτό το χωράφι, πόσα χωράφια έχετε με ρεβίθια?
2: Κοίταξε να δεις. Κάθε χρόνο έχουμε γύρω στα 200 στρέμματα ρεβίθια.
0: Περίπου πόσα παράγει ο συνεταιρισμός σε ρεβίθια, φακές και φασόλια, περίπου?
2: Στρεμματικά.
0: Ναι.
2: Γύρω στα 400, κάπου εκεί. Και αυτό πάλι γιατί προσπαθούμε να κρατάμε την παραγωγή εκεί, ώστε να παράγουμε
0: σε επίπεδα, ποιοτικά επίπεδα, να το πω έτσι. Τι θες να μάθει ο κόσμος και τι πρέπει να ξέρει ο κόσμος για τα όσπρια, για τα ρεβίθια και συγκεκριμένα για τα δικά σας όσπρια?
2: Εμείς σαν συνεταιρισμός, επειδή και εμείς σαν γεωπονικό τμήμα έχουμε την πλήρη παρακολούθηση των καλλιεργειών και οι παραγωγοί μας ακούνε αυτά που τους λέμε, εφαρμόζονται όλες οι πρακτικές, ας πούμε, οι ορθές.
0: Τα στάδια.
2: Ναι, και χωρίς περιττούς ψεκασμούς, γίνεται μόνο η απαραίτητη ψεκασμή, όποτε κρίνεται αυτό απαραίτητο.
0: Δεν υπερβάλλεται.
2: Και γι' αυτό και ο Νίκος είπε ότι είναι πιο φιλικά καλλιεργημένα. Έχουμε και ένα τμήμα βιολογικής καλλιέργειας βέβαια, πολύ μικρό, γύρω στα 20 στρέμματα, το οποίο θα δούμε πώς θα πάει.
0: Καλά, να σου πω κάτι, βιολογική καλλιέργεια, όταν λέμε, και εκεί γίνονται ψεκασμοί.
2: Γίνονται με βιολογικά
0: Ακριβώς, με βιολογικά. Ναι. Γιατί ο κόσμος νομίζει, ο πολλής κόσμος νομίζει, όταν ακούει βιολογικά, ότι τα βιολογικά είναι... Βιολογικά δεν έχουμε το στο σπίτι μας. Έτσι δεν είναι?
2: Ναι.
0: Ακριβώς.
2: Για τα συγκεκριμένα ρεβίθια, αυτό είναι το πολύ σημαντικό ως προς τους ψεκασμούς, γιατί υπάρχουν οι ποικιλίες οι οποίες ως επιτοπλίστων κυκλοφορούν στα σούπερ μάρκετ και στο εμπόριο, που είναι το ωραίο, το μεγάλο, το χοντρό, το ρεβίθι, που αρέσει σε όλες τις νοικοκυρές, εσύ το ξέρεις καλύτερα.
0: Εννοείται.
2: Το οποίο όμως ο κόσμος πρέπει να ξέρει ότι αυτό το ρεβίθι για να γίνει και να επιβιώσει πρέπει να δεχτεί πολλούς ψεκασμούς. Γιατί έχει μία ευαισθησία στην ασκοχήτωση, που είναι μύκητας.
0: Πώς το είπες, α?
2: Ασκοχήτωση.
0: Ασκοχήτωση. Ναι. Ωραία λέξη, πρώτη φορά την ακούω.
2: Οπότε μετά από κάθε βροχή σε μία βροχερή άνοιξη πρέπει να δέχεται και ένα μυκητοκτόνο.
0: Αγαπημένο όσπριο. Εμένα φασολάδα. Αλήθεια. Αλήθεια. Στα ρεβίθια είμαι. Τώρα τελευταία και τα ρεβίθια. Λεμονάτα ή κοκκινιστά, και φεύγω. Λεμονάτα πες. Λεμονάτα. Χάρηκα. Φεύγω, τα λέμε, να είστε υγιείς και να τρώμε.
2: Εννοείται.
0: Όπως πρέπει.
2: Εννοείται.
0: Αυτό ψάχνουμε.
2: Και ελληνικά.
0: Έτσι. Bye. Αυτά εδώ θα πάρετε στα χέρια σας. Το παίρνει ο καταναλωτής. Αυτά τα υπέροχα ρεβίθια. Ρεβίθια Βαρσάλων και ο Νίκος, ποικιλία Αμοργός, τα συνεταιριστικά. Τα συνεταιριστικά. Αγροτικός συνεταιρισμός Βαρσάλων Ενιπέας και έφυγα. Θα δείτε τι θα κάνουμε μετά από αυτά. Πίνασες. Δεν πίνασες. Θα πεινάσεις για φαγάκι μέσα στα Βαρσάλα 11 με 3. Σε περιμένει για καθαρό σπιτικό μαμαδίστικο φαγητό. Πάω να πάρω, εγώ δεν ξέρω τι θα έχει σήμερα έτοιμο, και κάνουμε και delivery.

0: Έφυγα, ε, τα λέμε. Bye.
1: Στη Φάρμα η ποιότητα δεν είναι τυχαία. Είναι αποτέλεσμα φροντίδας, σωστής εκτροφής και χρόνου. Τα ζώα μεγαλώνουν φυσικά, με ρυθμούς που σέβονται τον κύκλο της ζωής.

0: Έχουμε την πολυτέλεια στα Φάρσαλα και στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας, να μην πω σε ολόκληρη την Ελλάδα, να έχουμε αυτούς τους ανθρώπους. Την οικογένεια Γεράκα, οι οποίοι το 1970...
1: 70 κάτι, να. Δεκαετία 70.
0: Ο παπάς.
1: Ναι,
0: ο Γιώργος ήταν ο εμπνευστής, αυτός που ξεκίνησε και έφερε...
1: Τη φυλή λιμουζίν.
0: Τη φυλή λιμουζίν. Και πώς το σκέφτηκες εσύ τότε να είσαι τόσο μπροστά και να ξεκινήσεις?
2: Και τώρα είναι υποδείξεων των γεωπόνων και των κτηνιάτρων ότι αυτή η φυλή ήταν η πιο κατάλληλη για τα δεδομένα της Ελλάδας.
0: Αρσενικά.
2: Αρσενικά και αργότερα φέραμε και θηλυκά. Πρώτα φέραμε αρσενικά και διασταυρώσαμε τα ήδη υπάρχοντα.
0: Μπράβο.
2: Και αργότερα φέραμε και θηλυκά. Μοσχίδες, έγκυες.
0: Εσένα δουλειά σου ποια ήταν αρχικά?
2: Αυτή ήταν.
0: Ξεκίνησες έτσι, ναι, γιατί είχες και τον μπαμπά.
2: Το πατέρα μου, ναι.
0: Έτσι. Οπότε μιλάμε δεύτερη γενιά, ο μπαμπάς πρώτη και πάμε τώρα στο Στέφανο.
2: Τρίτη.
0: Και τον παππού του λέγανε Στέφανο, να υποθέσω. Έτσι. Λοιπόν, για πες μου και ξεκινάς κάπου εκεί στο 1970. Αυτό ήταν τότε, θα σε λέγανε τρελό. Έτσι, ότι τόσο πρωτοποριακό και προχώ για την περιοχή.
2: Αφού και ο πατέρας μου ο ίδιος έλεγε, πού τις πας αυτές τις κυρίες εδώ.
1: Στο βουνό.
0: Σοβαρά. Η καταγωγή από πού είναι? Από πού είναι η καταγωγή, από πού κατάγει?
2: Από
0: Ασπροπόταμο.
2: Ναι. Και εκεί πάνω τώρα που είναι από τα λιβάδια της Γαλλίας, ήταν λίγο.
0: Ναι, ήταν προχώ. Και φέραμε τα λιμουζίν και φτάσαμε τώρα στο 2026 να αναλάβει. Ναι. Ο Στέφανος δεν ανέλαβε τώρα βέβαια. Ναι. Ανέλαβε
1: από
0: στο.
1: Από μικρό παιδί.
0: Από μικρό παιδί μέσα.
1: Ναι.
0: Και εντωμεταξύ ο Στέφανος εδώ, δηλαδή τον παίρνω τηλέφωνο, α πούμε, εγώ χθες. Δεν είναι άνθρωπος ο οποίος κάθεται στο γραφείο και δίνει εντολές. Τι κάνεις?
1: Ναι,
0: είσαι μέσα στα ζώα όλη την ημέρα.
1: Πρέπει να παράγουμε ζωοτροφές στα χωράφια. Πρέπει να... Πέρα από τη δουλειά που έχουν τώρα, ξεκίνησε η περίοδος των ζωοτροφών.
0: Τώρα είναι ζωοτροφές, έτσι. Ναι. Εκτός από τα λιμουζίν, ποια άλλη φυλή υπάρχει?
1: Έχουμε και... Εμείς εκτρέφουμε τρεις φυλές. Έχουμε την ελληνική βραχυκερατική φυλή, η οποία διατηρείται από τα αρχαία χρόνια στην Ελλάδα. Διατηρούμε την ελληνική κόκκινη φυλή, η οποία είναι οι ντόπιες ελληνικές φυλές που βελτιώθηκαν με λιμουζίν ταύρους, αλλά έχουν φτάσει σε ένα επίπεδο βελτίωσης
2: 97,5%.
1: Και διατηρούμε και την καθαρόημη λιμουζίν με αυτά πιστοποιητικά πεντιγρή.
0: Είστε οι πρώτοι που φέρατε, είσαι ο πρώτος που έφερε στην Ελλάδα.
1: Η πρώτη. Ε?
2: Και ταύρος είμαι από τους πρώτους και αγελάδες.
1: Κάνουμε αναπαραγωγή, πάχυνση, έχουμε ελευθέρας βοσκής. Κάποια ζώα πηγαίνουν το καλοκαίρι στο βουνό και βόσκουν.
0: Α, πάνε στο βουνό ακόμα?
1: Ναι, 6 μήνες. Ναι. Τους 6 μήνες, τα μισά ζώα της εκτροφής βόσκουν.
0: Πού βοηθάει το βουνό?
1: Στα πάντα.
0: Στα πάντα.
1: Βελτίωση υγείας, βελτίωση κρέατος.
2: Ποιότητος.
0: Γιατί βοηθάει το βουνό, γιατί έχει καθαρό αέρα, γιατί έχει το βουνό.
1: Και τα βότανα που βρέσκουν.
2: Χιλιάδες βότανα δεν βότανα. Υπάρχουν στην Ευρώπη.
0: Ακριβώς.
2: Στην Ευρώπη, στη Γαλλία υπάρχουν δύο είδη χόρτου στα βοσκοτόπια, τα οποία τα σπέρνουν.
0: Ό,τι τρώει είναι. Ό,τι τρώμε, πώς λένε ότι τρώμε είμαστε.
1: Ό,τι τρώμε.
0: Ό,τι τρώει το ζώο.
1: Εδώ πώς μέσα αυτή η τροφή έχει άχυρο, καλαμπόκινη σέρωμα, κρυθάρι και όλες οι ζωοτροφές τις παράγουμε εμείς και είναι από διπλανά χωράφια.
0: Έχει συσταθεί ένας συνεταιρισμός,
1: ναι.
0: Το 2018.
1: Αυτή τη στιγμή αυτό δεν είμαστε μόνοι μας. Είμαστε ομάδα πλέον, ομάδα παραγωγών, όχι ομάδα, συνεταιρισμός αγελαδοτρόφων ελευθέρας βουσκές, όλοι αποκλειστικά. Είμαστε περίπου 150 μέλη. Είμαστε μια ομάδα δυνατή, κάθε μέρα μεγαλώνουμε.
0: Πάει καλά, είναι
1: και αυτό, και αυτό έπρεπε να γίνει χρόνια
0: έτσι,
1: πριν.
0: Δεν πέ, ποτέ δεν είναι αργά.
1: Δηλαδή, γιατί πλέον σαν μονάδα δεν είμαστε τίποτα.
0: Η ισχύ εν τη ενώση.
1: Έτσι ακριβώς. Αυτή τη στιγμή έχουμε φτάσει να έχουμε καθαρόιμες πεντιγρή μάνες απ' έξω, από την περιοχή της Λοιμός και να πουλάμε και ταύρους αναπαραγωγής.
0: Να πούμε και κάτι, ταξιδεύεις.
1: Ναι, κάθε χρόνο.
0: Και
1: κάθε Σεπτέμβριο βγαίνω για μία εβδομάδα στη Γαλλία, όπου διαλέγω γίνει τη διαλογή των ζώων. Συμμετέχω σε δημοπρασίες από μεγάλους συνεταιρισμούς της Γαλλίας στη Λιμουζίν. Και κάνουμε και αυτό το εμπόριο, που για μένα δεν είναι εμπόριο, είναι όπως είπα τρόπος ζωής και όχι μόνο τρόπος, είναι πάθος. Πρέπει να έχεις πάθος για να το κάνεις αυτό το πράγμα. Συνεργάτες έχουμε σε όλη την Ελλάδα, για πώληση κρέατος όσο και για ζωντανά ζώα αναπαραγωγές, αλλά έχουμε την τύχη να έχουμε πολύ καλούς συνεργάτες και στην πόλη μας, όπως ένας από αυτούς είναι ο Γιαννολόπουλος Ηλίας, μαζί με τον γιο του Κωνσταντίνο, όπου μπορούν να ψωνίσουν
0: και να στηρίξουν σωστά το κρέας.
1: Έτσι, έτσι. Η φυλή Λιμουζίν αποτελεί μία από τις κορυφαίες φυλές κρεοπαραγωγής παγκοσμίως, γνωστή για τη μυϊκή της ανάπτυξη, την εξαιρετική ποιότητα κρέατος, την υψηλή απόδοση και την ανθεκτικότητά της στις δύσκολες συνθήκες εκτροφής. Με καταγωγή από την

0: περιοχή της Λιμόζ της Γαλλίας, η Φιλή ξεχωρίζει για την προσαρμοστικότητα, τη γονιμότητα και την οικονομική αποδοτικότητα που προσφέρει στον κτηνοτρόφο. Για εμάς η εκτροφή της Φιλής δεν είναι απλώς μια επαγγελματική δραστηριότητα, αλλά μια οικογενειακή παράδοση δεκαετιών. Η οικογένειά μας ασχολείται με την κτηνοτροφία και τις εισαγωγές ζώων από το 1970, με στόχο πάντα τη βελτίωση του ζωικού κεφαλαίου και την ανάπτυξη σύγχρονων μονάδων εκτροφής υψηλών προδιαγραφών. Με εμπειρία, γνώση και αγάπη για το αντικείμενο, συνεχίζουμε μέχρι σήμερα να επενδύουμε στη Φιλή Λιμουζίν, επιλέγοντας ζώα με άριστα γενετικά χαρακτηριστικά, υψηλή παραγωγικότητα και εξαιρετική ποιότητα. Στόχος μας είναι να προσφέρουμε αξιόπιστες λύσεις στους Έλληνες κτηνοτρόφους και να συμβάλλουμε στην εξέλιξη της ελληνικής κρεοπαραγωγού βοοτροφίας.
1: Η γη, τα ζώα και η τροφή συνδέονται σε ένα κύκλο που συνεχίζεται χωρίς να χάνει την αυθεντικότητά του. Και επιτά, το κρέας περνά στην τέχνη του κρεοπόλη, εκεί όπου η εμπειρία συναντά τη λεπτομέρεια. Η σωστή ισορροπία λίπους και άπαχου κρέατος, τα μπαχαρικά, το κρασί, το σκόρδο και η ρίγανη, όλα γίνονται μέρος μιας συνταγής που μυρίζει η Ελλάδα.
2: Εδώ το κρέας γίνεται τέχνη. Για πολλωστή φορά, όταν έρχομαι στα Φάρσαλα, εγώ προσωπικά και εσείς όσοι έχετε δοκιμάσει, ψωνίζεται και αγοράζεται ποιοτικά κρέατα Ηλίας Γιαννουλόπουλος, για φαγάκι Κώστας Γιαννουλόπουλος, ο οποίος είναι προέκταση με την καλή έννοια του μαγαζιού. Και τι θα κάνουμε? Θα κάνουμε λουκάνικο μοσχαρίσιο. Ποιο κομμάτι είναι ιδανικό για να φάμε αυτό το λουκάνικο που τρώμε το μοσχαρίσιο? Τι παίρνουμε από το μοσχάρι, ποια κομμάτια?
3: Λοιπόν, Βασίλη μου, θέλουμε λιπαρά κομμάτια.
2: Α, γεια σου. Θέλουμε στεγνά.
3: Το α και το μέγα στο μοσχαρίσιο το λουκάνικο είναι να έχουμε μία αναλογία πολύ ωραία λίπος προς ψαχνό κρέας.
2: 70-30.
3: Μπράβο, εκεί είμαστε.
2: Όπως και να σαν καλό μπιφτέκι.
3: Μπράβο, όπως είναι το μπέργκερ. Λοιπόν, ξεκινάμε με φλαπ.
2: Φλαπ.
3: Λάπα, κάτω. Φλαπ, φλανκ. Μπορούμε να βάλουμε το διάφραγμα μέσα. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε λίγο κιλότο από τον μπούτι. Πολύ ωραία κομματάκια λιπαρά. Θέλουμε το λίπος. Θέλουμε να εκμεταλλευτούμε.
2: Για να υπάρχει ισορροπία γευστική. Από το κρέας.
3: Είναι ότι θέλουμε να στάζει, θέλουμε να ψηθεί ωραία, να βράσει μέσα στα ζουμιά του. Είναι όλο το μυστικό είναι εκεί, στη λιπαρότητα.
2: Ξεκινάμε με καλή ποιότητα κρέατος και καλά και σωστά κομμάτια κρέατος για το λουκάνικο, γιατί δεν βάζουμε ό,τι να είναι.
3: Μπράβο, εννοείται.
2: Γιατί κάνουμε λουκάνικο, δεν κάνουμε εδώ.
3: Μπράβο.
2: Κάνουμε λουκάνικο και έχει ένα χρώμα. Και τώρα πάμε στα μπαχαρικά, δεν μου πεις αναλογίες.
3: Δεν βάζεις. Θα χρησιμοποιήσουμε αλατάκι, πιπεράκι,
2: ναι.
3: Ριγανίτσα, θα βάλουμε λίγο μπαχάρι.
2: Μπαχάρι, ε.
3: Λίγο. Και θα ρίξουμε και λίγο κανελίτσα.
2: Επίσης να πούμε και κάτι άλλο που δεν είπαμε. Το λουκάνικο που καλά μυρίζει τώρα. Βλέπεις ότι έχει μέσα κρεμμύδι, τα πάντα. Τι είναι αυτό που το κάνει ξεχωριστό? Το φυσικό έντερο.
4: Το φυσικό έντερο και το καλό το κρέας. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο.
2: Τι έντερο βάζουμε στο μοσχαρίσιο?
4: Φυσικό έντερο, χοιρινό.
2: Χοιρινό. Έτσι.
4: Και το εκεί... κυριότερο είναι το κρέας να είναι το καλύτερο.

0: Στο Ακρόκτημα Αντωνόπουλου έχουμε έρθει, το έχουμε επισκεφτεί αρκετές φορές. Στην καρδιά της Άνοιξης δεν έχουμε έρθει ποτέ. Είμαστε πρώτη φορά. Θα τα δούμε βήμα-βήμα όλα. Πίσω μου, αν δεν κάνω λάθος, είναι το Φαγόπυρο. Ανθοφορία. Από εδώ, Λαθούρη. Πάω στον Γιώργο, είναι φίλος, χρόνια συνεργάτης, θα μου τα πει αναλυτικά. Χρόνια και ζαμάνια έχουμε να βρεθούμε.
1: Γεια σου, Βασίλη.
0: Λοιπόν, με τον Γιώργο είμαστε φίλοι και συνεργάτες, όπως είπα, χρόνια. Είναι οικογένεια. Και με έκανε να ανακαλύψω τι σημαίνει Αγρόκτημα Αντωνόπουλου. Έχουμε δουλέψει και έχουμε μαγειρέψει, το ξέρετε, με τα πάντα. Και έχουν και καινούργια προϊόντα,
1: Ναι.
0: Πού είμαστε τώρα?
1: Τώρα είμαστε σε ένα κομμάτι από τα αγρόκτηματα που έχουμε για να δούμε ορισμένες...
0: Δίπλα ακριβώς στο αγρόκτημα.
1: Δίπλα ακριβώς στο αγρόκτημα. Εδώ δίπλα είναι μια καλλιέργεια που είναι ο Φαγόπυρος, μια καλλιέργεια που έχει εξαφανιστεί τελείως από την Ελλάδα. Ίσως να είμαι και ο μόνος καλλιεργητής στην Ελλάδα. Αρχίζει η ανθοφορία, βέβαια αυτό είναι, εκτά κοντό θα ψηλώσει, θα γίνει...
0: Σαν λουλούδι είναι αυτό.
1: Ναι, και ανθίζει συνέχεια, θα φωτώσει πολύ, θα φτάσει μέχρι το ύψος περίπου της μέσης και είναι το...

0: χωρίς γλουτένη.
1: Φαγόπυρος.
0: Που φαγόπυρο ήταν βασική διατροφή των παλιών μας προγόνων, των Ελλήνων. Και είναι και το αγαπητό φυτό των μελισσών. Σε λίγο δεν θα μπορείς να
1: αλήθεια.
0: Θα ακούσει.
1: Λόγω του λουλουδιού αυτού.
0: Λουλουδιού και τα λοιπά, και είναι τα πιο σπάνια μέλη και τα καλύτερα μέλια. Θα ακούσει ένα βούισμα μόνο.
1: Αν είχε καλή μέρα τώρα θα ήταν, ας πούμε.
0: Ναι, τώρα σιγά σιγά θα αρχίσει, θα βγαίνω τα μελίσια.

0: αναπτυχθεί, θα καλυφθούν τα αυλά και δεν θα φαίνεται αυτό το κενό που υπάρχει. Έτσι.
1: Α, θα φουντώσει.
0: Βέβαια θα φουντώσει και θα γίνει στο ύψος.
1: Και πότε μας έχουμε εδώ, τον Ιούνιο?
0: Είναι λίγο πιο βαρά. Είναι, δεν το βοήθησε αυτή τη στιγμή το καιρό, θα ήταν πιο πολύ γιατί πήγε αυτό.
1: Πήγε λίγο πίσω λόγω των καιρών, καιρικών συνθήκων.
0: Ναι, θέλει λίγο να ανεβεί η θερμοκρασία. Έχουμε τώρα ένα μήνα, 1,5 που είναι βροχερός ο καιρός με χαμηλές θερμοκρασίες. Διαφορετικά θα ήταν διπλάσιος, τριπλάσιος.
1: Έχω πάθει σόκα, έτσι είναι πανέμορφο.
0: Δίπλα ακριβώς είναι μια ποικιλία λαφούρη.
1: Φάβα.
0: Και η ποικιλία που αυτή γίνεται φάβα. Όταν το καλλιέργησα εμείς ήταν. Δεν καλλιεργούνταν πλέον φάβα στην Ελλάδα, τώρα καλλιεργούνται πάρα πολλούς. Αυτή όμως είναι μια γηγενή ελληνική ποικιλία και η οποία, επειδή δουλέψαμε πάρα πολλές φάβες, ντόπιες πάντα με γηγενή ελληνικά.
1: Υπάρχει πράσινη φάβα.
0: Βεβαίως υπάρχει πράσινη φάβα. Φάβα μπορεί να βγάλεις οποιαδήποτε.
1: Φάβα φακής.
0: Βγάζουμε φάβα φακής, βγάζουμε φάβα μπιζιλιού. Φάβα από κοκκί.
1: Εσένα ποιος αρέσει πολύ, το λαθούρι, είμαι σίγουρος.
0: Το λαθούρι και η φακή είναι πάρα πολύ καλά.
1: Και το αρέσει και με καραμελωμένο κρεμμύδι του
0: γιου. Και του ρεβιθιού είναι πάρα πολύ καλά, ναι, πάρα πολύ.
1: Ρε εσύ, άμα έρθει κανένας εδώ πέρα τώρα μέσα και μπει, λοιπόν, και μαζέψει τα λουλούδια και πάει, θα πει, δεν μπορεί να καταλάβει κανείς ότι αυτά εδώ είναι φάβα και φαγόπυρο. Είναι πανέμορφα, έτσι.
0: Και αυτό είναι ένα από το φυτό που αρέσει πάρα πολύ στις μέλισσες. Και ειδικά πολλοί μελισσούργοι μου έχουν ζητήσει σπόρο και τους έχω δώσει για τις μέλισσες. Εκεί που έχουν τα μελίσσα τους να σπέρνουν για τη μέλη γιατί τους αρέσει πάρα πολύ.
1: Εδώ τώρα δίπλα αυτό εδώ το χωράφι το οποίο τι είναι, οργωμένο είναι, πώς να το πω?
0: Όχι, δεν είναι οργωμένο. Βασική προϋπόθεση στο αγρόκτημα για να έχουμε, γιατί εδώ δεν χρησιμοποιούμε, δεν κάνουμε ποτέ καμία εισρωή, αλλά ούτε και εκροή, δεν έχουμε ποτέ λιπάσματα, είναι οι χλωρές λιπάνσεις. Εδώ είναι μια καλλιέργεια φέτος που θυσιάστηκε με βίκο, που θρηματίστηκε και σε λίγο θα γίνει ενσωμάτωση μέσα στο χώμα και θα μας δώσει 2 με 3 χρόνια, τουλάχιστον 2 χρόνια, πολύ καλές παραγωγές και ένα πολύ ζωντανό έδαφος.
1: Χλωρή λίπανση.
0: Χλωρή λίπανση. Είναι την ιδιότητα που έχει, έχουν αυτά τα φυτά, βλέπω, να σχηματίζουν άζωβακτηρίδια. Δηλαδή να σχηματίζουν άζωτο. Μία τροφή που ζητάνε όλα τα φυτά.
1: Τι λες τώρα.
0: Όλες τις καλλιέργειες.
1: Τα πουσάρια, τα δίνει μπούστα.
0: Και το βασικό ποιο είναι. Ότι εδώ γίνεται μια φυσική λίπαση. Και κρατιέται η ισορροπία, απόλυτη ισορροπία στο έδαφος και με τους μικροοργανισμούς, με το οικοσύστημα το εδάφος. Ενώ με τα λιπάσματα που ρίχνουμε, καταστρέφονται όλοι οι μικροοργανισμοί και με τα χημικάλια και υπάρχει μια ανισορροπία.
1: Και αυτό το παίρνουμε στο πιάτο μας από τότε.
0: Ναι. Και γι' αυτό ακριβώς έχουμε τις δυσανοιξίες, έχουμε τα φτάνουσα, έχουμε όλα αυτά τα πράγματα, αρρώσεις που δεν τα υπήρχαν στους προγόνους μας. Δηλαδή πρέπει να ξέρουμε, να γνωρίζουμε ότι το οικοσύστημα του αγροκτήματος, το οικοσύστημα το σπόρο, το οικοσύστημα και το μικροβίωμα του ανθρώπου πρέπει να είναι σε απόλυτη αρμονία και ισορροπία.
1: Με τη φύση.
0: Με τη φύση.
1: Άρα σεβασμός στη φύση.
0: Απόλυτα σεβασμός στη φύση. Εδώ Βασίλη είναι μια καλλιέργεια καινούργια που έχει φυτευτεί μπροστά από 15 μέρες, περίπου 20 το πολύ, φασόλια. Όλοι γνωρίζουμε τα φασόλια, χρειάζεται να πούμε. Εδώ καλλιεργούμε μόνο με γηγενείς ελληνικές ποικιλίες. 2 ποικιλίες, η μία είναι τα κενά άσπρα φασόλια και μία είναι τα κόκκινα φασόλια, μία ντόπια ποικιλία. Τα ωφέλη όλα τα ξέρουμε ότι είναι το κρέας του φτωχού και συνδυάζονται απόλυτα με τον οργανισμό, με το κρυβήμα του οργανισμού που είναι πάνω από 103 εκατομμύρια μικροοργανισμούς και άλλα τόσα κύτταρα. Είναι σε απόλυτη αρμονία. Εδώ Βασίλη μια καλλιέργεια με καλαμπόκι. Η μεγάλη διαφορά είναι εδώ το καλαμπόκι είναι μια γηγενής ελληνικής ποικιλία, θεσσαλική ποικιλία που λέγεται γιακουνιάρα. Η μέγιστη παραγωγή δεν έχω περάσει ποτέ τα 400 κιλά ίσως και λιγότερα. Και τα καλαμπόκια, τα σύγχρονα καλαμπόκια πιάνουν πάνω από 1,5 τόνο, φτάνουν και στους 2 τόνους. Καταλαβαίνεις τις τεράστιες διαφορές

0: Υπάρχουν.
1: Και τι έχουμε στο αγρό Κωνσταντινούπολη, έχουμε καλαμποκάλευρο.
0: Καλαμποκάλευρο.
1: Και από...
0: και σπόρο. Και ποπκόν, που είναι μια άλλη ποικιλία που θα φατηθεί μετά από 10 μέρες, να μην υπάρχει διασταύρωση. Δηλαδή να υπάρχει μία καλλιέργεια με την άλλη, όταν είναι σε κοινή απόσταση, για να μην διασταυρωθούν τουλάχιστον ένα μήνα. Εδώ είναι μια άλλη καλλιέργεια, το Κιχρί, μια καλλιέργεια που έχει εκπήξει πάρα πολλά χρόνια από την Ελλάδα. Καταφέρουμε μπροστά πολλά χρόνια να το επαναφέρουμε στην καλλιέργεια. Εδώ είναι μια ανοιξιάτικη καλλιέργεια που θέλει λίγο ζέστα. Στην αρχή όταν φυτρώνει μοιάζει με το καλαμπόκι, μετά διαφέρει. Πολύ υψηλή διατροφική αξία και θέλω να τονίσω ότι ήταν και το αγαπημένο το φυτό, έρχεται από τα βάθη της αρχαιότητας των Πυθαγορείων, το Πυθαγόρα και η τροφή των Πυθαγορείων. Γιατί και ο σπόρος που βγάζει είναι ίδιος με τον ήλιο.
1: Μπορούμε, αντί για την κοινόα που γνωρίζουν όλοι, το Κιχρί για μένα είναι ακόμα πιο δυνατό, είναι superfood.
0: Είναι superfood ελληνικές ποικιλίες.
1: Σε σαλάτες, που είναι παντού μπορεί να το
0: χρησιμοποιήσετε. Σε απόλυτη ισορροπία με το μικροκλίμα και με το οικοσύστημα της Ελλάδος. Εδώ, Βασίλη, είναι μια καλλιέργεια με ντομάτα. Ένα ντοματάκι από εκεί είναι η ελληνική ποικιλία.
1: Η αγαπημένη μου ντομάτα, ναι. Η οποία μόνο αν τη βράσει σκέτη παθαίνει σοκ, μυρίζει όλο το σπίτι.
0: Γιατί είναι γίνει η ελληνική ποικιλία. Εδώ κάναμε δικό μας φυτώριο, το σπήραμε προχθές, γι' αυτό είναι λίγο ευαίσθητο ακόμα και έπιασε το κρύο, έπιασε οι βροχές με τα χέρια.
1: Το πήγε λίγο πίσω.
0: Αυτό πάει λίγο πίσω, αλλά θα συνέρθει αμέσως γιατί είναι πολύ δυνατό φυτό. Δεν θα... Και το οποίο κάνουμε και το ντοματάκι, το βάζω, έχουμε συνήθως συντείνουμε για τα ζυμαρικά και όλες,
1: ναι,
0: όλα τα πάντα μέσα. Και τα καλά βάζα, να ξέρει ο κόσμος που αγοράζει, να αγοράζει, να αγοράζει πάντα τα βαζάκια που έχουν και σπόρο μέσα. Γιατί εκεί η ντομάτα πρέπει να καθαριστεί και εσωτερικά και να δούμε να είναι τελείως υγιής για να μπει στο βάζο.
1: Και να είναι και γυάλινο.
0: Να είναι πάντα γυάλινο. Είναι πολύ σημαντικό κάτι που δεν ξέρει ο καταναλωτής. Όταν δοκιμάσει αυτή την ντομάτα θα δείτε τεράστια διαφορά με ό,τι άλλο κυκλοφορεί.
1: Αυτό εδώ είναι βρώμη.
0: Ναι, βρώμη.
1: Είναι η βρώμη που παίρνουμε, έτσι.
0: Ναι, τα προϊόντα που βγάζουμε είναι νυφάδες βρώμες, αλεύρι βρώμες, πίτρο βρώμες. Εδώ είναι μια πάλι παλιά, πολύ σπάνια ποικιλία, μοναδική που καταφέραμε και να σώσουμε εδώ στην Ελλάδα, που δεν έχει καμία σχέση με τις άλλες βρώμες και τις τροφικές ή άλλες βρώμες που δουλεύονται. Και βγάζουμε τις νυφάδες, βγάζουμε το αλεύρι.
1: Πίτρο.
0: Πίτρο, ναι. Αυτά συνήθως που φέγει πάρα πολύ. Ναι.
1: Βοηθάει πάρα πολύ στο έντερο.
0: Πάρα πολύ και συστήνεται πολύ ιδιαίτερα σαν σούπερ τροφή από τους διατροφολόγους.
1: Και
0: από τους
1: γιατρούς
0: και τα λοιπά.
1: Έχει γίνει μόδα.
0: Ναι. Θα βέβαια είναι τώρα πάνω στο που ξεσταχιάζει, που είναι αυτό, θα γίνει πολύ ψηλή, θα γίνει άλλη τόση τουλάχιστον.
1: Θα
0: ναι, θα φτάσει κάπου εκεί. Ναι. Και θα τη βοηθήσει λίγο, θα αναπτύσσεται πολύ γρήγορα την άνοιξη. Όσο κάνει κρύο, σημαίνει λίγο κάτω. Τώρα από εδώ και πέρα είναι η περίοδος που θα αναπτυχθεί και θα μεγαλώσει πάρα πολύ. Εδώ είναι μια καλλιέργεια φακής, όλοι γνωρίζουμε τη φακή. Εδώ η διαφορά όμως είναι ότι είναι μια γηγενή ελληνική ποικιλία που λέγεται Θεσσαλία, έτσι είναι το όνομά της. Βλέπουμε ότι είναι στο τέλος της ανθοφορίας και αρχίζει να δένει και να γίνονται τα σπυράκια, να σχηματίζονται τα σπυράκια. Σε ένα μήνα περίπου θα θεριστεί. Τώρα σχηματίζεται ο σπόρος, βλέπουμε ότι το φυτό είναι πολύ δυνατό, πάει πάρα πολύ καλά. Πολύ δυνατά πάμε, βλέπουμε κάθε στην άκρη να έχει και 3 και 4 σπυριά, όπως βλέπουμε εδώ. Είναι πάρα πολύ καλά, πολύ, και μπορεί να σου πω και καλύτερα και από τις συμβατικές. Εδώ είμαστε στη καλλιέργεια ρεβιθιού και όλοι γνωρίζουμε το ρεβίθι, αλλά εδώ είναι μια γηγενή ελληνική ποικιλία, θεσσαλική ποικιλία. Σπέρνεται συνήθως τον Μάρτιο και θερίζεται γύρω στον Ιούνιο. Βλέπουμε παρόλο που είναι οικολογική καλλιέργεια, πολύ ισχυρά φυτά, πολύ δυνατά φυτά και φαίνεται ότι θα είναι μια πολύ καλή χρονιά.

0: Εδώ είναι μια πάλι καλλιέργεια που είχε εξαφανιστεί τελείως από την Ελλάδα, ενώ ανήκει στα ανοιξιάτικα γεννήματα των προηγών μας και την επαναφέραμε. Και ίσως να μας η μοναδική καλλιέργεια, δεν ξέρω, εδώ και χρόνια. Βλέπουμε τώρα ότι μια τεράστια μπλε θάλασσα, γιατί είναι σε πλήρη ανθοφορία.
1: Μπλε θάλασσα.
0: Λιναρόσπορο. Είναι στην ανθοφορία και πάνω στο δέσιμο. Βλέπουμε ότι μετά τα μπλε εδώ λουλουδάκια αρχίζει σκάει και δένει και σκάει το αυτό και γίνεται καρπός. Μέσα θα γίνει αυτό το κυκλικό που σε λίγο θα σχηματιστούν και τα σποράκια που θα είναι εκεί, κάθε σποράκι θα έχει και κάθε από αυτό το λουλουδάκι θα έχει και τα σποράκια μέσα. Μην ξεχνάμε ότι από αυτό έπεσε και σημαντικό ρόλο παλιά στους προγόνους μας που ήταν βασικό εδώ που κάναν το λινάρι και κάναν την ενδυμασία. Σημαντικό με μεγάλη ιστορία.
1: Αυτό πίσω, ήταν το λινάρι,
0: Αυτό ήταν το λινάρι, ναι.
1: Έλα βάγει να δεις εδώ κοντά τώρα το... Αυτό δεν είναι,
0: ναι.
1: Αυτό ο σπόρος δεν είναι. Σαν σουσάμι
0: ναι.
1: Μοιάζει.
0: Ναι, μα ναι, ναι, όπως είναι το σουσάμι, μόνο που δεν θα μείνει άσπρος, αυτός μετά θα γίνει, θα πάρει το χρώμα
1: θα
0: του.
1: Θα πάρει το χρώμα του ναι, λιναρόσπορο, το... ο οποίος έχει είναι... τρομερές ευεργετικές ιδιότητες.
0: Και ε3.
1: Εγώ θα έρθω εδώ, θα μαζέψω αυτά. Με αυτά δείχνεις γυναίκα κανονικά. Δεν υπάρχει ομορφιά τους.
0: Ναι, όλα τα φυτά όταν είναι στην ενδοφορία είναι πανέμορφα.
1: Είναι πανέμορφο, έτσι. Ναι. Πέρα ότι με το που έρχεσαι εδώ και σκάσει είναι αυτό το που σε μαγεύει, έτσι.
0: Ναι.
1: Γιατί είμαστε στην Άνοιξη, γιατί είμαστε στη Θεσσαλία, γιατί είμαστε στον Παράδεισο.
0: Και ένα βασικό άλλο πράγμα που θέλω να πω, το Υπουργείο δεν ενδιαφέρεται τόσο πολύ. Το Υπουργείο Γεωργίας έδωσε ειδικά κίνητρα π.χ. για την κοινόα και δεν έχει μέσα καθόλου ούτε για το φαγόπυρο, ούτε για το λιναρόσπορο, ούτε για το σοσάμι, ούτε για το κυχρί. Που ανήκει στη βαθιά ελληνική διατροφή και παράδοση και καλλιέργεια. Τι κοινό μπορεί να έχει ο Έλληνας με την κοινόα. Δεν λέμε να μην έρθει και αυτή, αλλά δεν έχει σχέση με την διατροφική.
1: Εισαγόμενο
0: καθαρά προϊόν και ούτε με το μικροκλίμα της περιοχής, αλλά και με τη διατροφική κουλτούρα.
1: Δεν το γνωρίζει ο καταναλωτής ακόμα, γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ.
0: Μα αυτά είναι σούπερ τροφές, αλλά γηγενείς ελληνικές ποικιλίες.
2: Στο αγρόκτημα Αντωνόπουλου, η παραγωγή παραμένει στα χέρια του ίδιου ανθρώπου. Και λίγο πιο δίπλα, η ίδια η γη δίνει φακές, ρεβίθια και φασόλια. Απλές τροφές με τεράστια αξία. Γεύσεις που κουβαλούν μνήμη, παράδοση και δύναμη.
3: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Η ενέργεια αλλάζει. Οι ανάγκες αυξάνονται. Η καινοτομία δίνει λύσεις. Εμείς τις κάνουμε πραγματικότητα. Ολοκληρωμένες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Με έργα αυτοκατανάλωσης, αντλιών θερμότητας, solar carport και ηλεκτροκίνησης, μετατρέπουμε τη φύση σε ενέργεια. Με τεχνογνωσία, αξιοπιστία και απόδοση που μετριέται κάθε μέρα. Ενέργεια που μειώνει το κόστος, αυξάνει την ανεξαρτησία και οδηγεί την ανάπτυξη με βιώσιμο τρόπο. ΑΕΝΑΟΣ Ενεργειακά Συστήματα. Ο ενεργειακός σου σύμβουλος.
2: Όφι Summer Camp.
3: Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο Summer Camp του Ερασιτέχνη Όφι για παιδιά έως 14 ετών.
2: Από Δευτέρα έως και Παρασκευή, από τις 8 το πρωί έως τις 4 το μεσημέρι.
3: Γνωρίστε τα αθλήματα.
2: Βόλεϊ,
3: μπάσκετ,
2: ποδόσφαιρο,
3: στίβος,
2: κολύμβηση,
3: πόλο,
2: σκάκι,
3: πυγμαχία,
2: άρση βαρών,
3: τροχοσανίδα,
2: χάντμπολ.
3: Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2810-311-525 και στο offipavlak@hotmail.com.
2: Όφι Summer Camp.
3: Αθλητισμός, διασκέδαση, κοινωνικές δράσεις.
4: Γεια σας, ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
5: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
6: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
5: Όλα εξαιρετικής ποιότητος. Με αυτά έντυσε ο Μίνωας στην Κνωσό, με αυτά έντυσε και η Κεραλέν το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
4: Μπα...
5: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα Ξεβάνης. Νίκος Μπα Ξεβάνης.
7: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
8: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
7: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
8: Ηράκλειο, Νέα Ελκαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
6: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
5: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
6: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
5: Αθένα μπαίνετε και δυο σας φτιάχνουμε και γούρνα.
4: Μπα.
5: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο, είπε σε Μπαξεβάνη.
9: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-32-8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
10: Supermarket Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Καφέδες Starbucks με έκπτωση 45%. Όλα τα Magic 4 ευρώ και 48 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 850 γραμμάρια 2 ευρώ και 79 λεπτά. Ψητό ή καπνιστό φιλέτο γαλοπούλας Νίκας Φουέγκο 12 ευρώ και 85 λεπτά το κιλό. Ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και πατάτες Κρήτης 98 λεπτά το κιλό.
11: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
12: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
13: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
12: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
14: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Λάρισα. Η Ρόμπολη Τεχνείου 69. Για όσους γνωρίζετε από Λάρισα, είμαστε στο ύψος Καρδίτσης. Για όσους δεν γνωρίζετε και περνάτε ή θέλετε να έρθετε στο μαγαζί, γκουγκλάρετε και ερχόσαστε. Είμαστε σε κεντρικό δρόμο. Λοιπόν, Ρόδι, 30 χρόνια με βιολογικά, όταν λέμε βιολογικά, βιολογικά προϊόντα. Έρχονται τώρα τα αδέρφια Αλεξόπουλου να συνεχίσουν την παράδοση, να πάνε ένα βήμα παραπάνω όλη αυτή τη φιλοσοφία, γιατί εδώ σέβονται και το προϊόν και τον άνθρωπο, γιατί όλα έρχονται από τη φύση. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά. Νίκος Γιώργος, και εδώ έχουμε Αγρόκτη Μαντωνόπουλου, που είναι άρτια συνυφασμένο και με το μαγαζί και με την ευρύτερη περιοχή της Λάρισας. Από τα Φάρσαλα βλέπω ότι έχετε αφιερώσει ολόκληρη γωνιά εδώ πέρα, έτσι.
1: Εννοείται.
0: Και ψωμί ζεάς.
1: Τα πάντα όλα.
0: Το ψωμί αυτό πώς αντέχει?

0: σίγουρα στην κατάπληξη και ένα μήνα.
1: Και ένα μήνα. Εδώ τώρα είναι συσκευασμένο έτσι σωστά για να αντέξει πάνω από μια εβδομάδα.
0: Μια εβδομάδα ακριβώς.
1: Ή το παίρνει, το κόβει, βάζει την κατάπληξη και είσαι έτοιμο. Τι και ολόκληρο. Λοιπόν, Τζόρτζ.
0: Παρακαλώ.
1: Επειδή με τον Νίκο εδώ πέρα έχουμε λίγο πιο έτσι.
0: Φιλικές σχέσεις.
1: Ναι, ρε, επειδή είμαστε πιο χαλαροί, θα τα πούμε μαζί.
0: Τέλεια.
1: Γιατί ήρθες εδώ, τι σε έκανε να έρθεις και να συνεχίσεις αυτό μετά από 30 χρόνια.
0: Σίγουρα ότι είναι ηλικία. Είμαι νέος, θέλω να το τρέξω όσο γίνεται καλύτερα.
1: Τι σε όθησε τέλος πάντων.
0: Με όθησε και αυτό που έχω σπουδάσει.
1: Τι έχεις σπουδάσει?
0: Αγροτικής ανάπτυξης, αγροδιατροφής και διαχείρισης φυσικών πόρων. Ήρθα εδώ γιατί ειδικά η συνεργασία του Αντωνόπουλου και του Ρόδη, του κύριου Θανάση και πιο παλιά του κύριου Γιάννη Παπαδόπουλου. Ήταν θρηλυκή συνεργασία από τους πρώτους που
1: ναι, ρε παιδί μου, σε βλέπω πορωμένο, γι' αυτό λέω.
0: Εννοείται. Νέο, είμαι, βράζει το αίμα, Βασίλη. Τι να κάνουμε.
1: Ναι, και εμείς νέοι, αλλά δεν βράζει το αίμα, σας πολύ να πούμε.
0: Εννοείται. Και είμαστε εδώ πέρα να συνεχίσουμε αυτή τη συνεργασία τη θρηλυκή, αγρόκτημα και ρόδε. Και να το πάμε παραπέρα.
1: Κοίταξε, κατά βάση.
0: Και ο κόσμος παραπάνω ναι. Και την βιολογική.
1: Η καταγωγή είναι από τα φάρσαλα.
0: Φάρσαλα, εννοείται.
1: Λοιπόν, οπότε στηρίζουμε. Αγρόκτημα Αντωνόπουλου, γιατί είναι από τα κορυφαία βιολογικά μπραντ αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχουν λαχανικά. Υπάρχουν πίσω μας χυμή, μπάρατα κτλ. Έτσι. Και συνέχεια, γιατί δεν έχετε τώρα για πολύ καιρό που έχετε
0: 10 μέρες.
1: Πάρει 10 τη σκυτάλη.
0: 10 μέρες.
1: Συνεχίζετε. Τι περιμένεις εσύ και τι θέλεις να το πας παρακάτω, ρε παιδί μου, όσον αφορά το πελατολόγιο. Τι θα ήθελες δηλαδή.
0: Αυτό που θα ήθελα είναι ότι να με δουν ως παρακαταθήκη από τους προηγούμενους, ότι είμαστε καθαροί.
1: Μπράβο.
0: Γιατί οι βιολόγοι
1: είναι λίγο παρεξηγημένο.
0: Είναι παρεξηγημένο. Ναι. Αυτό. Θέλω να όπως τους κοιτάω καθαρά, να με κοιτάνε και ο κόσμος.
1: Ισόπε έχουμε και τα λοιπά. Delivery κάνουμε.
0: Μελλοντικά σίγουρα.
1: Ωραία.
0: 10 μέρες έχουμε, όλα θα γίνουν.
1: Θα έρθουμε μετά από έναν χρόνο, γιατί θα είναι πιο σωστά να το πω δομημένο και εσύ θα είστε πιο έτοιμοι, γιατί τώρα βράζει.
0: Βασίλη,
1: να πάνε όλα καλά, Νικόλα, τα λέμε.
2: Ευχαριστώ.
1: Συνεχίστε. Παίρνω το ψωμί εγώ, Αγρόκτημα Αντωνόπουλου και πάμε για λίματα.

0: άνοιξη στα Μελίσια. Σήμερα θα δούμε πώς γίνεται το πιο γλυκό θαύμα της φύσης. Θα μυθούμε στο μαγικό κόσμο της μελισσογωμίας. Φαίνεται εξάλλου.
1: Είμαστε στην επαρχία Φαρσάλων. Αυτό το κοπάδι είναι το δεύτερο κατά σειρά, το οποίο το προετοιμάζουμε για το παλιούρι. Θα φύγουν για Ριδαία τα Μελίσια. Αυτό που είδατε πριν, ανέβασα γόνους πάνω για να γίνουν όσο πιο δυνατά γίνεται τα Μελίσια, να είναι έτοιμα για παραγωγή στο παλιούρι. Αυτή τη στιγμή έχουμε ακακία εδώ στην περιοχή. Μαζεύουν αρκετό μέλι, βοηθάνε πολύ τα Μελίσια. Έχουμε αρκετές γύρες, το οποίο πολλαπλασιάζει τον πληθυσμό και είμαστε στην καρδιά της άνοιξης. Εμείς κάνουμε νομαδική μελισσοκομεία, γι' αυτό σας είπα ότι θα φύγουν τα Μελίσια από εδώ. Δεν έχουμε σταθερό μελισσοκομείο. Τα Μελίσια τα μεταφέρουμε παντού για να βγαίνει και για να βγαίνουν και διάφορα μέλια. Θα βγει αθόμελο, θα βγει πευκόμελο, θα βγει καστανόμελο, βελανιδιά. Κάνουμε έλεγχο φετινή παραθυάτα να δούμε αν γόνεψε η βασίλισσα. Εδώ μέσα έχει γόνο φρέσκο. Είναι πάρα πολύ μικρό, δεν μπορείς. Είναι μια τριχούλα, είναι μια τριχούλα. Γύρω γύρω έχει γύρες.
0: Πού είναι?
1: Άντινα.
0: Έχω ακούσει να λένε και να ρωτάνε πώς είναι το μέλι καλό ή αν το μέλι είναι καλό ή τι πρέπει να γνωρίζει κανείς για το μέλι. Το μέλι είναι καλό όταν είναι μέλι. Ας το πω έτσι λαϊκά, όταν είναι αυθεντικό μέλι και δεν υπάρχουν προσμίξεις, χημικές κυρίως. Από μικροπαραγωγούς

θα πάρετε κατά 99% καθαρό μέλι. Άλλο tip, όταν παγώνει το μέλι που πολλοί από εσάς νομίζετε ότι είναι κακό, όχι δεν είναι κακό, το μέλι είναι αυθεντικό και πρέπει να παγώνει. Μάλλον όταν το μέλι είναι αυθεντικό, τότε παγώνει. Γι' αυτό ψάξτε, δοκιμάστε και όταν βλέπετε αυτά που σας είπα, τότε ή θα αγοράζετε ή θα πηγαίνετε παρακάτω, όπως πάω εγώ τώρα. Ο μαγικός και θαυμαστός κόσμος των μελισσών. Αυτός είναι. Γούναρης, ο Φαρσαλινός, ο αγαπημένος μου χαλβάς. Είτε έρχομαι, είτε δεν έρχομαι, παίρνω τηλέφωνο, μου στέλνει. Τώρα όμως είμαι Φάρσαλα, πάμε μέσα να κόψουμε κάνα 2-3 κιλά και θα δείτε που θα τον φάμε. Γιώτα, φτιάξτε καφεδάκι και γέμισε βρε χαλβάδες. Τώρα μας φτάνουν αυτά.

0: Ιωάννης
1: Γκένος.
0: Και είστε από την Ξάνθη.
1: Και από την Ξάνθη, φίλε μου. Εδώ καταρχήν δεν βρεθήκαμε τυχαία. Μας πήρανε τηλέφωνο αφού μας είδανε στο TikTok, στο Facebook, είδαν τη δουλειά μας και μας κάλεσαν να φτιάξουν κάποια πράγματα. Να φανταστείτε χτες το βράδυ, χτες ήμασταν στα Γρεβενά. Αύριο δεν ξέρουμε, μπορεί να είμαστε Λαμία, μπορεί να είμαστε Βόλο.
0: Τι εστί γάνωμα και πώς γίνεται το γάνωμα περιληπτικά.
1: Λοιπόν, να σας πω γενικότερα για τα χάλκινα σκεύη, γιατί μόνο τα χάλκινα σκεύη γανώνονται. Όταν μαγειρεύεις ένα χάλκινο σκεύος, εάν δεν είναι γανωμένο, υπάρχει περίπτωση να δηλητηριαστείς. Γιατί ο χαλκός έχει την ιδιότητα να ξεφτύνει δηλητήριο, ναι, καρκινογόνο. Οπότε, όχι τώρα, από ανέκαθεν, τα χάλκινα σκεύη γίνονται επικάλυψη καθυστέρου, γανώματος δηλαδή, για να είναι άρτια για το μαγείρεμα. Να μπορεί κάθε νοικοκυρά να μαγειρεύει. Γι' αυτό και γίνεται το γάνωμα στο χάλκινο σκεύος. Οι πιο πολλοί τα έχουν για συναισθηματικούς λόγους, τα καθαρίζουν για διακόσμηση. Να έχουν να θυμούνται τους παππούδες, τις γιαγιάδες. Αυτός είναι ο λεγόμενος κασίτερος στη καθαρέβουσα και στην απλότητα, στη καθημερινή λέγεται καλάι. Αυτό πρέπει να λιώσει στους 320 βαθμούς για να μπορεί να γίνει η επικάλυψη πάνω στο χαλκό για να είναι υγιεινό το φαγητό που θα τρώμε.
2: Και το αποτέλεσμα είναι αυτό εδώ που βλέπουμε το τελικό, γυαλισμένο, έτοιμο, είτε για μαγείρεμα, είτε όπως είπαμε κυρίως πλέον για διακοσμητικούς λόγους.
3: Φάρσαλα. Χωρίς βασιλικό είναι φαγητό χωρίς αλάτι. Το επισκέπτομαι πάντα τα τελευταία 10 χρόνια. Όσοι με βλέπετε, όταν περνάω από τη Θεσσαλία και από τα Φάρσαλα θα κάνω στάση. Υπάρχει λόγος, καλά κρέατα, επιλεγμένα κρασιά. Σήμερα θα φάμε χοιρινό μπριζολοπανσέτα, τόμαχοκ για κάποιους. Θα πιούμε και ένα ποτήρι καλό κρασί, μαγαλιός. Και θα συνεχίσουμε. Καμπερνέ Μερλό. Και

1972-2022, 50 χρόνια χρόνης. Για την ακρίβεια, 54, γιατί είμαστε στο 2026. Είμαστε φυσικά στην πόλη των Φαρσάλων και ήρθαμε για έναν και συγκεκριμένο σκοπό. Γιατί έχουμε εδώ μέσα τα αγαπημένα μας μακέρια Opinel, που τι μας κάνουν τη μαγειρική ζωή εύκολη.

0: με το Σωτήρη. Είμαστε φίλοι αρχικά, γιατί είμαστε συντροπίτες. Εκτός από τα μαχαίρια τα οποία συνεργαζόμαστε και μπορείτε να τα βρείτε εδώ, ο Πινέλ. Πώς πάει γενικότερα τα Πινέλ, τα παίρνουν εδώ.
1: Πολύ καλή ποιότητα.
0: Κατά που ποιότητα είναι αλφα.
1: Την ξέρεις ειδικά εσύ που τι δουλεύεις.
0: Εγώ τα δουλεύω πάνω από 6-7 χρόνια.
1: Ό,τι καλύτερο υπάρχει στην αγορά.
0: Και συνέχεια υπάρχει μια συνεχής ανάπτυξη και για την κουζίνα, γιατί παλιά υπήρχε μόνο σουγιάς. Τώρα πλέον υπάρχει μια ανάπτυξη και για την... Μπράβο, το έδωσες σωστά. Άμα ο άνθρωπος ξέρει την αγορά. Λοιπόν, είμαστε εδώ στο δεύτερο μαγαζί. Το δικό σου μαγαζί, το οποίο είναι από τον μπαμπά, δεύτερη γενιά.
1: Ο Τέλος Μεταξία έχει αρχίσει το εμπόριο από το 35.
0: Ναι, το γράφει έξω.
1: Το γράφει και συνέχισε τη δικασία, την πήρα εγώ τη δουλειά του 72.
0: Υπάρχει μια ιστορία, μια κουλτούρα πίσω από όλο αυτό. Εσείς, ο παπάς μου είπε στες, ας πούμε, που ήρθα, ότι ήταν αγωγιάτης.
1: Αγωγιάτης ήταν αγωγιά, να έχει κουρτήρα που φόρτουνε τα άλογα του. Τα φορτώναν από εδώ, πήγαιναν στο Βόλο και από εκεί πήγαιναν μπακαλική και τα φέρανε εδώ.
0: Έτσι ξεκίνησε.
1: Για να τα πουλήσουν στο μπακάλικα, ναι, που χρειαζόταν.
0: Και μπήκε και εσύ από μικρό στο έντιο.
1: Εδώ στο μαγαζί.
0: Στο κουρμπέτ που λέμε.
1: Εκεί το πήρα εγώ μετά, δεύτερη γενιά.
0: Τι μπορεί να βρει κανείς εδώ, σιδηρικά, τα πάντα, ό,τι αφορά.
1: Σιδηρικά, χρώματα, εργαλεία, σίδερα, υδραυλικά, τα πάντα. 30.000 κωδικούς.
0: 30.000 κωδικούς. Στα Φάρσαλα. Πράγμα σπάνιο. Δύσκολο. Άρα καλύπτεις όλη την επαρχία.
1: Την επαρχία και τις μεγάλες εταιρείες που έρχονται εδώ και δουλεύουν.
0: Θα έρθεις να φάμε, να μαγειρέψουμε.
1: Θα έρθουμε βέβαια.
0: Ωραία, δεσμευόμαστε, κλείνουμε και θα τα πούμε κάπου αλλού μετά σε λίγο. Ξεκινήσαμε πρωί, φορέσαμε φούτερ, φτάσαμε τώρα μεσημέρι απόγευμα και ανάψαμε, έχουμε και τα κάρβουνα εδώ. Λοιπόν, τι έχουμε τώρα όμως, έχουμε 5 εξαιρετικά προϊόντα. Έχουμε τον φίλο μας τον Τσικνάκι από την Κρήτη, ρεβίθια φαρσάλων, μήλα σαγορίν, ντοματίνια λουτσία, γραβιέρα τιακάκης με θυμάρι. Θα κάνουμε μια σπυροσαλάτα δροσερή, γιατί θέλουμε να ισορροπήσουμε τη λιπαρότητα του κρέατος. Οπότε θα πάρουμε και φυτική πρωτεΐνη και ζωική. Και ξεκινάμε. Μήλα σαγορίν.

οικογένεια Τσικνάκη, πάντα στο τραπέζι μας. Μιγάδι, αγαπημένο, παξιμάδι, για την τραγανότητα και όχι μόνο. Τελειώνουμε με φρέσκο παρθένο ελαιόλαδο.

0: Πίσω ακριβώς.
1: Τα κόψεις, παιδί μου, Παναγία μου, γιατί σε φέραμε εδώ.
0: Πίσω ακριβώς τα κάρβουνα είναι έτοιμα για να υποδεχθούν ελληνικό μόσχο γεράκας. Παύλα. Τελειώνουμε. Και τι θέλει, μια καλή αυθεντική τσιμιτσούρα θα τη φτιάξουμε τώρα τάχιστα. Έλα, Βαγιο.

0: Λιμουζίν Γεράκας, ελληνικός μόσκος Γιώργος Τσογκανός, ο οποίος είναι και
1: ο πρόεδρος,
0: ο ηθήνων νους, να το πούμε έτσι. Φρέσκια ρίγανη με δούλι, λουκάνικο, μοσχαρίσιο, μοσχαρίσιο. Τι,
1: τιμπον,
0: οπα, και πάμε.
1: Φιλέ το μπομφιλέ.
0: Όπου πάει η ρίγανη θα μιλάς, όπου πηγαίνει η ρίγανη.
1: Λουκάνικο μοσχαρίσιο.
0: Το κανονικό, το νόστιμο, το τίμιο. Ναι. Σε φταλιά.
1: Σε φταλιά.
0: Α, είσαι και τέτοιος. Ναι. Και για τους πιο ψαγμένους, με σηκώτη, Μόσχου, λιμουζίν, ναι, και πάμε.
1: Φρυγαδέλι.
0: Φρυγαδέλι. Έχεις μάθει και να κάνεις και φρυγαδέλι, Τι βάζεις στο φρυγαδέλι?
1: Λίγο σκορδάκι και κάτι που δεν μπορώ να σου πω.
0: Δεν θέλω. Δεν θέλω από σένα τίποτα, μόνο να τα κρέατά σου. Και μεδούλι. Με τι το τρώω, μεδούλι, με φρυγανισμένο ψωμί και χοντρό σκορδάκι, αλάτι που μας έφερε. Μας έφερε ένα χοντρό αλάτι. Τελγουδί. Τελγουδί τα αλάτι. Ευλόγιστον.
2: Εγώ για μεροκάματο είμαι εδώ. Πόσα.
0: Και ο Μπίλης για μεροκάματο, τον κόψει μέσημα. Έκλεισε το μαγαζί. Βασιλικός, φάρσαλα. Φυσικό, μεταλλικό νερό διός. Πηγάζει στον Όλυμπο. Η προστασία, είπαμε, είναι στη φύση του. Το χρειάζομαι εγώ. Μ' αφήσανε κόκαλο. Ας το πω χωριάτικα, με λιανίσανε. Στην υγειά μας. Και είπαμε, Όλυμπος. Προστατευόμενο οικοσύστημα της UNESCO. Γεια σας.

Καλά κρασιά. Και ένα γλυκό τέλος. Γούναρης, ο Φαρσαλινός. Αλβά, τρώμε πρώτα. Να μας ανοίξει η όρεξη. Και μετά με δούλι. Καλό ταξίδι, τα λέμε στο επόμενο.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα βίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλά να αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Καλώς ήρθατε σε ένα νέο επεισόδιο του Food Project Stories από την τηλεόραση Κρέτα. Εδώ στο σαλόνι του Ethereal White Resort, με χορηγούς μας την Κρυβέκ και το Καλημέρα Φρούτα, θα υποδεχτούμε σήμερα έναν σπουδαίο Έλληνα σεφ, όπου προάγει την ελληνική κουζίνα. Κοντά μας είναι ο Σωτήρης ο Ευαγγέλου. Σωτήρη Ευαγγέλου, καλώς ήρθες στο Food Project Stories.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Εδώ η παρουσία σου στο νησί δεν είναι κάτι καινούριο, δεν είναι κάτι γνώριμο για σένα, ούτε για μας φυσικά. Είσαι εδώ πάρα πολλά χρόνια και σχεδόν μόνιμος και ημιμόνιμος, αλλά και πολύ συχνά γενικά.
1: Εγώ λέω ότι είμαι μισός κριτικός.
0: Από επιλογή κριτικός.
1: Έτσι. Από επιλογή.
0: Είναι πολλές φορές που όταν μιλάς για συναδέλφους όπως εσύ, πολλές φορές είναι και λίγο αστείο να κάθεσαι και να λες ποιος είναι ο Ευαγγέλιος Σωτήρης, αλλά επειδή σίγουρα υπάρχει κόσμος ο οποίος δεν γνωρίζει τι έχει προσφέρει και τι έχει κάνει ο Σωτήρης Ευαγγέλου, θα πω εγώ λίγο ότι, ξέρεις, είναι πολύ, πολύ τιμητικό για μας που είμαστε η επόμενη ακριβώς γενιά από την δικιά σας. Είναι πολύ τιμητικό να έχουμε ανθρώπους που να μπορούν να σταθούν στην ελληνική γαστρονομία όπως εσύ και κάποιοι ακόμα της δικιάς σου γενιάς. Είναι αυτό που λέμε να δημιουργούμε τάσεις. Γιατί το να δημιουργείς τάσεις πλέον στην παγκόσμια γαστρονομία είναι πάρα πολύ δύσκολο. Συνήθως όλοι εμείς μιμούμαστε ή παίρνουμε σαν παράδειγμα κάποιους, ας πούμε, σεφ και κάνουμε αυτό που κάνουν. Εσείς λοιπόν έχετε δημιουργήσει αυτή τη τάση. Και ποια είναι αυτή η τάση? Η ελληνική κουζίνα. Οπότε λοιπόν είναι πάρα πολύ μεγάλη χαρά και για μένα αλλά και για την Κρήτη που και δραστηριοποιείσαι στο νησί σε κάποια project τα οποία έχεις αλλά και που είσαι σήμερα εδώ μαζί μου.
1: Σε ευχαριστώ Χρήστο για όλα αυτά που είπες και για μένα είναι χαρά και τιμή που βρίσκομαι σήμερα εδώ μαζί σου να μιλήσουμε την επόμενη ώρα για αυτό που αγαπάμε πιο πολύ, τη μαγειρική, την τέχνη μας, αλλά και γενικότερα την ελληνική κουζίνα πιο συγκεκριμένα.
0: Ξεκίνησες τη δεκαετία του 80, ας το πούμε. Ωραία.
1: Τότε, ναι.
0: Σε μια έτσι εποχή όπου ήταν τελείως διαφορετικά τα πράγματα, χωρίς διαδίκτυο, χωρίς ίντερνετ, χωρίς TikTok, χωρίς Instagram, χωρίς Facebook. Χωρίς τα μέσα που έχει τώρα ο κάθε μάγειρας και ο μέσος μάγειρας για να μπορέσει να ανοίξει λίγο το μυαλό του. Εάν θα έπρεπε να πάρεις τρία στοιχεία της τότε εποχής και να τα προσθέσεις στην σημερινή εποχή που ζούμε, πάντα μαγειρικά εννοώ, και αν θα ήθελες να πάρεις τρία στοιχεία από την τώρα εποχή και να τα επαναφέρεις στην τότε που εσύ ξεκίνησες, ποια θα ήταν αυτά?
1: Κοίταξε να δεις. Αυτό το στοιχείο που επικρατούσε τότε, όπως το αισθάνομαι εγώ και θα μιλήσω για μένα, ήταν η αγάπη για τη μαγειρική. Εγώ τη μαγειρική την αγάπησα. Με το χρόνο βέβαια, όχι με το που ξεκίνησα να μπω στη διαδικασία να γίνω μάγειρας, με το χρόνο την αγάπησα όμως. Ήταν πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Ήμασταν εκτός φιλοσοφίας της ελληνικής κουζίνας. Τότε όταν ξεκίνησα εγώ μαθαίναμε στο σχολείο μας γαλλική κουζίνα, ήμασταν τελείως έξω από το θέμα, αλλά με το χρόνο, περνώντας ο χρόνος και βάζοντας τα όλα μέσα στο μυαλό, καταλαβαίνεις και ποιος είναι ο δρόμος σου, το ποιο είναι αυτό που θα σε κάνει, θα σε βάλει στη σωστή πλευρά, στη σωστή γραμμή, στο να αντιπροσωπεύσεις τον τόπο σου, τον γαστρονομικό πολιτισμό του τόπου σου. Αυτό κρατάω το στοιχείο του τότε, την αγάπη για αυτό που πάμε να κάνουμε και σήμερα μιλάμε για την εξέλιξη και την ευκολία. Μπορείς να πατήσεις ένα κουμπί και να μπεις, ας πούμε, στην άλλη άκρη της γης και να δεις εκεί πέρα τον τρόπο που λειτουργούν, τον τρόπο που δουλεύουν, τη φιλοσοφία τους κτλ. Εκείνα τα χρόνια που ξεκίνησα εγώ, οι σεφ, οι Έλληνες που δουλεύαν στο εξωτερικό μπορεί να ήταν ένας, δύο. Εγώ έναν ξέρω. Μπορεί να ήταν ακόμη ένας. Σήμερα η μισή Ελλάδα δουλεύει στο εξωτερικό. Έχουν αλλάξει όλα τα χρόνια, έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα, έχουμε διανύσει μεγάλη απόσταση, έχουν γίνει σαφώς πράγματα, έχουν βελτιωθεί και η θέση της ελληνικής κουζίνας σήμερα είναι σε άλλο επίπεδο από ό,τι ήταν τότε. Τότε εμείς στην ουσία ντρεπόμασταν να πούμε ότι κάνουμε ελληνική κουζίνα. Ήταν υποδέστερο δηλαδή. Είχε να κάνει με τη φιλοσοφία και με την κουλτούρα που είχαμε, που μαθαίναμε μάλλον.
0: Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο.
1: Σε απάντησα τώρα, σε αυτό που με ρώτησες.
0: Μου απάντησες σαν ένα δεύτερο σκέλος ερώτησης, το οποίο θα μπορούσαμε να κάνουμε σύνδεση με την πρώτη. Είναι ότι αναφορικά με το κομμάτι των ευκολιών που είπαμε τώρα, θεωρείς ότι θα είχε αλλάξει το ρου της ιστορίας εάν από τη δεκαετία του 80 υπήρχε πιο μεγάλη πρόσβαση ή είχε αρχίσει από τότε όλη αυτή, ας πούμε, η πρόσβαση?
1: Σαφέστατα, ναι. Ξεκάθαρα, ναι. Ξεκάθαρα, ναι. Τότε ήταν πολύ δύσκολη η πληροφορία. Ό,τι ήθελες να μάθεις έπρεπε να μπεις μπροστά και να τρέξεις να πάει να το βρεις, να πάει να το δεις.
0: Να διαβάσεις, να ασχοληθείς.
1: Σαφέστατα. Να ταξιδέψεις, να δουν τα μάτια σου άλλες εικόνες, να δεις άλλα πράγματα. Ακόμη και με τα προϊόντα. Δηλαδή, το τι πράγματα δουλεύαμε εμείς εδώ τα υλικά εκεί την εποχή του 80, με το τι έβλεπες αν ταξίδευες, ας πούμε, σε μια άλλη χώρα και τα λοιπά, ας πούμε, π.χ. στη Γαλλία, στο Παρίσι, ακόμη στη Γερμανία, στη Φραγκφούρτη, στο Μόναχο. Εγώ το έκανα αυτό. Ταξίδεψα. Είδα πράγματα πολύ πριν. Και εκεί κατάλαβα τι δουλειά πάω να κάνω. Εκεί κατάλαβα ποιο είναι ο ρόλος του σεφ. Γιατί εδώ στην Ελλάδα δεν το είχα αντιληφθεί στο μέγεθος που πραγματικά είναι. Εκεί έστριψε το μυαλό μου εμένα και συγκεκριμένα σε ένα ξενοδοχείο στη Φραγκφούρτη που βρέθηκα και είδα τον τρόπο που δουλεύανε, τα προϊόντα που δουλεύαν, τη φιλοσοφία και την ιεραρχία που είχε μέσα η κουζίνα. Εκεί είδα όλο το έργο, όλο το όνειρο. Εκεί το έβαλα στο μυαλό μου. Αλλά πήγα και το έκανα μόνος μου. Σήμερα μπορεί να το κάνεις από εδώ. Σήμερα μιλάς με ένα παιδί, πας να κάνεις μάθημα σε μια σχολή και είσαι απέναντί σου παιδιά 17 χρονών που τους μιλάς, ας πούμε, για την ελληνική κουζίνα και επειδή υπάρχει ευσέρεια με το ίντερνετ και τα λοιπά, πατάει ο άλλος το κουμπί και πάει, ας πούμε, στο Τόκιο σε ένα εστιατόριο με 3 αστέρια Μισλέν, ξέρω εγώ, ένα άλλο επίπεδο και σου λέει κατευθείαν γι' αυτό. Ρε εσύ, για να φτάσεις εκεί πρέπει να κάνεις μια μεγάλη διαδρομή. Ξεκίνα από το μηδέν. Έτσι θα χτίσεις πάνω σου και κάποια στιγμή θα φτάσεις εκεί. Αλλά δεν μπορείς από το μηδέν να πας εκεί.
0: Το φούσκωμα του μυαλού των νέων μαγείρων μήπως ξεκινάει από τη σχολή?
1: Σαφέστατα. Και εγώ είμαι ειλικρινής πάντα. Έχω μια αρχή. Όταν θες να μην σκέφτεσαι το τι λες και να μην προσπαθείς να θυμάσαι τι είπες μια άλλη φορά, είναι να λες την αλήθεια.
0: Έτσι.
1: Όταν λες την αλήθεια δεν σε απασχολεί τι είπες πριν έναν χρόνο ή πριν 6 μήνες, γιατί το ίδιο θα ξαναπείς και σήμερα. Οι σχολές, τα παιδιά τα βλέπουν σαν πελάτες. Είναι πελάτες. Ο νταλγκάς του πατέρα, γιατί όλα τα παιδιά δεν είναι καλοί μαθητές, δεν προχωράνε στο σχολείο, δεν πάνε στο πανεπιστήμιο. Πηγαίνουν, ας πούμε, 17, 18, 19 χρόνια, σου λέει, τι θα τον κάνετε. Η Ελλάδα προσφέρεται, είναι ένα γαστρονομικό θέατρο παγκόσμιο. Αυτές οι δουλειές εδώ έχουν απήχηση. Τον στέλνει 2 χρόνια στη σχολή το γιο του, πληρώνει 10.000, πόσο είναι τα δίδακτρα, τέλος πάντων τα έξοδα. Μετά από 2 χρόνια βγαίνει και πας σε ένα ξενοδοχείο και παίρνει μισθό κατευθείαν. Δουλεύει, παίρνει. Αυτά που παίρνουμε σήμερα, ας πούμε. Όσα χρήματα είναι. 1.000, 1.200, όσα είναι. Είναι μία λύση. Οι σχολές, τα παιδιά αυτά, γιατί η δικιά μας δουλειά, Χριστό, το ξέρεις πολύ καλά, είναι πάρα πολύ δύσκολη. Δηλαδή, πρέπει να καταθέσεις. Δουλεύεις καθημερινά, δουλεύεις τα Σαββατοκύριακα, τις γιορτές, όταν οι φίλοι σου μπορεί να κάνουν κάτι άλλο κτλ. Όλα αυτά είναι πράγματα που αποτρέπουν τα παιδιά. Και η δυσκολία της δουλειάς, η ορθοστασία, τα καψίματα, το άγχος, γιατί η δικιά μας δουλειά έχει άγχος πολύ. Και στρίβουν. Οι σχολές δεν θέλουν να χάσουν τον πελάτη.
0: Ωρεοποιούν
1: οι σχολές τους έχουν βάλει, ναι, ωρεοποιούν την κατάσταση. Θα γίνεται σεφ, τους αποκαλούν σεφ. Εμείς όταν ξεκινήσαμε και βγήκαμε από τη σχολή, δεν μπορούσαμε να κοιτάξουμε το σεφ στα μάτια. Κοιτάζαμε τα πλακάκια στην κουζίνα. Και τώρα είμαστε όλοι το ίδιο. Δεν έχω πρόβλημα εγώ προσωπικά σαν Σωτήρης με αυτό. Αλλά λέω πως ξεκινάει όλη η δουλειά και στραβώνει. Και βγαίνουν τα παιδιά, ας πούμε, τελειώνουν τη σχολική χρονιά, μπαίνουν μέσα στα ξενοδοχεία, στα εστιατόρια, αντιμετωπίζουν πια τη σκληρή πραγματικότητα και πολλά φεύγουν, πολλά αλλάζουν, ξαναλλάζουν, τέλος πάντων. Είναι καλύτερο να ξεκινάς έτσι πιο μελετημένα, πιο συγκροτημένα, να αντιλαμβάνονται και τα παιδιά τι πάνε να κάνουν. Αυτή τη δουλειά, αν δεν την αγαπήσεις, δεν μπορεί να την κάνεις. Έτσι λέω.
0: Σε αυτό θα συμφωνήσω 100%.
1: Έτσι.
0: Είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπες, γιατί όταν ξεκινάει και βλέπει σαν πελατειακή σχέση μια σχολή, τον μπαμπά ή τον ας πούμε μαθητή, όταν δηλαδή βλέπεις ότι για να πουλήσει ένα προϊόν, είτε είναι αμάξι, είτε είναι
1: μηχανή, οτιδήποτε,
0: και αρχίζεις και λες μόνο τα θετικά του για ακριβώς, να δώσει την αντότητα, πάρτο ας πούμε, ακριβώς το ίδιο πράγμα. Μετά όμως που μπαίνουν σε μια κουζίνα, βλέπουν την πραγματική.
1: Και ποια είναι η πραγματικότητα.
0: Ναι. Ξέρεις, τα νέα παιδιά τώρα θεωρώ ότι είναι σε μια φάση που προσπαθούν λίγο να καταλάβουν από τη μια τι συμβαίνει σε μια κουζίνα μέσα και να δουν δηλαδή ποια είναι η εικόνα η πραγματική, και από την άλλη προσπαθούν λιγάκι να μπουν ξαφνικά στο τρυπάκι αυτό των social media, και από την άλλη μπαίνει και εμβόλυμα π.χ. ο Ευαγγέλου και λέει παιδιά ελληνική κουζίνα, κουζίνα La Grec, πάμε δυνατά, πάμε τα δικά μας προϊόντα. Αυτό όλο δεν έχει λίγο κόντρα ρόλο όταν εσύ κάνεις μια προσπάθεια να μεταδώσεις την ελληνική κουζίνα, και αυτό που νοιάζει το νέο μάγειρα είναι το πώς θα φανεί αυτό που θα φτιάξει στην κάμερα.
1: Τώρα με το ίντερνετ, με το Instagram, με το TikTok και τα λοιπά, σαφέστατα υπάρχει πληροφόρηση μεγάλη. Και πολλές φορές την υπερπληροφόρηση. Και δημιουργούνται πολλά έτσι ευτράπελα, θα έλεγα. Εγώ πιστεύω ότι είναι θέμα χρόνου για ο κάθε νέος που μπαίνει μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία. Θα το ζήσει αυτό, θα το γνωρίσει, αλλά κάποια στιγμή θα το αντιληφθεί και ποιο είναι το ζητούμενο, ποιο είναι το αυτό που πρέπει να κάνει. Δηλαδή, υπάρχει πολύ σκόνη, αλλά όταν καταλαγιάζει, όλοι πιστεύω ότι βρίσκουν το δρόμο τους. Τουλάχιστον αυτοί που θα συνεχίσουν. Έτσι το βλέπω εγώ. Μετά εγώ το βλέπω αυτό με την ελληνική κουζίνα, το βλέπω και σαν ότι αυτό είναι που έχουμε να δώσουμε και εμείς σαν χώρα. Αυτό που είπαμε προηγουμένως, ότι η χώρα μας είναι ένα τουριστικό θέατρο παγκόσμιο, και αν σκεφτούμε ότι όλοι οι επισκέπτες που επισκέπτονται τη χώρα μας θέλουν να γνωρίσουν τον πολιτισμό μας, τον γαστρονομικό πολιτισμό, έχει νόημα να δουν και ποια είναι η ελληνική κουζίνα. Δηλαδή δεν μπορώ να αντιληφθώ, ας πούμε, ότι ο άλλος έρχεται από την Αμερική, ας πούμε, διακοπές στην Κρήτη και δεν θέλει να δει, ας πούμε, τον γαστρονομικό πολιτισμό του νησιού, ας πούμε. Τις συνήθειες, τα ήθη, τα έθιμα, το φαγητό, το πώς τρώμε εμείς εδώ κτλ.

0: Αυτό είναι ζητούμενο για μας. Εμείς σαν χώρα, σαν μάγειρες, σαν επάγγελμα, σαν φιλοσοφία, αν θέλουμε να βγούμε μπροστά από τις εξέλιξεις, πρέπει να κοιτάξουμε αυτό που κάνουμε εμείς. Δεν έχει νόημα να μιμηθούμε άλλα πράγματα που κάναν άλλες χώρες και πήραν τα ενία της πρωτιές κτλ. Ούτως ή άλλως αυτά είναι δικά τους. Εμείς όσο και καλά να τα κάνουμε, πάντα θα είναι μια αντιγραφή. Και όσο και καλή να είναι η αντιγραφή, πάντα θα είμαστε σε δεύτερη θέση. Ακριβώς.
1: Και όπως λέγαμε προηγουμένως, off έτσι, πίσω από τις κάμερες, ότι πας στη Γαλλία και κάνουν προσπάθεια μέσω ενός πιάτου που πάνε να σου δώσουν σε ένα καλό εστιατόριο, να δημιουργήσουν και πολλές φορές και λίγο εντέχνος ένα storytelling πίσω από το πιάτο. Και εδώ εμείς το έχουμε... Το έχουμε αυτούσιο.
0: Ακριβώς, ναι,
1: έτσι, και
0: ναι,
1: δεν κάνουμε τίποτα.
0: Είναι, ναι, είναι όπως όλες οι χώρες που δεν έχουν, ας πούμε, τον ίδιο πολιτισμό και πας, ας πούμε, και επισκέπτεσαι και βλέπεις ότι έχουν δημιουργήσει μουσεία, έχουν μεγάλες ατραξιόν και τα λοιπά, να προσελκύσουν τον κόσμο να πάει να δει,
1: έχουν
0: να πληρώσει
1: εισιτήριο,
0: να κάνει νερά, ακριβώς. Και εμείς εδώ που τα έχουμε, ας πούμε, τα βρήκαμε, δεν τους δίνουμε την αξία που πρέπει, ας πούμε. Κάτι τέτοιο ισχύει και με το φαγητό μας. Αλλά πιστεύω ότι τα χρόνια περνάνε και όλοι έχουν αντιληφθεί, όχι ξεκάθαρα, αλλά πλέον το όλοι το έχουν αντιληφθεί, ότι ο δρόμος για να περπατήσουμε και να ξεχωρίσουμε είναι να κοιτάξουμε το δικό μας το προϊόν. Μπερδευόμαστε λίγο να το διαχωρίσουμε πάλι, γιατί βλέπεις, ας πούμε, και σε εστιατόρια που αποτελούν σταθερές και θεωρούνται τα μεγάλα εστιατόρια της χώρας, και τι βλέπεις, ας πούμε, πράγματα που τα έχεις δει στο εξωτερικό πριν 4-5 χρόνια και τα λοιπά, και τα βλέπουμε εδώ και κάνουμε wow και τα λοιπά, αλλά τα έχουν ξαναδεί όμως αυτά τα πράγματα και ποτέ δεν θα μπορέσουν να πάρουν τη μεγάλη θέση που τους αναλογεί. Απλά κάπου μπερδευόμαστε. Θέμα χρόνου να τα ξεπεράσουμε γι' αυτά.
1: Κοίταξε, πριν είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι, το κομμάτι των... επειδή μιλάμε για ελληνική κουζίνα, επειδή μιλάμε για σένα και επειδή μιλάμε ότι είσαι ένας άνθρωπος που έχει βάλει όχι μόνο το ένα σμιλθαράκι, έχει βάλει πάρα πολύ μεγάλες πέτρες στο θέμα ελληνική κουζίνα. Εγώ θα σταθώ λίγο παραπάνω στο κομμάτι με τις σχολές. Δεν είναι κρίμα στην Ελλάδα, γιατί όπως είπες και πριν, και εμείς και εγώ, ξέρω εγώ, γαλλομεγαλωμένοι είμαστε από θέμα, ας πούμε, βασικής ξέρεις ορολογίας και από θέμα, ας πούμε, σάλτσες και τα λοιπά. Γιατί να πρέπει να κάνεις σε ένα παιδί στην Ελλάδα γαλλική κρεμμυδόσουπα, ας πούμε, σαν σούπες, και να μην κάνεις μία, ας πούμε, ελληνική σούπα?
0: Εγώ ξέρω τι πιστεύω. Να κάνουμε τη γαλλική κρεμμυδόσουπα, δηλαδή για να ανοίξουν οι ορίζοντες. Να τα δούμε τα πράγματα, να μάθουμε, να βάλουμε γνώσεις. Αλλά αυτό που θα πρέπει να μας αντιπροσωπεύει και αυτό που θα πρέπει να προσφέρουμε στον κόσμο που μας επισκέπτεται θα είναι καθαρά το δικό μας προϊόν.
1: Ναι.
0: Οι σχολές πρέπει να διδάξουν την ελληνική κουζίνα και να έχουν τις άλλες κουζίνες σε ένα πιο δεύτερο ρόλο, να υπάρχει μια ενημέρωση, να βλέπουν τα παιδιά και κάτι άλλο. Γιατί δεν μπορείς να αναγνωρίσεις και τον κόσμο. Πρέπει να έχεις ενημέρωση, να έχεις κάποιες γνώσεις και τα λοιπά, αλλά εξειδίκευση πρέπει να είναι πάνω στο δικό σου προϊόν. Έτσι το βλέπω εγώ, Χρήστο.
1: Όταν όμως πας σε μια σχολή και ο σεφ, ο δάσκαλός, έτσι όπως τον βλέπει ο καθένας, αρχίζει και σου μεταφέρει οποιαδήποτε άλλη κουζίνα στον κόσμο και αφήνει στο τέλος την ελληνική, πώς να βάλεις και πώς να καρφώσεις εσύ στο μυαλό σου ότι εγώ εδώ πρέπει όταν θα βγω από εδώ να διατυμπανίσω και να κάνω μια, ας πούμε, μια κίνηση, να κάνω κουζίνα ελληνική, όταν σε έχει μάθει και σε έχει γαλουχήσει σε όλες τις υπόλοιπες κουζίνες? Δηλαδή, τώρα πάλι καινούργιο αυτό. Στις κουζίνες πλέον, στις σχολές, κάνουν και σούσι. Γιατί είναι φίλε να κάνει σούσι?
0: Λοιπόν, να πω κάτι.
1: Γιατί να κάνει σούσι?
0: Αυτό έχει να κάνει πιο πολύ, δηλαδή δεν θέλω να θίξω ανθρώπους, αλλά θέλω να πω, έχει να κάνει με τη φιλοσοφία και με το τι διδάσκουμε στα παιδιά. Ποια είναι η πρώτη ύλη και τα λοιπά. Δηλαδή, θα έπρεπε να υπάρχει μια κατεύθυνση και ίσως μια κρατική μέρημνα, να υπάρχουν κάποιοι κανόνες οι οποίοι μπορούμε να τους ακολουθούμε. Και ο ένας καθηγητής, ας πούμε, που είναι στη σχολή και τα λοιπά, σαφέστατα ο άνθρωπος δεν μπορεί να τραβήξει τη δική του γραμμή, δηλαδή παίρνει γραμμή από τη σχολή του τι θα διδάξει και όλα αυτά. Αλλά θέλω να σου πω και εκεί έχω μια ένσταση. Δηλαδή, κάποιος πρέπει να υπάρχουν και προδιαγραφές, να μπορείς να διδάξεις, φίλε μου. Δηλαδή, οι μισοί μάγειρες το έχουμε γίνει καθηγητές στις σχολές. Και αυτό σωστό είναι. Άντε.

0: να πούμε ότι είναι και αυτό σωστό. Άντε και το ένα, άντε και το άλλο. Δηλαδή, όλα σωστά και εμείς δεν πάμε καλά, ας πούμε. Πώς γίνεται
1: αυτό. Είναι αυτό που λέγαμε πριν. Έχει επικρατήσει στην Ελλάδα το δε βαριέσαι.
0: Δηλαδή, δεν έχουμε μάθει να κάνουμε πέντε πράγματα, πέντε βασικά πιάτα της αυθεντικής ελληνικής κουζίνας, όπως τα φτιάχνει η μάνα μας στο τραπέζι, ξέρω εγώ, που μεγαλώσαμε κτλ. Και μαθαίνουμε το σούσι. Να το μάθουμε και το σούσι. Τα δικά μας τα μάθαμε.
1: Ναι.
0: Αυτός είναι ένας λόγος.

0: όλα αυτά τα προϊόντα που τα λέμε και τα ξαναλέμε, έχουμε όλες αυτές τα έθιμα στα έθιμα. Ξέρεις, έχουμε μια μεγάλη κουζίνα, η οποία έχει σταθερές, έχει βάσεις, έχει νοστιμιά, έχει γεύση, έχει υγιεινή μέσα. Τα πάντα, όλα δηλαδή, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Και αν μια και είμαστε και εδώ στον τόπο, ας μιλήσουμε και για την κριτική κουζίνα, διατροφή κτλ. Και εμείς μπλέκουμε όλα τα πράγματα, αφήνουμε όλο το πλούτο μας, όλο αυτό το πράγμα που θα μπορέσει να μας δώσει το εκτόπισμα και το βηματισμό να βγούμε μπροστά και κοιτάζουμε άρες μας κουκουνάρες, ας πούμε.
1: Έχει να κάνει με αυτό που λέγαμε προηγουμένως, όταν κάναμε την κουβέντα, ότι εδώ στην Κρήτη και γενικότερα στην υπόλοιπη Ελλάδα, όταν κάτι το έχεις δεδομένο στο καθημερινό σου τραπέζι, επειδή το έστειλε η μαμά, η γιαγιά, η θεία από το χωριό, δεν το αναζητάς και μετά περαιτέρω σε κάποιο εστιατόριο. Δηλαδή, όταν εγώ θα φάω το μεσημέρι, ας πούμε, χοιρινό με πράσα, ξέρω εγώ, και χόρτα για χνερά, π.χ. αυγολέμονο, όταν θα βγω το βράδυ να φάω, δεν θα αναζητήσω κάτι παρόμοιο. Αυτό είναι το θέμα, ότι όλοι οι υπόλοιποι λατρεύουν την κουζίνα, ας πούμε, τη δικιά μας εδώ, και όταν θα έρθει, ας πούμε, π.χ. Σωτήρης ή ένας άλλος φίλος, συνάδελφος, ψάχνει να βρει κάτι να φάει από την Κρήτη, εμείς οι ίδιοι όμως δεν υποχρεώνουμε τους εστιατόρες να επενδύσουν στην κουζίνα τη δικιά μας.
0: Είναι θέμα φιλοσοφίας. Αυτό που τρώμε στο σπίτι μας έχει να κάνει με την παραδοσιακή κουζίνα, το οποίο το μαγειρεύει μαμά και γιαγιά και εκφράζεται με τον τρόπο που έχει μάθει από τους δικούς της γονείς και ούτω καθεξής. Τώρα, όταν μιλάμε για επαγγελματικά όμως, τα νέα παιδιά, οι νέοι μάγειρες, οι Έλληνες της Κρήτης εδώ κτλ., έχουν, θεωρώ εγώ, ας πούμε, και κάποια υποχρέωση και στον τόπο τους να εξελίξουν και αυτό που λέμε την ελληνική κουζίνα, να τη βγάλουν μπροστά με μια άλλη πρόταση. Με την πρόταση του σήμερα, με αυτό που ζούμε σήμερα, δηλαδή την εξέλιξη. Ας εξελίξουμε τη δικιά μας την κουζίνα, ας μπούμε σε αυτή τη διαδικασία για να της δώσουμε και μεγαλύτερο ενδιαφέρον και να μπορέσουμε να βγάλουμε και το δικό μας το προϊόν μπροστά. Δηλαδή, όταν δεν χρειάζεται εμείς εδώ πέρα να προωθούμε τα κινέζικα προϊόντα ή τα γιαπωνέζικα ή τα, τέλος πάντων, τα ξένα προϊόντα. Και από την άλλη πλευρά, να προσπαθούμε να φέρουμε τη δική μας τη γεύση στην επικαιρότητα με τα δεδομένα του σήμερα. Αυτό θέλει πολύ εξέλιξη, θέλει πολύ δουλειά. Αλλά για να το κάνεις αυτό, πρέπει να γνωρίζεις την παράδοση, να γνωρίζεις το σημείο μηδέν. Όλοι όταν ξεκινάμε από κάπου, ξεκινάμε από μια αφετηρία. Το μηδέν. Ξεκινά από το μηδέν και φτάσεις εσύ όσο γαστρονόμος είσαι, όσο μακριά μπορείς. Όσο είναι η γνώση σου, όσο είναι το ταλέντο σου, το μυαλό σου, το χέρι σου, όλα. Να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Αυτό είναι ενδιαφέρον για τους νέους σήμερα, θεωρώ. Να ξεκινάνε από το μηδέν και να κάνουν τη δική τους διαδρομή. Και κοιτώντας πίσω κάποια στιγμή να δουν όλο αυτό το δρόμο που έχουν κάνει, που έχουν διανύσει και εκεί να αντιληφθούν το πόσο, σε τι επίπεδο είναι.
1: Θα κάνουμε ένα διάλειμμα εδώ από το σαλόνι του Ethereal White Resort και θα επανέλθουμε με εξίσου σημαντικά πράγματα που συζητάμε με τον Σωτήρη τον Ευαγγέλιο.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Εδώ ξανά στο Ethereal White Resort με τον Σωτήρη τον Ευαγγέλου. Θα συνεχίσουμε την πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα. Σωτήρη, έχει έρθει ποτέ σε κόντρα η γεύση της μνήμης με τη γνώση? Δηλαδή, φαγητά τα οποία έχεις μάθει να τρως μεγαλώνοντας με μια συγκεκριμένη γεύση στη μνήμη σου, μεγαλώντας μαγειρικά, όπου μπήκε στην, στην διαδικασία να τα κάνεις ο ίδιος. Ναι. Να πεις ότι αυτό που έκανε η μαμά, η γιαγιά, η θεία ήταν πολύ νόστιμο, με αυτό μεγάλωσα, μου άρεσε πάρα πολύ, αλλά εγώ τώρα με τη δικιά μου τεχνική το κάνω καλύτερο.
1: Αυτό που είπες είναι πάρα πολύ εύστοχη ερώτηση και θα σου εξηγήσω τι θέλω να πω. Όταν ήμουν νεότερος, εγώ είμαι ένα παιδί που μεγάλωσε σε επαρχία, στο χωριό. Είχαμε, το έχω πει και άλλες φορές άλλωστε, ένα μεγάλο ξυλόφωνο είχε η γιαγιά μου στην αυλή.
0: Να πούμε και πού καταρχήν.
1: Ναι, στην Ελασσόνα, στη Σκόμπα. Ένα χωριό, το λένε Σκόμπα. Τώρα έχει 4-5 σπίτια τέλος πάντων. Εγώ έχω γεννηθεί και έχω μεγαλώσει στον Τύρναβο. Είμαι Τυρναβίτης. Πηγαίναμε όμως τα καλοκαίρια, μας πήγαινε η μάνα μας εκεί στον παππού και στη γιαγιά και τα λοιπά και το έζησα όλο αυτό το πράγμα. Φουρνίζαν το ψωμί και μετά βάζαν τα φαγητά στο φούρνο. Επειδή ήταν και καλοκαίρι, τώρα καταλαβαίνεις τα φαγητά. Ήταν τα γεμιστά, το ημά με τα κρεμμύδια, τέτοιου είδους φαγητά, ας πούμε. Εντάξει, σαφέστατα υπήρχε και το αρνάκι, το κατσικάκι, τέλος πάντων, κυριακές ή σε γιορτές και τα λοιπά. Αλλά καταλαβαίνεις μια οικογένεια τώρα στο χωριό το τι φαγητά και όλα εννοείται από το μπουστάνι, φρέσκα, από τους μπαξέδες και όλα αυτά. Φαγητά πεντανόστιμα, φαγητά που σου τρέχαν τα σάλια, που σου πέφταν τα σαγόνια, δηλαδή δεν χόρτανε στο φαγητό, ήθελες να τρως συνέχεια. Όταν μπήκα σε αυτή στο στίβο της μαγειρικής και το έκανα επαγγελματικά, τα πρώτα μου χρόνια, αρκετά, δεν μπορούσα πολλά πράγματα να τα κάνω όπως τα θυμόμουν έτσι γευστικά. Γιατί δεν είχα πάρει, ας πούμε, ακριβώς τη φάση πώς τα κάναν αυτοί, αλλά υπήρχαν και αντικειμενικές διαφορές και δυσκολίες που εκ πρώτης δεν τα λάμβανα υπόψη. Δηλαδή, είναι άλλο πράγμα τώρα να μαγειρεύεις έξω στα ξύλα. Και άλλο στην ηλεκτρική εστία. Δηλαδή, έχει μεγάλη διαφορά. Ακόμα και το νερό που χρησιμοποιούσαμε τότε με αυτό που χρησιμοποιούμε σήμερα, και εκείνο είναι διαφορετικό, πέραν από τις τεχνικές της μαγειρικής. Ή μετά έχει να κάνει με τα ατόφια προϊόντα. Τα χορταρικά που έχουν βιαλιά μου από τον κήπο και από τον Μπαξέ, είναι άλλα πράγματα με αυτά που έρχονται μέσα σε μια επαγγελματική κουζίνα και όλα αυτά. Αυτά τα αντιλήφθηκα με τον χρόνο. Αλλά βέβαια, όπως είπα ξανά, επειδή εγώ πραγματικά έχω δουλέψει πάρα πολύ. Εγώ όλα μου τα χρόνια θυμάμαι, ας πούμε, να δουλεύω, να μπαίνω πρώτος ή να βγαίνω τελευταίος. Και ακόμα έτσι είμαι και τώρα. Έχω ασχοληθεί πάρα πολύ με τις λεπτομέρειες πάνω στη μαγειρική, με τα προϊόντα κτλ. Με το μυαλό μου, με την παρακολούθηση, με το να τα παρακολουθώ, να δοκιμάζω συνέχεια και να το βάζω εγώ στο μυαλό μου το στάδιο, το επίπεδο, το βήμα που έχουμε φτάσει κτλ. Σήμερα, ναι, μπορώ να πω έτσι, ότι μαγειρεύω καλύτερα από ό,τι μαγειρεύει η μάνα μου και η γιαγιά μου. Τώρα μπορώ να το πω. Τα προηγούμενα χρόνια όχι, γιατί ήταν πολλά πράγματα που δεν τα ξέρω. Δηλαδή σήμερα έχω και μια μεγάλη πείρα, τέλος πάντων. Το έχω δοκιμάσει και έτσι και αλλιώς και παραλλιώς.
0: Φαντάσου λοιπόν να μπορούσες με την τώρα σου πείρα και εμπειρία και με τις γνώσεις σου να μπορούσες να έχεις τα τότε προϊόντα.
1: Πολλές φορές το κάνω και τώρα, δηλαδή που όταν βρίσκομαι, γιατί εμένα μου αρέσει και όλη η διαδικασία τώρα με την κουζίνα Λαγκρέκ και με το κανάλι που έχω κάνει στο YouTube και όλα αυτά. Μαγείρευα έτσι σε πολλά χωριά, έτσι με ωραία προϊόντα κτλ. Και έρχομαι κοντά τους. Άλλωστε, εγώ αυτά είναι τα βιώματά μου, τα έχω ζήσει, τα έχω φάει στο πετσί μου κτλ. Μπορώ να το να το φτιάξω πάλι, δηλαδή. Είμαι σε αυτή τη σειρά, πώς να το πω, ας πούμε. Και μου αρέσει, ρε Χρήστο, να σου πω κάτι, η αυθεντικότητα που βγάζει όλο αυτό. Δηλαδή και τα προϊόντα και ο τρόπος που μαγειρεύεις. Για μένα είναι σημαντικό αυτό. Δηλαδή όλα έχουν να κάνουν και η εμφάνιση και η εξέλιξη και η δημιουργία και όλο αυτό. Αλλά παιδιά, όλα τα πράγματα πρέπει να έχουν μια βάση. Και η βάση είναι η γεύση. Πρέπει να υπάρχει μια βαθιά νοστιμιά στο φαγητό. Να είναι το φαγητό τέτοιο που να μπορείς να το απολαύσεις. να το βάλεις στο στόμα σου, να το κατεβάσεις μέσα σου και να αισθανθείς αυτή την εφορία της ευχαρίστησης. Αλλιώς γιατί να τρώμε?
0: Μεγαλώντας μαγειρικά, δεν ισχύει αυτό που λέμε τέλος πάντων ότι αντί να βάζουμε υλικά, να βγάζουμε?
1: Εντάξει, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πολλές φορές αυτό έχει να κάνει και με άλλα πράγματα στην καθημερινότητα και στη ζωή. Είναι σημαντικό όταν σχεδιάζεις κάτι, και μια και μιλάμε μαγειρική, να μιλήσουμε μαγειρικά, ένα πιάτο, ένα φαγητό, κάτι, πρέπει να βάλεις μέσα τις σταθερές. Ποιες είναι οι σταθερές? Ο πρωταγωνιστής. Να μπει ο πρωταγωνιστής, τι προϊόν θα είναι αυτό, ας πούμε, μελιτζάνα, το αρνί, κόκορας, τι θα κάνεις? Και δίπλα να το συνοδεύσουν και δύο προϊόντα. Ποιο δεύτερο από αυτό? Να συνεργάζονται μαζί κατά τη διάρκεια της μαγειρικής, όταν μαγειρεύονται, και όταν τα δοκιμάζεις, να αφήσουν όλα τα χαρακτηριστικά τους μέσα, τα οποία ενώνονται και βγάζουν ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Και υπάρχει αυτό που λέμε η αρμονία στη γεύση. Όταν μέσα σε αυτή τη ρημάδα την κατσαρόλα υπάρχουν 250 είδη, τι γεύση να βγάλω αυτό το πράγμα? Και μετά τα πράγματα, γι' αυτό λέμε αυτό ταιριάζει με αυτό, αυτό δεν ταιριάζει. Αυτό είναι, δηλαδή, τα τελευταία χρόνια η λογική της ανατρεπτικότητας. Να βάλουμε διαφορετικά είδη, να κάνουμε κάτι άλλο που δεν το κάνει ο ένας, θα το κάνω εγώ και ξέρω. Παιδιά, αυτά είναι χαζά πράγματα τώρα. Έξω από τους κανόνες μπορούν να μαγειρέψουν οι γαστρονόμοι οι πολύ μεγάλοι. Εμείς που είμαστε μέτριοι, ας μαγειρέψουμε μέσα στους κανόνες. Και όταν φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο να μπορούμε να βγούμε από τους κανόνες, ας κάνουμε κι εμείς την προσπάθειά μας. Αλλά δεν μπορώ να βλέπω τώρα παιδιά που ξεκινήσαν σήμερα να θέλουν να βγουν έξω από τους κανόνες. Δεν το χωράει η λογική και το μυαλό. Δεν με ενοχλούν εμένα αυτά τα πράγματα πλέον.
0: Όχι, δεν είναι θέμα.
1: Εγώ είμαι ένα βήμα πριν τα 60. Δηλαδή, εγώ γελάω τώρα πλέον με αυτά. Αλλά μια και κάνουμε την κουβέντα να τα πούμε.
0: Απλά είναι εξής. Έχει να κάνει πιο πολύ με το πώς θα εντυπωσιάσουμε από το χαρτί, από το μενού. Δηλαδή, πλέον οι νέοι μαγειρές θα προτιμήσουν να βάλουν ένα φιλέτο ψαριού με λαδολέμονο από γιούζου. Το θεωρούν πιο έβυχο και πιο εντυπωσιακό στο άκουσμα ή στην, ας πούμε, γραφή, και το θεωρούν υποτιμητικό να βάλουν ένα λαδολέμονο απλό, ξέρω εγώ. Πρέπει με έναν τρόπο σόνι και ντε να εντυπωσιάσουμε γράφοντας ένα μενού.
1: Εγώ θα έλεγα αυτό το μάγειρα να προσέξει να ψήσει το ψάρι σωστά, να το βγάλει ζωμερό και όπως πρέπει, να φτιάξει ένα ωραίο λαδολέμονο, γιατί και αυτό τέχνη θέλει.
0: Προφανώς.
1: Και μετά, αφού το μάθει όλο αυτό καλά, ας πάει να μελετήσει και το γιούζου και να κάνει και κάτι άλλο δικό του.
0: Δηλαδή, πλέον τα νέα παιδιά προτιμάνε να μάθουν να κάνουν μία, ξέρω εγώ, ας πούμε, ψαρόσουπα σιφών από μία κανονική ψαρόσουπα. Αυτό είναι το πρόβλημα, ότι ο μάγειρας όταν κατανοήσει την αυθεντικότητα της, ας πούμε, ελληνικής κουζίνας, της γνήσιας ψαρόσουπας, δεν θα θέλει να κάνει μετά σιφών. Όταν δει ποια είναι η κανονική ψαρόσουπα.
1: Αυτό που λες συμφωνώ, αλλά να πω και κάτι άλλο πέραν από αυτό. Ας μάθει ο νέος να κάνει μια ωραία ψαρόσουπα και αφού την κάνει ωραία, ας πειραματιστεί και με το σιφόν, ρε παιδί. Γιατί και αυτό είναι μια εξέλιξη.
0: Εννοείται.
1: Και εγώ δεν είμαι κατά της εξέλιξης και δεν μου αρέσει, Χρήστο, να σου πω και κάτι άλλο. Δηλαδή, επειδή σε έχουμε και μια ηλικία, να λέμε, ας πούμε, εμείς τότε έτσι, εμείς τότε έτσι. Δεν το κουστάρω αυτό. Μ' αρέσει δηλαδή να πηγαίνεις με το χρόνο που βρίσκεις. Γιατί όλα τα πράγματα
0: 26,
1: έχουν τη σημασία όταν είναι στο χρόνο τους. Και εντάξει. Να θυμόμαστε, να γνωρίζουμε και να εξελισσόμαστε. Αυτό είναι το καλύτερο. Αλλά το είπα και προηγουμένως.
0: Με σωστές βάσεις.
1: Με δικά μου λόγια. Παιδιά, όταν ξεκινάμε να κάνουμε κάτι, ξεκινάμε από την αφετηρία. Στην αφετηρία λέει μηδέν. Από το μηδέν λοιπόν. Και όταν κάνουμε κάποια βήματα και είναι σχετικά γρήγορα και αισθανθούμε ότι μας έχουμε κενά, ο δρόμος είναι ένας. Ξαναγυρνάμε στο μηδέν. Ή στην αρχή. Αν έχουμε πρόβλημα με τη λέξη μηδέν, ας το πούμε αλλιώς, στην αρχή. Ας το πούμε αφετηρία. Αλλά αυτό είναι. Ο καθένας το λέει με δικά του λόγια. Απ' την αρχή λοιπόν.

0: κουζίνα η ελληνική, η θέση της έξω από την Ελλάδα. Μια που έχει ταξιδέψει και
1: εγώ βλέπω ότι, να σου πω και κάτι άλλο, βλέπω ότι η κουζίνα μας όταν είναι καλομαγειρεμένη και έχει μια ωραία πρόταση και ταπεινά φαγητά όπως είναι η χωριάτικη σαλάτα, όπως είναι η σπανακόπιτα, όπως είναι το κατσικάκι το ψητό στο φούρνο με τις πατάτες, όπως είναι ένα ωραίο γιουβέτσι, απλά πράγματα. Ή ένα ωραίο ψάρι ψημένο σωστά και τα λοιπά, με τα χόρτα του και τα λοιπά, όπου και να το σερβίρεις κάνεις τράκο και όλοι κάνουν κολοτούμπες. Πρέπει να είναι όμως σωστά. Δεν μπορούμε να γεμίζουμε την Αμερική με κατεψυγμένες σπανακόπιτες ή να θέλουμε να καταπλήξουμε τον κόσμο. Κατάλαβες τι θέλω να πω. Είναι άλλη σπανακόπιτα που σερβίρεις εκεί στο Τυροπιτάδικο, στη Νέα Υόρκη ή όπου και να πας τέλος πάντων. Και άλλη είναι αυτή που θα φας εδώ πέρα. Γιατί έχουμε και αυτή του είδους την εξέλιξη. Η ελληνική κουζίνα μπορεί να σταθεί οπουδήποτε όταν είναι καλομαγειρεμένη, καλοφτιαγμένη στην αυθεντική της μορφή. Και από εκεί και πέρα μπορεί να υπάρχει και η εξέλιξη πάνω σε αυτό, σαφέστατα, αλλά με κανόνες. Με κανόνες εννοώ δηλαδή με ωραία προϊόντα στην εποχή τους, τα οποία να φέρνουν τη γεύση της ελληνικής κουζίνας. Μην είναι ξένα πράγματα.
0: Έτσι.
1: Δηλαδή να το βάζεις στο στόμα σου και να πλημμυρίζει η γεύση, τα αρώματα, η νοστιμιά, όλο αυτό. Μόνο έτσι μπορεί να το. Δηλαδή, πώς, ας πούμε, ποιος είναι ο άλλος ο τρόπος. Έτσι λέω εγώ. Και αυτό έχω γνωρίσει εγώ. Η χωριάτικη σαλάτα δεν είναι famous παντού. Σε όλο τον κόσμο, όπου και να πας, ούτε. Πουθενά δεν είναι ωραία εκτός από την Ελλάδα. Όπου και να πας, εγώ την έχω φάει. Στο Χονγκ Κονγκ, στη Σιγκαπούρη, στη Γερμανία, σε πολλά σε αυτό, στην Αμερική. Παντού, παντού. Όπως είναι εδώ η χωριάτικη σαλάτα, δεν είναι πουθενά. Τι έχει να κάνει αυτό. Τα προϊόντα.
0: Προφανώς.
1: Δηλαδή, πόσο μεγάλη σημασία έχουν τα προϊόντα. Δεν γίνεται να τα μηδενίζουμε όλα. Δεν γίνεται να λέμε ότι όλα είναι ίδια. Δεν είναι ίδια. Πώς θα το κάνουμε τώρα. Και όταν κάνεις μια τέτοια κουζίνα, όπως είναι η ελληνική, η οποία είναι απλή κουζίνα, έτσι νιώθω εγώ. Αλλά σε καμία περίπτωση δεν είναι απλοϊκή. Τότε έχει σημασία και τα προϊόντα, που είναι ο νούμερο ένα. Και ένας έξυπνος μάγειρος τα συνοδεύει τα προϊόντα. Δεν θέλει να τα σκεπάσει και να χορμπιδάει από πάνω τους για να δείξει αυτό στη μαεστρία του. Και όταν αυτός ο έξυπνος μάθει και πραγματικά καλή δουλειά και μπορεί να γίνει και γαστρονόμος, τότε μπορεί να τα πειράξει με το δικό του τρόπο.
0: Μήπως ήρθε η ώρα τώρα που είσαστε και είσαι και εσύ και τέλος πάντων όσοι είναι ακόμα ενεργοί και θα είναι για κάποια χρόνια ακόμα άνθρωποι που έχουν δώσει πολλά στην Ελλάδα να μπορέσει επιτέλους να γίνει μια σωστή καταγραφή της ελληνικής κουζίνας όπου να...
1: Θα ήταν ό,τι καλύτερο να υπάρχει μια καταγραφή πραγματική της αυθεντικής ελληνικής κουζίνας, όχι κατά τόπους και τα λοιπά. Γιατί εμείς έχουμε και αυτό το τέτα. Όλα τα διαμερίσματα της χώρας έχουν τις δικές τους ιδιαιτερότητες. Αλλά αυτά όλα πιστεύω είναι κάτω από την ομπρέλα της μεγάλης ελληνικής κουζίνας.
0: Σωστά.
1: Και πρέπει να γίνει αυτό για να μπορέσει να εξελιχθεί την κουζίνα μας. Δηλαδή, να σου πω και κάτι άλλο. Αυτό το πράγμα αν ήταν των μαγείρων, θέμα των μαγείρων, η καταξίωση της ελληνικής κουζίνας θα έχει γίνει εδώ και χρόνια. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί μάγειροι οι οποίοι έχουν ασχοληθεί και την αγαπάνε τη δουλειά τους και την κουζίνα και τα φαγητά μας και τις γεύσεις μας και τα προϊόντα μας κτλ. Και είναι περήφανοι γι' αυτό. Αλλά αυτή η δουλειά θέλει κρατική μέρημνα από πίσω. Για να μπορέσει να γίνει κανόνας και θεσμός.
0: Πάνω στο κράτος, το μόνο που δεν κάνει για την εστίαση και για την ελληνική κουζίνα γενικότερα είναι να μεριμνά. Νομίζω ότι πλέον είναι ο εχθρός της εστίασης.
1: Κάποια στιγμή πιστεύω όμως ότι πρέπει να τα βάλουν κάτω και να δουν, ας πούμε, ότι αυτή η χώρα, αυτό που μπορεί να προσφέρει, έχει να κάνει ξεκάθαρα με τον τουρισμό και όλα τα τριγύρω.
0: Η βαριά μας βιομηχανία είναι.
1: Το θέμα και η γαστρονομία της χώρας μας είναι πάρα πολύ μεγάλη και πάρα πολύ σημαντική για να μας βελτιώσει και να μας εξελίξει γενικότερα.
0: Έχουμε θεωρήσει τη δύναμη, τουλάχιστον εμείς, η ΣΕΦ, να πιέσουμε την κατάσταση προς αυτή την, ας πούμε, κατεύθυνση.
1: Είναι υποχρέωσή μας να το κάνουμε. Εγώ, δηλαδή, η σκέψη μου τα τελευταία χρόνια, γιατί δεν είπα και εγώ, δεν ήμουν πάντα έτσι. Δηλαδή, όταν ξεκίνησα και έφυγα από το χωριό μου και είδα, ας πούμε, αυτό που σας είπα για τη γαλλική κουζίνα και τα λοιπά, και ταξίδεψα 2-3 φορές στο Παρίσι και πήγα σε κάποια εστιατόρια και είδα το φαγητό και το πώς

0: μαγειρεύουν. Και εγώ, σαν παιδάκι, και εγώ αντιγραφές. Τα αντέγραφα εδώ, τα έφερνα εδώ, έλεγα αυτό, εδώ, έτσι αλλιώς. Να πούμε ποιος είναι ο Ευαγγέλος, τι κάνει ο Ευαγγέλος. Αλλά τέλος πάντων είναι ξυπνάδα όμως κάποια στιγμή να αντιληφθείς το ζητούμενο και ποια είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή θέλω να πω ότι είναι και υποχρέωσή μας να κοιτάξουμε τον τόπο μας, τη δική μας γαστρονομία και φεύγοντας, γιατί όλα τα πράγματα τελειώνουν, από κάπου ξεκινάνε και κάπου τελειώνουν, να μπορούμε να πούμε ότι ξέρεις κάτι, βοήθησαμε κι εμείς, ρε παιδί μου, με ένα μικρό βηματάκι, με ένα πετραδάκι που βάλαμε σε όλη αυτή τη μεγάλη φάση, ας πούμε. Να αφήσουμε κάτι. Και οι επόμενοι, γιατί πάντα πιστεύω αυτό, και ειλικρινά το λέω, οι επόμενοι είναι πάντα καλύτεροι από τους προηγούμενους. Γιατί είναι, έχει να κάνει με την εξέλιξη. Είναι όλα αυτά που μου λέγαμε στην αρχή με το ίντερνετ και. Σήμερα τα παιδιά, ούτως ή άλλως, ξεκινάνε από μια άλλη αφετηρία, από αυτή που ξεκινήσαμε εμείς το 80. Είναι πιο μπροστά. Πώς θα το κάνουμε τώρα, δηλαδή. Επομένως, αυτοί αύριο θα πρέπει να έχουν αυτή την συνέστηση ότι πρέπει να αφήσουν κάτι για τον τόπο τους πίσω. Και αυτοί σίγουρα τότε θα αφήσουν κάτι μεγαλύτερο από αυτό που θα αφήσουμε εμείς σήμερα. Έτσι το βλέπω.
1: Ο Σωτήρης του Ευαγγέλου και τα επόμενα χρόνια που θα είναι στην επικαιρότητα και τέλος πάντων μπροστάρης που λέμε εμείς εδώ στην Κρήτη, τι θέλει να πει στα νέα παιδιά, τι θέλει να πει, με πολύ
0: θα πω
1: μεγάλη
0: θα πω ότι θα έκανα εγώ αν ήμουν πάλι 17 χρονών και ξεκινούσα.
1: Ναι.
0: Θα έκανα ακριβώς τα ίδια πράγματα. Αυτή τη δουλειά, όπως ξαναείπα και πριν, για να την κάνεις καλά και να προχωρήσεις μέσα από αυτή, πρέπει να την αισθανθείς και να την αγαπήσεις. Να αφιερωθείς πάνω σε αυτό. Να γίνεις άλογο και να βάλεις παροπίδες για να κοιτάς το στόχο. Ποιος είναι ο στόχος? Το να γίνομαι καθημερινά καλύτερος. Πώς μπορείς να γίνεις καθημερινά καλύτερος? Με τη μελέτη, με την καθημερινή προσπάθεια στην εργασία, στη δουλειά και με το να ανταγωνίζεσαι τον εαυτό σου.
1: Και όχι τους υπόλοιπους.
0: Ναι. Και όταν βλέπεις κάποιον ο οποίος είναι ξεκάθαρα καλύτερος από σένα, να παραδειγματίζεσαι και από αυτόν. Γιατί πάντα υπάρχουν καλύτεροι από εμάς. Δεν είμαστε εμείς οι διάνοιες. Αλλά όταν προσπαθείς καθημερινά και βελτιώνεσαι, γίνεσαι καλύτερος. Αυτός είναι ο τρόπος. Αυτό να κάνουν τα νέα παιδιά. Και θα μπουν σε ένα μαγικό χώρο, ο οποίος έχει ταξίδια, έχει να γνωρίσεις άλλες χώρες, άλλες κουλτούρες, άλλους πολιτισμούς, άλλη λογική στο φαγητό, άλλες κουζίνες διαφορετικές. Να γεμίσεις, να χορτάσεις, πώς το λένε, ας πούμε. Αλλά όλο αυτό μέσα από μια συγκεκριμένη διαδικασία. Αλλιώς δεν γίνεται με τα λόγια. Όλο αυτό γίνεται με τη δουλειά, στην καθημερινότητα. Δούλεψα εγώ, χωριάτης, έφυγα από το χωριό μου. Έτυχε να δουλέψω σε κάποιες εταιρείες μεγάλες, πολυεθνικές, οι οποίοι εκτίμησαν τη δουλειά μου. Με βάλαν ψηλά στην ιεραρχία τους. Ταξίδεψα μέσα από αυτό. Γνώρισα, είδα πράγματα. Χωριάτες. Εντάξει όμως, με τη δουλειά μου έκανα αυτό που έκανα. Έκανα δύο βήματα. Δεν έκανε και τίποτα. Δεν είμαι αστροναύτης ή φυσικός, καμία μεγάλη επιστήμη. Μάγειρας είμαι. Αλλά μέσα από όλο αυτό γέμισα όλη μου τη ζωή. Και σήμερα είμαι χαρούμενος και ευτυχισμένος. Για όλο αυτό που έκανα.
1: Έτσι.
0: Μακάρι να ήμασταν νεότεροι να κάναμε και περισσότερα.
1: Πάμε λίγο στο παιχνίδι του 50-50. Τι εννοώ 50-50. Θα σου κάνω μερικές ερωτήσεις και πρέπει γρήγορα να αποφασίσεις ή το ένα ή το άλλο.
0: Γρήγορα, εντάξει. Ναι, θα αποφασίσω όσο μπορώ πιο γρήγορα.
1: Στήρα ή ροφός?
0: Στήρα.
1: Πρόβατο ή άρνη?
0: Πρόβατο.
1: Κατσίκι γάλακτος ή κατσίκα?
0: Θα πω το κατσικάκι.
1: Φασόλια ή φακές?
0: Φακές.
1: Σέλινο ή πράσο?
0: Πράσο σέλινο.
1: Μαϊντανός ή άνηθος?
0: Μαϊντανός.
1: Στην πορεία της δουλειάς σου έχεις αναθεωρήσει πράγματα που πίστευες πολύ ακράδαντα και δηλαδή να πεις ας πούμε ότι είχα μια γνώμη για κάτι το οποίο δεν αλλάζομαι τίποτα. Και στην πορεία των χρόνων...
0: Ναι, το έχω κάνει,
1: Ναι, θα ήθελες να μας πεις ένα...
0: Θα σου πω έτσι μια γενικότερη φάση. Δηλαδή εγώ είμαι ένας τύπος που πραγματικά επειδή έτυχε να περάσω και από σπουδαία μαγαζιά, κορυφαία μαγαζιά, να μαζεύω πράγματα και συνταγές και μενού και διάφορα τρίκ τέλος πάντων που χρησιμοποιούν.

0: όταν μέσα στην καθημερινότητα και τα λοιπά. Με αποτέλεσμα να έχω κούτες μεγάλες με όλη τη διάρκεια, με ό,τι μάζει βάλω με τα χρόνια. Κάποιες φορές χρειαζόταν να ξαναγυρίζω πίσω, να βλέπω, να ψάχνω πράγματα και πολλές φορές έβλεπα πράγματα που τα μάζευα και λέω τι μαλακίες κάναμε και τα κρατάω κιόλας, ας πούμε. Αλλά ξεστή, αυτά είναι πράγματα που τα προσπερνάει ο χρόνος. Για το τότε ήταν σημαντικά.
1: Ναι.
0: Τώρα για την άποψή μου, εμένα, ας πούμε, πώς γινόταν η δουλειά τότε και αν έχω αλλάξει, ναι, και αυτό συμβαίνει. Ήταν πράγματα που τα έκανα διαφορετικά και τώρα τα κάνω διαφορετικά. Δηλαδή τώρα δεν θέλω να κάνω ρμπακολιστικά πράγματα. Δεν το γουστάρω, δεν μου ταιριάζει εμένα. Και μόνος μου όταν μαγειρεύω σε μια επαγγελματική κουζίνα και με πέρα, ας πούμε, να γυρίσω την πλάτη και να μην περάσω την ντομάτα από το φούρνο, ξέρω να τη βάλω κατευθείαν μέσα στην κατσάβα, δεν το κάνω πλέον. Δηλαδή, αν πέσει κάτι κάτω και έχω και τα θέματα με τη μέση μου κτλ., δεν του δίνω μια κλωτσιά. Δεν υπάρχει περίπτωση αυτό. Ή να πω κάποιον, έλα πάρτωση. Θα μαζευτώ, θα πάω λίγο πλάγια, θα το πάρω εγώ. Δεν θέλω να είμαι λάθος στις ιδέες μου. Απέναντίας θέλω να είμαι παράδειγμα για τον εαυτό μου.
1: Ο πελάτης έχει πάντα δίκιο.
0: Κοίταξε να δεις, ο πελάτης έχει δίκιο όταν το βλέπεις επαγγελματικά και λες ο άλλος ήρθε να με τιμήσει, ήρθε στο εστιατόριό μου, ήρθε να ξοδέψει τα χρήματά του και ήρθε να περάσει μια μεγάλη βραδιά. Μετά στα δικά μας τα εστιατόρια και σε εμάς, σε κάποιους από εμάς τέλος πάντων που έχουμε δημιουργήσει καλώς ή κακώς και ένα όνομα, κατευθείαν γεννούνται και προσδοκίες. Και όταν έρθει το άλλο να φάει στο εστιατόριο, π.χ. το δικό μου, για να μην πω κάποιον άλλο συνάδελφο, θέλει να περάσει και κάτι πιο ωραίο. Όταν αυτό δεν το εισπράττει, βγάζει μια απογοήτευση και τότε βγάζει μια δυσαρέσκεια και χαλάει όλη η φάση. Με αυτή την έννοια, ναι. Εγώ λέω ότι έχει δίκιο ο πελάτης, γιατί πρέπει εμείς να καταβάλουμε τη μεγαλύτερη προσπάθεια για να τον κάνουμε να φύγει ικανοποιημένος και ευχαριστημένος.
1: Θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ για την παρουσία σου εδώ. Σ' αγαπάει η Κρήτη, σ' αγαπάω κι εγώ. Το νησί πάντα σου έχει δείξει την ανοιχτή του αγκαλιά από τα πιο παλιά χρόνια, ακόμα και τώρα.
0: Έτσι ακριβώς αισθάνομαι κι εγώ και γι' αυτό λέω καμιά φορά χαριτολογώντας. Είμαι τυρναβίτης, αλλά και μισός κριτικός.
1: Οπότε λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σωτήρη μου.
0: Εγώ Χριστός, ευχαριστώ και σε εύχομαι να είσαι καλά, να είσαι στην υγεία σου, να είσαι μεγάλες επιτυχίες και να κάνεις αυτό που θες.
1: Με τον Σωτήρη, λοιπόν, τον Ευαγγέλου, εδώ στο Food Project Stories από την τηλεόραση Κρέτα. Να πούμε φυσικά ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στην Κρυβέκη και στην Καλημέρα Φρούτα, εδώ από το Ethereal White Resort, και θα κλείσω όπως κλείνω σε όλες τις εκπομπές τα τελευταία 10 χρόνια. Να μπαίνετε στις κουζίνες, να μαγειρεύετε, γιατί γινόμαστε πιο καλοί άνθρωποι. Να είστε καλά.

0: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι γνώση και ηρεμία. Γίνε ένα με τη φύση και μάθε τα μυστικά της. Ζήσε τον παλμό του τόπου στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation.
1: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
2: Το πρόγραμμα Ελλάδα 2.0 του Ταμείου Ανάκαμψης μεταμορφώνει την Ελλάδα κάθε μέρα και περισσότερο. Έλα μαζί μου. Οι συναλλαγές μας με το δημόσιο γίνονται ευκολότερες. Αλλά και η καθημερινότητα των πολιτών αναβαθμίζεται, αφού αθλητικές εγκαταστάσεις όπως το Ολυμπιακό Στάδιο συντηρούνται για να μπορούμε να τις απολαμβάνουμε και στο μέλλον. Για να είναι όμως βιώσιμο το μέλλον, το πρόγραμμα προστασίας δασών Αντινέρο για καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες φροντίζει τα δάση και το περιβάλλον, το σπίτι όλων μας. Αλλά και στο δικό μου σπίτι, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ και με το Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης, κάνω οικονομία και ζω πιο άνετα. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
4: Δίπλα σε όσους δεν σταματούν να ονειρεύονται για το πόσο μακριά θέλουν να φτάσουν. Ήρωες, το πρόγραμμα εταιρικής υπευθυνότητας της Στίχημαν που είναι δίπλα στους καθημερινούς ήρωες. Περισσότερα στο ήρωες.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
5: Η ενέργεια αλλάζει. Οι ανάγκες αυξάνονται. Η καινοτομία δίνει λύσεις. Εμείς τις κάνουμε πραγματικότητα. Ολοκληρωμένες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Με έργα αυτοκατανάλωσης, αντλιών θερμότητας, solar carport και ηλεκτροκίνησης, μετατρέπουμε τη φύση σε ενέργεια. Με τεχνογνωσία, αξιοπιστία και απόδοση που μετριέται κάθε μέρα. Ενέργεια που μειώνει το κόστος, αυξάνει την ανεξαρτησία και οδηγεί την ανάπτυξη με βιώσιμο τρόπο. ΑΕΝΑΟΣ Ενεργειακά Συστήματα. Ο ενεργειακός σου σύμβουλος.
6: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
7: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
6: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
7: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
8: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
7: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριός. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
9: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
10: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
9: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
10: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
7: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
6: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
8: Κλιν κλιν. Τι είναι αυτό?
7: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
6: Μπα.
7: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
11: Καινοτόμος μάθηση. Βροντιστηριακός οργανισμός. Νέες τάξεις τρίτης λυκείου για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Επανάληψη ύλης δημοτικού γυμνασίου και πρώτης λυκείου διάρκειας 4 εβδομάδων. Summer Camp Πληροφορικής Algorithmics και Επανάληψης Ύλης. Ολιγομελή ομοιογενή τμήματα. Εξειδικευμένοι καθηγητές. Σεμινάρια επαγγελματικού προσανατολισμού. Ατομικές συνεντεύξεις επαγγελματικής κλίσης. Προσομοιώσεις διαγωνισμάτων, εκδόσεις βιβλίων σε όλες τις κατευθύνσεις. Τακτική ενημέρωση γονέων και μαθητών. Καινοτόμος μάθηση. Κεντρικό, Ριζινίας 69 και Λασέας 21. Πρώτο παράρτημα, Στριμώνος 7. Δεύτερο παράρτημα, Γούρνες Χερσονήσου. Τρίτο παράρτημα, Ελευθερίου Βενιζέλου 201, Αρκαλοχώρη.
12: Ασφάλεια, φροντίδα, κοινωνικοποίηση, άθληση, εμπιστοσύνη, όλα όσα θέλετε για τα παιδιά σας σε μία κατασκήνωση. Η χώρα των λωτοφάγων, καταπράσινο περιβάλλον, δημιουργική απασχόληση μέσω αθλητικών και καλλιτεχνικών δράσεων και πάνω απ' όλα αγάπη για τα παιδιά. Η χώρα των λωτοφάγων στα Αγριανά Χερσονήσου. Δωρεάν μέσω ΑΕΔ για εργαζόμενους και ανέργους και όλα τα ασφαλιστικά ταμεία. Οι εγγραφές άρχισαν για ξέγνιαστα και αξέχαστα καλοκαίρια των παιδικών χρόνων.
13: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Όλοι οι ειδικοί λένε ότι πρέπει να πίνουμε τουλάχιστον 2 λίτρα νερό την ημέρα. Αλλά τι νερό? Πρέπει να είναι καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο, φίλες και φίλοι. Φιλτραρισμένο. Δηλαδή, αν γυρίσω ένα παράδειγμα, βλέπω εδώ το Imperial, παίρνω αυτή την ποιότητα νερό, φίλες και φίλοι. Πιστοποιημένα και καθαρό και υγιεινό. Με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Αυτό πρέπει να πίνουμε, να μαγειρεύουμε και να πλένουμε τα τρόφιμά μας, φίλες και φίλοι. Το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη αλλά και για θεραπεία. Και αυτό ακριβώς δίνει το Imperial της Camelot. Πιστοποιημένα το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει, φίλες και φίλοι. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέχτες σας. Να το δείτε από κοντά το Imperial. Να σας γεμίσουμε και 5-10 μπουκάλια νερό. Καλέστε και οποιονδήποτε άλλο. Το είπα επανειλημμένες φορές. Την ίδια ώρα να κάνετε μια σύγκριση. Να δείτε τα 4 φίλτρα και γιατί αλήθεια. Το 0,1 μάικρον πωλείται 190 ευρώ, το 0,2 159, το 0,3 μόνο 119 και το 0,4 μόνο 89 ευρώ, φίλες και φίλοι. Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές το νερό από ότι το 0,3. Άρα καταλαβαίνετε, στην αγορά υπάρχουν από 0,5 μάικρον και πάνω, φίλες και φίλοι. Άρα κάντε μια σύγκριση της τιμές, διότι σε εμάς τα 200 λίτρα εγγυημένα θα πληρώνετε μόνο 1 ευρώ. Αυτό θα είναι το κόστος σας και θα έχετε τρεχούμενο, καθαρό και υγιεινό νερό. Γι' αυτό, φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας να δείτε τα συστήματά μας από κοντά. Στην υγεία σας, λοιπόν.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Καλοκαίρι θα πει παγωτό Σαββουιδάκης. Όπου κι αν βρεθείς στην πόλη, η απόλαυση είναι πάντα στο χέρι σου. Παγωτό Σαββουιδάκης. Μια παράδοση, μια συνήθεια, μια στιγμή χαράς. Όλη η πόλη, μια απόλαυση. Σαββουιδάκης, η γεύση του καλοκαιριού.
2: Για εμάς, το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
1: Supermarket Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Καφέδες Starbucks με έκπτωση 45%. Όλα τα Magic 4 ευρώ και 48 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 850 γραμμάρια 2 ευρώ και 79 λεπτά. Ψητό ή καπνιστό φιλέτο γαλοπούλας Νίκας Φουέγκο 12 ευρώ και 85 λεπτά το κιλό. Ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και πατάτες Κρήτης 98 λεπτά το κιλό.
3: Supermarket Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
5: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
4: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης.
6: Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης.
4: Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης.
6: Μεγάλη γιορτή.
7: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
8: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
9: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν. Οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους

των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς. Φεστός Παλάς. Κίδων Παλάς. Minoan Lines. Επιπλέον παράδεισο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι Κυριακή 24 Μαΐου και ξεκινάει η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Κυριακής στις Αρχάνες μετά από επεισόδιο έξω από καφετέρια της περιοχής που συνοδεύτηκε από πυροβολισμούς και προκάλεσε μεγάλη κινητοποίηση της αστυνομίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα ξεκίνησαν όταν σημειώθηκε έντονος καυγάς ανάμεσα σε δύο παρέες νεαρών κάτω από συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση. Όπως αναφέρουν μάρτυρες, ένα από τα εμπλεκόμενα πρόσωπα φέρεται να αποχώρησε από το σημείο λέγοντας ότι θα φέρει όπλο. Λίγη ώρα αργότερα ακούστηκαν τουλάχιστον 4 πυροβολισμοί προκαλώντας πανικό σε θαμώνες και κατοίκους της περιοχής. Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκε τραυματισμός ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο το όπλο να έριχνε άσφαιρα πυρά. Για την υπόθεση ενημερώθηκε άμεσα η ελληνική αστυνομία με αστυνομικές δυνάμεις να ασπεύδουν στις Αρχάνες και να ξεκινούν έρευνες για τις συνθήκες του επεισοδίου. Σοβαρές καταστροφές σε αμπελώνες και κυπευτικά προκάλεσε η έντονη χαλαζόπτωση του χειμώνα στην περιοχή του προφήτη Λία, με τις ζημιές να αγγίζουν ακόμη και το 100% της παραγωγής. Ο Πρίαμος Ιερονυμάκης τόνισε ότι η αμπελουργία στο Ηράκλειο φθήνει διαρκώς λόγω των δυσκολιών και της έλλειψης στήριξης, ενώ άμεσα αναμένονται αυτοψίες του ΕΛΓΑ στις πληγήσεις εκτάσεις. Δραματικές εικόνες κατέγραψε η κάμερα της τηλεόρασης Κρέτας στους αμπελώνες της περιοχής του προφήτη Λία. Η έντονη χαλαζόπτωση προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές σε κυπευτικά και αμπελώνες, αφήνοντας πίσω της μία εικόνα ολοκληρωτικής καταστροφής. Ο εντεταλμένος σύμβουλος της περιφέρειας Κρήτης για την ποιότητα ζωής της Υπαίθρου υπογράμμισε πως οι αμπελώνες στην περιοχή μειώνονται χρόνο με τον χρόνο, καθώς η καλλιέργεια γίνεται ολοένα και πιο δύσκολη, χωρίς ουσιαστική στήριξη από την πολιτεία.
1: Οι εικόνες είναι δραματικές όσο αφορά το ότι η χαλαζόπτωση κατέστρεψε τελείως τους αμπελώνες και έχει πεφτικά βέβαια που υπάρχουν στην περιοχή και για άλλες καλλιέργειες, αλλά κυρίως τους αμπελώνες, γιατί εδώ πέρα είναι μια κατά κυρίως αμπελουργική ζώνη με επιτραπέζια στα φύλλα, στα βιδάμπελα και εινοπίσιμες ποικιλίες. Είναι οι λίγες περιοχές πλέον που μείναν οι αμπελώνες στην Κρήτη. Γιατί όπως γνωρίζουμε, ο αμπελώνας Κρήτης εξαφανίζεται σιγά σιγά λόγω του ότι πραγματικά είναι πολύ δύσκολη η καλλιέργειά του. Δεν στηρίζεται από την πολιτεία τα τελευταία 20 χρόνια και τα τελευταία τουλάχιστον καθόλου σχεδόν δεν στηρίζεται ο αμπελώνας, με αποτέλεσμα να συρρυκνώνεται χρόνο με το χρόνο.
0: Ενδεικτικό της κατάστασης είναι ότι κάποτε ο νομός Ηρακλείου παρήγαγε 100.000 τόνους ταφίδας, ενώ σήμερα η παραγωγή δεν ξεπερνά ούτε τους 1.000 τόνους.
1: Που έρχονται προϊόντα τα οποία έρχονται χωρίς δασμούς από τρίτες χώρες με άλλη αγοραστική δύναμη του νομίσματος. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι τα πράγματα είναι ίδιο διαφορετικά. Σας φέρνω μόνο ένα παράδειγμα με τη σταφίδα. Κάποτε βγάναμε 100.000 τόνους σταφίδα σαν ομός Ηρακλείου. Σήμερα δεν βγαίνουν το 1.000 τόνους, γιατί έχουμε αντιμετωπίσει με χώρες οι οποίες βάζουν χωρίς δασμούς, κάτι που δεν συνέβαινε παλαιότερα, χωρίς δασμούς προϊόντα μέσα, σταφίδα μέσα. Αντιλαμβανόμαστε ότι με τη διαφορά του νομίσματος που είναι 5-6 φορές σχέση με το ευρώ, η αγοραστική δύναμη, ότι δεν μπορείς να τα απεξέλθεις. Και φυσικά όταν δεν υπάρχει η στήριξη η απαραίτητη από την πολιτεία.
0: Ο κύριος Ιερονυμάκης έκανε λόγο για ζημιές που αγγίζουν το 100%, εξηγώντας ότι η σφοδρή χαλαζόπτωση καταστρέφει ολοκληρωτικά τα αμπέλια και την παραγωγή.
1: Η καταστροφή είναι 100%, είναι όλα πληγωμένα. Κοιτάξτε, όλα πληγωμένα. Κοιτάξτε. Αν δούμε παράδειγμα αυτό, θα το κόψω για να σας δείξω τι ακριβώς εννοώ. Έτσι. Λοιπόν, εδώ βλέπει η κάμερα τα χτυπήματα από το χαλάζι πάνω. Αυτό θα αποκοπεί το σταφύλι, διότι οι ιστοί μέσα έχουν πειραχτεί. Οπότε τις επόμενες μέρες αναγκαστικά από εκεί σαπίζει.
0: Τις επόμενες ημέρες κλιμάκια του ΕΛΓΑ θα πραγματοποιήσουν αυτοψίες στις πληγήσεις περιοχές, ενώ στην συνέχεια θα ανοίξει διαδικασία για την υποβολή δηλώσεων ζημιών από τους παραγωγούς.
1: Η ζημιά θα έρθουν. Εμείς είσαμε το διευθυντή του ΕΛΓΑ Κρήτης, τον κύριο Δασκαλάκη. Με διαβέως αύριο θα βγουν προϊσταμένοι έξω για να δούνε τη ζημιά και να ανοίξει το σύστημα για να δηλωθούνε.

0: Πυρσιτσιάκη χαλαζόπτωση βέβαια το στις αρχές Απριλίου. Να το τονίσω με αυτό. Πυρσιτσιάκη χαλαζόπτωση, αλλά όχι σε αυτό το μέγεθος, έτσι.
1: Ο πληθωρισμός ανέβηκε στο 5,4% φτάνοντας σε επίπεδα που είχαν να εμφανιστούν περίπου 3 χρόνια. Ενώ αυξήσεις καταγράφονται ήδη σε μεταφορές, ακτοπλοϊκά και καύσιμα λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή. Παράλληλα αναμένονται επιβαρύνσεις στην ενέργεια και μεταβολές στις τιμές τροφίμων με ορισμένα προϊόντα να ακριβαίνουν και άλλα όπως ο καφές και η σοκολάτα να παρουσιάζουν μείωση τιμών.
2: Στο 5,4% βρίσκεται ο πληθωρισμός από τον Απρίλιο, ποσοστό που έχει να καταγραφεί περίπου 3 χρόνια. Την ίδια στιγμή έχουν ξεκινήσει ανατιμήσεις σε ακτοπλοϊκά και στα κόστη μεταφοράς εξαιτίας της κατάστασης στη Μέση Ανατολή, αγγίζοντας ποσοστό αύξησης έως και 8%.
3: Λοιπόν, ο πληθωρισμός όπως μας έχει ανακοινώσει και η Ελστάτ, ειδικά τον Απρίλιο του 2026 ανέβηκε στο 5,4%. Να πω ότι το 5,4% ως αύξηση τιμών του καταναλωτή έχουμε να το δούμε τα τελευταία 3 χρόνια. Οι γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή έχουν επηρεάσει την πορεία του πληθωρισμού όχι μόνο της χώρας μας, αλλά των πληθωρισμών όλων των κρατών της γης. Ειδικά τώρα στην αρχή της τουριστικής σεζόν έχουμε ήδη ξεκινήσει με αυξήσεις στα ακτοπλοϊκά ναύλα, στις μεταφορές, στις μεταφορές και των εμποροκυματιών θα δούμε αυξημένες χρεώσεις και βέβαια θα δούμε και αυξημένα τα αεροπορικά εισιτήρια.
4: Τι ποσοστό αύξηση σημειώνεται?
3: Περίπου στο 8%.
2: Τσουχτερές είναι οι τιμές και στα καύσιμα, τα οποία καταγράφουν σταθερά νοδική τάση τις τελευταίες ημέρες, με την αμόλυβδη στο Ηράκλειο να αγγίζει μέχρι και τα 2,16 ευρώ. Η κατάσταση επεκτείνεται και στην ενέργεια, ενώ αναμένεται να δουν αυξήσεις στους λογαριασμούς ρεύματος οι καταναλωτές.
3: Βάσει των δεικτών του τιμών καταναλωτή, θα δούμε ότι έχουμε μεγάλες αυξήσεις στα καύσιμα. Αυτή τη στιγμή η αμόλυβδη στο Ηράκλειο είναι στο 2,16 και σε περιοχές όπως τη Μεσαρά σήμερα φτάνουν στο 2,22. Δηλαδή πλησιάσουμε και αυτό που λέγανε τις φήμες περίπου στα 2,5 ευρώ. Και θεωρώ ότι θα το πλησιάσουμε γιατί αν αυτή η κρίση συνεχιστεί θα έχουμε, αν θα έχετε παρατηρήσει, τις τελευταίες 4 μέρες έχουμε αυξητικές τάσεις στις βενζίνες. Το ίδιο και στο πετρέλαιο και δυστυχώς αυτό συμπαρασύρεται και η ενέργεια και γι' αυτό και ήδη από τον Μάιο έχουμε δει και ακριβότερες κιλοβατόρες, περίπου στα 14 με 15 ευρώ την κιλοβατόρα. Κάποιες μάλιστα έχουν φτάσει και στα 16 ευρώ την κιλοβατόρα, κάποιοι πάροχοι.
2: Σκαμπανεβάσματα θα δουν οι καταναλωτές στην κατηγορία των τροφίμων, καθώς στην ανιούσα παίρνουν ορισμένα φρούτα και λαχανικά, αλλά και το παγωτό. Υποτιμήσεις ωστόσο θα σημειωθούν σε καφέ και σοκολάτα.
3: Έχουμε κάποιες αυξήσεις στα φρούτα, ειδικά στα κεράσια, περίπου στα ξεκινάνε από 7,5 έως και 10 ευρώ το κιλό. Επίσης θα δούμε μεγάλες αποκλίσεις και στις τιμές των λαχανικών, όπου και αυτές σημειώνουν πάρα πολύ μεγάλη άνοδο το τελευταίο χρονικό διάστημα. Και το παγωτό θα έχουμε, μια και ξεκινάει και η καλοκαιρινή σεζόν, έχουμε και εκεί μια αύξηση περίπου στο 8-9%, και θα δούμε δηλαδή το κιλό το παγωτό να είναι προς 14 με 15 ευρώ το κιλό, μείωση και στον ελληνικό καφέ αλλά και στο ξένο καφέ τύπου εσπρέσο, περίπου στο 10 με 15% όπως και στη σοκολάτα.
1: Συνεχίζονται και μάλιστα σε μια ευρεία γκάμα σκευασμάτων οι ελλείψεις στα φάρμακα, με τους φαρμακοποιούς να έρχονται αντιμέτωποι καθημερινά με την αγωνία των ασθενών που αναζητούν την θεραπεία τους. Σύμφωνα πάντως με τον πρόεδρο του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ηρακλείου, Αριστοτέλη Σκουντάκη, η πολιτεία έχει λάβει κάποια μέτρα έτσι ώστε να υπάρχουν οι λιγότερες δυνατές ελλείψεις.
5: Δραματικές είναι οι ελλείψεις που καταγράφονται στην τοπική αγορά φαρμάκων. Το φαινόμενο εντοπίζεται διεθνώς, ωστόσο σε επίπεδο χώρας μια σειρά από στρεβλώσεις μεγενθύνουν το πρόβλημα.
6: Είναι ένα πρόβλημα το οποίο έχει παγιωθεί όχι μόνο στην ελληνική αγορά, όπως είπατε πολύ σωστά είναι παγκόσμιο πρόβλημα. Στην Ελλάδα βέβαια υφίσταται τις ιδιαιτερότητες της ελληνικής φαρμακευτικής πολιτικής, η οποία όπως καταλαβαίνουμε όλοι εκπορεύεται από την ελληνική πολιτεία. Υπάρχουν λοιπόν οι παγκόσμιοι παράγοντες οι οποίοι διαμορφώνουν την επάρκεια των φαρμάκων, αλλά υπάρχουν και οι ελληνικές ιδιαιτερότητες. Οι ελληνικές λοιπόν ιδιαιτερότητες σε κάποιες περιπτώσεις δυστυχώς κάνουν ακόμα πιο έντονο το πρόβλημα, μεγαλύτερες ελλείψεις, εξαγωγές φαρμάκων προς χώρες εξωτερικού όπου είναι πολύ πιο υψηλές τιμές.
5: Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ηρακλείου,

0: Αριστοτέλης Κουντάκη, η πολιτεία έχει λάβει κάποια μέτρα έτσι ώστε να υπάρχουν οι λιγότερες δυνατές ελλείψεις.
1: Από τη μεριά της η πολιτεία έχει πάρει κάποια μέτρα, αλλά νομίζουμε ότι δεν είναι αρκετά έτσι ώστε να δώσουμε μια όχι οριστική λύση. Δεν έχουμε αυτή την φιλοδοξία, να το πω έτσι, ότι θα δώσουμε οριστική λύση στο θέμα των ελλείψεων. Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει κάτι τέτοιο, αλλά τουλάχιστον να έχουμε τις λιγότερες δυνατές ελλείψεις και να μην αντιμετωπίζουν πρόβλημα οι ασθενείς μας όσον αφορά την φαρμακευτική τους αγωγή.
0: Όπως τόνισε ο ίδιος, οι ελλείψεις αφορούν όλες τις κατηγορίες φαρμάκων.
1: Οι ελλείψεις είναι σε όλες τις κατηγορίες των φαρμάκων. Από κολλήρια, τα οποία αυτή τη στιγμή λείπουν από την ελληνική αγορά και δεν μπορούμε να δώσουμε αγωγή σε ανθρώπους οι οποίοι βγήκαν μόλις από το χειρουργείο. Τι άλλο να σας πω. Από αντικαρκυνικά, από αντιβιωτικά, από φάρμακα για το αναπνευστικό, για λοιμώξεις. Σε όλες τις κατηγορίες φαρμάκων έχουμε πρόβλημα. Σε φάρμακα για την σχιζοφρένεια, για παράδειγμα, πολύ σημαντικό να μην μείνει ούτε μια μέρα χωρίς αγωγή αυτό το ασθενής. Και όμως έχουμε τέτοιου είδους προβλήματα.
0: Η πολιτεία, ωστόσο, επιθυμεί να τηρήσει ισορροπίες, όπως σημειώνει ο κ. Κουντάκης, και ως εκ τούτου, οι ίδιοι φαρμακοποιοί είναι αυτοί που δέχονται πιέσεις από τους ασθενείς.
1: Νομίζω ότι έχουμε επισημάνει πάρα πολλές φορές τι μπορεί να κάνει η πολιτεία, τι πρέπει να κάνει. Και από εκεί και πέρα βλέπω όμως ότι ενώ οι σύλλογοι, οι φαρμακευτικοί σύλλογοι και οι τοπικοί, όπως εμείς εδώ στο Ηράκλειο, αλλά και ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος, ενώ έχουν επισημάνει πάρα πολλές φορές κάποια πράγματα, δεν προχωράνε, γιατί καταλαβαίνω ότι η πολιτεία θέλει να τηρήσει κάποιες ισορροπίες όσον αφορά και τις φαρμακευτικές εταιρείες και τις αποθήκες και τελευταία τα κοινοτικά φαρμακεία. Εμείς είμαστε οι τελευταίοι στον τροχό, το τελευταίο τροχό στην άμαξα, ο τελευταίος κρίκος στην αλυσίδα. Και είμαστε εμείς οι οποίοι δεχόμαστε τη μεγαλύτερη πίεση από τους ασθενείς καθημερινά.
0: Οι ελλείψεις, ωστόσο, έχουν φέρει και παρατυπίες, καθώς πολλοί προσπαθούν να τις καλύψουν με παράνομους τρόπους.
1: Βλέπουμε ότι κάποιοι προσπαθούν να καλύψουν τις όποιες ελλείψεις και ανάγκες ακολουθώντας παράτυπους και παράνομους τρόπους. Η ελληνική πολιτεία, λοιπόν, έχει αποτύχει διπλά. Από τη μία, δεν έχει καταφέρει να εξασφαλίσει την απαιτούμενη επάρκεια, από την άλλη, και οι μηχανισμοί ελέγχου των φαρμάκων που θα εξασφαλίζουν την ασφάλεια των ασθενών και την ποιότητα των συσκευασμάτων αυτών που κυκλοφορούν στην Ελλάδα, τελικά δεν είναι οι απαιτούμενοι και οι σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές.
2: Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση κακοποίησης του τρίχωρου κοριτσιού από τα Χανιά, το οποίο νοσηλεύεται στην μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου, αφού οι γονείς του συνελήφθησαν, ενώ οι αρχές διεξάγουν έρευνα για τις συνθήκες θανάτου δύο παιδιών της οικογένειας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Πακιστανός πατέρας του κοριτσιού που αναζητούνταν εντοπίστηκε και συνελήφθη για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Την ίδια κατηγορία αντιμετωπίζει και η μητέρα, η οποία επίσης έχει συλληφθεί. Και οι δύο θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα το πρωί της Δευτέρας. Στην τελική ευθεία μπαίνουν σημαντικά έργα οδικής αναβάθμισης στην παλαιά Εθνική Οδό Ηρακλείου με την ολοκλήρωση της ασφαλτόστρωσης στο τμήμα από Βουλισμένο Αλόνι ως το Μάραθο. Στο πλαίσιο έργου 27 εκατομμυρίων ευρώ. Παράλληλα, συνεχίζονται οι παρεμβάσεις για την βελτίωση της οδικής ασφάλειας και η αποκατάσταση γεφυρών σε κομβικά σημεία του οδικού δικτύου.
0: Για τη σημαντική πρόοδο των έργων οδικής αναβάθμισης μίλησε στην κάμερα της τηλεόρασης Κρέτα ο Αντιπεριφερειάρχης Τεχνικών Έργων Νίκος Κουλάς. Όπως ανέφερε, ολοκληρώθηκε η ασφαλτόστρωση της παλαιάς Εθνικής Οδού στο πλαίσιο έργου ύψους 27,3 εκατομμυρίων ευρώ, με τις τελευταίες εργασίες να πραγματοποιούνται στο τμήμα από το Βουλισμένο Αλόνι έως τον Μάραθο. Το προηγούμενο διάστημα είχαν ήδη ασφαλτοστρωθεί περίπου 70 χιλιόμετρα δρόμου από το Γάζι μέχρι τον Εσταυρωμένο, βελτιώνοντας σημαντικά την πρόσβαση προς το ορεινό Μαλεβίζι και τον Μέσα Μυλοπόταμο.
3: Ολοκληρώθηκε την εβδομάδα που μας πέρασε η ασφαλτόστρωση της παλαιάς Εθνικής Οδού από το έργο των 27,3 εκατομμυρίων ευρώ του Ταμείου Ανθεκτικότητας και Ανάκαμψης. Βάλαμε τα τελευταία τμήματα της ασφάλτου στο τμήμα από το Βουλισμένο Αλόνι μέχρι τον Μάραθο του Δήμου Μαλεβιζίου. Στο ίδιο τμήμα έχουν μπει και από το Γάζι μέχρι το Σταυρωμένο περίπου 70 χιλιόμετρα ασφαλτοστρώματος τους προηγούμενους μήνες. Έχει αλλάξει η όψη της πρόσβασης στο ορεινό Μαλεβίζι και στο Μέσα Μυλοπόταμο με αυτόν τον τρόπο.
0: Παράλληλα,

0: συνεχίζονται οι παρεμβάσεις για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας με την τοποθέτηση φωτιστικών στιθέων, οδικής σήμανσης και καθρεπτών.
1: Και είμαστε χαρούμενοι να ανακοινώσουμε ότι εμπρόθεσμα ολοκληρώσαμε την απορρόφηση αυτού του κρίσιμου χρηματοδοτικού εργαλείου, το οποίο βελτίωσε την εικόνα της παλαιάς Εθνικής Οδού σε μήκος 122 χιλιόμετρων από το Κολένι μέχρι το Κολυμπάρι, από το Σταυρωμένο του Ρεθύμνου μέχρι το Γάζι, από τα Μάλια μέχρι την Νεάπολη και από τον Άγιο Νικόλαο μέχρι την Παχιάμο, σε τμήματα της παλαιάς Εθνικής Οδού.
0: Την ίδια ώρα προχωρούν οι εργασίες αποκατάστασης γεφυρών με τις γέφυρες της Επισκοπής, του Τομπρούκ και του Φόδελε να έχουν ήδη ολοκληρωθεί, ενώ εργασίες βρίσκονται σε εξέλιξη στο Παλαιόκαστρο και την γέφυρα πάνω από την Εθνική Οδό στον Άγιο Ιωάννη Χωστό.
1: Ταυτόχρονα λειτουργεί η εργολαβία των αποκαταστάσεων των γεφυρών, έχοντας ολοκληρώσει την γέφυρα της Επισκοπής, τη γέφυρα του Τομπρούκ, τη γέφυρα του Φόδελε. Εργαζόμαστε, όπως γνωρίζετε, στη γέφυρα του Παλαιοκάστρου και επίσης στη γέφυρα πάνω από την Εθνική Οδό, στον Αγιάννη το Χωστό. Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων ακολουθεί ένα πρόγραμμα αποκατάστασης και προστασίας της οδικής ασφάλειας σε όλο το μήκος της αρμοδιότητάς της και συνεχίζει με συνεργατικό τρόπο υπό την πολιτική εποπτεία του Σταύρου του Αρναουτάκη στην ίδια κατεύθυνση.
2: Επικεντρωμένη στην οικονομία και την παράταση του προγράμματος Στέγη Σπίτι μου 2 έως τον Αύγουστο είναι η ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Από εκεί πιάστηκε σήμερα η Χαριλάου Τρικούπη, εξαπολύοντας ευθεία επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη τόσο για την ακριβή στέγη στην Ελλάδα, όσο και για τις υψηλές τιμές των προϊόντων στα ράφια.
0: Με αναφορά στην πλήρη αξιοποίηση του δανειακού σκέλους του Ταμείου Ανάκαμψης στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του, ο Πρωθυπουργός δείχνει ξανά ότι η επιδίωξη της κυβέρνησης είναι ως το τέλος του καλοκαιριού να έχουν ολοκληρωθεί διαδικασίες που αφορούν το Ταμείο, κάτι που πολλοί συνδέουν με πρόωρη προσφυγή στις κάλπες.
3: Πετύχαμε αυτή την εβδομάδα να κατακτήσουμε έναν ιδιαίτερα σημαντικό στόχο, να αξιοποιηθεί στο 100% το δανειακό σκέλος του Ταμείου Ανάκαμψης. Με απλά λόγια, τα 17,7 δισεκατομμύρια ευρώ που εξασφαλίσαμε παίρνουν όλα πια στην πραγματική οικονομία και γίνονται επενδύσεις που δημιουργούν ανάπτυξη και νέες δουλειές.
4: Η Ελλάδα του κυρίου Μητσοτάκη είναι μια πατρίδα που ερημώνει και τα νοικοκυριά φτωχοποιούνται βία. Η δική μας η Ελλάδα είναι αυτή της εθνικής αυτοπεποίθησης και της δίκαιης κοινωνίας. Το δίλημα Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης είναι το δίλημα μεταξύ της Ελλάδας των λίγων που πλουτίζουν και των πολλών που δεινοπαθούν, αγνοούνται και δικαιούνται να ζήσουν καλύτερα.
5: Δεν μιλάμε για Μητσοτάκης ή Χάος, μιλάμε για Μητσοτάκης ή Τσίπρας, Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης ή Φάμελος, Μητσοτάκης ή Καριστιανού. Αυτό λοιπόν πρέπει και θα κρίνουν οι πολίτες στο επόμενο χρονικό διάστημα, στο διάστημα που θα πάμε μέχρι τις εκλογές το Μάρτιο του 2027 και νομίζω ότι εκεί πέρα η επιλογή είναι συγκεκριμένη. Δεν μπορούμε να παίζουμε σε αυτές τις συγκυρίες. Εμείς λαμβάνουμε στρατηγικές αποφάσεις, κρίσιμες αποφάσεις.
0: Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε παράταση έως το τέλος Αυγούστου για τις ήδη εγκεκριμένες αιτήσεις του προγράμματος Σπίτι μου 2.
3: Δίνουμε πλέον τη δυνατότητα να ολοκληρωθούν ως το τέλος Αυγούστου οι ήδη εγκεκριμένες αιτήσεις με χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας. Με απλά λόγια, όσοι έχουν ήδη μπει στο πρόγραμμα δεν θα χάσουν την ευκαιρία να αποκτήσουν το σπίτι τους λόγω διαδικαστικών καθυστερήσεων.
0: Η κυβέρνηση αναγκάστηκε να δεχθεί την πρότασή μας για παράταση του προγράμματος που έχει αποτύχει στην αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος, απαντά η Χαριλάου Τρικούπη και καταθέτει τις δικές της προτάσεις.
6: Γιατί η κυβέρνηση δεν υιοθετεί τα μέτρα που προτείνει εδώ και πάρα πολύ καιρό το ΠΑΣΟΚ, δηλαδή ανακαίνιση των κλειστών δημοσίων κτηρίων και των δημοτικών κτηρίων για να μπορέσουν να δημιουργηθούν κοινωνικές κατοικίες για νέα ζευγάρια. Κατάργηση της Golden Visa και αντικατάστασή της από μια νέα επενδυτική βίζα, προκειμένου να μην πηγαίνουν τα χρήματα σε ντουβάρια και σε αφελινισμό της ελληνικής περιουσίας, αλλά σε πραγματικά αναπτυξιακές πρακτικές.
7: Γιατί
5: ακούμε
7: ένα
5: λοιπόν το
7: ενίκιο είναι πολύ υψηλότερο από ένα
5: λοιπόν,
7: μισθό.
5: Θέλετε
7: γιατί
5: να καταλάβετε.
7: Γιατί τα καύσιμα κάνουν 2,20 σήμερα στην Ελλάδα, ενώ στην Κύπρο έχουν
5: ξέρετε,
7: κάτω από 1,5 ευρώ.
5: Ξέρετε τι κατώτατο μισθό των πολιτών παραδώσατε.
7: Γιατί δεν μειώνεται αυτούς τους
5: 600 ευρώ, 650 ευρώ, το ξέρετε αυτό. Αυτό το μισθό παραδώσατε στους πολίτες. Και εμείς τον έχουμε φτάσει στα
7: 950.
2: Αίσθηση προκάλεσε η παραίτηση του Αντιπροέδρου της ΔΕΕ Πυρακλείου, Βασίλη Βαρούχα, λίγες ώρες μετά το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, με τον ίδιο να χαρακτηρίζει την απόφαση δύσκολη αλλά συνειδητή. Ο κύριος Βαρούχας έκανε λόγο για πληγωμένο DNA της παράταξης, αφήνοντας αιχμές για την πορεία και την λειτουργία του κόμματος.

0: ήχηρη παραίτηση του αντιπροέδρου της ΔΕΕ Πυρακλείου Βασίλη Βαρούχα αλλά και η ανακοίνωση που την συνόδευσε βρέθηκαν στο επίκεντρο της εκπομπής Πολιτικό Βαρόμετρο με την Σότια Πεντεδήμου. Ο ίδιος υπογράμμισε ότι επρόκειτο για μια δύσκολη απόφαση, επισημένοντας πως παραιτήθηκε από μέλος και όχι από ψηφοφόρος της Νέας Δημοκρατίας.
1: Είναι δύσκολο, δεν παίρνεις μια νυχτή αυτή την απόφαση. Να ξεκαθαρίσω ότι έχω παραιτηθεί

0: όχι από ψηφοφόρο τη Νέα Δημοκρατία. Και εδώ θέλω να τονίσω γενικά με τι παρετήσει ότι τα πρόσωπα έρχονται και παρέρχονται, τα στελέχη της παράταξης έρχονται και παρέρχονται, οι βουλευτές έρχονται και παρέρχονται, οι υπουργοί έρχονται και παρέρχονται, οι πρόεδροι έρχονται και παρέρχονται. Σημασία έχει να δημιουργήσουμε τις συνθήκες αυτές, κατά τις οποίες το κόμμα που έχει, η παράταξη που έχει 52 χρόνια ιστορία, να συνεχίσει να έχει και άλλα 52 χρόνια ιστορία και πολλά παραπάνω.
1: Η παράτησή του ήρθε λίγες ώρες μετά το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Πρόκειται για μια ηχηρή αποχώρηση, καθώς ο κύριος Βαρούχας στις πρόσφατες διαδικασίες εκλογής συνέδρων βρέθηκε στην πρώτη τριάδα από το Ηράκλειο, ανάμεσα στους 30 που εκλέχθηκαν, ενώ έχει διατελέσει αντιπρόεδρος της τοπικής οργάνωσης και αναπληρωτής γραμματέας τοπικής αυτοδιοίκησης σε κεντρικό επίπεδο.
0: Είναι κάποια πράγματα τα οποία με είχαν προβληματίσει αρκετό καιρό τώρα. Το λέγαμε αρκετά άτομα, όχι μόνο εγώ, στο εσωτερικό του κόμματος, ότι υπάρχουν αυτά τα προβλήματα, αυτοί λίγο που έχουν παραμελήσει τα στελέχη του κόμματος, τα παλαιά, ότι έχουν γίνει κάποια πράγματα τα οποία πληγώνουν το DNA της παράταξης. Δυστυχώς δεν εισακουστήκαμε.
1: Ο ίδιος δήλωσε στην εκπομπή Πολιτικό Βαρόμετρο ότι το timing της παραίτησής του δεν ήταν τυχαίο, αλλά κάτι που σκεφτόταν εδώ και καιρό, με το συνέδριο να αποτελεί τελικά την αφορμή.
0: Δυστυχώς όλο αυτό το πράγμα ήρθε και έδεσε με ένα συνέδριο στο οποίο κάποια άτομα φέρθηκαν με απρέπεια και μετροπρέπεια απέναντι σε κάποια στελέχη, όχι μόνο σε μένα, δεν ήταν προσωπικό, το οποίο αποτέλεσε κιόλας και το κερασάκι στην τούρτα, γιατί καμιά φορά μέσα σου λες για το καλό της παράταξης, για το καλό του τόπου.
1: Παράλληλα έκανε λόγο για πληγωμένο DNA της παράταξης.
0: Το κοινό που απευθύνει τη Νέα Δημοκρατία και το οποίο έχει παραμελήσει πάρα πολύ είναι οι λεγόμενοι νοικοκυρέοι. Οι λεγόμενοι νοικοκυρέοι τι αποτελούν? Αποτελούν μέλη της κοινωνίας τα οποία δεν προσδοκούν σε κάποιο μέσο, δεν προσδοκούν σε κάποιο ρουσφέτη. Θέλουν απλά όλα στην κοινωνία να γίνονται όπως πρέπει, να μην χρειάζεται να παρεμβαίνει ο βουλευτής, να μην χρειάζεται να παρεμβαίνει ο υπουργός, και έχουν και πολύ ευαίσθητη συνείδηση. Δυστυχώς και ευτυχώς. Οπότε γίνανε κάποια πράγματα τα οποία το πληγώσανε. Κάποια πράγματα τα οποία είχαμε μια περηφάνεια. Και γι' αυτό κρούω το κουδούνι του κινδύνου, γιατί η παράταξη έχει ευθύνη να παραμείνει στην χώρα. Δεν πρέπει να ξαναβρεθούμε σε νέες περιπέτειες τύπου Τσίπρα, Καριστιανού, κλειστών τραπεζών.
1: Στο Ηράκλειο πραγματοποιήθηκαν εκδηλώσεις μνήμης για τη γενοκτονία των Ποντίων με επίκεντρο το Μνημείο Μικρασιατικού Ποντιακού Ελληνισμού. Η τελετή περιλάμβανε δοξολογία, επιμνημόσυνη δέηση και καταθέσεις στεφάνων, παρουσία εκπροσώπων αρχών, ποντιακών συλλόγων και μαθητών. Εκδήλωση τιμής και μνήμης για τη γενοκτονία του ελληνισμού του Πόντου πραγματοποιήθηκε στο Μνημείο Μικρασιατικού Ποντιακού Ελληνισμού στο Ηράκλειο.
2: Τιμούμε σήμερα τη μνήμη των Ποντίων που έπεσαν σε μια δύσκολη, σκληρή, απάνθρωπη διαδικασία που ακολούθησε η γείτονος χώρα. Δεν ξεχνούμε, τιμούμε τη μνήμη τους και στηρίζουμε τη δικαίωσή τους.
3: Σήμερα αποτείουμε φόρο τιμής στους Έλληνες του Πόντου, αλλά τους οφείλουμε και ευγνωμοσύνη. Και από τη μεριά της πολιτείας, αυτό που πρέπει να διασφαλίσουμε είναι η διεθνής αναγνώριση. Έχουμε ακόμα πολύ δρόμο, αλλά έχουμε υποχρέωση να το καταφέρουμε.
4: Με τις σημερινές εκδηλώσεις τιμούμε με σεβασμό και ταπεινότητα την επέτειο της γενοκτονίας των Ποντίων. 350.000 Πόντιοι και ίσως και περισσότεροι έπεσαν θύματα μιας οργανωμένης και συστηματικής προσπάθειας εξαθλίωσης και εξόντωσης του ελληνικού στοιχείου μέσα από μαζικές εκτελέσεις και άλλες αγριότητες. Είναι το μεγαλύτερο έγκλημα του 20ου αιώνα που δυστυχώς ακόμα και σήμερα δεν έχει αποδοθεί η δικαιοσύνη.
5: Εμείς οι Πόντιοι τραβήξαμε πολλά, γνωρίσαμε σφαγές, γνωρίσαμε κρεμάλες, γνωρίσαμε πορείες θανάτου και όμως αγωνιζόμαστε ακόμα, η τρίτη γενιά που είμαστε, αγωνιζόμαστε ακόμα για την αναγνώριση, τη διεθνή αναγνώριση της γενοκτονίας των Ποντίων παγκοσμίως.
1: Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν με επίσημη δοξολογία στον καθεδρικό ναό του Αγίου Τίτου. Ακολούθησε επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων στο μνημείο από εκπροσώπους της πολιτικής, αυτοδιοικητικής και στρατιωτικής ηγεσίας του τόπου, καθώς και από ποντιακά σωματεία και φορείς.
4: Οι Πόντιοι χτυπήθηκαν, αλλά δεν ιτήθηκαν. Μετά τον ξενιτεμό, την προσφυγιά, εγκαταστάθηκαν σε άλλες πατρίδες, όπου υπήρξαν οι δημιουργοί της ευημερίας, της ανάπτυξης

0: το οποίο υφίσταται ακόμα και σήμερα μέσα από τις επόμενες γενιές. Μέσα λοιπόν από τις σημερινές εκδηλώσεις τιμούμε τα θύματα της περίοδου εκείνης ως ελάχιστο φόρο τιμής και γίνεται μια προσπάθεια ανάδειξης και αποδοχής της ιστορικής αλήθειας. Αθάνατη.
1: Θα ήθελα να πω σήμερα είμαστε λίγο χαρούμενοι εμείς οι Πόντιοι, παρόλο που έχουμε το μνημόσυνό μας, διότι περάσαν 107 χρόνια και πρώτη φορά μετά από 107 χρόνια έχουμε ελπίδες να ψηφιστεί η γενοκτονία των Ποντίων στο Ευρωκοινοβούλιο. Πριν 10 μέρες, 15, πήγε η Ομοσπονδία μας με μια επιτροπή νομικών συμβούλων και πολιτικών. Κατάφερε, μπήκε στο Ευρωκοινοβούλιο και έγινε θέμα και περιμένουμε την ψήφιση του Ευρωκοινοβουλίου.
2: Στις εκδηλώσεις συμμετείχαν επίσης εκπρόσωποι της Αυτοδιοίκησης Φορέων και μαθητές του 17ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου.
3: Αντίστροφα, μετράει ο χρόνος για την ενεργοποίηση της νέας έκτακτης ρύθμισης των 72 δόσεων για απαλλεάληξη πρόθεσμα χρέη σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία. Η έκτακτη ρύθμιση αφορά οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες έως και τις 31 Δεκεμβρίου του 2023 και ήταν αρρύθμιστες έως 21 Απριλίου του 2026, ενώ οι αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλλονται έως το τέλος Δεκεμβρίου του 2026.
2: Νέα αύξηση καταγράφεται στα ληξιπρόθεσμα χρέη προς την εφορία, τα οποία τον Μάρτιο έφτασαν τα 114,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Την ίδια ώρα, οι οφειλέτες εκτοξεύθηκαν στα 4,8 εκατομμύρια, αυξημένοι κατά περισσότερο από 30% μέσα σε ένα μήνα. Για τον λόγο αυτό, το Υπουργείο Οικονομικών επαναφέρει τις νομοθετικές ρυθμίσεις των 72 δόσεων.
4: Έχουν εκτοξευθεί, θα έλεγα, σε πολύ υψηλό επίπεδο τα ληξιπρόθεσμα χρέη, από τα οποία τα περισσότερα δεν μπορούν να εισπραχθούν. Για τον λόγο αυτό, το Υπουργείο Οικονομικών επαναφέρει τις νομοθετικές ρυθμίσεις των 72 δόσεων, με κάποιους περιορισμούς βέβαια, προκειμένου να προσελκύσει τους οφειλέτες και να ρυθμίσουν τα χρέη, τα ληξιπρόθεσμα, σε μια προσπάθεια να τα μειώσει όσο γίνεται περισσότερο. Έτσι λοιπόν, μέσα στον Ιούνιο θα τρέξει αυτή η νομοθετική ρύθμιση. Οι οφειλέτες θα μπορούν να ρυθμίσουν τα ληξιπρόθεσμα χρέη τους 72 δόσεις.
2: Οι οφειλέτες θα μπορούν να ρυθμίσουν τα ληξιπρόθεσμα χρέη τους που είναι μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2023 σε 72 δόσεις. Οι οφειλές του 2024 και του 2025 μέχρι και σήμερα θα πρέπει να πληρωθούν είτε να ρυθμιστούν με 24 ή 48 δόσεις.
4: Οι οφειλέτες θα μπορούν να ρυθμίσουν τα ληξιπρόθεσμα χρέη τους σε 72 δόσεις, αλλά τα χρέη που είναι μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2023. Αυτά ρυθμίζονται. Αν υπάρχουν οφειλές στο 24 και το 25 και μέχρι σήμερα, θα πρέπει υποχρεωτικά είτε να πληρωθούν είτε θα πρέπει να ρυθμιστούν με 24 ή 48 δόσεις, ανεξάρτητα που, αναλόγως που ανήκουν αυτές οι υποχρεώσεις.
2: Παράλληλα, νέα διάταξη προβλέπει απελευθέρωση των λογαριασμών που έχουν κατασχεθεί για οφειλέτες που έχουν πληρώσει το 25% των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους.
4: Να πούμε επίσης ότι έχουμε και μια νέα διάταξη όπου οι οφειλέτες σε πόσο πληρώσουν το 25% των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τις ΔΟΗ και τους έχει γίνει κατάσχεση, έχει γίνει μπλοκάρισμα στον λογαριασμό, στον τραπεζικό λογαριασμό, θα μπορούν να απελευθερώσουν τους λογαριασμούς τους. Αυτό πράγματι δίνει μια ανάσα έτσι προς τους οφειλέτες οι οποίοι ήταν υποχρεωμένοι να πληρώσουν το σύνολο των δεσμεύσεων του λογαριασμού για να μπορέσουν να ξεμπλοκάρουν, ενώ τώρα αν είναι συνεπείς, αν ρυθμίσουν τις υποχρεώσεις και πληρώσουν το 25%, μπορούν να ξεμπλοκαριστούν οι τραπεζικοί λογαριασμοί και να μπορούν να τους χρησιμοποιούν ειδικά οι επιχειρήσεις και οι επαγγελματίες στις καθημερινές συναλλαγές.
3: Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας ξεκινούν την Παρασκευή 29 Μαΐου οι πανελλαδικές εξετάσεις για τα γενικά λύκεια και μία ημέρα αργότερα το Σάββατο 30 του μήνα για τα επαγγελματικά. Η εξέταση ξεκινάει στις 8.30 το πρωί, όμως οι υποψήφοι οφείλουν να βρίσκονται στους αίθουσες μέχρι τις 8, ενώ η διάρκεια της εξέτασης είναι 3 ώρες.

0: Αντίστροφη μέτρηση για τις πανελλαδικές εξετάσεις με μαθητές και καθηγητές να βρίσκονται πλέον στην τελική ευθεία της προετοιμασίας, πραγματοποιώντας τα τελευταία επαναληπτικά μαθήματα πριν από την μεγάλη δοκιμασία. Οι πανελλαδικές εξετάσεις για τα γενικά λύκεια ξεκινούν την Παρασκευή 29 Μαΐου με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας, ενώ μία μέρα αργότερα, το Σάββατο 30 Μαΐου, κάνουν πρεμιέρα οι εξετάσεις για τα επαγγελματικά λύκεια.
1: Το πρώτο μάθημα των Πανελληνίων, που είναι πάντα η έκθεση, και επειδή ακριβώς είναι και το πρώτο μάθημα και είναι η αυλαία των Πανελλαδικών, έχει λίγο παραπάνω άγχος για τα παιδιά. Οργανώνουμε λίγο παραπάνω τις δράσεις μας, γι' αυτό το λόγο αυτή την Κυριακή 24 Μαΐου οργανώνουμε στο φροντιστήριό μας, στο κεντρικό κτίριο στη Λασέας 21, ένα επαναληπτικό μάθημα για την έκθεση, στο οποίο θα δώσουμε βασικές οδηγίες. Θα γίνει την Κυριακή στις 5 η ώρα το απόγευμα. Περιμένουμε όλους τους μαθητές οι οποίοι ενδιαφέρονται, ανεξάρτητα από το αν φοιτούν στο φροντιστήριό μας ή όχι, να παρακολουθήσουν, να δώσουμε βασικές οδηγίες, να συζητήσουμε βασικά θέματα, συνήθη λάθη, ώστε να είμαστε όσο γίνεται περισσότερο προετοιμασμένοι για την πρώτη μέρα των Πανελληνίων.
0: Οι υποψήφοι μιλούν για αυξημένο άγχος όσο πλησιάζει η ώρα των εξετάσεων, ωστόσο τονίζουν πως η σωστή προετοιμασία και η καλή διαχείριση του χρόνου τους βοηθά να παραμένουν συγκεντρωμένοι και ψύχρεμοι.
2: Υπάρχει κάποιο άγχος για τις Πανελλήνιες σίγουρα, αλλά πιστεύω με σωστή προετοιμασία και κατάλληλη ας πούμε, μεθοδολογία και όλα αυτά, το κάθε παιδί μπορεί να το αντιμετωπίσει.
3: Πού επιθυμείς να περάσεις, να σταδιοδρομήσεις, έτσι,
2: ιδανικά Θεσσαλονίκη, ηλεκτρολόγων μηχανικών, στο Πολυτεχνείο. Αλλά και η Πάτρα είναι μια επιλογή που εντάξει, θα μ' άρεσε, δεν θα υπήρχε πρόβλημα να περάσω εκεί. Με τη βοήθεια των καθηγητών πιστεύω μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι και να το αντιμετωπίσουμε.
4: Σίγουρα το άγχος είναι τεράστιο, αλλά με μια σωστή διαχείριση, διαχείριση χρόνου, πρόγραμμα, όλα βγαίνουν. Στοχεύω και εγώ πολυτεχνικές σχολές, ιδανικά θα ήθελα στο χημικό μηχανικό. Είναι λίγο υψηλά τα μόρια, αλλά κάνουμε ό,τι μπορούμε.
3: Άγχος υπάρχει, έχετε αρκετά προετοιμαστεί κατάλληλα για τις πανελλαδικές.
4: Υπάρχει αρκετό άγχος, είναι δύσκολη η χρονιά, αλλά με την προετοιμασία, την προσπάθεια, κάτι θα βγει, πιστεύω, ελπίζω.
0: Υπενθυμίζεται ότι κατά την είσοδο στις αίθουσες εξέτασης οι υποψήφοι δεν επιτρέπεται να έχουν μαζί τους κινητά τηλέφωνα, σημειώσεις, βιβλία ή άλλες ηλεκτρονικές συσκευές. Επιτρέπονται μόνο στυλό μπλε ή μαύρου χρώματος, μολύβι, γεωμετρικά όργανα και νερό ή αναψυκτικό. Με μεγάλη συμμετοχή πολιτών πραγματοποιήθηκε η Μέρα Μαγείας Φυτών στο αγρόκτημα του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, προωθώντας τη σύνδεση της επιστήμης με την κοινωνία και την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση. Η φετινή διοργάνωση ανέδειξε ιδιαίτερα τη σχέση των φυτών με την κρητική διατροφή και την γαστρονομική ταυτότητα της Κρήτης, εν ώψη του τίτλου της Γαστρονομικής Περιφέρειας της Ευρώπης 2026.
5: Η Μέρα Μαγείας Φυτών επέστρεψε δυναμικά στο αγρόκτημα του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, προσελκύοντας το ενδιαφέρον μικρών και μεγάλων σε μια ξεχωριστή γιορτή αφιερωμένη στη φύση, τη γνώση και τη δημιουργικότητα. Η προσέλευση του κοινού ήταν ιδιαίτερα αυξημένη, επιβεβαιώνοντας τη διαρκώς αυξανόμενη απήχηση της διοργάνωσης, η οποία στοχεύει στη σύνδεση της επιστήμης με την κοινωνία και στην καλλιέργεια οικολογική συνείδηση στις νεότερες γενιές.
6: Σκοπός είναι να γιορτάσουμε όλοι μαζί την ημέρα μαγείας φυτών, να υποδεχθούμε τα μικρά παιδιά, τους μαθητές, τις οικογένειες, την κοινωνία του Ηρακλείου, να τους εξηγήσουμε το ρόλο που έχουν σήμερα τα φυτά, το ρόλο τους στη διατροφή, στην ανθρώπινη υγεία, στην καθημερινότητά μας, ειδικά σε συνθήκες κλιματικής κρίσης και ενός περιβάλλοντος το οποίο διαρκώς μεταβάλλεται.
5: Η εκδήλωση διοργανώθηκε από τη Σχολή Γεωπονικών Επιστημών και περιλάμβανε πλούσιο πρόγραμμα δραστηριοτήτων, όπως ξεναγήσεις στους χώρους του αγροκτήματος, στους κήπους και στα θερμοκήπια, διαδραστικά παιχνίδια, καθώς και εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά και ενήλικες. Οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τη βοτανική, τις καλλιέργειες, αλλά και τη σημασία των φυτών στη διατροφή και την καθημερινή ζωή.
7: Έχουν έρθει πάρα πολλοί κόσμος, παιδιά, για να συμμετάσχουν στις δράσεις που έχουμε οργανώσει.

0: από εκπαιδευτικές, περιβαλλοντικές, γευσιγνωσίες, μουσικά δρόμενα και πολλά άλλα καλλιτεχνικά. Μας έχει ανάγκη από τέτοιου είδους δράσεις για να γνωρίσει από κοντά τα φυτά και την επιστήμη και έτσι το πανεπιστήμιο να έρθει κοντά στην κοινωνία και να μάθει ακριβώς τι γίνεται μέσα στα πανεπιστήμια και τι μπορούμε να προσφέρουμε.
1: Η φετινή διοργάνωση είχε ιδιαίτερη σημασία καθώς συνδέεται με την ανακήρυξη της Κρήτης ως γαστρονομικής περιφέρειας της Ευρώπης για το 2026. Στο πλαίσιο αυτό η εκδήλωση ανέδειξε τη στενή σχέση των φυτών με την κρητική διατροφή, τη γαστρονομική παράδοση και την τοπική βιοποικιλότητα, φωτίζοντας τον ρόλο των φυτικών προϊόντων, των τοπικών ποικιλιών και των αρωματικών φαρμακευτικών φυτών στην βιώσιμη αγροδιατροφή και τη σύγχρονη καινοτομία.
2: Ο ρόλος των φυτών είναι καθοριστικής σημασίας για το περιβάλλον μας, για τη συντήρηση του εδάφους, για την επιστημική μας επάρκεια, για την κλιματική αλλαγή που τόσο πολύ απασχολεί τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα το νησί μας στην Κρήτη. Η φυτοπροστασία, οι υγιείς καλλιέργειες είναι ένας σημαντικός παράγοντος προκειμένου να έχουμε βιωσιμότητα του αγροδιατροφικού τομέα, βιωσιμότητα του παραγωγού, να έχουμε ένα υγιές περιβάλλον. Και σε αυτό το κομμάτι, πραγματικά το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, μέσα από έρευνα η οποία κάνει, πραγματικά παίζει σημαντικό ρόλο μαζί με την περιφέρεια που έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία για να δούμε καλλιέργειες με λιγότερα φάρμακα, καλλιέργειες με λιγότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα προκειμένου να έχουμε υγιείς εδάφη, υγιείς φυτά.
1: Η εκδήλωση εντάσσεται στη Διεθνή Πρωτοβουλία Fascination of Plants Day του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Επιστήμης των Φυτών και αποτελεί έναν παγκόσμιο θεσμό αφιερωμένο στη σημασία των φυτών για τη ζωή, την αγροδιατροφή, το περιβάλλον και τον πολιτισμό.
3: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κρητική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισος. Supermarket Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Καφέδες Starbucks με έκπτωση 45%. Όλα τα Magic 4 ευρώ και 48 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 850 γραμμάρια 2 ευρώ και 79 λεπτά. Ψητό ή καπνιστό φιλέτο γαλοπούλας Νίκας Φουέγκο 12 ευρώ και 85 λεπτά το κιλό. Ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και πατάτες Κρήτης 98 λεπτά το κιλό.
4: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Στο εξωτερικό δελτίο, ένοπλος νεκρός σε ανταλλαγή πυροβολισμών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι ο δράστης είχε βίαιο παρελθόν και πιθανή αιμονή με τον Λευκό Οίκο.
1: Ένοπλος άνδρας σκοτώθηκε έπειτα από ανταλλαγή πυροβολισμών με πράκτορες της μυστικής υπηρεσίας κοντά στο Λευκό Οίκο το Σάββατο, όπως ανακοίνωσαν ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, και αξιωματούχοι των αρχών επιβολής του νόμου. Ο άνδρας τράβηξε όπλο και άρχισε να πυροβολεί λίγο μετά τις 6 το απόγευμα του Σαββάτου, στην περιοχή της 17th Street και της Pennsylvania Avenue. Ο Τραμπ βρισκόταν στον Λευκό Οίκο εκείνη την ώρα, αλλά δεν επηρεάστηκε από το περιστατικό. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί αστυνομικών. Σε ανάρτηση στο Truth Social, ο Τραμπ ανέφερε ότι ο δράστης είχε βίαιο ιστορικό και πιθανή αιμονή με το Λευκό Οίκο και ευχαρίστησε τις αρχές για την άμεση και επαγγελματική τους δράση. Αυτό, πρόσθεσε ο Τραμπ, δείχνει πόσο σημαντικό είναι για όλους τους μελλοντικούς προέδρους να διαθέτουν τον πιο ασφαλή και καλά προστατευμένο χώρο αυτού του τύπου που έχει χτιστεί ποτέ στην Ουάσιγκτον. Ο Τραμπ έχει αποτελέσει στόχο αρκετών φερόμενων απόπειρων δολοφονίας τα τελευταία 2 χρόνια. Τον Απρίλιο, ένας άνδρας κατηγορήθηκε για μια πράξη απόπειρας δολοφονίας του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, αφού σύμφωνα με τις αρχές εισέβαλε οπλισμένος με πυροβόλα όπλα και μαχαίρια στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Περνάμε στην αθλητική σας ενημέρωση. Καλές και δύσκολες εποχές που έζησε στον Όφι, θυμήθηκε στην εκπομπή Κερκίδα της τηλεόρασης Κρέτα ο Ηλίας Κότσιος. Ένα ανακαινισμένο γεντικουλέ θα είναι ιδανική λύση για τον Όφι, ανέφερε ο ίδιος.

0: στις μεγάλες αλλά και στις δύσκολες εποχές που έζησε με τη φανέλα του Όφη, αναφέρθηκε στην εκπομπή Κερκίδα της τηλεόρασης Κρέτα ο Ηλίας Κότσιος. Ο Λαρισαίος αριστεροπόδαρος αμυντικός που αγωνίστηκε 9 χρόνια στον Όφη σε δύο διαφορετικές εποχές και μέτρησε πάνω από 382 συμμετοχές στις επαγγελματικές κατηγορίες, μίλησε για τον Όφη του χθες και του σήμερα. Θυμήθηκε το ιστορικό παιχνίδι με το Φωστήρα στην Τρίτη Εθνική 10 χρόνια πριν, το 2016, στο κατάμεστο Γεντικουλέ και τη μάχη που δόθηκε για να επιστρέψει ο Όφη εκεί που ανήκει.
1: Αυτό που πρέπει να πω είναι ότι εκείνη η χρονιά, παρόλο ήταν πολύ δύσκολη, ξεκίνησε. Αλλά αν θυμηθώ το τελευταίο παιχνίδι με το Φωστήρα, που ήταν ένα γήπεδο με 9.000 κόσμο και πανηγυρίσαμε την άνοδο, ήταν πραγματικά σου μένει κάτι πάρα πολύ θετικό από μια πάρα πολύ δύσκολη χρονιά. Εκείνη η περίοδος ήταν αυτό το σκαλοπάτι για να Όφη, για να πάει στη Β' Εθνική, στο Πελίγκ 2 και από εκεί να έρθουν και καινούργιοι άνθρωποι, να ξαναμεγαλώσει ο Όφη και να φτάσει εδώ που είναι τώρα. Ποτέ δεν πρέπει να ξεχνάμε τα δύσκολα που πέρασε μια ομάδα. Ποτέ δεν πρέπει να ξεχνιέται, γιατί η ζωή και η ποδοσφαιρική ζωή είναι ρόδα και θα πρέπει να μνημονεύουμε και άνθρωπους που βοήθησαν σε εκείνη τη δύσκολη περίοδο. Και παίχτες και διοικούντες και τον κόσμο. Γιατί πραγματικά είναι κάποιοι άνθρωποι που βάλανε πλάτη ώστε μια ομάδα να μην διαλυθεί.
0: Ο Ηλίας Κότσιος αναφέρθηκε στην ευρωπαϊκή πρόκληση που έχει σήμερα μπροστά του Όφη και στον καλό σχεδιασμό που απαιτείται για να μπορέσει να ανταπεξέλθει στην απαιτητική χρονιά που τον περιμένει σε Ελλάδα και Ευρώπη.
1: Ξανακούγεται το όνομά του στην Ευρώπη. Αλλά είναι και πολύ, πολύ μεγάλη ευθύνη, γιατί θα πρέπει να φτιάξει μια ομάδα ανταγωνιστική και για την Ευρώπη, αλλά και για την Ελλάδα. Ναι. Και επειδή θα παίξει σε ομίλους, θα παίξει αρκετά παιχνίδια, θα χρειαστεί πολύ μεγάλη προσοχή, γιατί θα υπάρχει και πολύ κούραση και θα πρέπει να υπάρχει και μεγάλο βάθος σαν ομάδα, αλλά και πολύ καλοί ποδοσφαιριστές. Οπότε θα πρέπει να γίνει ένας κατάλληλος σχεδιασμός και για τα δύο. Γιατί έχουν ένα προπονητή ο οποίος ξέρει τι θέλει,

0: λέει ανοιχτά, να γίνουν σοβαρές επιλογές ώστε η ομάδα να είναι ανταγωνιστική και στην Ευρώπη αλλά και στην Ελλάδα.
1: Τέλος, σχολίασε τη συζήτηση που γίνεται γύρω από το νέο γήπεδο του Όφη αλλά και το ενδεχόμενο ανακαίνησης του Γιαντικουλέ.
0: Αυτό που μου μένει εμένα ήταν το γήπεδο του Γιαντικουλέ που ήταν γεμάτο, που ήταν πραγματικά καμίνι τη χρονιά 99-2000 που βγήκαμε τέταρτη, χάσαμε την τρίτη θέση τελευταία αγωνιστική, αλλά και στην περίοδο της δύσκολης εποχής, το τελευταίο παιχνίδι με το Φωστήρα, που πάρα πολλοί κόσμος, 9.000 κόσμος, να κατακτήσουμε το πρωτάθλημα που δεν είναι κάτι απλό, ακόμα και στη ΓΑΜΑ Εθνική. Θα έλεγα ότι ίσως είναι μια πολύ καλή ευκαιρία το Γιαντικουλέ, αν γίνεται να γίνει ένα σύγχρονο γήπεδο, με λίγο παραπάνω θέσεις, νομίζω θα είναι ιδανικό για τον Όφη. Είναι πραγματικά η έδρα του Όφη. Ό,τι που και να γράψει, όπου και να φτιάξει γήπεδο Όφη, αυτή είναι η έδρα του. Είναι το Γιαντικουλέ, είναι η έδρα που φοβούνται όλοι.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.

Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Μπορείτε να παρακολουθήσετε τα δελτία μας και στο tvkreta.gr. Από όλους εμάς, μπροστά και πίσω από τις κάμερες, ευχές για ένα όμορφο βράδυ.

0: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
2: Το αληθινό πάθος ξεκινάει νωρίς. Ο αγώνας είναι ραμμένος στο DNA μας. Προετοιμαζόμαστε. Είμαστε μία ομάδα. Φοράμε κράνος. Ζώνη. Ο αγώνας ξεκινά. Το Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν. Eco Rally Ακρόπολης. Ο αγώνας ξεκινά. Eco. Μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.

0: Ζήσε την εμπειρία της ECO Super Special Stage. Διεκδίκησε μία από τις 20 διπλές ECO VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το ECO App και μάθε περισσότερα.
1: Καλημέρα, Γιαννάκη. Τι έγινε, αγόρι μου, τρία μπαλάκια χθες, δεν σε χάλασε?
2: Καλή Super League, μωρέ, αλλά εγώ τώρα είμαι πιο πολύ Champions League, Europa League, ξέρεις.
3: Στην Κοσμοτέ TV έχεις τόσα πολλά να δεις και τόσα πολλά να πεις. Δες όλους τους αγώνες για τα play-offs στη Super League, τις αναμετρήσεις των κορυφαίων ομάδων στις τελικές φάσεις Champions League, Europa League και Conference. Απόλαυσε το Final Four της EuroLeague μέσα από τα Nova Sports, το υπερθέαμα του NBA και βέβαια αμέτρητες βραβευμένες ταινίες και σειρές από Κοσμοτέ Cinema και Netflix. Και όλα αυτά με μία συνδρομή στην Κοσμοτέ TV. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Η ενέργεια αλλάζει. Οι ανάγκες αυξάνονται. Η καινοτομία δίνει λύσεις. Εμείς τις κάνουμε πραγματικότητα. Ολοκληρωμένες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Με έργα αυτοκατανάλωσης, αντλιών θερμότητας, solar carport και ηλεκτροκίνησης, μετατρέπουμε τη φύση σε ενέργεια. Με τεχνογνωσία, αξιοπιστία και απόδοση που μετριέται κάθε μέρα. Ενέργεια που μειώνει το κόστος, αυξάνει την ανεξαρτησία και οδηγεί την ανάπτυξη με βιώσιμο τρόπο. Αέναος Ενεργειακά Συστήματα. Ο ενεργειακός σου σύμβουλος.
5: Άμαν φέρτε μου γρανίτη να κουτουλήσω.
6: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
5: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
7: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
5: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το ξεχικό στο τσούτσουρα.
6: Μπα.
5: Ξεβάνης. Έχει ένα γραφικό, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
8: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
9: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
8: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
9: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι. Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
5: Πολλά ή λίγα.
6: Δηλαδή.
5: Μπαξεβάνης.
7: Κάτι λίγα.
5: Μπαξεβάνη.
10: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
11: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
10: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
11: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
12: Ασφάλεια, φροντίδα, κοινωνικοποίηση, άφηση, εμπιστοσύνη, όλα όσα θέλετε για τα παιδιά σας σε μία κατασκήνωση. Η χώρα των λωτοφάγων, καταπράσινο περιβάλλον, δημιουργική απασχόληση μέσω αθλητικών και καλλιτεχνικών δράσεων και πάνω απ' όλα αγάπη για τα παιδιά. Η χώρα των λωτοφάγων στα Αγριανά Χερσονήσου. Δωρεάν μέσω ΑΕΔ για εργαζόμενους και ανέργους και όλα τα ασφαλιστικά ταμεία. Οι εγγραφές άρχισαν για ξέγνιαστα και αξέχαστα καλοκαίρια των παιδικών χρόνων.
13: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Νερό. Νερό καθαρό και υγιεινό. Αυτό προσφέρουν τα συστήματά μας, φίλες και φίλοι. Θα μου πει κάποιος γιατί. Μα είναι τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Εξωτερικά βλέπουμε πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά ενεργός φαρμακευτικός άνθρακας 800 με 850 γραμμάρια, βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα. Εσωτερικά βλέπουμε μπάλι με βράνες Ultipor και NI66. Η τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας. Το νερό το οποίο θα πάρουμε πιστοποιημένα, καθαρό και υγιεινό με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Εσείς θα διαλέξετε. Το 0,1 είναι 190 ευρώ. Το 0,2 είναι 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο.

0: 89 ευρώ, φίλες και φίλοι. Τα 200 λίτρα φιλτραρισμένο νερό θα σας κοστίζουν μόνο 1 ευρώ. Πραγματικά αξίζει αυτή την επένδυση να την κάνει οποιαδήποτε οικογένεια για να έχει και καθαρό και υγιεινό νερό. Και βέβαια έχει την εκλογή και πάνω να το βάλει στο σύστημα, αλλά και από κάτω με την τρίωδη βρύση, όπως βλέπουμε εδώ. Ενώνεται με την τρίωδη, την ανοξείδωτη βρύση αυτήν εδώ που βλέπουμε της Κάμελοτ. Αν θέλω νερό της βρύσης, ανοίγω, παίρνω ζεστό ή κρύο, ή αν θέλω νερό από το Imperial, ακριβώς αυτό. Θα έχω σίγουρα και καθαρό, εγγυημένα καθαρό και υγιεινό νερό, φίλες και φίλοι. Πιστοποιημένα από το NSF και όχι μόνο. Τηλεφωνήστε μας, φίλες και φίλοι. Την υγεία σας.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
5: Κλείσε τα μάτια, ξέχνα το χθες.
6: Μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Πηγή φυτικών ινών και πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού. Στην καρδιά κάθε στιγμής η μέλισσά μας.
7: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Καφέδες Starbucks με έκπτωση 45%. Όλα τα Magic 4 ευρώ και 48 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 850 γραμμάρια 2 ευρώ και 79 λεπτά. Ψητό ή καπνιστό φιλέτο γαλοπούλας Νίκας Φουέγκο 12 ευρώ και 85 λεπτά το κιλό. Ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και πατάτες Κρήτης 98 λεπτά το κιλό.
8: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
9: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
10: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
11: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
12: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
13: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
12: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης.
14: Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης.
12: Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης.
14: Μεγάλη γιορτή.
15: Τώρα θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είμαι η Σότια Πεντεδήμου. Είστε συντονισμένοι φυσικά στη συχνότητα της τηλεόρασης Κρέτα. Είναι βράδυ Παρασκευής και όπως πάντα είμαστε πιστοί στο ραντεβού μας. Είναι το πολιτικό βαρόμετρο, η πολιτική εκπομπή της τηλεόρασης Κρέτα, η εκπομπή που προσδοκά και εγώ φυσικά προσωπικά να ξαναβάλουμε λίγο την πολιτική συζήτηση στο επίκεντρο σε μια περίοδο, όπως λέω συχνά πυκνά, που αμφισβητείται έντονα η πολιτική και αμφισβητούνται και οι πολιτικοί μας με ομικρονιώτα προφανώς. Σήμερα θα σταθούμε λίγο στο πρώτο κομμάτι της εκπομπής, στα όσα συμβαίνουν έτσι, στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας. Η αλήθεια είναι ότι δεν μιλάμε πολύ, δεν συζητάμε πολύ, δεν ασχολούμαστε πολύ με τα όσα γίνονται στο εσωτερικό της κυβερνώσεως παράταξης, αλλά νομίζω ότι το τελευταίο διάστημα έχουν γίνει πολλά και ενδιαφέροντα και έχει νομίζω σημασία να σταθούμε σε αυτά. Ένα περισσότερο, με δεδομένο ότι στις αρχές της εβδομάδας είχαμε και μία παρέτηση εδώ, στα δικά μας, στα τοπικά πράγματα, μία παρέτηση ηχηρή, η αλήθεια είναι, που τάραξε λίγο τα νερά. Μιλώ για την παρέτηση του κυρίου Βασίλη Βαρούχα, του μέχρι πρότινος αντιπροέδρου της Νόδη Ηρακλείου, με συγχωρείτε. Μία παρέτηση που συνοδεύτηκε από μία ανακοίνωση στην οποία ο κύριος Βαρούχας λέει πολλά. Και επειδή δεν πρέπει να τα λέω μόνη μου, έχω εδώ τον ίδιο για να συζητήσουμε έτσι ανοιχτά και με άνεση τα όσα ο ίδιος θέλει να μοιραστεί αυτή τη στιγμή, ξαναλέω, λίγο καιρό και μετά το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο και αναφέρεται κιόλας, οπότε ευθύς αμέσως τον καλωσορίζω στο στούντιο της τηλεόρασης Κρέτα. Κύριε Βαρούχα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, κύριε Πεντεδήμου. Καλησπέρα στη τηλεθεάτρηση, στους τηλεθεατές σας.
0: Σας ευχαριστώ θερμά καταρχάς για την αποδοχή της πρόσκλησης. Έχω την αίσθηση ότι θα κεντρήσουμε λίγο το ενδιαφέρον σήμερα του κοινού. Το λέω γιατί είναι και μπασκετική βραδιά, καταλαβαίνετε
1: θα τους
0: τώρα.
1: Τηλεθέαση.
0: Έχουμε δύσκολο ανταγωνισμό, αλλά έτσι έχει προκαλέσει αρκετή συζήτηση, πολλή συζήτηση, η απόφαση σας να παραιτηθείτε. Καταρχάς αντιλαμβάνομαι ότι είναι μια δύσκολη απόφαση, με δεδομένο ότι είστε πολλά χρόνια στα κοινά και σε θέσεις ευθύνης. Έχετε διατελέσει και αναπληρωτής του τομέα τοπικής αυτοδιοίκησης της Νέας Δημοκρατίας και όχι σε τοπικό επίπεδο, εννοώ κεντρικά. Είστε ένας άνθρωπος που πολύ νωρίς έτσι, έχετε εμπλακεί με την παράταξη. Άρα φαντάζομαι, καταρχάς σε προσωπικό επίπεδο, αν μου επιτρέπετε το ρωτώ, ότι είναι μια δύσκολη απόφαση. Δεν είναι και εύκολο,
1: Εννοείται, όταν παραιτείς από κάτι που αγαπάς, από κάτι που έχεις υπηρετήσει πάρα πολλά χρόνια, είναι δύσκολο. Δεν παίρνεις μια ανοιχτή αυτή την απόφαση. Να ξεκαθαρίσω ότι έχω παραιτηθεί από μέλος, όχι από ψηφοφόρος της Νέας Δημοκρατίας. Και εδώ θέλω να τονίσω γενικά με τις παραιτήσεις ότι τα πρόσωπα έρχονται και παρέρχονται. Τα στελέχη της παράταξης έρχονται και παρέρχονται, οι βουλευτές έρχονται και παρέρχονται, οι υπουργοί έρχονται και παρέρχονται, οι πρόεδροι έρχονται και παρέρχονται. Σημασία έχει να δημιουργήσουμε τις συνθήκες αυτές, κατά τις οποίες το κόμμα που έχει η παράταξη που έχει 52 χρόνια ιστορία να συνεχίσει να έχει και άλλα 52 χρόνια ιστορία και πολλά παραπάνω. Πρέπει να δούμε.
0: Διακυβεύεται το μέλλον τώρα, λέτε. Και έτσι, ή εν πάση περιπτώσει, πώς θα το πω. Κάτι σας προβληματίζει πολύ, αλλά βέβαια θέλω να τα βάλουμε σε μια σειρά. Μου επιτρέπετε να θέσω το πρώτο ερώτημα. Το λέω γιατί και για μένα προσωπικά και νομίζω συνολικά αντιλαμβάνεστε ότι είχε και ένα ενδιαφέρον το timing.
1: Σωστά.
0: Είναι μεγάλη υπόθεση. Κάτι μου λέει ότι δεν ήταν και τελείως τυχαίο το timing που ανακοινώσατε αυτή σας την απόφαση, από τη στιγμή που καταλαβαίνω ότι το σκεφτόσασταν, λειτουργούσε μέσα σας. Αυτό αφήνεται και σαφώς να εννοηθεί κιόλας στην ανακοίνωσή σας. Άρα το timing δεν ήταν τυχαίο και γι' αυτό και ακούστηκαν και πάρα πολλά που έτσι άπτονται ενδεχομένως και τις σφαίρες της παραπολιτικής για αυτή την παρέτηση. Ήρθε μετά από μια ανάρτηση. Και οφείλω να σας το ρωτήσω, αν συνδέονται καταρχάς όλα αυτά και το συνέδριο φυσικά.
1: Όλα έχουν να κάνουν. Είναι κάποια πράγματα τα οποία με είχαν προβληματίσει αρκετό καιρό τώρα. Mm-hmm. Το λέγαμε αρκετά άτομα, όχι μόνο εγώ, στο εσωτερικό του κόμματος, ότι υπάρχουν αυτά τα προβλήματα. Αυτοί λίγο που έχουν παραμελήσει τα στελέχη του κόμματος, τα παλαιά, ότι έχουν γίνει κάποια πράγματα τα οποία πληγώνουν το DNA της παράταξης. Δυστυχώς δεν εισακουστήκαμε. Δυστυχώς όλο αυτό το πράγμα ήρθε και έδεσε με ένα συνέδριο στο οποίο

0: Κάποια άτομα φέρθηκαν με απρέπεια και μετροπρέπεια απέναντι σε κάποια στελέχη, όχι μόνο σε μένα, δεν ήταν προσωπικό, το οποίο αποτέλεσε κιόλας και το κερασάκι στην τούρτα, γιατί καμιά φορά μέσα σου λες για το καλό της παράταξης, για το καλό του τόπου, να μην δημιουργήσουμε κάποιο πρόβλημα, αλλά τελικά όταν δεν συζητάς τα προβλήματα, δημιουργείς ανοχή και δημιουργούνται περισσότερα προβλήματα. Οπότε το συνέδριο απλά ήταν πάντα όταν κάτι μέσα σου βράζει, είναι πολλά τα αίτια και απλά κάποια στιγμή έρχεται η αφορμή. Mm-hmm. Το συνέδριο απλά αποτέλεσε την αφορμή.
1: Την αφορμή. Πάλι επιτρέψτε μου να τα βάλω λίγο ένα-ένα γιατί έχει ενδιαφέρον. Μιλάτε για κάποια πράγματα, θα μου πείτε τι εννοείτε αν θέλετε, που πληγώνουν το DNA της παράταξης. Μπορούμε να αναφερθούμε πιο συγκεκριμένα σε κάποια από αυτά.
0: Η γραχοκοκαλιά της Νέας Δημοκρατίας αποτελείται πάντα, επειδή είναι μια παράταξη, η οποία δύο παράταξεις υπάρχουν από τη μεταπολίτευση και μετά, οι οποίες είναι σταθερές. Η μία είναι το ΚΚΕ, που έχει τις δικούς της ψηφοφόρους, σταθερό,
1: αλήθεια.
0: Και άλλη είναι η Νέα Δημοκρατία. Ακόμα και την περίοδο των μνημονίων που όλα τα κόμματα φιλορόησαν, παραμέναμε σταθεροί, με ένα μικρότερο ποσοστό, αλλά παραμέναμε σταθεροί. Το κοινό που απευθύνει τη Νέα Δημοκρατία και το οποίο έχει παραμελήσει πάρα πολύ, είναι οι λεγόμενοι νοικοκυρέοι. Οι λεγόμενοι νοικοκυρέοι τι αποτελούν? Αποτελούν μέλη της κοινωνίας τα οποία δεν προσδοκούν σε κάποιο μέσο, δεν προσδοκούν σε κάποιο ρουσφέτη. Θέλουν απλά όλα στην κοινωνία να γίνονται όπως πρέπει, να μην χρειάζεται να παρεμβαίνει ο βουλευτής, να μην χρειάζεται να παρεμβαίνει ο υπουργός, και έχουν και πολύ ευαίσθητη συνείδηση. Δυστυχώς και ευτυχώς. Οπότε γίνανε κάποια πράγματα τα οποία το πληγώσανε. Κάποια πράγματα τα οποία είχαμε μία περηφάνεια. Και γι' αυτό κρούω το κουδούνι του κινδύνου, γιατί η παράταξη έχει ευθύνη να παραμείνει στην χώρα. Δεν πρέπει να ξαναβρεθούμε σε νέες περιπέτειες τύπου Τσίπρα, Καριστιανού, κλειστών τραπεζών. Mm-hmm. Γι' αυτό έχουμε την ευθύνη αυτούς τους ανθρώπους που έχουμε πληγώσει, και μέσα σε αυτούς είμαι και εγώ, να συμπεριφερθούν με σωστότερο τρόπο, mm-hmm. με βάση τις αξίες και τα πιστεύω της παράταξης, έτσι όπως είχε ιδρυθεί το 1974.
1: Να υποθέσω, επιχειρώντας να σας ερμηνεύσω, ότι αναφέρεστε έτσι σε μεγάλες υποθέσεις που έχουν δει προφανώς το φως της δημοσιότητας, σε υποθέσεις παύλα σκάνδαλα, κύριε Βαρούχα, όπως παραδείγματος χάρη αυτή του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τι εννοώ? Γιατί μιλάτε για τους νοικοκυρέους, μιλάτε για τους ανθρώπους που προφανώς μοχθούν και όντως θέλουν, έχουν το κούτελό τους καθαρό και να μην οφείλουν και να χρωστάνε, κακώς εννοούμενα, εννοώ κάτι σε κάποιον, πολλό δε μάλλον σε κάποιον πολιτικό. Να υποψιαστώ ότι αναφέρεστε και σε αυτές τις υποθέσεις που έχουν πληγώσει.
0: Είναι παραδέστε το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ που αναφερθήκατε. Δεν είναι ευθύνη αποκλειστικά της Νέας Δημοκρατίας. Mm-hmm. Είναι ένα διαχρονικό σκάνδαλο το οποίο έχει ξεκινήσει από τη μέρα της ίδρυσης. Ίσως επειδή πουλάει λίγο παραπάνω, έχει φέρει και έσκασε αυτή την περίοδο, γι' αυτό ακούσε και λίγο παραπάνω. Αλλά είναι ένα διαχρονικό πρόβλημα. Mm-hmm.
1: Το λέω γιατί μιλήσατε, συγγνώμη σας διακόπτω, για αυτή την σχέση που διαχρονικά υπάρχει στη χώρα, βέβαια, η αλήθεια είναι. Αυτή την ανταλλακτική σχέση μεταξύ του πολίτη και του βουλευτή, παύλα πολιτικού στελέχους, παύλα συνεργάτη βουλευτή πολλές φορές. Και η αλήθεια είναι ότι τον τελευταίο καιρό βλέπουν το φως της δημοσιότητας πολλά, που πληγώνουν τον κόσμο συνολικά, βέβαια, σωστά, φαντάζομαι, σωστά. Συμφωνείτε.
0: Συμφωνώ απόλυτα. Είναι βέβαια κάποια τα οποία πάνε προς τους βουλευτές, τα οποία δεν είναι ρουσφέτια με την έννοια ότι θέλουν να κάνουν κάτι παράνομο. Είναι πολλές φορές ρουσφέτια τα οποία είναι το αυτονόητο, mm-hmm. το οποίο το σύστημα δεν έχει λειτουργήσει έτσι και το κράτος, ώστε να τα προσφέρει όπως πρέπει. Δηλαδή, mm-hmm. όταν κάποιος σου ζητάει ότι θέλω να πάω στο νοσοκομείο για ένα επίγον περιστατικό, πρέπει να στο προσφέρει από μόνο του το κράτος. Δεν χρειάζεται να βάλεις τον βουλευτή. Δηλαδή, και πολλές φορές οι βουλευτές έρχονται να δώσουν λύσεις κάποιες φορές τα αυτονόητα. Mm-hmm. Και γι' αυτό πρέπει να δίνουν και βάση και στους βουλευτές. Γιατί οι βουλευτές είναι που έχουν την επαφή με το κοινό. Είναι οι βουλευτές οι οποίοι μεταφέρουν τα προβλήματα στην κεντρική κυβέρνηση. Δεν μπορεί ένα κλειστό κουκλάβιο τεχνοκρατών να παίρνει αποφάσεις και ευθύνες χωρίς να ακούει τους βουλευτές και mm-hmm. το κοινό. Γενικότερα, σε όλες τις χώρες και πάντα. Mm-hmm.
1: Είστε δηλαδή μεταξύ αυτών που τον τελευταίο καιρό εκφράζουν είτε δημοσίως είτε πολύ περισσότερο ίδιο ότι κάτω από προβληματισμό, ότι έτσι, οι βουλευτές έχουν λίγο παραγωνιστεί, σαν να λέμε. Νομίζω ότι εκφράστηκε αυτό και στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος, τουλάχιστον με βάση τα όσα μετέφεραν οι συνάδελφοι που παρακολούθησαν εκείνες τις αρκετές ώρες και τις πολλές ομιλίες που έγιναν. Είστε δηλαδή μεταξύ αυτών που θεωρείτε ότι δεν ακούγεται η φωνή των βουλευτών αρκετά και οι αποφάσεις ενδεχομένως.

0: λαμβάνονται από ανθρώπους που δεν έχουν μπει και στη μάχη του Σταυρού. Σωστά. Ενδεχομένως δεν πολύ κυκλοφορούν λοιπόν να μέσα στον κόσμο, σωστά, γιατί δεν διεκδικούν και την ψήφο.
1: Ώστε να ακούσουν ότι τα νίκια έχουν περάσει το ποσοστό που πρέπει να έχουν του μέσου μηνιαίου εισοδήματος, ότι πας στο σούπερ μάρκετ και σου φεύγει το 10% για λίγα ψώνια του μηνιαίου εισοδήματος που είναι για τα απαραίτητα αγαθά. Όλα αυτά οι βουλευτές τα ακούνε. Κάποιοι που είναι σε κάποια δωμάτια δεν τα ακούνε. Και ο ρόλος του βουλευτή είναι αυτός. Ο ρόλος του βουλευτή είναι να μεταφέρει στο κεντρικό επίπεδο ποια είναι τα προβλήματα ώστε να λυθούν. Mm-hmm. Οπότε θεωρώ ότι πρέπει να δοθεί περισσότερο βάρος και στους βουλευτές και στα στελέχη και στα όργανα του κόμματος τα οποία έχουν επαφή με την κοινωνία. Mm-hmm. Και το λέω με καλή διάθεση για να χτυπήσω το καμπανάκι ώστε να μην φτάσουμε σε δυσάρεστες καταστάσεις. Δηλαδή, όπως είπα και πριν, η Ελλάδα έχει ανάγκη μια νέα δημοκρατία δυνατή, μια παράταξη δυνατή που θα μπορεί να εγγυηθεί το μέλλον. Γιατί ήταν παρόν σε όλες τις μεγάλες, ιστορικές στιγμές της χώρας. Ήταν η παράταξη των μεγάλων κοινωνικών συνενέσεων, της εθνικής υπερηφάνειας. Οπότε αυτή τη νέα δημοκρατία πρέπει να συνεχίσουμε. Mm-hmm. Και να βασιζόμαστε σε άτομα τα οποία είναι στην παράταξη, ήταν στην παράταξη και θα είναι στην παράταξη. Όχι σε στελέχη που είδαν φως, μπήκανε και δεν έχουν δοκιμαστεί.
0: Μου επιτρέπετε λίγο, δεν τα θυμάμαι και όλα απ' έξω, πρέπει να δω τα χαρτιά μου. Μήπως αναφέρεστε και σε λεγεωνάριους σημειτικούς πασόκους μέσα σε αυτούς, είναι και αυτοί μέσα σε αυτούς που είδαν φως και μπήκαν. Mm-hmm. Γιατί φαντάζομαι τώρα, έτσι για να σας τσιγκλίσω και λίγο, ότι κάποιος τους άνοιξε και την πόρτα, κύριε Βαρούχα.
1: Σωστά. Καταρχήν, να διευκρινίσω ότι ένα κόμμα για να κυβερνήσει πρέπει να έχει διεύρυνση, πρέπει να απευθύνεται στο κέντρο. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, πολλοί που ήρθαν στο κόμμα για να δείξουν ότι ασπάστηκαν την ιδεολογία, ότι ήρθαν για το καλό του κόσμου, για το καλό της κοινωνίας, μπορούν να υπηρετήσουν πρώτα σε άμεσες θέσεις. Όπως και εγώ, όλες οι θέσεις που έχω υπηρετήσει είναι εθελοντικές. Δόξα τω Θεώ, έχω τη δουλειά μου. Οπότε και αυτοί πρώτα μπορούσαν να δοκιμαστούν σε κάποιες θέσεις άμεσες, να αποδείξουν ότι τους ενδιαφέρει το καλό της κοινωνίας, ότι το καλό της Νέας Δημοκρατίας, ότι η ιδεολογία την ασπαζόμαστε με αυτά που πρέπει να γίνουν, χωρίς γωνίες κλπ. Οπότε και αφού περάσουν από αυτό το στάδιο, να προσφέρουν και αυτοί μετά και σε κάποια θέση. Δεν είμαι αρνητικός.
0: Αυτό έχει πληγώσει. Το λέω γιατί είστε ένας άνθρωπος που προφανώς έρχεστε σε επαφή. Είστε από αυτούς που έρχονται σε επαφή. Άσχετα αν δεν κυνηγάτε το Σταυρό, έρχεστε σε επαφή καθημερινά και μέσω της επαγγελματικής σας ενασχόλησης, αλλά συνολικά με τον κόσμο. Αυτό έχει πληγώσει τον κόσμο της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή ότι οι άνθρωποι από το Πασόκ εν προκειμένου ήρθαν στο κόμμα, έχουν αναλάβει και βαριά χαρτοφυλάκια κιόλας. Ή όχι τόσο βαριά, πάντως είναι στην πρώτη γραμμή. Έχει πληγώσει τον κόσμο της Νέας Δημοκρατίας.
1: Θεωρώ πως σε ένα σημείο, ναι, είπα και στην αρχή, είναι καλό να έρχονται στελέχη. Mm-hmm. Αλλά να έρχονται στελέχη τα οποία έχουν να προσφέρουν κάτι. Όπως ο κύριος Πυρακάκης. Mm-hmm. Ο κύριος Πυρακάκης έχει φτάσει να είναι τώρα πρόεδρος στους Υπουργούς Οικονομικών του Eurogroup. Μια πάρα πολύ σημαντική θέση. Να έρχονται, αλλά να έρχονται άτομα που μπορούν να προσφέρουν. Όχι τα άτομα που απλά θα είναι σε μία θέση και απλά θα διακοιτάνε το δικό τους προσωπικό συμφέρον. Mm-hmm. Το έχουμε υποχρέωση σαν παράταξη για τη συνέχειά της. Και το λέω αυτό γιατί το συζητούσα το πρωί με ένα παλιό νεοδημοκράτη και λέγαμε πάλι ότι επειδή όλα κάνουν τον κύκλο τους και αυτό προσπαθούμε να προλάβουμε, όταν πάλι βρεθούμε στα κάτω μας, εμείς πάλι θα έρθουμε για να σώσουμε την παράταξη.
0: Εσείς θα βγείτε μπροστά, εμείς
1: θα βγούμε πάλι μπροστά. Οπότε για να μην περνάμε ξανά μπροστά, χτυπάμε αυτό το καμπανάκι, ώστε να ξαναπάρουμε το δρόμο μας. Mm-hmm. Έχει κάνει πολλά καλά η κυβέρνηση. Το αρνητικό της χώρας είναι ότι δεν υπάρχει αντιπολίτευση. Ναι. Εκεί το εστιάζω. Γιατί όταν πεις ένα 41% και δεν έχεις αντιπολίτευση, δυστυχώς πολλά πράγματα θα τα κάνεις και με μια μικρή υπεροψία.
0: Αυτό ήθελα να πω. Το 41% λέτε έφερε και μια έτσι υπεροψία, μια λαζονία. Το λέω γιατί
1: οπότε έχουν παραδεχθεί και τα ίδια τα κυβερνητικά στελέχη. Σου δίνει αυτή. Και όχι πιο περισσότερο το 41%. Δεν υπάρχει αντιπολίτευση. Mm-hmm. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αλλά η Νέα Δημοκρατία πρέπει να κοιτάει τον εαυτό της για το καλύτερο. Δεν πρέπει να μας ενδιαφέρει αν υπάρχει ή όχι αντιπολίτευση. Μπορεί να μην ξαναυπάρξει αντιπολίτευση. Mm-hmm. Σημασία έχει εμείς να κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε και αυτό για το οποίο έδωσε 41% ο κόσμος στη Νέα Δημοκρατία. Mm-hmm. Και αυτά που περιμένει η κοινωνία.
0: Ναι, σωστά. Αυτό εκεί θα ερχόμουν τώρα, έτσι πηγαίνοντας αρκετά πίσω στο 41%. Ήθελα να σας ρωτήσω αυτό. Εάν θεωρείτε ότι υπήρξαν όχι απλά καθυστερήσεις, ενώ

0: στην υλοποίηση του κυβερνητικού σχεδίου που παρουσίασε η Νέα Δημοκρατία και εκλέχθηκε και το 2019 αλλά και το 2023, αν υπήρξε, πώς να το πω, και αμέλεια που έχει φέρει και τον κόσμο περισσότερο ίσως από άλλες περιόδους, αν και είπαμε διαχρονικά συμβαίνει αυτό στη χώρα μας, να ζητά αυτές τις εξυπηρετήσεις από τον βουλευτή. Γιατί είπατε πριν ότι ο βουλευτής έρχεται πολλές φορές και μπαίνει εκεί που θα έπρεπε να κάνει το κράτος καλύτερα τη δουλειά του. Εκεί έχει σφάλει η Νέα Δημοκρατία, έχει κάνει λάθη ή πισωγυρίσματα ή έχει υπάρξει αμέλεια στο να τρέξουν πιο γρήγορα μερικές μεταρρυθμίσεις.
1: Δέστε, η Νέα Δημοκρατία έχει κάνει πάρα πολλές μεταρρυθμίσεις. Mm-hmm. Έχει βελτιωθεί η κατάσταση από το 19 μέχρι σήμερα. Απλά έπρεπε να γίνουν και κάποιες περισσότερες βαθιές τομές στο κράτος, στο mm-hmm. βαθύ κράτος, ώστε να μπορείτε να εξυπηρετείτε καλύτερα πολίτες. Έχουν γίνει λάθη, το έχει παραδεχτεί και η παράταξη. Και αυτά τα λάθη θέλουμε να διορθώσουμε για να προσφέρουμε αυτό που πρέπει να προσφέρουμε στον πολίτη και στην κοινωνία και αυτό που περιμένουν από εμάς. Υπάρχουν καθυστερήσεις. Και το κακό είναι ότι η Νέα Δημοκρατία έχει κάνει τόσα καλά από άποψη κυρίως εξωτερικής πολιτικής, mm-hmm. αλλά όπως και μεγάλων έργων. Στην Κρήτη γίνονται δύο μεγάλα έργα. Ο ΒΟΑΚ που τον περιμέναμε τόσα χρόνια mm-hmm. και το αεροδρόμιο του Καστελίου.
0: Σωστά.
1: Και στα μεγάλα πάμε καλά και στα μικρά από, τι να σας πω, από αμέλεια δημιουργούμε προβλήματα τα οποία δεν έπρεπε να υπάρχουν.
0: Πάσχουμε ακόμα στα μικρά, λέτε.
1: Στα μικρά πάσχουμε.
0: Η αλήθεια είναι ότι βέβαια αντιστεκόμαστε πολύ ακόμα και οι πολίτες σε μερικές τέτοιες αλλαγές. Ή, εν πάση περιπτώσει, ξέρετε, τα συνδικαλιστικά σωματεία. Το λέω αυτό γιατί, επειδή συζητήσαμε έτσι, είπαμε δύο πράγματα και για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Με ενδιαφέρον ακούω και πολλά γαλάζια στελέχη να λένε ότι πολλές φορές προσπαθήσαμε, αλλά υπήρχε πολιτικός αντίκτυπος. Και το λένε ευθέως και απολογητικά, αν με επιτρέπετε να το πω έτσι. Λέω λοιπόν ότι πολλές αλλαγές βρίσκουν και στεναρή αντίδραση. Και εκεί, τουλάχιστον ο Πρωθυπουργός έχει δηλώσει ότι δεν θα ανεχότανε την όποια αντίσταση. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε ότι όντως ο Πρωθυπουργός κατάφερε και...
1: Θεωρώ ότι... πρέπει να προσπαθήσει λίγο παραπάνω. Mm-hmm. Δηλαδή να μην κάνει πίσω σε κάποια θέματα τα οποία θα κάνουν καλό στο γενικό σύνολο για να ευνοηθούν μερικές μικρές ομάδες. Πρέπει να βάλει περισσότερο το μαχαίρι στο κόκαλο. Αυτό θέλει ο πολίτης. Mm-hmm. Μην χάσουμε άλλη μία περίοδο μεταρρυθμίσεων η οποία δεν έχει γίνει και να λέμε χάθηκε αυτή η περίοδος ενώ μπορούσαν να γίνει πολλά. Όταν παίρνει 41% μπορεί να έχει το αλαζονικό και το ότι δεν έχει αντίπαλο, αλλά απ' την άλλη σου δίνει και τη δυνατότητα να κάνει βαθιές αλλαγές. Mm-hmm. Αυτές τις βαθιές αλλαγές περιμένει ο κόσμος. Αυτές τις βαθιές αλλαγές μας μεταφέρει ότι εμείς θέλουμε να γίνουν, ώστε να μπορέσουμε κι εμείς να ζήσουμε όπως πρέπει σε ένα κράτος.
0: Ναι, την εκμεταλλεύτηκε σε εισαγωγικά, βάζω το ρήμα προφανώς. Έτσι, στο έπακρο αυτή την ευκαιρία του 41% λέει τη Νέα Δημοκρατία.
1: Θεωρώ ότι δεν την εκμεταλλεύτηκε όπως έπρεπε. Mm-hmm. Δηλαδή, η πρώτη τετραετία γίνανε πολλά περισσότερα πράγματα σωστά που ήμασταν με μια αντιπολίτευση, που ήμασταν λίγο με την πλάτη στον τοίχο, από ότι από το 23 και μετά, mm-hmm. που υποτίθεται ότι θα μπορούσαμε να λειτουργήσουμε πιο άνετα. Mm-hmm. Επειδή δεν είχαμε αντίπαλο, επειδή πήραμε την ευρία αποδοχή του κοινού, επειδή απευθυνόμασταν σε όλη την κοινωνία. Εκεί πέρα δεν γίνανε όσα πράγματα έπρεπε να γίνουν και όσο γρήγορα έπρεπε να γίνουν.
0: Επιστρέφω λίγο, αν μου επιτρέπετε, στα δυσπαραίτησή σας, γιατί έτσι πάλι με πολύ ενδιαφέρον διάβαζα να περιγράφετε συνέδρους της Νέας Δημοκρατίας παγωμένους και προβληματισμένους, μιλώ για το συνέδριο. Είπατε ότι ήταν το πιο άψυχο και απογοητευτικό που έχει γίνει ποτέ. Γιατί το λέτε, το λέω με την έννοια ότι έχετε παρακολουθήσει και πολλά. Τι ήταν διαφορετικό αυτή τη φορά?
1: Είχε χαθεί λίγο η σχέση του νεοδημοκράτη, mm-hmm. των μελών, με τα στελέχη της παράταξης. Δεν υπήρχε αυτή η σύνδεση που υπήρχε στο παρελθόν. Δεν ξέρω αν φταίγαν όλα τα πράγματα που είχαν γίνει τον τελευταίο καιρό, ότι είχε παραμεληθεί το θέμα. Δηλαδή, όταν βγαίνει ένα κόμμα, δίνει περισσότερη σημασία στο κυβερνητικό έργο και mm-hmm. λιγότερο στην παράταξη. Και είχε παραμεληθεί λίγο η παράταξη από το 23 μέχρι τώρα. Και υπήρχε μια παγωμάρα. Mm-hmm. Δεν υπήρχε η σύνδεση και ο ενθουσιασμός που υπήρχε παλαιότερα χρόνια. Mm-hmm. Αυτό βέβαια φτιάχνει. Mm-hmm. Αυτό πρέπει να το δουν αυτοί που πρέπει να το δουν. και να ξαναζεστάνουν τα μέλη και τα στελέχη της παράταξης, γιατί πάμε σε εκλογική χρονιά. Είναι μικρή χρονική περίοδος και πρέπει να γίνουν πράγματα τα οποία θα φέρουν πάλι κοντά τον κόσμο της Νέας Δημοκρατίας. Πρέπει να τον συστάνουν και να καταλάβουν ότι ο κόσμος της Νέας Δημοκρατίας είναι αυτός που βγάζει τις κυβερνήσεις.

0: σε αυτόν πρέπει να σέβονται και σε αυτόν πρέπει να απευθύνονται.
1: Έχει απομακρυνθεί, γίνομαι πολύ συγκεκριμένη τώρα, γιατί είστε και ένας άνθρωπος έτσι ευθύς και μιας και συναντιόμαστε σε αυτή τη χρονική συγκυρία. Έχει απομακρυνθεί, λέτε, ο Πρωθυπουργός από την κοινωνία, από τους πολίτες. Προφανώς ο Πρωθυπουργός δεν είναι ο άνθρωπος που είναι καθημερινά μεταξύ των πολιτών, εκ του ρόλου του, αλλά λέω, εκτιμάται ότι έχει χαθεί αυτή η σύνδεση του Νεοδημοκράτη με τον Κυριάκο Μητσοτάκη που ίσως ένιωθε παλιότερα.
0: Δεν έχει να κάνει με τον Πρωθυπουργό. Έχει να κάνει πολλές φορές, το παθαίνουν και οι βουλευτές, το παθαίνουν και οι υπουργοί. Mm-hmm. Έχουν να κάνει με τους ανθρώπους που έχουν γύρω τους και τους μεταφέρουν κάποια πράγματα. Mm-hmm. Επειδή ένας Πρωθυπουργός δεν μπορεί να έχει πλήρη άποψη για όλα τα πράγματα. Mm-hmm. Είναι φυσιολογικό να μην έχει. Γι' αυτό περιμένει και λειτουργεί σαν πυραμίδα κάθε παράταξη και κάθε κυβέρνηση για να μεταφέρονται τα προβλήματα πάνω. Όταν αυτά τα προβλήματα πιθανόν να μην μεταφέρονται σωστά στον Πρωθυπουργό. Mm-hmm. Και εκεί να δημιουργείται το πρόβλημα. Δεν θεωρώ, είναι ένας ευφιέστατος άνθρωπος, είναι ικανότατος άνθρωπος ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που δεν θεωρώ ότι αν τα είχε αντιληφθεί θα είχε απομακρυνθεί. Εγώ mm-hmm. θεωρώ περισσότερο ότι είναι πρόβλημα αυτού που τα μεταφέρουν. Mm.
1: Θέμα συνεργατών, λοιπόν.
0: Πιθανό, γιατί ξέρετε, καμιά φορά διαλέγουμε κάποιους συνεργάτες οι οποίοι μπορεί να ήταν όταν ήσουν άλλη ευθύνη έχει ένας συνεργάτης όταν είσαι βουλευτής mm-hmm. και άλλη ευθύνη και άλλη δυναμική πρέπει να έχει όταν είσαι υπουργός ή όταν είσαι πρωθυπουργός. Mm-hmm. Πολλές φορές το συναισθηματικό κομμάτι σε παροτρύνει να δώσει ανάλογες ευθύνες που ίσως δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν.
1: Πάντως είναι ένας άνθρωπος, αν δεν κάνω λάθος δηλαδή, το λέω έχοντας έτσι παρακολουθήσει και την πορεία αρκετών πρωθυπουργών και μέσα από το ρεπορτάζ εννοώ, όχι από μακριά. Είναι ένας άνθρωπος ο κ. Μητσοτάκης, νομίζω, που βγαίνει στον κόσμο. Δηλαδή και ειδικά τώρα σε περιόδους έτσι, πώς να το πω, έντασης, είναι ένας άνθρωπος που κάνει τις περιοδίες, είτε εντός του Λεκανοπεδίου, είτε εκτός. Να, μας στη Σπάρτη ήταν προχθές, πότε ήταν εχθές. Ενώ νομίζω ότι είναι ένας άνθρωπος που βγαίνει από το Μαξίμου. Γιατί έχουμε γνωρίσει και πρωθυπουργούς που δεν έβγαιναν. Ας μην πούμε τώρα ονόματα και δυσαρεστήσουμε κάποιους. Αλλά έχω την αίσθηση ότι ο ίδιος βγαίνει, συνομιλεί με κόσμο. Έχει δηλαδή λίγο τον παλμό. Όσο το επιτρέπεται, είπαμε, λόγω της θέσης του.
0: Αυτό είναι το μεγάλο γιατί. Είναι ένας ικανότατος πρωθυπουργός, ένας ικανότατος άνθρωπος, έχει επαφή και γι' αυτό είναι η ανησυχία μας. Αφού έχουμε τις δυνατότητες, αφού έχουμε τον κατάλληλο άνθρωπο, γιατί να μην γίνουν αυτά που πρέπει. Mm-hmm. Αυτό είναι, γιατί αν ήταν κάποιος ο οποίος δεν είχε τις ικανότητες, θα λέει εντάξει, δεν είχε τις ικανότητες να περάσει. Αφού υπάρχουν οι ικανότητες, πρέπει να διορθωθούν αυτά τα πράγματα με τις κατάλληλες κινήσεις. Έχει την επαφή τον κόσμο, πρέπει να αποκτήσει μεγαλύτερη επαφή με τον κόσμο, ίσως να πάρει και άλλους ανθρώπους που θα του μεταφέρουν σωστότερα τον παλμό του κόσμου. Mm-hmm. Δεν γνωρίζω τι χρειάζεται.
1: Στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, τι ξεχωρίσατε από την ομιλία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, του κ. Δένγκε, στον οποίο κάνατε και έτσι, ιδιαίτερη αναφορά στην ανακοίνωσή σας, γιατί λέτε ότι. Παρόλο την απογοήτευση που γενικά υπήρχε στο συνέδριο, εκεί στην ομιλία του κ. Δένγκε υπήρξε παλμός, έτσι, υπήρξε ένας ενθουσιασμός. Δεν ξέρω να χρησιμοποιείτε αυτή τη λέξη. Το λέω εγώ με δικά μου λόγια, επιτρέψτε μου. Τι ξεχωρίσατε, τι ήταν αυτό που ξεχωρίσατε στην ομιλία
0: του Υπουργού. Μεγαλύτερο, ίσως έκανε μεγαλύτερη εντύπωση, επειδή ήταν λίγο πιο νοθρές οι υπόλοιπες ομιλίες, mm-hmm. ήταν η σύνδεση που υπήρχε με τον Νεοδημοκράτη. Mm-hmm. Είναι φυσιολογικό όταν κάποιος προέρχεται από τη βάση της Νέας Δημοκρατίας να υπάρχει μεγαλύτερη σύνδεση με το κοινό. Ξέρει καλύτερα πώς να μιλήσει, τι πράγματα να πει, τα οποία πάνε κατευθείαν στην ψυχή του Νεοδημοκράτη. Mm-hmm. Και πέραν αυτού είναι και ένας ικανότατος υπουργός που σε όλα τα υπουργεία που έχει διατελέσει έχει προσφέρει άριστο έργο. Οπότε ο ενθουσιασμός, οι κατάλληλες λέξεις και τα κατάλληλα συναισθήματα είναι που οδηγούν μια ομιλία. Και τα κατάλληλα λόγια που οδηγούν μια ομιλία, αν θα είναι βαρετή ή αν θα είναι ενθουσιώδης και θα μεταφέρεται στο κοινό. Σωστά. Mm-hmm.
1: Όπως καταλαβαίνετε, στέκομαι λίγο σε αυτό, πέραν της προσωπικής ξαναλέω αναφοράς που κάνετε στην ανακοίνωσή σας και γιατί υπήρξε αυτή η ανάρτησή σας έτσι, με τον κύριο Δένγκε και αμέσως μετά ακολούθησε η παρέτηση. Καταλαβαίνετε τώρα, μιλώ.
0: Ψάχνετε κι εσείς δημοσιογράφοι.
1: Ψάχνω λίγο να δω μήπως βγάλω καμία είδηση. Αλλά πάω να πω ότι σας ρωτώ έτσι για τον κύριο Δένγκε, γιατί προφανώς, ακριβώς επειδή είστε στελέχος της παράταξης και πολλά χρόνια τώρα, ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα και να διαβάζετε και πίσω από τις γραμμές. Το λέω για αυτή την κριτική που δέχεται πολλές φορές ο κύριος Δένδιας για είτε στρογγυλεμένες θέσεις που εκφράζει, είτε για φανερές ή λιγότερο

0: λιγότερο φανερές αιχμές που αφήνει. Θυμίζω ότι πότε ήταν, χθες προχθές, αν δεν κάνω λάθος, είπε ο ίδιος ότι εγώ δεν ήμουν ποτέ φίλος της πολιτικής και της τακτικής των ήρεμων νερών, μιλώντας για αυτή την ένταση που υπάρχει το τελευταίο διάστημα με την Τουρκία. Πάω να πω ότι ίσως δεν είναι κάτι τυχαίο. Δεν μιλώ μόνο για την παρέτησή σας προφανώς. Λέω για την ομιλία του κυρίου Δένδια που ενθουσίασε, όπως μου μεταφέρεται, και τους συνέδρους. Περισσότερο τουλάχιστον από ό,τι άλλες ομιλίες.
1: Είναι μια ισχυρή προσωπικότητα ο κύριος Δένδιας, δεν χρειάζεται να το πω εγώ. Μια προσωπικότητα η οποία ακτινοβολεί, οπότε είναι, έχει μια προσωπική παρουσία, έχει ένα λόγο, ο οποίος είναι και για θέματα της κοινωνίας και για θέματα εξωτερικής πολιτικής, στην οποία πάντα αυτά που λέει έχουν μια βάση και μια λογική και ποτέ δεν θα ξεφύγει ή θα πει πράγματα τα οποία δεν πρέπει να πει.
0: Είναι ένας από τους ανθρώπους, ο κύριος Δένδιας, κατά τη γνώμη σας, που θα πρωταγωνιστήσει ή θα πρέπει να πρωταγωνιστήσει την επόμενη μέρα της Νέας Δημοκρατίας, ενώ όταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης
1: αποφασίσει,
0: είναι ένας εκ των πρωταγωνιστών.
1: Δελφίνι,
0: λέμε εμείς οι δημοσιογράφοι, κύριε Βαρούχα.
1: Δεν ξέρω αν είναι αυτή τη λέξη.
0: Πρωταγωνιστές.
1: Ο κύριος Δένδιας ούτως ή άλλως είναι ένας πρωταγωνιστής, είναι από τους κορυφαίους υπουργούς. Αυτή τη στιγμή έχουμε πρόεδρο, όμως, ούτως ή άλλως, έχουμε πρωθυπουργό, δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Τώρα από εκεί και πέρα, αν ο ίδιος ο πρωθυπουργός κάποια στιγμή ολοκληρώσει το έργο του, θεωρώ ότι είναι ένα ικανότατο στέλεχος για να μπορέσει να πρωταγωνιστεί στην επόμενη μέρα.
0: Πάντως, έρχομαι λίγο, επειδή το είπατε κι εσείς, η αλήθεια είναι ότι κινούμαστε σε προεκλογικούς ρυθμούς. Δεν έχουμε επισήμως βέβαια προκήρυξη εκλογών ακόμα, ένα αποκλειστικό προνόμιο του Πρωθυπουργού αυτή. Αλλά κινούμαστε ατύπως σε προεκλογική περίοδο. Το λέω γιατί με την παρέτησή σας, για την παρέτησή σας άκουσα και ανθρώπους να λένε «Μα τώρα γιατί». Γιατί τόσο καιρό τώρα. Μάλιστα, άκουσα και θέλω να σας ρωτήσω, μιας και σας έχω απέναντι μου, ότι αυτούς τους προβληματισμούς που εκφράζετε, να και απόψε εδώ παρέα, δεν τους είχατε θέσει υπόψη των οργάνων. Αν δεν κάνω λάθος, εσείς θα μου το επιβεβαιώσετε ή όχι αυτό.
1: Λάθος είναι αυτό. Δεν το είχα εκφράσει εξωτερικά. Εντός των οργάνων είχαν αναφερθεί αυτά τα προβλήματα. Απλά επειδή έβλεπα ότι δεν εισακούονταν εντός των οργάνων, ήθελα να το κάνω για το καλό της παράταξης. Mm-hmm. Να ακουστεί περισσότερο ότι υπάρχουν αυτά τα προβλήματα. Σας τα μεταφέρουμε, δεν τα ακούτε. Έπρεπε να χτυπηθεί ένα καμπανάκι με κάποιο τρόπο. Mm-hmm. Ας ήταν και αυτή η παρέτηση. Για να μπορέσουμε να καταλάβουμε, ας ήταν μια μικρή αρχή, ώστε να μπούμε σε ένα δρόμο στον οποίο θα λυθούν τα προβλήματα που υπάρχουν.
0: Πάντως, επίσης ξεκαθαρίσατε, σε δεύτερο χρόνο βέβαια και αφού κάναμε αρκετή συζήτηση, ότι δεν προτίθεστε να φύγετε από τη Νέα Δημοκρατία, από την παράταξη. Το είπατε και στην εισαγωγή σας βέβαια, αλλά θα ήθελα να σταθούμε λίγο σε αυτό, γιατί ξέρετε, είναι πονηρές οι εποχές. Έχουμε διάφορα κόμματα από δεξιά και αριστερά. Οπότε καλό είναι να το πούμε και αυτό.
1: Σωστό. Εμένα η Νέα Δημοκρατία είναι το σπίτι μου, είναι η οικογένειά μου. Εγώ την οικογένειά μου και το σπίτι μου θα κάτσω να το φτιάξω. Δεν θα φύγω από το σπίτι μου και την οικογένειά μου. Μπορεί να μην μετέχω σαν στέλεχος ή σαν μέλος, αλλά την οικογένειά μου δεν τη χαρίζω σε κανένα.
0: Ξεκάθαρη η δήλωση και σας ευχαριστώ γι' αυτό. Θέλω όμως να ρωτήσω κάτι. Επειδή και πάλι το είπατε και απόψε εδώ, ότι πολύ καιρό τώρα σας προβλημάτιζαν διάφορα, το σκεφτόσασταν, αλλά από ό,τι καταλαβαίνω δεν μιλούσατε τουλάχιστον δημοσίως. Δεν είχατε κρούσει καμπανάκι δημοσίως.
1: Μεταξύ των στελεχών γινόντουσαν αυτές τις κουβέντες.
0: Από εδώ και πέρα, και δεδομένου ότι πήρατε την απόφαση να αποχωρήσετε μεν, αλλά όχι από την παράταξη. Δημοσίως θα παρεμβαίνετε, έχετε υπόψη σας καθόλου πώς θα κινηθείτε από εδώ και πέρα σε αυτό το επίπεδο, στο ότι παιδιά, εδώ πρέπει να ξαναχτυπήσουμε καμπανάκι ή να επισημάνουμε τα κακώς κείμενα για να διορθωθούν πράγματα.
1: Θεωρώ ότι ο ρόλος ενός ψηφοφόρου, ενός ανθρώπου που αγαπάει την παράταξη, αγαπάει την κοινωνία, είναι να παρεμβαίνει όταν βλέπει ότι δεν πάει κάτι σωστά, ώστε να λέει την άποψή του και μέσα από τη συζήτηση, μέσα από τις διαφορετικές απόψεις, να οδηγούμαστε στη λύση. Αν όλοι δεν έχουμε άποψη, αν όλοι δεν συμμετέχουμε, αν όλοι δεν βλέπουμε τα κακώς κείμενα να τα λέμε για να διορθωθούμε.

0: Δεν πρόκειται να πάμε μπροστά σαν κοινωνία. Πρέπει να είμαστε ενεργοί πολίτες. Mm-hmm. Αυτό δεν πρέπει να το κάνω μόνο εγώ. Mm-hmm. Αυτό πρέπει να το κάνουν όλοι οι οποίοι θεωρούν όταν βλέπουν το κακό σχήμα να βγαίνουν μπροστά να το λένε. Πριν ήμουνα με κάτι στελέχη της Νέας Δημοκρατίας mm-hmm. και μου λένε Βασίλη, έχεις δίκιο, αλλά ένας κούκος δεν φαίνει την άνοιξη για να ακουστούν. Mm-hmm. Μπορούν να γίνουμε πολύ οι κούκοι.
1: Ναι, προφανώς. Θα μπορούσατε σε κάθε περίπτωση. Άρα λοιπόν λέτε, και αν μου επιτρέπετε να το θέσω έτσι, έτσι το λέτε και σε άλλα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, σε φίλους, σε μέλη της παράταξης, ότι πρέπει να μπει ένα τέλος στην ανοχή και στις λευκές επιταγές. Χρησιμοποιώ δικές σας λέξεις. Ακριβώς, και ναι. Η ανοχή και οι λευκές επιταγές.
0: Λευκές επιταγές δεν πρέπει να δίνονται σε κανέναν mm-hmm. και ποτέ. Πρέπει να υπάρχει η κριτική, αλλά πάντα η καλοπροαίρετη κριτική, η οποία είναι δημιουργική κριτική και η οποία κάνει καλό. Mm-hmm. Όπως κριτική κάνεις και στην οικογένειά σου μέσα. Όταν βλέπεις ότι κάτι δεν πάει καλά στην οικογένειά σου, έρχεται, το συζητάς, αυτό δεν είναι σωστό, πρέπει να κάνουμε αυτό, αυτό και αυτό. Το ίδιο πρέπει να γίνει και η παράταξη. Η παράταξη πρέπει να λειτουργεί σαν οικογένεια. Mm-hmm. Αυτή είναι η σύνδεση που λέω ότι έχει χαθεί. Πρέπει να ξαναγίνουμε οικογένεια. Mm-hmm. Όταν γίνουμε οικογένεια, όλα θα πάρουν τον δρόμο.
1: Άρα λοιπόν, και έτσι σιγά σιγά πηγαίνουμε προς το τέλος της κουβέντας μας. Άρα λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία πηγαίνει προς τις εκλογές ενωμένη. Το λέω γιατί στάθηκε σε αυτό πολύ ο Πρωθυπουργός και στην ομιλία του στο συνέδριο και στην ομιλία του στην κοινοβουλευτική ομάδα και μάλιστα είπε ότι αυτό είναι ένα μήνυμα που πρέπει να στείλει η Νέα Δημοκρατία προς τα έξω, ότι πηγαίνει ενωμένη. Πηγαίνει ενωμένη η παράταξη ή θα μπορούσε και λίγο καλύτερα, κύριε Βαρούχα?
0: Πιστεύω και λίγο καλύτερα, αλλά είναι στο χέρι του Πρωθυπουργού να το φτιάξει. Mm-hmm. Έχουμε δρόμο ακόμα. Υπάρχει. Ο πολιτικός χρόνος είναι πολύ περισσότερος από τον κανονικό χρόνο.
1: Αυτό είναι αλήθεια, δεν το συζητώ.
0: Οπότε και γι' αυτό βγήκα να μιλήσω και γι' αυτό θεωρώ ότι πρέπει να βγαίνουν όλοι να μιλάνε, ώστε να προλαβαίνουμε λάθη και διορθώσεις που πρέπει να γίνονται.
1: Εκτιμάτε πάντως ότι οι εθνικές κάλπες, όποτε και αν αποφασίσει ο Πρωθυπουργός αυτές να στηθούν είτε στο τέλος της στρατείας είτε λίγο νωρίτερα, θα φέρουν την Νέα Δημοκρατία στην πρώτη θέση, όπως τουλάχιστον φαίνεται και από τις δημοσκοπήσεις. Όμως, αυτοδυναμία, εκτιμώ ότι είναι πολύ δύσκολο να επιτευχθεί σε αυτή τη φάση.
0: Θέλουμε να δούμε τώρα όλα τα κόμματα που θα βγουν. Mm-hmm. Δέστε, σε μια εκλογική διαδικασία στην οποία κατεβαίνουν πάρα πολλά κόμματα, είναι δύσκολο να βγει αυτοδυναμία. Mm-hmm. Αλλά παρόλα αυτά, εμείς πρέπει να βάλουμε όλες τις μας δυνάμεις να λειτουργήσουμε σαν αυτοδύναμη, για να βγούμε αυτοδύναμη κυβέρνηση. Από εκεί και πέρα, επειδή η Νέα Δημοκρατία έχει ξανασυγκυβερνήσει, όταν είναι για το καλό του τόπου, θα βρεθεί πολιτική δύναμη με την οποία θα συνεργαστεί και με την οποία θα μπορέσει η χώρα να βρει τον ίσιο δρόμο. Η χώρα πρέπει να συνεχίσει να έχει την ηρεμία της, να βελτιωθούν τα οικονομικά και τα κοινωνικά πράγματα της χώρας. Οπότε. Ισχυρές κυβερνήσεις τα φέρουν αυτά. Αδύναμες κυβερνήσεις δυστυχώς φέρουν άλλα αποτελέσματα.
1: Προφανώς είστε κι εσείς υπέρμαχος της πολιτικής σταθερότητας, έτσι δεν είναι, αντιλαμβάνομαι, κύριε Βαρούχα. Μάλιστα. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, εκτιμάτε ότι οι επόμενες εθνικές εκλογές θα βγάλουν νικητή τη Νέα Δημοκρατία? Ότι δεν τίθεται τέτοιο θέμα, δηλαδή. Πάω να πω με την έννοια ότι επισημαίνονται λάθη, αλλά φαντάζομαι δεν θεωρείτε ότι είναι τόσο καθοριστικά ώστε να αλλάξουν άρδιν το σκηνικό όπως το ξέρουμε τώρα μέσω των δημοσκοπήσεων.
0: Αυτά τα λάθη δεν παίζουν καθοριστικό ρόλο για το αν θα βγούμε πρώτοι ή όχι. Το πρώτο είναι δεδομένο. Αυτά τα μικρά λάθη, αν διορθωθούν, έχουν να κάνουν με την αυτοδυναμία. Εκεί, και γι' αυτό το τονίζω, ότι οι μικρές διαφορές, οι μικρές επισημάνσεις, οι μικρές λεπτομέρειες είναι που κάνουν τη διαφορά. Αν φτιάξουμε αυτές τις λεπτομέρειες, θεωρώ ότι μπορούμε να φτάσουμε στην αυτοδυναμία. Αλλά πρέπει να διορθώσουμε κάποια λαδάκια.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά που ήρθατε απόψε στο στούντιο και κάναμε την ενδιαφέρουσα συζήτηση. Να σας δεσμεύσω δε δημοσίως, θα ήθελα, σε ένα ικανό χρονικό διάστημα από σήμερα, να τα ξαναπούμε, να δούμε αν θα έχουν διορθωθεί κάποια από αυτά τα λαθάκια, όπως λέτε κι εσείς.
0: Με μεγάλη μου χαρά, ήταν τιμή που παρευρέθηκα.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Με εκπομπή σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και
1: εγώ. Καλό βράδυ, κύριε Βαρούχα, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλό βράδυ.
1: Κυρίες και κύριοι, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφω.
2: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μες του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή.

0: Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν. Οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται. Και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
2: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
3: Το αληθινό πάθος ξεκινάει νωρίς. Ο αγώνας είναι ραμμένος στο DNA μας. Προετοιμαζόμαστε. Είμαστε μία ομάδα. Φοράμε κράνος. Ζώνη. Ο αγώνας ξεκινά. Το Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν. Eco Rally Ακρόπολης. Ο αγώνας ξεκινά. Eco. Μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης. Ζήσε την εμπειρία της Eco Super Special Stage. Διεκδίκησε μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα.
4: Η ενέργεια αλλάζει. Οι ανάγκες αυξάνονται. Η καινοτομία δίνει λύσεις. Εμείς τις κάνουμε πραγματικότητα. Ολοκληρωμένες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Με έργα αυτοκατανάλωσης, αντλιών θερμότητας, solar carport και ηλεκτροκίνησης, μετατρέπουμε τη φύση σε ενέργεια. Με τεχνογνωσία, αξιοπιστία και απόδοση που μετριέται κάθε μέρα. Ενέργεια που μειώνει το κόστος, αυξάνει την ανεξαρτησία και οδηγεί την ανάπτυξη με βιώσιμο τρόπο. ΑΕΝΑΟΣ Ενεργειακά Συστήματα. Ο ενεργειακός σου σύμβουλος.
5: Ασφάλεια, φροντίδα, κοινωνικοποίηση, άθληση, εμπιστοσύνη, όλα όσα θέλετε για τα παιδιά σας σε μία κατασκήνωση. Η χώρα των λωτοφάγων, καταπράσινο περιβάλλον, δημιουργική απασχόληση μέσω αθλητικών και καλλιτεχνικών δράσεων και πάνω απ' όλα αγάπη για τα παιδιά. Η χώρα των λωτοφάγων στα Αγριανά Χερσονήσου. Δωρεάν μέσω ΑΕΔ για εργαζόμενους και ανέργους και όλα τα ασφαλιστικά ταμεία. Οι εγγραφές άρχισαν για ξέγνιαστα και αξέχαστα καλοκαίρια των παιδικών χρόνων.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
2: Supermarket Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Καφέδες Starbucks με έκπτωση 45%. Όλα τα Magic 4,48 €. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 850 γραμμάρια 2,79 €. Σιτό ή καπνιστό φιλέτο γαλοπούλας Νίκας Φουέγκο 12,85 € το κιλό. Ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7,60 € το κιλό. Και πατάτες Κρήτης 98 € το κιλό.
3: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
5: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
6: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
5: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
7: Τώρα θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Πολιτικό βαρόμετρο μέρος δεύτερο, κυρίες και κύριοι. Πάμε να ανοίξουμε λίγο την βεντάλια της συζήτησης επί της πολιτικής επικαιρότητας, γιατί πολλά συμβαίνουν προφανώς στις τελευταίες ημέρες, στο τελευταίο διάστημα. Έχουμε και άλλα μπροστά μας την επόμενη εβδομάδα. Εννοώ ότι θα βγούμε λίγο από το πλαίσιο της κυβερνώσας παράταξης, στην οποία εστιάσαμε στο πρώτο κομμάτι της εκπομπής. Όχι ότι θα πούμε και για τη Νέα Δημοκρατία, εννοείται ότι θα πούμε. Έχω μαζί μου και τον ευχαριστώ ιδιαίτερος για τον χρόνο που μου διαθέτει. Εκ των προτέρων τον ευχαριστώ. Ο κύριος Γιώργος Μουρούτης, πολιτικός αναλυτής, είναι και διευθυντής, θυμίζω, στο thepresident.gr. Μπορείτε να τον ακούτε και μέσα από το ραδιόφωνο, εννοείται. Πολύ πράγμα, ο κύριος Μουρούτης. Καλησπέρα. Τι κάνετε, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλά. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση και συγχαρητήρια για όσα κάνετε, γιατί είναι πάρα πολύ διαστητική και ουσιαστική η εκπομπή.
0: Σας ευχαριστώ, κύριε Μουρούτη, πολύ. Τι λέτε να ξεκινήσουμε λίγο, επειδή στο πρώτο μέρος της εκπομπής ασχοληθήκαμε λίγο μετά της κυβερνώσας παράταξη, μετά της Νέας Δημοκρατίας. Το λέω με φόντο το 16ο συνέδριο του κόμματος, το λέω με φόντο την εκλογική ετοιμότητα στην οποία έθεσε το κόμμα ο Πρωθυπουργός. Ξεδίπλωσε εκεί λίγο και την ατζέντα για το 2030, για την Ελλάδα του 2030, όμως δεν μπορούμε να παραβλέψουμε, φαντάζομαι, θα συμφωνήσετε σε αυτό, ότι υπάρχουν γκρίνιες, θα το πω, παράπονα θα το πω, εχμές θα το πω. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτές οι γκρίνιες, οι εχμές, τα παράπονα θα παραμείνουν στο δρόμο προς τις εθνικές κάλπες και αν θα δημιουργήσουν ουσιαστικά, εννοώ κύριε Μουρούτη, κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα στη Νέα Δημοκρατία ή αν θα λειτουργήσει το ένστικτο της αυτοσυντήρησης.
1: Κοιτάξτε, πάντα στα κυβερνητικά κόμματα υπάρχουν γκρίνιες και παράπονα. Πάντα στην εξουσία υπάρχουν διαφοροποιήσεις. Όταν ασκείται η εξουσία και η διοίκηση υπάρχουν διαφοροποιήσεις. Εγώ προς το παρόν δεν έχω δει ιδεολογικού χαρακτήρα διαφοροποίησης, δηλαδή διαφοροποίησης που παράγουν ισχυρό πολιτικό ρήγμα σε κόμματα εξουσίας. Αντίθετα, η Νέα Δημοκρατία, παρά την προφανή φθορά της, είναι ένα κόμμα το οποίο κυβερνά 7 χρόνια με αυτοδύναμη παρουσία την Ελλάδα, είναι πρώτη με υπερδιπλάσιο ποσοστό από τον δεύτερο αντίπαλό της. Mm-hmm. Και τα προβλήματα τα πολιτικά εντοπίζονται κυρίως στην αντιπολίτευση και λιγότερο στην κυβέρνηση. Όμως, γιατί δεν μου αρέσει να ωρεοποιώ τα πράγματα, στην κυβέρνηση υπάρχουν οι κυριότερες φωνές αντίθεσης που προέρχονται από τους δύο πρώην ηγέτες της Νέας Δημοκρατίας, τους δύο πρώην αρχηγούς, τον κύριο Καραμαλή και τον κύριο Σαμαρά. Και είναι κυρίως διαχειριστικού χαρακτήρα, κατά την άποψή μου, οι αντιθέσεις. Δεν εδράζονται σε μείζωνα ζητήματα. Όταν λέω διαχειριστικού χαρακτήρα, βεβαίως μπαίνει μέσα και το ζήτημα των παρακολουθήσεων, γιατί αυτό είναι το βασικό ζήτημα που έχει τεθεί και από τους δύο μαζί. Και ο κύριος Σαμαράς, όπως πάντα, βάζει και τα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής.
0: Τώρα θα σας διακόψω, συγχωρέστε με. Επιτρέψτε μου, κύριε Μουρούτη, έτσι να είναι και λίγο πιο ζωντανός ο διάλογος, γιατί θέλω να σας τσιγκλάω και λίγο. Εγώ τώρα, ακούγοντας τον πρώην Πρωθυπουργό, τον Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος εντάξει έχει διαγραφεί από τη Νέα Δημοκρατία, αλλά παραμένει πρώην Πρωθυπουργός. Δεν το συζητώ καθόλου. Είναι ένα κομμάτι της Νέας Δημοκρατίας ο Αντώνης Σαμαράς. Τον άκουσα σήμερα στη Βουλή, στο πλαίσιο της συζήτησης για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, τα ντεσιμπέλ, και εντάξει, πείτε άντε τα ντεσιμπέλ, ήταν επί της ουσίας κριτική. Μίλησε για υπονόμευση των θεσμών, προειδοποίησε ότι αν δεν αλλάξει η ρότα η κυβέρνηση σε σχέση με τα ελληνοτουρκικά θα έχουμε θερμό επεισόδιο. Δεν θεωρώ ότι αυτό είναι μια έτσι κριτική, πώς θα το πω, λίγο απαλή ή εξ αποστάσεως.
1: Μέχρι στιγμής θα μου επιτρέψετε να πω ότι ο κύριος Σαμαράς όλα αυτά τα χρόνια, καταρχάς, που πολιτεύεται, έχει μια συγκεκριμένη στάση στα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής, η οποία έχει

0: περισσότερες αιχμές από ό,τι έχει για παράδειγμα η στάση του κ. Καραμαλή πάντα σε όλα τα ζητήματα, είτε η Νέα Δημοκρατία ήταν στην κυβέρνηση, είτε στην αντιπολίτευση, είτε είναι εντός είτε είναι εκτός Νέας Δημοκρατίας ο κ. Σαμαράς. Mm-hmm. Θέλω όμως να επισημάνω, γιατί θέλω να είμαι δίκαιος, ότι παρά το γεγονός ότι αυτή η στάση του κ. Σαμαρά έχει μια συνέπεια πολιτική, όταν ο ίδιος άσκησε την εξουσία ως πρωθυπουργός, ορισμένες από τις επισημάνσεις που τώρα κάνει δεν τις εφήρμοσε ο ίδιος ως πρωθυπουργός. Δηλαδή δεν το βάζω ως αιχμή, αλλά το βάζω ως διαπίστωση. Όταν ασκείς την εξουσία, τα πράγματα πάντα δεν είναι όπως φαντάζουν ή όπως φαίνονται, αλλά έχουν δυσκολότερες παραμέτρους. Mm-hmm. Για παράδειγμα, ο κύριος Σαμαράς, που έχει αυτή την θέση σε ό,τι αφορά τα ελληνικά, θυμίζω πολύ πρόσφατα, είχε πει ότι δεν θα έπρεπε να υπογραφεί το σύμφωνο φιλίας μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Ο ίδιος ως πρωθυπουργός είχε συναντηθεί τρεις φορές με τον Τούρκο ομόλογό του, είτε ήταν ο Ερντογάν είτε ο Νταβούτογλου, και ήταν δηλαδή ο πρωθυπουργός που συναντήθηκε περισσότερες φορές από οποιοδήποτε με τον ομόλογό του, και είχε υπογράψει αντίστοιχα σύμφωνα και ο ίδιος. Θέλω να πω λοιπόν ότι όταν είσαι στα πράγματα και ασκείς εξουσία, μπορεί να έχεις πάγιες θέσεις, προσπαθείς να τις ενσωματώσεις. Δεν μ' αρέσει να ασκώ ειδικά στον κύριο Σαμαρά κριτική. Προσπαθείς να τις ενσωματώσεις μέσα στην πραγματικότητα, την τρέχουσα πραγματικότητα. Έτσι φαντάζομαι ότι έκανε και ο ίδιος ο κύριος Σαμαράς ως πρωθυπουργός. Για παράδειγμα, επίσης, ασκεί κριτική σε ό,τι αφορά τον εξοπλισμό της Κύπρου, τη στάθμευση των δύο F-16 στην Κύπρο και στην Κάρπαθο. Θα μπορούσε κανείς να αντιλέξει, να πει ότι ο ίδιος επίσης ως πρωθυπουργός δεν είχε στείλει στην Κάρπαθο αντίστοιχους πυράβλους ή στην Κύπρο αντίστοιχα F-16. Άρα η πολιτική είναι μια δυναμική διαδικασία που αντίστοιχα με τις συνθήκες που υπάρχουν, αντίστοιχα λειτουργεί το κράτος. Και ειδικά στα εθνικά θέματα, κατά την άποψή μου, θα πρέπει πάντα να υπάρχει ομοψυχία, και όχι μόνο εσωτερικά στα κόμματα ομοψυχία, αλλά ευρύτερη ομοψυχία και πέραν των κομμάτων. Δηλαδή, νομίζω ότι η εκάστοτε κυβέρνηση και η συγκεκριμένη θα πρέπει να την αναζητήσει και στην αντιπολίτευση, ό,τι αφορά τουλάχιστον τα ελληνοτουρκικά.
1: Βέβαια, θα έρθουμε και σε αυτό. Θέλω να κλείσω λίγο αυτό το πρώτο κομμάτι της συζήτησής μας που αφορά τα της Νέας Δημοκρατίας. Εάν θεωρείτε ότι, καταρχάς, αν ο Αντώνης Σαμαράς, αντιλαμβάνομαι ότι το τελευταίο διάστημα έχουν επανέλθει και μάλιστα με πολύ έντονα τα σενάρια σε σχέση με νέο πολιτικό φορέα υπό τον Αντώνη Σαμαρά. Δεν ξέρω αν έχετε εσείς κάποια πληροφόρηση, αλλά θα ήθελα και να κλείσουμε με ένα σχολείο σας για το εάν γενικά αυτές οι δημόσιες παρεμβάσεις των δύο πρώην πρωθυπουργών, συν αν ο Αντώνης Σαμαράς κάνει τελικά το νέο κόμμα, αν πληγώνουν την κυβερνητική παράταξη και αν υπάρχει περίπτωση να τις κλέψουν. Κυρίως αναφέρομαι, κύριος Μουρούτη, σε αυτή τη μεγάλη γκρίζα ζώνη αυτών των ψηφοφόρων που ακόμη μένουν σε απόσταση και δεν εκδηλώνονται για το τι σκέφτονται να κάνουν στην εθνική κάλπη.
0: Εμένα μου αρέσει να μιλάω θεσμικά περισσότερο και λιγότερο στο στενό κομματικό πλαίσιο. Και θεσμικά εγώ θα ήθελα να πω την πάγια θέση μου, ότι θεωρώ ότι κάθε ένας πολιτικός που έχει συμμετάσχει στην εξουσία στον ανώτατο βαθμό, είτε ως πρωθυπουργός και σε άλλους ρόλους, είτε ως υπουργός εξωτερικών, είναι χρήσιμος και μετά την περίοδο που αφυπηρετεί από αυτά τα καθήκοντα. Άρα θεωρώ ότι έχει υποχρέωση πολιτεία, είτε είναι η τρέχουσα πολιτεία, είτε είναι ισχυρή, είτε είναι λιγότερο ισχυρή, να θεσπίσει ένα άτυπο ή ένα πιο συγκροτημένο όργανο, προκειμένου να λένε αυτοί οι άνθρωποι τις θέσεις τους, τις απόψεις τους και να καταθέτουν τη σοφία τους. Σκεφτείτε ότι όλοι οι πρώην πρωθυπουργοί έχουν διαχειριστεί κρίσεις, έχουν αναπτύξει προσωπικές σχέσεις με ομολόγους τους, έχουν γνώση των θεμάτων, άρα η κάθε συνεισφορά τους στα δημόσια πράγματα είναι πάρα πολύ χρήσιμη. Θεωρώ λοιπόν ότι μετά την αφυπηρέτηση. Καλό είναι οι άνθρωποι που έχουν ασκήσει τόσο υψηλά καθήκοντα να είναι χρήσιμοι σε ένα όργανο τύπου γερουσίας, θα μπορούσαμε να το πούμε, όπως εφαρμόζεται στο εξωτερικό, που θα μπορούν να καταθέτουν την σοφία τους. Σε ό,τι αφορά η Νέα Δημοκρατία και αν αυτή πληγώνεται. Κοιτάξτε, ηθικά, αξιακά ναι. Όταν ένα κόμμα έχει μια παράταξη, έχει συνέχεια και έχει ένα παρελθόν και μέλλον, ναι. Όμως, δημοσκοπικά δεν φαίνεται να επηρεάζει τη Νέα Δημοκρατία. Και αν θέλετε την πιο προωθημένη άποψη, τη δική μου, θεωρώ ότι επειδή ο κ. Σαμαράς έχει περιορίσει πολύ τον πολιτικό του λόγο σε πιο συντηρητικά κοινά, σε πιο συντηρητικά ακροατήρια, πέραν της δεξιάς της Νέας Δημοκρατίας, πιθανολογώ ότι ένα ενδεχόμενο κόμμα από τον κ. Σαμαρά θα

0: εντάξει εντός των τυχών του συντηρητικές ψήφους ή πέραν της Νέας Δημοκρατίας ψήφους που είτε είχαν ήδη φύγει εκτός Νέας Δημοκρατίας, είτε ήταν στην γκρίζα ζώνη με προοπτική να φύγουν εκτός Νέας Δημοκρατίας, ούτως ή άλλως. Άρα αυτές οι ψήφοι, εάν τελικά γίνει κόμμα, αν ενσωματωθούν στο κόμμα του κυρίου Σαμαρά, νομίζω ότι θα είναι γενικότερα καλό για τη Νέα Δημοκρατία να είναι σε ένα κόμμα που επικεφαλίστηκαν πρωθυπουργός και όχι κάποιος ανεξέλεγκτος, αν θέλετε, λαϊκιστής ηγέτης της άκρας δεξιάς ή της συντηρητικότερης δεξιάς, που συνήθως ο λόγος τους έχει και μια μεγαλύτερη ένταση και μεγαλύτερο λαϊκισμό.
1: Σωστό.
0: Άρα συνοψίζοντας, κατά την άποψή μου, δεν ξέρω αν ο κύριος Σαμαράς θα κάνει κόμμα ή δεν θα κάνει κόμμα. Κατά την άποψή μου, αν κάποιος μου ζητούσε την άποψή μου, θα του έλεγα να μην κάνει κόμμα, γιατί σημαντικότερο σε έναν πρωθυπουργό, πρώην πρωθυπουργό που έχει, ήταν ένας καλός πρωθυπουργός, σημαντικότερο ζήτημα πλέον είναι η ιστεροφημία για έναν ηγέτη. Και η ιστεροφημία, κατά την άποψή μου, κερδίζεται με πολύ μεγάλο κόπο. Ο κύριος Σαμαράς ήταν καλός πρωθυπουργός και θα ήταν λάθος για τον ίδιο να μην διαφυλάξει την ιστεροφημία την οποία μπορεί να του δώσει ο ελληνικός λαός και μέσα από την παράταξή του τη Νέα Δημοκρατία, που τον τίμησε, όπως και ο ίδιος είπε, ως τον πρώτο εκλεγμένο αρχηγό της. Mm-hmm. Από
1: Μάλιστα.
0: Την βάση.
1: Το κλείνω λίγο εδώ, αν και θα μπορούσαμε προφανώς να πούμε πολλά, γιατί θέλω να πάμε λίγο και στην αντιπολίτευση και στα νέα κόμματα, μιας και, και εχθές στη Θεσσαλονίκη είχαμε την ανακοίνωση του νέου κόμματος υπό την Μαρία Καριστιανού, αλλά μένω καταρχάς στην αντιπολίτευση αξιωματική και Ελλάσσον, όπως την ξέρουμε τώρα. Καταρχάς, αυτός ο κατακερματισμός του πολιτικού σκηνικού, πώς σας βρίσκει, κύριε Μουρούτη, το λέω, γιατί είπατε μεν και σωστά ότι με βάση τα δημοσκοπικά ευρήματα η Νέα Δημοκρατία διατηρεί και μάλιστα με άνεση τη διαφορά της από το δεύτερο κόμμα, αν και έχει υποστεί φθορά, φαίνεται αυτή την ώρα και πάντα δημοσκοπικά μιλώντας ότι δεν υπάρχει κάποιος που να μπορεί έτσι, να αμφισβητήσει αυτή την κυριαρχία. Τι
0: την
1: λέτε?
0: Πρωτιά, θα το πούμε πιο σωστά, την πρωτιά, γιατί
1: την πρωτιά
0: είναι
1: σωστά.
0: Πολύ χρήσιμη λέξη και θα την βάλω γιατί τη δανείζομαι από εσάς τη λέξη κυριαρχία για να τη βάλω στην εξίσωσή μας ότι μέχρι σήμερα στις δύο θητείες η Νέα Δημοκρατία ήταν πολιτικά κυριαρχή, δηλαδή ήταν αυτοδύναμη που πλέον είναι πολύ δύσκολο για οποιοδήποτε κόμμα τα τελευταία χρόνια να κατακτήσει την αυτοδυναμία και έχει υποχρέωση κοινωνική και πολιτική να εντάξει στους κόλπους της και τις δυνάμεις που ήταν εκτός κόμματος. Δηλαδή, σας θυμίζω ότι ενέταξε πάρα πολλούς υπουργούς προερχόμενους από το ΠΑΣΟΚ, από το Ποτάμι και από άλλους πολιτικούς χώρους και από την αριστερά, αν θέλετε.
1: Δεν αρέσει μάλιστα, βέβαια αυτό και πάρα πολύ σε αρκετούς.
0: Υπέστη κριτική, αλλά θεωρώ ότι είναι υποχρέωση μιας παράταξης ή ενός πρωθυπουργού να εκπροσωπεί το σύνολο των πολιτικών δυνάμεων, τουλάχιστον των συστημικών πολιτικών δυνάμεων, είτε είναι εντός του κόμματος, το σύνολο των πολιτών θα έλεγα, είτε είναι εντός του κόμματος ή της παράταξής του, είτε είναι εκτός. Αυτό είναι το πρώτο. Άρα από την κυριαρχία τώρα περνάμε απλά στην πρωτιά με βάση τις δημοσκοπήσεις. Η πρωτιά είναι δεδομένη, τουλάχιστον όπως δείχνει το πολιτικό σκηνικό και υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ του επομένου κόμματος. Εγώ θα σας πω ότι ο πολιτικηματισμός που με ρωτήσατε είναι ανησυχητικός. Και είναι ανησυχητικός για την ίδια τη δημοκρατία. Σίγουρα μια ισχυρή αντιπολίτευση κάνει καλή μια κυβέρνηση. Αν είναι καλή την κάνει καλύτερη και αν είναι λιγότερο καλή την πιέζει στο να γίνει αποτελεσματικότερη.
1: Ναι.
0: Ακριβώς. Νομίζω λοιπόν ότι μια αντιπολίτευση η οποία θα μπορούσε να αποτελεί και εναλλακτική πρόταση εξουσίας, θα ήταν ένα πολύ θετικό ζητούμενο για την ίδια την δημοκρατία. Δυστυχώς όμως αυτή τη στιγμή βλέπουμε ένα διαγωνισμό μεταξύ κυρίως του κόμματος του ΠΑΣΟΚ και του κυρίου Τσίπρα σε πρώτη φάση, στο ποιος θα κατακτήσει τη δεύτερη θέση προκειμένου να είναι ο αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας και μόνο. Δυστυχώς βλέπουμε μια ρητορική κυρίως αντίθεσης και λιγότερο προγραμματική ρητορική. Και αν υπάρχει, για να είμαι δίκαιος, το ΠΑΣΟΚ έχει καταθέσει προτάσεις, αλλά αυτές οι προτάσεις δεν έχουν γίνει πολύ. Δεν έχουν επικοινωνηθεί με τον τρόπο που θα έπρεπε στην κοινή γνώμη. Mm-hmm. Δυστυχώς, η κοινή γνώμη έχει την αίσθηση ότι η ρητορική του ΠΑΣΟΚ είναι μόνο το πώς η Νέα Δημοκρατία θα φύγει και ο Μητσοτάκης και όχι το πώς θα μπορούσε να αποτελεί εναλλακτική πρόταση εξουσίας. Είναι θετικό για τη δημοκρατία ένα κόμμα να αποτελεί εναλλακτική πρόταση και η εναλλαγή των κομμάτων στην εξουσία επίσης είναι θετικό δεδομένο. Δηλαδή, σε κάθε δημοκρατική χώρα υπάρχουν εναλλαγές στην εξουσία.

0: Άρα λοιπόν η εναλλακτική πρόταση θα έπρεπε για μένα να είναι ήδη ορατή και ουσιαστική και δομημένη. Δυστυχώς δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο. Η στρατηγική και του ΠΑΣΟΚ και του κόμματος του κ. Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ, που είναι τα τρία πιο, αν θέλετε, συστημικά κόμματα αυτή τη στιγμή, που μπορεί κάποιος να τα φανταστεί σε μια επόμενη κυβέρνηση ή συνεργασία, έχουν ως βασική στρατηγική να φύγει η Νέα Δημοκρατία. Μάλιστα, το ΠΑΣΟΚ τον ένταξε στο συνέδριό του ως βασική θέση. Νομίζω λοιπόν ότι αυτό είναι λαθασμένη θέση, διότι όταν θα έρθει η ώρα της κρίσης, σίγουρα οι πολίτες που θέλουν να φύγει η Νέα Δημοκρατία θα ταυτιστούν πιθανότατα με το ΠΑΣΟΚ, αλλά οι περισσότεροι πολίτες που, όπως δείχνουν και οι έρευνες, θα θέλουν μια προοπτική για την επόμενη μέρα, οι επιλογές τους θα είναι πάρα πολύ περιορισμένες και σε αυτό έχει το πλεονέκτημα αποκλειστικά η Νέα Δημοκρατία.
1: Εννοείται δηλαδή ότι, μάλλον εκτιμάται, κύριε Μουρούτη, ότι οι πολίτες πηγαίνοντας στην κάλπη θέλουν να ξέρουν τι μέλη γεννέστε μετά, με δεδομένο ότι αυτή τη στιγμή και με βάση τις δημοσκοπήσεις δεν θα έχουμε αυτοδύναμη κυβέρνηση. Όμως, φαντάζομαι ότι συμφωνείτε κι εσείς μέχρι ενός σημείου ότι τα δεδομένα θα είναι πολύ διαφορετικά. Και αν έχω την αίσθηση δηλαδή ότι σε αυτό έχει δίκιο ο Νίκος Ανδρουλάκης όταν το λέει, ότι εντάξει, προφανώς πρέπει να περιμένουμε να δούμε και τι θα βγάλει η κάλπη. Γιατί δεν είναι ίδιο το 28 με το 29,5 εν προκειμένου τώρα, που θα μιλάμε για μονάδες. Ή με το 25 ή το 18 με το 13, θα πω εγώ.
0: Είναι αλήθεια. Και έχει δίκιο ο κύριος Ανδρουλάκης σε αυτό. Προφανώς θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε τι θα βγάλει η κάλπη. Όμως θα μου επιτρέψετε να επισημάνω τις αντιφάσεις του ΠΑΣΟΚ σε πάρα πολλά επίπεδα. Θεωρώ και επαναλαμβάνω ότι είναι λανθασμένη η στρατηγική του ΠΑΣΟΚ μόνο της αντίθεσης. Αν δείτε, η καμπάνια του μιλάει για πολιτική αλλαγή. Η Νέα Δημοκρατία, από την άλλη, μιλάει για σταθερότητα. Αντιλαμβάνομαι την ανάγκη του ΠΑΣΟΚ να εμφανιστεί ως ο εκφραστής των περισσότερων δυνάμεων της αντιπολίτευσης που θέλουν να φύγει η κυβέρνηση και να αλλάξει η κυβερνητική εξουσία. Θεωρώ όμως ότι στο τέλος της ημέρας οι πολίτες επιλέγουν πρωθυπουργό. Δεν επιλέγουν μόνο αντίθεση. Πιθανότατα να το κάνουν στις ευρωεκλογές, να το κάνουν σε κάποιες εκλογές που θέλουν να στείλουν ένα μήνυμα, αλλά στο τέλος της ημέρας επιλέγουν ποιος θέλει να τους κυβερνήσει. Και εκεί νομίζω ότι με βάση αυτό το μήνυμα, πιθανότατα να το έχει μετρήσει κιόλας, ο Πρωθυπουργός έβαλε και τα δικά του διλήμματα στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με το περίφημο επιχείρημα: αν χτυπήσει το τηλέφωνο στις 3 το πρωί, ποιος θες να το σηκώσει. Άρα λοιπόν βάζει το διλημματικό πλαίσιο των εκλογών από την πλευρά του, αν θέλετε Μητσοτάκη ή Ανδρουλάκη, Μητσοτάκη ή Κωνσταντοπούλου ή οποιονδήποτε άλλο πολιτικό αντίπαλο προκύψει στην πορεία για τις κάλπες. Είμαι βέβαιος ότι θα επιχειρήσει το ΠΑΣΟΚ και καλά θα κάνει, γιατί έχει θέσεις και πρόγραμμα. Και οφείλω να το επισημάνω, να αναδείξει τις θέσεις και το πρόγραμμά του ως εναλλακτικές προτάσεις, προκειμένου ή κάποιοι πολίτες που τουλάχιστον έχουν αυτή την οπτική και αυτή την αντίληψη να έχουν μια επιλογή διαφορετική, επιλογή εξουσίας όμως και όχι μόνο επιλογή πολιτικής αντίθεσης.
1: Πάμε λίγο και στα υπόλοιπα. Θέλω ένα σχόλιο σας για τον ΣΥΡΙΖΑ. Έχω την αίσθηση τον τελευταίο καιρό, έτσι στοιχειοδός που τα παρακολουθώ, ότι στην Κουμουντούρου είναι σε μια αναμονή να χτυπήσει το τηλέφωνο, να κλειστεί ένα ραντεβού, να δούμε τι θα γίνει, να δώσει ένα νεύμα, να κάνει ένα νεύμα πρώην πρωθυπουργός για το εάν θα υπάρξει συμπόρευση, όπως επίμονα ζητά ο κύριος Φάμελος. Τι λέτε, καταρχάς εκτιμάτε ότι θα υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ στις επόμενες εκλογές?
0: Επιτρέψτε μου να σας πω ότι το βράδυ των εκλογών του 2023, όντας στο στούντιο της ΣΕΡ το βράδυ μαζί με τον κύριο Τεμπονέρα, είχα πει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα είναι κόμμα το οποίο θα κατέβει τις επόμενες εκλογές. Και το είχα πει όχι γιατί έχω κάποια αντίθεση στο ΣΥΡΙΖΑ, που θεωρώ ότι εντάξει, τα αρνητικά είναι περισσότερα από τα θετικά τα οποία προσέφερε στον τόπο, αλλά γιατί πίστευα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ως κόμμα του αντιμνημονίου, δηλαδή ενός πολιτικού ρεύματος που κυριάρχησε στη χώρα στις αρχές της δεκαετίας του 2010 και ολοκλήρωσε τον κύκλο του στο τέλος της δεκαετίας, θεωρώ ότι δεν έχει πια πολιτικό λόγο ύπαρξης. Δηλαδή, πάτησε σε αυτό το ποτάμι της αντίθεσης στο μνημόνιο, κυβέρνησε. Προφανώς δεν τα κατάφερε εκ του αποτελέσματος, γιατί άλλαξε και την στρατηγική του και το πρόγραμμά του. Από αντιμνημονιακό κόμμα έφερε ένα πολύ σκληρό επόμενο μνημόνιο, άρα θεωρούσα και πιστεύω ότι είχε ολοκληρώσει τον πολιτικό του κύκλο. Πιθανότατα και ο κύριος Τσίπρας αυτό να το είχε δει, γι' αυτό επιχείρησε και το περίφημο rebranding, δηλαδή να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο θα εμφανίζεται ως πολιτική δύναμη στα πολιτικά πράγματα. Από τη μία λοιπόν έχουμε έναν ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος, θα μου επιτρέψετε να πω, είναι αστεία αυτή η λογική, ένα κόμμα το οποίο έχει ψηφιστεί ως κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης το να

0: Μην ξέρει αν θα υφίστανται στις επόμενες εκλογές και να διαγράφει τα στελέχη του που θέλουν να υπάρχουν εντός του κόμματος αυτού. Θεωρώ λοιπόν ότι μόνο και μόνο η συζήτηση κινείται στα όρια της, έτσι, της ελαφρότητας. Δεν ήθελα να πω πιο βαριά έκφραση. Οπότε ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αυτό ακυρωθεί ως κόμμα. Να δούμε ο κύριος Τσίπρας ως προσωπικότητα και ως ηγέτης του χώρου του οποίου θέλει να κυριαρχήσει, αν θα καταφέρει και σε ποιο βαθμό να ενσωματώσει στελέχη αυτών των παλαιών.
1: Μέχρι τώρα πάντως, συγχωρέστε με, γιατί εντάξει, νομίζω και σε αυτό θα συμφωνήσουμε, ότι οι παρουσιάσεις του βιβλίου του πρώην Πρωθυπουργού, της Ιθάκης, στο δεύτερο τους κομμάτι, αφού δηλαδή γινόταν μια συζήτηση μεταξύ κάποιων ανθρώπων, ενός πάνελ, νομίζω ότι και μέσα από τις ομιλίες αυτές του πρώην Πρωθυπουργού, έχουμε πάρει μια γεύση τον τελευταίο καιρό. Προφανώς τα περισσότερα θα τα ακούσουμε τώρα την ερχόμενη Τρίτη με το καλό, αλλά ήθελα να σας ρωτήσω κοινώς αν μέχρι τώρα σας έχει, πώς θα το πω, πείσει, όχι ότι είναι απαραίτητο, δεν βρίσκω καλύτερο ρήμα, κύριε Μουρούτη, ότι έχει πιάσει το rebranding, ότι έχει κάτι νέο να κομίσει ο κύριος Τσίπρας.
0: Κάθε άλλο, κάθε άλλο. Και δεν μιλάω, επαναλαμβάνω, με προσωπική οπτική. Mm-hmm. Μιλάω με όρους επικοινωνίας. Ο κύριος Τσίπρας έκανε δύο παράλληλες διαφορετικές στρατηγίες. Από τη μία το rebranding και από την άλλη το βιβλίο. Το rebranding τι σημαίνει? Σημαίνει ότι ήθελε να εμφανιστεί με ένα καινούριο πολιτικό πρόσωπο, ενδεδειμένο με σύγχρονο τρόπο, αν θέλετε, με φρέσκες ιδέες και πιθανότατα με φρέσκα πρόσωπα. Από την άλλη, παρουσίασε ένα βιβλίο σε όλη την Ελλάδα, όπου το κεντρικό του ζήτημα ήταν να υπερασπιστεί μια πολιτική η οποία είχε κριθεί αρνητικά και ήταν η πολιτική από την οποία ήθελε ο ίδιος να απαλλαγεί. Άρα λοιπόν, το ζήτημα του rebranding σε σχέση με την. Με το βιβλίο του ήταν δύο αντίθετα μηνύματα, τα οποία εξέπεμψε παράλληλα και ταυτόχρονα ο κύριος Τσίπρας. Mm-hmm. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι σε επίπεδο επικοινωνίας έκανε λάθος. Γιατί? Γιατί παρουσιάζοντας το βιβλίο του, άρα τη δικαίωσή του για το 2015, αυτό ακύρωνε το ίδιο το rebranding. Mm-hmm. Αν πάμε λοιπόν στην προσπάθειά του να κάνει ένα rebranding, μάλλον επιχείρησε να κάνει ένα πολιτικό rebranding, όχι μέσω του βιβλίου του, μέσω της πρώτης ομιλίας που είχε κάνει στον Economist, που παρουσιάστηκε με πολύ πιο κεντρώες θέσεις, και όχι μόνο με κεντρώες θέσεις, αλλά και με σύγχρονες θέσεις που αφορούσαν και ευρύτερα κοινά, νεανικά κοινά, μίλησε για το περιβάλλον κλπ. Θέλω να πω λοιπόν ότι παρά το γεγονός ότι εμφανίστηκε στην αρχή σε κεντρό ακροατήριο, στη συνέχεια ο ίδιος περιόρισε το ακροατήριό του στα πολύ αριστερότερα. Στο αριστερότερο κοινό, μιλώντας για τράπεζες που ο ίδιος ήθελε να κλείσει, έκανε πάλι αναζήτησε πάλι το ακρατήριό του στο παλιό ΣΥΡΙΖΑ. Φαντάζομαι για να περιχαρακώσει ένα πολιτικό χώρο ο οποίος είχε πολλές επιλογές και μέσω της κυρίας Κωνσταντοπούλου και μέσω του κυρίου Βαρουφάκη και μέσω πιθανότατα του ΠΑΣΟΚ, προσπαθώντας να περιχαρακώσει αυτό το χώρο και φαντάζομαι στη συνέχεια να ξαναμετακινηθεί στο κέντρο. Άρα, αυτές οι μετατοπίσεις οι πολιτικές του κυρίου Τσίπρα νομίζω ότι δημιούργησαν μεγαλύτερη σύγχυση παρά έδωσαν ένα ξεκάθαρο πολιτικό στίγμα για το τι ο ίδιος θα ήθελε να κάνει. Το ίδιο είναι και με τον εξώστη, αν θέλει ή δεν θέλει τα πολιτικά στελέχη. Ποια θέλει και ποια δεν θέλει. Ναι.
1: Θα έχει ενδιαφέρον όταν πια επίσημα αρχίσει να μετράτε στις δημοσκοπήσεις και το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Πάντως προς το παρόν και λόγω της όλης αυτής της φημολογίας και των έτσι, όσο ήμασταν ενώ σε αναμονή, υπάρχει δυνητικά μια δεξαμενή που φαίνεται ότι είναι διατεθειμένη να τον ξανακούσει τόσο σοβαρά ώστε να πάει στην κάλπη και να τον ψηφίσει, κύριε Μουρούτη. Αλλά ας το αφήσουμε εδώ, γιατί καλό είναι να δούμε τι θα δείξουμε.
0: Πάντως αυτή η δεξαμενή με βάση τις δημοσκοπήσεις είναι μικρότερη από τη δεξαμενή που ο ίδιος είχε κερδίσει στις τελευταίες εκλογές.
1: Σωστά.
0: Αν πούμε ότι το ποσοστό του ήταν στο 17%, η δεξαμενή που είναι έτοιμη να τον ξανακούσει είναι μικρότερη από αυτό το 17%. Άρα η αφετηρία του κυρίου Τσίπρα είναι ήδη πολύ χαμηλότερη και ένα κομμάτι αυτής της δεξαμενής ήδη βρίσκεται σε άλλους πολιτικούς χώρους με διαφορετικά χαρακτηριστικά.
1: Τι λέτε να πάμε να κλείσουμε αυτή τη μας τη συνάντηση με τα όσα έγιναν, παύλα, ανακοινώθηκαν εχθές το βράδυ στο Λίμπιον στη Θεσσαλονίκη. Μιλώ για τη Μαρία Καρεστιανού και για το κόμμα Ελπίδα για την Δημοκρατία. Καταρχάς, καταλάβατε έτσι λίγο τον ιδεολογικό χώρο εν τέλει που θέλει να κινηθεί η κυρία Καρεστιανού. Τι αποκομίσατε από αυτά που είδατε και ακούσατε χθες βράδυ στη Θεσσαλονίκη?
0: Προσωπικά θα σας πω ότι μου θύμισε σε επίπεδο αισθητικής και σε επίπεδο συμβόλων το κόμμα που είχε δημιουργηθεί την περίοδο των Αγανακτισμένων, που θύμιζε λίγο το κόμμα του Πάνου Καμένου. Mm-hmm. Και σε επίπεδο ρητορικής σε ένα

0: βαθμό. Από την άλλη, ο μόνος τρόπος για να κρίνω πολιτικά αυτό το κόμμα είναι τα στελέχη τα οποία παρουσίασε η κυρία Καριστιανού. Όλα έχουν ένα πολιτικό παρελθόν. Μπορεί να είναι αποτυχημένο πολιτικό παρελθόν, αλλά όλα έχουν. Για παράδειγμα, ο κύριος Χατζιαντωνίου ήταν στην ΛΑΕ. Η κυρία Μουτσάτσου ήταν στο κόμμα του κυρίου Καζάκη μέχρι πρόσφατα στις ευρωεκλογές. Κάποια άλλα στελέχη ήταν στο κόμμα Νίκης κλπ. Όλα αυτά λοιπόν τα στελέχη που μπορεί να έχουν πολιτικά χαρακτηριστικά ενώνονται με τον εξής χαρακτήρα, συμπεριλαμβάνω και τον κύριο Αυγερινό, τον δημοσιογράφο, ότι η οπτική τους για τα πράγματα είναι βαθιά αντιευρωπαϊκή και το κόμμα του κυρίου Καζάκη ζητάει την έξοδο της Ελλάδας από την Ευρώπη. Της Νίκης, κατά την άποψή μου, είναι βαθιά αντιεπιστημονική με την έννοια της άποψης που έχουν για τις ταυτότητες, για τα εμβόλια και για άλλα αντίστοιχα ζητήματα. Είναι και υπάρχουν και πάρα πολλές απορίες, κατά την άποψή μου, για ζητήματα τα οποία θέλει να προτάξει η κυρία Καριστιανού, για παράδειγμα τη σχέση με την θρησκεία, αλλά δεν δίνει απαντήσεις. Ποια θα είναι η σχέση μας με το Πατριαρχείο? Η θέση, για παράδειγμα, του κυρίου Αυγερινού στο παρελθόν ήταν πολύ σκληρή σε σχέση με το Πατριαρχείο, γιατί μετέφερε έτσι μια πιο φιλορωσική οπτική στα ζητήματα, τουλάχιστον ως δημοσιογράφος. Τώρα, αν έχει αλλάξει άποψη ο κύριος Αυγερινός σε αυτά τα ζητήματα, θα το δούμε. Ποια είναι η θέση του, για παράδειγμα, για τον πόλεμο Ρουσίας, την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, και αν αυτό συνδέεται με την Κύπρο μας? Δηλαδή, είναι κάτι αντίστοιχο η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία με την εισβολή της Τουρκίας στην Κύπρο.
1: Πάντως λοιπόν, σας διακόπτω και πάω να πω ότι μπορεί μέχρι τώρα να τις απέφευγε τις live συνεντεύξεις, ενώ μετά τις δηλώσεις περί εκτρώσεων και τα λοιπά η κυρία Καριστιανού. Τώρα εκ των πραγμάτων θα πρέπει να την ακούσουμε, θα πρέπει να αποδεχτεί και κάποια πρόσκληση, οπότε εκτιμώ ότι θα γίνουμε λίγο σοφότεροι σε αυτά τα θέματα, όταν, γιατί πια κρίνεται ως αρχηγός κόμματος η κυρία Καριστιανού, οφείλει να ξεδιπλώσει τις θέσεις της.
0: Το εύχομαι και εγώ. Κάθε κόμμα πρέπει να είναι ανοιχτό στο να παρουσιάζει τις θέσεις και τις απόψεις. Πάντως, η χθεσινή διακήρυξη ήταν γενικόλογη, πολύ γενικόλογη. Δεν είχε συγκεκριμένες θέσεις για ζητήματα όπως αυτά που σας είπα, τουλάχιστον που απασχολούν εμένα. Όπως επίσης και για το θέμα του Μακεδονικού, του ονόματος της Μακεδονίας, γιατί έκανε την εκδήλωση στην Θεσσαλονίκη, που κάποια στελέχη έχουν εκφράσει διαφορετικές θέσεις. Θα δούμε με ενδιαφέρον τις επόμενες μέρες. Εγώ θα επισημάνω για τις συνεντεύξεις που λέτε, ότι εμένα μου έκανε εντύπωση ότι την πρώτη της συνέντευξη επέλεξε να την δώσει σε ένα μέσο το οποίο στο παρελθόν είχε κατηγορηθεί ότι στήριζε την οργάνωση της Χρυσής Αυγής. Κλείνω την παρένθεση αυτή. Φαντάζομαι ότι το έκανε χωρίς να το γνωρίζει η κυρία Καριστιανού, και ως άνθρωπος που έχω εργαστεί στον χώρο της επικοινωνίας, θα τη συμβούλευα, αν μας ακούει, τουλάχιστον να προσέχει ακόμα και τα μέσα που δίνει τις συνεντεύξεις, γιατί κάθε μέσο έχει και το δικό του χαρακτήρα.
1: Αλήθεια είναι και αυτό που λέτε, δεν το συζητώ καθόλου. Κλείνω ρωτώντας σας το εξής: αν εκτιμάτε ότι οι κάλπες οι εθνικές θα στηθούν το φθινόπωρο, ή αν θα πάμε ως την άνοιξη, νωρίς την άνοιξη του 27, κύριε Μουρούτη, και αν εκτιμάτε ότι θα πάμε μέσα σε αυτό το κλίμα της πόλωσης, της πολύ μεγάλης τοξικότητας, η αλήθεια είναι, του τελευταίου διαστήματος, αν έτσι θα πορευτούμε δηλαδή.
0: Δεν είστε πολύ μεγάλοι, αλλά εγώ που είμαι μεγαλύτερο από σας αρκετά, θυμάμαι ότι όλες οι εκλογές διεξάγονται πάντα σε κλίμα πόλωσης. Πάντα υπάρχουν αντιθέσεις μεταξύ των κομμάτων. Εγώ θυμάμαι πολύ πιο τοξικό κλίμα στο παρελθόν. Το 2010-2012 με τα μνημόνια, σας θυμίζω ότι και εγώ ήταν η Αθήνα, προφυλακίζονταν πολιτικοί και βάλαμε ακόμα και ένα νεοναζιστικό κόμμα στην Βουλή, αλλά και το κόμμα της τότερης ριζοσπαστικής αριστεράς μετά έγινε συστημικό κόμμα, το οποίο φάνταζε αδιανόητο να μπει μέσα στην Βουλή.
1: Συμφωνώ μαζί σας. Ευχαριστώ για το κομπλιμέντο, αλλά θυμάμαι και εγώ, έχω και εγώ αρκετά χρόνια πίσω, αλλά πάω να πω ότι δεν πρέπει να είναι και η σύγκρισή μας τα χρόνια το 12 και το 15, κύριε Μουρούτη. Καταλαβαίνετε τι εννοώ.
0: Όχι. Πολιτική ένταση πάντα υπάρχει. Πολιτική
1: ένταση πάντα είναι αυτό.
0: Αυτό που δεν υπάρχει, κατά την άποψή μου, ακόμα και θα έπρεπε να υπάρχει, είναι μια συνεννόηση για τη μεγάλη υποχρέωση που έχει η χώρα εν ώψη της Ευρωπαϊκής Προεδρίας που αναλαμβάνει το δεύτερο εξάμεινο του 2027. Είναι μια μεγάλη ευκαιρία για τη χώρα και ανεξαρτήτως πολιτικών εξελίξεων, εκλογικού αποτελέσματος ή της δυνατότητας να σχηματιστεί ή όχι μια κυβέρνηση, θα πρέπει σε συνεννόηση ο Πρωθυπουργός να καλέσει πολιτικούς αρχηγούς και να συσταθεί μια ομάδα που θα τρέξει από σήμερα την Προεδρία, θα βάλει εθνικούς και ευρωπαϊκούς στόχους, προκειμένου ούτε να εκτεθεί η χώρα μας στο εξωτερικό όταν θα έρθει η ώρα, αλλά και να έχουμε τη δυνατότητα να προτάξουμε τους εθνικούς στόχους. Διότι σκεφτείτε να είμαστε σε μια περίοδο πολιτικής αστάθειας, να είναι η χώρα μας προεδρεύουσα της Ευρώπης και να μην

0: Έχουμε ούτε την ομάδα, ούτε το μηχανισμό και αυτό που λέμε τώρα ως παθογένεια του ελληνικού κράτους, τότε να το φωτίσουμε και να το ακτινοβολήσουμε σε όλη την Ευρώπη.
1: Ναι. Εκλογές.
0: Εκλογές, κοιτάξτε, εγώ, αν με ρωτήσετε λίγο πριν, θα έβλεπα ότι θα μπορούσαν να γίνουν και εντός του τρέχοντος έτους. Έχω την αίσθηση ότι έχει καταλήξει ο Πρωθυπουργός να τις κάνει στην ώρα τους, δηλαδή την άνοιξη του 27, προκειμένου να πιστοποιήσει τη θεσμικότητά του και τη συνέπεια των λόγων και των έργων του. Νομίζω ότι το έχει πει και σε δύο προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις, ότι οι κανόνες του παιχνιδιού δεν πρέπει να αλλάζουν εν κινήσει. Οπότε φαντάζομαι ότι θέλει να τηρήσει αυτή την θεσμικότητα την οποία θέλει να επιδεικνύει. Άρα το βλέπω τελικά την άνοιξη του 27.
1: Μάλιστα. Για να δούμε λοιπόν. Σας ευχαριστώ θερμά κύριε Μουρούτη. Χάρηκα πολύ που σας είδα. Χάρηκα και τη συζήτησή μας. Καλό βράδυ εύχομαι. Ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ και εσάς που μείνατε μαζί μας έως αυτή εδώ την ώρα. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Ένα ακόμα πιο όμορφο Σαββατοκυριακό.

0: Με Novibet στο Final Four της Ευρωλίγκα όλοι ζουν ενισχυμένες φάσεις.
1: Πολύ!
0: Ε, ναι! Γιατί έχεις Bet Builder Boost με ενίσχυση έως 50% και ειδικά στοιχήματα παικτών και στο live. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
2: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν. Οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται. Και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Το πόσο καθαρό είναι ένα νερό εύκολα μπορεί να αποδειχθεί σε ένα χημείο. Πόσες πιστοποιήσεις έχει. Ποιες πιστοποιήσεις έχει. Από πού. Το Imperial έχει πιστοποιήσεις από το NSF, που είναι αναγνωρισμένο σε όλα τα κράτη της γης. Έχει από το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας. Έχει από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης και από το Χημείο και από την Ανωτάτη Γεωπονική Σχολή. Έχει κι άλλες πολλές πιστοποιήσεις, φίλες και φίλοι. Γι' αυτό ακριβώς, πιστοποιημένα, το νερό σας θα είναι και καθαρό και υγιεινό. Γι' αυτό τηλεφωνήστε μας. Τηλεφωνήστε μας τα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Να έρθει κάποιος συνεργάτης από κοντά, να σας τα δείξει και να σας τα αποδείξει αυτά που λέμε. Όχι απλώς με λόγια. Μην αγοράζετε γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Να έρθει να σας τα αποδείξει και να σας δώσει τις αποδείξεις. Η Camelot θα σας δώσει ένα περιοδικό με όλες τις πιστοποίησεις, πέραν από 170 σελίδες, φίλες και φίλοι. Εδώ είναι όλη η επιστήμη πάνω στο νερό, το οποίο ασφαλώς υπάρχει και στην Εθνική Ακαδημία Ανεπιστημόνων της Αμερικής. Γι' αυτό τηλεφωνήστε μας να δοκιμάσετε το νερό από κοντά. Να σας γεμίσουμε και 5-10 μπουκάλια δωρεάν και συγκρίνετε το με οποιονδήποτε νερό πίνετε μέχρι σήμερα. Κοστός τα 200 λίτρα, 1 ευρώ θα σας κοστίζει, φίλες και φίλοι. Με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, από 0,1 μάικρον έως 0,4 μάικρον. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνήστε μας και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο την ίδια στιγμή να έρθει σπίτι σας. Στην υγεία σας.
2: Ασφάλεια, φροντίδα, κοινωνικοποίηση, άθληση, εμπιστοσύνη.

0: Όλα όσα θέλετε για τα παιδιά σας σε μία κατασκήνωση. Η χώρα των λωτοφάγων. Κατά πράσινο περιβάλλον. Δημιουργική απασχόληση μέσω αθλητικών και καλλιτεχνικών δράσεων. Και πάνω απ' όλα, αγάπη για τα παιδιά. Η χώρα των λωτοφάγων στα Αγριανά Χερσονήσου. Δωρεάν μέσω ΑΕΔ για εργαζόμενους και ανέργους και όλα τα ασφαλιστικά ταμεία. Οι εγγραφές άρχισαν για ξέγνιαστα και αξέχαστα καλοκαίρια των παιδικών χρόνων.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
5: Supermarket Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Καφέδες Starbucks με έκπτωση 45%. Όλα τα Magic 4 ευρώ και 48 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 850 γραμμάρια 2 ευρώ και 79 λεπτά. Σιτό ή καπνιστό φιλέτο γαλοπούλας Νίκας Φουέγκο 12 ευρώ και 85 λεπτά το κιλό. Ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και πατάτες Κρήτης 98 λεπτά το κιλό.
6: Supermarket Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
7: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
8: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
9: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
8: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
10: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην τηλεοπτική συντροφιά του De Facto. Η Δημοτική Αρχή Ηρακλείου συμπληρώνει προσεχώς σε μερικές εβδομάδες 2,5 χρόνια στη διοίκηση της Λότζια και με αφορμή την παρουσίαση του απολογισμού στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας. Απόψε θα επιχειρήσουμε να ανοίξουμε όλη τη βεντάλια των θεμάτων που αφορούν στον Δήμο Ηρακλείου. Να καλησπερίσω ευθύς αμέσως τους καλεσμένους μας για απόψε. Είναι μαζί μας ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, ο κύριος Τάσος Τσατσάκης. Καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε. Ευχαριστώ θερμά.
1: Καλησπέρα,
0: είναι ο κύριος Μαρίνος Πατακός, Δημοτικός Σύμβουλος της Παράταξης Ηράκλειο η πόλη μας. Καλησπέρα, καλώς ήλθατε.
1: Καλησπέρα,
0: σας ευχαριστώ. Κύριος Κώστας Βαρδαβάς, Δημοτικός Σύμβουλος της Παράταξης Ηράκλειο για σένα. Κύριε Βαρδαβά, καλησπέρα, καλώς ήλθατε.
1: Ευχαριστώ.
0: Η κυρία Αντιγόνη Ανδρεάκη. Αντιγόνη, καλησπέρα, ανεξάρτητη Δημοτική Σύμβουλος. Σε ευχαριστώ πολύ.
2: Εγώ.
0: Λοιπόν, κύριε Τσατσάκη, ξεκινώ με εσάς. Θερμή παράκληση, επειδή έχουμε πάρα πολλά ζητήματα να βάλουμε στο τραπέζι. Όσα περισσότερα μας επιτρέψει ο τηλεοπτικός μας χρόνος, να είστε σύντομοι στις τοποθετήσεις σας. Ξεκινώ με εσάς, κύριε Τσατσάκη.

0: Κατσάκη, και θέλω να σας ρωτήσω τι εικόνα έχει αυτά τα 2,5 χρόνια η Δημοτική Αρχή από την τοπική κοινωνία. Θεωρεί ότι οι δημότες του Ηρακλείου είναι ικανοποιημένοι ή όχι από το έργο που έχει μέχρι στιγμής παραχθεί στο Δήμο Ηρακλείου?
1: Σημαντική η ερώτησή σας, κύριε Μεταξά. Θα ήθελα να ξεκινήσω με την ουσία του πράγματος. Ο απολογισμός θα είναι, αν θέλετε, το μέτρο και το όρισμα της κρίσης των δημοτών για το έργο που έχει παραχθεί.

0: χρόνια και ίσως αν αυτός αναγνωστεί όπως θα πρέπει, τότε να έχουμε μια πιο καθαρή εικόνα των πραγμάτων. Μια απάντηση στο ερώτημα η οποία θα στηρίζεται σε γνώμες που αφορούν επιμέρους ζητήματα, νομίζω ότι δεν αποτυπώνει την πραγματικότητα, γιατί ο απολογισμός δεν είναι μια τυπική διαδικασία που έρχεται ως θεσμική υποχρέωση της Δημοτικής Αρχής, αλλά κατά τη γνώμη μας είναι μια ουσιαστική πολιτική διεργασία που αποτυπώνει τα πράγματα που έχουν υλοποιηθεί, τα έργα που έχουν υλοποιηθεί αυτά τα δύο χρόνια. Και βέβαια είναι το σημείο που τέμνεται η θεωρία με την πράξη και δείχνει τη συνάφεια των λόγων και των έργων. Υπάρχουν ζητήματα στα οποία υπήρξαν υστερήσεις και εμείς ήδη δεν είμαστε ευχαριστημένοι. Υπάρχουν ζητήματα στα οποία είχαμε πάρα πολύ μεγάλες επιτυχίες και νομίζω αυτό είναι κοινά παραδεκτό. Και αν θέλετε μπορούμε στη διάρκεια της συζήτησης να τα σταχυολογήσουμε. Υπάρχουν έργα τα οποία ήταν έργα που είχε σχεδιάσει προηγούμενη Δημοτική Αρχή, τα ολοκλήρωσε η σημερινή. Έργα που ολοκλήρωσε, ξεκίνησε και ολοκλήρωσε η σημερινή Δημοτική Αρχή. Αλλά και έργα που σχεδιάζονται και αλλάζουν την εικόνα της πόλης.
1: Πάντα αυτό συμβαίνει έτσι κι αλλιώς στην αυτοδιοίκηση.
0: Ακριβώς, υπάρχει συνέχεια. Συνεχώς στη δημόσια διοίκηση υπάρχει μια συνέχεια. Βέβαια, καθένας βάζει το λιθαράκι του, έχει τη δική του οπτική για τα πράγματα και μπορεί να συμπληρώνει ή να αποκλείει πράγματα. Όμως από εκεί και μετά, όταν πάμε στο επίπεδο του σχεδιασμού, και γι' αυτό μπορούμε να μιλήσουμε αναλυτικά για τα έργα που η τωρινή Δημοτική Αρχή έχει σχεδιάσει και έχει σε φάση υλοποίησης, τότε πραγματικά φαίνεται αν υπάρχει μια συνέχεια σε αυτό που υπόθηκε κατά την προεκλογική περίοδο, ότι θέλουμε να γίνει η πόλη μια πόλη η οποία θα είναι φιλική, ανθεκτική, βιώσιμη, μια πόλη η οποία θα σέβεται την ιστορία της και τους πολίτες της. Αυτό τώρα έχει παραμέτρους για τις οποίες μπορούμε να συζητήσουμε. Και αν θέλετε μπορώ να αναφέρω δύο παραδείγματα, αλλιώς στη διάρκεια της συζήτησης...
1: Θα τα πούμε στη διάρκεια της συζήτησης. Ποια είναι η δική σας άποψη, κύριε Πατακιά?
2: Κύριε Μεταξά, καλησπέρα και σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Νομίζω ότι ξεκινώντας τη συζήτηση με επίκεντρο τον απολογισμό, όπως σωστά προλογίσατε, πρέπει να πούμε ότι είναι μια πολιτική πράξη ίσως, μάλλον όχι ίσως, αλλά η σπουδαιότερη πολιτική αυτοδιοικητική πράξη για ένα Δήμο να καταθέσει τον απολογισμό των δύο προηγούμενων ετών. Είναι όμως ταυτόχρονα, όπως στην τοποθέτησή του ο επικεφαλής της παραταξής μας διατύπωσε, μια προσπάθεια για να αποτυπωθεί η πραγματικότητα της πόλης. Ο στόχος της τοποθέτησής μου δεν θα είναι μια στήρα αντιπολιτευτική κριτική, αλλά η ουσιαστική ανάδειξη λύσεων και προτεραιοτήτων προκειμένου αντιμετωπιστούν τα προβλήματα καθημερινότητα της πόλης. Θα έλεγα ότι ο προχθεσινός, μάλλον ο απολογισμός που συζητήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα, την Παρασκευή, δεν ήταν και τόσο δημοφιλής από ό,τι φάνηκε.
1: Με ποια έννοια?
2: Με την έννοια ότι οριακή απαρτία δημοτικών συμβούλων όλων των παρατάξεων, σχεδόν οριακή, όχι απολύτως, και ανύπαρκτη, αν όχι ελάχιστη, η συμμετοχή φορέων και δημοτών. Τι σημαίνει αυτό? Επειδή έχουμε δει και άλλους προϋπολογισμούς στη δεύτερη θητεία της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής, θυμάμαι αίθουσα στο πολιτιστικό κέντρο, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Ισογείου, να είναι κατάμεστη. Ακόμα και όταν η αντιπολίτευση τότε δεν προσήλθε στον τελευταίο προϋπολογισμό, η αίθουσα ήταν κατάμεστη. Άρα λοιπόν τον χαρακτηρίζω ότι δεν ήταν δημοφιλής, που σημαίνει ότι οι πολίτες βλέπουν, κρίνουν και αποφασίζουν. Επίσης, ξεκίνησε, όπως πάντα σε πολλές συζητήσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο, ο απολογισμός ξεκίνησε με μια διαρκή αναφορά στα προβλήματα που κληρονόμησε από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή. Εγώ δεν θέλω να είμαι απόλυτος, ούτε να γνωρίσω ορισμένες δικαιολογίες. Όμως δεν είναι δυνατόν 2,5 χρόνια μετά να αναφερόμεθα ακόμα σε προβλήματα και τέλος πάντων συνθήκες που

0: αδυνατούν που δεν άφησαν τη Δημοτική Αρχή το πλοίο που λέγεται Δήμος Ηρακλείου να το ορθοπλωρήσει και να το οδηγήσει σε ένα λιμάνι υπήνεμο, αναπτυξιακό και αποτελεσματικό για την λειτουργία της πόλης.
1: Τη συνθήκη θα τη βάλουμε στο τραπέζι και στην συνέχεια, γιατί νομίζω πολιτικά είναι σημαντικό. Κύριε Βαρδαβά.
2: Ναι, απολογισμός. Μία σημαντική διαδικασία που την προβλέπει και η νομοθεσία, όμως είναι ευκαιρία μετά τις εκλογές, στην πρώτη διετία, να συναντηθούν τουλάχιστον τα μέλη της παράταξης και οι άνθρωποι που στήριξαν την παράταξη, ούτως ώστε να ξεδιπλώσουν όλα αυτά που έχουν κάνει την πρώτη διετία. Ξέρετε, όλα τα χρόνια σε ανάλογες συνεδριάσεις καλούνταν φορείς της πόλης, ερχόταν πολίτες και έτσι δίνονταν και η δυνατότητα ενός ζωντανού διαλόγου. Να τοποθετηθούν και οι επαγγελματίες και οι έμποροι και διάφοροι άλλοι φορείς, τα επιμελητήρια, εάν έχουν κάτι να προσθέσουν, κάτι να πούν για αυτόν τον απολογισμό. Δυστυχώς, στο συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως είπε ο κ. Πατακός, ούτε η Δημοτική Σύμβουλη δεν ήταν εκεί όλοι. Απουσίαζε η πλειοψηφία των τοπικών και δημοτικών διαμερισμάτων. Δεν υπήρχε κανείς φορέας της πόλης και πρέπει να υπήρχαν και 2-3 πολίτες οι οποίοι την παρακολούθησαν. Και αυτό από μόνο του, σε μια δημοτική αρχή που μας έχει συνηθίσει...
1: Πώς μεταφράζεται αυτό, λέτε?
2: Δεν ξέρω, και η ίδια δεν θέλησε, ίσως, κακώς για μένα, γιατί για τους φορείς δεν μπορείς να μην καλείς τους φορείς, να ανοίξει αυτή τη διαδικασία, ίσως συναισθανόμενη κατά βάθος τι ακριβώς έχει γίνει. Άλλωστε το ότι διαφημίστηκε ότι δεν έχει εικόνες αυτός ο απολογισμός, αλλά έχει πολλά λόγια, κάτι δείχνει, μα έχουμε χορτάσει από δελτία τύπου και εικόνες 2,5 χρόνια. Άρα εδώ υπάρχει ουσιαστικά μία υποβάθμιση στο ξεκίνημα αυτού του απολογισμού για μία νέα δημοτική αρχή που έχει εκλεγεί με μεγάλη πλειοψηφία και στο Δημοτικό Συμβούλιο που θα έπρεπε να έχει, αν μη τι άλλο, έναν ενθουσιασμό. Τώρα βλέπω, ακούτε για αντιδράσεις αντιπολίτευσης. Η δουλειά μας στο Δημοτικό Συμβούλιο και η αντιπολίτευση που ασκούμε υπεύθυνα δεν έχει σχέση με τις αντιδράσεις του κόσμου έξω από την αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, οι οποίες είναι πολύ σφοδρότερες. Θέλω να πω λοιπόν, για να μην αδικούμε, ότι αυτά τα 2,5 χρόνια εμείς και οι άλλες παρατάξεις ψηφίζουμε σε μεγάλο βαθμό θέματα που αφορούν την πόλη και θέλουμε και ομονοούμε ότι μπορούν να την πάνε μπροστά ή είναι σωστά. Αντιδρούμε και αντιπολιτευόμαστε σε ζητήματα κορυφαία, έχοντας επιχειρήματα και προτάσεις, και δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει σύγκληση ή διόρθωση σε κάποιο από αυτά. Υπάρχουν όμως, κύριε Μεταξά, τα αποτελέσματα. Αυτόν τον απολογισμό τον έχει κρίνει η κοινωνία πριν εμείς το συζητήσουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Τον έχει κρίνει αρνητικά και είμαστε εδώ να δούμε γιατί και πώς θα αλλάξει πορεία η Δημοτική Αρχή, ούτως ώστε προς όφελος της πόλης να έχουμε ένα καλύτερο αποτέλεσμα.
1: Θα τα δούμε και επιμέρους αναλυτικά στη συνέχεια. Αντιγόνη, μου επιτρέπεις τον ελληνικό.
3: Καλή μου. Κοίτα, εγώ όταν άνοιξα την πόρτα της Βικελέας είδα ότι όντως λιγότερο από δεκάδες όντως τα καθίσματα, δεν σου πρέπει ότι απογοητεύτηκα και μάλιστα την απογοήτευσή μου την εξέφρασα και στην έναρξη της ομιλίας μου, λέγοντας ότι περίμενα να ήταν εκεί κόσμος ο οποίος πραγματικά θα ενδιαφερόταν και να συμμετάσχει σε αυτόν τον απολογισμό του πεπραγμένου. Και δεν είναι ότι δεν ενδιαφέρει ο κόσμος και δεν ήρθε. Δεν ήθελε να συμμετάσχει. Αφενός δεν κλήθηκε, διότι αρκετοί οι πρόεδροι των τοπικών διαμερισμάτων.
1: Αντιγόνη, με συγχωρείς. Θα σε διακόψουμε. Θα επανέλθουμε σε πολύ λίγο στη σύνδεσή μας να κάνουμε μία διόρθωση στον ήχο και σε πολύ λίγο θα επανέλθουμε στην σύνδεσή μας με την Αντιγόνη Ανδρεάκη. Σας λέει κάτι το γεγονός ότι στον απολογισμό η απουσία των φορέων είναι ένα μήνυμα.

0: μήνυμα προς την Δημοτική Αρχή, πώς το εκλαμβάνετε, πώς το εισπράτετε, πώς το αντιμετωπίζετε, κύριε Τσατσάκη?
1: Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχει ένα γενικότερο θέμα στο οποίο μπορούν να υπάρξουν διαφορετικές ερμηνείες, οι οποίες μάλιστα μπορεί να πηγάζουν και από τις ιδεολογικοπολιτικές αναφορές που ο καθένας έχει. Η μία ερμηνεία είναι αυτή που δόθηκε από τους προλαλήσαντες συναδέλφους στο Δημοτικό Συμβούλιο, ότι δεν βρίσκουν πεδίο συζήτησης με τη Δημοτική Αρχή ή πιθανόν κάποιοι από τους φορείς δεν κλήθηκαν. Να διορθώσουμε λίγο τα πράγματα. Κλήθηκαν όλοι οι φορείς. Το γεγονός ότι δεν συμμετέχουν δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να αφορά τη Δημοτική Αρχή στην πολιτική της διάσταση και στην πολιτική της πράξη.
0: Δεν την αφορά όμως η μη συμμετοχή.
1: Αφήστε με για να καταλάβετε τι εννοώ και να καταλάβουν και οι τηλεθεατές μας. Σε πολύ έντονες πολιτικές περιόδους που πέρασε η χώρα, και νομίζω είμαστε κοινωνοί όλοι αυτών των περιόδων, ο ζωντανός πολιτικός λόγος επέβαλε στην κοινωνία να συμμετέχει, να αντιδρά διαζώσεις με επιχειρήματα, να κάνει ουσιαστική κριτική, να προτείνει λύσεις στα προβλήματα, να αποδοκιμάζει πρακτικές οι οποίες δεν την εκφράζουν και εν τέλει να όντας παρούσα να καθορίζει εξελίξεις. Η απουσία δεν καθορίζει εξελίξεις. Αυτή είναι μια ερμηνεία που εγώ έχω προσωπικά. Θεωρώ ότι ο ζωντανός πολιτικός λόγος, ο ορθός λόγος, επιβάλλει την παρουσία, την αντιπαράθεση, γιατί πείτε μου, ποιος δεν θέλει την κριτική? Όταν αυτή στηρίζεται σε επιχειρήματα, όταν αυτή στηρίζεται σε δεδομένα και όταν αυτή είναι σίγουρο ότι θα οδηγεί σε μια διορθωτική πορεία. Την άλλη άποψη όμως, η κριτική η οποία αθροίζει στατιστική σε μια λογική εντυπωσιοθυρίας δεν είναι ουσιαστική. Δεν είναι ουσιαστική γιατί είναι μια κριτική η οποία δεν λαμβάνει υπόψη της τα πράγματα ως έχουν και πιθανόν να στηρίζεται και σε μια ελλειπή πληροφόρηση. Παρουσιάστηκε το έργο της Δημοτικής Αρχής και δεν ήταν μόνο κείμενο, ήταν και εικόνες. Και ήταν και εικόνες επειδή έχει παραχθεί έργο σε μια σειρά τομέων που είναι αδιαφυσβήτητο. Και σε αυτό νομίζω ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε όλοι, γιατί θεωρώ ότι υπάρχει καλή διάθεση, και να διαφωνήσουμε στα πράγματα στα οποία υπήρξαν ρήξεις και τομές και οι οποίες οδήγησαν σε μια διαφορετική στάση ακόμα και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Υπάρχουν ζητήματα που στην πορεία θα αναδειχθούν. Αλλά ζητήματα όπως η απαλληφή του χρέους του πολιτιστικού κέντρου, η προγραμματική σύμβαση πολιτιστικής ανάπτυξης, τα έργα τα οποία περιλαμβάνονται στη στρατηγική βιώσιμης αστικής ανάπτυξης, τα έργα που υλοποιούνται στο πρόγραμμα Smart Cities, όλα αυτά είναι δεδομένα και είναι έργα τα οποία το αμέσως επόμενο διάστημα θα φανούν. Κάποια από αυτά ήδη έχουν φανεί. Επίσης, ένα εκτεταμένο σύνολο παρεμβάσεων σε ό,τι αφορά την καθημερινότητα. Εκεί οι πολίτες μπορεί να έχουν μια διαφορετική.
0: Είστε ικανοποιημένοι με την καθημερινότητα στην πόλη, κύριε Τσατσάκη?
1: Μου δίνετε την ευκαιρία να μιλήσω για κάτι. Δεν είναι το επίπεδο που εμείς θα θέλαμε. Και εδώ θα σταθώ σε αυτό που είπε ο συνομιλητής μου, ο αγαπητός Μαρίνος. Εμάς, αντίπαλός μας δεν είναι το παρελθόν. Η πρόκληση είναι το μέλλον. Το παρελθόν οφείλει κάθε αρχή όταν αναλαμβάνει τη διοίκηση ενός πολιτικού φορέα, όπως είναι ο Δήμος, να μπορεί να το εκτιμήσει, να το αναλύσει και να δώσει το δικό της δείγμα γραφής, ανατρέποντας καταστάσεις. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε καθυστερήσεις. Αυτό είπαμε. Ότι μπορεί κάποια πράγματα να οδήγησαν σε καθυστερήσεις υλοποίησης του έργου. Λοιπόν, γι' αυτό σε ορισμένα ζητήματα που αφορούν την καθημερινότητα δεν είμαστε ικανοποιημένοι. Αλλά κοιτάξτε, πάμε σε, αν μου επιτρέπετε, να πω κάτι πάρα πολύ απλό. Ας πούμε για τη μάχη της Λακκούβας.
0: Μην τα βάλουμε, γιατί θέλω να τα βάλουμε επιμέρους
1: στη συνέχεια. Ναι, μεταξύ, για να επενδύσω, θέλω να επενδύσω πολιτικά σε αυτό. Ένα μεγάλο έργο της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής ήταν το έργο των ασφαλτοστρώσεων της Μεντοστρώσεων, το οποίο μάλιστα ανήλθε σε ένα προϋπολογισμό δαπάνησης αρκετά υψηλό, σε μια περίοδο που τα οικονομικά του Δήμου δεν ήταν καλά. Και σε αυτή την απόφαση οδηγήθηκε η προηγούμενη Δημοτική Αρχή, επειδή διαπίστωνε την κατάσταση των δρόμων της πόλης του Ηρακλείου, του Δήμου. Δεν ήταν κάτι που προέκυψε χωρίς αιτία. Άρα λοιπόν, μήπως θα πρέπει να δούμε το γεγονός ότι κάποια πράγματα έχουν φτάσει στο όριο της ζωής τους και είναι αναγκαίες αυτές οι παρεμβάσεις? Αυτό ήθελα να πω. Έχουμε λοιπόν αυτά τα προβλήματα, τα οποία δεν δημιουργούν μια

0: ευχάριστη εικόνα και προφανώς δεν μας ικανοποιούν. Το θέμα είναι τι κάνει. Ανατελεία,
1: γιατί έχουμε στην σύνδεσή μας αποκαταστάθηκε ένα μικρό πρόβλημα. Είχαμε Αντιγόνη, με συγχωρείς. Παρακαλώ, ο λόγος σε εσένα, σε διακόψαμε.
2: Έλεγα ότι παρόλο που συμφωνούμε όλοι ότι ήταν μια κορυφαία πολιτική διαδικασία.
3: Διαπιστώσαμε τόσο την έλλειψη της παρουσίας φορέων. Δεν ξέρω αν είχαν προσκληθεί και απλά γύρισαν την πλάτη σε αυτή τη διαδικασία, διότι ήδη έχουν απογοητευτεί από τα δύο πρώτα χρόνια της Δημοτικής Αρχής του Αλέξη Καλοκαιρινού, ή αν δεν προσκλήθηκαν καν σε μια προσπάθεια να λειτουργήσει όλη αυτή η διαδικασία υποτονικά. Επίσης, δεν γνωρίζω εάν προσκλήθηκαν και οι ίδιοι οι πρόεδροι των κοινοτήτων. Γιατί εγώ έλαβα μηνύματα από προέδρους δημοτικών κοινοτήτων, οι οποίοι μου έλεγαν ότι δεν είχαν προσκληθεί στη διαδικασία. Όπως και να έχει, ήταν μια διαδικασία που θα έπρεπε να είχε την πάνδημη συμμετοχή όλων. Το γεγονός ότι δεν την είχε σημαίνει ότι ο κόσμος είναι πάρα πολύ απογοητευμένος. Και όταν εννοούμε κόσμος, εννοούμε πολίτες, εννοούμε προσώπους φορέων, συλλόγων, συλλογικοτήτων. Κανένας δεν ήταν εκεί. Ακόμα και αν στη φωτογραφία του δελτίου τύπου με τις πλάτες γυρισμένες προσπαθήθηκε και αυτή τη φορά αυτή η εντύπωση να διαψευστεί. Ήταν μια διαδικασία στην οποία είχα την αίσθηση ότι θα έπρεπε να νιώθουν πάρα πολύ άβολα οι δημοτικοί σύμβουλοι της Δημοτικής Παράταξης του Αλέξη Καλοκαιρινού, που ήρθαν ως πρικοδότημα από τον προηγούμενο δήμαρχο, από τον κύριο Λαμπρινό, και αναφέρομαι στην κυρία Παπαδάκη, στην κυρία Αρχοντάκη Καλογεράκη, στον κύριο Βουρεξάκη, στον κύριο Καραντινό, και σκεφτόμουν πόσο άσχημα θα ένιωθαν όταν στην έναρξη της ομιλίας του ο δήμαρχος κατηγόρησε με τέτοια σφοδρότητα την προηγούμενη Δημοτική Αρχή, βάζοντας μια σειρά από ζητήματα που αφορούσαν σε δικές της επιλογές και πολιτικές, όταν μέρος και σημαντικό πρωταγωνιστικό μέρος αυτής της παράταξης αποτελεί την παράταξή του. Βεβαίως, προφανώς πρέπει να ήμουν η μόνη που ένιωσε άβολα και άσχημα, διότι αμέσως μετά και όταν οι ίδιοι πήραν το λόγο, αρκέστηκαν στον ρόλο του χειροκροτητή και όχι του πολιτικού ή του δημοτικού συμβούλου, με μια κριτική ματιά που θέλει να αξιοποιήσει τα επόμενα 3 χρόνια και θέλει να δώσει στον τόπο, στην πόλη, τη δυνατότητα να μπορεί να προχωρήσει μπροστά. Διότι θα συμφωνήσω με τον κύριο Πατακό, δεν είναι η δουλειά της αντιπολίτευσης μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο να κάνει στήρα κριτική. Και όντως, ναι, όπως είπε ο κύριος Βαρδαβάς, σε πάρα πολλές περιπτώσεις έχουμε ψηφίσει θετικά σε πάρα πολλές προτάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Ωστόσο, 200 σελίδες δεν μπορούν να αντιπαλεύσουν 200.000 φωτογραφίες, όπως είπα και στην τοποθέτησή μου, από μια καθημερινότητα σε ένα Ηράκλειο που αντιμετωπίζει χιονοστιβάδα ζητημάτων, ξεκινώντας από την καθημερινότητα και εξελίσσοντας τη συζήτηση που θα μας δοθεί δυνατότητα επιμέρους να τα αντιμετωπίσουμε για να συζητήσουμε. Έχει κάνει καλά πράγματα αυτή εδώ η Δημοτική Αρχή. Εγώ θέλω να είμαι ειλικρινής. Το γεγονός δηλαδή ότι επί των ημερών του Αλέξη Καλοκαιρινού τα ενετικά τείχη παραχωρήθηκαν στο Δήμο Ηρακλείου είναι μια στιγμή που θα μείνει στην ιστορία. Το γεγονός όμως ότι τα ενετικά τείχη παρουσιάζουν την εικόνα έτσι όπως αυτή αποκαλύφθηκε στο ρεπορτάζ σας μόλις πριν από 24 ώρες στο δελτίο ειδήσεων που το παρακολούθησα, δεν είναι μια ιστορική στιγμή για το Ηράκλειο. Είναι ο τρόπος που αντιμετωπίζει η Δημοτική Αρχή την ιστορία, την ευθύνη και όλα όσα μπορεί να δώσει τον ίδιο τον πολίτη. Είναι μια πολύ καλή στιγμή το γεγονός ότι διαγράφηκε ένα μεγάλο χρέος που αφορούσε στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο, αν και εκεί μιλάμε και για την κυβερνητική βούληση και όχι μόνο για την αυτοδιοικητική προσπάθεια. Όμως αυτό δεν αρκεί όταν το Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο αυτή την ώρα χρωστά παραγωγές, οφείλει σε πρωταγωνιστές, σε συντελεστές παραγωγών και αυτή την ώρα πολλοί είναι εκείνοι οι οποίοι στρέφονται ακόμα και μέσω της δικαιοσύνης για να τους καταβληθούν τα χρήματα για τα οποία έχουν εργαστεί. Επομένως, είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση, είναι μια συζήτηση που πονάει πάρα πολύ το Ηράκλειο. Αυτή φανερώνεται και αποκαλύπτεται καθημερινά και στον τρόπο που οι πολίτες αντιδρούν σφοδρότατα απέναντι σε αυτά τα οποία βιώνουν, τα οποία δεν είναι εύκολα. Δεν είναι εύκολο να ξυπνάς και κάθε πρωί από το σπίτι σου να υπάρχουν τόνοι απορριμμάτων, ούτε να κυκλοφορείς και να τραυματίζεσαι.

0: λακκούδες, ούτε να είσαι σε πάρκα και σε δρόμους οι οποίοι είναι αφώτιστοι, ούτε να έχεις την ανάγκη να σταθμεύσεις το αυτοκίνητό σου κάπου για να πας να εργαστείς και να μην υπάρχει ίχνος διαθέσιμο πάρκινγκ, όταν αυτή η δημοτική αρχή σε ένα από τα προεκλογικά της αφηγήματα είχε δεσμευθεί ακόμα και για υπόγειο πάρκινγκ στην πλατεία Ελευθερίας.
1: Μάλιστα.
0: Όπου μέχρι και σήμερα βεβαίως ούτε λόγος δεν γίνεται.
1: Κύριε Βαρδαβά, ήταν μια καλή ή μια κακή συγκυρία όταν ανέλαβε η Δημοτική Αρχή του Αλέξη Καλοκαιρινού? Αναφέρομαι και στο πολιτικό και στο οικονομικό, αλλά και στο αμιγώς αυτοδιοικητικό πλαίσιο, με εντελώς διαφορετικούς συσχετισμούς που ίσχυαν στις δύο προηγούμενες θητείες στο σύνολο της τοπικής αυτοδιοίκησης στη χώρα και τις παθογένειες που δημιούργησε.
2: Κατά τη δική μας άποψη ήταν εξαιρετικά θετικό. Καταρχήν είχαμε αλλαγή εκλογικού νόμου, όπου η νέα Δημοτική Αρχή είχε πλειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο. Να θυμίσουμε ότι ο προηγούμενος Δήμαρχος και η παράταξη που κέρδισε τις εκλογές δεν είχε πλειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο, με ό,τι συνεπάγεται αυτό από μια πολύ δύσκολη αντιπολίτευση, να το πω έτσι ευγενικά. Όλες σχεδόν οι παρατάξεις του προηγούμενου Δημοτικού Συμβουλίου ήταν μέσα στη νέα παράταξη του κυρίου Καλοκαιρινού, συμμετείχαν σε μεγάλο βαθμό. Διακομματική στήριξη, είπα και στην τοποθέτησή μου, και από τη Νέα Δημοκρατία, τον κύριο Αβγενάκη ειδικά, και από το ΠΑΣΟΚ Βουλευτικό Γραφείο και από το ΣΥΡΙΖΑ, στήριξαν αυτή την παράταξη. Η μετάβαση από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή στην καινούρια όχι απλώς ήταν ομαλή, απλά ήταν παραπάνω ιδανική, θα το έλεγα, σε σχέση με το παρελθόν και άλλες τέτοιου είδους αλλαγές.
1: Άρα λέτε δεν απέδωσε με βάση δεν αυτά υπήρχε τα εφόδια και το πλαίσιο που υπήρχε?
2: Και πολλά άλλα που μπορώ να πω είναι σημαντικά. Η παράταξη αυτή έχει στελέχη τα οποία έχουν διατελέσει αντιδήμαρχοι τα προηγούμενα χρόνια και τα πολύ πιο πριν. Είχε και νέους δημοτικούς συμβούλους, είχε ο επικεφαλής της ένα πολύ γνωστό όνομα στην πόλη, με ό,τι αυτό συνεπάγεται και από το επώνυμό του. Και βέβαια τη στήριξη ουσιαστικά, την πολύ κοντινή σχέση να το πω, με την κυβέρνηση την ίδια. Καμία κρίση, δεν θέλω να υπενθυμίσω, να γίνομαι κουραστικός, της κρίσης του παρελθόντος, οι οποίες ήταν κοινωνικές, οικονομικές, περιβαλλοντικές και η πανδημία, όλα αυτά που γονάτισαν την κοινωνία, σε συνάρτηση με την αντιπολίτευση τότε, καμία σχέση λοιπόν το προηγούμενο περιβάλλον με το τώρα. Όλες οι ροές που αφορούν τα έσοδα του Δήμου είχαν αποκατασταθεί. Στο χέρι της Δημοτικής Αρχής ήταν η δυνατότητα να αυξήσει δημοτικά τέλη και δημοτικούς φόρους και να αποκαταστήσει ως ένα βαθμό τα πάγια έσοδα που με ευθύνη παραγόντων της είχαν εξαθλειωθεί στο παρελθόν. Και θέλω να το πω αυτό, ότι οι ίδιοι που ως αντιπολίτευση επέβαλαν τη μείωση των τακτικών εσόδων του Δήμου κατά 3 εκατομμύρια το χρόνο, οι ίδιοι εισηγήθηκαν με διαφορά ημερών μεγάλες αυξήσεις τα επόμενα χρόνια. Λοιπόν, οι συνθήκες λοιπόν, όπως περιέγραψα και στην τοποθέτησή μου, ήταν αν όχι καλές, πολύ καλές για να παράξεις έργο. Δυστυχώς, κύριε Μεταξά, και θέλω να είμαστε ειλικρινείς, ήταν ποτέ το Ηράκλειο μία τέλεια πόλη, μία απολύτως καθαρή, με λυμμένα τα θέματα οδοποιίας, όλα τα θέματα πρασίνου, καθημερινότητας? Όχι βέβαια. Δεν θα υποτιμήσει όμως ποτέ κανείς ότι είχε φτάσει σε ένα καλό, πολύ καλό επίπεδο. Δυστυχώς, εδώ δεν μιλάμε για μία διετία προσαρμογής, ότι ξέρετε τώρα μαθαίνω, θέλω περίοδο χάρη. Το Ηράκλειο δεν είναι στάσιμο. Σε θέματα καθημερινότητας
1: έκανε βήματα πίσω,
2: βαδίζει ολοταχώς προς τα πίσω. Και ξέρετε, η βλάβη αυτή για την πόλη έχει και άλλες προεκτάσεις. Η πόλη δυσφημείται πέρα από την ποιότητα ζωής των ανθρώπων εδώ και της καθημερινότητάς τους. Έχει και ένα αντίκτυπο σε θέματα που αφορούν την ανάπτυξη και την τοπική μας οικονομία. Λοιπόν, αυτά θα κάνουν πολύ καιρό να αποκατασταθούν και γι' αυτό το λόγο αναζητούμε, τα αποτελέσματα είναι δεδομένα, είναι αρνητικά κυρίως.

0: Διαμεταξά. Αναζητούμε και πρέπει να μοιραστούμε τον προβληματισμό μας με τη Δημοτική Αρχή και τους πολίτες γιατί συμβαίνουν όλα αυτά. Δεν πιστεύουμε βέβαια ότι δεν αγαπούν την πόλη η Δημοτική Αρχή και ο Δήμαρχος και οι Αντιδήμαρχοι και όλοι οι παράγοντες της. Όμως υπάρχουν αιτίες τις οποίες μπορούμε, αν θέλετε, να συζητήσουμε που οδηγούν σε αυτή την πλήρη αποτυχία την πρώτη διετία και καλό είναι να μας προβληματίσουν όλους και ιδιαίτερα αυτούς που διοικούν το Δήμο μήπως και αλλάξει αυτή η πορεία και έχουμε καλύτερα αποτελέσματα στο μέλλον.
1: Θέλω απάντηση, θα έρθω μετά σε εσάς κύριε Τσατσάκη, κύριε Πατακέ. Γιατί...
2: Συνεχίζω από εκεί που σταμάτησε ο κύριος Βαρδαβάς. Πραγματικά είναι να απορεί κανείς. Για εμάς που γνωρίζουμε πρόσωπα και πράγματα, παράταξη του κυρίου Τσατσάκη, η Δημοτική Αρχή που κυβερνάει το Δήμο, επιστρατεύτηκαν, συστρατεύτηκαν θα έλεγα, είναι πιο ευδόκιμη ως όρος, πολλά αξιόλογα έμπειρα στελέχη αυτοδιοικητικά στο σύνολό τους και είναι δύσκολο να καταλάβει κάποιος με την απλή, με τον κοινό νου, την απλή λογική γιατί δεν προχωράει προς τα μπρος η πόλη σε όλους τους τομείς. Δεν είναι μόνο τα προβλήματα καθημερινότητας. Είναι και άλλοι τομείς που περιλαμβάνονται και δεν έχει γίνει σημαντική πρόοδος. Κανείς δεν αρνείται, κύριε Μεταξά, ότι υπήρχαν προβλήματα στην πόλη όταν παρέλαβε η Δημοτική Αρχή στο Δήμο. Όχι στο μέγεθος βέβαια της, των οικονομικών και της χρεοκοπίας όπως κατά καιρούς έχουν επικαλεστεί κάποιοι. Όμως υπήρχαν προβλήματα και τα προβλήματα δεν λείπουν ποτέ από κανένα Δήμο. Δεν μπορεί όμως η επίκληση του χθες να αποτελεί μόνιμη δικαιολογία για το σήμερα ή ούτε για το αύριο. Ο πολίτης δεν αξιολογεί μια Δημοτική Αρχή για το τι παρέλαβε, αξιολογεί για το τι κατάφερε να αλλάξει, να βελτιώσει, να κάνει δηλαδή προς τα εμπρός όθηση όλων των θεμάτων που απασχολούν τους πολίτες. Ο απολογισμός του έργου είναι μεγάλος και πλούσιος σε περιεχόμενο και σελίδες. Σε έργα όμως, θα με επιτρέψετε να το πω, είναι μετρημένα στα δάχτυλα του ενός χεριού. Και μην ξεχνάμε ότι η προηγούμενη Δημοτική Αρχή παρέδωσε μια τεράστια γκάμα, όχι μελετών, έργων δρομολογημένων σε εξέλιξη και άλλων συμβασιοποιημένων.
1: Που δεν αξιοποιήθηκαν.
2: Με αργούς ρυθμούς.
1: Όπως.
2: Η Πλατεία Ελευθερίας τελείωσε μετά, είχε ξεκινήσει επί τον ημερό της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής κάποιους μήνες και ακόμα δεν έχει παραδοθεί. Ακόμα προχθές ψηφίστηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο άλλη μία μικρή, όπως υπόθηκε, παράταση στο έργο αυτό. Ένα, θα έλεγα, εμβληματικό έργο για την προηγούμενη Δημοτική Αρχή μαζί με τα άλλα έργα που έγιναν στο κέντρο της πόλης. Συνεπώς λοιπόν, άλλο απολογισμό στα χαρτιά και άλλο η πραγματικότητα που βρίσκεται η πόλη σήμερα.
1: Κύριε Τσατσάκη.
3: Κοιτάξτε τώρα, θα μπορούσα να πω αυτό που εύκολα ο καθένας κατανοεί, ένας απέναντι σε όλη την κοινωνία ή σε τρεις συνομιλητές. Θα ήθελα τον ανάλογο χρόνο γιατί
1: βεβαίως. Όταν ήθιστε, η κριτική, βεβαίως, όταν η κριτική είτε πρόκειται στην κεντρική σε... πολιτική σκηνή, στην περιφέρεια, στους δήμους, ωραία, ο εκπρόσωπος της διοίκησης πάμε, λοιπόν, να δέχεται κριτική.
3: Δεν την αρνούμαστε την κριτική, την αξιοποιούμε ως εργαλείο όταν στηρίζεται σε στοιχεία. Αλλά ξέρετε, τα ελληνικά είναι μια πολύ πολύ πλούσια γλώσσα και θα πρέπει να τη χρησιμοποιούμε. Η λέξη αλήθεια, ας πούμε, σημαίνει όχι στη λύθη. Να ξεκινήσω από δύο πράγματα τα οποία είναι αλήθειες. Στις προηγούμενες δημοτικές εκλογές υπήρξε ένα εκλογικό σύστημα το οποίο δεν ήταν ολοκληρωμένο, ονομάστηκε απλή αναλογική, αλλά σε αυτές τις εκλογές, λυπάμαι που θα το πω, κέρδισε ο Δήμαρχος, όχι η παράταξή του. Η παράταξη τότε, του τότε Δημάρχου, ήταν δεύτερη σε αποτέλεσμα. Όπως ήταν δεύτερη και στις εκλογές του 2014. Ως Δήμαρχος κέρδισε ο κύριος Λαμπρινός. Ξεκάθαρα πράγματα αυτά. Δόθηκε η ευκαιρία τότε να αποδείξει.

0: αποδειχθεί στην πράξη το πλεώνασμα της δημοκρατίας με τις δυνατότητες που ο νόμος έδινε.
1: Μην πάμε στο προηγούμενο εκλογικό μοντέλο.
0: Όχι.
1: Θέλουμε τρεις μέρες. Μεγάλο το κεφάλι. Στην πράξη δεν πέτυχε. Υπόθηκε, σε πάρα πολλούς, σε δεκάδες δήμους σε όλη τη χώρα.
0: Γι' αυτό άλλαξε. Υπόθηκε λοιπόν. Υπόθηκε λοιπόν.
2: Όχι, ότι δεν πέτυχε, με συγχωρείτε. Πήγε πίσω την αυτοδιοίκηση.
0: Υπόθηκε, λοιπόν ότι ο απολογισμός που την Παρασκευή συζητήθηκε, έχοντας προσκληθεί όλοι οι φορείς και όλοι οι πρόεδροι, και σε αυτό τουλάχιστον ας υπάρξει μια συναντήληψη, ας δεκτούν ότι λέμε αλήθειες, άσχετα αν ήρθαν ή δεν ήρθαν, δεν ξεκίνησε κάνοντας μια στήρα κριτική στο παρελθόν. Το είπα και στην πρωτολογία μου αυτό. Αντίπαλός μας δεν είναι το παρελθόν. Πρόκληση είναι το μέλλον. Υπάρχουν όμως δεδομένα τα οποία δεν μπορεί να τα αφισβητήσει κανένας. Υπάρχουν δεδομένα στην οικονομία τα οποία οδήγησαν να μην έχουμε στην αρχή αυτής της θητείας προϋπολογισμό, να μην έχουμε δημοτικά τέλη, να μην έχουμε τεχνικό πρόγραμμα έργων. Και επίσης τα οικονομικά δεδομένα, γιατί ξέρετε οι αριθμοί είναι αμήλικτοι, είναι αυτά που αποδεικνύουν ότι το περιβάλλον δεν ήταν τόσο ευίωνο όσο περιγράφεται. Ξεκινώντας από την οικονομία, έλλειμμα τα προηγούμενα χρόνια, 6,5 εκατομμύρια ευρώ το 2023, πλεώνασμα το 2024, 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό λέει κάτι? Κάτι λέει. Νομίζω. Από εκεί και μετά, μια σειρά καταστάσεων, ας πάμε, κρίσεις που αντιμετώπισε η προηγούμενη Δημοτική Αρχή, αδιαφυσβήτητα. Όμως αυτές οι κρίσεις είχαν και παράθυρα ευκαιρίας. Παράθυρα ευκαιρίας σε ό,τι αφορά και τη στελέχωση των υπηρεσιών με προσωπικό και ευκολίες που ο νομοθέτης έδινε ακριβώς για να αντιμετωπιστούν αυτές οι κρίσεις. Αξιολογήθηκαν, αξιοποιήθηκαν? Κατά τη γνώμη μου, όχι. Τι συνέβη με την έναρξη της θητείας αυτής της Δημοτικής Αρχής, που επέδρασε καταλυτικά στην παραγωγή δημοτικού έργου, η εφαρμογή του νόμου και η απόφαση των συμβουλίων της επικρατείας, που έδιωξε από τις υπηρεσίες του Δήμου πάνω από 400 συμβασιούχους υπαλλήλους, των οποίων οι συμβάσεις ξεκινούσαν από το 2017, 18, 19 και κρατούσαν μέχρι το 24. Ποιες υπηρεσίες πλήγησαν περισσότερο? Η υπηρεσία της καθαριότητας, η υπηρεσία πρασίνου, οι διευθύνσεις τεχνικών υπηρεσιών, οικονομικών και η διοίκηση του Δήμου. Αυτό επηρεάζει την παραγωγή έργου? Τη γνώμη σας. Επίσης, για πείτε μου το εξής. Ως διαμαγείας υπήρξαν οι καταστροφές στο οδικό δίκτυο από το 2024 και μετά? Ως διαμαγείας υπήρξε, δηλαδή όλα ήταν καλά και ξαφνικά ήρθε ο Αρμαγεδόνας. Ήρθε ο Αρμαγεδόνας, ο οποίος δημιούργησε αυτές τις συνθήκες στην πόλη και μια ανήμπορη δημοτική αρχή δεν κατάφερε να ανταπεξέλθει σε αυτό που δημιούργησε επί των ημερών της. Εδώ τώρα θα πρέπει να συζητήσουμε, νομίζω, σε ένα άλλο επίπεδο.
1: Κοιτάξτε, αυτό είπα στην αρχή της παρέμβασής μου το εξής. Κρίνεται από τους δημότες.
0: Είπα όμως στην αρχή της παρέμβασής μου. Πείτε μου, η αρχική πρόβλεψη της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής, καταρχήν για 60 εκατομμύρια για ασφαλτοστρώσεις, μεντοστρώσεις, από πού προέκυπτε ως πρόταγμα?
2: Από
0: την καλή κατάσταση του οδικού δικτύου του Δήμου? Ή από τη διαπίστωση ότι το οδικό δίκτυο είναι στα όρια του και θα πρέπει κάποια στιγμή να πάμε σε ένα εκτεταμένο εύρος παρεμβάσεων, έτσι ώστε να έχουμε...
1: Σύντομα, κύριε Τσατσάκη, παρακαλώ, ολοκληρώστε.
0: Ναι. Υπήρχε λοιπόν η διαπίστωση σε αυτά τα πράγματα και υπήρχαν και καταστάσεις στις οποίες δεν υπήρχαν λύσεις. Γιατί δεν θωρακίστηκε, ας πούμε, η υπηρεσία καθαριότητας με μόνιμο προσωπικό? Γιατί οι άλλες υπηρεσίες του Δήμου υστέρησαν σε προσωπικό? Επίσης ακούστηκε κάτι, υπήρχαν σχέδια, έργα, μελέτες. Ποια είναι αυτά συγκεκριμένα? Ποια είχαν μείνει και ήταν τόσα πολλά? Κάποια πήγαν πίσω και κάποια ολοκληρώθηκαν.
1: Μάλιστα.
0: Πρέπει κάποια στιγμή, συγγνώμη κύριε Μεταξά, να μιλάμε με στοιχεία.
1: Μάλιστα.
0: Ένα, δύο, τρία έργα, τρεις μελέτες αυτές που πήγαν. Για να μιλήσουμε κι εμείς με στοιχεία τι ολοκληρώσαμε, τι οδηγήσαμε σε δρομολόγηση λύσης και σε δημοπράτηση, ποια είχαν κολλήσει και πώς πάμε από εδώ και μετά.
1: Αντιγόνη, θα έρθω μετά. Ένα λεπτό, κύριε Βαρδαβάτο, για να το κλείσουμε, για να το καταληκτικό

0: σχόλιο μετά για να κλείσουμε το πρώτο κύκλο της συζήτησης από την Αντιγόνη. Ναι, ναι κύριε Παρταβά.
1: Α, από μένα.
0: Επειδή ζητήσατε λοιπόν, το λόγο για ένα λεπτό όμως. Αν...
1: Όχι για ένα λεπτό, εάν θέλει Αντιγόνη, γιατί θέλω να απαντήσω όλα αυτά που είπε ο κύριος Σατσάκης αφορούν το παρελθόν που έχουν άμεση σχέση με το μέλλον και νομίζω ότι αφού θέλουμε συγκεκριμένες απαντήσεις είμαστε εδώ για να τις δώσουμε. Οπότε...
0: Αντιγόνη.
2: Μετά.
3: Θα μου επιτρέψετε να πω κάτι που έχει να κάνει με αυτό το πίσω μπρος που συμβαίνει και μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, το ταξίδι στο χρόνο, στην προηγούμενη Δημοτική Αρχή, στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, στο προηγούμενο τρόπο που λειτουργούσε, στο ΝΙΝ. Και όλη αυτή η κουβέντα, με σεβασμό και στην ιστορία και στην ανάγκη που πρέπει να αιτιολογηθούν πράγματα και να δοθούν εξηγήσεις, στο τέλος της ημέρας πάλι δεν ευνοεί την πόλη. Διότι χάνεται πολύτιμος χρόνος μιας συζήτησης που μοιραία θα πρέπει να γίνεται γιατί και στο τωρινό Δημοτικό Συμβούλιο υπάρχουν δημοτικοί σύμβουλοι οι οποίοι υπήρξαν σε κέρυες θέσεις στο παρελθόν, κατήχαν χαρτοφυλάκια τα οποία έπαιξαν πολύ σημαντικό ρόλο όπως αυτό της καθαριότητας ή των οικονομικών ή άλλων. Αλλά θα πρέπει να εξελίξουμε την κουβέντα στο σήμερα και στο τώρα. Τόσο όσο κοιτώντας τι έγινε λάθος αυτή την ώρα από την ίδια Δημοτική Αρχή ώστε να μπορέσουμε και να το κριτικάρουμε, να το αξιολογήσουμε, να το δούμε με παρησία, να το δούμε με θάρρος και νομίζω ότι και ο κύριος Σατσάκης έχει αυτή τη διάθεση όπως και κάποιοι από τους Δημοτικούς Συμβούλους. Δεν ξέρω αν αυτή η διάθεση αρκεί σε ένα συγκεντρωτικό τρόπο εκτέλεσης εξουσίας όπως αυτός παρουσιάζεται τα δύο τελευταία χρόνια από τον ίδιο τον Δήμαρχο. Δηλαδή εδώ μιλάμε συνεχώς και το λέμε και εν τη ερήμη του λόγου ο Αλέξης Καλοκαιρινός και η Δημοτική του ομάδα ή η Δημοτική Αρχή του Αλέξη Καλοκαιρινού. Αλλά στην ουσία πόσο δημοτική ομάδα υπάρχει εν της πράγμαση. Γι' αυτό δεν μπορώ να βάλω το χέρι μου στη φωτιά για να πάρω όρκο. Βλέποντας και το είπα και στην ομιλία μου, ένα δημοτικό σχήμα το οποίο είναι πλήρως απονευρωμένο. Δηλαδή έχουν το χαρτοφυλάκιο, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο οι ίδιοι μπορούν να το προωθήσουν και να το προχωρήσουν. Όταν παρατηρώ, και αυτό είναι και ορατό από τις πρώτες κιόλας μέρες ανάληψης αυτής της Δημοτικής Αρχής, αποφάσεις όπως του να μην έχουν το δικαίωμα να υπογράφουν για έργα άνω των 15.000 ευρώ οι ίδιοι αντιδήμαρχοι. Νομίζω ότι υπήρξε τα τελευταία χρόνια και σε άλλες δημοτικές αρχές πιο απαξιωτική απόφαση για ένα αντιδήμαρχο ή για ένα δημοτικό σύμβουλο, που στην ουσία του λέει ο δήμαρχος ότι δεν σε εμπιστεύομαι για τα μεγάλα έργα, θα είμαι πάνω από όλα εγώ και θα τα ελέγχω όλα εγώ. Και ως δεν βλέπω τα πράγματα να διαμορφώνονται, δεν μιλάμε και για μια δημοτική ομάδα η οποία μπορεί να συναποφασίζει και να προχωρά σε διάφορα ζητήματα, έτσι όπως αυτή είχε δημιουργηθεί αρχικά, δηλαδή με την δυνατότητα που οι πολίτες έδωσαν. Εξέλεξαν αιρετούς. Το δημοτικό σχήμα υφίσταται, αλλά η εκτελεστική εξουσία και τις μεγάλες αποφάσεις δεν τις παίρνουν οι ίδιοι. Τις παίρνει η Γενική Γραμματεία ενδεχομένως του Δήμου Ηρακλείου. Τις παίρνουν άτομα που αποτελούν το σκληροπυρηνικό πυρήνα του περιβάλλοντος του Δημάρχου. Αυτά αποκαλύπτονται και στον τρόπο που λειτουργεί αυτή την ώρα το Δημοτικό Συμβούλιο και αποκαλύπτονται και οι αριθμίες μέσα από τις οποίες πλέον φτάνουν στους ίδιους τους πολίτες. Υπάρχει δηλαδή μια λογική σειρά και μια αντίληψη στα πράγματα για το αν ας πούμε ψάξουμε για παράδειγμα, θα το πω πάρα πολύ γρήγορα που είναι ένα πολύ πρόσφατο παράδειγμα, τι έχει συμβεί με τις βούτες. Αν αρχίσεις να ρωτάς τους αντιδημάρχους τεχνικών έργων ή τους αντιδημάρχους που ενεπλάγησαν σε αυτή τη διαδικασία, θα σου πούν ότι η υπόθεση πήγε απευθείας λόγω εντοπιότητας στη Γενική Γραμματέα και η Γενική Γραμματέα ακόμα ψάχνει να ξετυλίξει το κουβάρι των αποζημιώσεων ανθρώπων που εγκατέλειψαν τις αιστείες τους από τις ρηγματώσεις, όπου ο Δήμος δεν θέλει να παραδεχτεί ποια είναι η πραγματική αιτία, όπου οι μελετητές και η πραγματογνωμοσύνη δείχνει ποια είναι η πραγματική αιτία. Ανάλογου τύπου περιπτώσεις έχουμε συναντήσει κι άλλες μες στο Δημοτικό Συμβούλιο. Οπότε, αν αφήσουμε για λίγο, και προφανώς τώρα ο κύριος Βαρδαβάς έχει την ανάγκη να το κάνει και θα το κάνει, τη συζήτηση από το ταξίδι πίσω στο χρόνο και στο σήμερα, θα πρέπει μετά να έρθουμε στο σήμερα και να δούμε τα επόμενα τρία χρόνια τι προκλήσεις βάζουν, τι απαιτήσεις έχουμε από αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο. Και αν θέλετε να την προχωρήσω και λίγο παραπάνω τη συζήτηση και πώς θα πάμε και στην επόμενη μέρα.

0: αυτής της πόλης και τι θα βρούμε την επόμενη μέρα αυτής της πόλης, αν το τέμπο και οι δυνατότητες της μη δημοτικής αρχής είναι αυτές που έχουν διαφανεί τα πρώτα δύο χρόνια.
1: Αντιγόνη, σε ευχαριστώ θερμά για την συμμετοχή σε αυτή τη συζήτηση. Καλό σου βράδυ. Σε ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, επιστροφή στο στούντιο. Κύριε Βαρδαβά, έχετε ζητήσει το λόγο.
2: Λοιπόν, πριν πάμε στο σήμερα, πολύ γρήγορα θα πω το εξής, γιατί εγώ ως μέλος της προηγούμενης διοίκησης, σε αντίθεση με τους συναδέλφους μου στην παράταξη του κυρίου Καλοκαιρινού, που είχαν θέσεις ευθύνης πολύ σημαντικές μέχρι και αναπληρωτή δημάρχου, δεν αισθάνονται καθόλου, δεν ενοχλούνται καθόλου με αυτά που ακούν. Αντιθέτως, δείχνουν να τα επικροτούν κιόλας. Το 2021, αν θυμάμαι καλά, η Δημοτική Αρχή Λαμπρινού πήρε την απόφαση, αφού έχει διαπιστώσει ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα οδοποιίας στην πόλη, λακκούβες, κακά, άσχημα ασφαλτικά, τσιμεντοστρώσεις αγροτικών δρόμων, και έχοντας το ταμείο της κοντά στα 40 εκατομμύρια ευρώ, χωρίς να έχουμε σε εξέλιξη καμία κρίση, να ξεκινήσει ένα κολοσιαίο έργο οδοποιίας για την πόλη και τα χωριά του Δήμου. Ο προϋπολογισμός του έργου αυτού είναι 64 εκατομμύρια. Ξέρετε πόσα χρειάζεται η πόλη? Πάνω από 500 εκατομμύρια. 64 εκατομμύρια λοιπόν πριν την κρίση, πριν τον κορονοϊό. Όλα αυτά συμβαίνουν
3: μετά τον κορονοϊό. Μετά τον κορονοϊό.
2: Ναι, πριν της κρίσης. Μετά υπήρξε μία...
3: Το 20 ήταν ο κορονοϊός.
2: Ναι, με συγχωρείτε.
3: Και εκεί υπήρξαν αποφάσεις ομόφωνες του Δημοτικού.
2: Με τον κορονοϊό δεν τελείωσαν οι κρίσεις, άρχισαν. Όχι. Λοιπόν.
3: Παράλληλα δόθηκαν και ευκαιρίες όμως, Κώστα.
2: Ναι, τις οποίες δεν άφησε η Δημοτική Αρχή εκείνη καμία ευκαιρία, κύριε Μεταξά.
1: Και να κλείσουμε με το παρελθόν για να πάμε στο σήμερα.
2: Δεν λείψαμε από καμία πρόσκληση χρηματοδοτικού εργαλείου, είτε εθνικού είτε ευρωπαϊκού. Αντιθέτως, εντάξαμε έργα τα οποία σήμερα η Δημοτική Αρχή έχει σε εξέλιξη. Τι θέλω να πω. Όταν τελείωσε η προηγούμενη θητεία, δεν άφησε χρέη ο Δήμος εκτελεσμένα έργα. Άφησε συμβάσεις τις οποίες επέλεξε να κρατήσει και να παρατείνει την υλοποίησή τους για να έχει η επόμενη Δημοτική Αρχή κερδίσει 2,5 χρόνια δουλειάς, ούτως ώστε η προσπάθεια αυτή να γίνει έργο. Λοιπόν, άρα δεν υπάρχει θέμα χρέους. Ο Δήμος είναι πανίσχυρος και ήταν πανίσχυρος. Η Δημοτική Αρχή επέλεξε να πάρει δάνειο για να υλοποιήσει αυτό το έργο που θα μπορούσε να είναι πενταετίας σε ένα χρόνο. Και δεν επέλεξε να στενοηθεί με την αντιπολίτευση να πάρει ένα δάνειο αναπτυξιακό με 1-1,5%, επειδή ήθελε μόνη της να το κάνει αυτό και να δείξει τους προηγούμενους, ανακάλυψε ότι θέλει δάνειο ισοσκελισμού, ότι ο Δήμος Ηρακλείου δεν μπορεί να καλύψει τις υποχρεώσεις και τις πάγιες ανάγκες του. Και χρέωσε το Δήμο για τα επόμενα 10-20 χρόνια. Σε ό,τι αφορά τους συμβασιούχους, ξέρετε, δεν τους έδιωξε κανείς. Η Δημοτική Αρχή τους οδήγησε στην έξοδο, όταν στα δικαστήρια έλεγε ότι δεν τους χρειάζεται άλλο, ότι δεν έχει χρήματα να τους πληρώνει, ψευδός, και ότι έχει ξεκινήσει όλες τις διαδικασίες, επίσης ψευδός, να τους αντικαταστήσει.
1: Μην ανοίξουμε το κεφάλαιο, αυτό, γιατί θα το πούμε ξεχωριστά για το θέμα της καθαριότητας και γενικότερα για ζητήματα καθημερινότητας της πόλης.
2: Για τις ευκαιρίες, δεν θα κάνουμε εδώ απολογισμό της Δημοτικής Αρχής Λαμπρινού, όμως κάποια πράγματα δεν μπορούμε να τα αφήνουμε αναπάντητα. Πάμε στο σήμερα. Σημασία, κύριε Μεταξά, έχει γιατί έχει αποτύχει η Δημοτική Αρχή τα πρώτα δύο χρόνια. Και εμείς έχουμε άποψη. Την καταθέσαμε. Θεωρούμε ότι έχει επιλέξει ένα δημαρχοκεντρικό μοντέλο, ανάλογο αυτού του κυρίου Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου, ο κύριος Καλοκαιρινός στη Λότζια, με ένα στενό επιτελείο ανθρώπων, οι οποίοι κάποιοι από αυτούς δεν είναι και αιρετοί, περιορισμένες δυνατότητες αντιδημάρχων που δεν φαίνεται να τους ενοχλεί, και δεν είναι μόνο η υπογραφή μέχρι 15.000 ευρώ, είναι και σε κορυφαία ζητήματα απλά ανακοινώνονται χωρίς διαβούλευση και διαφορετικές απόψεις, αλλά επαναλαμβάνω, φάνηκε και απευθύνομαι στους Ηρακλειώτες, δεν είναι μόνο ο κύριος Καλοκαιρινός υπεύθυνος για αυτήν την ιστορία, είναι το σύνολο της δημοτικής ομάδας, το οποίο δεν αντιδρά σε αυτή τη διαδικασία. Λοιπόν, ένα είναι αυτό, το μοντέλο όπως το περιγράφουμε εμείς, το οποίο, ξέρετε, δημιουργεί καθυστερήσεις στο έργο. Άλλο να δουλεύουν και να μπορούν να αποφασίζουν
1: λέτε
2: και να
1: υπογράφουν
2: ναι, όλοι οι αντιδήμαρχοι, οι πρόεδροι νομικών προσώπων. Και άλλο να πρέπει όλα να περάσουν.

0: Άσουν από τη Γενική Γραμματέα και το Δήμαρχο και τα πολύ μικρά. Δεν πρέπει ο Δήμαρχος Ηρακλείου να ασχολείται με τα πολύ μικρά. Άρα ένα είναι αυτό. Το άλλο είναι πολιτικό, κύριε Μεταξά. Η Δημοτική Αρχή αυτή έχει, και είναι η ιδεολογική τοποθέτηση αυτή, έχει στο μυαλό της ένα πολύ μικρό Δήμο. Χωρίς οι υπηρεσίες αυτεπιστασίας που θα μπορούν άμεσα να παρεμβαίνουν. Έχει επιλέξει την πολιτική της ανάθεσης έργων σε εργολάβους, όχι σε εργαζόμενους που έχουν σχέση με το Δήμο μόνιμοι ή συμβασιούχων μέσω ΑΣΕΠ, αλλά με μπλοκάκια. Και έτσι ο Δήμος μικραίνει. Μικραίνει ο Δήμος, ξέρετε, αυτή η ζημιά είναι για την αυτοδιοίκηση και για το Δήμο Ηρακλείου μεγάλη. Άρα όλα αυτά, η υποβάθμιση, αυτή είναι παράλληλη υποβάθμιση των υπηρεσιών σήμερα. Είναι υποβάθμιση των στελεχών του Δήμου. Όλα αυτά λοιπόν είναι, αντικατοπτρίζονται σε αυτό που λέμε καθημερινότητα. Και νομίζω ότι η καθημερινότητα στην πόλη μαρτυρά ότι αυτός ο τρόπος διοίκησης δεν είναι επιτυχημένος.
1: Λοιπόν, θα επιστρέψουμε για τα ζητήματα της καθημερινότητας. Έχει ενστάσεις ο κύριος Τσατσάκης, θα του δώσω βεβαίως το λόγο. Ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, κυρίες και κύριοι, και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
2: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
3: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
2: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη. Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
4: Τώρα θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
5: Με Novibet στο Final Four της Ευρωλίγκα όλοι ζουν ενισχυμένες φάσεις.
6: Πολύ!
5: Ναι, γιατί έχεις Bet Builder Boost με ενίσχυση έως 50% και ειδικά στοιχήματα παικτών και στο live. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
7: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάσουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Supermarket Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Καφέδες Starbucks με έκπτωση 45%. Όλα τα Magic 4 ευρώ και 48 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 850 γραμμάρια 2 ευρώ και 79 λεπτά. Ψητό ή καπνιστό φιλέτο γαλοπούλας Νίκας Φουέγκο 12 ευρώ και 85 λεπτά το κιλό. Ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και πατάτες Κρήτης 98 λεπτά το κιλό.
7: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
8: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει.

0: Εύη. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.

0: Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε, de facto μέρος δεύτερο, να βάλουμε στην συζήτησή μας και τον καλό συνάδελφο, έμπειρο σε ρεπορτάζ αυτοδιοίκησης, ειδικότερα για τον Δήμο Ηρακλείου, τον Κώστα τον Κεφαλογιάννη. Κώστα, καλησπέρα και σε εσένα. Ξεκινάμε και με το δικό σου σχόλιο για την συζήτησή μας, που θα μας δώσει και τροφή για να συνεχίσουμε αυτή τη συζήτηση. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους στο στούντιο, καλησπέρα στους τηλεθεατές. Πολύ ενδιαφέρον το πρώτο μέρος. Ωστόσο, συνέβη κάτι το οποίο κάποιες φορές συμβαίνει και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ένα μεγάλο μέρος της συζήτησης ήταν για το παρελθόν, όχι για το παρόν και για το μέλλον. Ευχαρίστως να συζητήσω για το παρελθόν. Τυχαίνει να είναι ένα θέμα που και το γνωρίζω και δεν έχω κανένα πρόβλημα να πούμε ό,τι θέλετε. Νομίζω όμως
0: να αφήσουμε όμως το παρελθόν και να πάμε στο παρόν.
1: Ναι, αυτό. Νομίζω ότι τους δημότες τους ενδιαφέρει πολύ περισσότερο το παρόν και κυρίως το μέλλον της πόλης. Η διαδικασία του απολογισμού είχε και πολιτικό ενδιαφέρον και πολιτικές ειδήσεις, τόσο σχετικά με αυτά που υπόθηκαν, όσο και για αυτά που δεν υπόθηκαν ή αυτά που συνέβησαν, αυτά που δεν συνέβησαν στην αίθουσα και το λοιπά. Έχει σημασία ότι κλήθηκαν οι φορείς και δεν έδωσαν παρόν. Δεν έδωσαν το παρόν. Έχει σημασία. Καταλαβαίνω τον κύριο Τσατσάκη τον τρόπο που το θέτει, αλλά δείχνει κάτι αυτό για τη σχέση της σημερινής Δημοτικής Αρχής με τους φορείς της πόλης. Έχει σημασία ότι ο Δήμαρχος Ηρακλείου, ο κ. Καλογερινός, ένιωσε την ανάγκη τώρα, 2,5 χρόνια πριν τις επόμενες εκλογές, να πει ότι θα είναι ξανά υποψήφιος. Ήταν κάτι το οποίο νομίζω ευνηδίασε αρκετούς, όχι ότι θα είναι ξανά υποψήφιος.
0: Ως προς τον χρόνο.
1: Ναι, ότι έβαλε αυτό το θέμα τώρα, νομίζω είχε κάποια πολιτική σκοπιμότητα, επειδή ακριβώς υπάρχει ένα κύμα δυσαρέσκειας έξω στην κοινωνία. Υπάρχουν πάρα πολλές αντιδράσεις και στα social media, και όσο και αν τα social media είναι ένας παραμορφωτικός καταρρεύτης πολλές φορές της πραγματικότητας, όταν τα ποσοστά είναι τόσο συντριπτικά σε μια οπτική, δηλαδή όταν 9 στα 10 σχόλια είναι από αρνητικά έως πολύ αρνητικά, κάτι δείχνουν. Νομίζω ότι ο Δήμαρχος μέσα σε αυτό το κλίμα και στις συζητήσεις που δημιουργούσε αυτό το κλίμα για την επόμενη μέρα του Δήμου Ηρακλείου, ήθελε να στείλει ένα μήνυμα και ενδεχομένως να στείλει και ένα μήνυμα στην παράταξή του, γιατί παρά το γεγονός ότι πολλοί βγήκαν, σχεδόν όλοι οι αντιδήμαρχοι βγήκαν και μίλησαν θετικά και για το δικό τους έργο και για τη Δημοτική Αρχή και για τον Δήμαρχο, η αλήθεια είναι ότι όσοι ασχολούμαστε με τον Ρεπάρτα ξέρουμε ότι υπήρχε και υπάρχει και εδώ παραταξιακή μουρμούρα. Αυτά όσον αφορά στον απολογισμό. Το τι έχει γίνει στην πόλη αυτά τα 2,5 χρόνια, νομίζω το ξέρουν και το βλέπουν οι δημότες. Δεν θέλω να ακυρώσω τα πάντα. Συμφωνώ ότι υπήρξαν προβλήματα και στο παρελθόν, ότι αντιμετώπισε και αυτή η Δημοτική Αρχή πολύ συγκεκριμένα πράγματα, τα οποία τις έσκασαν. Το πώς τα αντιμετώπισε βεβαίως σηκώνει πολύ κριτική. Η ουσία όμως είναι ότι στον τομέα που πονάει περισσότερο από οποιοδήποτε άλλον τους δημότες, στον τομέα της καθημερινότητας, είναι νομίζω αναντήρητο ότι η πόλη έχει πάει προς τα πίσω. Δεν είναι στην ίδια κατάσταση που ήταν το 2024, είναι χειρότερα. Και στην καθαριότητα, νομίζω και στον οδοφωτισμό, σίγουρα στο πράσινο, παρότι το τελευταίο διάστημα έχουν ξεκινήσει παρεμβάσεις στο πλαίσιο μιας μεγάλης εργολαβίας, μιας μεγάλης

0: Ναι, εργολαβία ιδιώτη βέβαια, σε μια συνεργασία με ιδιώτη, και στο πράσινο και στι λακκούβε. Προφανώ το δόστρωμα δεν ήταν καλό και γι' αυτό εκπονήθηκε το πολύ συζητημένο πρόγραμμα των ασφάλτο στρώσεων. Και γι' αυτό επιλέχθηκε να υποστηριχθεί ακόμα και όταν προέκυψαν τα οικονομικά ζητήματα που το κατέστησαν κάπως δύσκολο. Όμως από εκείνο το σημείο μέχρι σήμερα έχουν ακολουθήσει σκαψίματα, οπτικές ίνες, AI, όλα αυτά που έχουν επιβαρύνει ένα ήδη επιβαρημένο οδικό δίκτυο, με αποτέλεσμα σήμερα η κατάσταση να είναι και σε αυτό το τομέα, κατά τη γνώμη μου, χειρότερη. Η Δημοτική Αρχή λέει ότι έχει βάλει τις βάσεις ώστε να υπάρξει βελτίωση σε όλα αυτά τα ζητήματα από εδώ και μπρος. Το ζήτημα, το πρόβλημα όμως είναι σε πολιτικό επίπεδο συζητώντας, ότι έχει χαθεί τόσο χρόνο και έχει προκληθεί τόσο έντονη δυσαρέσκεια, ακόμα και τώρα που συζητάμε, χθες, ας πούμε, κάναμε ένα ρεπορτάζ στην τηλεόραση Κρέτα με τις υψηλές θερμοκρασίες. Υπήρχαν κάτοικοι που έλεγαν, δημότες που έλεγαν, ότι δεν μπορούν να ανοίξουν τα μπαλκόνια τους και τα παράθυρά τους γιατί η μυρωδιά από τους γεμάτους κάδους είναι αφόρητη. Έχει δημιουργηθεί λοιπόν τέτοιο κλίμα δυσαρέσκειας που δεν ξέρω αν υπάρχει ο πολιτικός χρόνος για να γυρίσει. Ακόμα και αν ο ιδιώτης στην καθαριότητα μπει τον Ιούνιο και ξεκινήσει και έχει πολύ καλά αποτελέσματα, έτσι κι αλλιώς τα αποτελέσματα θα είναι καλύτερα από αυτό που παρακολουθούμε τώρα. Δεν ξέρω αν υπάρχει ο πολιτικός χρόνος για να γυρίσει.
1: Λες αν γυρίσει, αν γυρίζει πολιτικά.
0: Ναι, αυτό. Αν το κλίμα της αρέσκειας το οποίο καταγράφουμε και έξω μιλώντας με τον κόσμο και φαίνεται και στα social media, είναι ένα κλίμα το οποίο μπορεί με τις παρεμβάσεις που η Δημοτική Αρχή λέει ότι έχει δρομολογήσει, μπορεί να ανατραπεί. Ο χρόνος είναι πολύς, έτσι, μέχρι το 2028 δεν είναι λίγος. Πολιτικά, βεβαίως, ο χρόνος κυλάει συνήθως διαφορετικά από ό,τι κυλάει στην κανονική ζωή και νομίζω ότι αυτή η Δημοτική Αρχή έχει χάσει αρκετό χρόνο, είτε για αντικειμενικούς λόγους, είτε για λόγους κακής διαχείρισης ορισμένων πραγμάτων. Ουδής πάντως, για να είμαστε δίκαιοι, μπορεί να αρνηθεί. Το είπε νομίζω και στον απολογισμό, στην ομιλία του στον απολογισμό, ο κ. Βαρδαβάς. Ουδής μπορεί να αρνηθεί ότι ο Δήμαρχος δουλεύει πολύ και από το πρωί ως το βράδυ και έχει στο μυαλό του το καλό της πόλης. Δεν προσάπτει κάποιος οτιδήποτε διαφορετικό από αυτό. Όμως και το δημαρχοκεντρικό μοντέλο που έθιξαν οι συνομιλητές και ορισμένες πολιτικές επιλογές στη διαχείριση έχουν αποδειχθεί αναποτελεσματικές. Στη Λότζια νομίζω ότι ένα από τα προβλήματα είναι ότι αυτό δεν το έχουν καταλάβει πλήρως. Νιώθω κάποιες φορές ότι υπάρχει μια απόσταση στην αντίληψη που έχει ο ίδιος ο Δήμαρχος ή που του μεταφέρουν για την κατάσταση στην κοινωνία. Μου φάνηκε ότι και στον απολογισμό αυτό, για να είμαι ειλικρινής, γιατί τον άκουσα να μιλάει για bots και για trolls που δίνουν στο ίντερνετ τον τόνο στη δημόσια συζήτηση και το έχω σχολιάσει γιατί το έχω γράψει κιόλας. Δεν είναι bots και trolls, είναι άνθρωποι με ονοματεπώνυμο. Αυτοί που διαμαρτύρονται στο ίντερνετ, ακόμα και αν το κάνουν κάποιες φορές άκομψα, στη συντριπτική τους πλειονότητα είναι άνθρωποι, δημότες με ονοματεπώνυμο. Αν ο Δήμαρχος θεωρεί ότι είναι bots και trolls, είναι ανησυχητικό γιατί νομίζω ότι δεν έχει απόλυτη εικόνα του τι συμβαίνει έξω.
1: Μάλιστα.
0: Και αυτό είναι πάντα πρόβλημα για μια δημοτική αρχή. Καταληκτικά, έτσι, να πω απλώς, θεωρώ ότι ήταν 2,5 χρόνια πολύ δύσκολα. Νομίζω το καταλαβαίνουν όλοι, το καταλαβαίνουν πρώτα απ' όλα οι δημότες. Ακούω ότι η Δημοτική Αρχή θεωρεί πως έχει βάλει τις βάσεις ώστε να υπάρξει βελτίωση στην καθημερινότητα. Όμως η βελτίωση πρέπει να είναι θεαματική για να το καταλάβει ο κόσμος και για να ανατραπεί αυτή η πεποίθηση που έχει δημιουργηθεί ότι μιλάμε για μια Δημοτική Αρχή αρκετά προβληματική όσον αφορά στην αποτελεσματικότητά της. Θα πρέπει η βελτίωση να είναι θεαματική και δεν ξέρω αν υπάρχουν οι προϋποθέσεις για να είναι τόσο θεματική και αν υπάρχει ο χρόνος για να γυρίσει αυτό το κλίμα της αρέσκειας που έχει δημιουργηθεί.
1: Κώστα, σε ευχαριστώ πολύ. Καλό σου βράδυ. Κύριε Τσατσάκη, θα χρησιμοποιήσω έναν όρο που είπε ο Κώστας ο Κεφαλογιάννης. Γυρίζει ή δεν θεωρείτε ότι υπάρχει ένα τέτοιο κλίμα δυσαρέσκειας σε επίπεδο κοινωνίας?
2: Να σας πω κάτι. Δεν νομίζω ότι τίθενται έτσι τα ζητήματα στο γυρίζει ή δεν γυρίζει, γιατί ο σκοπός μιας δημοτικής αρχής δεν είναι η εγκατάστασή της στην καρέκλα της εξουσίας. Ο ρόλος είναι να παράξει έργο το οποίο θα είναι ωφέλιμο προς την πόλη και τους πολίτες. Το άλλο μάλλον έχει ψυχολογική ερμηνεία και χαρακτηριστική.

χαρακτηριστικά και επιτρέψτε μου λίγο να ξετυλίξω ένα κουβάρι κατά τη γνώμη μου πολιτική σκέψη, η οποία θα στηριχτεί και σε αυτά που υπόθηκαν πριν, γιατί μιλήσαμε για δημαρχοκεντρικό μοντέλο, για ανθρώπους οι οποίοι αποφασίζουν σε ένα εξωθεσμικό πλαίσιο και πάει λέγοντας. Κοιτάξτε, θα πρέπει να δούμε πώς λειτουργεί η αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα τελικά. Γιατί θα πρέπει να αρχίσουμε να έχουμε ένα κοινό τόπο, μια συμφωνία σε κάποια πράγματα. Δεχόμαστε τον όρο υποστελέχωση υποχρηματοδότηση.

0: δεχόμαστε το ρόλο αρμοδιότητας χωρίς πόρους. Δεχόμαστε το γεγονός ότι πλέον η τοπική αυτοδιοίκηση και γενικά το δημόσιο δεν είναι ένας ελκυστικός επαγγελματικός προσανατολισμός για κάποιον νέο άνθρωπο. Που οφείλεται αυτό. Μα οφείλεται σε κεντρικές πολιτικές αποφάσεις. Έχει η τοπική αυτοδιοίκηση τους πόρους και την αυτονομία να τους διαχειριστεί με μηχανισμούς ελέγχου, έτσι ώστε να παράξει το έργο που μπορεί να σχεδιάσει ή να στοχεύσει να υλοποιήσει. Δεν νομίζω ότι αυτό συμβαίνει. Άρα εδώ θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Αν θεωρούμε ότι η
1: άρα
0: επίδραση...
1: με αυτά τα δεδομένα που δεν προέκυψαν τώρα, κύριε Τσατσάκη,
0: προφανώς,
1: αυτό είναι το ταβάνι του έργου που μπορεί να παράξει η Δημοτική Αρχή. Γιατί δεν προέκυψαν τώρα αυτά τα ζητήματα. Είναι διαχρονικά.
0: Ναι, αλλά αυτή τη στιγμή υπάρχει μια προσπάθεια ερμηνείας του γεγονότος. Γιατί υπήρξε, ας πούμε, αυτή η καθίζηση στον τομέα της καθαριότητας ή της αντιμετώπισης της καθημερινότητας. Μα όταν εγώ δεν έχω μόνιμους υπαλλήλους οι οποίοι να βλέπουν το επαγγελματικό και το προσωπικό τους μέλλον μέσα από τη λειτουργία ενός οργανισμού που δίνει προοπτική, αυτό αυτόματα δημιουργεί ασυνέχειες στην παραγωγή του έργου και δεν νομίζω ότι αυτό μπορείτε να το αρνηθείτε. 173 συμβασιούς της καθαριότητας απολύθηκαν μετά τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας και των δικαστηρίων, οι οποίες δεν μπορούσαν να είναι διαφορετικές. Έγινε προσπάθεια να προσληφθούν άλλοι. Αλλά ταυτόχρονα, προσέξτε ένα χαρακτηριστικό στοιχείο. Είχαμε την πρόσληψη ανθρώπων που μέσω ΕΣΕΠ είχαν κριθεί και είχαν έρθει, ήρθαν στον τομέα της καθαριότητας από κρίσεις του ΕΣΕΠ του 22-23, 30 άνθρωποι. Το 1 τρίτο από αυτόν τις πρώτες 10 μέρες παραιτήθηκε. Δεν έμεινε στη δουλειά. Ο ίδιος ο κύριος Βαρδαβάς σε πολλαπλές συναντήσεις στο παρελθόν και μπορεί να το ομολογήσει, στην υπηρεσία της καθαριότητας που ήταν, ομολογούσε με πόνο ότι οι άνθρωποι που ως συμβασιούχοι πήγαιναν για να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους ως συνοδοί απορριμματοφόρου, μετά από πολύ μικρό χρονικό διάστημα και με διάφορες προφάσεις ζητούσαν και επέστρεφαν σε δουλειές γραφείου.
2: Και δεν γινόταν επί το
0: δημιουργείο. Έτσι. Αυτό. Και γινότανε, το είχε μάλιστα πει σε προσωπικές επισκέψεις.
2: Όχι, ζητούσαν, δεν γινόταν. Αυτή τη στιγμή, γι' αυτό 10, είχαμε αποτέλεσμα.
0: 10, έγινε προκήρυξη για 10 θέσεις οδηγών. Πόσες αιτήσεις είχαμε? Δύο αιτήσεις. Ξέρετε ποιο είναι το περιβάλλον στο οποίο προσπαθεί να λειτουργήσει ένας Δήμος, πέρα από το ασφιχτικό πλαίσιο το οποίο θέτει το κεντρικό κράτος? Ένα περιβάλλον στο οποίο οι μισθοδοσίες δεν είναι ικανοποιητικές, στο οποίο δεν υπάρχει προοπτική προσωπικής εξέλιξης, στο οποίο δεν δίνεται η δυνατότητα να παραχθεί έργο το οποίο θα ικανοποιήσει αυτόν τον ίδιο που το παράγει.
1: Άρα πού καταλήγουμε, κύριε Τσατσάκη? Η συνθήκη υπήρχε πριν, υπάρχει τώρα, θα υπάρχει και μετά.
0: Είναι αυτό που σας θεωρώ, ότι αυτή τη στιγμή οι συνθήκες είναι χειρότερες. Οι συνθήκες σε πολιτικό επίπεδο είναι χειρότερες. Διότι αυτή τη στιγμή αυτό που βάλετε, κύριε Μεταξά, είναι ο δημόσιος χαρακτήρας του βίου μας. Βάλετε σε επίπεδο ιδεολογικό και πολιτικό. Και το δημόσιο δεν είναι μόνο υπηρεσίες, δεν είναι μόνο έργα, δεν είναι συνείδηση, ρόλος και συνέστηση του χρέους απέναντι στην κοινωνία.
2: Συμφωνούμε
0: αυτό
2: πλήρως.
0: Βάλεται σήμερα σε κεντρικό πολιτικό επίπεδο. Επειδή είπατε να δούμε τι κάνουμε. Εμείς ακριβώς, επειδή θεωρούμε ότι η αντιμετώπιση καθημερινότητας επιτρέψε μια προσωπική ανάλυση.
1: Πιο πολλές σύντομα, φορές, τελειώνω, ένα λεπτό, ναι, κύριε Τσατσάκη.
0: Τελειώνω. Οδηγεί σε διαχειριστικές λογικές, όχι σε ανατρεπτικές λογικές οι οποίες θα δημιουργήσουν συνείδηση. Διότι πώς λειτουργεί? Πρόβλημα, αντίδραση, αποτέλεσμα. Αντιμετώπιση, όχι λύση. Αντιμετώπιση, όχι λύση. Η λύση θέλει βάθος χρόνου, θέλει εργαλεία. Γι' αυτό αναγκάζεσαι πολλές φορές να χρησιμοποιήσεις μεθόδους οι οποίες ακριβώς θα αντιμετωπίσουν το πρόβλημα όταν αυτό οξύνεται, αλλά δεν είναι μόνιμες λύσεις, γιατί δεν δημιουργούν συνείδηση. Εμείς επενδύσαμε στο να αξιοποιήσουμε όλα τα εργαλεία που η πόλη από την ιστορία της και τα χαρακτηριστικά της μας δίνει και σε ένα συνδυασμό έργων να καλλιεργήσουμε αυτή τη συνείδηση του πολίτη και όχι του κατοίκου για την πόλη.
1: Κύριε Βαρδαβά.
2: Κύριε Μεταξά, είναι πολύ σημαντικό, λέμε γιατί μιλάμε για το παρελθόν. Οι πολίτες που μας κρίνουν κάθε φορά στις εκλογές πρέπει να κρίνουν και να παρακολουθούν και την αξιοπιστία μας. Τι έλεγε ο Βαρδαβάς ως Δημοτική Αρχή, τι λέει ως αντιπολίτευση, τι κάνει για το τάδε θέμα, τι κάνει για το άλλο. Επίσης θα πρέπει να θυμάται μετά τις εκλογές κάθε συνδυασμός και επικεφαλής τι έλεγε προεκλογικά στο πρόγραμμά του. Περίμενα τον κύριο Καλοκαιρινό, μαζί με τον απολογισμό αυτών να έρθει και να κρατάει και το πρόγραμμα του συνδυασμού του «Δικαίωμα στην πόλη» και να συνδέσει αυτό το πρόγραμμα και τα πολλά

0: Καλά λόγια που δεν άφησε τίποτα να μην πει με τα πεπραγμένα του. Καμία σχέση. Εδώ λοιπόν μιλάμε και μπορούμε να μιλάμε για την καθαριότητα ατελείωτες ώρες, για τους συμβασιούχους, για το μοντέλο. Ο κύριος Τσατσάκης, σε αυτό που είπε, συμφωνούμε.
1: Γι' αυτό και κάνουμε περισσότερο μια πολιτική συζήτηση. Αν τα βάζαμε όλα στο τραπέζι ένα προς ένα, θέλουμε 8 εκπομπές.
0: Υπηρετεί αυτή τη λάθος πολιτική που λέει ότι επικρατεί σήμερα ο κύριος Τσατσάκης και συμφωνούμε. Λοιπόν, σήμερα ο Δήμος Ηρακλείου, αφήστε τα μεγάλα έργα, αφήστε αδυνατή κύριε Μεταξά. Έχουν τόσο απαξιωθεί υπηρεσίες, αδυνατή να καταγράψει τα προβλήματα. Φαίνεται να μην γνωρίζει σε κεντρικές αρτηρίες του τι προβλήματα υπάρχουν. Πολλά από αυτά τα πληροφορείται μέσα από τα social media ή από δημότες. Έχει εννοείται αδυναμία, εκτός την καταγραφή, εννοείται να τα λύσει. Και όπου έχει εργολαβίες για να λύνουν κάποια ζητήματα κατά τη δική τους πρακτική, αδυνατεί να τα επιβλέψει. Εδώ λοιπόν, όταν μιλάμε για ανεπάρκεια, μιλάμε ότι εάν δεν είναι τα υπηρεσιακά σου στελέχη συμμέτοχα σε αυτό που θέλεις να κάνεις και η κοινωνία, δεν μπορεί να έχεις αποτελέσματα. Και είναι, ξέρετε, δεν είναι ευχάριστο να γκρινιάζουμε. Δεν είναι ευχάριστο να λέμε για αυτά. Και στο τηλεοπτικό χρόνο δεν μπορούμε να πούμε και όλα αυτά που είμαστε στο Δημοτικό Συμβούλιο, όπου αναγνωρίσαμε και 2-3 θετικά, ένα εκ των οποίων είναι οι πολλές ώρες που εργάζεται ο Δήμαρχος Ηρακλείου. Ένα από αυτά είπαμε ότι είναι τα ενετικά τείχη, χωρίς να μηδενίσουμε τις προσπάθειες δημοτικών αρχών του παρελθόντος για ό,τι έχουν κάνει σε αυτά.
2: Το χρέος.
0: Ένα άλλο ήταν το χρέος του πολιτιστικού, χωρίς να διαγράψουμε την τακτική και τη συνεννόηση λαμπρινού κουράκι για να φτάσουμε σήμερα μετά τα μνημόνια και τις κρίσεις να μπορεί πολιτικά να διαπραγματευτεί ο Δήμος και να το διαγράψει. Άρα εννοείται ότι μίλησε ο κύριος Τσατσάκης για το σχέδιο βιώσιμης αρχής ανάπτυξης. Ξέρετε, αυτό έχει πολλά έργα μέσα. Είναι το μεγάλο πακέτο έργων το οποίο τροποποίησε κατά δύο έργα ο κύριος Καλοκαιρινός.
2: Όχι δύο, τρία. Τουλάχιστον
0: κατά δύο. Εμείς θυμόμαστε το πλατεία Κόρακα και το δεύτερο, τα Νεόρια και την Καλοκαιρινού, το Β' τμήμα της, τα οποία εμείς τα ψηφίσαμε.
2: Και τον Άρα, Δερματά.
0: Τον κόλπο του Δερματά είναι μέσα σε αυτά και πολλά άλλα έργα. Όλα αυτά τα έργα έγιναν μελέτες, ορίμασαν, διεκδικήθηκαν κονδύλια μέσα από προγράμματα και σήμερα μαζί με τις ασφαλτοστρώσεις είναι αυτά που κάνει η Δημοτική Αρχή και μπορεί σήμερα να πει ότι κάνει κάποιο έργο. Το θέμα είναι από εδώ και πέρα τι γίνεται. Δεν μπορεί να σβήνουμε τα πάντα και να λέμε εντάξει, περιμένουμε τι. Έναν εργολάβο στην καθαριότητα που εκτόξευσαν τα δημοτικά τέλη και θα σας πω αυτό που αφορά τον κόσμο. Στη Θέρυσο, ο κύριο Μεταξά, γιατί μιλάμε για τα οικιακά, έχουμε και τα εμπορικά δημοτικά τέλη. Ένας επαγγελματικός χώρος 300 τετραγωνικών πλήρωνε πέρυσι 1.200 ευρώ το χρόνο τέλη και τώρα ξέρετε πώς θα πληρώνει, 1.900 ευρώ. 700 ευρώ πάνω και αναρωτιέται ο άνθρωπος τι παραπάνω θα του παρέχει στη Θενών, στη Θερίσου, εκεί γύρω ο Δήμος Ηρακλείου, ούτως ώστε να του ζητήσει 700 ευρώ παραπάνω να πληρώνει μέσα σε ένα χρόνο. Τίποτα λέω εγώ. Λοιπόν, τα θέματα έχουν να κάνουν, είναι πολλά και μεγάλα. Θέλει ατελείωτες ώρες να συζητάμε.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Πατακέ, ο λόγος σε εσάς για να στο κλείσιμο μια καταληκτική τοποθέτηση θέλω μετά από όλους. Ναι, κύριε Πατακέ.
2: Είναι, νομίζω, άξιο να αναφερθεί ότι η σχετική βραδυπορία έργων που παρατηρείται με τη σημερινή Δημοτική Αρχή φταίει και η έλλειψη οργανισμού εσωτερικής υπηρεσίας που δεν είχε ο Δήμος. Και αυτό, θα έλεγα, ήταν παράληψη και της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής που συμμετέχαμε εμείς με τον κύριο εγώ με τον κύριο Βαρδαβά, που δεν κατάφερε να τον φέρει εν γέρος και να περάσει. Γιατί?
0: Γιατί?
2: Το γιατί, ας μην το πούμε, γιατί είπαμε να μην πηγαίνουμε στο παρελθόν. Όμως, ο οργανισμός είναι ένα εργαλείο, το βασικότερο για να ξεκινήσει, να συγκροτηθεί, να οργανωθεί και να λειτουργήσει αποτελεσματικά ένας Δήμος. Τώρα, μετά από δύο χρόνια, δηλαδή καθυστέρησε και η Δημοτική Αρχή σημερινή να το φέρει, νομίζω ότι έχει ψηφιστεί και δεν ξέρω αν έχει την έγκριση για να λειτουργήσει κανονικά, καθώς έχει πάει.

0: στην αποκεντρωμένη. Θα ήθελα όμως να υπογραμμίσω κάποια θέματα που με αφορούν λόγω προηγούμενης αρμοδιότητας που είχα, που είναι η πολιτική προστασία. Εύχομαι να μην τύχει στη σημερινή Δημοτική Αρχή, κύριε Ενεταξά, αυτές οι ακραίες καταστάσεις των φαινομένων και όχι μόνο, σεισμοί, λοιμοί, καταποντισμοί κλπ. Κλπ. Να μην τύχει ούτε στο υπόλοιπο της περίοδου. Που...
1: Και ποτέ ξανά να μην
0: και ποτέ ξανά.
2: Έχει τύχει βέβαια, με συγχωρείτε που σας διακόπτω κύριε
0: ναι.
2: Πατακέ. Ξέρετε, πριν 1,5 χρόνο προκαλέσαμε μια συζήτηση στο Συμβούλιο για το θέμα της λειψιδρίας. Σήμερα είμαστε εδώ και μιλάμε για όλα τα άλλα, επειδή κάποιος μας βοήθησε και έβρεξε. Όταν το θέσαμε το θέμα της λειψιδρίας, μας καθησύχασαν σε βαθμό, τι να σας πω, απαξιωτικό. Και ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΗ και ο δήμαρχος. Κύριε Μεταξά, φτάσαμε στο και 5 να ξεκινάει η καλοκαιρινή περίοδος και να μην έχουμε νερό να πιούμε, όχι για τον τουρισμό και τα ξενοδοχεία, να μην έχουμε νερό. Ευτυχώς που έβρεξε. Και αυτό είναι ένα δείγμα πώς μεγάλα ζητήματα, όπως το νερό, τα αντιμετωπίζει η Δημοτική Αρχή.
1: Ναι, κύριε Πατακέ.
2: Και είναι και
1: ναι.
2: θέμα πολιτικής προστασίας αυτό.
0: Βεβαίως. Ναι. Λοιπόν, κλείνω με την πολιτική προστασία.
1: Θα κλείσω τη συζήτηση με εσάς, κύριε Τσατσάκη.
0: Κλείνω με την πολιτική προστασία. Αναφέρομαι στην απόφαση, μια σωστή απόφαση που έφερε η σημερινή Δημοτική Αρχή πριν κάποιους μήνες, να οργανωθεί καλύτερα η πολιτική προστασία, να λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο, τούτος ώστε ο Δήμος να είναι σε θέση να έχει σε ετοιμότητα ανθρώπους σε όλες τις ειδικότητες και αυτοί να αποζημιώνονται, όχι όπως γίνεται σήμερα, που αν χρησιμοποιηθούν και αν βρεθούν για να χρησιμοποιηθούν και να συνδράμουν, μόνο με ρεπό. Λοιπόν, άρα λοιπόν αυτή η απόφαση από ό,τι πληροφορούμε παραμένει στο Συρτάν, δεν ξέρω για ποιους λόγους δεν έχει φύγει για την αποκεντρωμένη. Ένα άλλο πρόβλημα το οποίο υπάρχει τώρα και δεν υπήρχε ποτέ, δεν έχει ακουστεί, αλλά συμβάλλει στη δυσαρέσκεια που υπάρχει στον κόσμο έξω, οι λαϊκές αγορές. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει επόψη λαϊκών αγορών, δεν υπάρχει γραφείο λαϊκών αγορών, είναι όλα στον αέρα. Οι προϊσταμένοι και το υπόλοιπο προσωπικό, που, το τμήμα δηλαδή που ανήκουν οι λαϊκές αγορές, είναι σε πολύ δύσκολη θέση.
1: Μάλιστα.
0: Και πρέπει η Δημοτική Αρχή να λειτουργήσει με αντανακλαστικά γρήγορα να καλύψει αυτό το μεγάλο κεφάλαιο για τη λειτουργία των λαϊκών αγορών.
1: Στο επιμήθειο, στο κλείσιμο, επειδή ο χρόνος μας έχει εξαντληθεί για 2 λεπτά. Κύριε Βαρδαβά, ξεκινώ με εσάς.
2: Κύριε Μεταξά, αναφέραμε τους λόγους που κατά τη γνώμη μας δημιουργούν αυτό το ασφιχτικό πλαίσιο και το κακό αποτέλεσμα της Δημοτικής Αρχής. Προσθέτω την αδράνεια πλέον, την έλλειψη ενθουσιασμού, την απογοήτευση των δημοτικών και τοπικών διαμερισμάτων, των αιρετών εκπροσώπων της κάθε γειτονιάς, του κάθε χωριού αυτής της πόλης, όπου πλέον έχουν υποβαθμιστεί πλήρως, δεν τους έχουν ανατεθεί τα στοιχειώδη, οι στοιχειώδεις αρμοδιότητες, που θα μπορούσε και αυτή να είναι συμμέτοχη σε μια προσπάθεια. Και αυτό δείχνει την απόσταση της Λότζια με την κοινωνία. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι στο Δημοτικό Συμβούλιο με μεγάλη υπευθυνότητα προσπαθούμε να επιτελέσουμε το έργο μας, το ρόλο που μας ανέθεσαν οι δημότες. Με ανεξαρτησία, χωρίς να κρυβόμαστε, χωρίς να έχουμε εξαρτήσεις από κανέναν και λέγοντας τα πράγματα έτσι όπως εμείς τα αντιλαμβανόμαστε. Αυτό που εισπράττουμε από την κοινωνία είναι μια τεράστια απογοήτευση, όπως είπα πριν, η οποία έχει μετατραπεί σε θυμό. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει να διατηρήσουμε ένα επίπεδο στη διαδικασία αυτή της αντιπαράθεσης με δημιουργικό τρόπο και να ζητήσω και από τους ανθρώπους που βλέπω και εκφράζονται ακραία στο Facebook, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τη Δημοτική Αρχή, ότι θα πρέπει να παραμείνουμε ευπρεπείς και μετριοπαθείς. Να ασκούμε την κριτική μας χωρίς να ξεφεύγουμε. Σωστό. Το Ηράκλειο, ξέρετε, δεν θέλει να οδηγηθεί στα άκρα. Θέλει λύση για την επόμενη μέρα και με ευπρέπεια να πολιτευόμαστε για να διορθώσουμε τα κακό κείμενα που σήμερα η Δημοτική Αρχή έχει οδηγήσει στην πόλη.
1: Κύριε Πατακέ.
0: Ναι. Αυτός ο απολογισμός για τον οποίο συζητήσαμε, αλλά και γενικό.

0: γενικότερα παρουσιάζεται από το Δήμο να βελτιώνεται στα χαρτιά. Εμείς, σαν παράταξη, μιλάμε για ένα Δήμο που πρέπει να βελτιώνεται στην πράξη. Η πόλη δεν χρειάζεται διαχείριση της εικόνας μόνο, χρειάζεται διοίκηση και αποτέλεσμα. Η πόλη δεν βελτιώνεται με ωραίες εκθέσεις όπως αυτές που συμπεριλαμβάνονται στον απολογισμό έργου της Δημοτικής Αρχής. Χρειάζεται αποτέλεσμα. Χρειάζεται αλλαγή πορείας και την αλλαγή αυτή μέχρι σήμερα δεν την βλέπουμε.
1: Κύριε Τσατσάκη.
2: Μάλιστα. Πολλά τα ζητήματα στα οποία καλούμε να απαντήσω. Θα ξεκινήσω λοιπόν λέγοντας ότι σε σχέση με αυτό που είπε και στην αρχική μου τοποθέτηση, ο απολογισμός πεπραγμένων είναι κάτι το οποίο είναι δεδομένο. Δεν είναι θεωρία. Δεν είναι λόγια. Και πάνω σε αυτό θα έπρεπε να υπάρξει μια ουσιαστική κριτική. Γίνανε αυτά που περιγράφει ο απολογισμός. Δεν γίνανε. Πάμε λοιπόν να δούμε. Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας. Ψηφίστηκε. Έπειτα από 15 χρόνια. Από το 2011, που ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του 2011 ήταν στα πρότυπα του Υπουργείου Εσωτερικών. Ο σημερινός Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας που ψηφίστηκε έχει λάβει υπόψη του τις δυνατότητες που έχει ο Δήμος, τις ανάγκες του, σχεδιάστηκε και οριοθετήθηκε με βάση τη στόχευση που έχει ο Δήμος για τις επόμενες μέρες. Καθημερινότητα. Καθημερινότητα.
1: Έχει ψηφιστεί το 18.
2: Στην καθημερινότητα λοιπόν, ας πάμε. Τομές στους δρόμους. Αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο, σε αυτή τη θητεία, αυτή η Δημοτική Αρχή, κανονιστική για τις τομές. Γιατί πρέπει επιτέλους να σταματήσει
1: κύριε
2: αυτό
1: Τσατσάκη,
2: που γίνεται.
1: Η Δημοτική Αρχή είναι ικανοποιημένη από την καθημερινότητα, από την ποιότητα της καθημερινότητας στο Δήμο Ηρακλείου.
2: Και
1: εγώ ρωτώ κάτι πολύ συγκεκριμένο.
2: Ναι, αλλά κύριε Μεταξά, αφήστε με να τελειώσω και θα φτάσω.
1: Παρακαλώ.
2: Σας είπα λοιπόν, επειδή θίχτηκε το θέμα. Τι γίνεται με τις τομές. Είμαστε η μόνη Δημοτική Αρχή στην Ελλάδα και η πρώτη που ψήφισε την κανονιστική, την οποία έστερξε να υιοθετήσει η ΚΕΔΕ. Και μάλιστα θα φανεί και παραστάτη στη δίκη που προκαλεί μεγάλη εταιρεία.
1: Είχε κανονιστική. Κανονιστική
2: μεγάλη
1: είχε
2: εταιρεία
1: πόλη.
2: Οπτικών ενών, Κώστα, συγγνώμη,
1: μα
2: δεν σε διέκοψα.
1: Αλλά είχε κανονιστική.
2: Δεν σε διέκοψα, Κώστα.
1: Να λέμε αλήθεια, λέμε.
2: Αλήθεια, λέω πάντα.
1: Δεν είχε κανονιστική η πόλη.
2: Είχε. Κανονιστική
1: δεν είχε.
2: Για τις τομές.
1: Δεν είχε.
2: Για τις τομές.
1: Δεν είχε κανονιστική για τις τομές.
2: Δεν είχε απλά
1: την πιο αυστηροποιήσατε. Πώ δεν είχε ο κύριο Αναστασάκη την εισηγήθηκε και την ψηφίσατε όλοι.
2: Η κανονιστική που εισηγήθηκε η Δημοτική Αρχή έγινε αποδεκτή από την ΚΕΔΕ, η οποία ΚΕΔΕ θα έρθει παραστάτης.
0: Ναι,
2: θα έρθει παραστάτης σε δικαστική διαμάχη που έχει εταιρεία τοποθέτησης οπτικών ινών με το Δήμο Ηρακλείου και σε επόμενες μέρες.
1: Επίσης,
2: ναι, αλλά εμείς την εφαρμόζουμε την κανονιστική, παίρνουμε άδειες, πέφτουν πρόστιμα. Έτσι, μη μηδενίζουμε, είπαμε. Κριτική ναι, αλλά μη μηδενίζουμε όμως. Άλλο θέμα. Είπαμε για τη λειψιδρία. 60.000 μέτρα δικτύου, 24-25. Για τη μείωση των διαρροών του δικτύου. 10.000 νέα ψηφιακά υδρόμετρα.
1: Τα ξέρουμε τα έργα μας.
2: Τα έργα σας το 24-25 δεν είναι. Αν θέλετε να δείτε
1: ναι, κάνατε
2: από
1: νέα...
2: πού χρηματοδοτήθηκε. Ναι.
1: Ναι,
2: και υπάρχει και μελέτη.
1: Νέα δίκτυα
2: ίδρευσης. Και αυτό
1: το έργο είναι...
2: Λιμάτων.
1: Το ξέρουμε.
2: Δεν διέκοψα όμως κανένα.
1: Παρακαλώ, ολοκληρώστε κύριε Τσατσάκη. Παρακαλώ.
2: Ε, ναι, αλλά έτσι δεν μπορεί.
1: Μην κάνετε απολογισμό του κύριου Λαμπρινού. Για τον κύριο Καλοκαιρινό περιμέναμε
2: λοιπόν,
1: να πείτε.
2: Για τον κύριο Καλοκαιρινό λέω και λέω ακριβώς αυτά τα πράγματα τα οποία έχουν υλοποιηθεί ακόμα και για το σχέδιο βιώσιμης αστικής ανάπλασης. Ναι. Μελέτες οι οποίες είχαν μπλοκάρει και προς τιμήν τον κύριο Σπατακός το παραδέχτηκε, όπως η μελέτη του κόλπου Δερματά προχώρησε από αυτή τη Δημοτική Αρχή, επειδή υπήρχαν προβλήματα στην ακτομηχανική, στη λιμενική μελέτη και στη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Δεν ήταν μία μελέτη, ήταν τρεις οι μελέτες, είχε μπλοκάρει το έργο, το ξεμπλοκάραμε. Μπράβο. Και τώρα υποβάλλεται για να δημοπρατηθεί. Δεν είναι όμως μόνο αυτό, έτσι. Το ισόπεδο των τυχών, το πλέγμα των δράσεων σε ό,τι αφορά τη στερέωση του παραλιακού μετόπου. Ποιοι τα προχωρήσαν. Αυτό δημιουργεί ένα σύνολο έργων το οποίο τι κάνει, συνδέει την ιστορία με το σήμερα και καλλιεργεί συνείδηση πολίτη, το είπα και πριν. Γιατί υπάρχει συνάφεια λόγων και έργων, γιατί εμείς είπαμε ότι θέλουμε ένα Δήμο πιο ευέλικτο, πιο κοντά στον πολίτη, τις υπηρεσίες πιο λειτουργικές. Ψηφιακός μετασχηματισμός του Δήμου. Ψηφίστηκε από όλες τις παρατάξεις του Δήμου.

0: Δημοτικού Συμβουλίου. Δεν το αναφέραμε αυτό το πράγμα. Ξεμπλοκάρει τις διαδικασίες. Δίνει τη δυνατότητα στο Δημότη να χρησιμοποιήσει ψηφιακά εργαλεία και χωρίς να επισκεφθεί το Δήμο, τουλάχιστον σε 135 υπηρεσίες να έχει ηλεκτρονικό αίτημα, ηλεκτρονική απάντηση.
1: Υπήρχε και πριν.
0: Έχει τη δυνατότητα σε 77 υπηρεσίες το 2023. Τώρα πήγαμε σε 135.
1: Επεκτείνεται.
0: Υπάρχει πάνω. Πολύ
2: σωστά,
0: μεγάλη διαφορά.
2: Κλείστε, κύριε Τσαρδάκη. Ναι. Επιτρέψτε μου να μην κάνουμε απολογισμό, να το κλείσουμε, γιατί γι' αυτό είπα ότι κάνουμε μια πολιτική συζήτηση. Ναι, μην κάνουμε απολογισμό.
0: Λοιπόν, όμως, επειδή υπάρχει πρόκληση, αν υπάρχει συνάφεια λόγων και έργων, αποδεικνύουμε και αποδείξαμε με αυτό τον απολογισμό, ο οποίος είναι καταγεγραμμένος, άρα μπορεί να αμφισβητηθεί, ότι μπορεί σε ορισμένα πράγματα να καθυστερήσαμε, ερμηνεύουμε τις αιτίες αυτής της καθυστέρησης, σχεδιάζουμε όμως το μέλλον της πόλης, στην οποία ελπίζουμε ότι θα είμαστε και η επόμενη Δημοτική Αρχή για να ολοκληρώσει αυτό που έχει σχεδιάσει να υλοποιήσει. Σας ευχαριστώ.
2: Κύριε Τσατσάκη, κύριε Πατακέ, κύριε Βαρδαβά, σας ευχαριστώ θερμά. Ήταν πολύ πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση. Σας ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας μέχρι και αυτήν την ώρα. Να είστε καλά, να έχετε ένα όμορφο βράδυ.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Με Novibet στο Final Four της Ευρωλίγκα, όλοι ζουν ενισχυμένες φάσεις.
2: Πολύ!
1: Ναι, γιατί έχεις Bet Builder Boost με ενίσχυση έως 50% και ειδικά στοιχήματα παικτών και στο live. Novibet, όλα είναι δυνατά.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζω με ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρω με το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον, και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί

0: θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό, δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
1: Η ενέργεια αλλάζει. Οι ανάγκες αυξάνονται. Η καινοτομία δίνει λύσεις. Εμείς τις κάνουμε πραγματικότητα. Ολοκληρωμένες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Με έργα αυτοκατανάλωσης, αντλιών θερμότητας, solar carport και ηλεκτροκίνησης, μετατρέπουμε τη φύση σε ενέργεια. Με τεχνογνωσία, αξιοπιστία και απόδοση που μετριέται κάθε μέρα. Ενέργεια που μειώνει το κόστος, αυξάνει την ανεξαρτησία και οδηγεί την ανάπτυξη με βιώσιμο τρόπο. ΑΕΝΑΟΣ Ενεργειακά Συστήματα. Ο ενεργειακός σου σύμβουλος.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
7: Supermarket Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Καφέδε Starbucks με έκπτωση 45%. Όλα τα Magic 4,48 €. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 850 γραμμάρια 2,79 €. Ψητό ή καπνιστό φιλέτο γαλοπούλας Νίκας Φουέγκο 12,85 € το κιλό. Ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7,60 € το κιλό. Και πατάτες Κρήτης 98 € το κιλό.
8: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
9: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
10: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
9: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
11: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
12: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι Κυριακή 24 Μαΐου και ξεκινάει η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Κυριακής στις Αρχάνες μετά από επεισόδιο έξω από καφετέρια της περιοχής που συνοδεύτηκε από πυροβολισμούς και προκάλεσε μεγάλη κινητοποίηση της αστυνομίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα ξεκίνησαν όταν σημειώθηκε έντονος καυγάς ανάμεσα σε δύο παρέες νεαρών κάτω από συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση. Όπως αναφέρουν μάρτυρες, ένα από τα εμπλεκόμενα πρόσωπα φέρεται να αποχώρησε από το σημείο, λέγοντας ότι θα φέρει όπλο. Λίγη ώρα αργότερα ακούστηκαν τουλάχιστον 4 πυροβολισμοί, προκαλώντας πανικό σε θαμώνες και κατοίκους της περιοχής. Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκε τραυματισμός, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο το όπλο να έριχνε άσφαιρα πυρά. Για την υπόθεση ενημερώθηκε άμεσα η ελληνική αστυνομία με αστυνομία δυνάμεις να ασπεύδουν στις Αρχάνες και να ξεκινούν έρευνες για τις συνθήκες του επεισοδίου. Σοβαρές καταστροφές σε αμπελώνες και κυπευτικά προκάλεσε η έντονη χαλαζόπτωση του χειμώνα στην περιοχή του Προφήτη Λία, με τις ζημιές να αγγίζουν ακόμη και το 100% της παραγωγής. Ο Πρίαμος Ιερονυμάκης τόνισε ότι η αμπελουργία στο Ηράκλειο φθήνει διαρκώς λόγω των δυσκολιών και της έλλειψης στήριξης, ενώ άμεσα αναμένονται αυτοψίες του ΕΛΓΑ στις πληγήσεις εκτάσεις. Δραματικές εικόνες κατέγραψε η κάμερα της τηλεόρασης Κρέτας στους αμπελώνες της περιοχής του Προφήτη Λία. Η έντονη χαλαζόπτωση προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές σε κυπευτικά και αμπελώνες, αφήνοντας πίσω της μία εικόνα ολοκληρωτικής καταστροφής. Ο εντεταλμένος σύμβουλος της περιφέρειας Κρήτης για την ποιότητα ζωής της Υπαίθρου υπογράμμισε πως οι αμπελώνες στην περιοχή μειώνονται χρόνο με τον χρόνο, καθώς η καλλιέργεια γίνεται ολοένα και πιο δύσκολη, χωρίς ουσιαστική στήριξη από την πολιτεία.
1: Οι εικόνες είναι δραματικές όσο αφορά το ότι η χαλαζόπτωση κατέστρεψε τελείως τους αμπελώνες και έχει πεφτικά βέβαια που υπάρχουν στην περιοχή και για άλλες καλλιέργειες, αλλά κυρίως τους αμπελώνες, γιατί εδώ πέρα είναι μια κατά κυρίως αμπελουργική ζώνη με επιτραπέζια στα φύλλα, στα φυδάμπελα και εινοπίσιμες ποικιλίες. Είναι οι λίγες περιοχές πλέον που μείνανε οι αμπελώνες στην Κρήτη. Γιατί όπως γνωρίζουμε, ο αμπελώνας της Κρήτης εξαφανίζεται σιγά σιγά λόγω του ότι πραγματικά είναι πολύ δύσκολη η καλλιέργειά του. Δεν στηρίζεται από την πολιτεία τα τελευταία 20 χρόνια και τα τελευταία τουλάχιστον καθόλου σχεδόν δεν στηρίζεται ο αμπελώνας, με αποτέλεσμα να συρρυκνώνεται χρόνο με το χρόνο.
0: Ενδεικτικό της κατάστασης είναι ότι κάποτε ο νομός Ηρακλείου παρήγαγε 100.000 τόνους ταφίδας, ενώ σήμερα η παραγωγή δεν ξεπερνά ούτε τους 1.000 τόνους.
1: Που έρχονται προϊόντα τα οποία έρχονται χωρίς δασμούς από τρίτες χώρες με άλλη αγοραστική δύναμη του νομίσματος. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι τα πράγματα είναι διαφορετικά. Σας φέρνω μόνο ένα παράδειγμα με τη σταφίδα. Κάποτε βγάλαμε 100.000 τόνους σταφίδα σαν νομός Ηρακλείου. Σήμερα δεν βγαίνουν το 1.000 τόνους, γιατί έχουμε αντιμετωπίσει με χώρες οι οποίες βάζουν χωρίς δασμούς, κάτι που δεν συνέβαινε παλαιότερα, χωρίς δασμούς προϊόντα μέσα, σταφίδα μέσα. Αντιλαμβανόμαστε ότι με τη διαφορά του νομίσματος που είναι 5-6 φορές σχέση με το ευρώ, η αγοραστική δύναμη, ότι δεν μπορείς να τα απεξέλθεις. Και φυσικά όταν δεν υπάρχει η στήριξη η απαραίτητη από την πολιτεία.
0: Ο κύριος Ιερονυμάκης έκανε λόγο για ζημιές που αγγίζουν το 100%, εξηγώντας ότι η σφοδρή χαλαζόπτωση καταστρέφει ολοκληρωτικά τα αμπέλια και την παραγωγή.
1: Η καταστροφή είναι 100%, είναι όλα πληγωμένα. Κοιτάξτε, όλα πληγωμένα. Κοιτάξτε. Αν δούμε παράδειγμα αυτό, θα το κόψω για να σας δείξω τι ακριβώς εννοώ. Έτσι. Λοιπόν, εδώ βλέπει η κάμερα τα χτυπήματα από το χαλάζι πάνω. Αυτό θα αποκοπεί το σταφύλι, διότι οι ιστοί μέσα έχουν πειραχτεί. Οπότε τις επόμενες μέρες αναγκαστικά από εκεί σαπίζει.
0: Τις επόμενες ημέρες κλιμάκια του ΕΛΓΑ θα πραγματοποιήσουν αυτοψίες στις πληγήσεις περιοχές, ενώ στην συνέχεια θα ανοίξει διαδικασία για την υποβολή δηλώσεων ζημιών από τους παραγωγούς.
1: Η ζημιά θα έρθουν. Εμείς με τον διευθυντή του ΕΛΓΑ Κρήτης, τον κύριο Δασκαλάκη. Με διαβέως αύριο θα βγουν προϊσταμένοι έξω για να δούνε τη ζημιά και να ανοίξει το σύστημα για να δηλωθούν. Υπήρχε και άλλη χαλαζόπτωση βέβαια στις αρχές Απριλίου, να το τονίσω με αυτό. Υπήρχε και άλλη χαλαζόπτωση, αλλά όχι σε αυτό το μέγεθος, έτσι.
0: Ο πληθωρισμός ανέβηκε στο 5,4%, φτάνοντας σε επίπεδα που είχαν να εμφανιστούν περίπου 3 χρόνια. Ενώ αυξήσεις καταγράφονται ήδη σε μεταφορές, ακτοπλοϊκά και καύσιμα, λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή. Παράλληλα, αναμένονται επιβαρύνσεις στην ενέργεια και μεταβολές στις τιμές τροφίμων, με ορισμένα προϊόντα να ακριβαίνουν και άλλα, όπως ο καφές και η σοκολάτα να παρουσιάζουν μείωση τιμών.
2: Στο 5,4% βρίσκεται ο πληθωρισμός από τον Απρίλιο, ποσοστό που έχει να καταγραφεί περίπου 3 χρόνια. Την ίδια στιγμή έχουν ξεκινήσει ανατιμήσεις σε ακτοπλοϊκά και στα κόστη μεταφοράς εξαιτίας της κατάστασης στη Μέση Ανατολή, αγγίζοντας ποσοστό αύξησης έως και 8%.
3: Λοιπόν, ο πληθωρισμός, όπως μας έχει ανακοινώσει και η Ελστάτ, ειδικά τον Απρίλιο του 2026 ανέβηκε στο 5,4%. Να πω ότι το 5,4% ως αύξηση τιμών του καταναλωτή έχουμε να το δούμε τα τελευταία 3 χρόνια. Οι γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή έχουν επηρεάσει την πορεία του πληθωρισμού όχι μόνο της χώρας μας, αλλά των πληθωρισμών όλων των κρατών της γης.

0: ειδικά τώρα στην αρχή της τουριστικής σεζόν, έχουμε ήδη ξεκινήσει με αυξήσεις στα ακτοπλοϊκά ναύλα, στις μεταφορές, στις μεταφορές και των εμποροκυμωτίων θα δούμε αυξημένες χρεώσεις και βέβαια θα δούμε και αυξημένα τα αεροπορικά εισιτήρια.
1: Τι ποσοστό αύξηση σημειώνεται?
0: Περίπου στο 8%.
2: Τσουχτερές είναι οι τιμές και στα καύσιμα, τα οποία καταγράφουν σταθερά ανωδική τάση τις τελευταίες ημέρες, με την αμόλυβδη στο Ηράκλειο να αγγίζει μέχρι και τα 2,16 ευρώ. Η κατάσταση επεκτείνεται και στην ενέργεια, ενώ αναμένεται να δουν αυξήσεις στους λογαριασμούς ρεύματος οι καταναλωτές.
0: Βάσει των δεικτών του τιμών καταναλωτή, θα δούμε ότι έχουμε μεγάλες αυξήσεις στα καύσιμα. Αυτή τη στιγμή η αμόλυβδη στο Ηράκλειο είναι στο 2,16 και σε περιοχές όπως τη Μεσαρά σήμερα φτάνουν στο 2,22. Δηλαδή πλησιάσουμε και αυτό που λέγανε τις φήμες περίπου στα 2,5 ευρώ. Και θεωρώ ότι θα το πλησιάσουμε, γιατί αν αυτή η κρίση συνεχιστεί θα έχουμε, αν θα έχετε παρατηρήσει, τις τελευταίες 4 μέρες έχουμε αυξητικές τάσεις στις βενζίνες. Το ίδιο και στο πετρέλαιο και δυστυχώς αυτό συμπαρασύρεται και η ενέργεια και γι' αυτό και ήδη από τον Μάιο έχουμε δει και ακριβότερες κιλοβατόρες, περίπου στα 14 με 15 ευρώ την κιλοβατόρα. Κάποιες μάλιστα έχουν φτάσει και στα 16 ευρώ την κιλοβατόρα, κάποιοι πάροχοι.
2: Σκαμπανεβάσματα θα δουν οι καταναλωτές στην κατηγορία των τροφίμων, καθώς στην ανιούσα παίρνουν ορισμένα φρούτα και λαχανικά, αλλά και το παγωτό. Υποτιμήσεις ωστόσο θα σημειωθούν σε καφέ και σοκολάτα.
0: Έχουμε κάποιες αυξήσεις στα φρούτα, ειδικά στα κεράσια, περίπου στα ξεκινάνε από 7,5 έως και 10 ευρώ το κιλό. Επίσης θα δούμε μεγάλες αποκλίσεις και στις τιμές των λαχανικών, όπου και αυτές σημειώνουν πάρα πολύ μεγάλη άνοδο το τελευταίο χρονικό διάστημα. Και το παγωτό θα έχουμε, μια και ξεκινάει και η καλοκαιρινή σεζόν, έχουμε και εκεί μια αύξηση περίπου στο 8-9%, και θα δούμε δηλαδή το κιλό το παγωτό να είναι προς 14 με 15 ευρώ το κιλό, μείωση και στον ελληνικό καφέ αλλά και στο ξένο καφέ τύπου εσπρέσο, περίπου στο 10 με 15% όπως και στη σοκολάτα.
3: Συνεχίζονται και μάλιστα σε μια ευρεία γκάμα σκευασμάτων οι ελλείψεις στα φάρμακα, με τους φαρμακοποιούς να έρχονται αντιμέτωποι καθημερινά με την αγωνία των ασθενών που αναζητούν την θεραπεία τους. Σύμφωνα πάντως με τον πρόεδρο του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ηρακλείου, Αριστοτέλη Σκουντάκη, η πολιτεία έχει λάβει κάποια μέτρα έτσι ώστε να υπάρχουν οι λιγότερες δυνατές ελλείψεις.
4: Δραματικές είναι οι ελλείψεις που καταγράφονται στην τοπική αγορά φαρμάκων. Το φαινόμενο εντοπίζεται διεθνώς, ωστόσο σε επίπεδο χώρας μια σειρά από στρεβλώσεις μεγενθύνουν το πρόβλημα.
5: Είναι ένα πρόβλημα το οποίο έχει παγιωθεί όχι μόνο στην ελληνική αγορά, όπως είπατε πολύ σωστά, είναι παγκόσμιο πρόβλημα. Στην Ελλάδα, βέβαια, υφίσταται τις ιδιαιτερότητες της ελληνικής φαρμακευτικής πολιτικής, η οποία, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, εκπορεύεται από την ελληνική πολιτεία. Υπάρχουν λοιπόν οι παγκόσμιοι παράγοντες οι οποίοι διαμορφώνουν την επάρκεια των φαρμάκων, αλλά υπάρχουν και οι ελληνικές ιδιαιτερότητες. Οι ελληνικές λοιπόν ιδιαιτερότητες σε κάποιες περιπτώσεις δυστυχώς κάνουν ακόμα πιο έντονο το πρόβλημα, μεγαλύτερες ελλείψεις, εξαγωγές φαρμάκων προς χώρες εξωτερικού, όπου είναι πολύ πιο υψηλές τιμές.
4: Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ηρακλείου, Αριστοτέλη Σκουντάκη, η πολιτεία έχει λάβει κάποια μέτρα έτσι ώστε να υπάρχουν οι λιγότερες δυνατές ελλείψεις.
5: Από τη μεριά της η πολιτεία έχει πάρει κάποια μέτρα, αλλά νομίζουμε ότι δεν είναι αρκετά έτσι ώστε να δώσουμε μια όχι οριστική λύση. Δεν έχουμε αυτή την φιλοδοξία, να το πω έτσι, ότι θα δώσουμε οριστική λύση στο θέμα των ελλείψεων. Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει κάτι τέτοιο, αλλά τουλάχιστον να έχουμε τις λιγότερες δυνατές ελλείψεις και να μην αντιμετωπίζουν πρόβλημα οι ασθενείς μας όσον αφορά την φαρμακευτική τους αγωγή.
4: Όπως τόνισε ο ίδιος, οι ελλείψεις αφορούν όλες τις κατηγορίες φαρμάκων.
5: Οι ελλείψεις είναι σε όλες τις κατηγορίες των φαρμάκων. Από κολλήρια, τα οποία αυτή τη στιγμή λείπουν από την ελληνική αγορά και δεν μπορούμε να δώσουμε αγωγή σε ανθρώπους οι οποίοι βγήκαν μόλις από το χειρουργείο. Τι άλλο να σας πω. Από αντικαρκυνικά, από αντιβιωτικά, από φάρμακα για το αναπνευστικό, για λοιμώξεις. Σε όλες τις κατηγορίες φαρμάκων έχουμε πρόβλημα. Σε φάρμακα για την σχιζοφρένεια, για παράδειγμα, πολύ σημαντικό να μην μείνει ούτε μια μέρα χωρίς αγωγή αυτό το ασθενής. Και όμως έχουμε τέτοιου είδους προβλήματα.
4: Η πολιτεία, ωστόσο, επιθυμεί να τηρήσει ισορροπίες, όπως σημειώνει ο κ. Σκουντάκης, και ως εκ τούτου, οι ίδιοι φαρμακοποιοί είναι αυτοί που δέχονται πιέσεις από τους ασθενείς.
5: Νομίζω ότι έχουμε επισημάνει πάρα πολλές φορές τι μπορεί να

0: κάνει η πολιτεία, τι πρέπει να κάνει. Και από εκεί και πέρα βλέπω όμως ότι ενώ οι σύλλογοι, οι φαρμακευτικοί σύλλογοι και οι τοπικοί, όπως εμείς εδώ στο Ηράκλειο, αλλά και ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος, ενώ έχουν επισημάνει πάρα πολλές φορές κάποια πράγματα, δεν προχωράνε, γιατί καταλαβαίνω ότι η πολιτεία θέλει να τηρήσει κάποιες ισορροπίες όσον αφορά και τις φαρμακευτικές εταιρείες και τις αποθήκες και τελευταία τα κοινοτικά φαρμακεία. Εμείς είμαστε οι τελευταίοι στον τροχό, το τελευταίο τροχό στην άμαξα, ο τελευταίος κρίκος στην αλυσίδα, και είμαστε εμείς οι οποίοι δεχόμαστε τη μεγαλύτερη πίεση από τους ασθενείς καθημερινά.
1: Οι ελλείψεις ωστόσο έχουν φέρει και παρατυπίες, καθώς πολλοί προσπαθούν να τις καλύψουν με παράνομους τρόπους.
0: Βλέπουμε ότι κάποιοι προσπαθούν να καλύψουν τις όποιες ελλείψεις και ανάγκες ακολουθώντας παράτυπους και παράνομους τρόπους. Η ελληνική πολιτεία λοιπόν έχει αποτύχει διπλά. Από τη μία δεν έχει καταφέρει να εξασφαλίσει την απαιτούμενη επάρκεια, από την άλλη και οι μηχανισμοί ελέγχου των φαρμάκων που θα εξασφαλίζουν την ασφάλεια των ασθενών και την ποιότητα των σκευασμάτων αυτών που κυκλοφορούν στην Ελλάδα, τελικά δεν είναι οι απαιτούμενοι και οι σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές.
2: Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση κακοποίησης του τρίχωρου κοριτσιού από τα Χανιά, το οποίο νοσηλεύεται στην μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου, αφού οι γονείς του συνελήφθησαν, ενώ οι αρχές διεξάγουν έρευνα για τις συνθήκες θανάτου δύο παιδιών της οικογένειας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Πακιστανός πατέρας του κοριτσιού που αναζητούνταν εντοπίστηκε και συνελήφθη για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Την ίδια κατηγορία αντιμετωπίζει και η μητέρα, η οποία επίσης έχει συλληφθεί. Και οι δύο θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα το πρωί της Δευτέρας. Στην τελική ευθεία μπαίνουν σημαντικά έργα οδικής αναβάθμισης στην Παλαιά Εθνική Οδό Ηρακλείου, με την ολοκλήρωση της ασφαλτόστρωσης στο τμήμα από Βουλισμένο Αλόνι ως το Μάραθο. Στο πλαίσιο έργου 27 εκατομμυρίων ευρώ. Παράλληλα, συνεχίζονται οι παρεμβάσεις για την βελτίωση της οδικής ασφάλειας και η αποκατάσταση γεφυρών σε κομβικά σημεία του οδικού δικτύου.
1: Για τη σημαντική πρόοδο των έργων οδικής αναβάθμισης μίλησε στην κάμερα της τηλεόρασης Κρέτα ο Αντιπεριφερειάρχης Τεχνικών Έργων Νίκος Κουλάς. Όπως ανέφερε, ολοκληρώθηκε η ασφαλτόστρωση της Παλαιάς Εθνικής Οδού στο πλαίσιο έργου ύψους 27,3 εκατομμυρίων ευρώ, με τις τελευταίες εργασίες να πραγματοποιούνται στο τμήμα από το Βουλισμένο Αλόνι έως τον Μάραθο. Το προηγούμενο διάστημα είχαν ήδη ασφαλτοστρωθεί περίπου 70 χιλιόμετρα δρόμου από το μέχρι τον Εσταυρωμένο, βελτιώνοντας σημαντικά την πρόσβαση προς το ορεινό Μαλεβίζι και τον Μέσα Μιλοπόταμο.
3: Ολοκληρώθηκε την εβδομάδα που μας πέρασε η ασφαλτόστρωση της Παλαιάς Εθνικής Οδού από το έργο των 27,3 εκατομμυρίων ευρώ του Ταμείου Ανθεκτικότητας και Ανάκαμψης. Βάλαμε τα τελευταία τμήματα της ασφάλτου στο τμήμα από το Βουλισμένο Αλόνι μέχρι τον Μάραθο του Δήμου Μαλεβιζίου. Στο ίδιο τμήμα έχουν μπει και από το Γάζι μέχρι το Σταυρωμένο περίπου 70 χιλιόμετρα ασφαλτοστρώματος τους προηγούμενους μήνες. Έχει αλλάξει η όψη της πρόσβασης στο ορεινό Μαλεβίζι και στο Μέσα Μιλοπόταμο με αυτόν τον τρόπο.
1: Παράλληλα, συνεχίζονται οι παρεμβάσεις για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας με την τοποθέτηση φωτιστικών στιθέων, οδικής σήμανσης και καθρεπτών.
3: Και είμαστε χαρούμενοι να ανακοινώσουμε ότι εμπρόθεσμα ολοκληρώσαμε την απορρόφηση αυτού του κρίσιμου χρηματοδοτικού εργαλείου, το οποίο βελτίωσε την εικόνα της Παλαιάς Εθνικής Οδού σε μήκος 122 χιλιόμετρων από το Κολένι μέχρι το Κολυμπάρι, από το Σταυρωμένο του Ρεθύμνου μέχρι το Γάζι, από τα Μάλια μέχρι την Νεάπολη και από τον Άγιο Νικόλαο μέχρι την Παχιά Άμμο, σε τμήματα της Παλαιάς Εθνικής Οδού.
1: Την ίδια ώρα προχωρούν οι εργασίες αποκατάστασης γεφυρών με τις γέφυρες της Επισκοπής, του Τομπρούκ και του Φόδελε να έχουν ήδη ολοκληρωθεί, ενώ εργασίες βρίσκονται σε εξέλιξη στο Παλαιόκαστρο και την γέφυρα πάνω από την Εθνική Οδό στον Άγιο Ιωάννη Χωστό.
3: Ταυτόχρονα λειτουργεί η εργολαβία των αποκαταστάσεων των γεφυρών, έχοντας ολοκληρώσει την γέφυρα της Επισκοπής, τη γέφυρα του Τομπρούκ, τη γέφυρα του Φόδελε. Εργαζόμαστε, όπως γνωρίζετε, στη γέφυρα του Παλαιοκάστρου και επίσης στη γέφυρα πάνω από την Εθνική Οδό, στον Αγιάννη το Χωστό. Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων ακολουθεί ένα πρόγραμμα αποκατάστασης και προστασίας της οδικής ασφάλειας σε όλο το μήκος της αρμοδιότητάς της και συνεχίζει με συνεργατικό τρόπο υπό την πολιτική εποπτεία του Σταύρου του Αρναουτάκη στην ίδια κατεύθυνση.

0: Επικεντρωμένη στην οικονομία και την παράταση του προγράμματος στέγη σπίτι μου 2 έως τον Αύγουστο είναι η ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Από εκεί πιάστηκε σήμερα η Χαριλάου Τρικούπη, εξαπολύοντας ευθεία επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη τόσο για την ακριβή στέγη στην Ελλάδα, όσο και για τις υψηλές τιμές των προϊόντων στα ράφια.
1: Με αναφορά στην πλήρη αξιοποίηση του δανειακού σκέλους του Ταμείου Ανάκαμψης στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του, ο Πρωθυπουργός δείχνει ξανά ότι η επιδίωξη της κυβέρνησης είναι ως το τέλος του καλοκαιριού να έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες που αφορούν το Ταμείο, κάτι που πολλοί συνδέουν με πρόωρη προσφυγή στις κάλπες.
2: Πετύχαμε αυτή την εβδομάδα να κατακτήσουμε έναν ιδιαίτερα σημαντικό στόχο, να αξιοποιηθεί στο 100% το δανειακό σκέλος του Ταμείου Ανάκαμψης. Με απλά λόγια, τα 17,7 δισεκατομμύρια ευρώ που εξασφαλίσαμε παίρνουν όλα πια στην πραγματική οικονομία και γίνονται επενδύσεις που δημιουργούν ανάπτυξη και νέες δουλειές.
3: Η Ελλάδα του κυρίου Μητσοτάκη είναι μια πατρίδα που ερημώνει και τα νοικοκυριά φτωχοποιούνται βία. Η δική μας η Ελλάδα είναι αυτή της εθνικής αυτοπεποίθησης και της δίκαιης κοινωνίας. Το δίλημα Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης είναι το δίλημα μεταξύ της Ελλάδας των λίγων που πλουτίζουν και των πολλών που δεινοπαθούν, αγνοούνται και δικαιούνται να ζήσουν καλύτερα.
4: Δεν μιλάμε για Μητσοτάκης ή Χάος, μιλάμε για Μητσοτάκης ή Τσίπρας, Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης ή Φάμελος, Μητσοτάκης ή Καριστιανού. Αυτό λοιπόν πρέπει και θα κρίνουν οι πολίτες στο επόμενο χρονικό διάστημα, στο διάστημα που θα πάμε μέχρι τις εκλογές το Μάρτιο του 2027, και νομίζω ότι εκεί πέρα η επιλογή είναι συγκεκριμένη. Δεν μπορούμε να παίζουμε σε αυτές τις κυρίες. Εμείς λαμβάνουμε στρατηγικές αποφάσεις, κρίσιμες αποφάσεις.
1: Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε παράταση έως το τέλος Αυγούστου για τις ήδη εγκεκριμένες αιτήσεις του προγράμματος Σπίτι μου 2.
2: Δίνουμε πλέον τη δυνατότητα να ολοκληρωθούν ως το τέλος Αυγούστου οι ήδη εγκεκριμένες αιτήσεις με χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας. Με απλά λόγια, όσοι έχουν ήδη μπει στο πρόγραμμα δεν θα χάσουν την ευκαιρία να αποκτήσουν το σπίτι τους λόγω διαδικαστικών καθυστερήσεων.
1: Η κυβέρνηση αναγκάστηκε να δεχθεί την πρότασή μας για παράταση του προγράμματος που έχει αποτύχει στην αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος, απαντά η Χαριλάου Τρικούπη και καταθέτει τις δικές της προτάσεις.
5: Γιατί η κυβέρνηση δεν υιοθετεί τα μέτρα που προτείνει εδώ και πάρα πολύ καιρό το ΠΑΣΟΚ, δηλαδή ανακαίνιση των κλειστών δημοσίων κτηρίων και των δημοτικών κτηρίων για να μπορέσουν να δημιουργηθούν κοινωνικές κατοικίες για νέα ζευγάρια. Κατάργηση της Golden Visa και αντικατάστασή της από μια νέα επενδυτική βίζα, προκειμένου να μην πηγαίνουν τα χρήματα σε ντουβάρια και σε αφελινισμό της ελληνικής περιουσίας, αλλά σε πραγματικά αναπτυξιακές πρακτικές.
6: Γιατί ακούμε ένα λοιπόν το Πασόκ. Ενίκιο είναι πολύ υψηλότερο από ένα
4: λοιπόν,
6: μισθό.
4: Θέλετε
6: γιατί
4: να καταλάβετε.
6: Τα καύσιμα κάνουν 2,20 σήμερα στην Ελλάδα, ενώ στην Κύπρο έχουν
4: ξέρετε,
6: κάτω από 1,5 ευρώ.
4: Ξέρετε τι κατώτατο μισθό
6: γιατί
4: των πολιτών παραδώσατε.
6: Αυτούς τους
4: 600 ευρώ, 650 ευρώ, το ξέρετε αυτό. Αυτό το μισθό παραδώσατε στους πολίτες. Και εμείς τον έχουμε φτάσει στα
6: 950.
0: Αίσθηση προκάλεσε η παρέτηση του Αντιπροέδρου της ΔΕΠ Ηρακλείου, Βασίλη Βαρούχα, λίγες ώρες μετά το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, με τον ίδιο να χαρακτηρίζει την απόφαση δύσκολη αλλά συνειδητή. Ο κύριος Βαρούχας έκανε λόγο για πληγωμένο DNA της παράταξης, αφήνοντας αιχμές για την πορεία και την λειτουργία του κόμματος.
1: Η ήχηρη παρέτηση του Αντιπροέδρου της ΔΕΠ Ηρακλείου, Βασίλη Βαρούχα, αλλά και η ανακοίνωση που την συνόδευσε βρέθηκαν στο επίκεντρο της εκπομπής Πολιτικό Βαρόμετρο με την Σότια Πεντεδήμου. Ο ίδιος υπογράμμισε ότι επρόκειτο για μια δύσκολη απόφαση, επισημένοντας πως παρετήθηκε από μέλος και όχι από ψηφοφόρος της Νέας Δημοκρατίας.
7: Είναι δύσκολο, δεν παίρνεις μια ανοιχτή αυτή την απόφαση. Να ξεκαθαρίσω ότι έχω παραιτηθεί από μέλος, όχι από ψηφοφόρο της Νέας Δημοκρατίας. Και εδώ θέλω να τονίσω γενικά με τις παραιτήσεις ότι τα πρόσωπα έρχονται και παρέρχονται. Τα στελέχη της παράταξης έρχονται και παρέρχονται, οι βουλευτές έρχονται και παρέρχονται, οι υπουργοί έρχονται και παρέρχονται, οι πρόεδροι έρχονται και παρέρχονται. Σημασία έχει να δημιουργήσουμε τις συνθήκες αυτές, κατά τις οποίες το κόμμα που έχει. Η παράταξη που έχει 52 χρόνια ιστορία να συνεχίσει να έχει και άλλα 52 χρόνια ιστορία και πολλά παραπάνω.
1: Η παρέτηση του ήρθε λίγες ώρες μετά το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Πρόκειται για μια ηχηρή αποχώρηση, καθώς ο κύριος Βαρούχας στις πρόσφατες διαδικασίες εκλογής συνέδρων βρέθηκε στην πρώτη τριάδα από το Ηράκλειο, ανάμεσα στους 30 που εκλέχθηκαν, ενώ έχει διατελέσει αντιπρόεδρος της τοπικής οργάνωσης και αναπληρωτής γραμματέας τοπικής αυτοδιοίκησης σε κεντρικό επίπεδο.
7: Είναι κάποια πράγματα τα οποία με είχαν προβληματίσει αρκετό καιρό τώρα. Το λέγαμε αρκετά άτομα, όχι μόνο εγώ, στο εσωτερικό του.

0: κόμματος ότι υπάρχουν αυτά τα προβλήματα, αυτοί λίγο που έχουν παραμελήσει τα στελέχη του κόμματος, τα παλαιά, ότι έχουν γίνει κάποια πράγματα τα οποία πληγώνουν το DNA της παράταξης. Δυστυχώς δεν εισακουστήκαμε.
1: Ο ίδιος δήλωσε στην εκπομπή Πολιτικό Βαρόμετρο ότι το timing της παραίτησής του δεν ήταν τυχαίο, αλλά κάτι που σκεφτόταν εδώ και καιρό, με το συνέδριο να αποτελεί τελικά την αφορμή.
0: Δυστυχώς όλο αυτό το πράγμα ήρθε και έδεσε με ένα συνέδριο στο οποίο κάποια άτομα φέρθηκαν με απρέπεια και μετροπρέπεια απέναντι σε κάποια στελέχη, όχι μόνο σε μένα, δεν ήταν προσωπικό, το οποίο αποτέλεσε κιόλας και το κερασάκι στην τούρτα, γιατί καμιά φορά μέσα σου λες για το καλό της παράταξης, για το καλό του τόπου.
1: Παράλληλα έκανε λόγο για πληγωμένο DNA της παράταξης.
0: Το κοινό που απευθύνει τη Νέα Δημοκρατία και το οποίο έχει παραμελήσει πάρα πολύ είναι οι λεγόμενοι νοικοκυρέοι. Οι λεγόμενοι νοικοκυρέοι τι αποτελούν? Αποτελούν μέλη της κοινωνίας τα οποία δεν προσδοκούν σε κάποιο μέσο, δεν προσδοκούν σε κάποιο ρουσφέτη. Θέλουν απλά όλα στην κοινωνία να γίνονται όπως πρέπει, να μην χρειάζεται να παρεμβαίνει ο βουλευτής, να μην χρειάζεται να παρεμβαίνει ο υπουργός, και έχουν και πολύ ευαίσθητη συνείδηση. Δυστυχώς και ευτυχώς. Οπότε γίνανε κάποια πράγματα τα οποία το πληγώσανε. Κάποια πράγματα τα οποία είχαμε μια περηφάνεια. Και γι' αυτό κρούω το κουδούνι του κινδύνου, γιατί η παράταξη έχει ευθύνη να παραμείνει στην χώρα. Δεν πρέπει να ξαναβρεθούμε σε νέες περιπέτειες τύπου Τσίπρα, Καριστιανού, κλειστών τραπεζών.
1: Στο Ηράκλειο πραγματοποιήθηκαν εκδηλώσεις μνήμης για τη γενοκτονία των Ποντίων με επίκεντρο το Μνημείο Μικρασιατικού Ποντιακού Ελληνισμού. Η τελετή περιλάμβανε δοξολογία, επιμνημόσυνη δέηση και καταθέσεις στεφάνων, παρουσία εκπροσώπων αρχών, ποντιακών συλλόγων και μαθητών. Εκδήλωση τιμής και μνήμης για τη γενοκτονία του ελληνισμού του Πόντου πραγματοποιήθηκε στο Μνημείο Μικρασιατικού Ποντιακού Ελληνισμού στο Ηράκλειο.
2: Τιμούμε σήμερα τη μνήμη των Ποντίων που έπεσαν σε μια δύσκολη, σκληρή, απάνθρωπη διαδικασία που ακολούθησε η γείτονος χώρα. Δεν ξεχνούμε, τιμούμε τη μνήμη τους και στηρίζουμε τη δικαίωσή τους.
3: Σήμερα αποτείουμε φόρο τιμής στους Έλληνες του Πόντου, αλλά τους οφείλουμε και ευγνωμοσύνη. Και από τη μεριά της πολιτείας, αυτό που πρέπει να διασφαλίσουμε είναι η διεθνής αναγνώριση. Έχουμε ακόμα πολύ δρόμο, αλλά έχουμε υποχρέωση να το καταφέρουμε.
4: Με τις σημερινές εκδηλώσεις τιμούμε με σεβασμό και ταπεινότητα την επέτειο της γενοκτονίας των Ποντίων. 350.000 Πόντιοι και ίσως και περισσότεροι έπεσαν θύματα μιας οργανωμένης και συστηματικής προσπάθειας εξαθλίωσης και εξόντωσης του ελληνικού στοιχείου μέσα από μαζικές εκτελέσεις και άλλες αγριότητες. Είναι το μεγαλύτερο έγκλημα του 20ου αιώνα που δυστυχώς ακόμα και σήμερα δεν έχει αποδοθεί η δικαιοσύνη.
5: Εμείς οι Πόντιοι τραβήξαμε πολλά, γνωρίσαμε σφαγές, γνωρίσαμε κρεμάλες, γνωρίσαμε πορείες θανάτου και όμως αγωνιζόμαστε ακόμα, η τρίτη γενιά που είμαστε, αγωνιζόμαστε ακόμα για την αναγνώριση, τη διεθνή αναγνώριση της γενοκτονίας των Ποντίων παγκοσμίως.
1: Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν με επίσημη δοξολογία στον καθεδρικό ναό του Αγίου Τίτου. Ακολούθησε επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων στο μνημείο από εκπροσώπους της πολιτικής, αυτοδιοικητικής και στρατιωτικής ηγεσίας του τόπου, καθώς και από ποντιακά σωματεία και φορείς.
4: Οι Πόντιοι χτυπήθηκαν, αλλά δεν ιτήθηκαν. Μετά τον ξενιτεμό, την προσφυγιά, εγκαταστάθηκαν σε άλλες πατρίδες όπου υπήρξαν οι δημιουργοί της ευημερίας, της ανάπτυξης, το οποίο υφίσταται ακόμα και σήμερα μέσα από τις επόμενες γενιές. Μέσα λοιπόν από τις σημερινές εκδηλώσεις τιμούμε τα θύματα της περίοδου εκείνης ως ελάχιστο φόρο τιμής και γίνεται μια προσπάθεια ανάδειξης και αποδοχής της ιστορικής αλήθειας, αθάνατη.
5: Θα ήθελα να πω σήμερα, είμαστε λίγο χαρούμενοι εμείς οι Πόντιοι, παρόλο που έχουμε το μνημόσυνό μας, διότι περάσανε 107 χρόνια και πρώτη φορά μετά από 107 χρόνια έχουμε ελπίδες να ψηφιστεί η γενοκτονία των Ποντίων στο Ευρωκοινοβούλιο. Πριν 10 μέρες, 15, πήγε η Ομοσπονδία μας με μια επιτροπή νομικών συμβούλων και πολιτικών, κατάφερε, μπήκε στο Ευρωκοινοβούλιο και έγινε θέμα και περιμένουμε την ψήφιση του Ευρωκοινοβουλίου.
1: Στις εκδηλώσεις

0: συμμετείχαν επίσης εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης φορέων και μαθητές του 17ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου.
1: Αντίστροφα, μετράει ο χρόνος για την ενεργοποίηση της νέας έκτακτης ρύθμισης των 72 δόσεων για απαλλεάληξη πρόθεσμα χρέη σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία. Η έκτακτη ρύθμιση αφορά οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες έως και τις 31 Δεκεμβρίου του 2023 και ήταν αρρύθμιστες έως 21 Απριλίου του 2026, ενώ οι αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλλονται έως το τέλος Δεκεμβρίου του 2026.
0: Νέα αύξηση καταγράφεται στα ληξιπρόθεσμα χρέη προς την εφορία, τα οποία τον Μάρτιο έφτασαν τα 114,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Την ίδια ώρα, οι οφειλέτες εκτοξεύθηκαν στα 4,8 εκατομμύρια, αυξημένοι κατά περισσότερο από 30% μέσα σε ένα μήνα. Για τον λόγο αυτό, το Υπουργείο Οικονομικών επαναφέρει τις νομοθετικές ρυθμίσεις των 72 δόσεων.
2: Έχουν εκτοξευθεί, θα έλεγα, σε πολύ υψηλό επίπεδο τα ληξιπρόθεσμα χρέη, από τα οποία τα περισσότερα δεν μπορούν να εισπραχθούν. Για τον λόγο αυτό, το Υπουργείο Οικονομικών επαναφέρει τις νομοθετικές ρυθμίσεις των 72 δόσεων, με κάποιους περιορισμούς βέβαια, προκειμένου να προσελκύσει τους οφειλέτες και να ρυθμίσουν τα χρέη, τα ληξιπρόθεσμα, σε μια προσπάθεια να τα μειώσει όσο γίνεται περισσότερο. Έτσι λοιπόν, μέσα στον Ιούνιο θα τρέξει αυτή η νομοθετική ρύθμιση. Οι οφειλέτες θα μπορούν να ρυθμίσουν τα ληξιπρόθεσμα χρέη τους 72 δόσεις.
0: Οι οφειλέτες θα μπορούν να ρυθμίσουν τα ληξιπρόθεσμα χρέη τους που είναι μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2023 σε 72 δόσεις. Οι οφειλές του 2024 και του 2025 μέχρι και σήμερα θα πρέπει να πληρωθούν είτε να ρυθμιστούν με 24 ή 48 δόσεις.
2: Οι οφειλέτες θα μπορούν να ρυθμίσουν τα ληξιπρόθεσμα χρέη τους σε 72 δόσεις, αλλά τα χρέη που είναι μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2023. Αυτά ρυθμίζονται. Αν υπάρχουν οφειλές το 24 και το 25 και μέχρι σήμερα, θα πρέπει υποχρεωτικά είτε να πληρωθούν είτε θα πρέπει να ρυθμιστούν με 24 ή 48 δόσεις, αναλόγως που ανήκουν αυτές τις υποχρεώσεις.
0: Παράλληλα, νέα διάταξη προβλέπει απελευθέρωση των λογαριασμών που έχουν κατασχεθεί για οφειλέτες που έχουν πληρώσει το 25% των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους.
2: Να πούμε επίσης ότι έχουμε και μια νέα διάταξη όπου οι οφειλέτες, εφόσον πληρώσουν το 25% των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τις ΔΟΗ και τους έχει γίνει κατάσχεση, έχει γίνει μπλοκάρισμα στο λογαριασμό, στο τραπεζικό λογαριασμό, θα μπορούν να απελευθερώσουν τους λογαριασμούς τους. Αυτό πράγματι δίνει μια ανάσα έτσι προς τους οφειλέτες, οι οποίοι ήταν υποχρεωμένοι να πληρώσουν το σύνολο των δεσμεύσεων του λογαριασμού για να μπορέσουν να ξεμπλοκάρουν, ενώ τώρα αν είναι συνεπείς, αν ρυθμίσουν τις υποχρεώσεις και πληρώσουν το 25%, μπορούν να ξεμπλοκαριστούν οι τραπεζικοί λογαριασμοί και να μπορούν να τους χρησιμοποιούν ειδικά οι επιχειρήσεις και οι επαγγελματίες στις καθημερινές συναλλαγές.
1: Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας ξεκινούν την Παρασκευή 29 Μαΐου οι πανελλαδικές εξετάσεις για τα γενικά λύκεια και μία ημέρα αργότερα το Σάββατο 30 του μήνα για τα επαγγελματικά. Η εξέταση ξεκινάει στις 8.30 το πρωί, όμως οι υποψήφοι οφείλουν να βρίσκονται στους αίθουσες μέχρι τις 8, ενώ η διάρκεια της εξέτασης είναι 3 ώρες.
0: Αντίστροφη μέτρηση για τις πανελλαδικές εξετάσεις με μαθητές και καθηγητές να βρίσκονται πλέον στην τελική ευθεία της προετοιμασίας, πραγματοποιώντας τα τελευταία επαναληπτικά μαθήματα πριν από την μεγάλη δοκιμασία. Οι πανελλαδικές εξετάσεις για τα γενικά λύκεια ξεκινούν την Παρασκευή 29 Μαΐου με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας, ενώ μία μέρα αργότερα, το Σάββατο 30 Μαΐου, κάνουν πρεμιέρα οι εξετάσεις για τα επαγγελματικά λύκεια.
3: Το πρώτο μάθημα των Πανελληνίων, που είναι πάντα η έκθεση, και επειδή ακριβώς είναι και το πρώτο μάθημα και είναι η αυλαία των πανελλαδικών, έχει λίγο παραπάνω άγχος για τα παιδιά. Οργανώνουμε λίγο παραπάνω τις δράσεις μας, γι' αυτό το λόγο αυτή την Κυριακή 24 Μαΐου οργανώνουμε στο φροντιστήριό μας, στο κεντρικό κτίριο στη Λασσέας 21, ένα επαναληπτικό μάθημα για την έκθεση.

0: οποίο θα δώσουμε βασικές οδηγίες. Θα γίνει την Κυριακή στις 5 η ώρα το απόγευμα. Περιμένουμε όλους τους μαθητές οι οποίοι ενδιαφέρονται, ανεξάρτητα από το αν φοιτούν στο φροντιστήριό μας ή όχι, να παρακολουθήσουν, να δώσουμε βασικές οδηγίες, να συζητήσουμε βασικά θέματα, συνήθη λάθη, ώστε να είμαστε όσο γίνεται περισσότερο προετοιμασμένοι για την πρώτη μέρα των Πανελληνίων.
1: Οι υποψήφοι μιλούν για αυξημένο άγχος όσο πλησιάζει η ώρα των εξετάσεων, ωστόσο τονίζουν πως η σωστή προετοιμασία και η καλή διαχείριση του χρόνου

0: ας πούμε, μεθοδολογία και όλα αυτά, το κάθε παιδί μπορεί να το αντιμετωπίσει.
1: Πού επιθυμείς να περάσεις, να σταδιοδρομήσεις, έτσι?
0: Ιδανικά Θεσσαλονίκη ηλεκτρολόγων και μηχανικών, στο Πολυτεχνείο. Αλλά και η Πάτρα είναι μια επιλογή που, εντάξει, θα μ' άρεσε, δεν θα υπήρχε πρόβλημα να περάσω εκεί. Με τη βοήθεια των καθηγητών πιστεύω μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι και να το αντιμετωπίσουμε.
2: Σίγουρα το άγχος είναι τεράστιο, αλλά με μια σωστή διαχείριση, διαχείριση χρόνου, πρόγραμμα, όλα βγαίνουν. Στοχεύω κι εγώ πολυτεχνικές σχολές. Ιδανικά θα ήθελα στο χημικό μηχανικό. Είναι λίγο υψηλά τα μόρια, αλλά κάνουμε ό,τι μπορούμε.
1: Άγχος υπάρχει, έχετε αρκετό. Προετοιμαστεί κατάλληλα για τις πανελλαδικές?
2: Υπάρχει αρκετό άγχος, είναι δύσκολη η χρονιά, αλλά με την προετοιμασία, την προσπάθεια, κάτι θα βγει, πιστεύω, ελπίζω.
3: Υπενθυμίζεται ότι κατά την είσοδο στις αίθουσες εξέτασης οι υποψήφοι δεν επιτρέπεται να έχουν μαζί τους κινητά τηλέφωνα, σημειώσεις, βιβλία ή άλλες ηλεκτρονικές συσκευές. Επιτρέπονται μόνο στυλό μπλε ή μαύρου χρώματος, μολύβι, γεωμετρικά όργανα και νερό ή αναψυκτικό.
4: Με μεγάλη συμμετοχή πολιτών πραγματοποιήθηκε η Μέρα Μαγείας Φυτών στο αγρόκτημα του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, προωθώντας τη σύνδεση της επιστήμης με την κοινωνία και την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση. Η φετινή διοργάνωση ανέδειξε ιδιαίτερα τη σχέση των φυτών με την κρητική διατροφή και την γαστρονομική ταυτότητα της Κρήτης, εν ώψη του τίτλου της Γαστρονομικής Περιφέρειας της Ευρώπης 2026.
5: Η Μέρα Μαγείας Φυτών επέστρεψε δυναμικά στο αγρόκτημα του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, προσελκύοντας το ενδιαφέρον μικρών και μεγάλων σε μια ξεχωριστή γιορτή αφιερωμένη στη φύση, τη γνώση και τη δημιουργικότητα. Η προσέλευση του κοινού ήταν ιδιαίτερα αυξημένη, επιβεβαιώνοντας τη διαρκώς αυξανόμενη απήχηση της διοργάνωσης, η οποία στοχεύει στη σύνδεση της επιστήμης με την κοινωνία και στην καλλιέργεια οικολογικής συνείδησης στις νεότερες γενιές.
6: Σκοπός είναι να γιορτάσουμε όλοι μαζί την ημέρα μαγείας φυτών, να υποδεχθούμε τα μικρά παιδιά, τους μαθητές, τις οικογένειες, την κοινωνία του Ηρακλείου, να τους εξηγήσουμε το ρόλο που έχουν σήμερα τα φυτά, το ρόλο τους στη διατροφή, στην ανθρώπινη υγεία, στην καθημερινότητά μας, ειδικά σε συνθήκες κλιματικής κρίσης και ενός περιβάλλοντος το οποίο διαρκώς μεταβάλλεται.
5: Η εκδήλωση διοργανώθηκε από τη Σχολή Γεωπονικών Επιστημών και περιλάμβανε πλούσιο πρόγραμμα δραστηριοτήτων, όπως ξεναγήσει στους χώρους του αγροκτήματος, στους κήπους και στα θερμοκήπια, διαδραστικά παιχνίδια, καθώς και εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά και ενήλικες. Οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τη βοτανική, τις καλλιέργειες, αλλά και τη σημασία των φυτών στη διατροφή και την καθημερινή ζωή.
7: Έχουν έρθει πάρα πολλοί κόσμος, παιδιά, για να συμμετάσχουν στις δράσεις που έχουμε οργανώσει, από εκπαιδευτικές, περιβαλλοντικές, γευσηγνωσίες, μουσικά δρόμενα και πολλά άλλα καλλιτεχνικά. Μας έχει ανάγκη από τέτοιου είδους δράσεις για να γνωρίσει από κοντά τα φυτά και την επιστήμη και έτσι το πανεπιστήμιο να έρθει κοντά στην κοινωνία και να μάθει ακριβώς τι γίνεται μέσα στα πανεπιστήμια και τι μπορούμε να προσφέρουμε.
5: Η φετινή διοργάνωση είχε ιδιαίτερη σημασία καθώς συνδέεται με την ανακήρυξη της Κρήτης ως γαστρονομικής περιφέρειας της Ευρώπης για το 2026. Στο πλαίσιο αυτό η εκδήλωση ανέδειξε τη στενή σχέση των φυτών με την κρητική διατροφή, τη γαστρονομική παράδοση και την τοπική βιοποικιλότητα, φωτίζοντας τον ρόλο των φυτικών προϊόντων, των τοπικών ποικιλιών και των αρωματικών φαρμακευτικών φυτών στην βιώσιμη αγροδιατροφή και τη σύγχρονη καινοτομία.
8: Ο ρόλος των φυτών είναι καθοριστικής σημασίας για το περιβάλλον μας, για τη συντήρηση του εδάφους, για την επιστημική μας επάρκεια, για την κλιματική αλλαγή που τόσο πολύ απασχολεί τα τελευταία χρόνια ιδιαίτερα το νησί μας στην Κρήτη. Η φυτοπροστασία, οι υγιείς καλλιέργειες είναι ένας σημαντικός παράγοντος προκειμένου να έχουμε βιωσιμότητα του αγροδιατροφικού τομέα, βιωσιμότητα του παραγωγού, να έχουμε ένα υγιές περιβάλλον. Και σε αυτό το κομμάτι, πραγματικά το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, μέσα από έρευνα η οποία κάνει, πραγματικά παίζει σημαντικό ρόλο μαζί με την περιφέρεια που έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία. για να δούμε καλλιέργειες με λιγότερα φάρμακα, καλλιέργειες με λιγότερο

0: περιβαλλοντικό αποτύπωμα, προκειμένου να έχουμε υγιείς εδάφη, υγιείς φυτά.
1: Η εκδήλωση εντάσσεται στη Διεθνή Πρωτοβουλία Fascination of Plants Day του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Επιστήμης των Φυτών και αποτελεί έναν παγκόσμιο θεσμό αφιερωμένο στη σημασία των φυτών για τη ζωή, την αγροδιατροφή, το περιβάλλον και τον πολιτισμό.
2: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς. Minoan Lines. Επιπλέον παράδεισο.
3: Με Novibet στο Final Four της Ευρωλίγκα όλοι ζουν ενισχυμένες φάσεις.
4: Πολύ!
3: Ναι, γιατί έχεις Bet Builder Boost με ενίσχυση έως 50% και ειδικά στοιχήματα παικτών και στο live. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
5: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Supermarket Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Καφέδες Starbucks με έκπτωση 45%. Όλα τα Magic 4 ευρώ και 48 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 850 γραμμάρια 2 ευρώ και 79 λεπτά. Σιτό ή καπνιστό φιλέτο γαλοπούλας Νίκας Φουέγκο 12 ευρώ και 85 λεπτά το κιλό. Ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και πατάτες Κρήτης 98 λεπτά το κιλό.
7: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
8: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι.

0: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Στο εξωτερικό δελτίο, ένοπλος νεκρός σε ανταλλαγή πυροβολισμών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι ο δράστης είχε βίαιο παρελθόν και πιθανή αιμονή με τον Λευκό Οίκο.
1: Ένοπλος άνδρας σκοτώθηκε έπειτα από ανταλλαγή πυροβολισμών με πράκτορες της μυστικής υπηρεσίας κοντά στο Λευκό Οίκο το Σάββατο, όπως ανακοίνωσαν ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ και αξιωματούχοι των αρχών επιβολής του νόμου. Ο άνδρας τράβηξε όπλο και άρχισε να πυροβολεί λίγο μετά τις 6 το απόγευμα του Σαββάτου στην περιοχή της 17th Street και της Pennsylvania Avenue. Ο Τραμπ βρισκόταν στον Λευκό Οίκο εκείνη την ώρα, αλλά δεν επηρεάστηκε από το περιστατικό. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί αστυνομικών. Σε ανάρτηση στο Truth Social, ο Τραμπ ανέφερε ότι ο δράστης είχε βίαιο ιστορικό και πιθανή αιμονή με το Λευκό Οίκο και ευχαρίστησε τις αρχές για την άμεση και επαγγελματική τους δράση. Αυτό, πρόσθεσε ο Τραμπ, δείχνει πόσο σημαντικό είναι για όλους τους μελλοντικούς προέδρους να διαθέτουν τον πιο ασφαλή και καλά προστατευμένο χώρο αυτού του τύπου που έχει χτιστεί ποτέ στην Ουάσιγκτον. Ο Τραμπ έχει αποτελέσει στόχο αρκετών φερόμενων απόπειρων δολοφονίας τα τελευταία 2 χρόνια. Τον Απρίλιο, ένας άνδρας κατηγορήθηκε για μια πράξη απόπειρας δολοφονίας του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, αφού σύμφωνα με τις αρχές εισέβαλε οπλισμένος με πυροβόλα όπλα και μαχαίρια στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Περνάμε στην αθλητική σας ενημέρωση. Καλές και δύσκολες εποχές που έζησε στον Όφη, θυμήθηκε στην εκπομπή Κερκίδα της τηλεόρασης Κρέτα ο Ηλίας Κότσιος. Ένα ανακαινισμένο γεντικουλέ θα είναι ιδανική λύση για τον Όφη, ανέφερε ο ίδιος.
3: Το δείσμα δεν είναι καλό.

0: στις μεγάλες αλλά και στις δύσκολες εποχές που έζησε με τη φανέλα του Όφη, αναφέρθηκε στην εκπομπή Κερκίδα της τηλεόρασης Κρέτα ο Ηλίας Κότσιος. Ο Λαρισαίος αριστεροπόδαρος αμυντικός που αγωνίστηκε 9 χρόνια στον Όφη σε δύο διαφορετικές εποχές και μέτρησε πάνω από 382 συμμετοχές στις επαγγελματικές κατηγορίες, μίλησε για τον Όφη του χθες και του σήμερα. Θυμήθηκε το ιστορικό παιχνίδι με το Φωστήρα στην Τρίτη Εθνική 10 χρόνια πριν το 2016 στο κατάμεστο Γεντικουλέ και τη μάχη που δόθηκε για να επιστρέψει ο Όφη εκεί που ανήκει.
1: Το που πρέπει να πω είναι ότι εκείνη η χρονιά, παρόλο ήταν πολύ δύσκολη, ξεκίνησε. Αλλά αν θυμηθώ το τελευταίο παιχνίδι με το Φωστήρα, που ήταν ένα γήπεδο με 9.000 κόσμο

0: και πανηγυρίσαμε την άνοδο, ήταν πραγματικά σου μένει κάτι πάρα πολύ θετικό από μια πάρα πολύ δύσκολη χρονιά. Εκείνη η περίοδος ήταν αυτό το σκαλοπάτι για να όφη, για να πάει στη Β' Εθνική, στο Πελίγκ 2 και από εκεί να έρθουν και καινούργιοι άνθρωποι, να ξαναμεγαλώσει ο όφη και να φτάσει εδώ που είναι τώρα. Ποτέ δεν πρέπει να ξεχνάμε τα δύσκολα που πέρασε μια ομάδα. Ποτέ δεν πρέπει να ξεχνιέται, γιατί η ζωή και η ποδοσφαιρική ζωή είναι ρόδα και θα πρέπει να μνημονεύουμε και άνθρωπους που βοήθησαν σε εκείνη τη δύσκολη περίοδο. Και παίχτες και διοικούντες και τον κόσμο. Γιατί πραγματικά είναι κάποιοι άνθρωποι που βάλανε πλάτη ώστε μια ομάδα να μην διαλυθεί.
1: Ο Ηλίας Κότσιος αναφέρθηκε στην ευρωπαϊκή πρόκληση που έχει σήμερα μπροστά του Όφη και στον καλό σχεδιασμό που απαιτείται για να μπορέσει να ανταπεξέλθει στην απαιτητική χρονιά που τον περιμένει σε Ελλάδα και Ευρώπη.
0: Ξανακούγεται το όνομά του στην Ευρώπη. Αλλά είναι και πολύ, πολύ μεγάλη ευθύνη, γιατί θα πρέπει να φτιάξει μια ομάδα ανταγωνιστική και για την Ευρώπη, αλλά και για την Ελλάδα. Ναι. Και επειδή θα παίξει σε ομίλους, θα παίξει αρκετά παιχνίδια, θα χρειαστεί πολύ μεγάλη προσοχή, γιατί θα υπάρχει και πολύ κούραση και θα πρέπει να υπάρχει και μεγάλο βάθος σαν ομάδα, αλλά και πολύ καλοί ποδοσφαιριστές. Οπότε θα πρέπει να γίνει ένας κατάλληλος σχεδιασμός και για τα δύο. Γιατί έχουν ένα προπονητή ο οποίος ξέρει τι θέλει, το λέει ανοιχτά, να γίνουν σοβαρές επιλογές ώστε η ομάδα να είναι ανταγωνιστική και στην Ευρώπη αλλά και στην Ελλάδα.
1: Τέλος, σχολίασε τη συζήτηση που γίνεται γύρω από το νέο γήπεδο του Όφη αλλά και το ενδεχόμενο ανακαίνησης του Γεντικουλέ.
0: Αυτό που μου μένει εμένα ήταν το γήπεδο του Γεντικουλέ, που ήταν γεμάτο, που ήταν πραγματικά καμίνι τη χρονιά 99-2000 που βγήκαμε τέταρτη, χάσαμε την τρίτη θέση τελευταία αγωνιστική, αλλά και στην περίοδο τη νέα της δύσκολης εποχής, το τελευταίο παιχνίδι με το Φωστήρα, που πάρα πολλοί κόσμος, 9.000 κόσμος, να κατακτήσουμε το πρωτάθλημα που δεν είναι κάτι απλό, ακόμα και στη Γάμα Εθνική, θα έλεγα ότι ίσως είναι μια πολύ καλή ευκαιρία το Γεντικουλέ, αν γίνεται να γίνει ένα σύγχρονο γήπεδο, με λίγο παραπάνω θέσεις, νομίζω θα είναι ιδανικό για τον Όφη, είναι πραγματικά η έδρα του Όφη. Ό,τι που και να γράψει, όπου και να φτιάξει γήπεδο Όφη, αυτή είναι η έδρα του. Είναι το Γεντικουλέ, είναι η έδρα που φοβούνται όλοι.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η InterVetem ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην InterVetem το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. InterVetem, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.

Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Μπορείτε να παρακολουθήσετε τα δελτία μας και στο tvkreta.gr. Από όλους εμάς, μπροστά και πίσω από τις κάμερες, ευχές για ένα όμορφο βράδυ.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: 5,5 περίπου μήνες από τις πρώτες έρευνες που έγιναν για το 33χρονο γιατρό που είχε εξαφανιστεί το απόγευμα της Πέμπτης, ένας βοσκός πολύ κοντά από το σημείο που είχε βρεθεί το αυτοκίνητο του 33χρονου εντόπισε τη σωρό του σε προχωρημένη σύψη. Παρά το γεγονός πως οι έρευνες είχαν φτάσει πολύ κοντά και στο σημείο που βρέθηκε η σωρός, δεν είχε εντοπιστεί ποτέ μέχρι και το απόγευμα της Πέμπτης.
1: Εκεί που περπατούσα σήμερα στο χωράφι αυτό, είδα ένα παπούτσι και από εκεί πήγα πιο κοντά και είδα ότι είναι κάποιος πεθαμένος, ας πούμε, εκεί πέρα.
0: Το μονοπάτι που βρέθηκε η σωρός του 33χρονου ξεκινάει από την εκκλησία του Αγίου Γεωργίου ανάμεσα στα χωριά Φρέ και Τζιτζιφές. Είναι ένα δύσβατο μονοπάτι που καταλήγει σε αδιέξοδο. Αυτή ήταν και η αιτία που δεν είχε διερευνηθεί διεξοδικά κατά τις πρώτες μέρες εξαφάνισης του 33χρονου.
1: Δεν είναι και εύκολη η πρόσβαση. Να πω, δηλαδή, από την εκκλησία που είναι, κατεβαίνει είναι αυτό, από εκεί μόνο μπαίνει και απαλού, αλλά είναι λίγο ζώρικο να μπει απαλού.
2: Θα μας συμμετείχε από την πρώτη στιγμή στις έρευνες για αρκετές μέρες, οι οποίες δυστυχώς απέβηξαν άκαρπες. Το σημείο που βρισκόμαστε εδώ είναι η εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Σε απόσταση περίπου 100 μέτρων από αυτή την εκκλησία βρέθηκε η σωρός του άτυχου Αλέξη. Είναι το αυτοκίνητο που είχε αφήσει, το αυτοκίνητό του, βρίσκεται περίπου σε απόσταση 1500 μέτρων ευθεία, αλλά η πρόσβαση σε αυτό το σημείο είναι αδύνατη από ευθεία, από εκεί.
0: Το σημείο που βρέθηκε η σωρός του 33χρονου Αλέξη Τσικόπουλου απέχει περίπου 1,5 χιλιόμετρο από το σημείο που είχε βρεθεί το αυτοκίνητό του. Πλέον οι αστυνομικές αρχές περιμένουν το πόρισμα του ιατροδικαστή που θα ρίξει φως στα ακριβή αίτια θανάτου του 33χρονου.
1: Έφυγα πάνω αμέσως, πήρα και τα πρόβατα γιατί με ακολουθούσαν τα πρόβατα και έφυγα αμέσως. Ήρθα στο σπίτι και πήρα δύο φίλους τηλέφωνο. Να το πω, ας πούμε, ότι αυτό και αυτό μου συμβαίνει. Με κατάλαβες από ανάγκη. Ήθελα να...
3: ναι.
1: Δεν είχα και τηλέφωνο να πάρω και αστυνομία. Και βρήκαμε τα τηλέφωνα και πήραμε. Δεν είχα και τηλέφωνο.
2: Ίσως να είχε ανέβει και προς τα Λευκά Όρη, προς τα πάνω, και, γιατί είναι πολύ κοντά στα Λευκά Όρη, στις πρόποδες εδώ η εκκλησία. Και ίσως να κατέβηκε από το βουνό, κατέληξε εδώ, είναι ένα μονοπάτι, το οποίο βέβαια είναι καταλήγει σε αδιέξοδο. Δεν υπάρχει πρόσβαση σε πεζοπόρους, σε οποιονδήποτε, και αυτός ήταν και ο λόγος που δεν βρέθηκε γρήγορα.

0: 20 χρόνια συμπληρώνονται από το θάνατο του ήρωα Μιναγού Κώστα Ηλιάκη, ο οποίος σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια αερομαχίας με τουρκικό μαχητικό πάνω από την Κάρπαθο. Ο αδερφός του Φίλιππος συγκίνησε μιλώντας στην εκπομπή απευθείας της τηλεόρασης Κρέτα.
1: Αυτή η περίοδος είναι φορτισμένη για μας και για την οικογένεια και προσωπικά για μένα ακόμα περισσότερο θα έλεγα είναι σαν να γίνει χθες, δηλαδή έρχονται στη μνήμη μέχρι και την πιο μικρή λεπτομέρεια, ό,τι συνέβη, πώς το έμαθα, όλα είναι χθεσινά. Άλλωστε για το βάθος της ιστορίας της Ελλάδος, είναι σαν να γίνει χθες.
0: Φέτος που συμπληρώνονται 20 χρόνια από το θάνατο του ήρωα Κώστα Ηλιάκη, η εκδήλωση τιμής και μνήμης σε συνδιοργάνωση Δήμου Χανίων και Καρπάθου θα πραγματοποιηθεί στα Χανιά, καθώς πρόκειται να δοθεί το όνομά του σε αθλητικό κέντρο, στο οποίο θα υπάρχει και η προτομή του.
1: Φέτος, επειδή είναι τα 20 χρόνια, από νωρίτερα είχε αποφασιστεί ένα μεγάλο αθλητικό κέντρο που υπάρχει στην περιοχή του Κουμπέ, πολύ μεγάλο, δημοτικό, καινούριο είναι, να δοθεί στο όνομά του Αθλητικό Κέντρο Κωστής Ηλιάκης. Και επίσης πάλι συνεισφορά της πολεμικής αεροπορίας, μία προτομή του Κώστα στην είσοδο του Αθλητικού Κέντρου.
0: Ο ίδιος εκφράζει το παράπονο για το γεγονός πως δεν υπόθηκε ποτέ η αλήθεια, όμως εκείνος την αναζήτησε.
1: Δυστυχώς δεν μάθαμε όλη την αλήθεια. Είναι κοινό μυστικό ότι αυτές οι έρευνες κάποια σημεία τους μένουν απόρριτα, δεν τα μαθαίνουμε. Και μίλησαν αρκετοί συναδελφοί του και από εκεί έμαθα αρκετά. Δυστυχώς δεν μπορώ ούτε τώρα να μιλήσω τι έχω μάθει και τι έχει γίνει. Το σίγουρο είναι ότι δεν έγινε αυτό που λέγανε κάποιοι πολεμοκάπηλοι εκεί, ότι ανταλλάχθηκαν πύραυλοι και τα λοιπά. Δεν είναι. Ο Τούρκος έπεσε πάνω, τον εξαήλωσε. Αυτό είναι το απόλυτο γεγονός.
0: Ο Φίλιππος Ηλιάκης συγκλονίζει περιγράφοντας τον Νίκο Παναγιωτόπουλο τη στιγμή που πληροφορήθηκε για το θάνατο του αδελφού του.
1: Το θυμάμαι λεπτό γιατί ήμουν στο σεμινάριο που είχα ανέβει και ο πρώτος που μου το είπε ήταν η ανιψιά μου, η κόρη του αδερφού που άκουσε εκείνη τη στιγμή ότι δύο αεροπλάνα συγκρούστηκαν και ότι αγνοείται ο Κώστας. Εντάξει, τρελάθηκα, δεν είναι άλλη λεπτομέρεια από κανένα. Οπότε κάποιος συνάδελφος με πήρε όπως ήμουνα, με πήγε αεροδρόμιο, δεν υπήρχε θέση, απόγευμα ήταν. Τους εξήγησα, τελικά βρέθηκε μια θέση να πω και εγώ στο αεροπλάνο να γυρίσω.
0: Ο κύριος Ηλιάκης απάντησε και στο ερώτημα αν οι αρμόδιοι και οι πολιτικοί έγιναν σοφότεροι μετά το θάνατο του Κώστα Ηλιάκη.
1: Σίγουρα οι συνάδελφοι του Κώστα ακόμα πιο προσεκτικοί απέναντι στην ατσαλοσύνη, στη βαρβαρότητα των Τούρκων συναδέλφων τους, οι οποίοι δεν νοιάζονται ούτε για τη δική τους ζωή. Πιστεύω ότι είναι σοφότεροι, προφανώς θα έχουν και οδηγίες, οι οποίες όμως δεν γνωρίζω. Δηλαδή, κάποια στιγμή να τραβήξει ή να μην τραβήξει. Μια δικαιολογία από πάρα πολλούς στην Ελλάδα ήταν, μα τι θέλατε, να κάνουμε πόλεμο, γιατί δηλαδή δεν βγήκε να χτυπηθεί ο Τούρκος, να υπάρξει ανταπόδοση. Δεν θα γινόταν τίποτα, πιστέψτε με.
0: Αντίστροφη μέτρηση για τις πανελλαδικές εξετάσεις με μαθητές και καθηγητές να βρίσκονται πλέον στην τελική ευθεία της προετοιμασίας, πραγματοποιώντας τα τελευταία επαναληπτικά μαθήματα πριν από την μεγάλη δοκιμασία. Οι πανελλαδικές εξετάσεις για τα γενικά λύκεια ξεκινούν την Παρασκευή 29 Μαΐου με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας, ενώ μία μέρα αργότερα, το Σάββατο 30 Μαΐου, κάνουν πρεμιέρα οι εξετάσεις για τα επαγγελματικά λύκεια.
2: Το πρώτο μάθημα των Πανελληνίων, που είναι πάντα η έκθεση, και επειδή ακριβώς είναι και το πρώτο μάθημα και είναι η αυλαία των πανελλαδικών, έχει λίγο παραπάνω άγχος για τα παιδιά. Οργανώνουμε λίγο παραπάνω τις δράσεις μας, γι' αυτό το λόγο αυτή την Κυριακή 24 Μαΐου

0: οργανώνουμε στο φροντιστήριό μας, στο κεντρικό κτίριο στη Λασσέας 21, ένα επαναληπτικό μάθημα για την έκθεση, στο οποίο θα δώσουμε βασικές οδηγίες. Θα γίνει την Κυριακή στις 5 η ώρα το απόγευμα. Περιμένουμε όλους τους μαθητές οι οποίοι ενδιαφέρονται, ανεξάρτητα από το αν φοιτούν στο φροντιστήριό μας ή όχι, να παρακολουθήσουν, να δώσουμε βασικές οδηγίες, να συζητήσουμε βασικά θέματα, συνήθη λάθη, ώστε να είμαστε όσο γίνεται περισσότερο προετοιμασμένοι για την πρώτη μέρα των Πανελληνίων.
1: Οι υποψήφοι μιλούν για αυξημένο άγχος όσο πλησιάζει η ώρα των εξετάσεων, ωστόσο τονίζουν πως η σωστή προετοιμασία και η καλή διαχείριση του χρόνου τους βοηθά να παραμένουν συγκεντρωμένοι και ψύχρεμοι.
2: Υπάρχει κάποιο άγχος για τις Πανελλήνιες σίγουρα, αλλά πιστεύω με σωστή προετοιμασία και κατάλληλη ας πούμε, μεθοδολογία και όλα αυτά, το κάθε παιδί μπορεί να το αντιμετωπίσει.
3: Πού επιθυμείς να περάσεις, να σταδιοδρομήσεις, έτσι.
2: Ιδανικά Θεσσαλονίκη, ηλεκτρολόγων μηχανικών, στο Πολυτεχνείο. Αλλά και η Πάτρα είναι μια επιλογή που εντάξει, θα μ' άρεσε, δεν θα υπήρχε πρόβλημα να περάσω εκεί. Με τη βοήθεια των καθηγητών πιστεύω μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι και να το αντιμετωπίσουμε.
4: Σίγουρα το άγχος είναι τεράστιο, αλλά με μια σωστή διαχείριση χρόνου, πρόγραμμα, όλα βγαίνουν. Στοχεύω και εγώ πολυτεχνικές σχολές. Ιδανικά θα ήθελα στο χημικό μηχανικό. Είναι λίγο υψηλά τα μόρια, αλλά κάνουμε ό,τι μπορούμε.
3: Άγχος υπάρχει, αρκετά. Έχετε προετοιμαστεί κατάλληλα για τις πανελλαδικές.
4: Υπάρχει αρκετό άγχος, είναι δύσκολη χρονιά, αλλά με την προετοιμασία, την προσπάθεια, κάτι θα βγει, πιστεύω, ελπίζω. Εσύ.
1: Υπενθυμίζεται ότι κατά την είσοδο στις αίθουσες εξέτασης οι υποψήφοι δεν επιτρέπεται να έχουν μαζί τους κινητά τηλέφωνα, σημειώσεις, βιβλία ή άλλες ηλεκτρονικές συσκευές. Επιτρέπονται μόνο στυλό μπλε ή μαύρου χρώματος, μολύβι, γεωμετρικά όργανα και νερό ή αναψυκτικό. Την ανάγκη ενίσχυσης και επέκτασης της ναυαγοσωστικής κάλυψης στις παραλίες του Δήμου Χερσονήσου επισημαίνουν οι ναυαγοσώστες της περιοχής με αφορμή τα πρόσφατα περιστατικά που σημειώθηκαν στην θάλασσα.
5: Φτάνουμε στο σημείο να πούμε ότι είμαστε στο Ηράκλειο εδώ πέρα, σε ένα πολύ μεγάλο Δήμο, το Δήμο Χερσονήσου. Έχει τόσες κλίνες, τόσα ξενοδοχεία και δεν υπάρχει ναυαγοσωστική κάλυψη τουλάχιστον από 1 Μαΐου, που κανονικά θα έπρεπε να υπήρχε. Από τον Απρίλιο που τα περισσότερα ξενοδοχεία πλέον ανοίγουν αρχές με μέσα Απρίλη.
1: Όπως τονίζει ο εκπαιδευτής ναυαγοσωστών Εμμανουήλ Κοξαράκης, ο Δήμος Χερσονήσου αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους και πιο τουριστικούς δήμους της Κρήτης κατά την θερινή περίοδο, γεγονός που καθιστά απαραίτητη την αυξημένη ναυαγοσωστική παρουσία στις παραλίες.
5: Συζητάμε ότι μόνο 4 μήνες έχουν προσπαθήσει πλέον να κάνουν την ναυαγοσωστική κάλυψη, που αυτό ναι μεν είναι το γενικό πλαίσιο για όλη την Ελλάδα, αλλά το Προεδρικό Διάταγμα 71 του 2020 μας δίνει τη δυνατότητα σε τέτοιους δήμους να μεγαλώσει την ναυαγοσωστική κάλυψη αναλόγως του πληθυσμού που έρχεται για να κάνει τα μπάνια του εδώ πέρα.
1: Οι ναυαγοσώστες προτείνουν η ναυαγοσωστική κάλυψη να επεκταθεί χρονικά από την 1η Μαΐου έως και τέλος του Οκτωβρίου, ιδιαίτερα σε περιοχές με αυξημένη επισκεψιμότητα, ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος νέων τραγωδιών.
5: Αυτό που θα πρέπει να γίνει, που προτείνουμε εμείς σαν ναυαγοσώστες, είναι να παραταθεί η ναυαγοσωστική κάλυψη τουλάχιστον από 1 Μαΐου μέχρι και τέλος Οκτώβρη, για να μην θρηνήσουμε περισσότερα θύματα, όπως δυστυχώς έγινε αυτό το Σαββατοκύριακο.
1: Υπενθυμίζεται ότι το περασμένο Σάββατο σημειώθηκε περιστατικό πνιγμού στην περιοχή των Γουβών, σε παραλία όπου δεν υπήρχε για ναυαγοσωστική κάλυψη, ενώ καταγράφηκαν ακόμη 4 περιστατικά στην θάλασσα, χωρίς ευτυχώς να υπάρξει απώλεια ζωής.
5: Στην Αμερικάνικη βάση, στις Γούρενς εκεί πέρα, που απουσίαζε η ναυαγοσωστική κάλυψη. Είχαμε δυστυχώς άλλα 4 περιστατικά. Ευτυχώς δεν ήταν πνιγμοί, ήταν παρολίγων πνιγμοί. Τα 3 περιστατικά έγιναν στην περιοχή του Ψαρόλακου, που ενήρισαν εκεί πέρα οι λουόμενοι και βοήθησαν τους άτυχους τουρίστες. Και άλλο ένα περιστατικό στην Κλωτζανή παραλία, που πάλι ένας δικός μας ναυαγοσώστης, ο οποίος δεν ήταν εν ενεργεία εκεί πέρα, έτυχε και βρισκόταν και έκανε τον μπάνιο του και πήγε και βοήθησε στο νησάκι απέναντι και έβγαλε έναν νεαρό τουρίστα που παρολίγο να πνιγεί, διότι ήταν στο όριο να χάσει τις αισθήσεις του.
6: Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, ο Σύλλογος Στήριξης Ασθενών με Νεοπλασματική Νόσο Ευζώ με τον Καρκίνο θα πραγματοποιήσει το ετήσιο παζάρι του υπό την αιγίδα του Δήμου Ηρακλείου και τη στήριξη του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ηρακλείου την Παρασκευή 29 Μαΐου από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ στο αίθριο της Λότζια. Μιλώντας στην τηλεόραση Κρέτα, η εκπρόσωπος του Συλλόγου Ελένη Σαπουντζή υπογράμμισε πως για άλλη μια χρονιά το παζάρι γίνεται για την ενίσχυση των σκοπών του Συλλόγου, ο οποίος στηρίζει διαχρονικά ασθενείς με καρκίνο και τις οικογένειές τους.
7: Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Καταρχάς, είναι μια μεγάλη όθηση για τους εθελοντές να συνεχίσουν να προσφέρουν εθελοντικά το χρόνο τους. Θέλω να πω ότι αν κάποιος δεν θέλει να έρθει να αγοράσει ένα προϊόν, μπορεί να βοηθήσει με έναν άλλο τρόπο. Μπορεί να περάσει μια βόλτα να μας γνωρίσει. Μπορεί να δείξει αλλιώς τη συμπαράστασή του, μπορεί να κοινοποιήσει τη δράση μας στα social media. Και αυτή είναι μια πάρα πολύ μεγάλη βοήθεια. Το σημαντικότερο όμως που μένει στο τέλος της ημέρας είναι ότι κανένας ογκολογικός ασθενής δεν είναι μόνος και δεν πρέπει να είναι μόνος. Και να τονίσουμε και για τους φροντιστές. Ακόμη και αν κάποιος δεν νοσεί, αλλά το βιώνει από δίπλα, το βάρος είναι τεράστιο. Εύχομαι κανείς να μπορούσαμε να πατήσουμε ένα μαγικό κουμπί και να πούμε ότι δεν θα το ξαναβιώσει ποτέ κανείς. Αυτό όμως δυστυχώς δεν θα γίνει, γιατί βλέπουμε ότι οι αριθμοί μεγαλώνουν. Δυστυχώς οι διαγνώσεις είναι περισσότερες, αλλά η ελπίδα είναι εδώ.
6: Στο παζάρι θα πωλούνται προϊόντα σε συμβολικές τιμές, ενώ στους πάγκους θα υπάρχουν χειροποίητες δημιουργίες των μελών του Συλλόγου, χειροποίητα κοσμήματα, βιβλία και καλλιντικά. Τσάντες, είδη κουζίνας και κλινοσκεπάσματα που προσέφεραν κριτικές επιχειρήσεις καθώς και κριτικά εδέσματα. Σημαντική αναμένεται να είναι η προσφορά των εθελοντών στο παζάρι του ΕΒΖΟ με την κυρία Σαπουντζή να καλεί το κοινό του Ηρακλείου να στηρίξει και φέτος το έργο του Συλλόγου.
7: Είναι όντως ένας θεσμός, γίνεται αρκετά χρόνια τώρα. Κάθε χρόνο είναι, να διαχωρίσω λίγο τα πράγματα, η προσφορά είναι σε πολλά επίπεδα. Πρώτον, έχουμε τους επιχειρηματίες και τους συλλόγους που προσφέρουν χωρίς κανένα όφελος τα προϊόντα τους, ώστε να τα διαθέσουμε εμείς με τη σειρά μας. Έπειτα έχουμε την εθελοντική προσφορά όλων των ανθρώπων που και ετοιμάζουν, αλλά και εκείνη τη μέρα είναι στους πάγκους, ώστε να είναι στη διαδικασία της πώλησης. Και έπειτα το κοινό, ο κόσμος που θα έρθει και ακόμη και το ένα ευρώ που θα δώσει για να αγοράσει κάτι, έχει μια πάρα πολύ μεγάλη σημασία, γιατί μετά όλο αυτό το ποσό επιστρέφει στον ογκολογικό ασθενή της πόλης μας, που δυστυχώς θα πω όλο και αυξάνεται.
8: Στο βίντεο αυτό που ανέβασε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και έχει γίνει viral, ο άλλοτε ιεραπετρίτης επιθετικός του Όφη Κώστας Δεδελετάκης, φαίνεται η επίδραση που είχε η κατάκτηση του κυπέλλου Ελλάδος από τον Όφη στις υπόλοιπες περιοχές της Κρήτης και ειδικά στα μικρά παιδιά. Οι νεαροί άσοι της αναγέννησης Ιεράπετρας, αν και κρατούν στα χέρια τους το κύπελο που κατέκτησαν οι ίδιοι σε ένα τουρνουά της περιοχής, πανηγυρίζουν το τρόπαιο του Όφη στο Βόλο.
9: Συγκινήθηκα κι εγώ πάρα πολύ, γιατί στον Όφη πέρασα στιγμές ανεπανάληπτες ως ένας νεαρός από την Ιεράπετρα. Μην ξεχνάτε ότι ο Ηλίας το θυμάται πολύ καλά, εκείνη τη χρονιά η ομάδα τερμάτισε τέταρτη στο πρωτάθλημα και βγήκε απευθείας στην Ευρώπη. Αντί να πανηγυρίσουν το δικό τους κύπελο τα παιδιά, τα οποία τα μικρά παιδιά δεν καταλαβαίνουν, Γιώργο μου, έτσι. Πανηγύριζαν το κύπελο του Όφη. Ήταν κάτι τρομερά συγκινητικό.
8: Είχαν πάρει το κύπελο, δηλαδή τα παιδιά αυτά, το κρατάει ένα πιτσιρικάς εκεί το δικό τους κύπελο, αλλά αντί να πανηγυρίζουν το δικό τους κύπελο, πανηγύριζαν το κύπελο του Όφη. Είναι τρομερό αυτό.
9: Ναι, εγώ συγκινήθηκα τρομερά, γιατί συνήθως το λογικό είναι τα παιδιά να πανηγυρίσουν το κύπελο που πριν λίγα λεπτά κατέκτησαν. Και χωρίς να του ζητηθεί, πανηγύριζαν το κύπελο του Όφη. Είναι τρομερό. Για μένα είναι τρομερό.
8: Ο Κώστας Δεδελετάκης συγκίνησε με τις αναφορές του για την αγάπη που του είχε δείξει ο Ευγένιος Γκέραρτ, ο οποίος τον είχε ανιχνεύσει αμόστακο παιδί στα 15 του χρόνια και τον έφερε στο Ηράκλειο.
9: Ο Ευγένιος τα παιδιά που έφερνε από τα άλλα μέρη τα λάτρευε. Τα λάτρευε, τα αγαπούσε πολύ. Τα λάτρευε, τα είχε σαν παιδιά του. Και ο Ηλίας μπορεί να με καταλάβει, γιατί και εμένα έτσι με είχε. Όλα όσα πέτυχα και το όνομα που έχω κάνει το οφείλω στον Όφη Ηρακλείου, γιατί από εκεί ξεκίνησα. Η αναγέννηση Ιεράπετρας έφυγα στα 16 μου. Δεν έκατσα πολλά χρόνια. Με είδε στην Ιεράπετρα.

0: με απέκτησε 16 χρονών, άλλωστε πώς μπορώ να μην έχω σεβασμό σε αυτή την ομάδα. Έπαιξα σε όλες τις εθνικές ομάδες εκτός των ανδρών και φταίει ο Όφη. Άρα λοιπόν ο Όφη για μένα είναι, είναι τα πάντα στο ποδόσφαιρο.
1: Ο άλλοτε επιθετικός του Όφη από την Ιερά Πέτρα δεν ξεχνάει ότι μέσα από τον Όφη πήρε μεταγραφή στο εξωτερικό και την Ολλανδική The Graafschap, σε μια εποχή που λίγοι παίκτες είχαν κάνει αυτό το βήμα.
0: Με είδαν κάποιοι μάνατζερ Ολλανδοί στο τουρνουά που έγινε στη Ριζούπολη, Εθνική Ελπίδων, Ρουμανία, Βουλγαρία, Κροατία και Ελλάδα. Βέβαια, μετά το παιχνίδι, κάλεσαν αμέσως τον Ευγένιο, όπως μου εκμυστηρεύτηκε ο Ευγένιος. Έζησα 6 χρόνια στο εξωτερικό πάρα πολύ καλά. Ο Νίκος ο Κουνενάκης στην Άντερλεχτ, ο Νίκος ο Μαχλάς στη Βίτεσε και ο Αναστασίου στη Ρόντα. Και τέταρτος εγώ.
1: Τέλος, αναφέρθηκε στον πατέρα του, Νίκο Δεδελετάκη, τον Έλληνα γκυρού των πάγκων, που κατέχει το ρεκόρ του μακροβιότερου προπονητή σε πάγκο ελληνικής ομάδας. 43 χρόνια στην αναγέννηση Ιεράπετρας.
0: Δύσκολα θα βρεθεί δάσκαλος να απαρνηθεί τόσες προτάσεις σε επαγγελματικό και ερασιτεχνικό επίπεδο και να ακολουθήσει για μια ζωή την αγαπημένη του ομάδα. Για μένα είναι δύσκολο να υπάρξει τέτοιος άνθρωπος.
2: Από το 1979 στην αναγέννηση Ιεράπετρας, ο Νίκος Δεδελετάκης με 42 χρόνια, σωστά το επισημαίνω.
0: Ναι, ήθελε 2 χρόνια να καταρρύψει το ρεκόρ του γκυρού της ΟΣΕΡ.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι Κυριακή 24 Μαΐου και ξεκινάει η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Συναγερμό σήμανε το μεσημέρι της Κυριακής στις Αρχάνες μετά από επεισόδιο έξω από καφετέρια της περιοχής που συνοδεύθηκε από πυροβολισμούς και προκάλεσε μεγάλη κινητοποίηση της αστυνομίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα ξεκίνησαν όταν σημειώθηκε έντονος καυγάς ανάμεσα σε δύο παρές νεαρών κάτω από συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση. Όπως αναφέρουν μάρτυρες, ένα από τα εμπλεκόμενα πρόσωπα φέρεται να αποχώρησε από το σημείο λέγοντας ότι θα φέρει όπλο. Λίγη ώρα αργότερα ακούστηκαν τουλάχιστον 4 πυροβολισμοί προκαλώντας πανικό σε θαμώνες και κατοίκους της περιοχής. Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκε τραυματισμός ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο το όπλο να έριχνε άσφαιρα πυρά. Για την υπόθεση ενημερώθηκε άμεσα η ελληνική αστυνομία με αστυνομικές δυνάμεις να ασπεύδουν στις Αρχάνες και να ξεκινούν έρευνες για τις συνθήκες του επεισοδίου.

0: Σοβαρές καταστροφές σε αμπελώνες και κηπευτικά προκάλεσε η έντονη χαλαπτζόπτωση του χειμώνα στην περιοχή του προφήτη Λία, με τις ζημιές να αγγίζουν ακόμη και το 100% της παραγωγής. Ο Πρίαμος Ιερονυμάκης τόνισε ότι η αμπελουργία στο Ηράκλειο φθήνει διαρκώς λόγω των δυσκολιών και της έλλειψης στήριξης, ενώ άμεσα αναμένονται αυτοψίες του ΕΛΓΑ στις πληγήσεις εκτάσεις.
1: Δραματικές εικόνες κατέγραψε η κάμερα της τηλεόρασης Κρέτας στους αμπελώνες της περιοχής του προφήτη Λία. Η έντονη χαλαζόπτωση προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές σε κηπευτικά και αμπελώνες, αφήνοντας πίσω της μία εικόνα ολοκληρωτικής καταστροφής. Ο εντεταλμένος σύμβουλος της περιφέρειας Κρήτης για την ποιότητα ζωής της Υπαίθρου υπογράμμισε πως οι αμπελώνες στην περιοχή μειώνονται χρόνο με τον χρόνο, καθώς η καλλιέργεια γίνεται ολοένα και πιο δύσκολη, χωρίς ουσιαστική στήριξη από την πολιτεία.
2: Οι εικόνες είναι δραματικές όσον αφορά το ότι η χαλαζόπτωση κατέστρεψε τελείως τους αμπελώνες και έχει πεφτικά βέβαια που υπάρχουν στην περιοχή και για άλλες καλλιέργειες, αλλά κυρίως τους αμπελώνες, γιατί εδώ πέρα είναι μια κατά κυρίως αμπελουργική ζώνη με επιτραπέζια στα φύλλα, στα φυδάμπελα και εινοπίσιμες ποικιλίες. Είναι οι λίγες περιοχές πλέον που μείνανε οι αμπελώνες στην Κρήτη. Γιατί όπως γνωρίζουμε, ο αμπελώνας Κρήτης εξαφανίζεται σιγά σιγά λόγω του ότι πραγματικά είναι πολύ δύσκολη η καλλιέργειά του. Δεν στηρίζεται από την πολιτεία τα τελευταία 20 χρόνια και τα τελευταία τουλάχιστον καθόλου σχεδόν δεν στηρίζεται ο αμπελώνας, με αποτέλεσμα να συρρυκνώνεται χρόνο με το χρόνο.
1: Ενδεικτικό της κατάστασης είναι ότι κάποτε ο νομός Ηρακλείου παρήγαγε 100.000 τόνους ταφίδας, ενώ σήμερα η παραγωγή δεν ξεπερνά ούτε τους 1.000 τόνους.
2: Που έρχονται προϊόντα τα οποία έρχονται χωρίς δασμούς από τρίτες χώρες με άλλη αγοραστική δύναμη του νομίσματος. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι τα πράγματα είναι διαφορετικά. Σας φέρνω μόνο ένα παράδειγμα με τη σταφίδα. Κάποτε βγάναμε 100.000 τόνους σταφίδα σαν ομός Ηρακλείου. Σήμερα δεν βγαίνουν το 1.000 τόνους, γιατί έχουμε αντιμετωπίσει με χώρες οι οποίες βάζουν χωρίς δασμούς, κάτι που δεν συνέβαινε παλαιότερα, χωρίς δασμούς προϊόντα μέσα, σταφίδα μέσα. Αντιλαμβανόμαστε ότι με τη διαφορά του νομίσματος που είναι 5-6 φορές σχέση με το ευρώ, η αγοραστική δύναμη, ότι δεν μπορείς να τα απεξέλθεις. Και φυσικά όταν δεν υπάρχει η στήριξη η απαραίτητη από την πολιτεία.
1: Ο κύριος Ιερονυμάκης έκανε λόγο για ζημιές που αγγίζουν το 100%, εξηγώντας ότι η σφοδρή χαλαζόπτωση καταστρέφει ολοκληρωτικά τα αμπέλια και την παραγωγή.
2: Η καταστροφή είναι 100%, είναι όλα πληγωμένα. Κοιτάξτε, όλα πληγωμένα. Κοιτάξτε. Αν δούμε παράδειγμα αυτό, θα το κόψω για να σας δείξω τι ακριβώς εννοώ. Έτσι. Λοιπόν, εδώ βλέπει η κάμερα τα χτυπήματα από το χαλάζι πάνω. Αυτό θα αποκοπεί το σταφύλι, διότι οι ιστοί μέσα έχουν πειραχτεί. Οπότε τις επόμενες μέρες αναγκαστικά από εκεί σαπίζει.
1: Τις επόμενες ημέρες κλιμάκια του ΕΛΓΑ θα πραγματοποιήσουν αυτοψίες στις πληγήσεις περιοχές, ενώ στη συνέχεια θα ανοίξει διαδικασία για την υποβολή δηλώσεων ζημιών από τους παραγωγούς.
2: Η ζημιά θα έρθουν. Εμείς είσαμε το διευθυντή του ΕΛΓΑ Κρήτης, τον κύριο Δασκαλάκη. Με διαβέως αύριο θα βγουν προϊσταμένοι έξω για να δούνε τη ζημιά και να ανοίξει το σύστημα για να δηλωθούν. Υπήρχε και άλλη χαλαζόπτωση βέβαια στις αρχές Απριλίου, να το τονίσω με αυτό. Υπήρχε και άλλη χαλαζόπτωση, αλλά όχι σε αυτό το μέγεθος, έτσι.
0: Ο πληθωρισμός ανέβηκε στο 5,4%, φτάνοντας σε επίπεδα που είχαν να εμφανιστούν περίπου 3 χρόνια. Ενώ αυξήσεις καταγράφονται ήδη σε μεταφορές, ακτοπλοϊκά και καύσιμα, λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή. Παράλληλα, αναμένονται επιβαρύνσεις στην ενέργεια και μεταβολές στις τιμές τροφίμων, με ορισμένα προϊόντα να ακριβαίνουν και άλλα, όπως ο καφές και η σοκολάτα, να παρουσιάζουν μείωση τιμών.
3: Στο 5,4% βρίσκεται ο πληθωρισμός από τον Απρίλιο, ποσοστό που έχει να καταγραφεί περίπου 3 χρόνια. Την ίδια στιγμή έχουν ξεκινήσει ανατιμήσεις σε ακτοπλοϊκά και στα κόστη μεταφοράς εξαιτίας της κατάστασης στη Μέση Ανατολή, αγγίζοντας ποσοστό αύξησης έως και 8%.
4: Λοιπόν, ο πληθωρισμός, όπως μας έχει ανακοινώσει και η Ελστάτ, ειδικά τον Απρίλιο του 2026 ανέβηκε στο 5,4%. Να πω ότι το 5,4% ως αύξηση τιμών του καταναλωτή έχουμε να το δούμε τα τελευταία 3 χρόνια. Οι γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή έχουν επηρεάσει την πορεία του πληθωρισμού όχι μόνο της χώρας μας, αλλά των πληθωρισμών όλων των κρατών της γης. Ειδικά τώρα στην αρχή της τουριστικής σεζόν έχουμε ήδη ξεκινήσει με αυξήσεις στα ακτοπλοϊκά ναύλα, στις μεταφορές, στις μεταφορές.

0: μεταφορές και των εμποροκυμωτίων θα δούμε αυξημένες χρεώσεις και βέβαια θα δούμε και αυξημένα τα αεροπορικά εισιτήρια.
1: Τι ποσοστό αύξηση σημειώνεται?
0: Περίπου στο 8%.
2: Τσουχτερές είναι οι τιμές και στα καύσιμα, τα οποία καταγράφουν σταθερά ανωδική τάση τις τελευταίες ημέρες, με την αμόλυβδη στο Ηράκλειο να αγγίζει μέχρι και τα 2,16 ευρώ. Η κατάσταση επεκτείνεται και στην ενέργεια, ενώ αναμένεται να δουν αυξήσεις στους λογαριασμούς ρεύματος οι καταναλωτές.
0: Βάσει των δεικτών του τιμών καταναλωτή, θα δούμε ότι έχουμε μεγάλες αυξήσεις στα καύσιμα. Αυτή τη στιγμή η αμόλυβδη στο Ηράκλειο είναι στο 2,16 και σε περιοχές όπως τη Μεσαρά σήμερα φτάνουν στο 2,22. Δηλαδή πλησιάσουμε και αυτό που λέγανε τις φήμες περίπου στα 2,5 ευρώ. Και θεωρώ ότι θα το πλησιάσουμε, γιατί αν αυτή η κρίση συνεχιστεί θα έχουμε, αν θα έχετε παρατηρήσει, τις τελευταίες 4 μέρες έχουμε αυξητικές τάσεις στις βενζίνες. Το ίδιο και στο πετρέλαιο, και δυστυχώς αυτό συμπαρασύρεται και η ενέργεια, και γι' αυτό και ήδη από τον Μάιο έχουμε δει και ακριβότερες κιλοβατόρες, περίπου στα 14 με 15 ευρώ την κιλοβατόρα. Κάποιες μάλιστα έχουν φτάσει και στα 16 ευρώ την κιλοβατόρα, κάποιοι πάροχοι.
2: Σκαμπανεβάσματα θα δουν οι καταναλωτές στην κατηγορία των τροφίμων, καθώς στην ανιούσα παίρνουν ορισμένα φρούτα και λαχανικά, αλλά και το παγωτό. Υποτιμήσεις ωστόσο θα σημειωθούν σε καφέ και σοκολάτα.
0: Έχουμε κάποιες αυξήσεις στα φρούτα, ειδικά στα κεράσια, περίπου στα ξεκινάνε από 7,5 έως και 10 ευρώ το κιλό. Επίσης θα δούμε μεγάλες αποκλίσεις και στις τιμές των λαχανικών, όπου και αυτές σημειώνουν πάρα πολύ μεγάλη άνοδο το τελευταίο χρονικό διάστημα. Και το παγωτό θα έχουμε, μια και ξεκινάει και η καλοκαιρινή σεζόν, έχουμε και εκεί μια αύξηση περίπου στο 8-9%, και θα δούμε δηλαδή το κιλό το παγωτό να είναι προς 14 με 15 ευρώ το κιλό, μείωση και στον ελληνικό καφέ αλλά και στο ξένο καφέ τύπου εσπρέσο, περίπου στο 10 με 15% όπως και στη σοκολάτα.
3: Συνεχίζονται και μάλιστα σε μια ευρεία γκάμα σκευασμάτων οι ελλείψεις στα φάρμακα, με τους φαρμακοποιούς να έρχονται αντιμέτωποι καθημερινά με την αγωνία των ασθενών που αναζητούν την θεραπεία τους. Σύμφωνα πάντως με τον πρόεδρο του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ηρακλείου, Αριστοτέλη Σκουντάκη, η πολιτεία έχει λάβει κάποια μέτρα έτσι ώστε να υπάρχουν οι λιγότερες δυνατές ελλείψεις.
4: Δραματικές είναι οι ελλείψεις που καταγράφονται στην τοπική αγορά φαρμάκων. Το φαινόμενο εντοπίζεται διεθνώς, ωστόσο σε επίπεδο χώρας μια σειρά από στρεβλώσεις μεγενθύνουν το πρόβλημα.
5: Είναι ένα πρόβλημα το οποίο έχει παγιωθεί όχι μόνο στην ελληνική αγορά, όπως είπατε πολύ σωστά είναι παγκόσμιο πρόβλημα. Στην Ελλάδα βέβαια υφίσταται τις ιδιαιτερότητες της ελληνικής φαρμακευτικής πολιτικής, η οποία όπως καταλαβαίνουμε όλοι εκπορεύεται από την ελληνική πολιτεία. Υπάρχουν λοιπόν οι παγκόσμιοι παράγοντες οι οποίοι διαμορφώνουν την επάρκεια των φαρμάκων, αλλά υπάρχουν και οι ελληνικές ιδιαιτερότητες. Οι ελληνικές λοιπόν ιδιαιτερότητες σε κάποιες περιπτώσεις δυστυχώς κάνουν ακόμα πιο έντονο το πρόβλημα, μεγαλύτερες ελλείψεις, εξαγωγές φαρμάκων προς χώρες εξωτερικού, όπου είναι πολύ πιο υψηλές τιμές.
4: Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ηρακλείου, Αριστοτέλη Σκουντάκη, η πολιτεία έχει λάβει κάποια μέτρα έτσι ώστε να υπάρχουν οι λιγότερες δυνατές ελλείψεις.
5: Από τη μεριά της η πολιτεία έχει πάρει κάποια μέτρα, αλλά νομίζουμε ότι δεν είναι αρκετά έτσι ώστε να δώσουμε μια όχι οριστική λύση. Δεν έχουμε αυτή την φιλοδοξία, να το πω έτσι, ότι θα δώσουμε οριστική λύση στο θέμα των ελλείψεων. Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει κάτι τέτοιο, αλλά τουλάχιστον να έχουμε τις λιγότερες δυνατές ελλείψεις και να μην αντιμετωπίζουν πρόβλημα οι ασθενείς μας όσον αφορά την φαρμακευτική τους αγωγή.
4: Όπως τόνισε ο ίδιος, οι ελλείψεις αφορούν όλες τις κατηγορίες φαρμάκων.
5: Οι ελλείψεις είναι σε όλες τις κατηγορίες των φαρμάκων. Από κολλήρια, τα οποία αυτή τη στιγμή λείπουν από την ελληνική αγορά και δεν μπορούμε να δώσουμε αγωγή σε ανθρώπους οι οποίοι βγήκαν μόλις από το χειρουργείο. Τι άλλο να σας πω. Από αντικαρκυνικά, από αντιβιωτικά, από φάρμακα για το αναπνευστικό, για λοιμώξεις. Σε όλες τις κατηγορίες φαρμάκων έχουμε πρόβλημα. Σε φάρμακα για την σχιζοφρένεια, για παράδειγμα, πολύ σημαντικό να μην μείνει ούτε μια μέρα χωρίς αγωγή αυτό το ασθενής. Και όμως έχουμε τέτοιου είδους προβλήματα.
4: Η πολιτεία ωστόσο επιθυμεί να τηρήσει ισορροπίες, όπως σημειώνει ο κ. Σκουντάκης, και ως εκ τούτου οι ίδιοι οι φαρμακοποιοί είναι αυτοί που δέχονται πιέσεις από τους ασθενείς.
5: Νομίζω ότι έχουμε επισημάνει πάρα πολλές φορές τι μπορεί να κάνει η πολιτεία, τι πρέπει να κάνει. Και από εκεί και πέρα βλέπω όμως ότι ενώ οι φαρμακευτικοί σύλλογοι και οι τοπικοί, όπως εμείς εδώ στο Ηράκλειο, αλλά και

0: Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος, ενώ έχουν επισημάνει πάρα πολλές φορές. Κάποια πράγματα δεν προχωράνε, γιατί καταλαβαίνω ότι η πολιτεία θέλει να τηρήσει κάποιες ισορροπίες όσον αφορά και τις φαρμακευτικές εταιρείες και τις αποθήκες και τελευταία τα κοινοτικά φαρμακεία. Εμείς είμαστε οι τελευταίοι στον τροχό, το τελευταίος τροχός στην άμαξα, ο τελευταίος κρίκος στην αλυσίδα, και είμαστε εμείς οι οποίοι δεχόμαστε τη μεγαλύτερη πίεση από τους ασθενείς καθημερινά.
1: Οι ελλείψεις ωστόσο έχουν φέρει και παρατυπίες, καθώς πολλοί προσπαθούν να τις καλύψουν με παράνομους τρόπους.
0: Βλέπουμε ότι κάποιοι προσπαθούν να καλύψουν τις όποιες ελλείψεις και ανάγκες ακολουθώντας παράτυπους και παράνομους τρόπους. Η ελληνική πολιτεία λοιπόν έχει αποτύχει διπλά. Από τη μία δεν έχει καταφέρει να εξασφαλίσει την απαιτούμενη επάρκεια, από την άλλη και οι μηχανισμοί ελέγχου των φαρμάκων που θα εξασφαλίζουν την ασφάλεια των ασθενών και την ποιότητα των σκευασμάτων αυτών που κυκλοφορούν στην Ελλάδα, τελικά δεν είναι οι απαιτούμενοι και οι σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές.
1: Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση κακοποίησης του τρίχρονου κοριτσιού από τα Χανιά, το οποίο νοσηλεύεται στην μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου, αφού οι γονείς του συνελήφθησαν, ενώ οι αρχές διεξάγουν έρευνα για τις συνθήκες θανάτου δύο παιδιών της οικογένειας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Πακιστανός πατέρας του κοριτσιού που αναζητούνταν εντοπίστηκε και συνελήφθη για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Την ίδια κατηγορία αντιμετωπίζει και η μητέρα, η οποία επίσης έχει συλληφθεί. Και οι δύο θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα το πρωί της Δευτέρας. Στην τελική ευθεία μπαίνουν σημαντικά έργα οδικής αναβάθμισης στην Παλαιά Εθνική Οδό Ηρακλείου, με την ολοκλήρωση της ασφαλτόστρωσης στο τμήμα από Βουλισμένο Αλόνι έως το Μάραθο. Στο πλαίσιο έργου 27 εκατομμυρίων ευρώ. Παράλληλα, συνεχίζονται οι παρεμβάσεις για την βελτίωση της οδικής ασφάλειας και η αποκατάσταση γεφυρών σε κομβικά σημεία του οδικού δικτύου. Για τη σημαντική πρόοδο των έργων οδικής αναβάθμισης μίλησε στην κάμερα της τηλεόρασης Κρέτα ο Αντιπεριφερειάρχης Τεχνικών Έργων Νίκος Κουλάς. Όπως ανέφερε, ολοκληρώθηκε η ασφαλτόστρωση της Παλαιάς Εθνικής Οδού στο πλαίσιο έργου ύψους 27,3 εκατομμυρίων ευρώ, με τις τελευταίες εργασίες να πραγματοποιούνται στο τμήμα από το Βουλισμένο Αλόνι έως τον Μάραθο. Το προηγούμενο διάστημα είχαν ήδη ασφαλτοστρωθεί περίπου 70 χιλιόμετρα δρόμου από το Γάζα μέχρι τον Εσταυρωμένο, βελτιώνοντας σημαντικά την πρόσβαση προς το ορεινό Μαλεβίζι και τον Μέσα Μυλοπόταμο.
2: Ολοκληρώθηκε την εβδομάδα που μας πέρασε η ασφαλτόστρωση της Παλαιάς Εθνικής Οδού από το έργο των 27,3 εκατομμυρίων ευρώ του Ταμείου Ανθεκτικότητας και Ανάκαμψης. Βάλαμε τα τελευταία τμήματα της ασφάλτου στο τμήμα από το Βουλισμένο Αλόνι μέχρι τον Μάραθο του Δήμου Μαλεβιζίου. Στο ίδιο τμήμα έχουν μπει και από το Γάζι μέχρι το Σταυρωμένο περίπου 70 χιλιόμετρα ασφαλτοστρώματος τους προηγούμενους μήνες. Έχει αλλάξει η όψη της πρόσβασης στο ορεινό Μαλεβίζι και στο Μέσα Μυλοπόταμο με αυτόν τον τρόπο.
1: Παράλληλα, συνεχίζονται οι παρεμβάσεις για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας με την τοποθέτηση φωτιστικών στιθέων, οδικής σήμανσης και καθρεπτών.
2: Και είμαστε χαρούμενοι να ανακοινώσουμε ότι εμπρόθεσμα ολοκληρώσαμε την απορρόφηση αυτού του κρίσιμου χρηματοδοτικού εργαλείου, το οποίο βελτίωσε την εικόνα της Παλαιάς Εθνικής Οδού σε μήκος 122 χιλιόμετρων από το Κολένι μέχρι το Κολυμπάρι, από το Σταυρωμένο του Ρεθύμνου μέχρι το Γάζι, από τα Μάλια μέχρι την Νεάπολη και από τον Άγιο Νικόλαο μέχρι την Παχιάμο, σε τμήματα της Παλαιάς Εθνικής Οδού.
1: Την ίδια ώρα προχωρούν οι εργασίες αποκατάστασης γεφυρών με τις γέφυρες της Επισκοπής, του Τομπρούκ και του Φόδελε να έχουν ήδη ολοκληρωθεί, ενώ εργασίες βρίσκονται σε εξέλιξη στο Παλαιόκαστρο και την γέφυρα πάνω από την Εθνική Οδό στον Άγιο Ιωάννη Χωστό.
2: Ταυτόχρονα λειτουργεί η εργολαβία των αποκαταστάσεων των γεφυρών, έχοντας ολοκληρώσει την γέφυρα της Επισκοπής, τη γέφυρα του Τομπρούκ, τη γέφυρα του Φόδελε. Εργαζόμαστε, όπως γνωρίζετε, στη γέφυρα του Παλαιοκάστρου και επίσης στη γέφυρα πάνω από την Εθνική Οδό, στον Αγιάννη το Χωστό. Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων ακολουθεί ένα πρόγραμμα αποκατάστασης και προστασίας της οδικής ασφάλειας σε όλο το μήκος της αρμοδιότητάς της και συνεχίζει με συνεργατικό τρόπο υπό την πολιτική εποπτεία του Σταύρου του Αρναουτάκη στην ίδια κατεύθυνση.
1: Επικεντρωμένη στην οικονομία και την παράταση του προγράμματος στέγη σπίτι μου 2 έως τον Αύγουστο είναι η ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Από εκεί πιάστηκε σήμερα η

0: Χαριλάου Τρικούπη, εξαπολύοντας ευθεία επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη τόσο για την ακριβή στέγη στην Ελλάδα, όσο και για τις υψηλές τιμές των προϊόντων στα ράφια.
1: Με αναφορά στην πλήρη αξιοποίηση του δανειακού σκέλους του Ταμείου Ανάκαμψης στην καθιερωμένη Κυριακάτικη

0: που πολλοί συνδέουν με πρόωρη προσφυγή στις κάλπες.
1: Πετύχαμε αυτή την εβδομάδα να κατακτήσουμε έναν ιδιαίτερα σημαντικό στόχο, να αξιοποιηθεί στο 100% το δανειακό σκέλος του Ταμείου Ανάκαμψης. Με απλά λόγια, τα 17,7 δισεκατομμύρια ευρώ που εξασφαλίσαμε παίρνουν όλα πια στην πραγματική οικονομία και γίνονται επενδύσεις που δημιουργούν ανάπτυξη και νέες δουλειές.
2: Η Ελλάδα του κυρίου Μητσοτάκη είναι μια πατρίδα που ερημώνει και τα νοικοκυριά φτωχοποιούνται βία. Η δική μας η Ελλάδα είναι αυτή της εθνικής αυτοπεποίθησης και της δίκαιης κοινωνίας. Το δίλημα Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης είναι το δίλημα μεταξύ της Ελλάδας των λίγων που πλουτίζουν και των πολλών που δεινοπαθούν, αγνοούνται και δικαιούνται να ζήσουν καλύτερα.
3: Δεν μιλάμε για Μητσοτάκης ή Χάος, μιλάμε για Μητσοτάκης ή Τσίπρας, Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης ή Φάμελος, Μητσοτάκης ή Καριστιανού. Αυτό λοιπόν πρέπει και θα κρίνουν οι πολίτες στο επόμενο χρονικό διάστημα, στο διάστημα που θα πάμε μέχρι τις εκλογές το Μάρτιο του 2027, και νομίζω ότι εκεί πέρα η επιλογή είναι συγκεκριμένη. Δεν μπορούμε να παίζουμε σε αυτές τις κυρίες. Εμείς λαμβάνουμε στρατηγικές αποφάσεις, κρίσιμες αποφάσεις.
0: Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε παράταση έως το τέλος Αυγούστου για τις ήδη εγκεκριμένες αιτήσεις του προγράμματος Σπίτι μου 2.
1: Δίνουμε πλέον τη δυνατότητα να ολοκληρωθούν ως το τέλος Αυγούστου οι ήδη εγκεκριμένες αιτήσεις με χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας. Με απλά λόγια, όσοι έχουν ήδη μπει στο πρόγραμμα δεν θα χάσουν την ευκαιρία να αποκτήσουν το σπίτι τους λόγω διαδικαστικών καθυστερήσεων.
0: Η κυβέρνηση αναγκάστηκε να δεχθεί την πρότασή μας για παράταση του προγράμματος που έχει αποτύχει στην αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος, απαντάει Χαριλάου Τρικούπη και καταθέτει τις δικές της προτάσεις.
4: Γιατί η κυβέρνηση δεν υιοθετεί τα μέτρα που προτείνει εδώ και πάρα πολύ καιρό το ΠΑΣΟΚ, δηλαδή ανακαίνιση των κλειστών δημοσίων κτηρίων και των δημοτικών κτηρίων για να μπορέσουν να δημιουργηθούν κοινωνικές κατοικίες για νέα ζευγάρια. Κατάργηση της Golden Visa και αντικατάστασή της από μια νέα επενδυτική βίζα, προκειμένου να μην πηγαίνουν τα χρήματα σε ντουβάρια και σε αφελινισμό της ελληνικής περιουσίας, αλλά σε πραγματικά αναπτυξιακές πρακτικές.
5: Γιατί
3: ακούμε
5: ένα
3: λοιπόν το Βασό...
5: ενίκιο είναι πολύ υψηλότερο από ένα
3: λοιπόν,
5: μισθό.
3: Θέλετε
5: γιατί
3: να καταλάβετε.
5: Τα καύσιμα κάνουν 2,20 σήμερα στην Ελλάδα, ενώ στην Κύπρο έχουν
3: ξέρετε,
5: κάτω από 1,5 ευρώ.
3: Ξέρετε τι κατώτατο μισθό
5: γιατί
3: των πολιτών παραδώσατε. 600 ευρώ, 650 ευρώ, το ξέρετε αυτό. Αυτό το μισθό παραδώσατε στους πολίτες. Και εμείς τον έχουμε φτάσει στα
6: 250.
7: Αίσθηση προκάλεσε η παραίτηση του Αντιπροέδρου της ΔΕΠ Ηρακλείου, Βασίλη Βαρούχα, λίγες ώρες μετά το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, με τον ίδιο να χαρακτηρίζει την απόφαση δύσκολη αλλά συνειδητή. Ο κύριος Βαρούχας έκανε λόγο για πληγωμένο DNA της παράταξης, αφήνοντας αιχμές για την πορεία και την λειτουργία του κόμματος.
0: Η ηχηρή παραίτηση του Αντιπροέδρου της ΔΕΠ Ηρακλείου Βασίλη Βαρούχα αλλά και η ανακοίνωση που την συνόδευσε βρέθηκαν στο επίκεντρο της εκπομπής Πολιτικό Βαρόμετρο με την Σότια Πεντεδήμου. Ο ίδιος υπογράμμισε ότι επρόκειτο για μια δύσκολη απόφαση, επισημένοντας πως παραιτήθηκε από μέλος και όχι από ψηφοφόρος της Νέας Δημοκρατίας.
8: Είναι δύσκολο, δεν παίρνεις μια ανοιχτή αυτή την απόφαση. Να ξεκαθαρίσω ότι έχω παραιτηθεί από μέλος, όχι από ψηφοφόρος της Νέας Δημοκρατίας. Και εδώ θέλω να τονίσω γενικά με τις παραιτήσεις ότι τα πρόσωπα έρχονται και παρέρχονται. Τα στελέχη της παράταξης έρχονται και παρέρχονται, οι βουλευτές έρχονται και παρέρχονται, οι υπουργοί έρχονται και παρέρχονται, οι πρόεδροι έρχονται και παρέρχονται. Σημασία έχει να δημιουργήσουμε τις συνθήκες αυτές, κατά τις οποίες το κόμμα που έχει η παράταξη που έχει 52 χρόνια ιστορία να συνεχίσει να έχει και άλλα 52 χρόνια ιστορία και πολλά παραπάνω.
0: Η παραίτησή του ήρθε λίγες ώρες μετά το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Πρόκειται για μια ηχηρή αποχώρηση, καθώς ο κύριος Βαρούχας στις πρόσφατες διαδικασίες εκλογής συνέδρων βρέθηκε στην πρώτη τριάδα από το Ηράκλειο, ανάμεσα στους 30 που εκλέχθηκαν, ενώ έχει διατελέσει αντιπρόεδρος της τοπικής οργάνωσης και αναπληρωτής γραμματέας τοπικής αυτοδιοίκησης σε κεντρικό επίπεδο.
8: Είναι κάποια πράγματα τα οποία με είχαν προβληματίσει αρκετό καιρό τώρα. Το λέγαμε αρκετά άτομα, όχι μόνο εγώ, στο εσωτερικό του κόμματος, ότι υπάρχουν αυτά τα προβλήματα, αυτοί λίγο που έχουν παραμελήσει τα στελέχη του κόμματος, τα παλαιά, ότι έχουν γίνει κάποια πράγματα τα οποία πληγώνουν το DNA της παράταξης. Δυστυχώς δεν εισακουστήκαμε.
0: Ο ίδιος δήλωσε στην εκπομπή Πολιτικό Βαρόμετρο ότι το timing της παραίτησής του δεν ήταν τυχαίο, αλλά κάτι που σκεφτόταν εδώ και καιρό, με το συνέδριο να αποτελεί τελικά την αφορμή.
8: Δυστυχώς όλο αυτό το πράγμα ήρθε και έδεσε με ένα συνέδριο στο οποίο κάποια άτομα φέρθηκαν με απρέπεια και μετροπρέπει απέναντι σε κάποια στελέχη, όχι μόνο σε μένα, δεν ήταν προσωπικό, το οποίο αποτέλεσε κιόλας και το κερασάκι στην τούρτα, γιατί καμιά φορά μέσα σου λες για το καλό της παράταξης, για το καλό του τόπου.

0: παράλληλα έκανε λόγο για πληγωμένο DNA της παράταξης.
1: Το κοινό που απευθύνει τη Νέα Δημοκρατία και το οποίο έχει παραμελήσει πάρα πολύ είναι οι λεγόμενοι νοικοκυρέοι. Οι λεγόμενοι νοικοκυρέοι τι αποτελούν? Αποτελούν μέλη της κοινωνίας τα οποία δεν προσδοκούν σε κάποιο μέσο, δεν προσδοκούν σε κάποιο ρουσφέτη. Θέλουν απλά όλα στην κοινωνία να γίνονται όπως πρέπει, να μην χρειάζεται να παρεμβαίνει ο βουλευτής, να μην χρειάζεται να παρεμβαίνει ο υπουργός, και έχουν και πολύ ευαίσθητη συνείδηση. Δυστυχώς και ευτυχώς. Οπότε γίνανε κάποια πράγματα τα οποία το πληγώσανε. Κάποια πράγματα τα οποία είχαμε μια περηφάνεια. Και γι' αυτό κουρώ το κουδούνι του κινδύνου, γιατί η παράταξη έχει ευθύνη να παραμείνει στην χώρα. Δεν πρέπει να ξαναβρεθούμε σε νέες περιπέτειες τύπου Τσίπρα, Καριστιανού, κλειστών τραπεζών.
0: Στο Ηράκλειο πραγματοποιήθηκαν εκδηλώσεις μνήμης για τη γενοκτονία των Ποντίων με επίκεντρο το Μνημείο Μικρασιατικού Ποντιακού Ελληνισμού. Η τελετή περιλάμβανε δοξολογία, επιμνημόσυνη δέηση και καταθέσεις στεφάνων, παρουσία εκπροσώπων αρχών, ποντιακών συλλόγων και μαθητών. Εκδήλωση τιμής και μνήμης για τη γενοκτονία του ελληνισμού του Πόντου πραγματοποιήθηκε στο Μνημείο Μικρασιατικού Ποντιακού Ελληνισμού στο Ηράκλειο.
2: Τιμούμε σήμερα τη μνήμη των Ποντίων που έπεσαν σε μια δύσκολη, σκληρή, απάνθρωπη διαδικασία που ακολούθησε η γείτονος χώρα. Δεν ξεχνούμε, τιμούμε τη μνήμη τους και στηρίζουμε τη δικαίωσή τους.
3: Σήμερα αποτείουμε φόρο τιμής στους Έλληνες του Πόντου, αλλά τους οφείλουμε και ευγνωμοσύνη. Και από τη μεριά της πολιτείας, αυτό που πρέπει να διασφαλίσουμε είναι η διεθνής αναγνώριση. Έχουμε ακόμα πολύ δρόμο, αλλά έχουμε υποχρέωση να το καταφέρουμε.
4: Με τις σημερινές εκδηλώσεις τιμούμε με σεβασμό και ταπεινότητα την επέτειο της γενοκτονίας των Ποντίων. 350.000 Πόντιοι και ίσως και περισσότεροι έπεσαν θύματα μιας οργανωμένης και συστηματικής προσπάθειας εξαθλίωσης και εξόντωσης του ελληνικού στοιχείου μέσα από μαζικές εκτελέσεις και άλλες αγριότητες. Είναι το μεγαλύτερο έγκλημα του 20ου αιώνα που δυστυχώς ακόμα και σήμερα δεν έχει αποδοθεί η δικαιοσύνη.
5: Εμείς οι Πόντιοι τραβήξαμε πολλά, γνωρίσαμε σφαγές, γνωρίσαμε κρεμάλες, γνωρίσαμε πορείες θανάτου και όμως αγωνιζόμαστε ακόμα, η τρίτη γενιά που είμαστε, αγωνιζόμαστε ακόμα για την αναγνώριση, τη διεθνή αναγνώριση της γενοκτονίας των Ποντίων παγκοσμίως.
0: Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν με επίσημη δοξολογία στον καθεδρικό ναό του Αγίου Τίτου. Ακολούθησε επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων στο μνημείο από εκπροσώπους της πολιτικής, αυτοδιοικητικής και στρατιωτικής ηγεσίας του τόπου, καθώς και από ποντιακά σωματεία και φορείς.
4: Οι Πόντιοι χτυπήθηκαν, αλλά δεν ιτήθηκαν. Μετά τον ξενιτεμό, την προσφυγιά, εγκαταστάθηκαν σε άλλες πατρίδες, όπου υπήρξαν οι δημιουργοί της ευημερίας, της ανάπτυξης, το οποίο υφίσταται ακόμα και σήμερα μέσα από τις επόμενες γενιές. Μέσα λοιπόν από τις σημερινές εκδηλώσεις τιμούμε τα θύματα της περίοδου εκείνης ως ελάχιστο φόρο τιμής και γίνεται μια προσπάθεια ανάδειξης και αποδοχής της ιστορικής αλήθειας, αθάνατη.
5: Θα ήθελα να πω σήμερα, είμαστε λίγο χαρούμενοι εμείς οι Πόντιοι, παρόλο που έχουμε το μνημόσυνό μας, διότι περάσαν 107 χρόνια και πρώτη φορά μετά από 107 χρόνια έχουμε ελπίδες να ψηφιστεί η γενοκτονία των Ποντίων στο Ευρωκοινοβούλιο. Πριν 10 μέρες, 15, πήγε η Ομοσπονδία μας με μια επιτροπή νομικών συμβούλων και πολιτικών, κατάφερε, μπήκε στο Ευρωκοινοβούλιο και έγινε θέμα και περιμένουμε την ψήφιση του Ευρωκοινοβουλίου.
0: Στις εκδηλώσεις συμμετείχαν επίσης εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης, φορέων και μαθητές του 17ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου. Αντίστροφα, μετράει ο χρόνος για την ενεργοποίηση της νέας έκτακτης ρύθμισης των 72 δόσεων για απαλλεάληξη πρόθεσμα χρέη σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία. Η έκτακτη ρύθμιση αφορά οφειλές που κατέστησαν λήξη πρόθεσμες έως και τις 31 Δεκεμβρίου του 2023 και ήταν αρρύθμιστες έως 21 Απριλίου του 2026, ενώ οι αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλλονται έως το τέλος Δεκεμβρίου του 2026.

0: Νέα αύξηση καταγράφεται στα ληξιπρόθεσμα χρέη προς την εφορία, τα οποία τον Μάρτιο έφτασαν τα 114,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Την ίδια ώρα, οι οφειλέτες εκτοξεύθηκαν στα 4,8 εκατομμύρια, αυξημένοι κατά περισσότερο από 30% μέσα σε ένα μήνα. Για τον λόγο αυτό, το Υπουργείο Οικονομικών επαναφέρει τις νομοθετικές ρυθμίσεις των 72 δόσεων.
1: Έχουν εκτοξευθεί, θα έλεγα, σε πολύ υψηλό επίπεδο τα ληξιπρόθεσμα χρέη, από τα οποία τα περισσότερα δεν μπορούν να εισπραχθούν. Για τον λόγο αυτό, το Υπουργείο Οικονομικών επαναφέρει τις νομοθετικές ρυθμίσεις των 72 δόσεων, με κάποιους περιορισμούς βέβαια, προκειμένου να προσελκύσει τους οφειλέτες και να ρυθμίσουν τα χρέη, τα ληξιπρόθεσμα, σε μια προσπάθεια να τα μειώσει όσο γίνεται περισσότερο. Έτσι λοιπόν, μέσα στον Ιούνιο θα τρέξει αυτή η νομοθετική ρύθμιση. Οι οφειλέτες θα μπορούν να ρυθμίσουν τα ληξιπρόθεσμα χρέη τους σε 72 δόσεις.
0: Οι οφειλέτες θα μπορούν να ρυθμίσουν τα ληξιπρόθεσμα χρέη τους, που είναι μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2023, σε 72 δόσεις. Οι οφειλές του 2024 και του 2025 μέχρι και σήμερα θα πρέπει να πληρωθούν είτε να ρυθμιστούν με 24 ή 48 δόσεις.
1: Οι οφειλέτες θα μπορούν να ρυθμίσουν τα ληξιπρόθεσμα χρέη τους σε 72 δόσεις, αλλά τα χρέη που είναι μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2023. Αυτά ρυθμίζονται. Αν υπάρχουν οφειλές το 24 και το 25 και μέχρι σήμερα, θα πρέπει υποχρεωτικά είτε να πληρωθούν είτε θα πρέπει να ρυθμιστούν με 24 ή 48 δόσεις, αναλόγως που ανήκουν αυτές τις υποχρεώσεις.
0: Παράλληλα, νέα διάταξη προβλέπει απελευθέρωση των λογαριασμών που έχουν κατασχεθεί για οφειλέτες που έχουν πληρώσει το 25% των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους.
1: Να πούμε επίσης ότι έχουμε και μια νέα διάταξη, όπου οι οφειλέτες, σε πόσο πληρώσουν το 25% το ληξιπρόθεσμα οφειλών προς τις ΔΟΗ και τους έχει γίνει κατάσχεση, έχει γίνει μπλοκάρισμα στον λογαριασμό, στον τραπεζικό λογαριασμό, θα μπορούν να απελευθερώσουν τους λογαριασμούς τους. Αυτό πράγματι δίνει μια ανάσα, έτσι, προς τους οφειλέτες, οι οποίοι ήταν υποχρεωμένοι να πληρώσουν το σύνολο των δεσμεύσεων του λογαριασμού για να μπορέσουν να ξεμπλοκάρουν, ενώ τώρα, αν είναι συνεπείς, θα ρυθμίσουν τις υποχρεώσεις και πληρώσουν το 25%, μπορούν να ξεμπλοκαριστούν οι τραπεζικοί λογαριασμοί και να μπορούν να τους χρησιμοποιούν, ειδικά οι επιχειρήσεις και οι επαγγελματίες, στις καθημερινές συναλλαγές.
2: Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας ξεκινούν την Παρασκευή 29 Μαΐου οι πανελλαδικές εξετάσεις για τα γενικά λύκεια και μία ημέρα αργότερα, το Σάββατο 30 του μήνα, για τα επαγγελματικά. Η εξέταση ξεκινάει στις 8.30 το πρωί, όμως οι υποψήφοι οφείλουν να βρίσκονται στους αίθουσες μέχρι τις 8, ενώ η διάρκεια της εξέτασης είναι 3 ώρες. Αντίστροφη μέτρηση για τις πανελλαδικές εξετάσεις, με μαθητές και καθηγητές να βρίσκονται πλέον στην τελική ευθεία της προετοιμασίας, πραγματοποιώντας τα τελευταία επαναληπτικά μαθήματα πριν από την μεγάλη δοκιμασία. Οι πανελλαδικές εξετάσεις για τα γενικά λύκεια ξεκινούν την Παρασκευή 29 Μαΐου με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας, ενώ μία μέρα αργότερα, το Σάββατο 30 Μαΐου, κάνουν πρεμιέρα οι εξετάσεις για τα επαγγελματικά λύκεια.
3: Το πρώτο μάθημα των Πανελληνίων, που είναι πάντα η έκθεση, και επειδή ακριβώς είναι και το πρώτο μάθημα και είναι η αυλαία των πανελλαδικών, έχει λίγο παραπάνω άγχος για τα παιδιά. Οργανώνουμε λίγο παραπάνω τις δράσεις μας. Γι' αυτό το λόγο, αυτή την Κυριακή 24 Μαΐου οργανώνουμε στο φροντιστήριό μας, στο κεντρικό κτίριο στη Λασσέας 21, ένα επαναληπτικό μάθημα για την έκθεση, στο οποίο θα δώσουμε βασικές οδηγίες. Θα γίνει την Κυριακή στις 5 η ώρα το απόγευμα. Περιμένουμε όλους τους μαθητές οι οποίοι ενδιαφέρονται, ανεξάρτητα από το αν φοιτούν στο φροντιστήριό μας ή όχι, να παρακολουθήσουν, να δώσουμε βασικές οδηγίες, να συζητήσουμε βασικά θέματα, συνήθη, λάθη, ώστε να είμαστε όσο γίνεται περισσότερο προετοιμασμένοι για την πρώτη μέρα των Πανελληνίων.
0: Οι υποψήφοι μιλούν για αυξημένο άγχος όσο πλησιάζει η ώρα των εξετάσεων, ωστόσο τονίζουν πως η σωστή προετοιμασία και η καλή διαχείριση του χρόνου τους βοηθά να παραμένουν συγκεντρωμένοι και ψύχρεμοι.
4: Υπάρχει κάποιο άγχος για τις Πανελλήνιες, σίγουρα, αλλά πιστεύω με σωστή προετοιμασία και κατάλληλη

0: ας πούμε, μεθοδολογία και όλα αυτά, το κάθε παιδί μπορεί να το αντιμετωπίσει.
1: Πού επιθυμείς να περάσεις, να σταδιοδρομήσεις, έτσι?
0: Ιδανικά Θεσσαλονίκη, ηλεκτρολόγων μηχανικών, στο Πολυτεχνείο. Αλλά και η Πάτρα είναι μια επιλογή που, εντάξει, θα μ' άρεσε, δεν θα υπήρχε πρόβλημα να περάσω εκεί. Με τη βοήθεια των καθηγητών πιστεύω μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι και να το αντιμετωπίσουμε.
2: Σίγουρα το άγχος είναι τεράστιο, αλλά με μια σωστή διαχείριση, διαχείριση χρόνου, πρόγραμμα, όλα βγαίνουν. Στοχεύω κι εγώ πολυτεχνικές σχολές, ιδανικά θα ήθελα στο χημικό μηχανικό. Είναι λίγο υψηλά τα μόρια, αλλά κάνουμε ό,τι μπορούμε.
1: Άγχος υπάρχει, έχετε αρκετά προετοιμαστεί κατάλληλα για τις πανελλαδικές?
2: Υπάρχει αρκετό άγχος, είναι δύσκολη η χρονιά, αλλά με την προετοιμασία, την προσπάθεια, κάτι θα βγει, πιστεύω, ελπίζω.
3: Υπενθυμίζεται ότι κατά την είσοδο στις αίθουσες εξέτασης οι υποψήφοι δεν επιτρέπεται να έχουν μαζί τους κινητά τηλέφωνα, σημειώσεις, βιβλία ή άλλες ηλεκτρονικές συσκευές. Επιτρέπονται μόνο στυλό μπλε ή μαύρου χρώματος, μολύβι, γεωμετρικά όργανα και νερό ή αναψυκτικό.
4: Με μεγάλη συμμετοχή πολιτών πραγματοποιήθηκε η Μέρα Μαγείας Φυτών στο αγρόκτημα του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, προωθώντας τη σύνδεση της επιστήμης με την κοινωνία και την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση. Η φετινή διοργάνωση ανέδειξε ιδιαίτερα τη σχέση των φυτών με την κρητική διατροφή και την γαστρονομική ταυτότητα της Κρήτης, εν ώψη του τίτλου της Γαστρονομικής Περιφέρειας της Ευρώπης 2026.
5: Η Μέρα Μαγείας Φυτών επέστρεψε δυναμικά στο αγρόκτημα του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, προσελκύοντας το ενδιαφέρον μικρών και μεγάλων σε μια ξεχωριστή γιορτή αφιερωμένη στη φύση, τη γνώση και τη δημιουργικότητα. Η προσέλευση του κοινού ήταν ιδιαίτερα αυξημένη, επιβεβαιώνοντας τη διαρκώς αυξανόμενη απήχηση της διοργάνωσης, η οποία στοχεύει στη σύνδεση της επιστήμης με την κοινωνία και στην καλλιέργεια οικολογικής συνείδησης στις νεότερες γενιές.
6: Σκοπός είναι να γιορτάσουμε όλοι μαζί την ημέρα μαγείας φυτών, να υποδεχθούμε τα μικρά παιδιά, τους μαθητές, τις οικογένειες, την κοινωνία του Ηρακλείου, να τους εξηγήσουμε το ρόλο που έχουν σήμερα τα φυτά, το ρόλο τους στη διατροφή, στην ανθρώπινη υγεία, στην καθημερινότητά μας, ειδικά σε συνθήκες κλιματικής κρίσης και ενός περιβάλλοντος το οποίο διαρκώς μεταβάλλεται.
5: Η εκδήλωση διοργανώθηκε από τη Σχολή Γεωπονικών Επιστημών και περιλάμβανε πλούσιο πρόγραμμα δραστηριοτήτων, όπως ξεναγήσεις στους χώρους του αγροκτήματος, στους κήπους και στα θερμοκήπια, διαδραστικά παιχνίδια, καθώς και εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά και ενήλικες. Οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τη βοτανική, τις καλλιέργειες, αλλά και τη σημασία των φυτών στη διατροφή και την καθημερινή ζωή.
7: Έχουν έρθει πάρα πολλοί κόσμος, παιδιά, για να συμμετάσχουν στις δράσεις που έχουμε οργανώσει, από εκπαιδευτικές, περιβαλλοντικές, γευσηγνωσίες, μουσικά δρόμενα και πολλά άλλα καλλιτεχνικά. Μας έχει ανάγκη από τέτοιου είδους δράσεις για να γνωρίσει από κοντά τα φυτά και την επιστήμη και έτσι το πανεπιστήμιο να έρθει κοντά στην κοινωνία και να μάθει ακριβώς τι γίνεται μέσα στα πανεπιστήμια και τι μπορούμε να προσφέρουμε.
5: Η φετινή διοργάνωση είχε ιδιαίτερη σημασία καθώς συνδέεται με την ανακήρυξη της Κρήτης ως γαστρονομικής περιφέρειας της Ευρώπης για το 2026. Στο πλαίσιο αυτό η εκδήλωση ανέδειξε τη στενή σχέση των φυτών με την κρητική διατροφή, τη γαστρονομική παράδοση και την τοπική βιοποικιλότητα, φωτίζοντας τον ρόλο των φυτικών προϊόντων, των τοπικών ποικιλιών και των αρωματικών φαρμακευτικών φυτών στην βιώσιμη αγροδιατροφή και τη σύγχρονη καινοτομία.
8: Ο ρόλος των φυτών είναι καθοριστικής σημασίας για το περιβάλλον μας, για τη συντήρηση του εδάφους, για την επιστημική μας επάρκεια, για την κλιματική αλλαγή που τόσο πολύ απασχολεί τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα το νησί μας στην Κρήτη. Η φυτοπροστασία, οι υγιείς καλλιέργειες είναι ένας σημαντικός παράγοντος προκειμένου να έχουμε βιωσιμότητα του αγροδιατροφικού τομέα, βιωσιμότητα του παραγωγού, να έχουμε ένα υγιές περιβάλλον. Και σε αυτό το κομμάτι, πραγματικά το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, μέσα από έρευνα η οποία κάνει, πραγματικά παίζει σημαντικό ρόλο μαζί με την περιφέρεια που έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία. για να δούμε καλλιέργειες με λιγότερα φάρμακα, καλλιέργειες με λιγότερο

0: περιβαλλοντικό αποτύπωμα, προκειμένου να έχουμε υγιείς εδάφη, υγιείς φυτά.
1: Η εκδήλωση εντάσσεται στη Διεθνή Πρωτοβουλία Fascination of Plants Day του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Επιστήμης των Φυτών και αποτελεί έναν παγκόσμιο θεσμό αφιερωμένο στη σημασία των φυτών για τη ζωή, την αγροδιατροφή, το περιβάλλον και τον πολιτισμό.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Στο εξωτερικό δελτίο, ένοπλος νεκρός σε ανταλλαγή πυροβολισμών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι ο δράστης είχε βίαιο παρελθόν και πιθανή αιμονή με τον Λευκό Οίκο.
1: Ένοπλος άνδρας σκοτώθηκε έπειτα από ανταλλαγή πυροβολισμών με πράκτορες της μυστικής υπηρεσίας κοντά στο Λευκό Οίκο το Σάββατο, όπως ανακοίνωσαν ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, και αξιωματούχοι των αρχών επιβολής του νόμου. Ο άνδρας τράβηξε όπλο και άρχισε να πυροβολεί λίγο μετά τις 6 το απόγευμα του Σαββάτου, στην περιοχή της 17th Street και της Pennsylvania Avenue. Ο Τραμπ βρισκόταν στον Λευκό Οίκο εκείνη την ώρα, αλλά δεν επηρεάστηκε από το περιστατικό. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί αστυνομικών. Σε ανάρτηση στο Truth Social, ο Τραμπ ανέφερε ότι ο δράστης είχε βίαιο ιστορικό και πιθανή αιμονή με το Λευκό Οίκο και ευχαρίστησε τις αρχές για την άμεση και επαγγελματική τους δράση. Αυτό, πρόσθεσε ο Τραμπ, δείχνει πόσο σημαντικό είναι για όλους τους μελλοντικούς προέδρους να διαθέτουν τον πιο ασφαλή και καλά προστατευμένο χώρο αυτού του τύπου που έχει χτιστεί ποτέ στην Ουάσιγκτον. Ο Τραμπ έχει αποτελέσει στόχο αρκετών φερόμενων απόπειρων δολοφονίας τα τελευταία 2 χρόνια. Τον Απρίλιο, ένας άνδρας κατηγορήθηκε για μια πράξη απόπειρας δολοφονίας του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, αφού σύμφωνα με τις αρχές εισέβαλε οπλισμένος με πυροβόλα όπλα και μαχαίρια στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Περνάμε στην αθλητική σας ενημέρωση. Καλές και δύσκολες εποχές που έζησε στον Όφη, θυμήθηκε στην εκπομπή Κερκίδα της τηλεόρασης Κρέτα ο Ηλίας Κότσιος. Ένα ανακαινισμένο γεντικουλέ θα είναι ιδανική λύση για τον Όφη, ανέφερε ο ίδιος.
3: Το βίσμα δεν είναι καλό.

0: στις μεγάλες αλλά και στις δύσκολες εποχές που έζησε με τη φανέλα του Όφη, αναφέρθηκε στην εκπομπή Κερκίδα της τηλεόρασης Κρέτα ο Ηλίας Κότσιος. Ο Λαρισαίος αριστεροπόδαρος αμυντικός που αγωνίστηκε 9 χρόνια στον Όφη σε δύο διαφορετικές εποχές και μέτρησε πάνω από 382 συμμετοχές στις επαγγελματικές κατηγορίες, μίλησε για τον Όφη του χθες και του σήμερα. Θυμήθηκε το ιστορικό παιχνίδι με το Φωστήρα στην Τρίτη Εθνική 10 χρόνια πριν το 2016 στο κατάμεστο Γεντικουλέ και τη μάχη που δόθηκε για να επιστρέψει Όφη εκεί που ανήκει.
1: Το που πρέπει να πω είναι ότι εκείνη η χρονιά, παρόλο ήταν πολύ δύσκολη, ξεκίνησε. Αλλά αν θυμηθώ το τελευταίο παιχνίδι με το Φωστήρα, που ήταν ένα γήπεδο με 9.000 κόσμο και πανηγυρίσαμε την άνοδο, ήταν πραγματικά, σου μένει κάτι πάρα πολύ θετικό από μια πάρα πολύ δύσκολη χρονιά. Εκείνη η περίοδος ήταν αυτό το σκαλοπάτι για να Όφη, για να πάει στη Β' Εθνική, στο Super League 2 και από εκεί να έρθουν και καινούργιοι άνθρωποι, να ξαναμεγαλώσει Όφη και να φτάσει εδώ που είναι τώρα. Ποτέ δεν πρέπει να ξεχνάμε τα δύσκολα που πέρασε μια ομάδα. Ποτέ δεν πρέπει να ξεχνιέται, γιατί η ζωή και η ποδοσφαιρική ζωή είναι ρόδα και θα πρέπει να μνημονεύουμε και άνθρωπους που βοήθησαν σε εκείνη τη δύσκολη περίοδο, και παίχτες και διοικούντες και τον κόσμο. Γιατί πραγματικά είναι κάποιοι άνθρωποι που βάλανε πλάτη ώστε μια ομάδα να μην διαλυθεί.
0: Ο Ηλίας Κότσιος αναφέρθηκε στην ευρωπαϊκή πρόκληση που έχει σήμερα μπροστά του Όφη και στον καλό σχεδιασμό που απαιτείται για να μπορέσει να ανταπεξέλθει στην απαιτητική χρονιά που τον περιμένει σε Ελλάδα και Ευρώπη.
1: Ξανακούγεται το όνομά του στην Ευρώπη. Αλλά είναι και πολύ, πολύ μεγάλη ευθύνη, γιατί θα πρέπει να φτιάξει μια ομάδα ανταγωνιστική και για την Ευρώπη, αλλά και για την Ελλάδα. Ναι. Και επειδή θα παίξει σε ομίλους, θα παίξει αρκετά παιχνίδια, θα χρειαστεί πολύ μεγάλη προσοχή, γιατί θα υπάρχει και πολύ κούραση και θα πρέπει να υπάρχει και μεγάλο βάθος σαν ομάδα, αλλά και πολύ καλοί ποδοσφαιριστές. Οπότε θα πρέπει να γίνει ένας κατάλληλος σχεδιασμός και για τα δύο. Γιατί έχουν ένα προπονητή ο οποίος ξέρει τι θέλει, το λέει ανοιχτά, να γίνουν σοβαρές επιλογές ώστε η ομάδα να είναι ανταγωνιστική και στην Ευρώπη αλλά και στην Ελλάδα.
0: Τέλος, σχολίασε τη συζήτηση που γίνεται γύρω από το νέο γήπεδο του Όφη αλλά και το ενδεχόμενο ανακαίνησης του Γεντικουλέ.
1: Αυτό που μου μένει εμένα ήταν το γήπεδο του Γεντικουλέ, που ήταν γεμάτο, που ήταν πραγματικά καμίνι τη χρονιά 99-2000 που βγήκαμε τέταρτη, χάσαμε την τρίτη θέση, τελευταία αγωνιστική, αλλά και στην περίοδο τη νέα τη δύσκολη εποχή, το τελευταίο παιχνίδι με το Φωστήρα, που πάρα πολλοί κόσμοι, 9.000 κόσμοι, να κατακτήσουμε το πρωτάθλημα που δεν είναι κάτι απλό, ακόμα και στη Γάμα Εθνική. Θα έλεγα ότι ίσως είναι μια πολύ καλή ευκαιρία το Γεντικουλέ, αν γίνεται να γίνει ένα σύγχρονο γήπεδο, με λίγο παραπάνω θέσεις, νομίζω θα είναι ιδανικό για τον Όφη. Είναι πραγματικά η έδρα του Όφη. Ό,τι που και να γράψει, όπου και να φτιάξει γήπεδο Όφη, αυτή είναι η έδρα του. Είναι το Γεντικουλέ, είναι η έδρα που φοβούνται όλοι.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.

Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Μπορείτε να παρακολουθήσετε τα δελτία μας και στο tvkreta.gr. Από όλους εμάς, μπροστά και πίσω από τις κάμερες, ευχές για ένα όμορφο βράδυ.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: 5,5 περίπου μήνες από τις πρώτες έρευνες που έγιναν για το 33χρονο γιατρό που είχε εξαφανιστεί το απόγευμα της Πέμπτης, ένας βοσκός πολύ κοντά από το σημείο που είχε βρεθεί το αυτοκίνητο του 33χρονου εντόπισε τη σωρό του σε προχωρημένη σύψη. Παρά το γεγονός πως οι έρευνες είχαν φτάσει πολύ κοντά και στο σημείο που βρέθηκε η σωρός, δεν είχε εντοπιστεί ποτέ μέχρι και το απόγευμα της Πέμπτης.
1: Εκεί που περπατούσα σήμερα στο χωράφι αυτό, είδα ένα παπούτσι και από εκεί πήγα πιο κοντά και είδα ότι είναι κάποιος πεθαμένος, ας πούμε, εκεί πέρα.
0: Το μονοπάτι που βρέθηκε η σωρός του 33χρονου ξεκινάει από την εκκλησία του Αγίου Γεωργίου ανάμεσα στα χωριά Φρέ και Τζιτζιφές. Είναι ένα δύσβατο μονοπάτι που καταλήγει σε αδιέξοδο. Αυτή ήταν και η αιτία που δεν είχε διερευνηθεί διεξοδικά κατά τις πρώτες μέρες εξαφάνισης του 33χρονου.
1: Δεν είναι και εύκολη η πρόβαση. Να πω, δηλαδή, από την εκκλησία που κατεβαίνει είναι αυτό, από εκεί μόνο μπαίνει και απαλού, αλλά είναι λίγο ζώρικο να μπει απαλού.
2: Θα μας συμμετείχε από την πρώτη στιγμή στις έρευνες για αρκετές μέρες, οι οποίες δυστυχώς απέβηξαν άκαρπες. Το σημείο που βρισκόμαστε εδώ είναι η εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Σε απόσταση περίπου 100 μέτρων από αυτή την εκκλησία βρέθηκε η σωρός του άτυχου Αλέξη. Είναι το αυτοκίνητο που είχε αφήσει, το αυτοκίνητό του, βρίσκεται περίπου σε απόσταση 1.500 μέτρων ευθεία, αλλά η πρόσβαση σε αυτό το σημείο είναι αδύνατη από ευθεία από εκεί.

0: Το σημείο που βρέθηκε η σωρός του 33χρονου Αλέξη Τσικόπουλου απέχει περίπου 1,5 χιλιόμετρο από το σημείο που είχε βρεθεί το αυτοκίνητό του. Πλέον οι αστυνομικές αρχές περιμένουν το πόρισμα του ιατροδικαστή που θα ρίξει φως στα ακριβή αίτια θανάτου του 33χρονου.
1: Έφυγα πάνω αμέσως, πήρα και τα πρόβατα γιατί με ακολουθούσαν τα πρόβατα και έφυγα αμέσως. Ήρθα στο σπίτι και πήρα δύο φίλους τηλέφωνο. Να τον το πω, ας πούμε, ότι αυτό και αυτό μου συμβαίνει. Με κατάλαβες από ανάγκη. Ήθελα να...
2: ναι.
1: Δεν είχα και τηλέφωνο να πάρω και αστυνομία. Και βρήκαμε τα τηλέφωνα και πήραν. Δεν είχα και τηλέφωνο.
3: Ίσως να είχε ανέβει και προς τα Λευκά Όρη, προς τα πάνω, και, γιατί είναι πολύ κοντά είναι στα Λευκά Όρη, στις πρόποδες εδώ, η εκκλησία. Και ίσως να κατέβηκε από το βουνό, κατέληξε εδώ, είναι ένα μονοπάτι, το οποίο βέβαια είναι καταλήγει σε αδιέξοδο. Δεν μπορεί να, δεν υπάρχει πρόσβαση σε πεζοπόρους, σε οποιονδήποτε, και αυτό ήταν και ο λόγος που δεν βρέθηκε γρήγορα.
4: Είκοσι χρόνια συμπληρώνονται από το θάνατο του ήρωας Μιναγού Κώστα Ηλιάκη, ο οποίος σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια αερομαχίας με τουρκικό μαχητικό πάνω από την Κάρπαθο. Ο αδερφός του Φίλιππος συγκίνησε μιλώντας στην εκπομπή απευθείας της τηλεόρασης Κρέτα.
5: Αυτή η περίοδος είναι φορτισμένη για μας και για την οικογένεια και προσωπικά για μένα ακόμα περισσότερο θα έλεγα είναι... Είναι σαν να γίνει χθες, δηλαδή έρχονται στη μνήμη μέχρι και την πιο μικρή λεπτομέρεια, ό,τι συνέβη, πώς το έμαθα, όλα είναι χθεσινά. Άλλωστε για το βάθος της ιστορίας της Ελλάδος, είναι σαν να γίνει χθες.
4: Φέτος που συμπληρώνονται 20 χρόνια από το θάνατο του ήρωα Κώστα Ηλιάκη, η εκδήλωση τιμής και μνήμης σε συνδιοργάνωση Δήμου Χανίων και Καρπάθου θα πραγματοποιηθεί στα Χανιά, καθώς πρόκειται να δοθεί το όνομά του σε αθλητικό κέντρο, στο οποίο θα υπάρχει και η προτομή του.
5: Φέτος, επειδή είναι τα 20 χρόνια, από νωρίτερα είχε αποφασιστεί ένα μεγάλο αθλητικό κέντρο που υπάρχει στην περιοχή του Κουμπέ, πολύ μεγάλο, δημοτικό, καινούριο είναι. Να δοθεί στο όνομά του Αθλητικό Κέντρο Κωστής Ηλιάκης. Και επίσης πάλι συνεισφορά της πολεμικής αεροπορίας, μία προτομή του Κώστα στην είσοδο του Αθλητικού Κέντρου.
4: Ο ίδιος εκφράζει το παράπονο για το γεγονός πως δεν υπόθηκε ποτέ η αλήθεια, όμως εκείνος την αναζήτησε.
5: Δυστυχώς δεν μάθαμε όλη την αλήθεια. Είναι κοινό μυστικό ότι αυτές οι έρευνες κάποια σημεία τους μένουν απόρριτα, δεν τα μαθαίνουμε. Και μίλησαν αρκετοί συναδελφοί του και από εκεί έμαθα αρκετά. Δυστυχώς δεν μπορώ ούτε τώρα να μιλήσω τι έχω μάθει και τι έχει γίνει. Το σίγουρο είναι ότι δεν έγινε αυτό που λέγανε κάποιοι πολεμοκάπηλικοί, ότι ανταλλάχθηκαν πύραυλοι και τα λοιπά. Δεν είναι. Ο Τούρκος έπεσε πάνω, τον εξαήλωσε. Αυτό είναι το απόλυτο γεγονός.
4: Ο Φίλιππος Ηλιάκης συγκλονίζει περιγράφοντας τον Νίκο Παναγιωτόπουλο τη στιγμή που πληροφορήθηκε για το θάνατο του αδελφού του.
5: Το θυμάμαι λεπτό γιατί ήμουν στο σεμινάριο που είχα ανέβει και ο πρώτος που μου το είπε ήταν η ανιψιά μου, η κόρη του αδερφού που άκουσε εκείνη τη στιγμή ότι δύο αεροπλάνα συγκρούστηκαν και ότι αγνοείται ο Κώστας. Εντάξει, τρελάθηκα, δεν είναι άλλη λεπτομέρεια από κανένα. Οπότε κάποιος συνάδελφος με πήρε όπως ήμουνα, με πήγε αεροδρόμιο, δεν υπήρχε θέση, απόγευμα ήτανε, τους εξήγησα, τελικά βρέθηκε μια θέση να πω και εγώ στο αεροπλάνο να γυρίσω.
4: Ο κύριος Ηλιάκης απάντησε και στο ερώτημα αν οι αρμόδιοι και οι πολιτικοί έγιναν σοφότεροι μετά το θάνατο του Κώστα Ηλιάκη.
5: Σίγουρα οι συνάδελφοι του Κώστα ακόμα πιο προσεκτικοί απέναντι στην ατσαλοσύνη, στη βαρβαρότητα των Τούρκων συναδέλφων τους, οι οποίοι δεν νοιάζονται ούτε για τη δική τους ζωή. Πιστεύω ότι είναι σοφότεροι, προφανώς

0: Έχουν και οδηγίες, οι οποίες όμως δεν γνωρίζω. Δηλαδή, κάποια στιγμή να τραβήξει ή να μην τραβήξει. Μια δικαιολογία από πάρα πολλούς στην Ελλάδα ήταν, μα τι θέλατε, να κάνουμε πόλεμο. Γιατί δηλαδή δεν βγήκε να χτυπηθεί ο Τούρκος, να υπάρξει ανταπόδοση. Δεν θα γινόταν τίποτα, πιστέψτε με.
1: Αντίστροφη μέτρηση για τις πανελλαδικές εξετάσεις με μαθητές και καθηγητές να βρίσκονται πλέον στην τελική ευθεία της προετοιμασίας, πραγματοποιώντας τα τελευταία επαναληπτικά μαθήματα πριν από την μεγάλη δοκιμασία. Οι πανελλαδικές εξετάσεις για τα γενικά λύκεια ξεκινούν την Παρασκευή 29 Μαΐου με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας, ενώ μία μέρα αργότερα, το Σάββατο 30 Μαΐου, κάνουν πρεμιέρα οι εξετάσεις για τα επαγγελματικά λύκεια.
2: Το πρώτο μάθημα των Πανελληνίων, που είναι πάντα η έκθεση, και επειδή ακριβώς είναι και το πρώτο μάθημα και είναι η αυλαία των πανελλαδικών, έχει λίγο παραπάνω άγχος για τα παιδιά. Οργανώνουμε λίγο παραπάνω τις δράσεις μας. Γι' αυτό το λόγο αυτή την Κυριακή 24 Μαΐου οργανώνουμε στο φροντιστήριό μας, στο κεντρικό κτίριο στη Λασσέας 21, ένα επαναληπτικό μάθημα για την έκθεση, στο οποίο θα δώσουμε βασικές οδηγίες. Θα γίνει την Κυριακή στις 5 η ώρα το απόγευμα. Περιμένουμε όλους τους μαθητές οι οποίοι ενδιαφέρονται, ανεξάρτητα από το αν φοιτούν στο φροντιστήριό μας ή όχι, να παρακολουθήσουν, να δώσουμε βασικές οδηγίες, να συζητήσουμε βασικά θέματα, συνήθη λάθη, ώστε να είμαστε όσο γίνεται περισσότερο προετοιμασμένοι για την πρώτη μέρα των Πανελληνίων.
1: Οι υποψήφοι μιλούν για αυξημένο άγχος όσο πλησιάζει η ώρα των εξετάσεων, ωστόσο τονίζουν πως η σωστή προετοιμασία και η καλή διαχείριση του χρόνου τους βοηθά να παραμένουν συγκεντρωμένοι και ψύχρεμοι.
3: Υπάρχει κάποιο άγχος για τις Πανελλήνιες, σίγουρα, αλλά πιστεύω με σωστή προετοιμασία και κατάλληλη ας πούμε, μεθοδολογία και όλα αυτά, το κάθε παιδί μπορεί να το αντιμετωπίσει.
4: Πού επιθυμείς να περάσεις, να σταδιοδρομήσεις, έτσι?
3: Ιδανικά Θεσσαλονίκη, ηλεκτρολόγων μηχανικών, στο Πολυτεχνείο. Αλλά και η Πάτρα είναι μια επιλογή που, εντάξει, θα μ' άρεσε, δεν θα υπήρχε πρόβλημα να περάσω εκεί. Με τη βοήθεια των καθηγητών πιστεύω μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι και να το αντιμετωπίσουμε.
5: Σίγουρα το άγχος είναι τεράστιο, αλλά με μια σωστή διαχείριση, διαχείριση χρόνου, πρόγραμμα, όλα βγαίνουν. Στοχεύω και εγώ πολυτεχνικές σχολές. Ιδανικά θα ήθελα στο χημικό μηχανικό. Είναι λίγο υψηλά τα μόρια, αλλά κάνουμε ό,τι μπορούμε.
4: Άγχος υπάρχει, αρκετά. Έχετε προετοιμαστεί κατάλληλα για τις πανελλαδικές?
5: Υπάρχει αρκετό άγχος, είναι δύσκολη η χρονιά, αλλά με την προετοιμασία, την προσπάθεια, κάτι θα βγει, πιστεύω, ελπίζω. Εσύ.
1: Υπενθυμίζεται ότι κατά την είσοδο στις αίθουσες εξέτασης οι υποψήφοι δεν επιτρέπεται να έχουν μαζί τους κινητά τηλέφωνα, σημειώσεις, βιβλία ή άλλες ηλεκτρονικές συσκευές. Επιτρέπονται μόνο στυλό μπλε ή μαύρου χρώματος, μολύβι, γεωμετρικά όργανα και νερό ή αναψυκτικό. Την ανάγκη ενίσχυσης και επέκτασης της ναυαγοσωστικής κάλυψης στις παραλίες του Δήμου Χερσονήσου επισημαίνουν οι ναυαγοσώστες της περιοχής με αφορμή τα πρόσφατα περιστατικά που σημειώθηκαν στην θάλασσα.
6: Φτάνουμε στο σημείο να πούμε ότι είμαστε στο Ηράκλειο εδώ πέρα, σε ένα πολύ μεγάλο δήμο, το Δήμο Χερσονήσου. Έχει τόσες κλίνες, τόσα ξενοδοχεία και δεν υπάρχει ναυαγοσωστική κάλυψη τουλάχιστον από 1 Μαΐου, που κανονικά θα έπρεπε να υπήρχε. Από τον Απρίλιο, που τα περισσότερα ξενοδοχεία πλέον ανοίγουν αρχές με μέσα Απρίλη.
1: Όπως τονίζει ο εκπαιδευτής ναυαγοσωστών Εμμανουήλ Κοξαράκης, ο Δήμος Χερσονήσου αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους και πιο τουριστικούς δήμους της Κρήτης κατά την θερινή περίοδο. Γεγονός που καθιστά απαραίτητη την αυξημένη ναυαγοσωστική παρουσία στις παραλίες.
6: Συζητάμε ότι μόνο 4 μήνες έχουν προσπαθήσει πλέον να κάνουν την ναυαγοσωστική κάλυψη. Που αυτό, ναι, μεν είναι το γενικό πλαίσιο για όλη την Ελλάδα, αλλά το Προεδρικό Διάταγμα 71 του 2020 μας δίνει τη δυνατότητα σε τέτοιους δήμους να μεγαλώσει την ναυαγοσωστική κάλυψη αναλόγως του πληθυσμού που έρχεται για να κάνει τα μπάνια του εδώ πέρα.
1: Οι ναυαγοσώστες προτείνουν η ναυαγοσωστική κάλυψη να επεκταθεί χρονικά από την 1η Μαΐου έως και τέλος του Οκτωβρίου, ιδιαίτερα σε περιοχές με αυξημένη επισκεψιμότητα, ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος νέων τραγωδιών.
6: Αυτό που θα πρέπει να γίνει, που προτείνουμε εμείς σαν ναυαγοσώστες, είναι να παραταθεί η ναυαγοσωστική κάλυψη τουλάχιστον από 1 Μαΐου μέχρι και τέλος Οκτώβρη, για να μην θρηνήσουμε περισσότερα θύματα, όπως δυστυχώς έγινε αυτό το Σαββατοκύριακο.
1: Υπενθυμίζεται ότι το περασμένο Σάββατο σημειώθηκε περιστατικό πνιγμού στην περιοχή των Γουβών, σε παραλία όπου δεν υπήρχε για ναυαγοσωστική κάλυψη, ενώ καταγράφηκαν ακόμα.

0: ακόμη 4 περιστατικά στην θάλασσα, χωρίς ευτυχώς να υπάρξει απώλεια ζωής.
1: Στην Αμερικάνικη βάση, στις Γούρενς εκεί πέρα, που απουσίαζε η ναυαγοσωστική κάλυψη, είχαμε δυστυχώς άλλα 4 περιστατικά. Ευτυχώς δεν ήταν πνιγμοί, ήταν παρολίγων πνιγμοί. Τα 3 περιστατικά έγιναν στην περιοχή του Ψαρόλακου, που ενήρισαν εκεί πέρα οι λουόμενοι και βοήθησαν τους άτυχους τουρίστες. Και άλλο ένα περιστατικό στην Κλωτζανή παραλία, που πάλι ένας δικός μας ναυαγοσώστης, ο οποίος δεν ήταν εν ενεργεία εκεί πέρα, έτυχε και βρισκόταν και έκανε τον μπάνιο του και πήγε και βοήθησε στο νησάκι απέναντι και έβγαλε έναν νεαρό τουρίστα που παρολίγο να πνιγεί, διότι ήταν στο όριο να χάσει τις αισθήσεις του.
2: Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, ο Σύλλογος Στήριξης Ασθενών με Νεοπλασματική Νόσο Ευζώ με τον Καρκίνο θα πραγματοποιήσει το ετήσιο παζάρι του υπό την αιγίδα του Δήμου Ηρακλείου και τη στήριξη του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ηρακλείου την Παρασκευή 29 Μαΐου από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ στο αίθριο της Λότζια. Μιλώντας στην τηλεόραση Κρέτα, η εκπρόσωπος του Συλλόγου Ελένη Σαπουντζή υπογράμμισε πως για άλλη μια χρονιά το παζάρι γίνεται για την ενίσχυση των σκοπών του Συλλόγου, ο οποίος στηρίζει διαχρονικά ασθενείς με καρκίνο και τις οικογένειές τους.
3: Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Καταρχάς, είναι μια μεγάλη όθηση για τους εθελοντές να συνεχίσουν να προσφέρουν εθελοντικά το χρόνο τους. Θέλω να πω ότι αν κάποιος δεν θέλει να έρθει να αγοράσει ένα προϊόν, μπορεί να βοηθήσει με έναν άλλο τρόπο. Μπορεί να περάσει μια βόλτα να μας γνωρίσει. Μπορεί να δείξει αλλιώς τη συμπαράστασή του, μπορεί να κοινοποιήσει τη δράση μας στα social media. Και αυτή είναι μια πάρα πολύ μεγάλη βοήθεια. Το σημαντικότερο όμως που μένει στο τέλος της ημέρας είναι ότι κανένας ογκολογικός ασθενής δεν είναι μόνος και δεν πρέπει να είναι μόνος. Και να τονίσουμε και για τους φροντιστές. Ακόμη και αν κάποιος δεν νοσεί, αλλά το βιώνει από δίπλα, το βάρος είναι τεράστιο. Εύχομαι κανείς να μπορούσαμε να πατήσουμε ένα μαγικό κουμπί και να πούμε ότι δεν θα το ξαναβιώσει ποτέ κανείς. Αυτό όμως δυστυχώς δεν θα γίνει, γιατί βλέπουμε ότι οι αριθμοί μεγαλώνουν. Δυστυχώς οι διαγνώσεις είναι περισσότερες, αλλά η ελπίδα είναι εδώ.
2: Στο παζάρι θα πωλούνται προϊόντα σε συμβολικές τιμές, ενώ στους πάγκους θα υπάρχουν χειροποίητες δημιουργίες των μελών του συλλόγου, χειροποίητα κοσμήματα, βιβλία και καλλιντικά. Τσάντες, είδη κουζίνας και κλινοσκεπάσματα που προσέφεραν κριτικές επιχειρήσεις καθώς και κριτικά εδέσματα. Σημαντική αναμένεται να είναι η προσφορά των εθελοντών στο παζάρι του Ευζώ με την κυρία Σαπουντζή να καλεί το κοινό του Ηρακλείου να στηρίξει και φέτος το έργο του Συλλόγου.
3: Είναι όντως ένας θεσμός, γίνεται αρκετά χρόνια τώρα. Κάθε χρόνο είναι, να διαχωρίσω λίγο τα πράγματα, η προσφορά είναι σε πολλά επίπεδα. Πρώτον, έχουμε τους επιχειρηματίες και τους συλλόγους που προσφέρουν χωρίς κανένα όφελος τα προϊόντα τους, ώστε να τα διαθέσουμε εμείς με τη σειρά μας. Έπειτα έχουμε την εθελοντική προσφορά όλων των ανθρώπων που και ετοιμάζουν, αλλά και εκείνη τη μέρα είναι στους πάγκους, ώστε να είναι στη διαδικασία της πώλησης. Και έπειτα το κοινό, ο κόσμος που θα έρθει και ακόμη και το 1 ευρώ που θα δώσει για να αγοράσει κάτι, έχει μια πάρα πολύ μεγάλη σημασία, γιατί μετά όλο αυτό το ποσό επιστρέφει στον ογκολογικό ασθενή της πόλης μας, που δυστυχώς θα πω, όλο και αυξάνεται.
4: Στο βίντεο αυτό που ανέβασε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και έχει γίνει viral, ο άλλοτε ιεραπετρίτης επιθετικός του Όφη Κώστας Δεδελετάκης, φαίνεται η επίδραση που είχε η κατάκτηση του κυπέλου Ελλάδος από τον Όφη στις υπόλοιπες περιοχές της Κρήτης και ειδικά στα μικρά παιδιά. Η νεαρή άση της αναγέννησης Ιεράπετρας, αν και κρατούν στα χέρια τους το κύπελο που κατέκτησαν οι ίδιοι σε ένα τουρνουά της περιοχής, πανηγυρίζουν το τρόπαιο του Όφη στο Βόλο.
5: Συγκινήθηκα κι εγώ πάρα πολύ, γιατί στον Όφη πέρασα στιγμές ανεπανάληπτες ως ένας νεαρός από την Ιεράπετρα. Μην ξεχνάτε ότι ο Ηλίας το θυμάται πολύ καλά, εκείνη τη χρονιά η ομάδα τερμάτισε 4η στο πρωτάθλημα και βγήκε απευθείας στην Ευρώπη. Αντί να πανηγυρίσουν το δικό τους κύπελο τα παιδιά, τα οποία τα μικρά παιδιά δεν καταλαβαίνουν, Γιώργο μου, έτσι. Πανηγύριζαν το κύπελο του Όφη. Ήταν κάτι τρομερά συγκινητικό.
6: Είχαν πάρει το κύπελο, δηλαδή τα παιδιά αυτά το κρατάνε.

0: ένα πιτσιρικά εκεί το δικό του σκύπελο. Αλλά αντί να πανηγυρίσουν το δικό του σκύπελο, πανηγύρισαν το κύπελο του Όφη. Είναι τρομερό αυτό που λες.
1: Ναι, εγώ συγκινήθηκα τρομερά. Γιατί συνήθως το λογικό είναι τα παιδιά να πανηγυρίσουν το κύπελο που πριν λίγα λεπτά κατέκτησαν. Και χωρίς να του ζητηθεί, πανηγύριζαν το κύπελο του Όφη. Είναι τρομερό. Για μένα είναι τρομερό.
2: Ο Κώστας Δεδελετάκης συγκίνησε με τις αναφορές του για την αγάπη που του είχε δείξει ο Ευγένιος Γκέραρτ, ο οποίος τον είχε ανιχνεύσει αμόστακο παιδί στα 15 του χρόνια και τον έφερε στο Ηράκλειο.
1: Ο Ευγένιος τα παιδιά που έφερνε από τα άλλα μέρη τα λάτρευε, τα αγαπούσε πολύ. Τα λάτρευε, τα είχε σαν παιδιά του. Και ο Ηλίας μπορεί να με καταλάβει, γιατί και εμένα έτσι με είχε. Όλα όσα πέτυχα και το όνομα που έχω κάνει το οφείλω στον Όφη Ηρακλείου, γιατί από εκεί ξεκίνησα. Η αναγέννηση Ιεράπετρας, έφυγα στα 16 μου. Δεν έκατσα πολλά χρόνια. Ναι. Με είδε στην Ιεράπετρα, με απέκτησε 16 χρονών. Άλλωστε πώς μπορώ να μην έχω σεβασμό σε αυτή την ομάδα. Έπαιξα σε όλες τις εθνικές ομάδες εκτός των ανδρών και φταίει ο Όφη. Άρα λοιπόν ο Όφη για μένα είναι τα πάντα στο ποδόσφαιρο.
2: Ο άλλοτε επιθετικός του Όφη από την Ιεράπετρα δεν ξεχνάει ότι μέσα από τον Όφη πήρε μεταγραφή στο εξωτερικό και την Ολλανδική De Graafschap, σε μια εποχή που λίγοι παίκτες είχαν κάνει αυτό το βήμα.
1: Με είδαν κάποιοι μάνατζερ Ολλανδοί στο τουρνουά που έγινε στη Ριζούπολη, Εθνική Ελπίδων, Ρουμανία, Βουλγαρία, Κροατία και Ελλάδα. Βέβαια, μετά το παιχνίδι, κάλεσαν αμέσως τον Ευγένιο, όπως μου εκμυστηρεύτηκε ο Ευγένιος. Έζησα 6 χρόνια στο εξωτερικό πάρα πολύ καλά. Ο Νίκος ο Κουνενάκης στην Άντερλεχτ, ο Νίκος ο Μαχλάς στη Βίτεσε και ο Αναστασίου στη Ρόντα. Και τέταρτος εγώ.
2: Τέλος, αναφέρθηκε στον πατέρα του, Νίκο Δεδελετάκη, τον Έλληνα γκυρού των πάγκων, που κατέχει το ρεκόρ του μακροβιότερου προπονητή σε πάγκο ελληνικής ομάδας. 43 χρόνια στην αναγέννηση Ιεράπετρας.
1: Δύσκολα θα βρεθεί δάσκαλος να απαρνηθεί τόσες προτάσεις σε επαγγελματικό και ερασιτεχνικό επίπεδο και να ακολουθήσει για μια ζωή την αγαπημένη του ομάδα. Για μένα είναι δύσκολο να υπάρξει τέτοιος άνθρωπος.
0: Από το 1979 στην αναγέννηση Ιεράπετρας, ο Νίκος Δεδελετάκης με 42 χρόνια, σωστά το επισημαίνω.
1: Ναι, ήθελε 2 χρόνια να καταρρύψει το ρεκόρ του γκυρού της ΟΣΕΡ.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα, καλώς ορίσατε εδώ στο μεγάλο γήπεδο της τηλεόρασης Κρέτας, το 21ο box out της εφετινής σεζόν, στον τρίτο κύκλο των εκπομπών πάντων της τηλεόρασης Κρέτα, στα καταστήματα Κόσμο Σπορ, τα οποία εκ προημίου ενδείκνυνται για ωραίο αθλητικό κουβεντολόι. Μαζί μας πάντοτε τα νερά Ζαρός που κατεβαίνουν από τις κορφές του Ψιλορίτη, μας χαρίζουν δροσιά τώρα που καλοκαίριασε κιόλας για τα καλά, ευεξία, υγεία, δύναμη. Και επίσης σήμερα αυτά τα νερά είναι ανακατεμένα, άλλωστε είναι εποχή που οι ομάδες δρέπουν τίτλους, είναι ανακατεμένα και με ρακί και με σαμπάνια, οπότε θα δούμε πού καταλήγουν όλα αυτά. Βασικά καταλήγουν εδώ και περιχύνουν μια κούπα που είναι και μεγάλη και βαριά. Σήμερα είναι 21η Μαΐου του 2026, σαν σήμερα πριν από 21 χρόνια, πάλι 21η Μαΐου, πάλι ανήμερα τη γιορτή των Κωστίδων και των Ελλενών. Μια Ελένη, μια Έλενα, η Έλενα Παπαρίζου ανέβαζε στην κορυφή την Ελλάδα για πρώτη και μοναδική ως τώρα φορά στο διαγωνισμό της Eurovision με το τραγούδι My Number One. Σήμερα εμείς φιλοξενούμε εδώ ένα άλλο Number One και μένει να φανεί αν εκτός από καλός προπονητής είναι επίσης καλλικέλαδος και καλός τραγουδιστής. Μάριε Σιφάκη, το έχουμε!
1: Το έχουμε, το έχουμε.
0: Να σου πω δικό σου και να φέρουμε ένα μικρόφωνο. Α, έχεις μικρόφωνο πάνω.
1: Με τη φωνή που έχω δεν θέλεις να τραγουδήσω.
0: Γιατί, μπάση.
1: Καλύτερα να μην τραγουδήσω.
0: Τι να κάνουμε κι εμείς συμπάση.
1: Ρεμπέτικα, ρεμπέτικα μόνο.
0: Ρεμπέτικα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Ψιλο.
1: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Λαιμό. Χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι εδώ και με τη λεβεντιά σου και με τα σέα σου και με τα αμαία σου και με την κούπα η οποία μεγάλη είναι, μεγαλύτερη και από του Champions League.
1: Ναι, μεγάλη είναι. Δεν το περιμέναμε και εμείς, να σου πω την αλήθεια. Όταν το είδαμε δηλαδή, περιμέναμε κάτι πιο μικρό. Αλλά η ΕΠΣ έχει φροντίσει και...
0: Πώς είναι να παίζεις, να αρχίζει ένα μάτς και να το βλέπεις το αντικείμενο του πόθου να λαμπειρίζει εκεί που το είχαν.
1: Εντάξει, εμείς εκείνη τη στιγμή δεν βλέπουμε ούτε κύπελα, ούτε κόσμο, δεν βλέπουμε τίποτα. Είμαστε συγκεντρωμένοι στη δουλειά μας, στην ομάδα μας. Οπότε, να σου πω την αλήθεια, εγώ δεν το είχα δει. Το είδα δηλαδή την ώρα που βγαίνανε τα παιδιά για να ξεκινήσει ο αγώνας.
0: Η Χερσόνησος κατέκτησε το κύπελο, το πήρε και δεν πήρε μόνο το κύπελο, πήρε πολλά πράγματα στην εφετινή σεζόν. Θα τα ραδιάσουμε τώρα εδώ. Εγώ όμως θα ήθελα να σας ρωτήσω, γιατί πάντοτε μπορεί να προκύψει μια ενδιαφέρουσα απάντηση. Μια κούπα, η συγκεκριμένη κούπα της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηρακλείου, που μετά από 27 χρόνια αναπαύθηκε πάλι στα χέρια παικτών της Χερσόνησου. Τι έχει μέσα, τι αναλογίες υλικών έχει.
1: Τι έχει μέσα, αυτό είναι μεγάλη κουβέντα. Έχει μέσα κόπους και υδρότα 2 χρόνων. Δεν είναι μόνο η φετινή χρονιά που κοπιάσαμε για κάτι τέτοιο. Στην ουσία πέρσι μπήκαν οι βάσεις και οργανωτικά και αγωνιστικά. Και φέτος καταφέραμε να επωφεληθούμε τους καρπούς της δουλειάς μας 2 χρόνων δηλαδή.
0: Είπα προηγουμένως, Μαρία, ότι συνέβησαν πολλά καλά πράγματα φέτος για τη Χερσόνησο. Δηλαδή, ξαναπαίνει ένα κύπελο μετά από 27 χρόνια. Είχε συμβεί το 1999. Ανεβαίνει μετά από 15 χρόνια στη Γάμα Εθνική, στον καινούριο, στον νεοπαγή κριτικό όμιλο. Οπότε, πολύ λογικά θα σου πω: παίζουμε και τα 6 νούμερα του Τζόκερ να πάνε να τα παίξουμε τώρα. Να
1: δεν είναι θέμα τύχη.
0: Αν
1: ήταν θέμα τύχη, θα τα παίξει εγώ.
0: Το ξέρω, το ξέρω.
1: Είναι θέμα δουλειά. Είναι θέμα δουλειά η οποία ξεκινάει από τη διοίκηση. Μετά πάω εγώ και μετά πάνε οι παίχτες.
0: Είναι το πρώτο τρόπαιο, η πρώτη κούπα της προπονητικής καριέρας σου.
1: Προπονητικής καριέρας, ναι.
0: Ήρθε, επειδή μου είπες ότι είναι μια δουλειά και ουσιαστικά ανταμυφθήκατε για τη δουλειά και τον μόχθο και τον κόπο. Εγώ λέω πάντοτε ότι τα κύπελα έχουν μέσα χαρές, λύπες, έχουν κλάματα, έχουν δάκρυα, έχουν αίμα, έχουν πολλά πράγματα. Δηλαδή το κοκτέιλ είναι πραγματικά εκρηκτικό. Ήρθε νωρίτερα από ότι το είχατε σχεδιάσει.
1: Να σου πω την αλήθεια, ήρθε ακριβώς όταν το περιμέναμε. Τι θέλω να πω με αυτό. Πέρσι όταν με πήραν τηλέφωνο οι άνθρωποι της Χερσονήσου για να πάω στην ομάδα...
0: Ο κύριος
1: Ο κύριος Δήμος Φουντουλάκης.
0: Δήμος Φουντουλάκης, κάτω το θυμάμαι.
1: Όταν στην πρώτη συνάντηση λοιπόν πήγα, έκανα μία ερώτηση, τι θέλετε να κάνουμε.
0: Τίμιος. Τι θέλετε να κάνουμε, σωστά.
1: Οι άνθρωποι μου είπαν, θέλουμε να μας οργανώσεις, να βάλουμε τις βάσεις, έτσι ώστε του χρόνου να πάμε για κάτι καλύτερο. Είμαι πολύ τυχερός γιατί ό,τι έχω ζητήσει και τα 2 χρόνια μου στη Χερσόνησο έχει γίνει πράξη στο 100%. Και οπότε ήρθε βάση προγράμματος από εγώ. Την πρώτη χρονιά βάλαμε τις βάσεις, οργανώσαμε την ομάδα σε πολλά επίπεδα. Και τη δεύτερη χρονιά κάναμε και το άλλο.

0: εάν σου έλεγε κάποιος, σου βάζει ένα πιστόλι στον κόταβο και σου έλεγε ρε Σιφάκη, είσαι καταδικασμένος να διαλέξεις ένα από τα δύο. Τι θα έπαιρνες, τι θα αγόραζες.
1: Εγώ θα αγόραζα.
0: Την άνοδο ή την κούπα.
1: Την άνοδο.
0: Την άνοδο. Προφανώς. Την άνοδο.
1: Ναι, προφανώς και οι κούπες είναι που μένουν και στην ιστορία του ενός σωματείου και στις δικές μας ιστορίες. Αλλά η ουσία είναι να ανεβαίνει σκαλοπάτια για τις ομάδες, μιλάω. Και θεωρώ ότι ναι, οκ, το τρόπαιο είναι ένα τρόπαιο, όμως αυτό που θα εξελίξει την ομάδα είναι η άνοδος στην Γάμα Εθνική.
0: Ο ημιτελικός ήταν ο τελικός. Το λέω αυτό γιατί πετύχατε μια πολύ εμφατική, πολύ εντυπωσιακή νίκη απέναντι στην ομάδα που πήρε το πρωτάθλημα. Που έχει και βαρύ όνομα, τον Ολυκοτέλη. Και όχι απλώς τον νικήσατε. Τον νικήσατε με 4-1.
1: Εντάξει, ο τελικός ήταν ο τελικός.
0: Ο τελικός ήταν ο τελικός.
1: Έτυχε
0: με το Ρουά.
1: Στην ουσία οι δύο καλύτερες, ο πρώτος και ο δεύτερος, να κληρωθούν στον ημιτελικό. Άλλο παιχνίδι ο ημιτελικός, άλλα τα παιχνίδια του πρωταθλήματος. Αν θες την άποψή μου και στα τρία παιχνίδια που δώσαμε με τον Εργοτέλη φέτος, θεωρώ ότι η απόδοσή μας ήταν πολύ καλύτερη από αυτή του Εργοτέλη. Εννοείται ότι ο Εργοτέλης ήταν δίκαιος πρωταθλητής με 13 βαθμούς διαφορά το πήρε, δεν μπορούμε να κοροϊδευόμαστε. Αλλά θεωρώ ότι σε αυτό βοηθήσαμε κι εμείς με κάποιες αστάθειες που είχαμε μέσα στη χρονιά. Στα μεταξύ μας παιχνίδια θεωρώ ότι δείξαμε ότι ήμασταν η καλύτερη ομάδα.
0: Να σε ρωτήσω κάτι με την ευκαιρία, την είχα για λίγο αργότερα την ερώτηση, αλλά μου τη φέρνεις φάτσα κάρτα μπροστά. Πώς διαχειριστήκατε το επεισοδιακό μάθημα με τον τέλειο το Δεκέμβριο? Ήταν μια στιγμή, ξέρεις, που μάλλον έμεινε για πολύ καιρό πάνω στο τραπέζι της κουβέντας. Το ένα, το άλλο, οι τιμωρίες,
1: θα σου πω.
0: Η σύραξη. Δεν είναι πολύ εύκολο να διαχειριστείς κάτι τέτοιο. Φαντάζομαι, τώρα ξέρω.
1: Έχεις δει τα βίντεο?
0: Ναι.
1: Οπότε έχεις δει την αντίδραση και τη δική μου και όλης της ομάδας μου. Για μας τελείωσε την επόμενη μέρα. Γιατί στην ουσία εμείς δεν κάναμε και κάτι. Να το πω έτσι. Οι παίκτες μέσα στο παιχνίδι θα πιαστούν, θα μανουριάσουν, να σου το πω έτσι. Εκεί πρέπει να επέμβουμε οι ψυχρεμότεροι και να ηρεμήσουμε λίγο τα πράγματα. Σε αυτό το παιχνίδι ξέφυγε λίγο. Αλλά ξαναλέω ότι εμείς από τη στιγμή που είχαμε τη σύνδεση μας καθαρή, να σου το πω έτσι. Πέρασε σε δεύτερη μοίρα αυτό και σε πρώτη ότι κερδίσαμε τον Εργοτέλη, γιατί πλέον είμαστε στον ένα βαθμό και μετά η ιστορία έγραψε.
0: Έπειτα από πόση ώρα έμαθε ο δευτερότοκος που βρίσκεται στον Άγιο Δομήνικο ότι είχατε πάρει το κύπελλο?
1: Δεν το έχει μάθει ακόμα.
0: Αλήθεια?
1: Εδώ δεν έχει μάθει τόφι.
0: Ψέματα.
1: Λες. Δεν έχουμε επικοινωνία.
0: Καμία επικοινωνία.
1: Μιχάλης δεν ξέρει.
0: Αναφέρομαι στον Μιχάλη Σιφάκη βέβαια που βρίσκεται αυτή τη στιγμή εδώ και πολύ καιρό και προς αυτή τη στιγμή στο Survivor. Αν δεν ξέρει δηλαδή ότι ο πήρε το κύπελλο. Και ο αδερφός του πήρε το κύπελλο.
1: Τα αδέρφια του
0: πήραν το κύπελλο.
1: Όχι, όχι, δεν έχει ιδέα. Θα έρθει σπίτι και θα το δει κούπες.
0: Και να δει τι κούπες. Θα πάτε στο ροδρόμιο να του κάνει τίποτα. Yeah. Να ελπίσουμε κιόλας να τελειώσει αυτή η υπόθεση, γιατί είναι και πολύ δραματική με αυτό που έγινε τώρα.
1: Αν θες τώρα τη γνώμη μου, πρέπει να σταματήσει το παιχνίδι.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει, εδώ τώρα ένα παιδάκι τώρα 21 χρονών πήγε για να παίξει ένα τηλεπαιχνίδι, να το πω έτσι. Και δραματική κατάσταση.
0: Θα πήγαινε ποτέ σε ένα τέτοιο παιχνίδι?
1: Εγώ, ναι. Όχι.
0: Όταν σας το είπε ο Μιχάλης, αντιδράσατε?
1: Εγώ του είπα να πάει.
0: Να πας.
1: Γιατί ξέρω ότι ο Μιχάλης έχει και αυτοσυγκράτηση και ψυχραιμία πολύ, το έχει δείξει άλλωστε. Εγώ δεν είμαι τόσο ψυχραιμός. Δηλαδή, να σε προσβάλλουν στα μούτρα σου μπροστά και να μην αντιδράσει είναι λίγο δύσκολο. Δεν είμαι τέτοιος χαρακτήρας εγώ.
0: Λοιπόν, ένα Σιφάκης ονόματι Μάριος στον πάγκο. Ένα Σιφάκης ταλαιπωρημένος, βασανισμένος, ο Βενιαμίν ονόματι Βασίλης. Υπερασπίζεται την αιστεία. Ο Μύρος στην εξέδρα.
1: Ο Μύρος στην εξέδρα, μέσα στο γήπεδο. Ήταν με τους επίσημους, δεν τον βάλαμε εμείς μέσα.
0: Φωνάζει ο Μύρος στον του αγώνα. Δηλαδή όταν παίζουν τα παιδιά του, ρε παιδί μου.
1: Ο πατέρας
0: παρεμβαίνει.
1: Ποτέ. Θυμάμαι από όταν ήμασταν μικροί εμείς, για να καταλάβεις, εμένα και τον Μιχάλη ήρθαν μαζί σε ηλικία 17 χρονών. Και σαν παιδιά εμείς είχαμε παράπονο. Όλοι οι γονείς εκεί, εμάς δεν θέλει να μας δει. Ξέρεις πότε κατάλαβα ότι δεν έρχεται να μας δει? Την πρώτη μέρα που δούλεψα σαν προπονητής στις Ακαδημίες του Λίντο.
0: Του Λίντο, γιατί?
1: Γιατί όλοι οι μπαμπάδες στα κάγκελα.
0: Στα κάγκελα. Το παιδί μου,
1: ναι,
0: το έλα.
1: Και δώσε και κάνε μπράβο. Και δείξε. Πάω σπίτι, του λέω, τώρα καταλαβαίνετε δεν έρχομαι να. Η απάντηση ήταν πολύ απλή. Ρέση μου λέει. Εγώ μου λέει επαγγελματίας ποδοσφαιριστής. Ήταν μέχρι τότε.
0: Σωστό.
1: Θα κάθομαι και θα βλέπω. Θα έχω μία άποψη. Ο προπονητής ως ένα μόνο έχει πει κάτι άλλο από αυτό που πιθανόν να σκέφτομαι εγώ. Εσύ ποιο θα ακούσει την εξέδρα τον προπονητή σου.
0: Σωστό.
1: Οπότε επειδή το έχω και μέσα μου και δεν μπορώ να μην μιλάω, κάθομαι σπίτι μου και όλα καλά.
0: Όντας πλέον προπονητής, και δεν το λέω κανένα σοκόλα και αυτό, καλός, εξελίξιμος, πολλά υποσχόμενος προπονητής, μπούρου μπούρου, το ένα το άλλο. Θα το κουβεντιάσουμε αργότερα αυτό. Ζητάς τη γνώμη του.
1: Πάντα. Πάντα, αλλά έχω το δικό μου χαρακτήρα και το ξεκίνησα από νωρίς αυτό. Τι εννοώ? Στα πρώτα μου βήματα στο παιδικό ποδόσφαιρο,

0: Έχω τα να μου πιάσει την κουβέντα. Του λέω, μπαμπά, άλλο το παιδικό ποδόσφαιρο, άλλο το ποδόσφαιρο. Οπότε δεν ξέρεις να με συμβουλέψεις. Και εκεί κατάλαβα ότι ξέρεις κάτι. Ναι, όταν θέλω θα τον ρωτήσω, ας πούμε. Συνήθως μετά τα παιχνίδια τον ρωτάω.
1: Ποια ήταν τα στοιχεία που μπορεί να είναι σε όλη την γκάμα, να είναι ψυχολογικά, να είναι πνευματικά, να είναι αγωνιστικά, να είναι στρατηγικά, που έφεραν τη Χερσόνησο στη γάμα εθνική και αγκαλιά με αυτό εδώ.
0: Επιστρέφω στη διοίκηση. Επιστρέφω σε αυτό που είπα ότι είμαι τυχερός γιατί έχουν κάνει πράξη 100% αυτά που ήθελα. Το πρώτο μέλημά μας φέτος όταν φτιάχναμε το ρόστερ, στο οποίο και εκεί οι άνθρωποι στην κυριολεξία μου έδωσαν τα κλειδιά. Δηλαδή για να καταλάβεις, εγώ μίλησα με όλους τους παίχτες. Εγώ έκανα τις διαπραγματεύσεις. Έχεις αυτό το budget, πάρ το, κάνε ό,τι νομίζεις.
1: Μεγάλη υπόθεση.
0: Μεγάλη υπόθεση. Και δεν γίνεται κιόλας.
1: Δεν γίνεται. Έτσι. Αυτό. Μεγάλη υπόθεση γιατί δεν γίνεται.
0: Οπότε
1: συχνά.
0: Εγώ επέλεξα βάσει τριών σημαντικών κριτηρίων. Χαρακτήρα, ποδοσφαιρικής αξίας και νοοτροπία. Εννοώ αγωνιστική. Ναι. Οπότε ήμασταν τυχεροί γιατί όλα τα παιδιά που φέραμε στην ομάδα και είχαν ξανακάνει πρωταθλητισμό και είχαν ξαναπάρει τρόπαια και ήταν καλά παιδιά. Οπότε αμέσως φτιάξαμε ένα καλό κλίμα στα αποδυτήρια, φτιάξαμε μια καλή παρέα και περνώντας εβδομάδες, ο καθένας το προσωπικό στοιχείο, το ηγετικό που είχε, το έβαλε και έτσι η ομάδα φτιάξε ένα χαρακτήρα νικητή.
1: Όταν μια ομάδα ετοιμάζεται να παίξει ένα ημιτελικό που είναι σαν τελικό και ένα τελικό που είναι τελικό, ο προπονητής, εν προκειμένου εσύ, ποια είναι η τελευταία κουβέντα που λέω στους παίκτες? Δηλαδή, όταν βγήκατε εκεί έτοιμοι να παίξετε. Να βγείτε και να παίξετε είτε τον ημιτελικό στο Γεντί Κουλέ είτε τον τελικό που παίξατε στο.
0: Στο Μάρκο Μιχελάκιο.
1: Μπράβο.
0: Ξεκινάμε από το Γεντί Κουλέ. Εγώ προσωπικά, σαν Μάριος και σαν Νοφιτζής, μόνο που πάτησα εκεί σαν προπονητής, ένιωθα δέος. Ανατριχύλα, συγκίνηση, μυρωδιές μου ερχόντουσαν από τα παιδικά μου χρόνια από τα αποδυτήρια, χαμός. Αυτό που είπα λοιπόν στα παιδιά, γιατί στο τέλος της σεζόν δεν χρειάζεσαι πολλά. Ό,τι έχεις δουλέψει, το έχεις δουλέψει.
1: Όλα είναι υπομένα και καμωμένα.
0: Κάποιες λεπτομέρειες ανάλογα τον αντίπαλο.
1: Πιτσιλίες βάζεις.
0: Μπράβο. Και το σημαντικότερο που είπαμε όλοι μας εκεί είναι ότι παίζουμε στο Γεντί Κουλέ, σε ένα από τα πιο ιστορικά γήπεδα της Ελλάδας. Έχουμε ένα πιτσιρικά 16 χρονών, ο Φιτζής. Και έπαιξε στο Γεντί Κουλέ. Οπότε μπείτε, βγάλετε οποιοδήποτε άγχος, δεν μας απασχολεί το τι θα γίνει, χαρείτε το παιχνίδι. Γιατί κάποιοι παίζετε πολύ μικροί εδώ. Κάποιοι θα παίξετε πρώτη φορά στη ζωή σας και τελευταία. Οπότε, όταν τελειώσει το παιχνίδι, το μόνο που θέλω είναι να είστε μέσα σας καλά, τα έχετε δώσει όλα. Και αυτό έκαναν τα παιδιά.
1: Και όταν τελείωσε το ματς, ήσουν πεπισμένος ότι τα είχαν δώσει όλα. Τι τους είπες τότε?
0: Τίποτα.
1: Τίποτα.
0: Το μόνο που είπα είναι ότι εντάξει, κερδίσαμε. Ηρεμήστε, γιατί δεν κερδίσαμε τον τίτλο. Τον εργοτέλη στον ημιτελικό κερδίσαμε. Ο τελικός είναι την Κυριακή. Αλλά σου ξαναείπα, ξέρω τι χαρακτήρες έχω εδώ, οπότε δεν αγχώθηκα ούτε στον ημιτελικό, ούτε στον τελικό.
1: Στο τελικό.
0: Τα παιδιά είναι νικητές και πρωταθλητές και.
1: Έγραψε ένα πολύ συγκινητικό, θα έλεγα και πολύ αγαπησιάρικο μήνυμα, το διάβασα και μου άρεσε πάρα πολύ, επειδή είμαι και μερακλής με αυτά. Και θα το διαβάσω αυτολεξί για να μην το αδικήσω. Είναι πολύ τυχερά τα μάτια μου που είδαν όσα έκαναν τα πόδια. Ωραίο, μεγάλε.
0: Δεν υπερβάλλω.
1: Ωραίο.
0: Να ξέρεις, δεν υπερβάλλω.
1: Είναι ωραία διατυπωμένο αυτό.
0: Τα λέω ωραία.
1: Δεν τα λες όπως ο Δασκαλάκης.
0: Ο Δασκαλάκης τα λέει αλλιώς. Ψήφις είναι άλλη παστά. Εγώ είμαι λίγο πιο διπλωμάτης.
1: Ναι, ναι, όχι, όχι. Μια χαρά
0: Όχι, απλά είμαι ειλικρινής, ξέρεις.
1: Ναι.
0: Στην κυριολεξία αυτό που έγραψα το ένιωθα. Γιατί αν σε βάλω να δεις τα γκολ μας, που έχεις και τόσα χρόνια εμπειρία στον αθλητισμό γενικά, θα καταλάβεις ότι δεν υπερβάλλω. Δηλαδή, έχουμε βάλει απίστευτα γκολ. Ομαδικά γκολ. Ομαδικά. Συνδυαστικά, να εμπλέκονται 2 και 3 και 4 και 5 παίκτες. Είναι το στυλ που εκφράζει εμένα από το ποδοσφαίρου και το στυλ που εκφράζει και τα παιδιά.
1: Μια και μιλάς για στυλ, πάλι μου φαίνεται σε ερώτηση πιο μπροστά από ό,τι υπολογίζω.
0: Κάνω καλές πάσες.
1: Μια χαρά. Ασίθμαν. Ποιος προπονητής από αυτούς που είτε δούλεψες μαζί τους και σε διέπλασαν ποδοσφαιρικά? Αγοράζω με πολύ μεγάλη χαρά και την ερώτηση ο πατέρας μου, αλλά είτε που τους είδες στην τηλεόραση και τους κόζαρες και τους παρατηρούσες, έχει παίξει πολύ σημαντικό ρόλο στο να χτίσεις μια προπονητική φιλοσοφία.
0: Κοίτα. Θα σου πω απλά ότι δεν βλέπω ποδόσφαιρο.
1: Δεν βλέπεις, ε.
0: Βλέπω μόνο τον Όφη. Π.χ. Στον Αθεστίον όταν ήμουνα έπαιζα ένα σύστημα τέλος πάντων που είχε έρθει ένα σύντεκλός μου, τώρα είναι αναλυτής στον Όφη ο Δήμος ο Χριστοφής, μου λέει Κόντε. Κόντε, ρε, του λέω. Μου λέει Κόντε το παίζει μου.
1: Ο Κόντε, στη...
0: Ναι.
1: Στη Γιουβέντους, εγώ.
0: Στην Τζέλση νομίζω το θέμα. Ναι, λέω Δήμο, εγώ δεν έχω δει. Είναι τι μ' άρεσε εμένα, να σου το πω έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν μπορώ να μην πω ότι μ' άρεσε το ποδόσφαιρο του Γκουαρδιόλα στη Βαρκελόνα. Όχι εξ ολοκλήρου, δηλαδή σουτάρτε και λίγο.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά η νοοτροπία όμως και το συνδυαστικό αυτό μ' αρέσει. Αλλά έχω προσθέσει και λίγο το άμεσο. Δεν ντρέπομαι δηλαδή να παίξω την μπάλα στην πλάτη, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Καλό είναι το τικιτάκα.
1: Ναι, σωστό, σωστό.
0: Αλλά βάλουμε και κανένα γκολ. Οπότε αυτό είναι. Και αυτό είναι σε αυτό που έγραφα ότι είναι τυχερά τα μάτια μου αυτά που έκαναν τα πόδια σας. Γιατί βάλαμε γκολ και μεγάλες μπάλες διαγώνιες. Βάλαμε και γκολ με συνδυαστικό ποδόσφαιρο σε λίγα τετραγωνικά. Βάλαμε γκολ με σουτ, με κεφαλιές. Είχαμε ποικιλία. Αυτό μ' αρέσει.
1: Είναι ευτυχής εγκυρία να απολαύσεις τη χαρά για δύο κύπελα μέσα σε λίγες μέρες. Ένα που παίρνει Όφη και ένα που παίρνετε εσείς.
0: Θα σου πω. Για τον Όφη, τι να συζητήσουμε τώρα. Δεν είδαμε και πολλά, κλαίγαμε. Εμείς 43 είμαι. Το πρώτο δεν το ζήσαμε, το 87, ήμουν 4 χρονών.
1: Ρε μεγάλε,
0: ναι.
1: Όση ώρα με έβαφε η Εμμανουέλα, πρέπει να είδες τις ερωτήσεις.
0: Δεν είδα
1: τίποτα. Η επόμενη ερώτηση. Ήσουν μωρό στις 21.
0: Σου είπα ότι βλέπω μπροστά.
1: Έχεις εικόνα. Θα σε ρωτήσω.
0: Λοιπόν, αντρίκια τώρα.
1: Ότι...
0: Άσα να μιλάει.
1: Μπράβο.
0: Λοιπόν, αντρίκια τώρα, η μόνη εικόνα που έχω είναι κάτι πανηγυρισμοί.
1: Στο σπίτι ή...
0: Στους δρόμους.
1: Στους δρόμους.
0: Αυτό. Και okay, μετά αργότερα έμπαινα μέσα στο Βαρτινό Γιάννη, στο Γιατί Κουλέ. Ποδόσφαιρο για μένα είναι η μυρωδιά του Κάμελε τα παπούτσια. Δεν είναι κάτι άλλο. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο για μένα.
1: Ναι, ναι.
0: Οπότε δεν θυμόμαστε πράγματα. Δηλαδή, μεγαλώντας 6, 7, 8, 9, βλέπαμε, ξέρω πώς συμπεριφερόντουσαν όλοι στον πατέρα μου. Τι γίνεται, ρε, γιατί, ρε, ποιος είναι, να πω.
1: Ναι, τι κάνει ο πατέρας.
0: Ναι. Εγώ τον πατέρα μου, ας πούμε, το θυμάμαι τερματοφύλακα σε ένα μάτς, πρέπει να είναι το 92 ή το 91. Έχει φύγει από τον Όφη, έχει πάει στον Πιερικό. Πιερικό ΣΑΕΚ 0-3 χατρίκ Χρήστος Κωστής. Τρία τέτα τέτ.
1: Στην τηλεόραση, στην τηλεόραση.
0: Στην Πιερία, είχα πάει Κατερίνη.
1: Α, είχες πάει Κατερίνη.
0: Για τον δω. Αυτό θυμάμαι τον πατέρα μου. Τρία γκολ φάγει. Ναι, αυτό. Δηλαδή τον θυμάμαι αργότερα πολύ τον πατέρα μου. Στον Όφη τον θυμάμαι.
1: Τον έχεις ξαναδεί το τελικό εκείνον με τον Ηρακλή.
0: Πάρα πολλές φορές. Γιατί γεμαρώναμε κιόλας τον πατέρα μου.
1: Γιατί?
0: Γιατί παίζαμε μπαλάρα, κάναμε, δείχναμε. Του λέω, μάγκα, δύο φορές έχω δει, με έχει πάρει ο ύπνος. Παίρνει την μπάλα ο Βασιλείου, πάμε εκεί μέχρι το κέντρο, μπαμ! Τι μπαλάρα παίζετε. Μου λέει δεν ήμασταν καλοί στο το μάτς. Εντάξει, άλλο ποδόσφαιρο, το συζητάμε τώρα.
1: Τι σου έμεινε από το τελικό της προάλλου στο Βόλο.
0: Αγωνιστικά ή γενικά.
1: Και αγωνιστικά και εξωαγωνιστικά.
0: Ωραία. Αγωνιστικά καταρχάς θεωρώ ότι το κύπελο το πήρε ο Χρήστος ο Κόντης. Τακτικά θεωρώ ότι έσβησε τον ΠΑΟΚ. Αν εξαιρέσουμε τα πρώτα 15 λεπτά. Που φαινόταν ότι πάλι αυτό το στόχο είχε μες στο παιχνίδι του. Αλλά μπόρεσε και επηρέασε. Θυμάμαι σε ένα διάλειμμα συγκεκριμένα. Έχει φωνάξει τον Αθανασίου και τον Νους. Κάτι τους λέει και από εκεί και μετά η ομάδα.
1: Αλλάζει το μάτς.
0: Ναι. Οπότε τακτικά Χρήστος Κόντης. Έξω αγωνιστικά τώρα θα σου πω ότι δεν ξέραμε να πανηγυρίσουμε. Ναι. Σκέψου το λίγο. Είσαι στο γήπεδο.
1: Όχι.
0: Ωραία.
1: Κάναμε εκπομπή στο Κρέτα.
0: Τρία γκολ. Χαμός.
1: Ναι, χαμός.
0: Εντάξει. Σφυρίζει, έχουμε πάρει κύπελλο Ελλάδος. Έχουμε κερδίσει τον ΠΑΟΚ. Το έχουμε βάλει τρία γκολ. Και δεν πανηγύριζε κανείς. Το γήπεδο νεκροταφείο. Μόνο κλάματα. Αυτό μου έχει μείνει.
1: Αν δεν είχατε μπροστά σας το Final Four, θα πήγαινες.
0: Πήγα.
1: Α, πήγες στον Βόλο. Ωραία.
0: Κάτσε τώρα, περίμενε. Έδωσα Παρασκευή ρεπό. Βασικά πήρα εγώ ρεπό.
1: Ναι, ναι.
0: Έχω συνεργάτη, έκανα συνεργάτη στην προπόνηση.
1: Γίνεται καλός ο συνεργάτης.
0: Πολύ καλός. Μάνος Παπαδάκης. Εξαιρετικός και γυμναστής και αναλυτής και συνεργάτης.
1: Να τα πούμε αυτά, γιατί έχετε κάνει και κάτι ωραία κόλπα, κάτι τεχνολογίες, κάτι αυτά.
0: Εντάξει, δεν είναι. Δεν τα κάναμε πρώτη εμείς.
1: Δεν είπα ότι τα κάνατε ποτέ εσείς, αλλά επειδή μου.
0: Είναι στο κομμάτι της οργάνωσης που λέγαμε.
1: Διάβασα μια συνέντευξή σου που μου έκανε πολύ καλή εντύπωση. Που έβαλε στο θέμα της τεχνολογίας και το πόσο σημαντική είναι και ότι μαζί με τον Μάνο δουλεύετε αρκετά πράγματα που στο δικό μου το μυαλό, έτσι όπως τα άκουσα και τα διάβασα, μου φαίνονται και λίγο προχώ για την κατηγορία. Ξέρω εγώ. Μπορώ να κάνω εγώ λάθος.
0: Κατηγορία δεν
1: είναι. Να δικώ εγώ την κατηγορία.
0: Δεν τα κάνουν όλοι.
1: Δεν τα κάνουν
0: είναι
1: όλοι.
0: Πόσο σου αρέσει εσένα. Σωστό. Αυτό. Και πού θες εσύ να φτάσεις στη δουλειά σου. Πού είχαμε μείνει, κάτι για τον τελικό λέγαμε.
1: Ότι πήγανε.
0: Εντάξει, δικαιούμουν και εγώ να ρεπώ.
1: Εννοείται, εννοείται.
0: Δικαιούμουν και εγώ να ρεπώ.
1: Τι θα κάνει του χρόνου, Όφη.
0: Για μένα είναι τεράστια ευκαιρία και εύχομαι να μην την πατήσω όπως η Ελλάδα το 4. Να μεγαλώσει πολύ σαν κλαμπ. Θα παίξει 10 μάτς στην Ευρώπη, σίγουρα.
1: Θα πάρει
0: 10 παιχνίδια.
1: 6-7 εκατομμύρια από αυτά τα μάτς.
0: Μιλάω για λεφτά.
1: Όχι, είναι και αυτό, είναι και τα λεφτά.
0: Ναι. Θεωρώ ότι είναι ευκαιρία με τα λεφτά αυτά που λες εσύ. Να φτιάξει ένα ρόστερ έτσι ώστε να μεγαλώσει την Ελλάδα. Για να μπορεί να ξαναβγεί η Ευρώπη. Γιατί εντάξει, σε οργανωτικό επίπεδο Όφη δουλεύει πάρα πολύ καλά. Έτσι, σε όλους τους τομείς. Μας το δείχνουν οι άνθρωποι καθημερινά. Τώρα είναι ευκαιρία να μεγαλώσει και αγωνιστικά όμως.
1: Λοιπόν, κλείνουμε την παρένθεση, Όφη. Είπες, δηλαδή είναι προφανές από τα συμφραζόμενα, το κύπελλο το πήρε 100% κόντι.
0: Ναι, για μένα ναι.
1: Ωραία. Το κύπελλο της Χερσονήσου το πήρε 100% Σιφάκης. Όχι αυτός. Όχι εσύ.
0: Ο άλλος.
1: Ο άλλος.
0: Ναι. 100% όχι. 100% όχι.
1: Αδερφέ, έφυγε δύο πέναλτι.
0: Έπεσε και στα 5 σωστά, ξέρεις.
1: Και μπράβο.
0: Το όχι αυτό. Αυτός πήρε τα γωνία του Μύρου.
1: Λοιπόν, είναι τα δύο. Έπιασε δύο, έπεσε όλα σωστά. Στον κρίσιμο προημιτελικό που σας άνοιξε την πόρτα με τον Ρωμανό.
0: Ακριβώς.
1: Για να προκριθείτε στο Final Four του κυπέλλου.
0: Ακριβώς. Και πέρασε και το πρώτο παιχνίδι για την ομάδα.
1: Δύο, έχει πιάσει
0: δύο. Πάλι 3-1 έχει τελειώσει.
1: Πάλι 3-1.
0: Κοίταξε, πριν τα πέναλτι, εγώ δεν είχα άγχος.
1: Τι θέση έπαιζε όταν έπαιζε.
0: Εγώ έπαιζα στόπερ για μετικό
1: χάφ. Πώς εσύ ξέφυγε, ρε παιδί μου.
0: Μεγάλη
1: δηλαδή,
0: ιστορία.
1: Ο Μύρος τερματοφύλακας. Ο Μιχάλης τερματοφύλακας. Ο Βασίλης τερματοφύλακας. Εσύ.
0: Εγώ ήθελα να παίζω.
1: Τι στο μαύρο πρόβατα.
0: Εγώ ήθελα να παίζω. Βαριόμουν. Γι' αυτό μάλλον δεν έπαιξα και μπάλα, να ξέρεις. Μάλλον τα γονίδια είναι μόνο για τερματοφύλακες. Εκεί σταματάνε. Όχι, εκεί.
1: Τι πήγες να μου πεις για τον Βασίλη.
0: Όταν,
1: ο οποίος έχει γυρίσει είναι το δεύτερο μάτς.
0: Νομίζω το πρώτο που έπαιξε.
1: Το πρώτο.
0: Όχι, μετά... όχι, είχε παίξει άλλο ένα στο πρωτάθλημα.
1: Είχε παίξει άλλο ένα. Ναι. Μετά από μια πολύ μεγάλη περιπέτεια, τραυματισμό, χώρια τα υπόλοιπα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή.
0: Ταλαιπωρήθηκε και.
1: Σταυράκια το παιδί, έτσι.
0: Ναι. Ο Βασίλης ήρθε στη Χερσόνησο με σκοπό να γίνει καλά ψυχολογικά και σωματικά, αν χρειαστεί να παίξει. Και στην ουσία να με βοηθήσει και να τον βοηθήσω. Εγώ να τον βοηθήσω να στανιάρει και να είναι όπως πρέπει και να. Αποδεχτεί την πραγματικότητα, γιατί είναι δύσκολο. Και αν χρειαστεί κάποια στιγμή να βοηθήσει και εμένα.
1: Μέχρι τότε έπαιζε ο Σωτηρίου.
0: Εννοείται.
1: Πώς το πήρε ο Σωτηρίου όταν έγινε δράμα.
0: Εντάξει, αυτοί έχουν ξανασυνεργαστεί.
1: Έχουν ξανασυνεργαστεί.
0: Ξέρει. Εσύ παίζει πρωτάθλημα, εσύ παίζει κύπελο.
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει.
1: Σωστό.
0: Έστω πρώτο παιχνίδι με τις μοίρες, είχα βάλει το Σωτηρίου. Τι με βάλε, θα κάνω τώρα. Λογικό.
1: Ας ήμουν να πάω να παίξω πάντελ εκεί στο κλαμπ που έχω.
0: Κάπως έτσι. Κάπως έτσι. Πριν λοιπόν τα πέναλτι, εγώ δεν είχα άγχος. Γιατί ξέρω ότι ο μικρός είναι καλός. Μας πιάνει ο Βασίλης, λέει εσείς, μην αγχώνεστε. Απλά βάλτε τα. Ένα θα το πιάσω. Ένα. Δύο θα πιάσω. Εσείς βάλτε τα μόνο. Τα βάλα τα παιδιά. Τα πιάσει ο Βασίλης.
1: Πώς μεγάλωνε η ομάδα μέσα στη σεζόν.
0: Η ομάδα...
1: Για να φτάσει εκεί που έφτασε. Οκ. Okay. Η διοίκηση. Το έχεις πει δύο φορές και καλά κάνεις και άγια κάνεις. Που...
0: Πρέπει είναι... να λέμε τα σύγχαση.
1: Δεν βρίσκεις εύκολα κιόλας διοικήσεις που να έχουν τυφλή εμπιστοσύνη στον προπονητή, τον αδειάζουν πολύ γρήγορα και ούτω καθεξής. Αλλά έτσι αυτή η εξελικτική διαδικασία.
0: Δεν είναι εύκολη.
1: Δεν είναι. Προφανώς.
0: Αθλητισμό και πρωταθλητισμό ξέρεις πολύ καλά. Πέρασαμε και ήττες, πέρασαμε και στραβοπατήματα. Αλλά επειδή ξαναεπανέρχομαι στα παιδιά με το χαρακτήρα τους, όλοι έχουν ξανακάνει πρωταθλητισμό, ξέρουν πώς είναι. Είναι και ο χαρακτήρας μου που με τα παιδιά όλους είμαι φίλος, πραγματικά φίλος, όχι συσταγωγικά. Θα πάμε για καφέ, θα πούμε τα.
1: Κάνει αυτό.
0: Για μένα κάνει.
1: Και για μένα κάνει, αλλά ξέρεις πάντοτε ελοχεύει ο κίνδυνος, θα σε καβαλήσουν.
0: Δεν είναι.
1: Όχι.
0: Δεν γίνεται αυτό.
1: Δεν καβαλήσω.
0: Δεν καβαλεί και εγώ με εύκολα. Εντάξει, ξέρουν ότι τα όρια είναι εκεί. Εδώ τα ξέρει τα όρια ο αδερφός μου. Δεν τα ξέρουν οι υπόλοιποι που είναι φίλοι μου. Μεγαλώσαμε λοιπόν μέσα από τις δυσκολίες και επειδή ξέραμε τις δυνατότητές μας, ξέραμε ότι θα τα δώσουμε όλα, ξέραμε ότι στο τέλος θα πάρουμε αυτό που μας αναλογεί. Μπορεί στο πρωτάθλημα να αποτύχαμε, γιατί κακά τα ψέματα αποτύχαμε. Όμως έπρεπε να πάρουμε ένα τρόπαιο γιατί το δικαιούμασταν βάσει του ποδοσφαίρου που έπαιζε η ομάδα.
1: Υπάρχει κομβική στιγμή μέσα σε σεζόν, αυτό που λένε turning point, που είτε γιατί βρεθήκατε σε κατάσταση διαχείρισης κρίσης και σε εστρέφεια, είτε γιατί μπορεί να ένα μάτς για χύψη ο μεγαλόγου να άλλαξε τον ρούν της ιστορίας.
0: Λοιπόν, εσωστρέφεια δεν υπήρξε ποτέ. Να λέγονται αυτά.
1: Πάντω.
0: Όμως, μετά από μία ήττα στον Κουρσόνα, καταλάβαμε ότι το πρωτάθλημα στου 7 βαθμού στον Εργοτέλη. Φιλαράκι, πού θα είχα κάνει στραβοπάτη με Εργοτέλη. Άντε και τον κερδίζει εσύ. Στου 4 πα.
1: Ναι.
0: Εκεί καταλάβαμε λοιπόν ότι το πρωτάθλημα έχει τελειώσει. Δεν λέγαμε ποτέ ψέματα σε αυτού μα. Εκεί έγινε μια κουβέντα από μένα με άτομα τη διοίκηση και λέμε, λέω παιδιά, οκ, okay, το πρωτάθλημα έχει τελειώσει. Είναι πολύ εύκολο τώρα να κάνουμε μία έτσι και να ρίξουμε το ποτήρι με το γάλα κάτω. Και να χάσει και την άνοδο, γιατί ο Κουρσόνας μας είχε πλησιάσει στους τρεις τότε.
1: Mm-hmm.
0: Να χάσει και την τρίτη θέση και στην ουσία αποτυχία άλλη σεζόν. Εμείς πήραμε παίχτη εκεί.
1: Α, πήρατε παίχτη.
0: Παρόλο που είχαμε χάσει το πρωτάθλημα, είπαμε όχι, πάμε μέχρι τέλους. Το στόχο μας, ο στόχο μας ήταν η άνοδο και το κύπελο. Πάμε μέχρι τέλους. Οπότε επανέρχεται πάλι η διοίκηση.
1: Σωστό. Σε μικρογραφία, γιατί είναι άλλο πράγμα προφανώς, είναι άλλο πράγμα η Face League μιας ευρωπαϊκής διοργάνωσης, είναι άλλο πράγμα ο κριτικός όμιλος στη ΓΑΜΑ Εθνική. Αλλά επειδή το έβαλε σε σωστές βάσεις νωρίτερα για τον Όφη, τηρουμένων των αναλογιών, επειδή η Χερσόνησο ανεβαίνει επίπεδο, πάει σε άλλη πίστα πια. Σε μεγαλύτερη κατηγορία και υπερασπίζεται και τούτο εδώ. Τι έχει στο μυαλό σου αυτή τη στιγμή? Δεν θέλω να σου χαλάσω τώρα το αριστούργημα, γιατί είμαστε μια εβδομάδα μετά το θρίαμβο.
0: Έχει τελειώσει.
1: Φαντάζομαι
0: από την πρώτη μέρα έχει τελειώσει.
1: Μπράβο, σίγουρος είμαι.
0: Εάν δεις τα πλάνα.
1: Ήδη αρχίζει να σκέφτεσαι.
0: Αν δεις τα πλάνα, με το που σηκώνουν τα παιδιά το κύπελο, εγώ φεύγω. Γιατί είναι δική του στιγμή, δεν είναι δική μου. Εγώ έφυγα. Πήγα στον πάγκο, εντάξει. Αυτοί πρέπει να το χάρουν. Έτσι. Αυτό τώρα όμως δεν μπορώ να σα απαντήσω. Δηλαδή εδώ έρχεται το κομμάτι τη διοίκηση. Ξέρουν ότι οι απαιτήσει είναι μεγαλύτερε. Θα πρέπει πρώτα η διοίκηση να πάρει αποφάσεις και μετά να μπω κι εγώ στο παιχνίδι αν μπω ή αν δεν μπω. Εγώ το τι χρειάζεται ξέρω. Τώρα είναι κομμάτι της διοίκησης όμως πρέπει αυτοί να αποφασίσουν πώς θα κινηθούν, τι θέλουν να κάνουν στη ΓΑΜΑ Εθνική. Γιατί, okay, είπαμε να μεγαλώσουμε, να ανέβουμε κατηγορία. Ωραία, η στιγμή έφτασε. Εδώ σε θέλω, μάγκα μου.
1: Εδώ σε θέλω, μάστορα που λέω εγώ συχνά. Λοιπόν, να ξετυλίξουμε λίγο το κουβάρι της ωραίας ιστορίας τώρα και της ωραίας ζωής. Εσύ γεννήθηκες το 1983, εδώ.
0: 12 Ιουνίου, Ηράκλειο.
1: 12 Ιουνίου στο Ηράκλειο. Θα ήταν η πιο χαζή ερώτηση του κόσμου, εάν τολμούσα να σε ρωτήσω πώς έμπλεξες με την μπάλα. Οπότε την αφήνουμε. Είχες όμως άλλους πειρασμούς?
0: Σε αθλήματα.
1: Ναι, ναι.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Θυμάμαι πάλι με στο ποδόσφαιρο όμως, τη Δευτέρα Λυκείου. Ο κύριος Παρασύρης, ο Γιώργος, ήταν τότε γυμναστής με τον Γκέραντ στον Όφη.
1: Πρέπει, ποιος μου έχει μιλήσει πάλι για τον Παρασύρη?
0: Ο Σύφης, σίγουρα.
1: Εκτός από τον Σύφη, κι άλλος. Θα θυμηθώ. Όσο απαντάς, θα θυμηθώ.
0: Τέλος πάντων, μου λέει ρε, εσύ.
1: Ο Πίτσος.
0: Ο Μινάς.
1: Ο Μινάς. Τον λέει, έχει Θεό.
0: Τον είχαμε γυμναστή στο αθλητικό.
1: Ήταν στο αθλητικό σχολείο. Μπράβο, και μου είπε ο Πίτσος, αλλά τραυματίστηκε και δεν πήγε στη Χίλη. Κάπου σε μια περίεργη χώρα να παίξω και δεν πήρε τα μόρια. Ή τα πήρε και δεν.
0: Στο Περού,
1: μπράβο.
0: Στο Περού.
1: Ο Πίτσος.
0: Εγώ ήμουν γυμνάσιο τότε. Τέλος πάντων, στη Δευτέρα Λυκείου μου λέει εσύ, 3 μέτρα χέρια έχεις. Πιο ψηλός το Μιχάλης.
1: Ναι, ναι.
0: Τι φας, τη διαβάζεις καλά. Καθοδήγησε, έλα ρε να σε κάνω τερματοφύλακα. Προσπάθησε και κάνα μηνά, του λέω και Γιώργο, άφησε με ήσυχο να πούμε. Άσε να παίξω καλιά κλωτσιά μέσα. Ναι, αυτό μόνο. Ο μόνος πειρασμός θα αναγκαίσει θέση.
1: Ο Μύρος τον θεώρησε προδοσία?
0: Όχι. Δεν τον ένοιαζε το. Ο πατέρας μου δεν ασχολήθηκε ποτέ με το τι θέλουμε να κάνουμε εμείς. Ο καθένας στον δρόμο του. Άμα του έλεγα εγώ μπάσκετ, πήγε μπάσκετ, μπάσκετ. Δεν ήταν παρεμβατικός. Συμβουλευτικός ήταν.
1: Γιατί Ατσαλένο και όχι κάπου αλλού στην αρχή? Εκεί έτυχε.
0: Η ομάδα της γειτονιάς.
1: Η ομάδα της γειτονιάς.
0: Η ομάδα της γειτονιάς. Το σπίτι του προπονητή πίσω από το σπίτι μας.
1: Εντάξει, λογικό.
0: Κάπως έτσι.
1: Και υπάρχει. Πότε είναι η ιστορία, το 2000, που είσαι πολύ κοντά στο να πας στον Όφη?
0: Είναι με. Το 2001 κατακτήσαμε και με το Πανελλήνιο και με το σχολείο και με τη Μιχτή Ηρακλείου, την ίδια χρονιά και τα δύο. Τότε πήγε ο Μιχάλης, ήθελαν και εμένα τέλος πάντων. Για κάποιους λόγους εγώ δεν πήγα. Και κρέμασα το δελτίο με εκεί στον ΠΟΑ. Κρατήστε το να το βλέπετε.
1: Και πάει στη Θεσσαλονίκη.
0: Πάω στη Θεσσαλονίκη για σπουδές. Ναι.

0: Φα, 4 χρόνια.
1: Ναι.
0: Και παίζει στον ΠΑΟΔ.
1: ΠΑΟΔ Κητηρίου. Γιώργος Κούδας.
0: Ο Κούδας, ναι. Και μεγάλη ιστορία στον μπάσκετ ο ΠΑΟΔ. Έπαιζε πολλά χρόνια στην
1: Αλφαβήτα. Καλά, θα δηλαδή και τώρα με ρωτήσει στον μπάσκετ, δεν πέρα χαμπάρι.
0: Είναι ένας λόγος το γεγονός ότι δεν έκανε το όνειρο πραγματικότητα που προφανώς κάθε παιδί στο Ηράκλειο, στην Κρήτη και όχι μονάχα στο νησί θέλει να παίξει στον Όφη, ότι μπαίνει νωρίτερα στο τρυπάκι με τον προπονητή Λίκη. Πώς προέκυψε αυτό, δηλαδή.
1: Θα σου πω. Εμένα μου άρεσε πάντα. Δηλαδή θυμάμαι εικόνες παιδάκι δημοτικό. Ο πατέρας μου έχει βιβλία ποδοσφαίρου στο σπίτι και εγώ παίρνω το βιβλίο και τους φίλους μου και πάμε στην πλατεία εκεί στο Τσαλένιο και εγώ βάζω πέτρες να κάνω κόνους και τους έκανα τον προπονητή. Τότε δεν φανταζόμουν φυσικά ότι θα ασχολιόμουν με αυτό, αλλά μου άρεσε. Γιατί και μέσα στο γήπεδο ήμουν προπονητής. Έβλεπα καλά, ας πούμε. Αυτό.
0: Ποιος σε τσίμπησε στο Λίντο?
1: Ποιος τσίμπησε στο Λίντο? Ο Κώστας ο Καλπακίδης.
0: Το ξέρω.
1: Τον είχα δάσκαλο από το γυμναστή από την πρώτη ηλικίου μέχρι, από την πρώτη γυμνασίου μέχρι τρίτη ηλικίου στο αθλητικό. Το 2006. Είχα ένα μαγαζί τότε εγώ ένα καφέ. Έρχεται να πιούμε καφεδάκι και μου λέει ρε εσύ μου λέει, γιατί δεν έρχεσαι ρε εσύ μου λέει. Άσε με κύριε Κώστα τώρα εμένα. Όχι ρε μου λέει αφού το έχει έλα ρε εσύ τώρα εδώ μην είσαι κορόιδο. Με πείσε. Πήγα. Έτυχε τότε να είναι και η σχολή της ΕΠΟΤΑ, ο ΕΦΑ τα διπλώματα στο Ηράκλειο, οπότε πήγα κατευθείαν έβγαλα και το διπλώμα. Και με κέρδισε, να σου πω την αλήθεια.
0: Και από εκεί αρχίζει η ιστορία.
1: Από εκεί.
0: Και συνεχίζεται στη Δόξα.
1: Δόξα Ηρακλείου. Στην ουσία επανιδρύεται η ομάδα υπό την αιγίδα του Λίντο. Γίνεται η ΚΑΠΑ 15, πες τη 17. Η ομάδα πριν το Λίντο, τέλος πάντων. Αργότερα Λίντο.
0: Και πάει λέγοντας.
1: Και πάει λέγοντας.
0: Ο Ανθεστίων, τι αποτέλεσε στην καριέρα σου και στην εξέλιξή σου?
1: Μεγάλο σκαλοπάτι και θα σου πω γιατί. Γιατί στην ουσία ήταν η πρώτη χρονιά που πήγα σε καθαρά αντρικό. Καθαρά να διαχειριστώ χαρακτήρες που δεν ήξερα καθόλου. Γιατί στο Λίντο, ας πούμε, φαντάζομαι ότι είχα παιδάκια που τα είχα από μωρά.
0: Από μωρά.
1: Από μωρά. Δηλαδή τα ήξερα, με ξέρανε. Οπότε η επικοινωνία και όλο αυτό είναι εύκολο. Γιατί είσαι σε μια σχολή ποδοσφαίρου, οπότε ξέρουν από 6 χρονών ότι κάνουμε αυτό, αυτό, αυτό. Εκεί ήταν η πρώτη χρονιά, αλλά να σου πω κάτι, το επιδίωξα κιόλας να το κάνω το βήμα. Γιατί ήθελα να δω. Μπορώ, δεν μπορώ. Άμα δεν μπορώ, κάτσε εκεί στα παιδάκια και όλα καλά. Τυχερός πάλι γιατί πέφτω σε μια ομάδα που για μένα είναι ιδανική για κάποιον νέο προπονητή. Δεν έχουν απαιτήσεις στο κομμάτι του πρέπει να κερδίσω ή να ανέβουμε ή... Είναι μια ομάδα που τη αρέσει να ασχολείται και με νεαρούς προπονητές και με νεαρούς αθλητές. Οπότε για μένα είναι ιδανικό για κάποιον που θέλει να ξεκινήσει την προπονητική μια τέτοια ομάδα. Τρομεροί άνθρωποι. Είναι ένα χωριό το οποίο εγώ δεν βρήκα πονηρό άνθρωπο. Εντάξει, είναι και η μητέρα μου από εκεί.
0: Α, οπότε, ναι.
1: Αλλά δεν έχει πονηρό, όχι κακό. Δηλαδή, αν πας στο Τραψανό, ένα πονηρό άνθρωπο δεν βρήκα.
0: Μια φορά πήγα, κάτι είχε ένα τουρνουά.
1: Δεν θα δεις πονηρό άνθρωπο. Εκεί. Πονηρό. Είναι όλοι τρομεροί. Τρομεροί. Κάνουμε 2 καλές χρονιές εκεί και προχωράμε.
0: Ο ΠΑΟ Κρουσόν είναι άλλη ιστορία. Εκεί υπάρχει το πρέπει.
1: Εκεί υπάρχει μεγάλο υπάρχει. Πρέπει.
0: Υπάρχει πανδημία όμως.
1: Εκεί υπάρχει μεγάλο πρέπει και εκεί μάλλον τώρα μου γύρισε πίσω αυτό που δεν πήρα τότε, να ξέρεις. Είχαμε μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Πάγωσε ένα φοβερή οργάνωση εγκαταστάσεις παραπάνω από όχι τοπικό, ούτε γάμα εθνική. Τρομερές εγκαταστάσεις. Πρέπει, υπάρχει το πρέπει εκεί. Ξεκινάμε μια πολύ καλή χρονιά, 5 στα 5. Πολύ καλό ποδόσφαιρο. Είμαστε το πρώτο φαβορί για το πρωτάθλημα. Δηλαδή, 5η αγωνιστική μας 4-5 βαθμούς μπροστά. Από το δεύτερο. COVID.
0: COVID, ναι.
1: COVID.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα.

0: μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
2: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
3: Τόσα δεινό, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλά να αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Ωραία συνέντευξη παρεμπιπτόντως, Μάριο Ζιβάκη, 29ο box out στην εφετική σεζόν, στην τηλεόραση Κρέτα, εδώ στα καταστήματα Κόσμο Σπορ, παρέα με τα νερά Ζαρός. Ξετυλίγουμε κουβάρια, ιστορίες και πάει λέγοντας. Πώς είναι, δηλαδή, προηγουμένως ακροθυγός το κουβεντιάσαμε, να κουβεντιάσεις τον αδερφό σου και μάλιστα είναι η τρίτη φορά.
1: Ναι.
0: Και στη Δόξα και στο Λίντο.
1: Τον είχα στην Ακαδημία όταν δεν είχε καν θέση ο Βασίλης, δηλαδή 6-7 χρονών, ας πούμε. Μετά τον πήρα σε αγωνιστικό τμήμα της ηλικίας του, μετά στη Δόξα, μετά στο Λίντο και τώρα ξανά.
0: Οπότε...
1: Τότε ήταν περίεργο.
0: Ναι.
1: Τότε ήταν περίεργο γιατί και ο Βασίλης ήταν ένα παιδάκι λίγο πολύ δραστήριο. Και έπρεπε να διαχειριστούμε λίγο το κομμάτι. Δεν θα μου μιλάς εδώ όπως μου μιλάς σπίτι. Γιατί παιδάκι 10 χρονών.
0: Έχετε και πόσα χρόνια διαφορά, 17.
1: Ναι, ήταν και λίγο ζωηρούλης αυτός. Οπότε εκεί ήταν το τεστ. Μετά ήταν όπως έπρεπε. Τώρα, ας πούμε, ήταν τόσα χρόνια επαγγελματίας, δεν θα του πω εγώ πώς θα συμπεριφερθεί στον προπονητή.
0: Σωστό.
1: Το ξέρω.
0: Λοιπόν, έχεις βρεθεί αντίπαλος όμως και με τον πατέρα σου.
1: Ναι.
0: Εργοτέλης.
1: Εγώ ΠΟΑ, ο Μιχάλης Σόφ 94, ο πατέρας μου Εργοτέλη, Δέλτα Εθνική.
0: Όλοι μαζί στην ίδια κατηγορία.
1: Τους κέρδισα και τους δύο, να ξέρεις.
0: Α, τους κέρδισες.
1: Αλλά ανέβηκε ο Εργοτέλης. Εγώ τους κέρδισα όμως.
0: Να σε ρωτήσω κάτι. Καλά, δεν θα το παρεξηγήσεις σίγουρα. Η κουβέντα μας εξάλλου δεν έχει καμιά.
1: Ρώτα τι θες, εγώ μπλάρω, μην αγχώνεις.
0: Δεν ψάχνω να βρω πώς θα σου το πω. Δεν ντρέπομαι καθόλου, μου έχεις δώσει πολλά θάρρυτα. Γιατί είσαι ειλικρινής πολύ και αυθόρμητος. Βρέθηκες ποτέ στο φάσμα του να πιστεύει κάποιος, έλα μωρέ, να παίζει με το όνομα του πατέρα του. Προπονεί με το όνομα του πατέρα του. Είναι από τζάκι. Έχει βίσμα. Δηλαδή, έχεις να αντιμετωπίσεις και αυτό το ένιωσες ποτέ στο
1: εγώ
0: πετσί σου.
1: Εγώ όχι. Σίγουρα το ένιωσε ο Μιχάλης. Εγώ όχι, γιατί αν είχα το μέσο και το πόρμα του πατέρα, θα παίζα μπάλα.
0: Θα παίζες μπάλα. Σωστό.
1: Δηλαδή, ο λόγος που δεν πήγα στον Όφη ήταν γιατί είχαν ζητήσει ο ΠΟΑ από τον Όφη ένα αλφα ποσό. Ο Μιχάλης τότε ήταν το νούμερο ένα ταλέντο στην Κρήτη. Εγώ ήμουνα OK. Είχα κάποιες προοπτικές εξέλιξεις με δουλειά. Ο Μιχάλης ήταν ταλέντο όμως. Και για μένα θέλανε το τριπλάσιο. Διπλάσιο, συγγνώμη. Λέω εγώ. Τρελίστε. Εσύ παίζεις τρεις θέσεις. Ρε, λέω, δεν με βάζετε στα στιγμένα παιχνίδια να παίξω. Άσε με να πάω να φύγω. Όχι τα λεφτά. Δεν σου λέω το ποσό. Λένε από τον Όφη Άστον να έρθει 3 χρόνια, αν γίνει επαγγελματίας. Όχι τώρα. Λέω τώρα, κράτα το. Και εκεί σταμάτησα.
0: Οπότε αν είχα... Όπως λέει ο Δασκαλάκης, αντικαταβολή τα γάδια.
1: Κάπως έτσι. Εγώ λέω, άσο εκεί τώρα πάρω στον προβολέα, κάνω πλάκα στον πρόεδρο που ήταν τότε. Άσο εκεί, με βλέπεις. Οπότε αν είχα μέσο, γιατί πρόσεξε με τώρα, ο πρόεδρος τότε του ΠΟΑ, παιδικός φίλος πατέρα μου. Ο πατέρας μου δεν πήρε καν τηλέφωνο να πήρε σιάστονε. Οπότε αν είχα το μέσο ή τις πλάτες, ίσως έπαιζα μπάλα και εγώ.
0: Ποιος μοιάζει πιο πολύ στον Μύρο?
1: Σε χαρακτήρα.
0: Σε χαρακτήρα, ναι.
1: Σε χαρακτήρα.
0: Δηλαδή που να έχει την ίδια κουλτούρα, τον ίδιο χαρακτήρα.
1: Σε λίγο βελτιωμένη έκδοση ο Μιχάλης. Βελτιωμένη έκδοση στο κομμάτι ότι ο Μιχάλης έχει αυτοσυγκράτηση. Ο πατέρας μου είναι. Πάμε.
0: Βαράει στον τοίχο.
1: Ναι, πάμε.
0: Ο Μιχάλης έφτασε εκεί που μπορούσε.
1: Για μένα όχι. Για μένα όχι. Από.
0: Δηλαδή, έπαιξε στην επιλογή. Έπαιξε στον Ολυμπιακό, έπαιξε στον Άρη. Έπαιξε στον
1: Ολυμπιακό δεν έπαιξε.
0: Ναι, καλά, έπαιξε 2-3 μάτς. Ναι.
1: Ναι. Επειδή το Euro του 12 έτυχε να είμαι εκεί όλο το Euro. Και έτυχε να δίνω εγώ κάποιες προσκλήσεις σε κάποιους σκάτερ ομάδων, πολλών, μεγαθυρίων. Θα σου πω ότι από κακή επιλογή τότε δεν έπρεπε, δεν έφτασε εκεί που έπρεπε. Μιλάμε για μεγαθύρια. Και Αγγλία και Ισπανία, μεγαθύρια.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Που εγώ μου τα έλεγε να τρίαζα. Μου λέει θα δώσεις αυτή την πρόσκληση σε αυτόν. Λέω εγώ. Μου λέει ναι εσύ.
0: Θα
1: εγώ πήγα για τρέμα. Τέλος πάντων. Ό,τι έγινε, έγινε.
0: Ναι, καλά, εντάξει. Λένε ότι όλα για κάποιο λόγο γίνονται. Υπάρχει μια ημερολογία, μια ημερομηνία που είναι έτσι πολύ έντονα αποτυπωμένη. Εγώ λέω στη συλλογική μνήμη της οικογένειάς σας και στη συλλογική μνήμη του Όφη είναι 19 Ιουνίου του 2025 και ανακοινώνεται ότι ο Βασίλης αποδεσμεύεται από τον Όφη. Χώρια, πώς έχει κάνει 4 εγχειρήσεις σε 5 χρόνια, ο Μπιλ.
1: Ναι. Λοιπόν,
0: πάει στο Διαγόρα, στην Κόρινθο μετά.
1: Το Διαγόρα, ο Κόρινθος ήταν.
0: Βγήκαν, όχι ακραία, αλλά βγήκαν με πολύ μεγάλη ένταση. Και ο πατέρας σου και ο Μιχάλης.
1: Εγώ είχα βγει.
0: Εσύ.
1: Εγώ, όχι ο πατέρας μου. Και ο πατέρας μου, μην του πεις κακόλυν τον όφη.
0: Και εσύ και ο...
1: Στα κάγκελα.
0: Πώς ήταν τότε που... Εντάξει, εσείς έχετε μεγαλώσει, έχετε γεννηθεί μες στον όφη το... Να βλέπετε ότι, ξέρω εγώ, για κάποιο λόγο, χύψη ο Μέγα διοικείται ένα μέλος της οικογένειας.
1: Δεν μιλήσαμε ποτέ. Εγώ θα μιλήσω για τον εαυτό μου.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν θεωρώ ότι έπρεπε να έχει άλλη συμπεριφορά επειδή λέγεται Σιφάκης, επειδή κάποτε ο πατέρας σου είπε ένα γήπεδο.
0: Ναι.
1: Δεν το πάω εκεί.
0: Δεν το πάω εκεί.
1: Δεν το πάω στο αγωνιστικό.
0: Ναι.
1: Τότε για μένα, θα το ξαναπώ, θεωρώ ότι έγινε ένας πολύ κακός χειρισμός σε ένα κομμάτι που ο Όφη δείχνει ότι είναι κάτι άλλο. Και το δείχνει καθημερινά.
0: Και το δείχνει βέβαια. Γεγονός.
1: Η συγκεκριμένη περίπτωση όμως, πολύ φάουλ. Δηλαδή πολύ κόντρα σε όλο αυτό που βγάζεις προς τα έξω. Καθαρά λοιπόν μόνο και μόνο για αυτό το κομμάτι. Αγωνιστικά δεν σου κάνει. Πάσο φίλε. Εννοείται. Και εμένα μπορεί να μην μου κάνει του χρόνου.
0: Ναι.
1: Άλλο κομμάτι όμως αυτό και άλλο κομμάτι να αποδεσμεύεις ένα δικό σου παιδί. Το Βασίλειο, όχι το Σιφάκη, το Βασίλειο.
0: Το Βασίλειο.
1: Ναι. Χωρίς να είναι, το, έχει αποκατασταθεί ο τραυματισμός του. Έχει ξαναγίνει, εσύ ξέρεις, έχει ξαναγίνει. Το είχα ψάξει.
0: Ναι, είναι άδικο.
1: Περίμενε, το είχα ψάξει. Δεν υπάρχει στο παγκόσμιο
0: ναι, συνήθως, και τώρα που έχει καταλαγιάσει το πράγμα, συνήθως, όταν υπάρχει ένα σοβαρό τραυματισμός, ανανεώνουν το συμβόλαιο.
1: Μα τι, δηλαδή ο Βασίλης τι έπαιρνε, εκατομμύρια.
0: Ναι, μπράβο, είναι και αυτό.
1: Θα μου πεις τι έπαιρνε ο Βασίλης. Το βασικό μισθό έπαιρνε. Και δεν είναι το θέμα να χάσει το βασικό μισθό. Είναι ότι είναι ένα παιδί από τα 15 του στον Όφη.
0: Σωστό.
1: Είναι Όφη. Δηλαδή, φαντάζομαι στο τελικό πήγε κλειστήρια στου οργανωμένου. Κατέβηκα και δεν μπορούσα να βρω τον αγώνα. Τι κάνουμε τώρα. Εδώ μου λέει θα κάτσουμε. Είμαστε Όφη. Άλλο αυτό το κομμάτι όμως.
0: Έτερον εκάτερον, ναι, ναι.
1: Κάτον καλά. Άμα δεν σου κάνει, φίλε, ευχαριστούμε. Γεια. Δεν πήγα στο κομμάτι Σιφάκης δηλαδή.
0: Όχι, όχι. Να πας στο προσωπικό, στο παιδί.
1: Στο και ανθρώπινο.
0: Όχι στο ανθρώπινο. Στο ανθρώπινο. Σωστό.
1: Δεν ξέρω ποιος το είχε διαχειριστεί τότε. Όποιος και να το είχε διαχειριστεί, αν είναι ακόμα στην ομάδα, φάουλ.
0: Προηγουμένως έδωσες μερικά στοιχεία ταυτότητας, της προπονητικής σου ταυτότητας. Τι σε νοιάζει, τι σε ενδιαφέρει περισσότερο πρωτίστως στο πώς διαχειρίζεις, στο πώς κουουουτσάρεις, στο πώς προπονείς την ομάδα. Δηλαδή, ποια είναι η βασική προτεραιότητα σου.
1: Να βλέπω ωραίο ποδόσφαιρο.
0: Να βλέπεις ωραίο ποδόσφαιρο.
1: Και εκεί βοηθάει και η τεχνολογία. Εκεί βοηθάει και η τεχνολογία. Εκεί βοηθάει και οι άνθρωποι που παίρνω δίπλα μου, σαν συνεργάτες. Και εκεί βοηθάει και οι παίκτες που διαλέγω. Θέλω να βλέπω ωραίο ποδόσφαιρο. Ας χάσω. Να βλέπω ωραίο ποδόσφαιρο.
0: Πότε βρέθηκες σε αυτή τη φάση, ας πούμε, είτε με τον Κουρσόνα που ήταν πάλι σε υψηλό επίπεδο, είτε τώρα τα δύο χρόνια στη Χερσόνησο που είπες, δεν πειράζει. Ρε. Είδα ωραίο ποδόσφαιρο όμως.
1: Λοιπόν,
0: κασκάσαμε.
1: Δύο φορές έγινε φέτος. Νομίζω δεύτερη αγωνιστική, ένα παιχνίδι μέσα στο Ρωμανό. Το σκορ είναι 0-0. Κόκκινη στο 15 Σωτηρίου. Φάουλ. Γκολ. 1-0. Λέω μαγκές στο ημίχρονο με 10 παίχτες. Δεν πειράζει. Το γυρίσουμε. Θα κάνουμε αυτό, αυτό, αυτό. Το γυρίσουμε. Πρώτη φάση, δεύτερο ημίχρονο 2-0. Το κάνουμε 2-3. Τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων 3-3.
0: 3-3.
1: Τι άλλο μπορεί να ζητήσει.
0: Ναι, ναι.
1: Με 10 παίχτες.
0: Με 10 παίχτες.
1: Το γυρίζει από το 2-0.
0: Και τερματοφύλακα κιόλα που θέλει ειδική διαχείριση. Αποβολείται
1: όλο. Άλλαξε όλο το τακτικό πλάνο.
0: Ναι, αλλάζει όλο το τακτικό
1: πλάνο. Αλλά είδα του παίχτες μου να παλεύουν για τη νίκη ακόμα και στο 2-2. Δεν κάτσαμε πίσω. Ω, βάλουμε τρίτο να κερδίσουμε. Εντάξει, δεν το καταφέραμε. Αλλά δεν μπορεί να σβήσει αυτή την προσπάθεια. Και η δεύτερη φορά που έγινε φέτος είναι με τον Εργοτέλη το δεύτερο παιχνίδι μέσα στο Μαρτινέγκο. Το οποίο τέλειωσε 1-0. Αν δεις το μάτς θα καταλάβεις τι λέω. Δηλαδή ένα σούτ Εργοτέλη 1-0. Η Χερσόνησος 3-4 φορές πάνω από τη γραμμή μπάλα και ωραίο ποδόσφαιρο. Πάλι δεν με νοιάζε.